0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
2: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
3: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή.
4: Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
5: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
6: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
7: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
8: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
9: Ποιος είναι?
10: Εγώ, η Μανούλα.
11: Ποιος?
12: Μαύρη Γαλότσα, μια σπαρταριστή κωμωδία για όλη την οικογένεια. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Ελένη Καστάνη, Νέμος Μπεγνής, Αντιγόνη Νάκα. Προπόληση more.com.
13: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
14: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προστέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Air Open. Εμείς συνεχίζουμε.
1: Air Open. Εσείς μας στηρίζετε.
2: Air Open. Η δική σου φωνή. 106,7. Η δική σου συχνότητα. Συντονίσου.
3: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
5: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προστέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
7: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, στις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
8: Εγώ πρώτος.
7: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
8: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
7: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
8: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
7: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
8: Φίλος σου.
7: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
8: Αριστοφάνης.
9: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

como espiga en primavera, como luna llena de mi amor.

no vayas presumiendo por ahí. Diciendo que

sufrir. Tratando de ser el mismo de ayer, el próximo lugar.

de bebí, quiero sentir las cosas de siempre.

yo soy el hombre sincero de donde crece la palma. ¡Les! ¡Les!

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών, η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι, σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
4: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
4: έχει. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
5: Φίλος σου.
4: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
5: Αριστοφάνης.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
1: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προσθέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προσθέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
3: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Καλά, σοβαρά το εννοεί.
5: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
4: Γιατί με έφερε εδώ, μου λες?
5: Γιατί μας αφορά.
4: Εμά.
5: Δεν πάει το μυαλό σου, ε?
4: Όχι.
5: Εμά, αυτό είναι το πρόβλημα.
4: Έλα, μωρό, τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
6: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Μουσίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
0: Ert Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της εκπομπής Μάγκα εδώ στην BNTV, τη διαδικτυακή τηλεόραση του bankingnews.gr. Καθώς υπάρχουν εξελίξεις που αλλάζουν το πολιτικό σκηνικό, σήμερα θα ασχοληθούμε με θέματα πολιτικής και χωρίς να χρονοτριβώ θα καλησπερίσω τον καλεσμένο μας, τον κύριο Μάριο Σαλμά, ανεξάρτητο βουλευτή, προερχόμενο από τη Νέα Δημοκρατία πριν διαγραφή, πανεπιστημιακό και γιατρό, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Κύριε Σαλμά, ευχαριστούμε που είστε εδώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και δίνω ιδιαίτερη έμφαση σε όλες αυτές τις προσπάθειες της εναλλακτικής ενημέρωσης των πολιτών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο και σε ένα σκληρό σύστημα εξουσίας όπου ελέγχει τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης.
0: Έτσι. Μου κάνει εντύπωση που μιλάτε για εναλλακτική ενημέρωση, ενώ αυτό το οποίο ονομάζουν τώρα και οι πολίτες εναλλακτική ενημέρωση είναι απλώς η κανονική ενημέρωση. Δηλαδή η κανονική ενημέρωση φιλοξενεί όλες τις απόψεις. Και εμείς αυτό πιστεύουμε εδώ στο Banking News. Αλλά δεν σας βλέπω τώρα τελευταία, εδώ και αρκετό καιρό, δεν σας βλέπω στα κανάλια, ας πούμε, σε γνωστά κανάλια ή στην ΕΡΤ, ας πούμε, να πούμε το κανάλι το δημόσιο, το οποίο πληρώνει ο ελληνικός λαός. Δεν σας βλέπω, δεν σας καλούν.
1: Η αλήθεια είναι από το 2019, παρότι είμαι 26 χρόνια βουλευτής, μία φορά με κάλεσαν και όταν είπα την άποψή μου, η οποία δεν ήταν ακριβώς αυτή της γραμμής του κόμματος, έτσι ήταν μια άποψη για ένα θέμα, νομίζω ήταν και η τελευταία φορά που με κάλεσαν, οπότε έχει 6 χρόνια να με καλέσει η κρατική τηλεόραση. Αλλά αυτό δεν πειράζει, προφανώς αξιολογούν διαφορετικά τους καλεσμένους και έχουν άλλα κριτήρια με τα οποία επιλέγουν αυτούς που θέλουν να ακούγεται η γνώμη τους. Σημασία έχει το εξής, ότι το έχω ξαναπεί, με εντολή του Μαξίμου δεν βγαίνω σε κανένα μεγάλο, δεν φιλοξενείται η άποψή μου σε κανένα μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό. Από
0: δηλαδή,
1: τα εθνική εμβέλεια.
0: Θέλετε να μας πείτε ότι το Μαξίμου ασχολείται επισταμμένος με τον Μάριο Σαλμά?
1: Όχι, μία φορά το έκανα αυτό με τη διαγραφή μου. Έχει πιο σοβαρά θέματα να ασχοληθεί. Αλλά μία φορά το έκανε και αρκούσε.
0: Μάλιστα, μια και λέτε για τα σοβαρά θέματα με τα οποία έχει να ασχοληθεί η κυβέρνηση. Εσείς βλέπετε, έχουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια από τη διαγραφή σας. Αυτά τα 2 χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες. Η εικόνα που είχε αλλοιωθεί της Νέας Δημοκρατίας να αλλάξει, να βελτιωθούν κάποια πράγματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για παράδειγμα κάποια σκάνδαλα να διορθωθούν που δεν λειτουργούσαν. Το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι πάμε για εξυγίανση, αργήσαμε, γίνεται κάτι.
1: Ρωτάτε την άποψή μου και βεβαίως ο κάθε πολίτης έχει τη δική του άποψη.
0: Σωστά.
1: Η άποψη του καθενός διαμορφώνεται με βάση τα δεδομένα που γνωρίζει της εξίσωσης, ξέρετε. Είναι αυτό που λέω κλασικά και θα έρθω να σας απαντήσω. Σε ένα καφενείο ή σε μια καφετέρια έχουν όλοι άποψη για τον προπονητή του ποδοσφαίρου αν έβαλε σωστά αυτόν τον παίχτη ή δεν τον έβαλε. Mm-hmm. Αν έβαλε ή δεν έβαλε μια αλλαγή που έπρεπε να βάλει. Το ίδιο γίνεται και με την πολιτική. Έχουν όλοι άποψη για το αν ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε σωστά αυτό, η ηγεσία του Ιράν αποφάσισε σωστά εκείνο ή με την Ουκρανία ή τη Ρωσία. Και τα δεδομένα τα οποία έχουν όλοι είναι βεβαίως ένα πολύ μικρό μέρος των δεδομένων που έχουν όσοι λαμβάνουν τις αποφάσεις. Εμείς που ασχοληθήκαμε πιο ενεργά με την πολιτική και έχουμε το πλεονέκτημα να έχουμε περισσότερη γνώση περισσότερων παραμέτρων της εξίσωσης, mm-hmm. Υπό την προϋπόθεση ότι βγάζεις το εγώ από την απόφασή σου, τότε έχεις τη δυνατότητα πραγματικά να είσαι πιο κοντά σε μια δίκαιη κρίση για τα πράγματα. Μια δίκαιη κρίση που πρέπει οι πολίτες να την ακούνε.
0: Και αντικατοπτρίζει να την
1: συνεκτιμούν
0: την πραγματικότητα.
1: Λοιπόν,
0: σωστά.
1: Με ρωτήσατε αν ο Πρωθυπουργός έστριψε το καράβι. Ήταν αυτό που είπα εγώ την επόμενη μέρα, που εύχομαι μετά τη διαγραφή μου να στρίψει το καράβι και θα ήταν μια προϋπόθεση που θα με οδηγούσε στα χειρουργία μου και στην ιατρική μου και έξω από την πολιτική. Και θα αισθανόμουν κι εγώ ότι συνέβαλα σε αυτή τη στροφή του καραβιού. Δυστυχώς δεν το έκανε. Και δεν το έκανε πουθενά. Δεν το έκανε στη δικαιοσύνη. Και μην μου πείτε για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, όπου όλος ο ελληνικός λαός πλέον συμφωνεί ότι δεν είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη, στις αποφάσεις για το πολιτικό προσωπικό, έτσι. ή που αφορά έμεσα το πολιτικό προσωπικό, δικογραφίες και όλα αυτά. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη καθαρή στη χώρα μας, υπό αυτή την έννοια. Δεν άλλαξε και δεν υπάρχει δικαιοσύνη γιατί γίνονται προσπάθειες χειραγώγησης. Mm-hmm. Και δεν είναι πάντα αυτό που το βλέπεις, δεν είσαι μπροστά στη χειραγώγηση, αλλά το καταλαβαίνεις από τα συμφραζόμενα. Όταν η δικαιοσύνη, είναι διστακτική στο να αφήσει ελεύθερη και την επανάληψη, την επανεξέταση, την ανάσυρση δικογραφίας, δεν πρέπει να είσαι φοβικός. Δηλαδή, δώσε όλα εκείνα.
0: Μιλάτε για το Πρέταντορ, για τις παρακολουθήσεις.
1: Βεβαίως. Και όχι μόνο. Δώσε την ευκαιρία στους δικαστές για μεγάλες υποθέσεις που έχουν απασχολήσει την κοινή γνώμη και που αφορούν τον πυρήνα του κράτους δικαίου και το πώς κυβερνά τη χώρα, να υπάρξει άπλετο φως. Έτσι, μία απόφαση δεν θα στερήσει, μία απόφαση που θα δώσει τη δυνατότητα την απεριόριστη επανακρίσεις και επαναπροσέγγισης και εξάντλησης όλης της δικαιοδοσίας, της δικαιοσύνης για να δούμε τι έγινε, δεν πρόκειται να την κατηγορήσει κανείς. Και δεν έχει να φοβηθεί κανείς από όλο αυτό. Ενώ βλέπουμε δικαστικούς mm-hmm. που έχουν πορείες που φτάσανε σε ένα σημείο να λένε έκρινα ότι δεν πρέπει να ξαναερευνηθεί κόντρα σε όλη την κοινή γνώμη, σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έτσι, παίρνοντας πάνω τους ένα μεγάλο βάρος που τους αναλογεί. Γιατί οι ίδιοι έδιναν εντολές για την παρακολούθηση των πολιτικών προσώπων, των στρατιωτικών, όλου του αφάν κατέ της χώρας και της κυβέρνησης. Έτσι. Λοιπόν, οπότε αυτόματα συμπεραίνεται ότι στη δικαιοσύνη δεν τα πάει καλά. Έτσι, στον τρόπο που λειτουργούν οι θεσμοί. Και μην μου πείτε ότι είναι ανεξάρτητη και λαϊκίζω, γιατί θα σας πω ότι μπορούσαμε από την πρώτη τετραετία να έχουμε κάνει προετοιμασία συνταγματικής αναθεώρησης και το 23 μετά να κάνουμε την κανονική αναθεώρηση του συντάγματος. Οπότε το 86 να έχει αλλάξει. Ο τρόπος με τον οποίο εκλέγεται από το Σύνταγμα προβλέπεται η δικαιοσύνη και ενότητα δικαστές και εισαγγελίες του Αρείου Πάγου να έχουν αλλάξει. Αλλά προφανώς δεν ήρθαμε γι' αυτό. Ενώ γι' αυτό ήρθαμε. Δεν ήρθαμε για να κάνουμε τις μεγάλες αλλαγές.
0: Γιατί,
1: το 2019 όταν ο κόσμος ψήφισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
0: ναι.
1: Το ψήφισε σαν ένα νέο άνθρωπο που έλεγε ενδιαφέροντα πράγματα, έτσι που αν τα αντιπαραβάλει κανείς στα social media που τα βλέπουμε συνέχεια, άλλα έλεγε, άλλα λέει τώρα και άλλα έκανε. Έτσι, είχε μια ελπίδα ότι θα μπαίναμε σε μια νέα εποχή, σε μια περίοδος η χώρα μας, όπου πραγματικά θα μπορούσαμε να υπάρξει αυτή η εκτείναξη του ελαττηρίου.
0: Όπως θα πει κάποιος από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου, και εγώ θα παίξω ναι. αυτό το ρόλο αυτή τη στιγμή, ότι οικονομικά πάμε καλά, προπληρώνουμε τις δόσεις, ο ναι. κόσμος δεν έχει χρήματα, τις δόσεις όμως τις μνημονιακές υποχρεώσεις τις προπληρώνουμε.
1: Προσέξτε, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Το τι προπληρώνεις και σε ποιο κράτος διμερεί συμφωνία είναι μια κουβέντα που για λόγους εθνικούς δεν θα ήθελα να την ανοίξω τώρα. Το να δώσεις σε μια χώρα τώρα, πρόωρα, ενώ έχεις δάνειο με ασήμαντο επιτόκιο να την προεξοφλήσεις, μπορεί να βοηθάς και στα δημοσιονομικά της χώρας εκείνη την περίοδο με ανταλλάγματα. Άρα μην το βάλετε αυτό. Θα πούμε λοιπόν ότι η χώρα έχει έσοδα, αυτό μου λέτε.
0: Ναι, δηλαδή, ότι γίνεται μια χρηστή διαχείριση, ας το πω έτσι.
1: Όχι, αφήστε το χρηστή, μην το ξαναπείτε. Βγάλετε το αυτό και όσο είμαι εδώ μην το ξαναπείτε. Γιατί πιστεύω ότι δεν είναι χρηστή. Mm-hmm. Γι' αυτό. Και το έχω αποδείξει και μπορώ να σας το αποδείξω. Πάμε τώρα να πούμε το βασικό. Ποιο είναι το βασικό? Ότι η κάθε κυβέρνηση εισπράττει έσοδα.
0: Ναι.
1: Τα έσοδα τα οποία εισπράττει είναι συναρτώμενα με τους φόρους, άμεσους και έμεσους. Και όταν μιλάμε για τους έμεσους φόρους, για το ΦΠΑ, έχει άμεση συσχέτιση με το κόστος των προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών. Mm-hmm. Άρα σε μια εποχή υπερβολικής ακρίβειας, όπου από όλο αυτό το κράτος εισπράττει περισσότερα έσοδα από τους πολίτες. Θα συζητήσουμε τώρα πού πάει αυτά τα χρήματα που παίρνει από τους πολίτες.
0: Πάντως δεν πάνε στους πολίτες,
1: αφήσουμε,
0: ή πάνε σε μορφή επιδόματος.
1: Αν αφήσουμε τα περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια που από το 2019 πήραμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, αναπτυξιακή νόμη, επί κορονοϊού κτλ. Αν τα αφήσουμε αυτό απ' έξω, τα υπόλοιπα χρήματα από πού λέτε να έρχονται? Τα έσοδα του κράτους από πού λέτε να έρχονται? Από τη φορολογία.
0: Από τη φορολογία, βέβαια.
1: Σωστά. Η φορολογία έχει να κάνει, ναι, την ανάπτυξη. Σωστά, όσο περισσότερο προϊόν. Η ανάπτυξη, το 2,2 αυτό που λέμε το 2% κάθε χρόνο, το οποίο το εξαφανίζει ο πληθωρισμός, ο οποίος είναι πολύ.

0: ανάπτυξη, ας πάρει ο καθένας την περιοχή του, αν μας ακούει στην περιφέρεια κάποιος, και ας πει εδώ τι έγινε, ας πούμε, στην περιοχή μου αυτά τα 6-7 χρόνια. Ποια ανάπτυξη, ποιες επενδύσεις μεγάλες έγιναν. Σε μερικές περιοχές έγιναν, όπως στην Τρίπολη, από μερικές φαρμακοβιομηχανίες, όπου εκεί ουσιαστικά υπήρξε, γιατί είδα και τον Πρωθυπουργό πρόσφατα, ένα ειδικό καθεστώς. Επειδή υπήρξε η απολιγνητοποίηση στη Μεγαλόπολη, για παράδειγμα, υπήρξε ένα πρόγραμμα επιδότησης γενναίας του κράτους προς τις επιχειρήσεις για να εγκατασταθούν εκεί, και ειδικά για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις έγινε και ένας συμψηφισμός με το clawback. Άρα, αν βάλεις την επενδυτική στήριξη του δημοσίου και το τι γλιτώνουν οι εταιρείες από το clawback, δεν τους κόστησε τίποτα. Για τέτοιες επενδύσεις μιλάμε. Πραγματικές επενδύσεις είναι ελάχιστες, όσες είναι σε μια συνηθισμένη χώρα που κάποιες όντως υπάρχουν μέσα σε 6-7 χρόνια. Και το υπόλοιπο 1,5 λοιπόν σας είπα είναι από την ιδιωτική κατανάλωση. Η ιδιωτική κατανάλωση είναι το γινόμενο του όγκου των αγαθών ή των προϊόντων επί την τιμή. Όλη η αύξηση λοιπόν του ΑΕΠ που οφείλεται στην ιδιωτική κατανάλωση, επειδή δεν αυξήθηκε ο όγκος, είναι από την αύξηση της τιμής, από την ακρίβεια. Συνεπώς, είναι λίγο ηρωνία να επικαλείται κάποιος ότι τα χρήματα που πήρα από όλους τους πολίτες, δικαίως ή αδίκως, οι πολίτες αισθάνονται αδίκως. Γιατί σας εξήγησα ότι έχουν άμεση συνάρτηση με την ακρίβεια. Έτσι. Δηλαδή, όταν πληρώνεις περισσότερο ρεύμα με το χρηματιστήριο της ενέργειας όπως λειτουργεί σήμερα, το κράτος όλα τα υπόλοιπα τα συμπαρομαρτούντα που είναι στο τιμολόγιο είναι πολύ μεγαλύτερα.
1: Βεβαίως.
0: Άρα, δηλαδή,
1: ή όταν
0: δεν είναι ηρωνία τώρα.
1: Όταν η βενζίνη αυξάνεται και πάνω από το 50% είναι οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης και το ΦΠΑ, προφανώς αυξάνονται και τα κρατικά έσοδα. Άρα, μοιράζει ψίχουλα η κυβέρνηση.
0: Όχι, δεν μοιράζει ψίχουλα. Η κάθε κυβέρνηση κάνει διαχείριση των εσόδων που παίρνει από τους πολίτες. Το ένα μέρος το εισπράττουν οι πολίτες και ένα μέρος το εισπράττουν οι λίγοι. Αυτή η αναλογία είναι ιδεολογικό στοίχημα για το κάθε κόμμα, έτσι, και είναι η πολιτική συζήτηση που κάνουμε. Αν με ρωτάτε τώρα, αν αυτή η κυβέρνηση έδωσε τα περισσότερα στους λίγους και τα λιγότερα στους πολλούς, θα σας πω, έχετε δίκιο. Έδωσε όλα στους λίγους και στον κόσμο ελάχιστα. Αυτή είναι η άποψή μου. Μπορώ να την τεκμηριώσω όση ώρα θέλετε. Στα πάντα. Έτσι, από τα επιδόματα, πώς μετατράπηκαν σε επιδόματα που ήταν ανεργίας, σε επιδοτήσεις εργασίας χωρίς κριτήρια που δεν βρίσκεις ούτε καν προσωπικό να πάρεις. Έτσι. Είναι μια μεγάλη κουβέντα όλη αυτή. Κρατήστε όμως το συμπέρασμα ότι θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή δεν στήριξε τον κόσμο, την κοινωνία, αλλά στήριξε τους λίγους. Το βλέπουμε. Από τις τράπεζες, εγώ δεν είμαι κανένας, δεν είμαι αριστερός, ούτε φοβικός με την αγορά. Εγώ πιστεύω στην ελεύθερη οικονομία. Πίστευα και πιστεύω. Αλλά σε μια ελεύθερη οικονομία που έχει κανόνες, που έχει ανταγωνισμό, που έχει εποπτεία. Εδώ δεν υπάρχει καθόλου εποπτεία, χρηματιστήριο ενέργειας. Η ΔΕΗ που έχει ένα μερίδιο το κράτος δεν έχει εποπτικό ρόλο. Συμμετέχει στο πάρτι. Δηλαδή, μην το ξαναπούμε τώρα, που βγαίνει η τιμή με την προσφορά, με τέσσερις διαδικασίες προσφοράς, που δίνει 4-5 μεγάλοι παίχτες, μεταξύ των οποίων και η ΔΕΗ δίνει 6, 7, 8, 9 και 10, και κατοχυρώνεται στην ανώτατη οριακή τιμή, στο 10, και η ΔΕΗ πουλάει αντί 6 που έδωσε προσφορά 10. Άρα λοιπόν, πού είναι η εποπτεία, πού είναι η ευαισθησία του κράτους, που με παίρνουν κάθε μέρα άνθρωποι που έχουν επενδύσει εκατομμύρια στην περιφέρεια. Άνθρωποι, μεταξύ τους κάναν ομάδες ενεργειακές κοινότητες και επένδυσαν τα χρήματά τους σε φωτοβολταϊκά. Και τώρα τους λένε ότι θα πληρώνετε επί ένα χρόνο για να είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο, θα πληρώνετε και από πάνω. Δηλαδή, έχει αρνητική τιμή του να πάρεις ρεύμα τζάμπα. Δεν το καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι ενεργειακές κοινότητες ανά την Ελλάδα που επί ένα χρόνο τους λένε 0 θα σας δίνουμε ευρώ για ό,τι ρεύμα μας δίνει ο ήλιος μέσω των φωτοβολταϊκών σας πάρκων. 0. Και όχι 0. Θα πληρώνετε κιόλας. Αυτό το. Όταν έχεις δηλαδή.
1: Και για ποιο λόγο πληρώνουν τώρα?
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Για να μεταφερθεί στο δίκτυο, τι ακριβώς πληρώνουν?
0: Αυτό που σας είπα είναι. Δεν αμφισβητείτε. Αν θέλει, όποιος θέλει να το αμφισβητήσει, θα φέρω 10 παραδείγματα που γίνεται. Το να έχεις δωρεάν παροχή στο σύστημα ρεύματος, ηλεκτρικής ενέργειας. Και να μην επηρεάζει καθόλου αυτό τα τιμολόγια που πληρώνουν οι πολίτες. Δεν το βρίσκεται.

0: ότι κάτι προβληματικό υπάρχει. Θυμάστε τι είχε πει παλιότερο πρωθυπουργός και στην έκθεση πέρυσι. Θα ζητώ από τους παραγωγούς ρεύματος με αυτό το στυλ που έχει να ενσωματώσουν τις όποιες μειώσεις της χοντρικής στις τιμές των τιμολογίων. Mm-hmm. Τίποτα. Αλλιώς είπε, θα πάρω μέτρα. Δεν είπε, κατά λέξη. Αλλιώς θα πάρω μέτρα.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο πρωθυπουργός έχει τη δυνατότητα να πάρει μέτρα. Δηλαδή να παρέμβει στην αγορά. Εποπτεία. Ρύθμιση. Mm-hmm. Αλλά δεν το έκανε. Τον είδατε ποτέ να παρεμβαίνει?
1: Το ίδιο συμβαίνει και με τις τράπεζες, τα funds, γιατί και οι τράπεζες, τις οποίες πλήρωσε ο ελληνικός λαός για να εξηγιάνει, αυτή είναι η πραγματικότητα, πλήρωσε αυτές τις εταιρείες να εξηγιανθούν, και οι τράπεζες εφευρίσκουν όλο κάτι παράξενες πληρωμές με λογαριασμούς bonus που πουλάνε τα δάνεια στα funds, δεν ενημερώνουν αν κάποιος πελάτης πληρώνει, διάφορες εξωπραγματικές χρεώσεις, ακόμα και το πλαστικό χρήμα. Παίρνουν μπόνους και από αυτό κάθε φορά που πληρώνει κάποιος με κάρτα. Υπάρχει αντίτιμο το οποίο κρατάει από την επιχείρηση που έχει το POS.
0: Οι τράπεζες είναι χρήσιμα ιδρύματα τα οποία ανέκαθεν τελευταία 300 χρόνια συμβάλλουν στη χρηματοδότηση, στην ανάπτυξη των έργων, έτσι, mm-hmm. για να κινηθεί η οικονομία. Είναι άλλο όμως να έχεις υγιείς τράπεζες και άλλο να έχεις τράπεζες που τις έχει στηρίξει με τον Ηρακλή. Τράπεζες που να τους έχεις αφήσει να δρουν ανεξέλεγκτα με τα funds, δηλαδή να πηγαίνουν οι τράπεζες οι ίδιες με estate, real estate εταιρείες που έχουν και να χτυπάνε στους πληστηριασμούς τα ακίνητα των πολιτών, έτσι, για να τα παίρνουν οι ίδιες οι τράπεζες που πάνε και χτυπάνε στους διαγωνισμούς. Αυτό δεν είναι ηθικό. Νόμιμο είναι, αλλά δεν είναι ηθικό. Έτσι.
1: Είναι,
0: αυτό λοιπόν
1: είναι,
0: δεν παρεμβαίνει κανένας από την κυβέρνηση.
1: Είναι, έχουν μετοχές στα funds και αναρωτιέμαι. Ναι. Τα funds αυτά τα οποία έχουν έδρα κατά κύριο λόγο σε φορολογικούς παραδείσους, συνήθως στην Ιρλανδία είναι. Γιατί έχουν δικαίωμα να αγοράζουν τις ελληνικές περιουσίες και ταυτόχρονα ένας Έλληνας πολίτης δεν θα μπορούσε να κάνει και αυτό? Και αυτός κάτι να σώσει την περιουσία του. Ή να του γίνει μια προσφορά όσο αγοράζει το fund να πληρώσει κάτι παραπάνω, να αγοράσει το ακίνητό του.
0: Κοιτάξτε. Λίγο τα φάντ με το real estate και τον τρόπο που κάνουν τις αγοροπολισίες στην Αθήνα κυρίως, έτσι, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Λίγο με την Golden Visa που την αφήσαμε 250.000 ευρώ στην Αθήνα τα τελευταία 6 χρόνια και θυμηθήκαμε τώρα να την κάνουμε 200.000 ευρώ ήταν. 250.000 ευρώ.
1: 250 ήταν.
0: Και τώρα το κάνουν 800.000 ευρώ. Αλλά πάλι άφησαν παραθυράκι όταν είναι γραφείο να το μετατρέπεις. Δηλαδή,
1: ναι,
0: με αυτούς τους
1: όταν
0: δύο...
1: είναι εταιρεία πάλι είναι πιο χαμηλά.
0: Προχθές μου έλεγε ένας γνωστός μου, πήγε σε ένα πληστηριασμό. Ένα ακίνητο ήταν 80 τετραγωνικά στο κέντρο της Αθήνας. Ξεκίνησε με 150.000 ευρώ. 2.000 δηλαδή, περίπου λιγότερο από 2.000 στο τετραγωνικό. Έφτασε 255.000. Η τελευταίο χτύπημα ήταν από ένα φαντ του εξωτερικού. Mm-hmm. Έτσι ανεβαίνουν οι αξίες των ακινήτων. Αυτό θα μου πείτε όμως είναι ελεύθερη αγορά, ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Πρωτογενώς όμως δεν υπήρξε καμία ρύθμιση. Θυμάστε την ερώτηση που είχα οργανώσει των 11 βουλευτών για τα κόκκινα δάνεια.
1: Ναι.
0: 10 μέρες πριν διαγραφώ. Mm-hmm. Έτσι. Τι είχε απαντήσει τότε ο υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης, οικονομικών τότε, μέσω ενός δημοσιογράφου, ούτε καν στη Βουλή, ότι όλα καλά. Εμείς έτσι, αυτό πιστεύουμε εμείς ότι πρέπει να κάνουμε, έτσι πρέπει να λειτουργούν τα funds, όλα καλά. Όταν τα βρίσκεις όλα καλά. Αυτοί που σου προτείνουν ότι μπορούσες να κάνεις και κάτι άλλο για τον κόσμο, ή ανόητοι είναι, έτσι, ή μάλλον εσύ δεν τους ακούς. Αν συνεκτιμήσεις τώρα στο ποιοι είναι αυτοί που σου τα λένε, είναι όλο το αντιπολιτευόμενο πολιτικό σύστημα, αλλά και δύο πρώην πρωθυπουργοί. Mm-hmm. Και ο Καραμανλής και ο Σαμαράς. Έτσι. Όταν όλοι λοιπόν σου λένε ότι εσύ δεν καταλαβαίνεις, σημαίνει πάλι αυτόματα ότι δεν μπορεί να έχουν όλοι αυτοί άδικο.
1: Ας πάμε λοιπόν στους πρώην πρωθυπουργούς να το γυρίσουμε λίγο στην πολιτική συζήτηση. Ο κύριος Σαμαράς ακούγεται ότι θα φτιάξει κόμμα. Εσείς είπατε θα εγκαταλείψετε την πολιτική αν και εφόσον το στρίψει το καράβι ο πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης που μας λέτε τώρα ότι δεν το έχει στρίψει. Άρα δεν εγκαταλείπετε την πολιτική. Συζητάτε με τον πρώην πρωθυπουργό, υπάρχει περίπτωση να σας δούμε να εντάσσεστε σε κάποιο άλλο κόμμα?
0: Λοιπόν, να συνεχίσω σε αυτό που είπα, το ξαναθυμίζω και γίνεται καμιά φορά έτσι κουραστικό. Όταν εγώ συγκρούστηκα με τον Πρωθυπουργό, να θυμίσω. Είμαι βουλευτής που εκλέγομαι πρώτος, έτσι έχω εκλεγεί 10 φορές.
1: Στην Ατολακαρνάνη.
0: Δεν χάνω. Είμαι πρώτος στις τελευταίες εκλογές, είμαι πρώτος βουλευτής σε 7 εδρική, σε μεγάλη περιφέρεια. Mm-hmm. που η Νέα Δημοκρατία βγάζει 3 βουλευτές. Γιατί να πάω να συγκρουστώ στα καλά καθούμενα με τον Πρωθυπουργό? Γιατί εξήγησα ότι έβλεπα ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Πρώτον, η ερημοποίηση της Υπαίθρου, δεν είχαμε πάρει πολιτικές αποφάσεις να ανασταλεί. Εγώ εκπροσωπούσα ένα νομό που ήταν καθαρά αγροκτηνοτροφικός νομός Υπαίθρος. Έβλεπα ότι τα χωριά ρίμωναν, το έργο θα έχει τελειώσει σε 10 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν δεν πάρθουν μέτρα, θα υπάρχουν χωριά τα οποία όχι καφενείο δεν θα έχουν ούτε ανθρώπους. Θα είναι φαντάσματα. Αυτό δεν ήθελα να το ζήσω. Έβλεπα ότι το εισόδημα των ανθρώπων δεν τους έφτανε να ζήσουν. Δηλαδή είναι το παράδειγμα που λέω, ο πατέρας μου όταν ήταν οικοδόμος στα 30 του έφτιαξε σπίτι. Mm-hmm. Σε μια μικρή Κωμόπολη.
1: Τώρα στα 30 τα παιδιά μένουν στο σπίτι των γονιών τους.
0: Και ο αδερφός του ήταν οικοδόμος, μαζί ήταν, και έφτιαξε γι' αυτό σπίτι. Πάνω κάτω αυτά τα σπίτια τα παλιά στα χωριά. Ο άλλος ο αδερφός ήταν εστιατόρας. Και αυτός είχε δικό του σπίτι από τα 30-35. Θέλω να σας πω. Και ο τέταρτος ήταν ένας υπάλληλος στην Εθνική Τράπεζα. Και αυτός έφτιαξε σπίτι. Οι αδερφές τους ήταν κτηνοτρόφοι. Είχαν παντρευτεί ο γαμπρός στους κτηνοτρόφους. Και αυτοί είχαν σπίτι. Από τα 30. Πέρασαν 50 χρόνια, 60. Και τώρα δεν μπορεί, πέστε μου ένας στα 30 του που μπορεί να φτιάξει σπίτι. Και μην μου λέτε στα 30 του. Πέστε μου έναν στα 40 του που να μην είναι μεγάλο γιατρός ή μεγάλο δικηγόρος ή μεγάλο πετυχημένος μηχανικός ή να μην δουλεύει στο εξωτερικό, που δουλεύει στην Ελλάδα και μπορεί να φτιάξει σπίτι. Αυτό λοιπόν τι σηματοδοτεί? Ότι η κοινωνία πάει στη σωστή κατεύθυνση. Η οικονομία πάει στη σωστή κατεύθυνση. Τι είναι οικονομία? Δεν θα μου λέτε νούμερα. Οικονομία είναι να μπορεί να ζει ο κάθε άνθρωπος που εργάζεται, για αυτούς μιλώ, που εργάζεται.
1: Με μία αξιοπρέπεια.
0: Με μία αξιοπρέπεια και να του φτάνουν τα λεφτά του να ζήσει. Δηλαδή να πει, εγώ αντί για 8 ώρες θα δουλέψω 12. Αλλά με τις 12 θα προκόψω, θα φτιάξω σπίτι. Εδώ δεν φτιάχνεις ούτε με 15 ώρες σπίτι.
1: Ούτε με 24.
0: Δεν είναι ότι δεν φτιάχνεις σπίτι. Δεν είναι ότι δεν φτιάχνεις σπίτι.
1: Δεν φτιάχνεις και οικογένεια.
0: Μπορείς ούτε να πληρώσεις το ενίκιο. Διότι ξέρετε, να σας πω κάτι. Θέλω να κάνω μια, επιτρέψτε μου, συναισθηματικά φορτισμένη παρέμβαση. Εμείς τώρα είμαστε πολιτικοί. Και κάποιοι άλλοι που δεν είναι θέλουν να γίνουν, γιατί αυτοί νομίζουν ότι είναι οι καλύτεροι που θέλουν να γίνουν και όλοι οι άλλοι που ενδιαφέρθηκαν πριν ήταν κακοί. Mm-hmm. Τα κορίτσια πηδάνε από τον έκτο όροφο. Και λένε έναν κόσμο, δεν μ' αρέσει αυτός ο κόσμος.
1: Ναι. Η νέα γενιά γενικά δεν έχει όραμα. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Θα επανέλθω όμως ως ενοχλητική δημοσιογράφος ξανά στην ερώτηση αν είστε έτοιμος να ενταχθείτε σε κάποιο άλλο κόμμα για να συνεχίσετε τη δουλειά που κάνατε. Και σας ρωτάω, υπάρχουν επιλογές πλέον? Ο κύριος Σαμαράς που προτίθεται να κάνει κόμμα, ο κύριος Τσίπρας έκανε ήδη ένα κόμμα, αλλά ας το ονόμασε, και η κυρία Καριστιανού που έχει εμφανιστεί. Μιλάτε με κάποιους? Θα σας δούμε σε κάποιον άλλον πολιτικό συνδυασμό?
0: Μπορώ να σας πω γιατί θα ήθελα να παραμείνω στην πολιτική. Στην πολιτική θα ήθελα να παραμείνω γιατί αισθάνομαι ότι τόσα χρόνια δεν κάναμε τίποτα για να μην μαχαιρώνει το ένα το παιδί το άλλο στο πάρκο για ψιλοπίδημα, να μην μαχαιρώνουν το άλλο το παιδί μόνο του καμιά δεκαπενταριά επειδή φοράει το κασχόλ άλλης ομάδας, γιατί το ένα μετά το άλλο τα νέα κορίτσια πηδάνε από τις ταράτσες, γιατί οι οικογένειες, μπορώ να πω, έχουν διαλυθεί ένα μεγάλο μέρος τους. Και τα παιδιά ζουν και μεγαλώνουν με τη μοναξιά όταν οι γονείς τους πρέπει να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Και δεν μπορώ να συζητήσω για πρόσωπα και για κόμματα και για φιλοδοξίες όταν δεν έχουμε πει τι θέλουμε να κάνουμε την επόμενη μέρα. Αν δείτε, είμαστε στα εύκολα. Να κρίνουμε όλοι το Μητσοτάκη που είναι εύκολος να τον κρίνεις. Γιατί έχει κάνει σωρία λαθών. Άρα αυτός ο λόγος τώρα τέλειωσε. Αν δείτε το λόγο όλων των νέων κομμάτων που δημιουργήθηκαν και των υπαρχόντων, είναι ίδιος. Αν δεν σας πω ποιος το λέει, θα πει δικαιοσύνη, θεσμοί, θα λειτουργούν θεσμοί. Θέλουμε αποκέντρωση. Θέλουμε να διορθώσουμε τις κοινωνικές ανισότητες. Αυτό δεν λένε. Όλοι. Δεν θέλουμε διαφθορά. Ξαφνικά. Τώρα η διαφθορά είναι σοβαρό θέμα. Είχαμε από το Σιμίτι να το δούμε. Γιατί κάτι καταλαβαίνει η αγορά και η πολιτική πιάτσα. Λοιπόν, δεν είπαμε τι θέλουμε για την επόμενη μέρα. Και όσο δεν είπαμε τι θέλουμε για την επόμενη μέρα, δεν μπορώ να σας πω με ποιανού γνώμη ταυτίζομαι. Γι' αυτό σας είπα να σας πω εγώ. Ένα παράδειγμα και να μείνω εκεί. Για να... Θα μου πείτε τι μπορείς να κάνεις εσύ τώρα για να μην πέφτουν τα νέα κορίτσια από τα μπαλκόνια και τις ταράτσες. Εγώ βεβαίως δεν μπορώ να τα εμποδίσω να πέσουν, αλλά έχω μια υποχρέωση. Όταν ο αστυνομικός που είχα και έχω, έχει ένα κοριτσάκι. Και ήθελα να πάει το κοριτσάκι αυτό στον παιδικό σταθμό για να μπορέσει να δουλεύει αυτός και η γυναίκα του. Στον παιδικό σταθμό, επειδή είχε εισόδημα αυτό το 1.200 ευρώ, δεν ήταν στη λίστα. Δεν έμπαινε. Είχαν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που μπορεί να είχαν μεγαλύτερες ανάγκες, δεν τα πω εγώ αν ήταν κάποιοι τσιγκάνοι, κάποιοι, δεν κάνω διάκριση, αλλά ήταν κάποιοι άλλοι. Αυτός δεν περίσευε. Δηλαδή με 1.400 ευρώ θεωρούταν υψηλόμισθος και δεν μπορούσε να πάει στο παιδί σου στον παιδικό σταθμό να κρατήσει το παιδάκι. Mm-hmm. Όταν σαν πολιτεία μπορείς να το κάνεις αυτό. Θεωρητικά μπορεί να υπάρξει ένας κυβερνήτης που να πει ότι παιδικούς σταθμούς θα δίνω για να βοηθήσω τις οικογένειες να γεννάνε παιδιά και να μπορούν να μπορούν να δουλεύουν και οι δυο.
1: Πάντως αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον και θα σας πω γιατί. Όσο πιο υψηλός είναι ένας μισθός, τόσο μεγαλύτερες είναι οι κρατήσεις. Άρα οι πρόσοδοι του κράτους από τα λεφτά τα οποία πληρώνει ο εργαζόμενος. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να στερείς σε κάποιους ανθρώπους που πληρώνουν, και αν έχουν περισσότερα λεφτά πληρώνουν ακόμα πιο πολλά, τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε έναν υπηαγωγείο, ας πούμε, που μας λέτε εσείς, ή να έχουν μια τη δημόσια περίθαλψη ή οτιδήποτε.
0: Επειδή σας λέω για κάποια θέματα πυρηνικά. Δηλαδή στον πυρήνα της κοινωνίας, που δεν μετριέται με το κόστος. Και εν πάση περιπτώσει, άμα το αθροίσουμε το κόστος, είναι κάτι εκατομμύρια. Mm-hmm. Όταν δεις εκατομμύρια, όταν ας πούμε κάνεις ένα διαγωνισμό του δημοσίου, φωτογραφικό, ένα δις και χάνεις, ας πούμε, μπορούσες να κερδίσεις 150 εκατομμύρια, 200 αν τον έκανες διαφορετικά. Άρα μην μου λέτε πού θα βρούμε τα χρήματα. Το θέμα είναι να αποφασίσουμε πού θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα. Δηλαδή, υπάρχουν χώρες που λένε ότι η μητέρα από τα 25 της ως τα 35-40, αν θέλει, αν κάνει παιδιά 1, 2, 3, να της δίνουμε ένα επίδομα ή ένα μισθό μέχρι και 800 ευρώ και 1000 ανάλογα με τα παιδιά, για να είναι στο σπίτι της να μεγαλώσει τα παιδιά. Μπορεί να το κάνεις.
1: Αυτό είναι...
0: Θεωρητικά ναι. Μετά θα το πούμε ναι. Οικονομικά τι
1: αυτό
0: είναι.
1: Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα σκέψη.
0: Μπράβο. Αυτές οι ενδιαφέρουσες σκέψεις, γιατί σας την είπα, γιατί για να εμποδίσεις τα κορίτσια να πηδήξουν από την ταράτσα, σημαίνει ότι έδωσες εσύ σαν πολιτεία όλες τις δυνατότητες εκείνες στις οικογένειες, στους γονείς, να αφιερώσουν χρόνο στα παιδιά. Και από εκεί και πέρα ο Θεός τα ρυθμίζει όλα, δεν τα ρυθμίζουμε όλα εμείς, αλλά να δώσεις εσύ το χρόνο στις οικογένειες, να τον περάσουν με τα παιδιά τους, να μην ζούμε αυτό το τρελοκομείο, να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα και τα παιδιά να μεγαλώνουν μόνα τους.
1: Μάλιστα.
0: Σας είπα ένα. Mm-hmm. Γιατί η εκπομπή μας δεν έχει αυτό το στόχο. Σε μια άλλη εκπομπή, και όταν κρίνω, όταν πλησιάζουμε στις εκλογές και σας πω τι θα κάνω, τότε θα σας μιλήσω για αυτά που θέλω. Ταιριάξτε τα εσείς σε ποιος άλλος πολιτικός τα λέει και θα σας πω με ποιους μπορούμε να συμπορευτούμε σε μια προσπάθεια. Mm-hmm. Έτσι.
1: Υπάρχουν πολιτικοί που
0: αυτός είναι ο λόγος που δεν σας απάντησα την ερώτηση που μου κάνατε. Δεν την απέφυγα. Αλλά ναι. Επειδή είμαστε ακόμη, δεν έχουμε ακούσει πολιτικό λόγο. Mm-hmm. Αν σας έλεγα συμπαθώ τον Αντώνη, τον Αλέξη, τον Νίκο, τον Κυριάκο, κάποιον, τότε θα ήταν η κουβέντα μας, θα έπρεπε να κλείσουν την συζήτηση αυτή που μας βλέπουν. Σημαίνει ότι δεν κατάλαβα τίποτα τόσα χρόνια. Δεν είναι θέμα προσώπων. Μπορεί ένα πρόσωπο το οποίο κυβέρνησε έκανε λάθη ή ένα πρόσωπο που δεν κυβέρνησε ποτέ να έχει ιδέες. Δεν μπορείς όμως όταν δεν έχεις γίνει ποτέ βουλευτής, δεν έχεις κλάψει ποτέ για τα παιδιά τα άλλα που έπαθαν ατυχήματα. Mm-hmm. Ξαφνικά να έρχεσαι και να λες ότι ξέρετε κάτι. Ναι, εγώ επειδή συνέβη αυτό στο παιδί μου ή επειδή συνέβη στ' άλλο, θα ασχοληθώ με την πολιτική. Δηλαδή τόσο καιρό που τα άλλα τα παιδιά σε μια χώρα που πάλι δεν είχε οδικό δίκτυο, που πήγαν ατυχήματα, δυστυχήματα, δεν υπήρξε ευαισθητοποίηση. Ένας πολιτικός δεν πρέπει να ξεχωρίζει το παιδί του από τα παιδιά του κόσμου. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπεις στην πολιτική είναι να σε νοιάζει, να εισφέρεις στο κοινό σύνολο. Όταν δεν σε ενδιαφέρει, δεν εμπλέκεσαι. Ασχολείσαι με την οικογένειά σου. Σωστά.
1: Άρα με
0: όταν
1: λίγα...
0: λοιπόν όμως δεν αποτελεί αφορμή όταν είσαι 50 χρονών, 60, το τι συμβαίνει στην κοινωνία για να εμπλακείς στην πολιτική, πρέπει να σου συμβεί στην οικογένεια για να εμπλακείς.
1: Άρα καταλαβαίνω ότι Καριστιανού όχι.
0: Σας το είπα. Ναι. Σαφέστατα όχι, για τον απλούστατο λόγο. Πρώτον, όταν έχει δεν είχε ποτέ ευαισθητοποιηθεί να μπει στην πολιτική όταν τα παιδιά του κόσμου δέχονταν τις συνέπειες του άδικου κόσμου, της κακής διακυβέρνησης, έτσι, των πολλών λαθών των κυβερνητών, και έπρεπε να συμβεί στο σπίτι μας. Εγώ πρέπει να σας πω, μπήκα στην πολιτική νεότατος και δεν ξεχώρισα ποτέ τα παιδιά μου από τα παιδιά των άλλων. Και ως γιατρός, όταν ένα παιδί, ένας γονιός μου ζήταγε τη βοήθειά του, έδινα τη βοήθειά μου όπου μπορούσα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, δεν χρειαζόταν δηλαδή να συμβεί κάτι στο σπίτι μου για να πω ξαφνικά θα έρθω και θα δικαιώσω το παιδί μου που του συνέβη αυτό το κακό. Δεν είναι κίνητρο αυτό εμπλοκή στην πολιτική. Mm-hmm. Πολιτική είναι κάτι πιο ιερό, άλλο που δεν το κάνουμε.
1: Είναι κάτι που για ανθρώπους δηλαδή που θεωρούν ότι είναι καλό κάτι ή θέλουν να κάνουν κάτι για την πατρίδα,
0: πολιτική,
1: ίσως και για τις επόμενες γενιές
0: πολιτική,
1: που δεν έχουν έρθει ακόμα στη ζωή.
0: Η πολιτική είναι για τα παιδιά εκείνα, για τους έφηβους εκείνους που κλαίνουν τις αδικίες. Που θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο και προσπαθούν να τον αλλάξουν. Δεν είναι για τους συνταξιούχους που δεν κατάλαβαν τίποτα τόσα χρόνια, αλλά έπρεπε να τους συμβεί κάτι κακό στην οικογένειά τους για να θέλουν απευθείας να κυβερνήσουν τη χώρα χωρίς καμία προϋπηρεσία και καμία εμπειρία.
1: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν σε μία κρίση τώρα για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, που πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε το κόμμα του. Ποια είναι η άποψή σας?
0: Για να είμαι ειλικρινής, δεν είδα κάποιο πρόγραμμα συγκεκριμένο. Δεν ήταν η ώρα του να το πει, προφανώς.
1: Έκανε ιδρυτική διακήρυξη. Είδατε βέβαια έναν τίτλο Ελλάς.
0: Δεν θα σχολιάσω. Ακούστε. Επειδή σας ξαναείπα, δεν θέλω να μπω σε αυτή την κρίση προσώπων. Mm-hmm. Γιατί έκανα μία εξαίρεση στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γιατί αποτελεί θέση μου για το πώς εμπλέκεσαι στην πολιτική. Mm-hmm. Τώρα, οι υπόλοιποι πολιτικοί που έχουν ασκήσει εξουσία, τους κρίνει ο κόσμος. Δεν έχει νόημα να τους κρίνω εγώ. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Εμείς πρέπει να λέμε τι πιστεύουμε. Και δεν μας φτάνουν ούτε μια, ούτε δύο ώρες, ούτε τρεις ώρες, όταν έχεις να πεις πράγματα που πιστεύεις. Δηλαδή, εγώ μετά από τόσα χρόνια πρέπει να πω αυτά που έχω καταλάβει ότι πρέπει να αλλάξουμε. Διδασκόμενοι από τα λάθη, από αυτά που ψηφίζαμε και μπορεί να ήταν λάθος, ή και από τα σωστές αποφάσεις που πήραμε, εμείς πρέπει να πούμε τι χρειάζεται για να αλλάξει η οικογένεια, η κοινωνία, η περιφέρεια. Πώς θα γίνει ένα μεγάλο πρόγραμμα αποκέντρωσης να ξαναστήσεις μια Ελλάδα που να ζει έτσι στην επαρχία. Και μαζεύτηκε όλη η Ελλάδα στην Αθήνα και δεν μπορείς να κινηθείς. Χάνουν ο καθένας τρεις εργατόρες το πρωί για να πάει στη δουλειά του και άλλες τρεις το μεσημέρι. Αυτό δεν είναι. Αυτό έπρεπε να έχει ρυθμιστεί. Αυτό πρέπει να ρυθμιστεί. Mm-hmm. Άρα είναι μια σειρά θεμάτων τα οποία δεν είναι μόνο τα θεσμικά δικαιοσύνη, θεσμοί, πώς θα λειτουργούν οι θεσμοί. Είναι και στην πράξη, πώς θες την κοινωνία την ελληνική να εργάζεται, πώς θες να δουλεύουν. Λες, θα φέρω τα νέα τα παιδιά. Πώς τα φέρεις? Φέρ τα, πώς? 1, 2, 3, 4, 5. Και ρώτησε τα παιδιά έξω. Αν γίνουν αυτά τα πέντε, έρχεστε? Έρχομαι. Κάντα. Το να λέμε πρόσωπα πώς κρίνεις αυτό το κόμμα, πώς κρίνεις το άλλο κόμμα, δεν είναι κουβέντα δική μας των πολιτικών. Εμείς δεν πρέπει να κρίνουμε τα κόμματα. Εγώ δεν θα σας κρίνω ποτέ κανένα κόμμα. Και δεν θα σας κρίνω κανένα κόμμα, να σας πω γιατί. Γιατί οι πολίτες είναι πάνω απ' όλα. Οι πολίτες έχουν, έχουν συνταγματικά κατοχυρωμένη την κρίση τους, που μπορεί μερικούς από εμάς να μας βρίσκει απέναντι. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να, οι πολίτες, ένα μεγάλο μέρος των πολιτών, να ψηφίζουν ανθρώπους που εσύ δεν θα τους ψήφισες ποτέ. Δηλαδή, να σας το πω διαφορετικά,
1: ναι.
0: Θα μπορούσα εγώ καθηγητής ιατρικής, χειρουργός ορθοπαιδικός, που χειρουργώ τις αρθρίτιδες και τους κάνω καλά, θα μπορούσα ποτέ να ψηφίσω έναν πολιτικό που πουλάει κυραλιφή για να θεραπεύσουμε την αρθρίτιδα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, όταν λέμε κυραλιφή, εννοούμε κερί και μαστή χαχίου. Τότε οι χιώτες έπρεπε να μασάνε. Τότε οι χιώτες έπρεπε να μασάνε μαστίχα και να μην έχουμε χειρουργήσει κανένα αναπτυχίο. Και όμως κάποιοι πολίτες το κάνουν. Δηλαδή μπορεί να πουλάς επιστολές του Χριστού και να είσαι υπουργός. Γιατί πρόεδρος κόμματος ή και πρόεδρος κόμματος. Εγώ σηκώνω τα χέρια σε αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να κάνω κρίση των πολιτικών. Και ό,τι σας είπα δεν είναι κρίση. Είναι περιγραφή γεγονότων.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό και δεν κάνω κρίσεις. Απλά ο κόσμος, επειδή ένα μέρος που λέει δεν έχω εναλλακτική σοβαρή, μπορεί να του πεις το σοβαρό, ξέρω πώς το εννοείς, ή να δούμε μήπως μπορεί να εισφερθεί στην επιλογή σου. Αλλά ένας κόσμος τώρα που θέλει μόνο να εκδικηθεί μια κυβέρνηση, θέλει μόνο και κάνει επιλογές οι οποίες δεν διζυγίζει ως κυβερνητικές εναλλακτικές επιλογές, αλλά πάει εύκολο και για να κάνει πλάκα, λέει θα ψηφίσω αυτό ή ψηφίζει εκείνον. Όταν το ακροατήριό σου, το οποίο θα πάει να ψηφίσει, κάνει πλάκα με την πολιτική, εμείς τώρα γιατί πώς θα μιλήσουμε σοβαρά για την πολιτική?
1: Καλά, υπάρχουν κάποιοι που κάνουν πλάκα, αλλά αυτό μπορεί να φταίνε και οι πολιτικοί οι ίδιοι. Υπάρχουν κάποιοι που σκέφτονται σοβαρά.
0: Μισό λεφτάκι. Ήρθε ο Πρωθυπουργός στην έξοδο του Μεσολογγίου. Τον Απρίλιο. Χιλιάδες κόσμος στους δρόμους. Την προηγούμενη μέρα δικογραφίας και άλλη δικογραφία στον ΟΠΕΚΕΠΕ, 15 βουλευτές, υπουργοί, θέματα, αλλαγή κυβέρνησης, και να φωνάζουν κάτι συνταξιούχες, ηλικιωμένες κυρίες, πρόεδρε μην άλλα 50 χρόνια να μας κυβερνάς. Εγώ δεν είπα ότι να μην ψηφίσουν αν θέλουν το Μητσοτάκη. Αλλά την άλλη μέρα που βοά το σύμπαν για το πώς διασπαθίζονταν τα χρήματα και πώς λειτουργεί το ροσφέτη στην Ελλάδα, να είσαι τόσο ένθερμος υποστηριχτής και να μην έχεις ένα φίλτρο να πεις ας μην το πω σήμερα. Δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που επιλέγουν, ούτε αυτοί που διαβάζουν, ούτε αυτοί που μελετούν εις βάθος, ούτε αυτοί που έχουν ψυχραιμία, ούτε που αποφασίζουν εν ηρεμία. Είναι άνθρωποι με τα προβλήματά τους που παίρνουν τις πολιτικές τους αποφάσεις.
1: Μάλιστα, θα ρωτήσω τώρα εκ διαθλάσσεως. Προσπαθώ, βλέπετε, να εκμεύσω μία είδηση ματέως μέχρι αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον για την κυρία Καριστιανού ξέρω ότι δεν θα συνεργαστείτε. Μιλάτε με κάποιο κόμμα από τα ήδη υφιστάμενα?
0: Όχι, όχι.
1: Άρα μιλάτε με τον κύριο Σαμαρά που δεν έχει κάνει
0: ούτε
1: κόμμα?
0: Ούτε με τον Αντώνη μιλάω. Γιατί δεν έχει, ο Αντώνης δεν ξέρω, όταν κάνει το κόμμα, τότε ίσως μιλήσουμε. Δεν θα καταλάβω τι θα κάνει. Έτσι, δεν έχω συναντηθεί με τον Αντώνη το Σαμαρά, αν με ρωτάτε.
1: Mm-hmm. Και πότε θα αποφασίσετε τελευταία ώρα τι εγώ, θα κάνετε στις εκλογές?
0: Εγώ, μισό λεφτάκι, ένα λεπτό. Δεν συναρτώ την πορεία μου με το τι κάνουν οι άλλοι. Εγώ έχω μια αυτόνομη πορεία, η οποία σας είπα, μέχρι και τώρα κρίνεται αν θα παραμείνω στην πολιτική. Δηλαδή, ήθελα όλο αυτό το διάστημα να μην δίνω κίνητρο για μένα. Γι' αυτό δεν το έλεγα και γι' αυτό δεν το έβαζα και μπροστά. Διότι όταν εκφέρεις πολιτικό λόγο για να είσαι αξιόπιστος, δεν πρέπει να είσαι αυτός που πας μία εδώ, μία εκεί, μία εδώ. Βεβαίως μπορείς να κάνεις μία, αφού με διέγραψε από τη Νέα Δημοκρατία. Αν παραμείνω στην πολιτική, δύο πράγματα. Ή να έχω αυτόνομη πορεία,
1: σωστά,
0: ή να ενταχθώ σε ένα σχήμα.
1: Σωστά.
0: Αλλά δεν το επέλεξα εγώ. Εγώ επέλεξα να αλλάξω τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης ως ιδιοκτήτης της Νέας Δημοκρατίας με διέγραψε από αυτό το κόμμα. Έκρινε ότι αυτά που λέω και πιστεύω δεν μπορούν να φιλοξενηθούν στη Νέα Δημοκρατία. Τόσο τρομακτικά είναι αυτά που πιστεύω και σας λέω. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό θα τον κρίνει η ιστορία και ο κόσμος. Αυτόματα όμως η διαγραφή μου κατέστησε δύο επιλογές, τρεις επιλογές μοναδικές. Mm-hmm. Η μία να φύγω από την πολιτική, θα μπορούσα ευχαρίστως να το κάνω, αλλά όχι επειδή με διέγραψε ο Μητσοτάκης, αν δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις να συνεχίσω. Να μπορούσα να έχω μια αυτόνομη πορεία, όπως μόνος μου διαφώνησα από 157 βουλευτές
1: να
0: και με διέγραψε.
1: Να κάνετε ένα δικό σας
0: κόμμα. Δεν διαφωνήσα, δηλαδή. Προσέξτε, όχι, διαφωνήσα με 11 για τα κόκκινα, ναι, δάνεια. Οι μισοί έγιναν υπουργοί, πρόεδροι βουλής, πήραν θέσεις. Εγώ, mm-hmm, ανεξάρτητος. Λοιπόν, άρα, ή μια αυτόνομη πορεία ή μια σύμπραξη με ένα από τα κόμματα που θα κατεβούν στις εκλογές. Ή να πάω σπίτι μου. Mm-hmm. Στην ιατρική μου, στα χειρουργία μου. Τρεις. Δεν υπάρχουν καμιά άλλη.
1: Σωστά.
0: Αυτές όμως οι επιλογές, έτσι, καθορίστηκαν από τη διαγραφή.
1: Ακριβώς.
0: Μπορούσε ο Πρωθυπουργός να είχε κάνει μερικές από τις διορθώσεις που θεωρούσε ότι ήταν αυτά που του έλεγα προς τη σωστή κατεύθυνση. Έτσι. Και δεν θα είχαμε παρεξηγηθεί καθόλου. Θα είχε αλλάξει και αυτό τον τρόπο διακυβέρνησης και θα είχε και περισσότερα ποσοστά. Και θα είχε και περισσότερη δημοφιλία στην κοινωνία.
1: Μάλιστα. Υπάρχει πιθανότητα κάποια πράγματα να γίνουν αν σηκώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τηλέφωνο και πει.
0: Σταματώ, μην το πείτε.
1: Μάριε, γύρνα πίσω, έκανα λάθος.
0: Όταν ο ήλιος βγει από τη Δύση, θα απαντούσα ότι γυρίζω πίσω στο Μητσοτάκη. Αν ακούστε, ο κόσμος στο πρόσωπό μου, αν δείτε πόσοι παρακολουθούν αυτές τις εκπομπές που βγαίνω, αναγνωρίζει την αξιοπρέπεια. Είτε όμως την αναγνώριζε ο κόσμος, είτε δεν την αναγνώριζε, είναι κάτι το οποίο δεν διαπραγματεύομαι. Mm-hmm. Είπα, με τον Πρωθυπουργό αυτόν δεν θα πήγαινα ποτέ, γιατί ο τρόπος με τον οποίο δίδεται το δημόσιο χρήμα είναι στην απόλυτη αδιαφάνεια. Και επειδή επικαλέστηκε πολλές φορές και επικαλούνται τον έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου, είπε ο Πρωθυπουργός, μην μου λέτε εμένα ότι δεν δίδεται σωστά τα χρήματα, αφού είναι το ελεγκτικό συνέδριο που ελέγχει. Δηλαδή, οι διαγωνισμοί που είναι φωτογραφικοί όλοι και που πάει μόνο μια εταιρεία, μια κοινοπραξία και δίνει προσφορά με αποτέλεσμα να ζημιώνει, να χάνει δισεκατομμύρια το δημόσιο. Ή πολλές φορές να δίδονται διπλές φορές διπλές χρηματοδοτήσεις, όπως στην περίπτωση του προγράμματος αιμοδοσίας του Υπουργείου Υγείας, και μετά να περνάμε τροπολογίες να καλύψουμε τις διπλές χρηματοδοτήσεις. Λοιπόν, αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία μπορούσα να τα υπηρετήσω, ούτε είχα καμιά δουλειά εγώ, γιατρός, να έρθω στην πολιτική να υπηρετήσω ένα σύστημα που λειτουργεί για τη μικρή Ελλάδα των ολίγων. Δεν ήρθα γι' αυτό στην πολιτική. Δεν θα πήγαινα ποτέ πίσω γι' αυτό και το ξέκοψα την επόμενη μέρα της διαγραφής μου. Ήταν συνειδητή. Δεν χρειάζεται να ξαναπώ πόσο οδηγήθηκα στο να εκφέρω άποψη στον Πρωθυπουργό για μερικά πράγματα που είχαν φτάσει στο προχώρητο, εκείνος να μην καταλαβαίνει, και του τα είπα στην κοινοβουλευτική ομάδα, στενοχωρέθηκε και έκρινε ότι δεν πρέπει να υπάρχω εκεί. Ενώ πρέπει να υπάρχουν μέσα στη Νέα Δημοκρατία όλοι αυτοί οι οποίοι τους βλέπουμε κάθε μέρα σε δικογραφίες. Δικαίως ή αδίκως.
1: Άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει αυτή τη στιγμή όπως είναι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι το ηθικό της πλεονέκτημα, το οποίο διατυμπάνιζε τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με το Πασόκ που ήταν τότε πολλά χρόνια στην εξουσία.
0: Θέλετε να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Θα σας πω ότι με εκπλήσει για αυτή τη Νέα Δημοκρατία, για τους νεοδημοκράτες. Λέω, δεν κάθονται στο καφενείο κάμια μέρα, εκεί που πίνουν κανένα τσίπουρο, και να πούνε πέντε νεοδημοκράτες μεταξύ τους. Καλά, ο Σαλμάς και ο Σαμαράς είναι εν ενεργεία βουλευτές και κάπου δεν τα βρήκαν με τον Πρωθυπουργό, κάπου έτσι, κάπως αλλιώς, και καλά φύγαν και δεν ήταν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκείνος ο Καραμαλής, που για την ηθική του δεν έχει να πει ποτέ τίποτα. Και κανένας. Που είναι ένας άνθρωπος που με αξιοπρέπεια σταδιακά σταμάτησε μόνος του την πολιτική. Δεν εμπλέκεται στα πολιτικά τα τελευταία πολλά χρόνια. Που είναι ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο σε όλους τους νεοδημοκράτες. Να μην πάει αυτό στο συνέδριο πρέπει να πει ο Βαγγέλης στον Νίκο, ρε Νίκο, κάτι σοβαρό θα συμβαίνει. Τόσο απλά. Να μην πάει ο Καραμαλής στο συνέδριο, ο οποίος ο άνθρωπος δεν ασχολείται με την πολιτική, παρεμβαίνει πολιτικά, έχει πολιτικό λόγο. Δεν εμπλέκεται στα κοινοβουλευτικά, στα κομματικά, ποιος θα βγει στο συνέδριο, ποιος θα είναι στην Κεντρική Επιτροπή, αυτό εννοώ. Να μην πάει στο συνέδριο ένας άνθρωπος που είναι μετρημένος σε όλες τις αποφάσεις, δεν καταλαβαίνετε ότι κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει. Θα μου πείτε, ποιο είναι το σοβαρό? Στην πολιτική είναι πράγματα που λέγονται και πράγματα που δεν λέγονται. Όταν λοιπόν εμπιστεύεσαι κάποιους ανθρώπους και εκφέρουν μια πολιτική κρίση ανιδιοτελώς, πρέπει να τη συνεκτιμήσεις. Μην την περνάς ντούκου. Γιατί το αποτέλεσμα θα βαρύνει εσένα. Συνήθως αυτοί που λένε έχουν μικρό επηρεασμό από τις αποφάσεις. Μικρότερο από ό,τι έχουν οι αδύναμοι. Όσοι εκφέρουν άνθρωποι, πολιτικό λόγο και είναι άνθρωποι βουλευτές, πρώην πρωθυπουργοί, δεν εξαρτώνται άμεσα τόσο πολύ από τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Από τις μάκρο αποφάσεις, εξωτερική πολιτική και γενικότερα βεβαίως. Αλλά ενοχλούνται όταν δεν ζουν σε ένα κράτος διαφάνειας που να μην έχει διαφθορά και να μην έχει διαπλοκή. Θα σου πω άλλο ένα παράδειγμα. Επειδή όλο αυτό φτιάχνει και μια λαζονία και φτιάχνει ανθρώπους τύπου Γεωργιάδη, όπου η κρίση τους δεν έχει καμία ιστορική αξία, γιατί έχουν πει τα ανάποδα εντελώς, έτσι δεν χρειάζεται να χάσουμε χρόνο, όπου του είπα, οι κλινικές που χειρουργώ αγοράζουν την υπηρεσία για τα ακάθαρτα, τα μολυσματικά, 1.000 ευρώ το ντόνο, συν 24% το ΦΠΑ, 1.240. Και εσύ έδωσες όλα τα νοσοκομεία 145 εκατομμύρια ευρώ με 186. Το κιλό 1.860 ευρώ ο τόνος. Προσέξτε τώρα. Του είπα ότι είναι μια πραγματικότητα, μια κλινική θα δίνει 1.000 ευρώ με το ΦΠΑ 1.240. Και εσύ έδωσες 1.860 χωρίς το ΦΠΑ, δηλαδή πάνω από 2.000 ευρώ, την ίδια υπηρεσία σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Αυτό τι να αναλύσουμε τώρα? Αυτό δεν
1: που
0: έχει.
1: Θα μπορούσε δηλαδή να λέτε να γίνει και οικονομία κλίμακος.
0: Ναι, και σοπαντάει τώρα ο κάθε Γεωργιάδης. Πέρασαν το ελεκτικό συνέδριο, πέρασαν όλα τα δικαστήρια και εσείς είστε εκπρόσωπος μιας άλλης εταιρείας. Τι να είναι. Η πραγματικότητα είναι ότι εσύ τα πήρες δύο φορές πάνω για όλα τα νοσοκομεία με διαγωνισμό από ότι τα παίρνει μια ιδιωτική κλινική. Και αντί να έρθει να μου πει, πες μου ποια κλινική είναι. Να του πω αυτή. Και να καλέσει αυτούς που κάναν το διαγωνισμό και να τους πει, λάτε εδώ. Αυτή η κλινική πώς θα παίρνει στη μισή τιμή? Θα πάμε φυλακή. Αντί να πει αυτό, έρχεται να διαψεύσει αυτό που είναι αυτονόητο και πραγματικό γεγονός, το πόσο τα παίρνει η κλινική και πόσο τα δίνεις εσύ όλα τα νοσοκομεία μαζί. Και αντί να πει, όχι, εμείς τα πήραμε τόσο, πριν τα παίρναμε τόσο, μετά τα παίρναμε. Έρχεται στη Βουλή. Θα σου κάνω μήνυση και πέρασαν ελεγκτικό συνέδριο, πέρασαν συμβούλια της επικρατείας, είναι όλα αυτά νόμιμα, νόμιμα. Τι νόμιμα? Αφού έκανε ένα καρτέλ, ήρθαν όλες οι εταιρείες μαζί, μαζεύτηκαν, φωτογράφησε στον διαγωνισμό και σου δώσαν μια προσφορά. Πες μου, απάντα μου, γιατί δεν το έκανες έτσι στο διαγωνισμό να έρθουν τρεις προσφορές? Αυτό είναι το θέμα. Το καταλάβατε? Όσο λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι είναι αντιπρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, καταλαβαίνετε ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Σαμαράς, ούτε εγώ, ούτε άνθρωποι σοβαροί έχουν θέση σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Είναι τόσο απλό.
1: Μάλιστα. Επειδή ο χρόνος έχει τελειώσει, εντούτοις μου αρέσει πάρα πολύ η συζήτηση, θα σας κάνω μία ερώτηση ακόμα για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Αν θεωρείτε και συμφωνείτε και με τις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Σαμαρά. Αν θεωρείτε λοιπόν ότι η εξωτερική πολιτική ασκείται με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι ο ανάλογος για την υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων.
0: Στην εξωτερική πολιτική επίτηδες δεν άσκησα κριτική, γιατί εγώ θεωρούσα ότι είναι ένα θέμα που δεν είναι έξω από την κριτική ή από την υποχρέωση των πολιτών και των κομμάτων των άλλων να ασκήσουν κριτική σε μια κυβέρνηση, αλλά επειδή δεν σας κρύβω, δεν είχα όλα τα δεδομένα της εξίσωσης. Mm-hmm. Από ένα παράδειγμα. Μπορεί να έλεγα εγώ δεν πήγα όταν ήρθε ο Ζελένσκι στη Βουλή να τον ακούσω, γιατί δεν τον σέβομαι, δεν τον εκτιμώ. Θεωρώ ότι κατέστρεψε τη χώρα του. Παρότι ήταν κομματική πειθαρχία να πάμε. Λοιπόν. Μπορούσα να κάνω μια κριτική στην αρχή και να πω ότι τα ήρεμα νερά που κάνεις είναι λάθος. Δεν είχα όμως όλα τα δεδομένα. Παράδειγμα λέω. Mm-hmm. Αν σε μια συνάντηση κατηδίαν με τον πρόεδρο της Αμερικής του είπε θα κάνεις αυτό, αν δεν κάνεις εκείνο που μπορεί να γίνει τάλλο, δεν το είχα. Τώρα όμως μπορώ να εκφέρω κρίση γιατί έχω τη συνέπεια της πολιτικής. Δηλαδή, τα ήρεμα νερά μας εξασφάλισαν να κάψουμε λιγότερη κυροζήνη για αναχαιτήσεις στο Αιγαίο. Ναι. Τα ήρεμα νερά μας εξασφάλισαν ώστε μετά από 6 χρόνια που είμαστε σήμερα να έχουμε αναστείλει τις ορέξεις της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδας. Όχι. Αντιθέτως, βεβαίως, τα ενίσχυσαν. Μέχρι και νόμο θα περάσουν που θα αναγνωρίζει αυτό το δικαίωμα. Άρα, τα ήρεμα νερά δεν συνέβαλαν εκ του αποτελέσματος στο να ηρεμήσει η Τουρκία όσον αφορά τις διεκδικήσεις. Τα ήρεμα νερά μας βοήθησαν de facto να αλλάξουμε τα δεδομένα και το στάτους στο Αιγαίο. Όχι. Καλώδιο δεν μπορώ να ποντίσω στην Κάσο. Βυθομετρικές μελέτες δεν έχω τολμήσει να κάνω. Έτσι. Στην πράξη πάρκα δεν τα έκανες. Δεν θα πω εγώ για την οριοθέτηση
1: ΑΟΣ και τα λοιπά.
0: Στην πράξη όμως βλέπω όποτε θέλει η Τουρκία δεσμεύει με ναύτεξ περιοχές του Αιγαίου που εμείς θεωρούμε ελληνικής κυριαρχίας να κάνουν ασκήσεις πολεμικές. Επομένως δεν νομίζω ότι βοήθησαν σε κάτι τα ήρεμα νερά. Και νομίζω όπως σας τα είπα συμφωνούμε όλοι.
1: Μάλιστα.
0: Δεύτερον, με ποιες χώρες τώρα έχουμε άριστες σχέσεις? Με την Κίνα επί Καραμανλή είχαμε εξαιρετικές σχέσεις. Οι σχέσεις μας έπεσαν. Το επίπεδο mm-hmm. διπλωματίας έχει πέσει. Με τη Ρωσία δεν λέμε καλημέρα. Τους κάναμε εχθρούς. Κάναμε φίλους στην Ουκρανία, μια χώρα που δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να σταθεί στα πόδια της και πότε και αν μπορεί να μας είναι χρήσιμη για ένα συμβολισμό υποτιθέμενο υπέρ του αμυνόμενο. Που δεν το δείξαμε ούτε στη Γάζα, ούτε, δεν είχαμε συνέπεια ούτε σε αυτό. Με την Αλβανία δεν έχουν πια έναν καφέ με το Ράμα. Με τις Βαλκανικές χώρες δεν έχουμε καμία διπλωματία. Με τη Λιβύη είχα ρωτήσει πριν κάνα εξάμηνο τον κύριο Γεραπετρίτη, από το 23 που ανέλαβες, εσύ και ο Πρωθυπουργός πόσες φορές συναντήθηκες με την ηγεσία Δυτικής και Ανατολικής Λιβύη. Μου είπε καμία. Μετά έκανε μια συνάντηση.
1: Μετά έγινε μια συνάντηση. Ναι.
0: Προσέξτε. Καμία. Με την Αίγυπτο. Πολύ κάτω από το επίπεδο η διπλωματία που ήταν επιδένδια Υπουργού Εξωτερικών. Δεν έχω δει πουθενά δηλαδή να έχει αποδώσει πολιτική. Άρα δηλαδή ισχυρισμός η Ελλάδα...
1: Υπάρχει όμως μια σύσφιξη σχέσεων θα πει κάποιος με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Όχι, οι Ηνωμένες Πολιτείες business as usual κάνουν. Άμα δεν του κάνεις του Προέδρου Τραμπ αυτά που θέλει, δεν θα σε συμπαθείς. Αν του κάνεις, θα είσαι παρότι μπορεί να σε αντιπαθεί προσωπικά. Δηλαδή, λέω εγώ τώρα, όταν έχεις μιλήσει για τραμπισμό, έτσι, επιπόλαια, και είσαι πρωθυπουργός και μιλάς για τραμπισμό, επειδή τα έχεις καλά με τους δημοκρατικούς στιγμία, μιλάω για τον Κυριάκο Μητσοτάκη απαντώντας τον κύριο Τσίπρα στη Βουλή. Αυτός του είπε είναι αριστερός τραμπισμός.
1: Άρα θα μα τον... έχει πει ακόμα χειρότερα, προεκλογικά.
0: Εσείς τι φαντάζεστε, ότι θα τον συμπαθεί ο πρόεδρος Τραμπ? Όμως, επειδή οι ΗΠΑ είναι σοβαρό κράτος, δεν κάνουν πολιτική με τη συμπάθεια. Θα ζητάνε πράγματα και αν τα έχουν, προχωράνε. Δηλαδή, είμαστε περήφανοι που τα δώσαμε τις γεωτρήσεις στη Σεύρον. Okay, εντάξει. Δηλαδή, οι Αμερικανοί χάνουν από αυτό.
1: Προφανώς όχι. Αφού business as usual.
0: Ακριβώς. Άρα δηλαδή δεν το έδωσε σε καμιά άλλη γαλλική εταιρεία ή σε καμιά αγγλέζικη, το έδωσε σε αμερικανικές εταιρείες. Άρα χαρούμενος δεν θα είναι ο αμερικανικός παράγοντας. Έτσι κρίνει. Δεν έχει να κάνει. Και αν πει αύριο το πρωί, λέμε, έρθει ο κύριος Τραμπ και πει μπράβο Κυριάκο, είσαι εξαιρετικός, είναι γιατί κάνει τις δουλειές της Αμερικής. Στην αποστολή που έχει στην ατζέντα.
1: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα, και είναι η τελευταία ερώτηση, έχει σωτηρία έτσι όπως είμαστε τώρα?
0: Εννοείται, είναι καταπληκτική χώρα, μην το ξανακούσω αυτό. Η Ελλάδα είναι παράδεισος. Παράδεισος. Να παραδειγματιστούμε τι κάνει η Φιλανδία στην παιδεία. Τι κάνουν οι σκανδιναβικές χώρες στην κοινωνική ασφάλιση. Την ποιότητα, πώς ζουν, πώς μεγαλώνουν τα παιδιά. Πώς μεγαλώνουν οι οικογένειες, τι κάνει το κράτος γι' αυτό. Να δούμε πώς στηρίζει η Γερμανία με επιδόματα τους ανθρώπους εκείνους που πρέπει να τους στηρίξουν. Να παραδειγματιστούμε από άλλες χώρες πώς πρέπει να επενδύσουμε. Στην άμυνα, δηλαδή, το γεγονός τώρα ότι από το 2019 δεν έχουμε επενδύσει, τώρα τελευταία κάτι γίνεται. Σε start-up επιχειρήσεις πήγαν όλα τα δισεκατομμύρια και τα δώσαν να τα ξεφορτωθούν εδώ και εκεί. Δεν είχαν κανένα πρόγραμμα ούτε για το Ταμείο Ανάκαμψης, ούτε για το ΕΣΠΑ, ούτε για τα... τι τίποτα. Ένα ΕΣΠΑ πηγαίναν να κάνουν για τα τουριστικά κίνητα και το κάνανε 3 χρόνια. Ή δεν θέλαν ή δεν μπορούσαν. Συμπέρασμα. Η Ελλάδα είναι μαγική χώρα με σοβαρούς ανθρώπους. Κάνουν και τυχεροί με χαρισματικούς ανθρώπους που να την κυβερνήσουν. Μπορεί σε λίγα χρόνια να είμαστε όλοι πιο χαρούμενοι, με περισσότερο χαμόγελο. Ενώ αντίθετα, αν συνεχίσουμε να σπαταλάμε έτσι τους σπόρους, το 32 είναι κοντά, που τελειώνει η περίοδος χάριτος για το χρέος, και μπορούν να προσθεθούν και 15 δισεκατομμύρια το χρόνο του υποχρεωλήσια εφ' εξής. Γιατί το χρέος είναι 369 δισεκατομμύρια. Πολύ περισσότερο από όταν ήμασταν στη χρεοκοπία.
1: Μάλιστα. Ας κλείσουμε με αυτό λοιπόν, κύριε Σαλμά. Θα σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτησή μας.
0: Και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και νομίζω φωτίσαμε λίγο...
1: Κάποιες πτυχές.
0: Που πρέπει να εστιάσουμε σαν κοινωνία.
1: Γιατί ο λόγος σας είναι και ειλικρινής και θα το πω αυτό, παρά το γεγονός ότι συνήθως ο κόσμος πιστεύει ότι η πολιτική δεν είναι ειλικρινής, αλλά ένας άνθρωπος που βγαίνει εκτός κόμματος επειδή λέει την άποψή του, μάλλον θα είναι ειλικρινής, ενώ θα τον συνέφερε να μείνει μέσα στο Μαντρί, το πολιτικό Μαντρί. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά που μας παρακολουθήσατε κι εσείς. Πιστεύουμε βγάλατε τα συμπεράσματά σας, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Σαλμάς δεν μας είπε επακριβώς ποια θα είναι τα επόμενα βήματά του. Εν τούτη, σε μία άλλη εκπομπή μπορεί να ξεδιπλώσουμε και τα επόμενα βήματα του κύριου Σαλμά στην πολιτική. Εν τούτη, όμως, μένει στην πολιτική σκηνή. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι σας καλά. Γεια σας.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων, CAS. www.casshelter.gr.
5: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. Και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
1: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
1: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
1: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή στην αιχμή του δόρατος για μια ακόμα φορά. Ξέρετε, αφού μας θυμάται μια φορά την εβδομάδα, επειδή μια φορά την εβδομάδα είναι η εκπομπή μας, και επειδή οι καιροί που περνούμε είναι γρήγορων και διαρκών μεταβολών, αισθανόμαστε υποχρεωμένοι τουλάχιστον τις περισσότερες φορές, δηλαδή υπάρχουν και άλλα θέματα, αλλά σε κάθε περίπτωση αισθανόμαστε ότι καλό είναι να κάνουμε μια σφαιρική ανακεφαλαίωση των όσων συμβαίνουν. Ασφαλώς και δεν είμαστε εκπομπή επικαιρότητας, δεδομένου ότι είναι άλλοι πολύ καλύτεροι από εμάς. Έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες, καλύτερους παραγωγούς, εν πάση περιπτώσει είναι καλύτεροι από εμάς. Αλλά μπορούμε, νομίζω, να κάνουμε μια σχετική επάρκεια, μια ευάθυση στα γεγονότα, να βλέπουμε πίσω από την ταραγμένη επιφάνεια της θάλασσας, να βλέπουμε τι κρύβεται και πού πηγαίνει. Και αυτό τόσο όσον αφορά τα διεθνή, όσο και τα εγχώρια γεγονότα. Σήμερα, φίλοι και φίλες, είναι μαζί μας κάποιος που έχει τη δυνατότητα, την ικανότητα, αλλά και το θάρρος. Ξέρετε, χρειάζονται όλα αυτά. Δεν είναι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο ή μόνο το άλλο. Ξέρετε, για κάθε είδους πρωτοβουλία χρειάζονται να συγκλίνουν διάφορες προϋποθέσεις. Ειδικά για αυτές τις δουλειές, δηλαδή τόσο πολύ και για την κινητοποίηση των ανθρώπων, αλλά και για αυτές τις αναλύσεις των γεγονότων, χρειάζονται κάποια πράγματα. Καταρχάς χρειάζεται να μην είσαι εξαρτημένος. Να μην έχεις από κάπου να περιμένεις κάποιος από πρεσβεία μέχρι εταιρεία κάθε είδους. Εταιρεία κάθε είδους, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, αφιδώς δίνονται χρήματα για να προωθούνται τα τρόλ, να προωθούνται ιδέες, να προωθούνται κόμματα. Λοιπόν, όταν δεν υπάρχουν αυτά τα, όταν δεν υπάρχουν τέτοιου είδους εξαρτήσεις, χρειάζεται μια γενναιότητα για να σταθείς σε αυτό το δύσκολο τοπίο. Ένας τέτοιος καλεσμένος, λοιπόν, ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ο σημερινός μας καλεσμένος, με τον οποίο ο οποίος θα μας βοηθήσει να περιπλανηθούμε σε αυτό το δύσβατο τοπίο, γιατί ξέρετε, πολλά συμβαίνουν. Για παράδειγμα, ο Τραμπ είναι τρελός. Η συμπεριφορά του οφείλεται σε κάποια ιδιορυθμία ψυχολογική. Οφείλεται σε κάποια πολιτική ή άλλου τύπου τακτική. Οφείλεται σε κάποια κέντρα τα οποία επιβάλλουν και υποβάλλουν την πολιτική. Είναι πολλά από αυτά μαζί και είναι δύσκολο να πούμε ότι είναι μόνον το ένα. Ενδεχομένως να συγκλίνουν περισσότερα. Σήμερα στο πρώτο λοιπόν μέρος της εκπομπής μας θα προσπαθήσουμε να δούμε το διεθνές σκηνικό που διαμορφώνει την κατάσταση σήμερα. Στη μέση της εκπομπής θα κάνουμε ένα διάλειμμα, θα αλλάξουμε link και θα συνεχίσουμε για την ταλέπορη πατρίδα μας. Ταλέπορη μέχρι εδώ, ελπίζοντας ότι θα πάψει κάποτε να ισχύει αυτό το επίθετο για την πατρίδα μας. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα εστιάσουμε και σε ένα θέμα που είναι ένα από τα αγαπημένα θέματα του σημερινού μας καλεσμένου και το οποίο αγωνίζεται για χρόνια και, φίλοι και φίλες, είναι το θέμα του δημοκρατικού πολιτεύματος. Νομίζετε ότι ζούμε σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα? Πιθανόν να κάνετε λάθος. Αυτό θα συζητήσουμε και αυτό μάλλον θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε το όνομα δημοκρατικό πολίτευμα ενδεχομένως για να καλύπτουμε κάτι άλλο. Ένα ολιγαρχικό, σκληρό ολιγαρχικό πολίτευμα. Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται και στην ίδια τη γέννηση του ελληνικού κράτους. Τα κράτη της Δύσης, θα τα πούμε όμως μετά με τον καλέ, δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, οπότε θα αρχίσουμε τη συζήτησή μας με τον εξαιρετικό κύριο Σταύρο Καλεντερίδη. Κύριε Καλεντερίδη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σας.
0: Ήθελα να πω ότι ο κύριος Καλεντερίδης είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας νέος επιστήμονας και ένας καθηγητής των διεθνών σχέσεων, αλλά ξέρετε κάτι, για μας η νεότης δεν είναι αυταξία, όπως και η ηλικία δεν είναι αυταξία. Και το ένα και το άλλο. Υπάρχουν άνθρωποι 100 χρονών που έχουν τις δυνατότητες και την καρδιά 20 και το αντίστροφο. Κύριε Καλεντερίδη, τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε, αν συμφωνείτε βέβαια? Νομίζετε ότι είναι πραγματικά συντριπτική η μείωση της ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών στις ημέρες μας, κυρίως στρατιωτικά, όπως φάνηκε στον κόλπο. Δηλαδή, βλέπουμε τις μεγάλες πλατφόρμες που συνιστούσαν τη δύναμη, τη βασική, στην κυριαρχία των θαλασσών εκ μέρους των ναυτικών δυνάμεων προεξαρχουσών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό βλέπουμε στο Ιράν να φτάνει σε ένα όριο. Αλλά και οικονομικά, αλλά και διπλωματικά, αλλά και από άποψη διεθνών σχέσεων. Είναι έτσι, φτάνουμε σε μια συντριπτική μείωση της ισχύως. Και αν ναι, ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της μείωσης?
1: Νομίζω πως πράγματι βλέπουμε τις ΗΠΑ να διεξάγουν έναν παροχημένο μοντέλο πολέμου, ίσως έναν πόλεμο 30 ετίας, αυτό το οποίο επιχείρησαν να κάνουν κατά των Ιρανών, και βέβαια απέτυχαν υπό την έννοια ότι το καθεστώς του Ιράν είναι στη θέση του και δίχως την πτώση του καθεστώτος, την αλλαγή του καθεστώτος, δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα ουσιαστικό κέρδος ούτε για το Ισραήλ ούτε για τις ΗΠΑ. Το καθεστώς είναι πίσω από όλες τις αποφάσεις οι οποίες δυσκολεύουν τους Αγγλοσάξονες και τους Ισραηλινούς συμμάχους τους και τους Άραβες συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή. Το καθεστώς στηρίζει τις πληρεξούσιες ομάδες, όπως είναι η Χεσμπολά, η Χαμάς, η Χούθη και άλλοι. Το καθεστώς είναι πίσω από το βαλιστικό πρόγραμμα, το οποίο το τρέμουν και στο Ισραήλ και στα λοιπά κράτη του κόλπου, τα αραβικά κράτη του κόλπου. Και το καθεστώς βέβαια είναι πίσω από το πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο το φτάσανε μέχρι το ποσοστό του 60% εμπλουτισμένου ουρανίου, έτσι ώστε να έχουν ένα διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια τους για να μην δεχθούν πυρηνική επίθεση. Θέλησαν να διατηρήσουν την πυρηνική δυνατότητα. Άρα από τη στιγμή που το καθεστώς βρίσκεται στη θέση του, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου, πως όχι μόνο έχει πέσει το καθεστώς, αλλά θα διαλέξει και ο ίδιος μάλιστα τον επόμενο ανώτατο ηγέτη, θέλοντας να επαναλάβει ένα μοντέλο αντίστοιχο με τη Βενεζουέλα, το οποίο προφανώς

0: όλους τους άξονες. Ο αποτυχημένος πόλεμος των Αμερικανών και των Ισραηλινών προσέφερε αυτό το δώρο στο Ισραήλ, στο Ιράν, συγγνώμη. Άρα πράγματι εδώ πρόκειται για έναν αποτυχημένο πόλεμο, ο οποίος βασίστηκε σε ένα μοντέλο απαρχαιωμένο. Όπως βλέπουμε και στο μέτωπο της Ουκρανίας, έχει αλλάξει ο τρόπος διεξαγωγής του πολέμου και ιδίως τα οικονομικά μεγέθη του πολέμου. Έχουμε διαρκώς παρατηρούμε νέες καινοτομίες και στην Ουκρανία και στο Ιράν, και όχι μόνο με τα ντρόουν. Μάλιστα, προχθές διάβαζα ότι οι Ιρανοί χρησιμοποιούν ένα νέο σύστημα, ένα νέο αντιεροπορικό σύστημα, το οποίο μάλιστα ήταν αυτό το οποίο κατέριψε και ένα Reaper.
1: Το Manpad λέτε, έτσι, το Manpad.
0: Σωστά. Πρόκειται για ένα ντρόουν αμερικανικό, το οποίο κοστίζει 5 εκατομμύρια δολάρια το ένα, μόλις καταλαβαίνετε την καταστροφή αυτή που προκάλεσε. Εδώ λοιπόν πράγματι έχουμε τέτοιου τύπου όπλα, τα οποία είναι η λεγόμενη φορητή αντιεροπορική πυραυλή όμου, τα Manpad που είπατε, τα οποία είναι και πιο ευκίνητα και πιο φθηνά, πιο μικρά, εύκολα να τα μεταφέρεις, εύκολα να τα κρύψεις, εύκολα να τα αντικαταστήσεις, εύκολα να τα εξαπολύσεις. Βλέπουμε λοιπόν πράγματι εδώ μία επανάσταση να εξελίσσεται στα μέτωπα αυτά, και οι Αμερικανοί, είπαμε, με την παροχημένη αεροπορική επιδρομή και τους λογαριασμούς, θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να εξωθήσουν τους Ιρανούς σε μία συνθηκολόγηση ανεφόρων, όπως ήλπιζαν, το λέγανε μάλιστα. Τους απογοήτευσαν, δέχτηκαν την ψηφοδουλεία από το Ιράν. Επίσης θα πω ότι υπήρχε και ο λεγόμενος παράγοντας χ, ή μάλλον το ασύμετρο, το πολεμικό κομμάτι του ηθικού πλεονεκτήματος, το οποίο έχει κάποιος όπως πολεμάει για την επιβίωσή του. Διότι εξ αρχής το καθεστώς του Ιράν δέχθηκε τις δολοφονίες, τις φωτσοβορετισμούς, καρατομήθηκε σε μεγάλο βαθμό η ηγεσία πολιτική και στρατιωτική, και οι εναπομείνατες πολεμήσαν για την επιβίωσή τους, του καθεστώτος. Βέβαια μετά πολέμησε και ο λαός, θεώρησε, ειδικά όταν ξεκίνησαν τα εγκλήματα πολέμου των Αμερικανών, και ο λαός θεώρησε ότι πολέμουν για την επιβίωσή τους. Αλλά και αυτός είναι ένας αστάθμητος παράγοντας, τον οποίο όχι απλά δεν τον λογάριασαν οι Αμερικανοί, όντας μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις παγκοσμίως, δεν μπορούν καν από ό,τι φαίνεται να αντιληφθούν αυτή τη δυναμική που προσφέρει σε ένα καθεστώς ο αγώνας για την επιβίωση, ως αμυνόμενος δηλαδή. Δεν μπορούσαν να αντιληφθούν ακόμα και τώρα για ποιο λόγο υπάρχει τέτοια στεναρή αντίσταση και πώς δεν έχει καμφθεί το ιρανικό καθεστώς.
1: Εδώ, ξέρετε, έχω διάφορα, όσο μιλάτε, διάφορα ερωτήματα γεννώνται. Να πω εμβολήμως δύο γρήγορες ερωτήσεις. Αυτά τα αντιεροπορικά. Πάντα είχα την απορία, κύριε Καλεντερίδη, στον πόλεμο αυτό του Ιράν, για το έλλειμμα της αντιεροπορικής άμυνας του Ιράν. Με δεδομένο ότι υπάρχουν αυτά τα ενός ανδρός αντιεροπορικά, τα οποία μετακινούνται, δεν είναι φανερά, κρύβονται και όλα αυτά, έχουν ευθυβολία. Αυτά παράγονται, νομίζετε, στην Κίνα ή παράγονται με ανταλλακτικά διπλής μορφής που έρχονται από την Κίνα στο Ιράν? Και γιατί τόσο καιρό δεν τα είχαν? Μη σας κουράζω, πάμε γρήγορα σε αυτά, γιατί σημασία έχουν και άλλα.
0: Το δεύτερο, νομίζω, πρόκειται για, δηλαδή, είναι τα διπλής χρήσεως εδώ τα εξαρτήματα. Κατά πάσα πιθανότητα εδώ, επειδή δεν μιλάμε για κάποιο όπλο το οποίο είναι στατικό, έχει μια βάση, έχει κάποια εγκατάσταση ραντάρ τύπου, εδώ το πιο πιθανό είναι να έχουμε κάποιο είδους ηλεκτροοπτική καθοδήγηση ή θερμότητας, αναζήτηση λέει θερμότητας. Αυτά είναι τα SAM, τα Surface to Air Missiles, τα οποία εδώ χρησιμοποιούνται. Κατά πάσα πιθανότητα είναι εξελιγμένες μορφές προηγούμενων μοντέλων που χρησιμοποιούσαν οι Ιρανοί. Άρα έχουμε, δεν ξέρω αν υπάρχει και μεταφορά τεχνογνωσίας είτε από την Κίνα είτε από την Ρωσία, αλλά σίγουρα είναι τα διπλής χρήσεως αυτά τα εξαρτήματα κινέζικα, τα οποία βοήθησαν τους Ιρανούς να επεκτείνουν τις υφιστάμενες αντιεροπορικές τους δυνάμεις, οι οποίες βλέπουμε ότι είναι αποτελεσματικές. Κακά τα ψέματα, επειδή υπήρχαν και κάποιες μπαταρίες S-300 ρωσικής κατασκευής στην χώρα, εικάζω πλέον δεν υπάρχουν, τα έχουν καταστρέψει τα αμερικανικά και ισραηλινά αεροσκάφη. Κακά τα ψέματα, νομίζω ότι το πάνω χέρι εδώ το έχουν οι Αμερικανοί όσον αφορά στους εθέρες πάνω από το Ιράν, αλλά διατηρούν αυτό το ανορθόδοξο, το οποίο είναι αυτά τα λεγόμενα εφορητή αντιεροπορική πυραυλιόμου.

0: Και βέβαια το σκληρό του, το θανατό του χαρτί που είναι το δικό του πυραυλικό σύστημα. Άρα νομίζω ότι έχουν επενδύσει περισσότερο σε αυτό. Δεν έχουν επενδύσει τόσο στα αντιεροπορικά. Είχαν κάποιες σχέσεις, κάποιες παραγγελίες με τους Ρώσους. Εδώ μπήκε εμβόλυμα και ο πόλεμος με την Ουκρανία και αυτές οι μεταφορές όπλων σταμάτησαν. Και τώρα πάμε σε πιο έξυπνα και όχι τόσο ακριβά φτηνά μοντέλα.
1: Το ότι έχουμε αυτές τις συνεχείς διαπραγματεύσεις, θα με συγχωρήσετε καταρχάς που θα κάνω ερωτήσεις οι οποίες θα είναι ακριβώς το θέμα. Κάθε φορά θα πήγαινε λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί. Όχι τίποτα άλλο, όχι για το μόνο για το ενδιαφέρον της συζήτησης, αλλά και για τις απορίες που προκύπτουν σε μένα τουλάχιστον και ενδεχομένως για τους φίλους μας. Να φωτίζουμε αυτές τις απορίες. Λοιπόν, όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις που γίνονται, κύριε Καλεντερίδη, και κρατάνε και τραβάνε κτλ. Νομίζετε ότι οφείλονται σε πραγματικούς λόγους ή κάθε πλευρά θεωρεί ότι πρέπει να τραβήξει αυτές τις διαπραγματεύσεις περισσότερο για δικούς της λόγους. Π.χ. διάβαζα ή άκουγα, δεν θυμάμαι ακριβώς, ότι οι Ιρανοί διαπραγματεύονται και κάποια πολύ μεγάλη οικονομική βοήθεια γύρω στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια για να αποκαταστήσουν τις ζημιές του πολέμου για διάφορους λόγους και βεβαίως να ανορθώσουν τη χώρα τους αποκτώντας και μεγαλύτερο λαϊκό έρισμα, το οποίο τώρα η κοινωνία έχει συσπηρωθεί, όπως συμβαίνει πολύ συχνά, γύρω από αυτό που λέμε καθεστώς. Γιατί ξέρετε, καθεστώς είναι και ο Μακρόν. Μα καθεστώς και ο Μητσοτάκης. Είναι όρος πολιτικής. Ακριβώς. Νομίζετε ότι υπάρχουν κάποιοι λόγοι τέτοιοι ή υπάρχουν πραγματικά ξεπέραστα εμπόδια στην ιστορία αυτή, στην επίτευξη συμφωνίας?
0: Θα σας απαντήσω με ένα παράδειγμα. Το τελευταίο βήμα το οποίο είχαμε στο διπλωματικό επίπεδο, το διαβόητο μνημόνιο κατανόησης, το οποίο μάλιστα είχαν πει οι Αμερικανοί πως είναι πολύ κοντά στην υπογραφή. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε πει πως είναι θέμα ημερών να το υπογράψουμε. Τελικά κατετέθηκε μια πρόταση. Ο πρόεδρος Τραμπ ήθελε κάποιες ημέρες να το επεξεργαστεί περισσότερο. Πραγματοποίησε μια συγκάλεσε το Υπουργικό του Συμβούλιο, αν θυμάστε, να τους ενημερώσει γιατί ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η πρόταση. Εκεί πιθανότατα να υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις. Κατάλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος ότι δεν θα μπορούσε να το δεχθεί η Αμερικανική κοινή γνώμη, ούτε καν το επιτελείο του, αυτή την πρόταση με τη μορφή όπως είχε διαμορφωθεί. Και έτσι έκανε πίσω. Ποια ήταν αυτή η μορφή? Στην πραγματικότητα υπήρχε ένας ορίζοντας, ένα σχέδιο τότερα, μέσω του οποίου σε κάθε βήμα, σε κάθε μεγάλη κίνηση από πλευράς Ιράν, θα ξεκινούσε η εκταμίευση των παγωμένων κεφαλαίων.
1: 24 δισεκατομμύρια νομίζω, κύριε Καλεντερίδη, έτσι.
0: Σωστά, είναι τα κλεμμένα, στα λέμε κλεμμένα. Παγωμένα, αλλά είναι κλεμμένα. Και λέω κλεμμένα γιατί πρόκειται για πετρέλαιο, για χρήματα τα οποία έπρεπε να δοθούν στο Ιράν καθώς πούλησαν πετρέλαιο στην Νότιο Κορέα. Ενεπλάκη τότε η Αμερική και σταμάτησε την αποπληρωμή του χρέους τους Ιρανούς από τους Νότιο Κορεάτες. Μετά υπήρξαν κάποιες προσπάθειες επί Biden να δοθούν τα χρήματα αυτά, κάποιες συμφωνίες, θυμάστε, ήταν πολύ κοντά. Μάλιστα κατέρευσαν οι συμφωνίες διότι το καθεστώς δείξε ανάλγητο πρόσωπο, αναφέρομαι στο Ιράν, στο Αλί Χαμενεΐ, με την δολοφονία της Τζίνα ή αλλιώς Μάχσα Αμίνη, αν θυμάστε, η Κούρδισσα, η οποία δολοφονήθηκε όχι επειδή δεν φορούσε μαντήλα, το κάνανε εδώ διάφοροι δικαιωματιστές σημαία του. Στην πραγματικότητα τη δολοφόνησαν επειδή ήταν Κούρδισσα ακτιβίστρια και μιλούσε για το κουρδικό ζήτημα του Ιράν. Θυμάστε για μήνες τις διαμαρτυρίες, τις οποίες από πίσω πάλι ήταν όχι οι δικαιωματιστές, αλλά οι Κούρδοι, οι εθνικές μειονότητες, τις οποίες τις κατέπνιξαν στο αίμα το ιρανικό καθεστώς, και γι' αυτό το λόγο δεν προχώρησε τελικά αυτή η δεύτερη προσπάθεια, η δεύτερη απόπειρα επί Biden, αν και είχαν μεταφερθεί τα χρήματα αυτά, τα 24 δις που αναφέρατε, από την Νότια Κορέα σε τράπεζα στο Κατάρ. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι υπήρξε αυτή η συμφωνία, αυτό το μνημόνιο συνεννόησης, και πράγματι σταδιακά θα παίρναν πίσω τα κλεμμένα τους χρήματα οι Ιρανοί. Ο Τραμπ έχει παγιδευτεί τον Πομπόδες, αυτό το στόμφο, το επιρμένο, ξέρετε, στυλ, το οποίο έχει. Δεν θα τους δώσω ποτέ λεφτά. Λεφτά τους έδωσε ο Biden. Λεφτά τους δίνει μια δύναμη πρόεδρο με δυνατός πρόεδρος. Και βέβαια έχει παγιδευτεί στο αυτό το μάτσο το προφίλ το οποίο έχει. και γι' αυτό έχει ιτηθεί κιόλας, αλλά γι' αυτό έκανε πίσω, εν πάση περιπτώσει. Δεν μπορούσε να πείσει ούτε το επιτελείο του, που είχε αντιδράσεις και έκανε την αναδίπλωση.
1: Κάνουμε ένα λίγο μπρος πίσω, δηλαδή ξεκίνησαμε την κουβέντα μας με τις μεγάλες αστοχίες, κύριε Καλεντερίδη, των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι όπως λέγατε πολύ σωστά προηγουμένως, δεν υπολόγισαν τα στοιχειώδη. Δεν υπολόγισαν ότι θα κλείσουν τα στενά του Ορμούζ. Δεν υπολόγισαν την ανθεκτικότητα της Ιρανικής κοινωνίας που έχει ατσαλωθεί και τον πόλεμο στο Ιράκ. Είχαν τεράστιες απώλειες στη δεκαετία του 80. Θέλω να πω, πολλοί θεωρούν και θαυμάζουν, ίσως θαυμάζοντας και τη δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών ή τη δύναμη γενικώς, ότι οι Αμερικανοί τα ξέρουν όλα. Μπορούν να προβλέψουν τα πάντα, μπορούν να κάνουν σχεδιασμούς και άρα όλοι εμείς είμαστε αδύναμοι απέναντι σε αυτές τις χώρες. Είναι έτσι? Ένα είναι το ερώτημα. Και δεύτερο, αυτό που συμβαίνει, αυτό το πλήγμα στην αμερικανική αξιοπιστία, τι συνέπειες έχει κατά τη γνώμη σας?
0: Θα ξεκινήσω από το τέλος και θα πω τραγικές συνέπειες.
1: Τραγικές συνέπειες, μάλιστα.
0: Είχαμε πρόσφατα, χθες ή σήμερα, είχαμε δύο βομβαρδισμούς στα κράτη του κόλπου από το Ιράν. Ο ένας ήταν στο Κουβέιτ και ο άλλος ήταν στο Μπαχρέιν. Κουβέιτ και Μπαχρέιν, και μάλιστα είχαμε και νεκρό, δυστυχώς. Και εδώ οι Ιρανοί υπενθύμησαν, καθώς δέχτηκαν πρώτα επιθέσεις οι ίδιοι και απάντησαν λέγοντας ότι στο Μπαχρέιν είναι ο στόλος των Αμερικανών στην περιοχή τα κεντρικά του γραφεία, άρα λέει δικαιούμαστε να χτυπήσουμε τις εγκαταστάσεις αυτές από τις οποίες σηκώθηκαν οι πύραυλοι κρούζ ή τα αεροσκάφη. Εδώ φαίνεται τελικά πράγματι πως αυτές οι αεροπορικές βάσεις και όχι μόνο και τα εναυτικές βάσεις έχουν καταστήσει αυτά τα κράτη ως εύκολο στόχο για τους αντιπάλους των Αμερικανών στην περιοχή. Είναι η εύκολη λία. Δεν μπορεί να χτυπήσει το Ιράν την υπηρετική Αμερική ή αντίστοιχα τον στόλο των Αμερικανών, το διαβόητο Abraham Lincoln, το οποίο είναι δεν ξέρω πόσα εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το Ιράν, σχεδόν κρύβεται, και χτυπούν τις εκτεθειμένες βάσεις, χτυπούν τα κράτη του κόλπου. Και μάλιστα το New York Times είχαν βγάλει ένα δημοσίευμα στο οποίο εξηγούσαν ότι παραπάνω από τις μισές αυτές βάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, με επιτελείς, στρατιώτες και διοικητές των Αμερικανών να κρύβονται σε ξενοδοχεία και σε hostel και να πολεμάνε από τις αποθήκες. Δηλαδή φαίνεται η αποτυχία των, μάλλον η επιτυχία του βαλιστικού προγράμματος των Ιρανών από τη μία, και από την άλλη όχι απλά η αποτυχία των Αμερικανών να προστατέψουν τις βάσεις τους, η αποτυχία τους να προστατέψουν τις στρατηγικές τους σχέσεις με τα κράτη του κόλπου. Ξέρετε, οι πετρομοναρχίες δημιουργήθηκαν ουσιαστικά από αυτή την αίρεση ότι θα πουλούν το πετρέλαιό τους στην Αμερική, στους Αγγλοσάξονες, και αντίστοιχα θα αγοράζουν βαρύ οπλισμό για να μπορούν να είναι ασφαλείς, αμερικανικό οπλισμό, για να γίνεται και μια έτσι τρόπον την τριγωνική συναλλαγή χρήματος, δηλαδή να ξαναπηγαίνει πίσω στην Ουάσιγκτον το χρήμα. Φαίνεται ότι αυτό το μοντέλο, καταρχάς οι αμερικανικές βάσεις δεν προσφέρουν ασφάλεια, όπως δεν προσέφεραν ασφάλεια και οι αγγλικές βάσεις στην τουρκική κατοχή, στην τουρκική εισβολή της Κύπρου 1974. Τότε και Έλληνες πρέσβεις, δεν θέλω να πω ονόματα, τρέξανε να κρυφτούν στις αγγλικές βάσεις. Ήταν δηλαδή, οι βάσεις ήταν η ασπίδα για τους ρυψάσπιδες. Ποτέ δεν παρήχαν ασφάλεια στον γηγενή πληθυσμό. Του αντίον τώρα αναδεικνύονται σε κάτι ακόμα χειρότερο, αναδεικνύονται σε πρόβλημα, σε αδυναμία για τα κράτη του κόλπου, και προφανώς εξετάζουν τις επιλογές τους από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω, γιατί οι Ιρανοί έχουν φτάσει στο σημείο μέχρι και να απαιτούν να μειωθεί το στρατιωτικό αποτύπωμα των Αμερικανών στην περιοχή. Από τη στιγμή που θα υπάρχει κάποια ειρήνη οριστική και από τη στιγμή που ο μόνος στόχος στην πραγματικότητα είναι το Ιράν για να προστατεύεται το Ισραήλ, για ποιο λόγο να υπάρχει τέτοια έντονη αμερικανική παρουσία στην περιοχή? Προφανώς λοιπόν, από αυτή την έννοια, το πλέμμα στις διεθνείς σχέσεις, το διεθνές γόητρο και το κύρος και η φήμη έχουν εξαϊλωθεί από τους Αμερικανούς, και βέβαια και στην Ευρώπη. Και στην Ευρώπη βλέπουμε πως η στάση του Αμερικανού Προέδρου από την αρχή που ανέλαβε την δεύτερη θητεία του μέχρι και αυτή τη διένεξη έχει αποξενώσει τους συμμάχους του. Πως τον εγκατέλειψαν Άγγλοι, Γερμανοί και Γάλλοι σε αυτόν τον πόλεμο. Παρακαλούσε να πνιγόταν και παρακαλούσε για ένα χέρι βοηθείας και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις αδιαφορούσαν. Μέχρι και η Ιταλία του γύρισε την πλάτη, που είναι πιο ακραία το αυταρχικό που έχει η κυρία Μελώνη, που μοιάζει με του Τραμπ, που είναι ομονοούν. Λοιπόν, άρα η Ευρώπη του έχει γυρίσει την πλάτη, Και υπάρχει βέβαια και η δεύτερη, αυτή είναι η πρώτη παράμετρος της αποδυνάμωσης. Υπάρχει και η δεύτερη παράμετρος που έχει να κάνει με τα στρατηγικά αποθέματα. Τα απλικά συστήματα τα οποία την καλύτερη των περιπτώσεων και αν δεν ξαναεκκινήσουν οι χτροπραξίες στη Μέση Ανατολή, το Πεντάγωνο λέει ότι θα μπορέσουν να ανακτήσουν όσα χάσανε το 2029 τα στρατηγικά αποθέματά τους. Εξοδέψανε περίπου 1.000 Patriot και για το λογιστικό έτος του 2026 θα λάβουν 170, δηλαδή σχεδόν το 20%. Μιλάμε για μια πανολεθρία, όπως φαντάζεστε, ιδίως όταν τα μέτωπα δεν είναι μόνο ανοιχτά, Ουκρανία και Μέση Ανατολή, αλλά είναι βέβαια και η μεγάλη απειλή που είναι η Κίνα κατά της Ταϊβάν.
1: Ο παράγων ο οποίος είναι ο πλέον επικίνδυνος είναι ο παράγων Ισραήλ. Προφανώς ο Τραμπ επιθυμεί, διότι είναι πανέξυπνος άνθρωπος πέρα από την οποιαδήποτε ιδιορυθμία αλλά και το επιτελείο του, καταλαβαίνει ότι έχει χάσει τον πόλεμο. Αυτό ερμηνεύεται και από όλες αυτές τις δηλώσεις ότι είμαι έτοιμος να κλείσω, αύριο κλείνουμε, ξαναφτιάχνουμε. Δεν είναι φανερό ότι έχουν αναγνωρίσει την ήττα τους οι Αμερικανοί. Αλλιώς, κύριε Καλεντερίδη, θα τους είχαν χτυπήσει και τους είχαν διαλύσει τους Ισραηλινούς. Πόσες φορές έχει απειλήσει ο Τραμπ ότι θα εξαφανίσουμε τη χώρα έναν πολιτισμό από το χάρτη. Τι γίνεται, είναι ο παράγον Ισραήλ. Ο παράγον Ισραήλ πώς μπορεί να αποσοβηθεί η επιρροή του Ισραήλ τόσο στον Τραμπ, που δεν ξέρουμε από τι είναι, αν είναι από την υπόθεση Επστάιν ή από οτιδήποτε άλλο, από την ΑΙΠΑΚ, από τις εκλογές που έρχονται και χρειάζεται απαραίτητο την υποστήριξη του εβραϊκού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες, όλα αυτά μαζί ίσως. Όμως, πώς μπορεί κανείς να εξουδετερώσει τον εβραϊκό παράγοντα, όταν λέω κανείς ενώ ο πρόεδρος Τραμπ, διότι διάβαζα σήμερα κύριε Καλεντερίδη, ότι υπήρξε, το Άξιος ανέφερε, ότι υπήρχε μια πολύ έντονη συζήτηση μεταξύ του Τραμπ και του Νετανιάχου προχθές, όπου του έλεγε ότι αν δεν ήμουν εγώ θα ήσουν φυλακή, θα κάνεις αυτό που σου λέω. Είναι δυνατόν να παρακαμφθεί ο παράγων Ισραήλ σε αυτή την ιστορία του πολέμου στη Μέση Ανατολή?
0: Να πω ότι να είμαστε λίγο καχύποπτοι με αυτές τις αναφορές, διότι το ρεπορτάζ του Άξιος ανέφερε πηγές της κυβέρνησης του Τραμπ και είναι πολύ πιθανό να είναι μια κατασκευασμένη διαμάχη, ένας διαπληκτισμός, διότι υποτίθεται ότι ο Τραμπ επέβαλε την εκκυκυρία στον Νετανιάχου. Στην πραγματικότητα όμως ο Νετανιάχου είπε ότι δεν πρόκειται να περιοριστούμε, θα συνεχίσουμε κανονικότητα τις δράσεις μας και τελικά δεν υπάρχει εκκυκυρία στο Λίβανο. Άρα στην πραγματικότητα, ναι, μεν φάνηκε ότι τράβηξε μια κόκκινη γραμμή ο Αμερικανός πρόεδρος. Μετά από τεράστιες αντιδράσεις στο ιστορικό του Ισραήλ, ωστόσο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε ότι συνεχίζουμε κανονικότατα, δεν θα βομβαρδίσουμε τα νότια προάστια της Βηρητού, την περιοχή της Ντάχυγια, που βρίσκονται τα μέλη της Χεζμπολά, αλλά θα παραμείνουμε κατοχική δύναμη. Ό,τι κάνει δηλαδή η Τουρκία στην Κύπρο είναι ακριβώς το ίδιο και χειρότερα. Εδώ οι Ισραηλοί, γιατί έχουν ανοίξει μέτωπα με όλο το επιθέμενο μεγάλο Ισραήλ, είναι σε πολλές χώρες. Και βέβαια θα συνεχίσουν να βομβαρδίζουν στοχευμένα, όχι στη Βηρυτό. Άρα, ας είμαστε λίγο καχύποπτοι. Τώρα, να πω, για να το συνδέσω και με την προηγούμενη ερώτησή σας, πως πράγματι δεν μπορεί να μην γνώριζαν οι Ιρανοί ότι το Ιράν είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει, να ασκήσει αυτή την πυρηνική βόμβα που λέγεται στενό του όρμου.
1: Σωστά.
0: Προφανώς και το γνώρισα. Αυτοί οι οποίοι απογοήτευσαν και τους επιτελείς και τον πρόεδρο Τραμπ ήταν προφανώς οι δικοί του στρατηγοί, οι οποίοι δεν τον εικάζω, δεν έβαλαν αυτή την απειλή στο τραπέζι, έτσι ώστε να επηρεαστεί η απόφαση του Αμερικανού πρόεδρου. Ξαναλέω, εικάζω. Γιατί το λέω? Ο πόλεμος αυτός ήταν μια επιλογή προσωπική του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος έχει τις εκλογές φέτος τον Οκτώβριο. Κατά πόσο θα μπορέσει να επιδείξει νίκες και επιτεύγματα στο μέτωπο, θα κριθεί είτε η επανεκλογή του, που νομίζω είναι δύσκολη, είτε και η φυσική του ελευθερία, διότι επίκειται και τα δικαστήρια, μάλλον έχουν ξεκινήσει πάλι δίκες του για διαφθορά, είναι αντίστοιχα με τους Έλληνες πρωθυπουργούς, για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Αναβλήθηκαν πάλι, κύριε Καλεντερίδη, νομίζω, πριν από 10 μέρες.
0: Σωστά. Δηλαδή έκανε εξυπηρετήσεις, έπαιρνε δώρα κτλ. Είναι το μοντέλο το ελληνικό, δυστυχώς. Άρα ανοίγει πάλι το θέμα του Προέδρου, του Πρωθυπουργού. Εικάζω πως ελπίζει σε μια, αμνηστία από τον Πρόεδρο Χέρζογκ, ιδίως αν αναδειχθεί ως μεγάλος, ως στρατιλάτης, και αν μπορούσαν να νικήσουν το καθεστώς, να ρίξουν το καθεστώς τον Χαμενεΐ το Ιράν. Λοιπόν, άρα ήταν ένας πόλεμος επιλογής του Νετανιάχου, ο οποίος είπε ψέματα πραγματικότητα στον Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι θέμα ημερών. Του δείξανε στοιχεία τα οποία ήταν αληθινά, ότι να, εδώ θα βρεθεί ο τέος ανά το ηγέτης ο Αλί Χαμενεΐ και μπορούμε να τον δολοφονήσουμε, ξέρουμε που βρίσκεται, είμαστε έτοιμοι με το χέρι σκανδάλι. Και πράγματι το επιβεβαίωσε αυτό η CIA και έτσι και έγινε. Αλλά μαζί με αυτό το τύπημα του πούλησαν όλον τον υπόλοιπο πόλεμο, χωρίς να το αναφέρουν, εικάζω ξαναλέω, το τι μελιγενέστα στενά του ορμούς. Και άρα τον εξαπάτησε για να μπορέσει να επιβιώσει ο ίδιος. Βέβαια εδώ, για να το εξηγήσω ίσως, να δούμε λίγο και τις πιο, πάμε και στις πιο σκοτεινές πτυχές, ίσως και θεωρίες, είναι προφανές ότι υπάρχει, το αναφέρατε, ένα τεράστιο Ισραηλινό λόμπι στη ΣΥΠΑ, το οποίο το βίωσα, είναι πάρα πολύ ισχυρό. Είναι σοβινιστικό υπέρ του Ισραήλ, οι άνθρωποι έφτιανε περισσότερο Ισραηλινό.
1: Επιτρέψτε μου τη διακοπή. Είχατε κάνει και μια εκπομπή πέρσι το καλοκαίρι, την οποία την είχα ακούσει, για το πόσο έχει διαβρώσει το αμερικανικό πολιτικό σύστημα η AIPAC και όχι μόνο όλες οι εβραϊκές οργανώσεις, οι Ισραηλινές οργανώσεις στις ΗΠΑ. Συγχωρήστε με.
0: Σωστά. Πρέπει να βάλουμε εδώ στο τραπέζι την. Με το που έφυγε από το Λευκό Οίκο την πρώτη θητεία ο πρόεδρος Τραμπ, το γνωρίζετε, μπήκε στο στόχαστρο προφανώς πολιτικών διώξεων και πολιτικά αποκινούμενων διώξεων, αλλά και οικονομικά. Χτυπήθηκε όλη η αυτοκρατορία που είχε χτίσει. Προσπάθησαν οι δημοκρατικοί και το κράτος, ίσως κάποιοι φορείς, οι αρμοί της εξουσίας συνδεδόμενοι με τους δημοκρατικούς ή ακόμα και με το παραδοσιακό συστημικό ρεπουμπλικανικό κόμμα που ήταν εναντίον του Τραμπ. Τον προσπάθησαν να τον πετάξουν έξω μέχρι και από το τραπεζικό σύστημα. Είχαν μέχρι και ζητήματα ρευστότητας η οικογένεια Τραμπ. Εκεί λοιπόν το Ισραήλ και συγκεκριμένα οι άνθρωποι γύρω από το περιβάλλον του Νετανιάχου του παρήχαν υποστήριξη και σανίδα σωτηρίας. Άρα σε ένα πρώτο επίπεδο, δεδομένο επίπεδο θα έλεγα, νομίζω ότι υπάρχει ένα χρέος από τον Τραμπ προς την κυβέρνηση Νετανιάχου, προς το Ισραήλ εν γέννη, που τον διέσωσαν καθώς, ξαναλέω, το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο και αυτό είναι ένα εκδικητικό, κανιβαλιστικό θα έλεγα ακόμα για τους πολιτικούς του αντιπάλους με τις ιδεολειψίες τους, προσπάθησαν να τον αφανίσουν και οικονομικά και έτσι οι Ισραηλοί τον βοήθησαν. Αυτό είναι κάτι που ξαναλέω είναι δεδομένο. Και πάρα πολλοί χορηγοί και σπόνσορες του Τραμπ έχουν περάσει από τον Λευκό Οίκο στη δεύτερη πλέον θητεία, τους διαφημίζει με μεγάλη περηφάνεια, με μεγάλη χαρά. Βέβαια υπάρχει αυτό που είπατε, το πιο σκοτεινό, από εδώ φεύγουμε από ότι πάμε στο κομμάτι των θεωριών, το ζήτημα με τη λίστα Epstein. Διότι πράγματι από τα χαρτιά τα οποία όσα έβγαλαν στην δημοσιότητα η κυβέρνηση Τραμπ και δεν τα έχει βγάλει όλα και πολλά από αυτά είναι, δεν έχουν αποχαρακτηριστεί πλήρως, φαίνεται πράγματι ότι ο άνθρωπος αυτός, ο Τζέφρι Epstein, διατηρούσε θεσμούς με το κράτος του Ισραήλ, ήταν σε δεύτερο επίπεδο πράκτορας στη Μοσάντ, είχε επαφές πολύ στενές με τον Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, υπάρχει μια ιστορική με την κακή έννοια ομιλία του Τραμπ το 2000, περίπου, ο οποίος έλεγε: άφηνε να εννοηθεί ότι έχουμε τέτοια γούστα με τον Τζέφρι Epstein, αλλά αυτόν του αρέσουν πιο μικρές γυναίκες. Δηλαδή, φαίνεται εδώ ότι υπήρχε πλήρης γνώση και πολύ πιθανό να εμπλέκεται το όνομα Τραμπ στα άθλια αυτά εγκλήματα. Και από εκεί να είναι και αυτό ένα, μαζί με τα χρήματα δηλαδή, τα οποία του παρήχαν οι Ισραηλοαμερικάνοι, και το κομμάτι αυτό, η γνώση η οποία υπάρχει στην Τελαβίβ, να ασκεί και αυτή μια πίεση. Και άρα από αυτή την έννοια, για να διορθώσω πιθανότητα τον εαυτό μου, όχι απλά του πούλησαν ένα πόλεμο, μπορεί να μην του έκρυψαν το στενό του ορμούς, μπορεί να το γνώριζε, αλλά να μπορούσε να κάνει διαφορετικά.
1: Αυτή τη στιγμή, κύριε Καλεντερίδη, ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, ή μάλλον σε δύο δυνάμεις αντίθετες μεταξύ τους. Η πρώτη είναι η αναγκαιότητα της βοήθειας εκ μέρους των εβραϊκών λόμπι, των Ισραηλινών λόμπι στις ΗΠΑ, και αφετέρου η πάρα, για τις εκλογές του Νοεμβρίου, ενώ τις ενδιάμεσες εκλογές, και ταυτόχρονα η παράταση του πολέμου τον φθείρει. Οι Ισραηλοί θέλουν παράταση του πολέμου για να τον στηρίξουν. Η παράταση όμως του πολέμου τον φθείρει. Εσείς, κατά την αξιολόγησή σας, τι είναι εκείνο που τον συμφέρει περισσότερο και ενδεχομένως μια διακινδυνεμένη πρόβλεψη, δεν είστε προφήτης, ούτε ρίχνετε τον καφέ. Ποια δύναμη νομίζετε ότι είναι ισχυρότερη, η κοινωνική αντίληψη για τον πόλεμο στο Ισραήλ και η μεταστροφή που έχει γίνει στους Αμερικανούς σε σχέση με το Ισραήλ, που είναι τρομερή, είναι ριζική σε σχέση με το παρελθόν, ή η ανάγκη του για την ΑΙΠΑΚ και τις υπόλοιπες εβραϊκές οργανώσεις του Τραμπ, εννοώ?
0: Νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο να δουν οι Ρεπουμπλικάνοι τα νούμερά τους να μειώνονται σε αυτές τις ενδιάμεσες εκλογές. Και αυτό διότι προφανώς ο πρόεδρος Τραμπ είναι ίσως, θα έλεγα, ο χειρότερος πρόεδρος των ΗΠΑ υπάρξει ποτέ. Δεν είναι μόνο το θέμα αυτό του Ιράν, πολλές αποτυχίες. Για παράδειγμα, τα έβαλε με τον Πάπα, αποξενώντας μια τεράστια μερίδα του εκλογικού σώματος, το Ρεπουμπλικάνο συγκεκριμένα, δηλαδή καθολικούς, εκατομμύρια, είτε Ιρλανδοί, είτε Ιταλοαμερικάνοι, είτε Λατίνοι. Πραγματικά ένας αυτοκαταστροφικός, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια τι βρίσκεται στο μυαλό του, και το η σύγχυση. Νομίζω ότι είναι απόφευκτο λοιπόν. Με τα γυνάτια του και με τα καταρθώματά του. Επίσης, νομίζω ότι έχει ήδη αρχίσει να διαφαίνεται, γιατί παρακολουθώ και τις εξελίξεις εσωτερικό των ΗΠΑ, έχει αρχίσει να διαφαίνεται μια ψύχρανση μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων στην κατά βάση στη Γερουσία αφενός και αφετέρου στο Λευκό Οίκο. Μέχρι στιγμής οι Ρεπουμπλικάνοι ήταν διατεθειμένοι να κάνουν όλα τα παιχνίδια και να ακολουθήσουν τα τερτύπια και τα κατορθώματα του Αμερικανού Προέδρου, για παράδειγμα στο θέμα τότε με το ICE, με το μεταναστευτικό, σε άλλα θέματα με τους δασμούς, ό,τι ακραίο είδαμε το τελευταίο 1,5 χρόνο, τον στήριξαν πλήρως. Και αναφέρομαι σε συγκεκριμένα άτομα, όπως είναι ο πρόεδρος της Γερουσίας στην πραγματικότητα, ο κεφαλής Γερουσίας, ο Τζον Θουν, που είναι ένα πρόσωπο κλειδί εδώ. Λοιπόν, φαίνεται ότι αυτή η υποστήριξη ανεφόρων έχει αρχίσει και τελειώνει. Και γιατί το λέω? Για παράδειγμα, είχαμε αυτή την προσπάθεια, δεν ξέρω αν το γνωρίζουν οι φίλες και οι φίλοι που μας βλέπουν, διότι, ξαναλέω, δεν ξέρω, είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Αποτελεί, ίσως υπάρχει ανάγκη να γίνει ιστορική μελέτη, ποιος είναι ο πιο διεφθαρμένος, ο Ξαντζόκο Μητσοτάκης ή ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Δύσκολο, έχετε δίκιο. Απλώς είναι μεγαλύτερα τα ποσά υπερατλαντικά, μάλιστα.
0: Σίγουρα. Προσπάθησε λοιπόν τώρα να δημιουργήσει ένα μαύρο ταμείο ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων για να τα δώσει σε πολιτικούς του συμμάχους, οι οποίοι υποτίθεται αδικήθηκαν από τους δημοκρατικούς, και να τα μοιράσει αυτός όπως θέλει. Δηλαδή να βάλει χέρι στα ταμεία του κράτους. Που ήταν μια ομοίη κίνηση, μια κλεψιά, και το σταμάτησαν ουσιαστικά οι Ρεπουμπλικάνοι και είπαν δεν θα σε βοηθήσουμε. Ομοίως τώρα, με την απομάκρυνση της Στάλσι Γκάμπαρτ από επικεφαλής των υψηλών πληροφοριών της Αμερικής, θέλει να βάλει έναν άνθρωπό του, ο οποίος είναι ένα πολιτικό, ένα σκυλί του πολέμου του Τραμπ, άσχετος με το αντικείμενο με τις υπηρεσίες πληροφοριών. Και εδώ πάλι είδα τις δηλώσεις σήμερα του Τζον Θουν, ο οποίος λέει δεν θέλουμε, λέει, τους αριστούς του Πρόεδρου, θέλουμε ατόματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο, να έχουν κάποιο σχετικό υπόβαθρο. Γιατί το λέω όλο αυτό? Φαίνεται ότι αυτή η περίοδος του μέλητος σε έναν καταστροφικό πολιτικό τελείωσε, τελειώνει μάλλον, από την Αμερικανική Γερουσία. Άρα δεν μπορεί, νομίζω, να περιμένει στην υποστήριξή τους, ακόμα και αν διατηρούσε αυτή τον έλεγχο που έχει έναν πλήρη έλεγχο της Γερουσίας και έναν ισχνό έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων του κάτω σώματος. Δεν μπορεί να περιμένει την υποστήριξή τους, νομίζω, από εδώ και πέρα, ακόμα και αν διατηρούσε αυτή την πλειοψηφία. Άρα εικάζω ότι συνυπολογίζει εδώ το ότι έχει αρχίσει να χάνει την υποστήριξη των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο. Άρα δεν μπορεί να νομοθετήσει όπως ήθελε, γιατί στην πραγματικότητα την υποστήριξή του τη θέλει για να περνάει τα νομοθετήματά του. Λοιπόν, από τη στιγμή που αυτό, από ό,τι φαίνεται, έχει αρχίσει και εξαϊλώνεται σιγά-σιγά, θεωρώ ότι δεν τον ενδιαφέρει τόσο, μιας και δεν έχει ούτως ή άλλως, δεν μπορεί να επανεκλεγεί, δεν τον ενδιαφέρει τόσο το εκλογικό κομμάτι του Νοεμβρίου, και τον ενδιαφέρει πολύ περισσότερο αφενός η μοίρα του Ισραήλ, για την οποία μπήκε, για τον λογαριασμό και για χάρη του οποίου μπήκε στον πόλεμο, και αφετέρου να μην προχωρήσει σε μια συμφωνία με τους Ιρανούς, η οποία θα αποδείξει σε όλους, ακόμα και στον τελευταίο άπιστο Θωμά, ότι είναι πράγματι ο χειρότερος πρόεδρος των ΗΠΑ.
1: Πριν προχωρήσουμε, φίλε, μια παρατήρηση που αφορά εμένα, ο φίλος NMI 6527, είμαστε οι καλύτεροι στις αναλύσεις του ρουλού από ένα θέμα στο άλλο. Καμία σχέση με ξένους αναλυτές από κράτη και όχι απικία. Ελλάδα πολύ φθηνιά. Λοιπόν, φίλε, ίσως δεν άκουσε στην αρχή της εκπομπής μας ότι η πρόθεση δικιά μας τουλάχιστον μπορεί να είναι αποτυχημένη, μπορεί να την αξιολογήσει κανείς όπως θέλει. Είναι όχι τόσο πολύ να ασχολούμαστε με ένα μόνο θέμα, το κάνουν πάρα πολύ αυτό, αλλά να προσπαθούμε να αγκαλιάσουμε την επικαιρότητα τόσο εξωτερικά όσο μπορούμε σε περισσότερα θέματα και όσο σε μεγαλύτερο βάθος. Αν το επιτυγχάνουμε ή άλλο, το κρίνετε εσείς. Ενδεχομένως να έχετε δίκιο. Λυπάμαι αν αποτυγχάνουμε στο σκοπό μας. Νομίζουμε ότι έχει ένα ενδιαφέρον αυτός ο τρόπος. Θα προσπαθήσουμε να τον διορθώσουμε στο μέτρο που μπορούμε και αν πρέπει, αν το κρίνουμε. Πριν γυρίσουμε, κύριε Καλεντερίδη, λίγο στον Τραμπ και πάμε στην Ευρώπη μετά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ακρίβεια, θα ήθελα να μας πείτε σε εκείνο σε αυτή την τόσο πληγωμένη χώρα του Λιβάνου, τι γίνεται. Οι Ισραηλοί πέρασαν τον ποταμό Λιτάνη, αυτό το όριο δηλαδή που έλεγαν ότι θα σταματούσε ο στρατός τους, περάσαν και προχώρησαν και παραπάνω. Τι γίνεται εκεί, δηλαδή οι δυνάμεις της Χεσμπολά χτυπάνε με καινούριους τρόπους drones, δηλαδή με οπτικές ίνες και όχι με drones που τηλεκατευθύνονται και συνεπώς υπόκεινται σε ηλεκτρονικές παρεμβολές και άρα μπορούν να τα ρίχνουν οι Ισραηλοί, τα οποία έχουν πολύ μεγαλύτερη ευθυβολία να πηγαίνουν πολύ καλύτερα στους στόχους τους και το ομολογούν και οι Ισραηλοί στρατηγοί αυτό. Θέλετε να μας κάνετε μια μικρή ενημέρωση για το τι συμβαίνει εκεί και για την, κατά τη γνώμη πολλών τουλάχιστον, δοσιλογή κυβέρνηση του κυρίου Αούν του Λιβάνου, ο οποίος αντί να μάχεται εναντίον των Ισραηλινών, των κατακτητών της χώρας του, μάχεται εναντίον της Χεσμπολά όσο μπορεί και ταυτόχρονα διαπραγματεύεται με τους Αμερικανούς στην Ουάσιγκτον και τους Ισραηλινούς.
0: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτός ο οποίος κινείται κατά του λαού του, είναι και ο πρωθυπουργός ο Ναβάφ Σαλάμ, οι οποίοι και οι δύο, να ξέρετε, είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό, έχουν οικογενειακούς δεσμούς με σιωνιστικά κέντρα.
1: Τι λέτε?
0: Αμερικανικά κέντρα, μάλιστα. Οι οικογένειές τους έχουν δεσμούς προσωπικούς, δηλαδή έχουν παντρευτεί με το οικογενειό τους, με Ισραηλινούς από τις ΗΠΑ, και αυτό νομίζω δείχνει και γιατί τους στήριξε η Δύση και γιατί έχουν αυτή την αντεθνική στάση μέχρι στιγμής και οι δυο τους. Τώρα, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Όπως είπατε, οι Ισραηλοί έχουν καταλάβει την περιοχή, έχουν φτάσει στον ποταμό Λιτάνη, δεν έχουν καταπιεί όλη την περιοχή αυτή. Υπάρχουν πόλεις ακόμα, όπως είναι η πόλη η Τύρος, η οποία είναι ελεύθερη. Η ζώνη του, ωστόσο, είναι 20 χιλιόμετρα, νομίζω, σε βάθος μέσα στο Λίβανο. Είναι κατοχική δύναμη. Αυτό πρέπει να το τονίζουμε. Παράλληλα, πολύ φοβάμαι, διότι κατέλαβαν και ένα μεσαιωνικό κάστρο, το Μπόφορτ, οι Ισραηλοί πριν από λίγες μέρες, με σκοπό να εποπτεύουν την περιοχή και με σκοπό την πόλη της Ναμπατίγε να την καταλάβουν, να την κατακτήσουν. Δηλαδή πάμε τώρα εδώ σε ένα άλλο επίπεδο, δεν μιλάμε για ζώνες ασφαλείας και ιδιαίτερες ζώνες, πάμε για το επίπεδο της κατάκτησης οχυρών και ταυτόχρονα, μάλλον στον δεύτερο χρόνο, της κατάκτησης πόλεων, το οποίο είναι το πιο ανησυχητικό το οποίο θα δούμε. Λοιπόν, επίσης υπάρχει και ο δεύτερος ποταμός, ο Ζαχράνη, που είναι βόρεια του Λιτάνη και είναι πολύ πιθανό να θέλουν να φτάσουν μέχρι και εκεί οι Ισραηλοί, ιδίως καθώς έχουν εκφράσει αυτές τις απόψεις περί μεγάλου Ισραήλ και το μεγάλο Ισραήλ περιλαμβάνει όλο το Λίβανο. Ένα ακόμα σχόλιο το οποίο είναι σημαντικό εδώ έχει να κάνει με την προέκταση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης του Λιβάνου. Υπάρχει το θαλασσοτεμάχιο, το Κανά, το λεγόμενο, το οποίο θαλασσοτεμάχιο αυτό είναι προέκταση των 25 χιλιόμετρων που έχουν καταλάβει οι Ισραηλοί μέσα στο Λίβανο.
1: Είχαν κάνει ΑΟΣ με το Ισραήλ, νομίζω, ο Λίβανος, και έτσι δεν είναι? Μάλιστα.
0: Σωστά, έχουν οριοθετήσει ΑΟΣ. Παρόλα αυτά, εδώ τώρα μιλάμε για μια κατοχή, μια κατάληψη εδαφών 25 χιλιόμετρων. Η προέκταση της οποίας το κομμάτι αυτό της ΑΟΣ είναι το τεμάχιο αυτό, το Κανά, το οποίο η μερίδα του Λέοντος βρίσκεται στην Λιβανέζικη ΑΟΣ, ένα κομμάτι βρίσκεται στην Ισραηλινή. Αλλά εάν προχωρήσουμε μια de facto ή και de jure, γιατί de jure έχουν προσαρτήσει τα ψήφιδα του Γκολάν στη Συρία, για παράδειγμα. Εάν προχωρήσουμε αυτό το σατανικό σχέδιο που έχουμε για μεγάλο Ισραήλ σε μια de facto ή de jure προσάρτηση της περιοχής αυτής ως ουδέτερη ζώνη, δεν ξέρω πώς θα την πούνε, όπως καταλαβαίνετε, μπορούν να καρποθούν πλήρως αυτό το τεμάχιο, το Κανά, και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι συμπίπτει η προέκταση του Κανά στη Μεσόγειο, Αντίθετη με το σημείο στο οποίο βρίσκονται σήμερα οι Ισραηλοί. Ένα τελευταίο για το μέτωπο του Λιβάνου είναι ότι με εντυπωσίασε το βάρος, το ειδικό βάρος το οποίο φαίνεται πως έχει ακόμα και τώρα η Τεχεράνη, καθώς ήταν έτοιμοι οι Ισραηλοί να βομβαρδίσουν τη Βηρυτό, το οποίο θα ήταν κάτι αδιανόητο, και βέβαια το κάνανε, αλλά ήταν έτοιμοι να το ξανακάνουν. Και με απειλές των Ιρανών, διπλές απειλές, ευτυχώς αυτή η κρίση αποσοβήθηκε. Οι διπλές απειλές που ήταν αφενός στους Ισραηλινούς, ότι αν το κάνετε, θα βομβαρδίσουμε το βόρειο Ισραήλ, όπως λένε οι Ιρανοί, τη βόρεια κατεχόμενη Παλαιστίνη, και αφεντέρου προς τους Αμερικανούς, ότι θα διακόψουμε κάθε διπλωματική επαφή αν γίνει μια τέτοια επίθεση στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Και νομίζω ότι αυτό επηρέασε τους Αμερικανούς, για να δούμε αυτή την πίεση που ασκήθηκε. Και πράγματι, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να παραμένει η κατοχική δύναμη εισβολής το Ισραήλ στο Λίβανο, αλλά δεν βομβάρδισαν, ξαναλέω, ανθρώπους στη Βηρυτό. Δεν είναι μόνο Χεσμπολά, είναι χριστιανοί, Δρούζοι, Σουνίτες κλπ. Μπορεί να είναι μια θετική εξέλιξη. Αλλά νομίζω σε κάθε περίπτωση εδώ το Ισραήλ δεν πρόκειται να φύγει από το Λίβανο, είτε κερδίσει έναν εμφύλιο πόλεμο. Αν πετύχει έναν εμφύλιο πόλεμο που αναφέρεται στην αρχή για τον πρόεδρο, θα ήταν προφανώς προς όφελος των Ισραηλινών, είτε καταφέρει να αποπλήσει τη Χεσμπολά από το θεωρώ αδύνατο, πάλι θα ήταν μια εξέλιξη, είτε κρατήσει απλά αυτά τα εδάφη που έχει, όπως σας είπα, με την επέκταση της ΑΟΣ, και αυτό θα είναι μια νίκη.
1: Είναι μια νίκη. Εκτός αν αναγκαστεί, όπως το 2006, κύριε Καλεντερίδη, να αναγκαστεί από όπως έγινε με τη Χεσμπολά στο παρελθόν, δεν ξέρω, η εποχή είναι διαφορετική, η ώρα είναι διαφορετική. Εν πάση περιπτώσει, επειδή θέλω να μιλήσουμε, εντάξει. Εις βάθος ή εις πλάτος, φίλοι και φίλες. Εντάξει, εμείς θεωρούμε ότι κάποιες φορές, και εσείς να μας βοηθάτε, αν θεωρείτε ότι κάτι πρέπει να πούμε παραπάνω εις βάθος, να μας το λέτε. Εμείς θα προχωρούμε εις στο πλάτος πιο πολύ και θα ακούμε και τις οδηγίες σας να πηγαίνουμε και πιο βαθιά. Κύριε Καλεντερίδη, πιάνοντας την Ουκρανία, νομίζω ότι θα έπρεπε να δούμε, να σκεφτούμε, εάν έχει συμφωνηθεί κάτι στο Anchorage μεταξύ Τραμπ και Πούτιν. Πολλοί λένε ότι δεν έγινε τίποτα. Άλλοι λένε ότι σαφώς έχουν γίνει συμφωνίες και κυρίως ο διαμοιρασμός του πλούτου της Βόρειας Θάλασσας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Εσείς όμως θα μας πείτε, νομίζετε ότι συμφωνήθηκε κάτι? Γιατί το λέω, κύριε Καλεντερίδη μου, γιατί αυτό μπορεί να ερμηνεύσει και τη συμπεριφορά της Ρωσίας στον πόλεμο της Ουκρανίας. Θα το δούμε όμως.
0: Όχι, δεν θεωρώ ότι υπήρξε κάποια συνεννόηση τέτοιου τύπου το περιεχόμενο το οποίο αναφέρεται μεταξύ των δύο ηγετών, και θα σας επιχειρηματολογήσω γιατί το πιστεύω. Καταρχάς, πρώτον, οι Αμερικανοί δεν μπορούν να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τον πόλεμο στο Ουκρανικό. Αυτή η βοήθεια που παρήχε ο πρόεδρος Biden, εάν θα έλεγα ότι διεσώθη το κύρος των Αμερικανών με την αλλαγή της ηγεσίας. Διότι αντί για να παραδεχθούν ότι δεν μπορούμε να στηρίξουμε αυτή τη μαύρη τρύπα που λέγεται Ουκρανία με όπλα, με μια νέα ηγεσία στο Λευκό Οίκο προσπάθησαν να πείσουν ίσως τη διεθνή κοινή γνώμη ότι είναι θέμα πολιτικών επιλογών του νέου Προέδρου και όχι αδυναμία τους. Σας είπα πριν ότι το Πεντάγωνο, εάν πάλι πιστέψουμε θα έλεγα ότι είναι αρκετά συντηρητικό το νούμερο, μέχρι το 29 δεν θα μπορούσαν να κλείσουν τις τρύπες που προκάλεσε ο πόλεμος του Ιράν. Και προφανώς ο αντικειμενικός αντίπαλος των Αμερικανών είναι η Κίνα, το νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Άρα να συνεχίσουν να στηρίζουν ένα καθεστώς το οποίο είναι και διεφθαρμένο. Εδώ να βάλουμε και ένα τρίτο στη δημοσκόπηση. Αν πιο διεφθαρμένος είναι ο Μητσοτάκης, ο Τραμπ ή ο Ζελένσκι. Να κλέβουν δηλαδή οι Ουκρανοί χρήματα και αμερικανικά, να συνεχίσουν να υποστηρίζουν αυτόν τον πόλεμο, νομίζω ότι δεν ήταν βιώσιμο. Ιδίως αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, είχαν τον στόχο, τον βασικό που είναι η Κίνα, και αφετέρου, επειδή κατόπιν σχετικών πιέσεων, οχλήσεων του Νετανιάχου, ο Τραμπ ετοιμαζόταν για αυτό το οποίο είδαμε στο Ιράν, ήταν προμελετημένο. Δεν είναι τυχαίο, έχουμε δύο γύρους πολέμου, πέρσι τον Ιούνιο και φέτος το Φλεβάρι. Προφανώς το ετοίμαζε, δεν θα μπορούσε λοιπόν να υποστηρίξει. Το Πεντάγωνο λέει δεν μπορούν να υποστηρίξουν την Ταϊβάν. Πώς θα υποστηρίξουν ένα ακόμα μεγαλύτερο μέτωπο εδώ, το αχανές μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Άρα, πρώτον, σημαντικό νομίζω είναι αυτό, να το καταγράψουμε. Δεύτερον, πρέπει να σας πω ότι οι κινήσεις του Αμερικανού Πρόεδρου κατά της Ρωσίας ήταν άκρως επιθετικές μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα. Να πω για παράδειγμα. Συνέλαβαν, κατέσχεσαν ένα ρωσικό πλοίο για πρώτη φορά, το οποίο το κυνήγησαν σε όλο τον Ατλαντικό ωκεανό μέχρι τη Σκωτία, για να το καταλάβουμε, να το κατασχέσουν, που ήταν μια πράξη πολέμου. Την άλλη, επέβαλαν βαρύτατες κυρώσεις όχι μόνο στο ρωσικό πετρέλαιο, νέες κυρώσεις αμερικανικές, αλλά επέβαλαν και δευτερογενείς κυρώσεις, θα σας θυμίσω, δασμούς, για παράδειγμα στην Ινδία, η οποία αγόραζε από τους Ρώσους πετρέλαιο και απέτυχε ο Τραμπ να σταματήσουν αυτές τις εισαγωγές Ινδί. Δηλαδή, διεξήγαγε οικονομικό πόλεμο κατά της Ρωσίας ο πρόεδρος Τραμπ. Άρα, αν τα πάρουμε αυτά τα δύο μαζί, την αδυναμία των Αμερικανών να συντηρήσουν το μέτωπο, αφενός να υποστηρίξουν το καθεστώς Ζελένσκι και αφετέρου της επιθετικού χαρακτήρα κινήσεις κατά των Ρώσων σε όλο το αμυκείο και τα πλάτη της γης, νομίζω φαίνεται ότι όχι απλά δεν υπήρχε συμφωνία. Στην πραγματικότητα ήταν μια τακτική αναδίπλωση του Αμερικανού Προέδρου, η οποία όμως βέβαια για να προωθήσει το δικό τους πετρέλαιο και το δικό τους φυσικό αέριο, στοχοποιούσε παράλληλα δεξιά για αυτόν τον οικονομικό εμπορικό πόλεμο κατά των Ρώσων.
1: Έχουμε τρεις παράγοντες. Έχουμε τους Αμερικανούς, οι οποίοι ακολουθούν την τακτική την οποία περιγράψατε μόλις τώρα εσείς. Έχουμε τους Ρώσους, οι οποίοι θα ήθελα να σας ρωτήσω και θα συνεχίσω αμέσως μετά. Οι Ρώσοι δεν θέλουν ή δεν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους, υποερώτηση. Δεν θέλουν ή δεν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους στην Ουκρανία και εν πάση περιπτώσει, κύριε Καλυντερή, ποιοι είναι οι στόχοι των Ρώσων, στρατηγικοί στόχοι των Ρώσων στην Ουκρανία. Ας ξεκινήσουμε από εδώ.
0: Λοιπόν, οι στρατηγικοί στόχοι είναι ο έλεγχος του όλου του βόρειου κομματιού του Εξίνου Πόντου. Αυτός ήταν ο έλεγχος εξ αρχής. Προφανώς αναφέρουμε στις τέσσερις περιφέρειες του Ντομπάς, Ντονιέτσκ, Λουχάνσκ δηλαδή, Ζαπορίζια και Χερσόνα, διότι αν αποκτήσουν τον έλεγχο, αν αποκόψουν τους Ουκρανούς από την έξοδο τους στον Εξίνο Πόντο, καταλαβαίνετε ότι θα έχουν τεράστια επιρροή στην Ουκρανία την επαύριο του πολέμου, για να επιτρέπουν στους Ουκρανούς την έξοδο και το εμπόριο στον Εξίνο Πόντο, και αφετέρου θα μπορούν να ασκήσουν αφόρητη πίεση στην Τουρκία για τα στενά και την έξοδο των Ρώσων από τα στενά, καθώς θα ελέγχουν παραπάνω από το ίμιση της θάλασσας αυτής. Εδώ, αυτός ήταν ο αρχικός στόχος. Βέβαια, επικουρικά εδώ έχουμε και την προστασία των ρωσικών,
1: ρωσόφωνων. Βεβαίως, στην Ανατολική Ουκρανία.
0: Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τι μπορούν να κάνουν οι Ρώσοι. Υπάρχουν πολλές εκατομμυρίων, όπως είναι το Χάρκοβο, στα σύνορα με τη Ρωσία, οι οποίες δεν είναι στην πλειοψηφία τους ρωσόφωνες και ρωσόφιλοι οι κάτοικοι τους. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορείς να, και είναι και ένα ευβίωνο, θα έλεγα, συμπέρασμα, αισιόδοξο, δεν μπορείς να καταλάβεις μια πόλη εκατομμυρίων. Δηλαδή το κόστος είναι αδιανόητο,
1: σωστό.
0: Είναι αδύνατο. Μόνο το γεγονός ότι ο ανορθόδοξος πόλεμος, γιατί έχουν ήδη προνοήσει γι' αυτό οι Αγγλοσάξονες, οι Άγγλοι έχουν εκπαιδεύσει σχετικά τους Ουκρανούς, καθώς αυτοί υποκίνησαν τον πόλεμο, για την περίπτωση αυτή να διεξάγουν ανταρτοπόλεμο μέσα στις πόλεις. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Στην πραγματικότητα λοιπόν θέλουν να καταλάβουν τις εναπομείνασες περιοχές όπως σας ανέφερα, κυρίως τα νησιά, τα λιμάνια, συγγνώμη, Μικολάγεφ και Οδυσσού, για να μπορέσουν να ελέγξουν αυτές τις ροές. Και βέβαια το μεγάλο τους πρόβλημα εδώ είναι δύο τα μεγάλα προβλήματα των Ρώσων. Πρώτον, η αχανής έκταση της Ρωσίας, διότι είναι εκτεθειμένη. Είπαμε στην αρχή της συζήτησής μας ότι πραγματοποιούν τεράστιες καινοτομίες και οι Ιρανοί και οι Ουκρανοί, πράγματι, στο μέτωπο, με τα ντρόν τους. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι σχεδόν αδύνατο να διαφυλάξεις και να προστατέψεις όλες τις εγκαταστάσεις, τις αποθήκες, τις δεξαμενές, τις δομές ενεργειακές της Ρωσίας στο αχανές αυτό κράτος. Είναι σχεδόν αδύνατο.
1: Ακριβώς.
0: Άρα είναι εκτεθειμένη λόγω της έκτασής της σε χτυπήματα που πρέπει να αναγκάζουν να κρατάει τις δυνάμεις της πίσω, και αφετέρου αντιμετωπίζει την οικονομική αφέμαξη, τις κυρώσεις αυτές, τον αγώνα φθοράς δηλαδή, που θα λέγαμε ορθότερα, ιδίως με τα 90 δις τα οποία αποφάσισαν αυτοκτονικά, θα έλεγα,
1: οι διεφθαρμένες
0: Βρυξέλλες, από τα οποία περίπου 2 δισεκατομμύρια θα τα δώσουν οι Έλληνες για να μπορεί ο Μητσοτάκης να επανεκλέγεται η Κάζο. Βλέπετε εδώ ότι δημιουργείται ουσιαστικά, κρατιέται φυτοζωή η Ουκρανία με τέτοιες ενέσεις, ιδίως σε περίοδους ενεργειακής κρίσης, εμπιστευτικής κρίσης. Καλούμαστε εμείς να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα, και το φίδι είναι ο πρόεδρος του Κιέβου.
1: Δεν μπορούν ή δεν θέλουν οι Ρώσοι, κύριε Καλυντερίδη. Ένα. Δεύτερο υποερώτημα, ποιο ρόλο παίζουν οι εκλογές της Δούμας που είναι οι επερχόμενες στο φθινόπωρο, τη στιγμή που ήδη το κόμμα του Πούτιν έχει μειώσει τη δύναμή του σε κατά μεγάλο Έχει πάει γύρω στο 49% από τα 61%, αν θυμάμαι καλά, από τις προηγούμενες εκλογές. Τι ρόλο παίζει αυτό στις αποφάσεις του Προέδρου Πούτιν? Και μετά πάμε λίγο στους φίλους μας, τους Ευρωπαίους, τους συμμάχους μας, τους εταίρους μας, τους προστάτες μας και όλα αυτά.
0: Να πω ότι το κόμμα το οποίο στηρίζει τον Πούτιν, της Ηνωμένης Ρωσίας, είναι ένα κόμμα στο οποίο δεν συμμετέχει, οπότε δεν είναι καν μέλος στο κόμμα αυτό. Είναι το κόμμα το οποίο τον υποστηρίζει στην πραγματικότητα. Είναι έτσι δομημένο το πολιτικό σύστημα της Ρωσίας για να μπορεί ακριβώς να επιρρύπτει τις ευθύνες ή να, να απορροφά τους κραδασμούς το κόμμα και όχι ο ίδιος ο πρόεδρος Πούτιν. Δομηθεί έτσι το σύστημα της Ρωσίας. Ο Πούτιν είναι διαφιλονίκητος ηγέτης για τους Ρώσους. Τα ποσοστά του είναι ακόμα από τα υψηλότερα. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο ουσιαστικό κίνδυνο σε αυτό το πλαίσιο. Ούτως ή άλλως, εδώ πρόκειται μια χώρα στην οποία κυβερνά το βαθύ κράτος υπό την έννοια του στρατού, των υπηρεσιών πληροφοριών, οι λεγόμενοι συλλοβίκοι και όχι ολιγάρχες, που μπερδεύονται κάποιοι. Είναι λοιπόν πράγματι μια ολιγαρχική ομάδα η οποία στηρίζει τον Πούτιν, οι οποίοι ελέγχουν την στρατική αστυνομία, το στρατό, τις υπηρεσίες πληροφοριών και το στηρίζουν μέχρι και τώρα ακράδαντα. Τώρα, το αν δεν θέλει να νικήσει, αναφέρεται προφανώς πιο ισχυρά χτυπήματα. Ναι, είναι ένα ζήτημα και αυτό. Μετά το χτύπημα στο Σταρομπέλσκ, να θυμίσουμε στο Λουγάνσκ, που χτύπησαν οι Ουκρανοί και σκότωσαν τα παιδιά τους φοιτητές, το οποίο δεν είχε ακουστεί σχεδόν καθόλου σε δυτικά μέσα, δυστυχώς. Οι Ρώσοι απάντησαν με βαρύτατα χτύπηματα, μεταξύ των οποίων ήταν και ο πύραυλος αυτός ο Ρέσνικ, ο οποίος είναι ανίκητος από τους Ουκρανούς. Λοιπόν, νομίζω ότι με τέτοιου τύπου αντιδράσεις κλιμακώνουν, δεν θέλουν. Εικάζω ότι θέλουν να κρατήσουν τις ισορροπίες και σε επίπεδο διεθνούς κοινής νόμης. Οι Ρώσοι εξάγουν τη δική τους διπλωματία με την Ινδία, με την Κίνα, με τα υπόλοιπα μέλη των BRICS και προφανώς δεν θέλουν να κατηγορηθούν για εγκλήματα τέτοιου βεληνικούς. Καθώς ξαναλέω, διεξάγουν διπλωματία με τα 2/3 της ανθρωπότητας. Αυτά είναι οι χώρες αυτές που ανέφερα. Επομένως θέλουν να διατηρήσουν ένα ηθικό πλεονέκτημα. Εικάζω. Ξαναλέω, υπάρχει αντικειμενική δυσκολία το πώς καταλαμβάνεις αυτές τις μεγάλες πόλεις όπως ήταν η Χερσόνα που την είχαν καταλάβει και την έφεραν, όταν βλέπετε ότι έχουν εκπαιδευτεί κάποιοι για το πόλεμο και περίμεναν ακριβώς αυτό το σενάριο.
1: Ναι. Ναι, βέβαια πολλοί λένε, τώρα είναι μια εμβόλυμη πάλι ερώτηση, πολλοί λένε ότι αυτή η απώλεια χρόνου ενδεχομένως να στραφεί, ακριβώς για το λόγο που είπατε προηγουμένως, ότι τώρα μπορεί να στραφεί εναντίον της Ρωσίας, δεδομένου ότι οι Ουκρανοί βεβαίως με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ, των Ευρωπαίων και των Αμερικανών παράγουν εκατοντάδες χιλιάδες drones, τα οποία χτυπάνε βαθιά μέσα στη Ρωσία και θα συνεχίζεται και θα χειροτερεύει. Και δεν μπορεί να σηκώνει Σουκόη για να χτυπάει τα drones του Ζελένσκι. Οπότε θέλω να πω ότι υπάρχει ένα θέμα χρόνου για τη Ρωσία. Το ηθικό πλεονέκτημα νομίζετε ότι βαρύνει περισσότερο από την πιθανή απώλεια του πολέμου, ή δεν υπάρχει κάτι γνώμη σε τέτοια πιθανότητα?
0: Εγώ θεωρώ ότι λογαριάζουν οι Ρώσοι σε μια συμφωνία την οποία θα πάρουν χωρίς ανθρωπραξίες, μέσω δηλαδή του διαπραγματεύσεων αυτά τα οποία επιθυμούν επί του πεδίου. Αυτό νομίζω είναι το σχέδιο αυτή τη στιγμή. Πράγματι, έχετε δίκιο ότι αποδυναμώνονται και οικονομικά αλλά και πολιτικά, θα έλεγα, με την απώλεια του συμμάχου Όρμπαν, την ας πούμε φωνή η οποία δεν ταυτιζόταν με τους υπόλοιπους εγκληματίες στις Βρυξέλλες, με τους πολεμοκάπηλους, όπως και ο Μητσοτάκης. Επίσης, οι Βρυξέλλες έχουν ενισχύσει πάρα πολύ αχείρα ανθρώπους στα κράτη-μέλη, για παράδειγμα και σε μη κράτη-μέλη, όπως έγινε στη Μολδαβία, η Μάγια Σάντου, στη Ρουμανία και στην Ελλάδα, χρήσιμοι παίκτες οι οποίοι στηρίζονται από τις Βρυξέλλες. Άρα νομίζω ότι πιο πολύ δυναμώνει, παρόλο που τους απεχθάνει το κόσμο στην πραγματικότητα, δυναμώνει αυτό το ιερατείο παρά αποδυναμώνεται. Νομίζω ότι δεν είναι εύκολο τα πράγματα για τους Ρώσους, πράγματι.
1: Και δύο κουβέντες για τη Ρωσία πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Για τη Ρωσία, με συγχωρείτε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Καλεντερίδη, νομίζω ότι χαρακτηρίζεται από τρεις παράγοντες. Ο ένας είναι η αστάθεια των πολιτικών συστημάτων στην Ευρώπη, τα οποία παντού, ξεκινήσω από τον Μακρόν, ο οποίος έχει τη χαμηλότερη δημοτικότητα οποιονδήποτε πρόεδρο στην ιστορία, στην πρόσφατη ιστορία της Γαλλίας, ο πρόεδρος Μακρόν, ο απερχόμενος πρόεδρος με μία έννοια. Βλέπουμε στην Αγγλία ο κύριος Στάρμερ, που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στην ουσία αδελφό Βλέπουμε κίνδυνος να απονομιμοποιείται. Βλέπουμε επίσης ακόμα και τη Μελώνη να αλλάζει ακριβώς για αυτό που λέγατε προηγουμένως για την αντιπαπική στάση του Τραμπ και θέλοντας να υπερασπίσει το εκλογικό της ακροατήριο, τους καθολικούς δηλαδή, πηγαίνει κόντρα στον πρόεδρο Τραμπ ενώ ήταν το αγαπημένο του παιδί. Βλέπουμε λοιπόν μια πολιτική αστάθεια στην Ευρώπη. Βλέπουμε επίσης, δεύτερος παράγων, να στρέφεται για στην πολεμική βιομηχανία. Διάβαζα τις προάλλες ένα άρθρο, σήμερα το έχω κάπου εδώ μπροστά, αλλά δεν θέλω να χάσω το χρόνο, όπου οι περισσότερες μεγάλες βιομηχανίες στρέφονται στις στρατιωτικές, σε παραγωγή οπλικών συστημάτων στην Ευρώπη. Και τρίτο, υπάρχει ένας λαϊκός παράγων, έχουμε τα πολιτικά συστήματα που αποσταθεροποιούνται και ένας λαϊκός παράγων ο οποίος μοιάζει. Και εδώ θα κάνω και τη γέφυρα με τη δική μας, το δεύτερο μέρος της δικής μας εκπομπής, ο οποίος μοιάζει να έχει ξεπεράσει, με εξαίρεση την Ελλάδα, το δίπολο αριστερά-δεξιά. Δηλαδή, εγώ κύριε Καλεντερίδη, δεν εννοώ ότι κανείς πρέπει να εγκαταλείψει την όποια ιδεολογία έχει, είναι δεξιός, είναι αριστερός, είναι κεντρός, ας αυτονομαστεί, δεν μας αφορά αυτό. Μας ενδιαφέρει όμως να μην διχάζονται οι κοινωνίες με πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος είναι να διχάζεται αριστερά-δεξιά. Και όταν διχάζεται, δεν μπορεί να σταθεί ενωμένος απέναντι στην εξουσία. Αυτοί οι τρεις παράγοντες, λοιπόν, νομίζω που διαμορφώνουν την πολιτική των Ευρωπαίων, θα ήθελα να μας κάνετε ένα σχόλιο για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, σε σχέση και με αυτά τα τρία που είπαμε.
0: Λοιπόν, καταρχάς, οι φυσιογνωμίες οι οποίες κυβερνούν την Ένωση, νομίζω ότι είναι από τις χειρότερες που έχουν υπάρξει. Για παράδειγμα, να αναφέρω την περίπτωση της Κάγια Κάλλας, η οποία επελέγει. Πρώτον, επειδή είναι από μια χώρα με έντονο το αντιρωσικό αίσθημα λόγω της Σοβιετικής Ένωσης και δεύτερον, επειδή δυστυχώς το λέω, αλλά δεν έχει ικανότητες, είναι γυναίκα, είναι πολεμοκάπηλη και αυτό τη βάλαν σε μια θέση για την οποία είναι πλήρως ακατάλληλη. Είπε προσφάτως ότι βρέθηκε στο Πακιστάν και προσπάθησε να εντάξει τους Ευρωπαίους στην Ευρώπη στο ζήτημα στην επίλυση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δηλαδή να μπει σφήνα με κάποιο τρόπο να παρέχει τις καλές υπηρεσίες στις Βρυξέλλες, να τις παρέχουν στους Πακιστανούς, δες και το Πακιστάν χρειάζεται το διεφθαρμένο ιερατείο. Να θυμίσω απλά ότι επικαλέστηκε η ίδια, δεν ξέρω και η ιστορία είναι ιστόρητη, είχε εκπλαγεί όταν είπαν οι Ρώσοι και οι Κινέζοι ότι νίκησαν στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι ανιστόρητη λοιπόν να σας πω ότι επικαλέστηκε τη συμφωνία επί Ομπάμα το 2015. Στην οποία πράγματι μετήχαν και ευρωπαϊκές χώρες. Και άρα υποστήριξε ότι μπορούμε να είμαστε κι εμείς μέλος αυτής της διευθέτησης, διότι ήμασταν στην πρώτη συμφωνία. Οι ευρωπαϊκές χώρες ήταν αυτές οι οποίες δημιούργησαν τις συνθήκες για τον πόλεμο του Ιουνίου, που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Θυμίζω ότι επειδή είχαν απομακρυνθεί οι Αμερικανοί μονομερώς στην πρώτη θητεία Τραμπ, το 18, από τη συμφωνία αυτή, ο Τραμπ έβαλε τους αχυρανθρώπους, δεν είναι μόνο. Αχυράνθρωποι δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας, οι οποίοι βγαίνουν από ξένα κέντρα που τους στηρίζουν. Αχυράνθρωποι είναι και οι ισχυρότεροι παίκτες, πιο ουσιοι παίκτες, όπως είναι ο
1: Μακρόν.
0: Έβαλε λοιπόν τους αχυράνθρωπους που μετήχαν, τους Γερμανούς, τους Άγγλους και τους Γάλλους, να λογοκρίνουν, να καταδικάσουν, να κατακρίνουν censorship κατά του Ιράν, δήθεν τάχα ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Κατόπιν, δηλαδή η αλυσίδα ήταν ο ένας. Ο χειριστής του Τραμπ ήταν το Ισραήλ, ήταν η άχο, δεν ξέρω ποιος, κάποια από μηνάρια του Έπσταϊν, και ο χειριστής των Ευρωπαίων ήταν ο Τραμπ, ο οποίος του ζήτησε να λογοκρίνουν, να κατακρίνουν το Ιράν, και έτσι δόθηκε αυτό το κενό που θέλανε οι Ισραηλοί. Μια εβδομάδα μετά την κίνηση αυτών των Ευρωπαίων, βομβάρδισαν τη στιγμή που είχαν διαπραγματεύσεις οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς. Και έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος του Ιουνίου. Δηλαδή, η Ευρώπη όχι απλά δεν έχει κάποιο πλεονέκτημα εδώ, μάλλον ηθικό. Είναι, νομίζω, βασική. Έχει
1: βασικός παράγων της κατά. Βεβαίως.
0: Παράλληλα, για να κάνουμε για τη γέφυρα με το ρωσικό, αντάλλαξαν στην πραγματικότητα. Συμφωνώ ότι δεν έπρεπε, επουδενή να ήμασταν στο έλεος του Πούτιν ή οποιοδήποτε χώρα, να βρισκόμαστε στο έλεος ενός μονοπωλίου για τα ενεργειακά μας, τις ενεργειακές μας ανάγκες. Αλλά αντάλλαξαν τις φτηνές αυτές ροές, γιατί υπήρχαν υποδομές και μάλιστα είχαν φτιαχτεί και νέες υποδομές, όπως ήταν το Nord Stream 2, το αντάλλαξαν για πανάκριβα δεκαπλάσια τιμής προϊόντα, φυσικό αέριο. Κάποιοι ακόμα χαίρονται στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, θα βγάλουν εκατομμύρια κάποιοι με αυτές τις βρώμικες συναλλαγές που κάνανε με την Guilfoyle. Λοιπόν, ανταλλάξαμε τα φτηνά, του φτηνού ρωγονάνθρακε, αντί για να δούμε και εναλλακτικέ, τα ανταλλάξαμε με τα μονοπόλια τα αμερικανικά, τα οποία σε δεκαπλάσια τιμή. Και τώρα, επειδή και αυτά είναι ακριβά και η Ευρώπη προσπαθεί να βρει εναλλακτικά τον ηλεκτρισμό, κατευθυνόμαστε προ τι αγορέ τη Κίνα, που εκεί και αν είναι αδίστακτο, το μονοπόλιο δηλαδή το κινέζικο είναι ακόμα πιο αδίστακτο από το ρωσικό. Δηλαδή πόσο αυτοκαταστροφικό και πράγματι αυτή η πολιτική έχουν χειριστές. Ξαναλέω, δεν είναι μόνο ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, οι οποίοι είναι ενεργούμενα της Αμερικανικής Πρεσβείας. Είναι συλλήβδιν το ευρωπαϊκό κατεστημένο και πράγματι υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία μεταξύ λαών και δεν θα πω ηγετών, θα πω αντιπροσώπων και έχει να κάνει με το πολιτιακό, έχει να κάνει με την ολιγαρχική θέσμηση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το πλέον ολιγαρχικό και κλειστό σώμα ίσως στην ιστορία της ανθρωπότητας.
1: Δεν ξέρω πόσοι από τους φίλους μας, γιατί όλα... Ξέρετε, όλες οι σοβαρές συζητήσεις, κύριε Καλεντερίδη, δεν έχουν γίνει στην Ελλάδα. Δεν έγινε ποτέ συζήτηση για το ευρώ. Για το νόμισμα. Δεν ξέρω ποια θέση έχει ο καθένας. Δεν είναι αυτό. Δεν έγινε ποτέ μια συζήτηση για κανένα ουσιαστικό θέμα. Όλα γίνονται Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, κύριε Καλεντερίδη μου. Τώρα, ναι. Ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, αν θέλετε, και να περάσουμε, γιατί ακριβώς αυτό που είπατε μόλις τώρα για τα ολιγαρχικά συστήματα, για τη θέσμηση, για την οποία θέλω να σας ρωτήσω και μάλιστα το θέτω από τώρα για να το σκεφτούμε κι εσείς κι εγώ. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι, καταρχάς φίλοι και φίλες, αν νομίζετε ότι αξίζει αυτή η προσπάθεια που κάνουμε, τα like σας βοηθούν, η αρέσκειά σας βοηθάει, σπρώχνει εν ολίγης, και αυτό είναι σημαντικό και για την προσπάθειά μας και ενδεχομένως για ανθρώπους που θα ακούσουν κάτι και κάτι άλλο. Ήθελα να σας πω, κύριε Καλεντερίδη, σας έχω ακούσει πολλές φορές και ήθελα να μου πείτε ότι από τις ομιλίες έχω καταλάβει ότι η δημοκρατία είναι το φάρμακο. Η δημοκρατία, όχι η ολιγαρχία, η δημοκρατία με την έννοια ότι ο λαός ελέγχει την εξουσία. Και να σας πω κάτι, καλύτερα ακόμα είναι η εξουσία. Θα το συζητήσουμε αμέσως μετά αυτό μαζί με τα ελληνικά θέματα. Όμως, εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα ιστορικό από τη δική μας την ελληνική ιστορία. Η αρχαία Αθήνα που ήταν το πρόπλασμα, που ήταν το μοντέλο της δημοκρατικής διακυβέρνησης με την έννοια ότι υπήρχαν οι θεσμοί. Έχετε βγάλει και διάφορα βιβλία για την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Μάλιστα, και πολύ ενδιαφέροντα. Και οι Αθηναίοι λοιπόν αποφάσισαν την εκστρατεία στη Σικελία. Δημοκρατικά. Δημοκρατικά αποφάσισαν επίσης την καταστροφή των Μιλίων και των Μυτιλινέων. Πολλές δημοκρατικές αποφάσεις οδήγησαν στον υπεριαλισμό της εποχής. Ξέρετε, οι λέξεις να μην ακούγονται, δεν θέλω ούτε να προκαλώ, αλλά υπεριαλισμός είναι να θέλεις, κατά τη δική μας άποψη τουλάχιστον, είναι να προσπαθείς να κυριαρχήσεις στον γνωστό κόσμο εσύ. Αυτό κάναν και οι αρχαίοι Αθηναίοι. Ήταν μια δημοκρατική κοινωνία, ξαναλέω, η πιο δημοκρατική στην ιστορία. Έχουμε και άλλες, αλλά ας μιλήσουμε για αυτά που γνωρίζουν οι περισσότεροι από εμάς. Θέλω λοιπόν, αν είναι λοιπόν το φάρμακο, ποια είναι τα όρια της θεσμικής ρύθμισης και ποια είναι τα όρια και μάλλον από πού και μετά αρχίζουν οι κίνδυνοι, όπως η Αθήνα καταστράφηκε από αυτές τις επιπόλαιες ή τις οποιασδήποτε αποφάσεις να τις χαρακτηρίσουμε. Θέλετε να πείτε δύο κουβέντες τώρα, να κάνουμε το διάλειμμά μας και να ξεκινήσουμε?
0: Θα κάνουμε το διάλειμμα για να το αναλύσουμε.
1: Φίλοι και φίλες, θα κάνουμε για πέντε, η κυρία Ευθυμίου νομίζω χρειάζεται το πολύ ένα πεντάλεπτο για να κάνει ξανά τη σύνδεση και θα πάμε στα ελληνικά θέματα, γιατί έχουμε τα ελληνοτουρκικά, τα οποία ελληνοτουρκικά νομίζω εγώ τουλάχιστον θα μας πει ο κύριος Καλεντερίδης ότι περάνε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις τους, πολλοί το λένε. Πολλοί το λένε αυτό. Μια νέα εθνική καταστροφή βρίσκεται επί θύρες και εμείς τραγουδάμε, έτσι. Θα μιλήσουμε για τα ελληνοτουρκικά, θα μιλήσουμε για το ελληνικό πολιτικό σύστημα και βεβαίως θα μιλήσουμε για αυτό που αγωνίζεται με όλες τις δυνάμεις και ο κύριος Καλεντερίδης και πολλοί άλλοι, που είναι το θέμα της δημοκρατίας. Φίλοι και φίλες, ένα μικρό διάλειμμα. Μπαίνουμε με άλλο link, έτσι, όχι με το ίδιο.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ.

0: Πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Σάμου.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: Air Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή, στην αιχμή του δόρατος. Πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα απλώς να σημειώσω ότι βλέπουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τις μέρες να ασχολούνται τι ποσοστά παίρνει παραπάνω ο κύριος Τσίπρας από τον κύριο Ανδρουλάκη, ποιο κόμμα η Νέα Αριστερά, ποιοι φεύγουν, ποιοι μπαίνουν. Αυτό απασχολεί αυτές τις... η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σαμαράς, όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η μικροπολιτική της Ελλάδος, που μας βασανίζει κατά τη γνώμη πολλών τουλάχιστον εδώ και πολλά χρόνια, χωρίς να μιλάει κανείς για τα μεγάλα ζητήματα της πατρίδας μας. Να μιλάει για τα ελληνοτουρκικά, για την υποτέλεια στους ξένους, στις πρεσβείες δηλαδή, να μιλάει για το Ισραήλ και τη σχέση μας με αυτή τη χώρα, η οποία είναι ντροπή, έτσι, για μια χώρα που θέλει να θεωρείται δημοκρατική. Θέλει να θεωρείται, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Έχουμε τόσα και τόσα, έχουμε το ενεργειακό, έχουμε τόσα και τόσα και μιλάμε αν είναι 0,5 ή 0,2 πάνω κάτω, Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω, αυτό είναι πολύ, πολύ, πολύ προβληματικό κατά τη γνώμη μου. Τώρα, είμαστε συνδεδεμένοι με τον κύριο Καλεντερίδη, νομίζω. Κύριε Καλεντερίδη, θέλετε να μας πείτε για τα όρια της δημοκρατίας? Γιατί πραγματικά όταν σας έχω ακούσει κάποιες φορές, αυτό σκέφτομαι. Τα λάθη δηλαδή, στα οποία βεβαίως, να σημειώσω μόνο, και το έχω πει και σε αυτή την εκπομπή στο παρελθόν, ότι άλλο να κάνεις λάθος εσύ ως δημοκρατικό πολίτευμα, όπου οι πολίτες αποφασίζουν και υφίστανται τις συνέπειες των αποφασιών τους, και άλλο να αποφασίζει ο Μητσοτάκης ή ο ένας ή ο άλλος και να υφίστασε εσύ τις συνέπειες των πράξεων και των αποφάσεων των δικών του. Σε παρακαλώ εσείς.
1: Συμφωνώ. Θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μια δημοκρατική πολιτική θέσμηση πριν από 2.000 χρόνια με μια δημοκρατική πολιτική θέσμηση που θα βιώναμε όλοι μαζί σήμερα στην Ελλάδα, αν θέλετε, και λόγω ιστορικής κληρονομιάς και λόγω πολιτιστικής ταυτότητας και λόγω της δυναμικής που θα έδινε και πολιτικο-διπλωματικά στον ελληνισμό, αν ήταν η χώρα η οποία προήγαγε τη δημοκρατία και όχι τον κοινοβουλευτισμό. Θέλω να πω, για να το ξεκαθαρίσω, να το καταλάβουν όλοι, ότι στην πραγματικότητα εδώ η χώρα μας είναι ένα κοινοβουλευτικό κράτος, το οποίο δεν έχει καμία σχέση βάσει της

0: πολιτικής επιστήμης της υποκατηγορίας αυτής που λέγεται πολιτιολογία, αλλά και της πολιτικής ιστορίας. Δεν έχει καμία σχέση το πολίτευμα του κοινοβουλευτισμού με το δημοκρατικό πολίτευμα. Ο κοινοβουλευτισμός είναι μια σύγχρονη, μια μοντέρνα μορφή έκφανση της ολιγαρχίας. Πάρα πολύ απλοϊκά, σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, οι πολίτες, όπως είπατε, δεν θα μπορούσαν να λαμβάνουν αποφάσεις ερήμην των πολιτών. Δηλαδή, δεν θα υπήρχαν αντιπρόσωποι. Ο αντιπρόσωπος είναι αυτός ο οποίος μιλάει αντί εσού, όπως επιθυμεί ο ίδιος. Δεν θα υπήρχαν καν εκπρόσωποι στην πραγματικότητα, να μιλάει εκ μέρους σου. Θα υπήρχαν πολιτικοί, οι οποίοι θα ήταν εντολοδόχοι των εντολών της εκλογικής βάσης και οι οποίοι θα φέρανε τη βούληση των πολιτών μέσα στα διάφορα σώματα του κράτους. Μιλάμε δηλαδή για μια τεράστια, ειδοποιώ εδώ, διαφορά, όπου πράγματι ο πολίτης είναι στο επίκεντρο. Επίσης, γιατί πολλοί μπορούν να φοβούνται ότι μιλάμε για κάτι το οποίο θα είναι πάρα πολύ δυσκίνητο ή μικροδιαχείριση των πολιτικών από τους πολίτες, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Μιλάμε αποκλειστικά για τη δυνατότητα στους πολίτες να παρεμβαίνουν διορθωτικά και επικουρικά, αλλά κυρίως διορθωτικά, όταν υπάρχουν μείζωνα ζητήματα. Όταν δηλαδή, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή συνδέομαι από την πόλη της Αθήνας, το Δήμο της Αθήνας, είχαμε τον ανιψιό του Πρωθυπουργού εδώ δήμαρχο, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος, δεν είχε τις ηγετικές ικανότητες, δεν ήξερε, δεν ενδιαφερόταν, δεν. Από το να περιμένουμε να υπομένουμε 4 και 5 χρόνια για τη λήξη θητείας του, για να του πούμε ευχαριστούμε, περάστε, είστε ένα από τους χειρότερους, θα μπορούσαμε να πούμε, ξέρετε κάτι, πριν λήξει η θητεία σας, πηγαίνετε σπίτι σας, κάντε καλύτερα κάτι άλλο, και άρα έτσι να επέμβουμε διορθωτικά σε κάτι το οποίο ήταν προφανώς μια διαστρέβλωση. Ομοίως, σε διάφορα τύπου νομοσχέδια, για μείζωνα θέματα, ξαναλέω, όπως ήταν τα μνημόνια, οι πρέσπες, με τα οποία διαφωνούσαν συλλήβη οι πολίτες αυτής της χώρας και όχι η δράκα ανθρώπων οι οποίοι επιβουλεύεται το κράτος, θα μπορούσαν να είχαν σταματήσει τους πολιτικούς και με την δυνατότητα αυτή να μπορούν να παρεμβαίνουν οι πολίτες. Σας πληροφορώ ότι και δεν θα υπήρχαν τέτοιες μεγάλες ατασταλίες από πλευράς πολιτικών, γιατί θα γνώριζαν ότι άρα θα προλάμβανε το πολιτικό έγκλημα η δυνατότητα των πολιτών να εμπλέκονται. Και βέβαια, πολλοί εξ αυτών, οι οποίοι κάποιοι έχουν ερωπήσει την διαφθορά, γίνονται πρωθυπουργοί, δεν θα κρατιόντουσαν. Αυτοί λοιπόν οι κάποιοι θα μπορούσαν όντως να οδηγηθούν και ενώπιον της δικαιοσύνης, η οποία θα ήταν ανεξάρτητη σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Ενώ στην ολιγαρχία δεν είναι ανεξάρτητη η κεφαλή της δικαιοσύνης. Άρα εδώ, ακροθυγώς το περιγράφω, με δύο γραμμές, αυτό είναι το δημοκρατικό μοντέλο και οι αδυναμίες του δημοκρατικού πολιτεύματος, οι οποίες είναι δεδομένες και τις οποίες αναγνωρίζει η δημοκρατία, η πρώτη δημοκρατία που ήταν εθναϊκή, τις αναγνώριζε όντας το πολίτευμα πιο κοντά στον άνθρωπο, άρα το πιο τελές με αυτή την έννοια και διαρκώς εξελισσόμενο. Προφανώς αναγνωρίζει τις αδυναμίες του, αλλά επειδή τα πάντα είναι συγκριτικά και σχετικά σε αυτή τη ζωή, σε αυτή την ύπαρξη, το αντίπαλο δέος αυτό το οποίο βιώνουμε είναι ο κοινοβουλευτισμός, η ολιγαρχία, όπως είπατε, είναι τα λάθη των διεφθαρμένων πολιτικών, που μπορεί να είναι εξαγοράσιμοι σίγουρα, να έχουν απειληθεί, να έχουν εκβιαστεί. Άρα μιλάμε για άλλου τύπου ατοπίματα, όχι τόσο κοντά στην ανθρωπινή, στον άνθρωπο, αλλά πιο κοντά στις ανθρώπινες αδυναμίες.
1: Ναι. Είναι πολύ πολύ ενδιαφέροντα αυτά και χρειάζεται βέβαια μια ευρύτερη συζήτηση. Λίγο πριν σας αποδεσμεύσουμε, θα πούμε και δύο λόγια για τις τροποποιήσεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία για τις τροποποιήσεις του συντάγματος, που νομίζω ότι θίγουν τα λιγότερο σημαντικά ζητήματα του συντάγματος του ελληνικού. Θα μας πείτε βεβαίως εσείς τη γνώμη σας, αλλά θα ήθελα να μας πείτε, κυρία Καλεντερίδη, γιατί δεν ξεπερνιέται και στην Ελλάδα αυτό το δίπολο, το διχαστικό πλέον. Οι άνθρωποι στη Γαλλία κατεβαίνουν με τις γαλλικές σημαίες στις διαδηλώσεις, είτε είναι από τον Μελανσόν, είτε είναι από την Λεπέν, είτε από οποιονδήποτε. Εδώ πέρα, εντάξει, έχουμε ένα παρελθόν, αν και θυμάμαι και κόμματα της αριστεράς, όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εσωτερικό, και είχε τις ελληνικές σημαίες και τις αφίσεις του κτλ. Θα ήθελα να μας πείτε εσείς, να μας εξηγήσετε κατά τη γνώμη σας, γιατί δεν ξεπερνιέται αυτό το διχαστικό δίπολο που το χρησιμοποιούν οι εξουσίες κατά κόρον για να χωρίζουν τον κόσμο. Βλέπω δηλαδή ότι ο Τσίπρας τώρα βγαίνει και κάνει κόμμα καπηλευόμενος το παρελθόν αυτού που αυτός θεωρεί αριστερά. Θέλετε να μας πείτε, παρακαλώ.
0: Και όχι μόνο. Και επανέρχεται πάλι με τη λέξη αριστερά στο όνομα του κόμματός του.
1: Έλας.
0: Νομίζω αρχικά είναι προφανές ότι τα ίδια τα μέλη του κοινοβουλευτισμού, δηλαδή οι πολιτικοί που εν πωλής είναι διεφθαρμένοι και έτσι κινούνται. Τώρα ο κ. Τσίπρας έχετε με υποστήριξη κι αυτός κάποιων οικονομικών συμφερόντων. Θα σας πω ότι προφανώς οι ίδιοι πολιτικοί ταγοί επιθυμούν αυτό το διχασμό και τον καλλιεργούν στην κοινωνία. Και άρα οι ευθύνες ξεκάθαρα βαραίνουν το πολιτικό σύστημα, διότι ξέρετε, εάν δεν υπήρχε αυτή η πόλωση και αυτός ο διχασμός σε συνδυασμό, αν δεν υπήρχε το πελατειακό κράτος, εάν δηλαδή τα κόμματα δεν σου πουλούσαν ταυτότητα, ταμπέλα και ταυτόχρονα, επειδή δεν λειτουργεί τίποτα στο κράτος, με δικές τους ευθύνες, αν δεν σου πουλήσανε και τη διευθέτηση να λειτουργήσει κάτι στη ζωή σου, δεν θα τα χρειαζόμασταν, δεν θα είχαμε λόγο ύπαρξης. Άρα θα έλεγα ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ίδιας της φύσης των κομμάτων αυτό. Πράγματι, υπάρχουν σε άλλες κοινωνίες, όπως αναφέρατε, έχουν κάνει μεγάλα βήματα, ακόμα και εντός κοινοβουλευτισμού, εντός ολιγαρχικής θέσμησης. Για παράδειγμα, επειδή έζησα 4 χρόνια στη ΣΥΠΑ, εκεί δεν υπήρχε αυτό το μονοδιάστατο ούτε καν του κόμματος. Ρεπουμπλικάνος ή δημοκρατικός. Υπήρχαν μέσα στο, για παράδειγμα, το Ρεπουμπλικανικό κόμμα που κυβερνάει τώρα, υπήρχαν οι κοινωνικά συντηρητικοί, υπήρχαν οι οικονομικά συντηρητικοί. Δηλαδή, άρα μπορεί να συμφωνούσες με θέματα, ας πούμε, παρεμβατισμού ή εξωτερικών περιπετειών με το ένα κόμμα και σε θέματα κοινωνικά, δηλαδή δικαιωμάτων κτλ., να συμφωνούσες με μια άλλη μερίδα. Άρα βλέπουμε πράγματι ότι υπάρχει αυτή και στην πραγματικότητα η Ελλάδα είναι στον πάτο της ολιγαρχίας. Το πολίτευμά μας, βέβαια θα αναφέρετε και τις προτάσεις, είναι ουραγός δυστυχώς. Μέχρι και στην ολιγαρχία είμαστε στους τελευταίους. Εγώ θα σας πω ότι, αν το δούμε λίγο πιο σφαιρικά, στην πραγματικότητα τα κόμματα σε μια δημοκρατία δεν θα χρειάζονταν τίποτα άλλο πέρα από θέσεις και τίποτα άλλο.
1: Ακριβώς. Θέσεις. Τα κόμματα έχουν θέσεις και παράγουν πολιτική με έναν τρόπο μέσω των θέσεών τους.
0: Έτσι. Είναι αυτό το οποίο λέμε εύκολα για να το καταλάβει ο κόσμος, ο οριζόντιος σταυρός. Δηλαδή, για παράδειγμα, στις ευρωεκλογές θα μπορούσες να ψηφίσεις ανθρώπους οι οποίοι εκφράζουν οι θέσεις τους από όλα τα κόμματα. Ασχέτως δηλαδή καταβολών ή όνος σου λέμε συντηρητικός ή ξέρω εγώ ακραίος καπιταλιστής ή ακραίος κομμουνιστής. Έχει σημασία. Θα μπορούσες να επιλέξεις από όλο το πολιτικοδολογικό φάσμα. Αυτό είναι ο λεγόμενος οριζόντιος σταυρός. Αυτές είναι δημοκρατικές πρακτικές, τις οποίες δεν τις ξέρουμε και ξαναλέω, τις θάβουν κιόλας.
1: Και νομίζουμε ότι δεν μπορούν να υπάρξουν, ναι.
0: Ακριβώς. Τις υποβαθμίζουν, τις θεωρούν ακραίες, ενώ στην πραγματικότητα ο μόνος τρόπος να συμφωνήσεις με υγιή τρόπο με άλλους συμπολίτες σου είναι να συμφωνήσεις βάσει κοινών θεματικών αξώνων. Αυτό είναι το πιο υγιές, το πιο ανθρώπινο και όχι να περιχαρακώνει το καθένας, να ταμπουρώνεται στα χαρακόμματα τα κομματικά, στις πολιτικές παροπίδες. Δηλαδή είναι τόσο παλιακό και παροχημένο και οψοδρομικό αυτό που κάνει ο κ. Τσίπρας, που τώρα αναφέρατε. Δηλαδή λέει ότι επιμένει στα κόμματα της αριστεράς να πολεμήσουμε τη δεξιά. Προφανώς δεν μπορεί να συνεργαστεί με οποιοδήποτε δεν παίζει αυτό το γαϊτανάκι, αυτή την αθλειότητα. Και άρα απαιτεί από τους ψηφοφόρους και από τους υποστηρικτές του, κάποιοι μπορεί να πιστεύουν σε αυτόν, απαιτεί να αφομοιωθούν σε αυτό το δίπολο, σε αυτή τη διαίρεση, σε αυτή την διχοτόμηση. Ξαναλέω, δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν τα κόμματα με τη μορφή που έχουν, αν δεν υπήρχε αυτή η ταμπέλα και αν δεν υπήρχε το πελατειακό κράτος.
1: Να πάω όσο μπορώ πιο γρήγορα τις ερωτήσεις, για να μην σας, επειδή πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε, είσαστε δεσμευμένος, αλλά θέλω όμως να πούμε μερικά πράγματα. Θέλω να μας πείτε, δεν μιλώ για τα κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Ας μην μιλήσουμε για αυτά. Ας μιλήσουμε όμως για τα νέα κόμματα τα οποία θεωρούν, και για τον κύριο Τσίπρα μιλήσαμε, νομίζω ότι δεν κομίζει κάτι καινούριο. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και έχουμε και το εκολαπτόμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο δεν ξέρουμε αν, πότε θα εμφανιστεί στον πολιτικό βίο. Καταρχάς, από αυτούς τους κομματικούς σχηματισμούς, και το λέω σε σχέση με την πρόταση τη δική σας για τη δημοκρατία, Βλέπετε κάποια από τα κόμματα τα οποία και του κυρίου Σαμαρά από τις εξαγγελίες που έχει κάνει μέχρι τώρα και της κυρίας Καριστιανού να δίνουν κάποια τέτοια δυνατότητα να ανοίγουν ένα δρόμο σε αυτή την κατεύθυνση που περιγράφεται, η οποία είναι κατά τη γνώμη μας εξαιρετική?
0: Ναι, βέβαια. Αυτή τη δυνατότητα την προσφέρει το κίνημα των Τεμπών. Τώρα έχει αυτή την εκδοχή, την κομματική, με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Γιατί? Διότι δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι, η τραγωδία την οποία βίωσαν εξ ανάγκης, ο καθένας έκανε τη δουλειά του, τη ζωή του, και ήρθε το κράτος τέρας να σκοτώσει τους ορμόνους του ανθρώπου, να τους δολοφονήσει στην πραγματικότητα. Και λόγω αυτής της κατάστασης βίωσαν και έμαθαν, κατάλαβαν ένα μεγάλο κομμάτι του λεγόμενου πολιτιακού ζητήματος που είναι το μείζον θέμα στη χώρα. Το πρόβλημά μας δεν είναι ούτε θέμα οικονομικό, πολιτικό, θεσμών, ηθικό ή παιδείας. Το πρόβλημά μας είναι πολιτιακό. Οι άνθρωποι αυτοί το κατάλαβαν όταν, για παράδειγμα, να δώσω ένα παράδειγμα, όταν βρέθηκαν ενώπιον της Αγγελός Ταρού Πάγου της κυρίας Αδηλίνη και τη ζήτησαν ουσιαστικά να τους βοηθήσει να δικαιωθούν τα θύματα, οι οικογένειές τους. Η κυρία Αδηλίνη προφανώς, αν όχι προφανώς, θα εξηγήσω αν θέλετε γιατί, τους είπε: δεν μπορώ να σας βοηθήσω, απλά πληρώνομαι στη χώρα για να κάνω γαργάρα τα εγκλήματα που θέλετε, και τους εγκατεύθυνε στην εκκλησία να προσευχηθούν.
1: Βεβαίως.
0: Με αυτές τις διαδικασίες, με τα καταδίωκτα, τα ανεύθυνα των βουλευτών και την ασυλία των υπουργών, που είναι και αυτά άρθρα του Συντάγματος, οι άνθρωποι αυτοί κατάλαβαν αυτό το οποίο το λεγόμενο ολιγαρχικό κομμάτι του Συντάγματος. Κατάλαβαν μεγάλα προβλήματα και τα οποία τα έχουν αναδείξει μάλιστα. Δηλαδή τα έχουμε και σημαία τους. Για παράδειγμα, είχαν μαζέψει σαν σύλλογο Τεμπών 2 εκατομμύρια υπογραφές για την κατάργηση του 86 του Συντάγματος. Το οποίο είναι μια εξαιρετική εξέλιξη. Και νομίζω ότι ο ελληνισμός χρωστάει στο κίνημα των Τεμπών, διότι πλέον έχει νικηθεί όλο αυτό το σάπιο οικοδόμημα, το αφήγημα του κοινοβουλευτισμού περί ανεξαρτησίας δικαιοσύνης, περί πολιτικών επί διάγουν έναν καθαρό πολιτικό βίο ή η δουλειά τους είναι λειτουργήμα. Όλα αυτά έχουν αποδομηθεί. Πλέον δεν ξέρω ποιοι μπορούν να υποστηρίξουν στα μέσα ότι υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, μάλλον μόνο κομματικά παιδιά μπορούν να πούν κάτι τέτοιο. Άρα ούτως ή άλλως έχει πραγματοποιηθεί μια τέτοια κατάκτηση και η δικαιοσύνη είναι, δεν την εμπιστεύεται ο κόσμος, και είναι θετικό αυτό. Γιατί μόνο αν καταλάβουμε ότι η δικαιοσύνη είναι εχθρός των πολιτών, όπως είναι και το πολιτικό σύστημα, μπορούμε να πάμε σε ένα νέο πολιτικό σύστημα που αυτό το παλιό, οι άνθρωποι αυτοί θα βγουν, αν όχι στη σύνταξη, καλύτερα να αντιμετωπίσουν και τις πράξεις τους. Άρα θα έλεγα ότι το 50% του προβλήματος που είναι το ολιγαρχικό κομμάτι, το κίνημα των Τεμπών, άρα και η κυρία Καριστιανού, το έχει καταλάβει. Μένει βέβαια το δημοκρατικό, το συμμετοχικό κομμάτι, η αντιπρόταση, δηλαδή τι βάζουμε εδώ. Και αυτό ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί ίσως, δεν ξέρω, οι πολίτες της χώρας σήμερα να μην είναι ακόμα έτοιμοι να ακούσουν και αυτή την αλήθεια. Δηλαδή το πώς θα μπορούσαμε να έχουμε μηχανισμούς όπως είπα πριν, και πραγματικά οι πολιτικοί, όχι απλά να έρχονται με τον ευθυνών τους. Δηλαδή έχουμε τώρα πρωθυπουργούς οι οποίοι απέτυχαν, βάλαν τη χώρα σε μνημόνια και να επανήλθαν μετά από λίγο χρονικό διάστημα, σαν να μην τρέχει τίποτα με τον πρωθυπουργικό μισθό τους ή τη σύνταξή τους. Όχι απλά λοιπόν να πληρώνουν το πολιτικό τίμημα, αλλά να πληρώνουν και το ποινικό τίμημα. Αυτό δεν είναι μια επανάσταση. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι γενογό και εκτιμένο, αλλά ίσως να μην είναι ακόμα, και γι' αυτό ίσως με προβληματίζει και εμένα αυτό να λέω, γιατί δεν βλέπω από νέους κομματικούς μηχανισμούς, νέους σχηματισμούς να μιλούν για μετάβαση πολιτικής δημοκρατίας.
1: Ένα σχόλιο για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο στελεχώνεται και από τον κύριο Αυγερινό, ο οποίος είναι πρικισμένος άνθρωπος κατά τη γνώμη μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κύριε Καλεντερή, έχω μια πολύ ελαφρά κριτική. Έχουμε ένα κόμμα το οποίο εμφανίζεται πρόσωπο παγιές. Ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ανοιχθεί σε διαδικασίες οι οποίες θα βάλουν την κοινωνία στη διαδικασία που εσείς περιγράφετε, γιατί χωρίς την κοινωνία πάλι έχουμε ένα κόμμα, έναν αρχηγό, έναν υπαρχηγό που προχωράει. Όλο αυτό το αυτή την αοριστολογία, την μεγάλη αοριστολογία των ετοιμάτων, δεν μιλάμε για τον πόλεμο. Δεν μιλάμε για τους πολίτες που υποφέρουν, για το εισόδημα των πολιτών. Και βεβαίως για τη δικαιοσύνη, όπως είπατε, μιλάνε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένας κίνδυνος εκεί στα αόριστα των ετοιμάτων. Αφήνουμε αυτό το θέμα και πάμε λίγο να κάνουμε μια γέφυρα. Τι είναι για σας πατρίδα και τι είναι ο πατριωτισμός? Ξέρετε, σήμερα ο πατριωτισμός είναι ένα εργαλείο για να προσελκύσει ψηφοφόρους. Όλοι αυτό το βαθύ κράτος που λέγεται Νέα Δημοκρατία για τον πατριωτισμό μιλάει και την ίδια στιγμή πουλάει τη χώρα, την πατρίδα. Λοιπόν, για εσάς όμως δεν μας ενδιαφέρει τώρα τι κάνει η Νέα Δημοκρατία, οποιος... για εσάς τι είναι πατρίδα και τι είναι πατριωτισμός?
0: Επειδή κάπου άκουσα πρόσφατα, νομίζω από τον κύριο Γεραπετρίτη, ότι ενισχύεται ο κακός ενωμένος πατριωτισμός, κάτι τέτοιο. Να πω ότι δεν υπάρχει κακός και καλός ενωμένος πατριωτισμός. Τόσο εννοεί τον εθνικισμό.
1: Σωστό. Ίσως,
0: το σοβινισμό. Ο πατριωτισμός είναι μόνο ένα θετικό συνέστημα από το οποίο αφορείται κανείς, ο οποίος αγαπάει την χώρα, την κοινωνία και τους συνανθρώπους του. Επειδή διδάσκω, και αυτό το εξάμεινο τυχαίνει, να διδάσκω παγκοσμιοποίηση, θα σου πω ότι στην πραγματικότητα ο πατριωτισμός είναι η αντίδραση των κρατικών, των πολιτών αυτής της υφηλής, αυτής της γης, αυτού του πλανήτη, σε δυνάμεις και τάσεις ομογενοποίησης και σαλαμοποίησης των πάντων. Αυτό το πλούσιο μοσαϊκό που αποτελεί η ανθρωπότητα σήμερα, με τις διάφορες, τα διάφορα δόγματα, τους λαούς,
1: γλώσσες, πολιτισμούς κτλ.
0: Ακριβώς. Τις ενδυμασίες, τις κουζίνες κτλ. Αυτή είναι η αντίσταση, αν θέλετε, σε μια παγκόσμια τυραννίδα της ουσίας. Γιατί μιλάμε για τα πολιτιακά και συνδέονται. Αυτό το οποίο βλέπουμε, δηλαδή την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα να απαγορέψει το βέτο, επειδή προκάλεσε κάποια προβλήματα ο Βίκτορ Όρμπαν διαχρονικά, τώρα θέλουν να ακυρώσουν το βέτο και να μπορούν πλειοψηφικά, μια αυξημένη πλειοψηφία, να λαμβάνουν αποφάσεις για διεθνείς υποθέσεις, ακόμα και για την ένταξη, για παράδειγμα, της Τουρκίας στην Ευρώπη, παρόλο που η Τουρκία είναι κατοχική δύναμη σε ένα κράτος μέλος. Άρα αυτό το συγκεντρωτικό, αυτό το παγκόσμιο τυραννικό, το οποίο δεν το διδάσκουμε απλά, νομίζω το βιώνουμε όλοι. Είναι το υπεριαλιστικό, είναι το καπιταλιστικό, το άκρατο. Αυτό λοιπόν, το αντίπαλο δέον αυτού είναι ο πατριωτισμός στην πραγματικότητα. Είναι η αγάπη της ιδιαιτερότητας των ανθρώπων.
1: Στην πορεία την οποία η πορεία η οποία θα οδηγήσει σε αυτό που εσείς σχηματίζετε στο μυαλό σας, ονειρεύεστε και ελπίζετε να γίνει πραγματικότητα. Ποιοι είναι εκείνοι που θα κινητοποιηθούν, κύριε Καλεντερίδη? Έχουμε μια νεολαία η οποία είναι χωμένη μέσα στον ψηφιακό κόσμο. Κάποια άλλη φορά θα μιλήσουμε για τον ψηφιακό κόσμο, αν και είστε πάρα πολύ ικανός στα ψηφιακά κτλ. Ποιοι θα είναι εκείνοι που θα κινητοποιηθούν όταν είναι χαμένοι σε μια κοινωνία πολύ διασπασμένη και κυρίως ότι όλοι οι ίδιοι είναι, κανείς δεν, όλοι τα τρώνε. Ποιος νομίζετε ότι είναι, ποιος είναι εκείνος που θα κινητοποιηθεί στην κατεύθυνση που εσείς περιγράφετε, στην κατεύθυνση δηλαδή μιας ουσιαστικής πραγματικής δημοκρατίας?
0: Νομίζω πως αυτό το οποίο νίκησε, αυτό το οποίο κερδίζει στις εκλογές διαχρονικά στη χώρα μας, είναι το ποσοστό της αποχής. Και νομίζω ότι εδώ κρύβεται και η απάντηση σε αυτό το οποίο ρωτάτε. Κάνω μια γέφυρα, μια σύνδεση με την προηγούμενη κουβέντα και θα σας πω ότι εάν αναγνωρίζουμε όλοι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτό το επιτελικό κράτος που δεν είναι τίποτα άλλο από μια εγκληματική οργάνωση στην
1: πραγματικότητα,
0: με αυτή την ομερτά, με αυτή τη μαφία, εάν συμφωνούμε όλοι ότι είναι θέμα επιβίωσης της Ελλάδος οι άνθρωποι αυτοί όχι απλά να φύγουν αλλά να μπουν για φυλακή, εδώ σε αυτό το πλαίσιο και με αυτό το στόχο είναι εξαιρετική η εξέλιξη να δούμε και τη δημιουργία ενός κόμματος Αντώνη Σαμαρά, το οποίο θα ψαλιδίσει τα ποσοστά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξ ανάγκης, και τη δημιουργία αυτού του κόμματος που ήδη έγινε το δεύτερο κομμάτι, λοιπόν, εδώ, της κ. Καστιανού, διότι το πιο σημαντικό, θα φέρει ανθρώπους στην εκλογική διαδικασία οι οποίοι απήχαν, δεν μετήχαν. Άρα θα μεγαλώσει το εκλογικό παρονομαστής, άρα πάλι θα ψαλιδιστούν τα ποσοστά του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος εικάζει αν χάσει την εξουσία. Νομίζω ότι απεχθάνονται και οι συνεργάτες του, τους παρακολουθούσε άλλωστε. Πιστεύω ότι τον προδώσουν και ελπίζω να τον οδηγήσουν και στα χειρότερα. Άρα, γιατί το λέω, διότι αυτές είναι η πραγματικότητα εδώ, οι δυνάμεις, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν συμμετέχουν, οι οποίοι πιστεύω ότι υπάρχουν και κάποιοι που συμμετέχουν και συμμετέχουν είτε από εδώ και από εκεί, δηλαδή κατευθύνονται μία από το ένα από το άλλο κόμμα, είτε σε μικρά κόμματα, αλλά υπάρχει μεγάλη μερίδα ανθρώπων η οποία, βλέποντας αυτή την πολιτική κατάσταση, υποσυνείδητα ίσως, τους προκαλεί μία αποστροφή, είναι πολιτικά περιθωριοποιημένοι και νομίζω ότι αυτή είναι η μαγιά στην πραγματικότητα. Τα άτομα τα οποία συμμετείχαν σε μεγάλα συνεδρία, είτε στις πρέσπες, είτε στα μνημόνια, είτε στα Τέμπη, τα οποία πολλά από αυτά τα άτομα δεν μετέχουν της πολιτικής διαδικασίας, επέμεναν να συμμετέχουν ακομμάτιστα σε αυτές τις δράσεις. Και νομίζω αυτή είναι η μαγιά, η οποία δεν έχει βρει κάτι μέχρι στιγμή το οποίο να της δώσει το ένασμα να κάνει το μεγάλο βήμα. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό, αλλά εκεί ελπίζω.
1: Πού αλλού να ελπίσει κανείς, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Καλεντερίδη. Ήθελα να σας πω καταρχάς, σαν εισαγωγικό σε αυτό που θα πούμε τώρα, πολλοί λένε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της χώρας είναι η Τουρκία. Άλλοι λένε ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλοι λένε ότι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία και οι πρεσβείες. Και άλλοι λένε βεβαίως ότι ο εχθρός είναι εντός των πυλών. Δεν είναι ούτε στην Τουρκία, ούτε στην Αμερική, ούτε στην Γερμανία. Εσείς προς τα πού θα κλίνατε? Θεωρείτε ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός, δεν λέω αντίπαλος, εχθρός της Ελλάδος? Γιατί όταν θέλουν να εξαφανίσουν μια χώρα, όπως καταστρέψαν οι Ευρωπαίοι με τα μνημόνια τη χώρα, όπως οι Αμερικανοί τη βάλαν σε διαδοχές περιπέτειες, όπως οι Τούρκοι, οι οποίοι θέλουν να πάρουν το Μισό Αιγαίο στην πλάκα, έτσι αύριο το πρωί με ένα νόμο που ψηφίζουν στην Τουρκική Βουλή. Θέλω να μας πείτε και γι' αυτό δύο κουβέντες πριν τελειώσουμε. Νομίζετε ότι ποιος για εσάς είναι ο μεγαλύτερος εχθρός ή αντίπαλος, αν θέλετε, της πατρίδας μας?
0: Εξαιρετική ερώτηση. Θα πω και οι τρεις για να το εξηγήσω. Όσον αφορά το επίπεδο των πολιτών, σε επίπεδο δηλαδή κοινωνίας, ο μεγαλύτερος εχθρός είναι η πέμπτη φάλαγγα. Είναι δηλαδή οι ολιγάρχες, οι λεγόμενοι κοινοβουλευτικοί. Αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το κοινοβουλευτικό καθεστώς, όχι μόνο στην πολιτική, αλλά και στην ακαδημία. Διάφορες δεξαμενές σκέψεις, think tank, τα οποία είναι μάλιστα και λαμβάνουν και δημοσιοκρατικό χρήμα. Άλλου τύπου ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, οι οποίοι στηρίζουν το κοινοβουλευτικό μοντέλο. Και βέβαια αυτοί στηρίζουν και την αποψήλωση και την απομείωση του ελληνισμού και στο εξωτερικό. Άρα, όσον αφορά τους Έλληνες πολίτες, σαν κοινωνία δηλαδή, από αυτή την έννοια, ο πραγματικός εχθρός, ίσως ο ύψιστος, είναι οι κοινοβουλευτικοί ολιγάρχες. Σε δεύτερο επίπεδο, όσον αφορά το κράτος που λέγεται Ελλάδα, τη χώρα μας, πράγματι ο αντικειμενικός εχθρός είναι η Τουρκία. Είναι ένα μόρφωμα, θα το έλεγα, το χαρακτήριζα. Γιατί γεννήθηκε το 1923 από τις στάχτες. Μάλλον πάνω στις στάχτες και στο αίμα της γενοκτονίας των μη Οθωμανών, των μη μουσουλμάνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν είχε έρθει ποτέ ενώπιον των ευθυνών του. Οι γενοκτόνοι ήταν μάλιστα ο πατέρας του τουρκικού κράτους, και αναφέρομαι στον Μουσταφά Κεμάλ. Συνεχίζουν για το λόγο αυτό ακριβώς τις επιθέσεις και τις γενοκτονίες κατά των Ούδων σε Συρία και Ιράκ, κατά των Αρμενίων στο Αρατσάχ, Ναγκόρνο Καραμπάχ, κατά των Ελλήνων στην Κυπριακή Δημοκρατία στα κατεχόμενα. Άρα είναι αντικειμενικός εχθρός, είναι ένα εμπεριαλιστικό μόρφωμα, το οποίο έχει αναθεωρητικές τάσεις, ταυτίζεται με τις πλέον ακραίες εκδοχές ενός τζιχαντιστικού Ισλάμ, το οποίο είναι και επεκτατικό και τρομοκρατικό στην πραγματικότητα, ιδεολογικά. Και επειδή ήμασταν διαχρονικά σαν χώρα και σαν χώρος ο κυματοθράφτης ενός επεκτατικού Ισλάμ, το οποίο κάποτε απείλησε μάλλον δύο φορές τις πύλες της Βιέννης. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν παραμένει μέχρι και σήμερα, και για τους λόγους που είπατε, διότι υποφθαλμιά το Αιγαίο, παραμένει ο αντικειμενικός εχθρός της Ελλάδος. Και κάνουμε και την σύνδεση εδώ, πως η πέμπτη φάλαγγα, ο εχθρός των πολιτών, στην πραγματικότητα εξευμενεί στην Τουρκία, δεν μας δείχνει την αλήθεια, κρύβει το πραγματικό πρόγραμμα, την πραγματική εικόνα των Τούρκων. Ο ιστορικός εχθρός καλοποιεί, αν θέλετε, τον εξωτερικό αντίπαλο, τον εξωτερικό εχθρό. Το τρίτο επίπεδο, όσον αφορά τους Αγγλοσάξονες, αυτή νομίζω ότι είναι η εχθρή της Ευρωπαϊκής Υπήρου, στην πραγματικότητα. Νομίζω το είχαμε πει και μαζί όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, λίγο αργότερα, ότι επρόκειτο για μια σαφέστατη παγίδα των Αγγλοσαξώνων που έστησαν στην Ευρώπη, έτσι ώστε να γίνει αυτό που είπαμε και πιο πριν, να ανταλλάξουμε το καλής ποιότητας και τους φθηνούς ρωσικούς εργονάνθρακες για το κακής ποιότητας και πανάκριβα προϊόντα ενεργειακά των Αμερικανών, και ουσιαστικά να πληρώσουμε και το τίμημα με τις κυρώσεις, με τις οικονομίες, με την άμυνά μας, να αναγκαστούμε να αγοράσουμε νέα όπλα από τους Αγγλοσάξονες, δηλαδή κατά βάση την Αγγλία και την Αμερική. Άρα ο πραγματικός αντίπαλος, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Υπήρου, κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι τωρινό, το βλέπουμε και στην τεγκολική σχολή, η αντιπαλότητα αυτή του στρατηγού πρόεδρου της Γαλλίας, είναι πράγματι οι Αγγλοσάξονες. Άρα και στα τρία επίπεδα νομίζω μπορούμε να πούμε ότι πράγματι αυτή που αναφέρατε ήταν εύστοχο.
1: Κύριε Καλεντερίδη, πολλοί μιλούν, η Τουρκία, για όσους φίλους μας δεν ξέρουν, έχει εμφανίσει ένα σχέδιο νόμου στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, σύμφωνα με το οποίο θα αποφασίζει ο πρόεδρος της Τουρκίας για την ελληνική επικράτεια, για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή τις περιοχές που η Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, εκτείνεται η ΑΟΣ της και τα χωρικά της ύδατα, που δεν τα επεκτείνει επί 30 χρόνια από το 1996, όταν έγινε εθιμικός κανόνας το δίκαιο της θάλασσας. Θα αποφασίσει λοιπόν πλέον, αφού δεν το κάνετε εσείς, να σας πω κάτι, καλά κάνει. Καλά κάνει ο Ερντογάν, γιατί να μην το κάνει. Αφού δεν το κάνουν οι Έλληνες, θα πάρω εγώ το Αιγαίο και θα αποφασίσω πού θα γίνουν πάρκα, πού θα γίνουν αλεία, πού θα γίνουν. Εγώ θα αποφασίζω. Και προσέξτε, δεν είναι αυτό. Προφανώς και οι αποφάσεις της τουρκικής βουλής δεν μπορούν να οριοθετήσουν ή να αποφασίσουν κανονιστικά για τη χώρα μας. Όμως, είδαμε ότι εδώ πέρα, ακόμα και στην Κάσο, σε οριοθετημένη ΑΟΣ, δεν τόλμησαν οι Έλληνες να ποντίσουν καλώδιο, το ελάχιστο, το τίποτα. Που μπορούμε να πάμε έξω από τις ΗΠΑ να ποντίσουμε καλώδιο. Λοιπόν, διεκδικούν λοιπόν αυτό οι Τούρκοι. Κύριε Καλεντερίδη, πολλοί λένε ότι επίκειται και σύγκρουση με την Τουρκία. Ακούω διαφόρους, δεν θέλω τώρα να λέω ονόματα εδώ, το οποίο είναι όμως πιστικά. Ότι μέσα στο καλοκαίρι υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης Ελλάδος-Τουρκίας. Ενδεχομένως έχουμε και την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, τον Ιούλιο νομίζω. Νομίζω ότι βρισκόμαστε για όλους αυτούς τους λόγους μπροστά σε μια νέα εθνική καταστροφή του μεγέθους του 1922.
0: Ναι, νομίζω το θέτεται πολύ σωστά. Περί αυτού πρόκειται. Είναι μια διανόητη κλιμάκωση από πλευράς της Άγκυρας αυτό το νομοσχέδιο το οποίο περιμένουμε να το δούμε. Δεν ξέρω αν θα συνοδεύεται και από χάρτες, το οποίο θα είναι ακόμα μια περαιτέρω κλιμάκωση. Στην πραγματικότητα εδώ, πράγματι, ο ελληνισμός αυτοπεριοριζόταν υπό το φόβο μην γίνει κάποιο επεισόδιο και χάσουν κάποιοι τις καρέκλες τους και τις παροχές, ουσιαστικά αποψήλωναν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και γκρίζαραν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο για να παραμείνουν στις θέσεις τους. Ακριβώς αυτό έγινε άλλωστε και στην Κάσο. Από αυτό λοιπόν το επίπεδο του να αυτοπεριοριζόμαστε στην πράξη de facto και ρητορικά να τα υποτίθεται να τα διατηρούμε, τώρα πάμε σε μια νέα, ξαναλέω, ολική καταστροφή. Περί αυτού πρόκειται αυτό το νομοσχέδιο. Όπου εδώ οι Τούρκοι θα ορίζουν αυτοί ποιες είναι οι θαλάσσιες ζώνες της Τουρκίας, η αποκλειστική οικονομική ζώνη της Τουρκίας μέχρι τον 25ο μεσημβρινό, δηλαδή στο κέντρο
1: του Αιγαίου. Μέση του Αιγαίου, βεβαίως.
0: Και στις ζώνες αυτές καταλαβαίνετε ότι θα απαγορεύεται τους Έλληνες ψαράδες να βγαίνουν από τα 6 ναυτικά μίλια. Αυτά μας αναγνωρίζει η Τουρκία. Η Τουρκία αναγνωρίζει μόνο 6 ναυτικά μίλια σε δικαιώματα στο νησιά μας. Και άρα θα αναγκάζεται το λιμενικό της Τουρκίας να συλλαμβάνει Έλληνες ψαράδες οι οποίοι βρίσκονται δυτικά της Σαντορίνης, για παράδειγμα, αν αυτό βρίσκεται μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη που θα αποφασίζει κάθε τόσο ο Τούρκος πρόεδρος, ο εκάστοτε Τούρκος πρόεδρος σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα μπορεί να τους συλλαμβάνει, να τους μεταφέρει στην Τουρκία και εκεί να βρίσκονται ενώπιον της τουρκικής δικαιοσύνης. Άρα εδώ δεν είναι πλέον ότι αλλάζουμε πίστα, δεν περιορίζουμε de facto τα δικαιώματα μας και δεν κάνουμε αυτά τα οποία δικαιούμαστε. Εδώ μας απαγάγουν, μας συλλαμβάνουν μέσα στο σπίτι μας. Και άρα πέφτει το σε εμάς σκυτάλι, εδώ την μπάλα, στη δική μας φορά του γηπέδου για το πώς θα αντιδράσουμε. Και πράγματι, ανάλογα το τι νομοσχέδιο θα εμφανιστεί από την Άγκυρα, αυτό θα κριθεί να θα έχουμε και κάποιο θερμό επεισόδιο. Δεν το αποκλείω, βεβαίως.
1: Και τόσο κοντά, κύριε Καλεντερίδη.
0: Κοιτάξτε, το νομοσχέδιο αυτό μας είχαν πει ότι θα γινόταν μέσα στο τέλη Μαΐου. Δεν ήρθε ευτυχώς. Το περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα δείχνει. Εγώ θεωρώ ότι δεν. Από το νομοσχέδιο, από τη στιγμή που εμφανίζεται, προφανώς, δεν θα εμφανίζεται για να μην εφαρμοστεί.
1: Βέβαια.
0: Για να εφαρμοστεί. Αν δεν εφαρμοστεί, προφανώς καταλαβαίνετε, θα αποδυναμωθεί το τουρκικό κράτος. Εάν δηλαδή αποφασίσει με φυρμάνιο ο Σουλτάνος Ερντογάν ότι η δυτικά της Ετίνου είναι ΑΟΣ Τουρκίας και ψαρεύουν κανονικότητα οι Έλληνες ψαράδες και τους αγγίζει τουρκικό λιμενικό, έχει ακυρωθεί οποιαδήποτε πράξη της Τουρκίας, έχει αποδυναμωθεί. Δεν μπορούμε να την παίρνουμε σοβαρά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι, επειδή μέχρι τώρα όλα αυτά τις προκλήσεις τις κάνανε έτσι κι αλλιώς, με ρηματικές διακοινώσεις, με υπομνήματα στον ΟΗΕ κτλ., αυτή η αναβάθμιση κάπως να. Για ποιο λόγο να την κάνουν, αν δεν την κάνουν για να την εφαρμόσουν. Άρα ναι, και τόσο κοντά λοιπόν, είναι επίφοβο, πράγματι.
1: Κλείνοντας, επειδή σας εξαντλήσαμε σήμερα, σας εκτός από τις υποχρεώσεις σας, σας ταλαιπωρεί και ένα κρυολόγημα, ούτως ή άλλως, να μην σας ιδιαίτερα σας κουράζουμε παρά την αντοχή σας, θα ήθελα να μας πείτε για τις προτάσεις, εντάχει, εσείς θα αποφασίσετε πόση ώρα και αν, για τις τροποποιήσεις του συντάγματος, τις οποίες προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Έχω μπροστά μου, αλλά ίσως καλύτερα να μας πείτε εσείς αν νομίζετε ότι
0: δεν
1: έχει.
0: Δεν τη θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Δεν τη θυμάμαι, γιατί έχει σχεδόν ένα μήνα το θέμα. Το είχα καλύψει, αλλά δεν τη θυμάμαι όλες.
1: Δεν πειράζει. Να σας πω όμως εγώ ότι δεν φύγει καθόλου εκείνα τα άρθρα που κι εσείς νομίζω θεωρείτε πολύ προβληματικά. Δεν φύγει καθόλου ότι μπορεί μια τυχούσα πλειοψηφία της Βουλής να αλλάζει τα σύνορα της χώρας. Το άρθρο ναι. 27. Δεν μιλάει για τις. Μιλάει για την απονομή χάρη εκ μέρους του Προέδρου. Βέβαια δεν είναι αρκετή η διατύπωσή του. Θα τα πούμε μια άλλη φορά ίσως. Δεν μιλάει για την κατάσταση πολιορκίας. Ξέρετε, και στο ναζιστικό σύνταγμα, στην ουσία εκείνος που είναι ο κυρίαρχος είναι εκείνος που αποφασίζει στην κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Έτσι. Φωστά. Ο Κάρλ Σμιτ, δηλαδή, ο συνταγματολόγος του ναζισμού, αυτό έλεγε. Νομίζω ότι και εσείς θεωρείτε ότι τέτοιου είδους άρθρα βιάζουν το δημοκρατικό πολίτευμα και για το οποίο βέβαια αυτοί δεν λένε τίποτα.
0: Σωστά. Κοιτάξτε, το νομίζω μείζον, και επειδή αναφέραμε και τα Τέμπη και άλλα εγκλήματα, όπως είναι το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ, των υποκλοπών, όπου όλα αυτά κατευθύνονταν από το προσωπικό γραφείο, μπορεί και τηλέφωνο του Πρωθυπουργού. Μείζον θέμα εδώ είναι το θέμα του άρθρου 86, το οποίο καλύπτει βέβαια και τον Πρωθυπουργό, η ασυλία των υπουργών και πρωθυπουργών. Το οποίο πρέπει να καταργηθεί. Και επειδή καταλαβαίνω ότι προτείνουν κάποιες αλλαγές και τα λοιπά, κάποια πασαλήματα, αυτό νομίζω δείχνει, υποδηλώνει την προσέγγιση της συγκάλυψης που έχουν. Αντίστοιχα, άλλα άρθρα είναι τα άρθρα περί.
1: Αν μου επιτρέπετε για το 86, προσέξτε τι λένε. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ προβληματικό αυτό η διατύπωση. Για το 86 δεν μιλάμε. Για το 86 λέει διενέργεια ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρτική εξέταση θα γίνεται από εισαγγελέα εφετών και πρόταση άσκηση δίωξη από ανώτατο δικαστικό όργανο. Κατάργηση τη διαβίβαση των οποιονδήποτε στοιχείων αμελητή τη Βουλή καθώ και τη αρμοδιότητα τη Βουλή για τη διενέργεια προκαταρτική εξέταση. Άσκηση δίωξη για ποινικά δικήματα που τέλεσαν μέλη τη κυβέρνηση ή υφυπουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων του με απόφαση τη Βουλή. Με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών με ονομαστική ψηφοφορία. Τι είναι αυτά, δηλαδή, ο Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πίνη, κύριε.
0: Δεν χρειάζεται καμία ασυλία για τους υπουργούς. Δηλαδή, αν έχουν διαπράξει ποινικά εγκλήματα, για ποιο λόγο να στείλουν έναν πολυδέδαλο μηχανισμό προστασίας? Καταλαβαίνετε ότι εδώ θέλουν να συγκαλύψουν τα εγκλήματα τα μελλοντικά. Αυτό είναι ο σκοπός τους. Και αυτό ήταν και ο σκοπός αυτού του άρθρου και του σχετικού εφαρμοστικού νόμου, του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Ήταν ένας νόμος κόλαφος, κόλαση μάλλον, κολάσιμος, όπως είναι και το άνθρωπο το κολάσιμο, δεν το καταργούν, χρήζει κατάργησης, όχι μπαλώματος. Ομοίως, το οποίο λείπει και είναι μείζον θέμα όσον αφορά το Σύνταγμα, είναι το τρόπος ανάδειξης της ηγεσίας της δικαστικής εξουσίας. Γιατί στο άρθρο 90 του Συντάγματος ορίζεται ότι η δικαστική ανώτατη διορίζονται από τους πολιτικούς, από την κυβέρνηση, άρα είναι άνθρωποι τους. Και στο 91 ορίζεται ότι η κυβέρνηση ελέγχει πειθαρχικά τη δικαιοσύνη, δηλαδή τους κρατάνε κιόλας.
1: Το 91 δεν το ακουμπάνε πάντως, από ό,τι βλέπω εγώ τουλάχιστον, δεν το ακουμπάνε, μόνο το 90, το οποίο κάνουν την εξής προαγωγή στις θέσεις των ανώτατων δικαστών από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή. Έτσι, χωρίς κυβέρνηση.
0: Καταστρατηγεί την έννοια της διάκρισης των εξουσιών αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί η μία εξουσία να βγάζει την άλλη. Εδώ προφανώς υπάρχει θέμα, παραβιάζεται η αρχή της διάκρισης των εξουσιών και άρα γι' αυτό δεν έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Άρα προφανώς σε αυτούς τους άξονες κινούνται σε ένα κοινοβουλευτικό σκληρό, θα έλεγα, μοντέλο, πασαλήματα, τα οποία η ΚΑΖΟ το κάνουν για ίδιο ενόφελο, για να προστατευτούν για όλα αυτά τα μίλια τα οποία έχουν κάνει και τα έχουμε μάθει. Να πω κλείνοντας ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα σκάνδαλα τα οποία ξέρουμε, για τα οποία ευτυχώς πλέον η κοινωνία απεχθάνεται την εγκληματική οργάνωση, και τα τρία είναι ευρωπαϊκά σκάνδαλα. Το σκάνδαλο του Τεμπών είχε να κάνει με την 717, η οποία δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
1: Για τους σιδηροδρόμους, βεβαίως.
0: Το σκάνδαλο του ΠΚΠ ήταν κοινοτικά κονδύλια. Και το σκάνδαλο του Predator το μάθαμε επειδή ήταν ευρωβουλευτής ο τότε.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης, του το βρήκαν στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Φανταστείτε λοιπόν τι σημεία και τέρατα έχουν κάνει στη χώρα μας, ιστορικό, δηλαδή ιστορικά εγκλήματα χωρίς την Ευρώπη, και φανταστείτε πόσο ξοδεύει, σπαταλάμε τα χρήματά μας στους δικαστικούς, οι οποίοι απλά είναι αχειράνθρωποι των αχειρανθρώπων των εμπεριαλιστών στη χώρα. Τους ξυγκαλύπτουν, να μην σας πω ότι το παραδικαστικό με το παρακομματικό παραπολιτικό κυβερνάει αυτή τη χώρα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Καλεντερίδη. Καταρχάς, να σας ζητήσουμε συγγνώμη αν σας ταλαιπωρήσαμε. Το πρώτο. Δεύτερον, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είστε απολύτως επαρκείς σε όλα τα θέματα τα οποία συζητήσαμε. Και θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας, βεβαίως. Και να είστε περαστικά σας και να είστε πολύ, πολύ καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος εκπομπής μας της σημερινής, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ευθυμίου, τις κυρίες μάλλον Ευθυμίου Λέκα και Μαυρογέννη. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ντάφο και τον κύριο Γιάννο. Θέλω να ευχαριστήσω τον ήρωη, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα. Χωρίς τον ήρωη δεν θα υπήρχαμε κι εμείς, δηλαδή, έτσι. Και την Ερτόπεν, η οποία αναμεταδίδει τις εκπομπές μας. Και βεβαίως πάνω από όλους να ευχαριστήσω εσάς. Θέλω να σας πω όμως και δύο-τρία πράγματα ακόμα, αφού έχουμε λίγο χρόνο, μερικά λεπτά ακόμα. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ εσάς. Και βέβαια έλεγε κάποιος, όπως σας είπα, κάποιος φίλος έλεγε, λέμε πολλά κτλ. Κοιτάξτε, με τις δικές σας παρατηρήσεις μπορούμε να κάνουμε λίγο περισσότερο εις βάθος να πηγαίνουμε, και με τις δικές σας παρατηρήσεις και στο chat, δεδομένου ότι η εκπομπή είναι ζωντανή. Τώρα, ήθελα να σχολιάσω απλώς και δεν ήθελα να ταλαιπωρώ και τον κύριο Καλεντερίδη μαζί μας. Λέει ένας φίλος, ο Βάσκον, το νέο κόμμα σας έφαγε και έχετε πέσει όλοι εναντίον του. Δεν ξέρω, είπα εγώ κάτι, φίλοι και φίλες, που δεν το κατάλαβα ενδεχομένως. Δεν αισθάνθηκα, αν είπα κάτι, να με συγχωρείτε και η κύριε Χαριστιανού και το κόμμα και όλα αυτά, και εσείς και ο κύριος Βάσκον κτλ. Δεν ήθελα να πω κάτι για την κυρία Καριστιανού. Είναι μερικές παρατηρήσεις. Ίσα-ίσα ο κύριος Αυγερινός είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος με πολύ σοβαρές απόψεις. Πολλές φορές είχαμε κάνει και εκπομπή σε τούτη δύο την εκπομπή. Την κυρία Καριστιανού τη σεβόμαστε απόλυτα για όλον αυτόν τον αγώνα που έχει κάνει αυτά τα χρόνια. Αλλά προσέξτε, αν δεν κάνουμε κριτική, ενδεχομένως να γινόμαστε και συνένοχοι σε μια εκτροπή που μπορεί να πάρει ένα κίνημα πολιτών. Για παράδειγμα, θα απαντάει ένας άλλος φίλος μας, και δεν θα πω εγώ δικά μου πράγματα, θα πω αυτά που λέει ο φίλος μας ο Τράκον, απέναντι σε αυτά που σας είπα. Λέει ο κύριος φίλος μας ο Τράκον, μιλάει το κόμμα Καριστιανού για εσχάτη προδοσία των πολιτικών που υπέγραψαν σχέδια μνημονίων, γιατί ξέρετε, τα μνημόνια δεν ψηφίστηκαν από την Ελληνική Βουλή. Θα έχουμε και μια εκδήλωση σε 15 περίπου ημέρες από τώρα, όπου θα είναι ο κύριος Φώτης Μαζαράκης, ο κύριος Σπύρος Φώτης Μαζαράκης, για αυτό ακριβώς το θέμα. Θα τα πούμε όμως, θα το ανακοινώσουμε την άλλη εβδομάδα. Δεν ψηφίστηκαν από την Ελληνική Βουλή. Η Ελληνική Βουλή εξουσιώτησε αντισυνταγματικά τον Υπουργό των Οικονομικών να υπογράφει τα σχέδια των μνημονίων, τα οποία δεν έρχονταν ποτέ ουσιαστικά στη Βουλή για κύρωση. Συνεχίζω. Ο κύριος Τράκον μιλάει για δημόσιο χρέος και τη διαγραφή του μετά την ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας, από την οποία το πολιτικό προσωπικό παραιτήθηκε ανεφόρον και αμετάκλητα. Δεν είναι πολύ σοβαρό αυτό, φίλοι και φίλες? Συνεχίζει ο φίλος ο Τράκον σε άλλο μήνυμά του. Μιλάει τώρα για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το επαναφέρω για να ξέρουμε γιατί λέμε. Ούτε ο κύριος Τράκον την κατηγορεί. Βλέπει τις ελλείψεις του κόμματος και τις επισημαίνει. Δεν λέει ότι για τον Τσίπρα μπορεί να πει πολλά, για τη Νέα Δημοκρατία δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Όμως για κόμματα που έχουν τη δυνατότητα να πάνε παραπέρα, να συγκροτήσουν το λαό σε μια άλλη κατεύθυνση δημοκρατίας και ελευθερίας, νομίζω ότι οφείλουμε να κάνουμε παρατηρήσεις. Δεν μας κάνει καθόλου κακό το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αν θέλετε. Λοιπόν, μιλάει για κατάργηση όλων των, λέει ο Τράκων, συνεχίζει, μιλάει για την κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων που με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου επιβάλλονται ακόμη. Άλλο μήνυμα του κυρίου, του Τράκων, με συγχωρείτε. Μιλάει για την αντισυνταγματική ΑΔΕ, μια εταιρεία ειδικού σκοπού που λογοδοτεί μόνο στους δανειστές. Νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχες οι παρατηρήσεις του φίλου μας με την επωνυμία Τράκων. Επίσης ο Τάσος λέει, όταν ένα κόμμα όπως της κυρίας Καριστιανού λέει ότι δεν συνεργάζομαι με κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης και διχάζει, κάτι δεν πάει καλά. Απαντάει βέβαια ο φίλος από κάτω και λέει, μα μιλάει για τις συμβάσεις τις μνημονιακές η κυρία Καριστιανού. Λοιπόν, προσέξτε, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κίνημα των Τεμπών δημιούργησε υποθήκες για το μέλλον, παρακαταθήκη για το μέλλον, με όλες αυτές τις μεγάλες λαϊκές κινητοποίησεις που εξέφρασαν όχι μόνο το έγκλημα των Τεμπών, την απελπισία, την απόγνωση και την οργή των πολιτών για το κίνημα των Τεμπών, για το έγκλημα αυτό, για το έγκλημα των Τεμπών, όχι το κίνημα, αλλά εξέφρασαν και όλη τη σωρευμένη καταπίεση, απελπισία μιας ολόκληρης κοινωνίας. Αυτή τη λαϊκή έκρηξη η οποία έλαβε χώρα, μέχρι στιγμής, και από ό,τι φαίνεται μάλλον απομακρύνεται από αυτή την κατεύθυνση, το νεότευτο κόμμα αυτό, το οποίο έχει αποκτήσει έναν πρόσωπο παγή χαρακτήρα, επιφυλάσσοντας στον πολίτη το ρόλο του ψηφοφόρου και μόνον, έτσι δείχνει τουλάχιστον για την ώρα, μακάρι να διαψευστούμε, έτσι, αφήνει το εγχείρημα αυτό σε όλες τις δυνατότητες να χειραγωγηθεί, σε όλες τις δυνατότητες να ενσωματωθεί. Ας αφήσουμε όμως αυτό και να σας προσθέσω μόνον, διαβάζοντας ένα άρθρο του κυρίου πολύ καλού φίλου της εκπομπής μας, του κυρίου Τζίμα, τις προάλλες, το οποίο έχει τον τίτλο «Η πριν 2-3 μέρες δηλαδή, «Οι ανισότητες και η γαλλική επανάσταση». Μερικά στοιχεία που αναφέρει ο κύριος Τζίμας για να δούμε πού πηγαίνουν αυτές οι κοινωνίες, τις οποίες τις θεωρούν πολλοί από εμάς, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο ολόκληρο, τις θεωρούν ως μονόδρομο. Την οργάνωση των κοινωνιών κατά αυτόν τον τρόπο, τον οικονομικό, τον κοινωνικό, τον πολιτικό, αυτή την οργάνωση των κοινωνιών τη θεωρούν ότι είναι μονόδρομος, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Από όταν κατέρευσε το σοβιετικό οικοδόμημα, και ξέρετε, αν πούμε ότι το σοβιετικό οικοδόμημα είχε αφετηρία την μεγάλη επανάσταση, τη ρώσικη επανάσταση του Φεβρουαρίου του 1917, που ήταν μία ενιαία επανάσταση με την Οκτωβριανή Επανάσταση, η πρώτη μεγάλη επιτυχημένη εργατική επανάσταση στον κόσμο, και όσο συκοφαντημένη και αν είναι και όσο μεγάλα λάθη και αν έγιναν, μην ξεχνάτε ότι ακόμα στοιχιώνει αυτή η επανάσταση. Δεν μιλώ για την κοινωνία του Μπρέζνιεφ, του Αντρόποφ, της ύστερης Σοβιετικής Ένωσης. Θα το συζητήσουμε σε κάποιες άλλες εκπομπές με πιο αρμόδιους από εμάς. Όμως αυτή η επανάσταση στοιχιώνει ακόμα τη συνείδηση των αρχουσών τάξεων. Πόσες ταινίες γυρίζονται ακόμα για να συκοφαντήσουν και να κατηγορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο εκείνη την επανάσταση. Με τις μεγάλες εκτροπές, με τα μεγάλα λάθη και αν θέλετε και με τα μεγάλα εγκλήματα. Έτσι. Αναφίβολα. Όμως όταν τέλειωσε αυτό το εγχείρημα που πολλοί εύχονταν για το τέλος του, είδαμε που πήγε ο κόσμος μας. Ένας κόσμος που βρισκόταν με τη Σοβιετική Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες μια ισορροπία τρόμου, ξαφνικά αυτή η ισορροπία χάθηκε και βλέπετε που βρισκόμαστε σήμερα. Πόλεμοι παντού, στην Ουκρανία, στο Ιράν, στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, στο Λίβανο, στο Σουδάν, στη Σομαλία. Πόλεμοι παντού, αίμα παντού. Τέλος πάντων, αυτό το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό σύστημα, το οποίο για πολλούς είναι κατάπτυστο, και για πολλούς είναι το μοναδικό το οποίο θα οδηγήσει την ανθρωπότητα στην ευημερία, ενώ δεν βλέπουν πού την έχει οδηγήσει, αφού την έχει οδηγήσει εδώ, γιατί να μην την οδηγήσει ακόμα και χειρότερα, ακόμα και σε έναν εκδηλωμένο παγκόσμιο πόλεμο. Πλεονασμό στο παγκόσμιο, αλλά καταλαβαίνετε, ελπίζω, τι θέλω και εγώ να πω. Προσέξτε τώρα να δούμε για τις ανισότητες αυτού του θαυμάσιου συστήματος στο οποίο είμαστε μάρτυρες της εξέλιξής του. Ενός συστήματος που κατατρώγει τον πλανήτη, καταστρέφει τις χώρες, με σιδερένιο χέρι βεβαίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά να μην αθώνουμε και άλλες κοινωνίες και τις άλλες μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Γιατί φίλοι και φίλες, μόνο η Κίνα και η Ρωσία θα μπορούσαν να βάλουν φρένο στην αφαιρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν το κάνουν, ενδεχομένως επειδή περιμένουν να οριμάσουν οι συνθήκες οι οποίες θα τις ευνοούν ακόμα περισσότερο. Μιλώ για την Κίνα, για τη Ρωσία, είναι εμπλεγμένη σε έναν πόλεμο ζωής και θανάτου, και να ευχηθούμε αυτή η ενδεχόμενη ολιγορία, ενδεχόμενη γιατί μπορεί να είναι αδυναμία, δεν ξέρω. Έχει τεράστια σύνορα η Ρωσία, είναι τεράστια χώρα με τεράστια σύνορα και πρέπει να δεσμεύει τεράστιες δυνάμεις για να τα φυλάει. Οι Ουκρανοί χτυπάνε σε τεράστια βάθη στη Ρωσία. Μήπως λοιπόν πρόκειται και για αδυναμία της Ρωσίας να σταθεί απέναντι στον Αμερικανικό οδοστρωτήρα και τον Ευρωπαϊκό από κοντά. Αλλά προσέξτε, αν η Κίνα και η Ρωσία δεν σταθούν, δεν βάλουν φρένο σε αυτή τη συμπεριφορά, πραγματικά δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγηθούμε. Ας ευχηθούμε, εν πάση περιπτώσει, ότι κάνουμε λάθος. Πάμε λοιπόν λίγο στο άρθρο του κυρίου Τζίμα, το οποίο λέει τα εξής. Σαν στοιχεία το λέω για να τα κρατήσουμε στο μυαλό μας. Νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι ένα τρισεκατομμύριο δολάρια πλούτου δημιουργήθηκε μόνον για τα 19 πλουσιότερα αμερικανικά νοικοκυριά του 2024. Αυτό είναι περισσότερο από την αξία ολόκληρης της οικονομίας της Ελβετίας. Τι λέει εδώ ο κύριος Τζίμας? Ότι δηλαδή 19 οικογένειες αύξησαν τον πλούτο τους όσο είναι ολόκληρη η οικονομία της, όχι όσο είναι ολικός πλούτος, η αύξηση του πλούτου τους. Σκεφτείτε τι έχουν, τι είχαν και αυξήθηκε όσο είναι η οικονομία της Ελβετίας. Πάω λίγο παρακάτω. Τα 19 κορυφαία νοικοκυριά στην Αμερική, αν θέλετε να το διαβάσετε αυτό το άρθρο, είναι πολύ ενδιαφέρον, δεν είναι μεγάλο. Οι ανισότητες και η Γαλλική Επανάσταση λέγεται. Μπορείτε να το πληκτρολογήσετε και ευχερός να το βρείτε. Τα 19 κορυφαία νοικοκυριά στην Αμερική ελέγχουν τώρα περίπου το 2% του συνολικού πλούτου του έθνους. Περισσότερο από τα χαμηλότερα 65 εκατομμύρια μαζί. 19 νοικοκυριά από τη μία, 65 εκατομμύρια από την άλλη. Το κορυφαίο 1% κατέχει το ίμιση του συνόλου του χρηματιστηρίου. Δηλαδή, το 1% των Αμερικανών κατέχει το 50% των μετοχών, όλων των παράγων, όλα τα χρηματιστηριακά προϊόντα, τα κατέχει αυτό το 1%. Σκεφτείτε, μιλάμε για τι πλούτο. Και ξέρετε, όταν λέμε πλούτο που έχουν αυτοί, από κάποιους άλλους το στερούν. Έτσι. Δηλαδή, κάθε οικονομία και η παγκόσμια είναι μία πίτα. Όπως την μοιράζεις είναι. Όταν κάποιος πάρει τα 9 δέκατα της πίτας, για τους υπόλοιπους όλους θα μείνει το 1 δέκατο. Απλά μαθηματικά. Ίσως δεν είναι τόσο απλά κάθε φορά, αλλά είναι κατά βάση αυτή η ιστορία. Συνεχίζω λοιπόν λέγοντας από το ίδιο άρθρο, στην πραγματικότητα, σήμερα το πλουσιότερο 1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει περίπου το 25% του συνόλου του ιδιωτικού πλούτου, ενώ το χαμηλότερο 50% του πληθυσμού μοιράζεται μόλι το 3%. Τι είπαμε για τους Αμερικανούς? Είπαμε ότι στην Αμερική το πλουσιότερο 2%, τα 19 νοικοκυριά, εν πάση περιπτώσει, το κορυφαίο 1% κατέχει το ίμιση του συνόλου του χρηματιστηρίου, και αυτές οι 19 περίπου, τα 19 νοικοκυριά, έχουν το 2% του συνολικού πλούτου του έθνους, περισσότερο από το χαμηλότερο 65 εκατομμύρια μαζί. Στην Ευρώπη έχουμε το πλουσιότερο 1% κατέχει το 25% του συνόλου του ιδιωτικού πλούτου. ενώ το χαμηλότερο 50% πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μοιράζεται μόλις το 3%. Το διανοείστε. Τα 500 τόσα εκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 250 εκατομμύρια μοιράζονται το 3% του πλούτου και το 1% το 25% του πλούτου. Ωραίες κοινωνίες, δίκαιες, έτσι, δίκαιες. Ο συνταξιούχος παίρνει 4, 5, 6, 7 εκατοστάρικα, δεν έχει να ικανοποιήσει τις στοιχειώδεις ανάγκες του και την υγεία του βεβαίως. Και άλλοι μοιράζονται αμύθιτα πλούτη, πλοία, αεροπλάνα. Λοιπόν, το κορυφαίο 1% των Αμερικανών κατέχει το 35%. Εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερες οι ανισότητες. Το 1% των Αμερικανών κατέχει το 35% του καθαρού ιδιωτικού πλούτου. Τι λέγαμε προηγουμένως, το 1% στην Ευρώπη, το 25% του πλούτου. Το 1% των Αμερικανών, το 35% του καθαρού ιδιωτικού πλούτου. Ενώ το χαμηλότερο μοιράζεται το 0,9% του πλούτου. Αυτό είναι το όνειρό μας για το μέλλον. Αυτό είναι το όνειρό μας για τη δικαιοσύνη, για την ισονομία, για τη διανομή του πλούτου. Εν πάση περιπτώσει, όσο γίνεται περισσότερο δίκαιο, αυτό είναι. Ο Elon Musk να λέει να έχει τα 3 εκατομμύρια και άλλοι να μην έχουν να φάνε. Εκείνο που είναι το πρόβλημα είναι ότι με τέτοιες κολοσσιαίες ανισότητες μπορεί να υπάρξει δημοκρατία. Ο κύριος Τζίμας καταλήγει και λέει ότι είναι προφανώς ότι δεν μπορεί να υπάρξει κανενός είδους δημοκρατία με αυτές τις ανισότητες. Το κατεστημένο κάνει ό,τι θέλει. Προσέξτε, γιατί όταν έχεις τόσο τεράστια οικονομική δύναμη, μπορείς να εξαγοράσεις τους πάντες. Ίσως δεν μπορείς να εξαγοράσεις μια ολόκληρη χώρα που λειτουργεί απόλυτα δημοκρατικά, όπως συζητούσαμε προηγουμένως με τον κύριο Καλεντερίδη. Ίσως δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Πώς να εξαγοράσεις 10 εκατομμύρια ανθρώπους? Μπορείς να εξαγοράσεις έναν, εμένα ή κάποιον από εσάς, αλλά δεν μπορείς να εξαγοράσεις όλο τον κόσμο. Όμως αυτό προϋποθέτει μια απόλυτα δημοκρατική κοινωνία για να μην εξαγοράζεται. Αλλιώς, αν είναι μια ηγεσία, μπορεί εύκολα να εξαγοραστεί. Αν δεν θεχθεί να εξαγοραστεί, να εξουντωθεί, να δολοφονηθεί. Ξέρετε πόσοι πολύ μεγάλοι ηγέτες εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων σε όλο τον κόσμο, στην Νότια Αμερική, στην Αφρική, έχουν πέσει τα αεροπλάνα τους. Έτσι. Αποτύχει. Τυχαίως πέσαν τα αεροπλάνα. Έχουν δολοφονηθεί από τη CIA, έχουν δολοφονηθεί, τώρα τι συζητάμε, να συζητάμε για τις δολοφονίες των Ισραηλινών Αμερικανών στο Ιράν. Λοιπόν, όταν υπάρχει μια τέτοια ανισότητα πλούτου, όλο είναι δυνατόν, είτε λοιπόν να εξαγοραστεί μια ηγεσία, είτε να απειληθεί, είτε να συκοφαντηθεί, είτε να εξαγοραστούν εκείνοι που μπορούν να την υπονομέσουν. Κάτι τέτοιο μήπως συνέβη και στη Βενεζουέλα. Μια κοινωνία με μεγάλο αγωνιστικό παρελθόν για το λαό, τον ίδιο της Βενεζουέλας. Σήμερα η κυρία Ροντρίγκες κυβερνά, έχουν χωρίσει τον πλούτο τους στους Αμερικανούς. Καταλήγει ο κύριος Τζίμας εδώ και θέλω να το προσέξω και μάλιστα θα ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα και μαζί του για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει γράψει 2 βιβλία. Ελπίζω μέσα στον Ιούνιο να έχουμε την χαρά και την τιμή να κάνουμε μια κουβέντα μαζί του και για αυτό το θέμα. Λέει λοιπόν εδώ ο κύριος Τζίμας, δεν είναι τυχαίο ότι κάθε τεχνολογική εξέλιξη με τη φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης να πρωταγωνιστεί σήμερα, ακριβώς επειδή χειραγωγείται από τον λόγο κατεστημένο, επιτείνει περαιτέρω την ανισότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί προσέξτε, η τεχνητή νοημοσύνη από ιδιωτικές εταιρείες. Δεν είναι ένα δημόσιο αγαθό το οποίο γυρίζει στην κοινωνία. Είναι ένα ιδιωτικό αγαθό το οποίο εκμεταλλεύεται το δημόσιο. Έτσι, εκμεταλλεύεται την κοινωνία, εκμεταλλεύεται τους μηχανισμούς οι οποίοι εγγυώνται των κρατών των σημερινών, εγγυώνται τα κέρδη της. Λέει λοιπόν εδώ ο κύριος Τζίμας, η τεχνητή νοημοσύνη έχει δημιουργήσει ήδη 50 νέους δισεκατομμυριούχους μόνο το 25 και έχει κάνει τους υπάρχοντες δισεκατομμυριούχους περίπου μισό τρισεκατομμυρίο δολάρια πλουσιότερος. Από τότε που κυκλοφόρησε το ChatGPT το 2022, ο πλούτος του κορυφαίου 1% έχει αυξηθεί κατά 15 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το ξαναπούμε. Ο πλούτος του κορυφαίου 1% έχει αυξηθεί κατά 15 τρισεκατομμύρια δολάρια. για το περίπου 40% που δεν κατέχει μετοχές, η τεχνητή νοημοσύνη τους έκανε 0 δολάρια. Αν είναι αυτό το όνειρό μας για μια αρμονική, ισότιμη, δίκαιη κοινωνία, ας συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Προφανώς και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον πλανήτη, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε τη χώρα μας. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Η Ελλάδα το έχει πλησιάσει πολλές φορές στην ιστορία της. Μήπως ήρθε η ώρα να το προσπαθήσει και να το επιτύχει ξανά? Φαντασίες, όνειρα, ενδεχομένως. Μήπως πραγματοποιούνται όμως? Φίλοι και φίλες, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, αφού σας ευχαριστήσουμε ξανά που είστε μαζί μας, αφού σας ευχαριστήσουμε ξανά που εκδηλώνετε την αρέσκεια

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη, είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων, βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Έχω δει τα χέρια μου με ορούς, έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα, έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
4: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γύρια.
7: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάνικο και δεν προλαβαίνει.
8: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
9: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
10: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
11: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
12: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
5: Όχι άλλο καρβουνό.
13: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
14: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

Μανάρια μου, οπαδή της ομαλότητας, της σταθερότητας, της φαυλότητας, της χριστιανοσύνης, της δικαιοσύνης, της αρχαιότητας, της αριστεράς, της προόδου, της αυρογαμίας, της μακροζωίας, της μικροφαλίας και της μαλακίας, καλώς ήρθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που εκεί που χέσαν οι κανονικοί βγάλαν έναν αντάρτη και τι εβδομάδα. Πρέζα όμορφη, ξεκινάω, διαβάζω. Ανακοίνωση του κυρίου Δημητριάδη, γνωστού ανιψιού του Πρωθυπουργού και μπουκετορίχτη στο μεγάλο τεράστιο τρανό. Μάγκα, αλλά δεν τον είδαμε και πολύ, Βαγγέλη Μαρινάκη. Πληροφορήθηκα ότι θέλω κάθε τρίτη πρόταση να σηκώνεστε, χωρίς να σας το λέω εγώ έτσι, πια έχουμε συνεννοηθεί όλοι και όλες επάνω και να ρίχνετε ένα πρέζα όμορφη. Πάμε. Πληροφορήθηκα ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέθεσε εναντίον μου μήνυση. Μήνυση. Δεν πάμε με μηνύση, θα γίνει δουλίτσα τώρα. Πού είναι η μπράβη, τι γίνεται. Έλα, παιδιά, έχει μερικές σταθερές η χώρα. Άμα να ξεπέσουμε, μήνυση μου έχει κάνει και πέρα ο Ανδρουλάκης, έλεος κάπου. Δηλαδή, το θράσος του δεν έχει όρια. Όχι το Ανδρουλάκη, του Μαρινάκη, όπως λέει εδώ ο Δημητριάδης. Την ώρα που όλη η Ελλάδα έχει δει την απρόκλητη και άναντρη επίθεση του Μπουρμπουλέ, λέει διάφορα κτλ. Α, όχι. Με τον οργανωμένο στρατό υπόδικων μπράβων του. Wow, τι λέει εδώ ο Δημητριάδης και όλα αυτά. Βάζει για λίγο Ολυμπιακό μέσα, γιατί χωρίς ομάδα και θρησκεία και αυτά δεν γίνεται δουλίτσα. Και πάμε παρακάτω λοιπόν. Είναι αδιανόητο Μπουρμπούρ. Λέει διάφορα για το Μαρινάκι, ότι την κοπάνισε, λέει, και πήγε στο Λονδίνο να κρυφτεί. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αλλά την τελευταία φορά που ένας ολιγάρχης εφοπλιστής πήγε στο Λονδίνο να κρυφτεί, έκανε 6 χρόνια να γυρίσει. Ο Αλαφούζος. Τώρα. Δεν νομίζω την ίδια περίπτωση. Πάμε όμως στο τέλος, γιατί πρέπει κάποια στιγμή όλοι και όλες μαζί να σηκωθούμε να τραγουδήσουμε το γνωστό εθνικό ύμνο της πατρίδας. Για να τελειώνουμε, λέει ο Δημητριάδης. Δεν έχω μάθει να σκύβω το κεφάλι. Ωραίο. Ποτέ και σε κανέναν. Θα προστατεύσω την οικογένειά μου, δεν το συζητώ, τις αρχές και τις αξίες μου μέχρι τέλους. Δεν το συζητώ.

0: δεν θα μας κυλήσει ο κύριος Μαρινάκης όλου στο βούρκο του. Και τελειώνει. Κύριε Μαρινάκη, δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία. Πάμε. Όχι στην κόκα της Κολομβίας. Ναι στην πρέζα την ελληνική. Όλοι και όλες μαζί. Κολομβία, no pasaran. Έχουμε βουλωμένα ρουθούνια. Πλάκω στην αλλεργίες. Αφού λοιπόν ξεκινήσαμε με αυτή τη χαρούμενη είδηση όπου Έλληνες συμπατριώτες θα υπερασπιστούν τα ιερά και τα όσια της πατρίδας που είναι η πρέζα και δεν θα αφήσουν την πατρίδα να κυλιστεί στην κόκα που είναι της Κολομβίας. Είναι γνωστό, την κόκα στην Ελλάδα μόνο την πίνουμε, δεν την πουλάμε. Συνεχίζουμε με άλλα πράγματα που μας κάνουν υπερήφανους. Επιτέλους. Μπορεί να μας πήρε ένα μήνα σχεδόν, αλλά επιτέλους σήμερα στείλαμε διαβήματα, όχι ένα, πολλά. 5, 6, 12, 42 διαβήματα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το περίφημο drone Μαγκούρα που βρήκαν, όχι βρήκαν, που αλίευσαν, όπως είχε πει ο αντεγαμής Νικοδένδιας, που παρένθεση διαβάσαμε αυτή την εβδομάδα στο πόθεν έσχεστο, δήλωσε και μια σπιταρόνα στο Λονδίνο 1,5 εκατομμύριο βρετανικές λίρες. Μπράβο Νικολάκη, μαγκουρίτσα, μαγκουρίτσα, έγινε η δουλίτσα λοιπόν, κονόμησε και ο αντεγαμής Νικοδένδια. Βέβαια τώρα, αν είναι όλο σου το όνομα αντεγαμής Νικοδένδια, πρέπει να έχει πολλά σπίτια. Δεν μπορεί να μείνει όλη μέρα στο ίδιο σπίτι, να είμαστε γιατί είναι. Πλέμπα. Έτσι λοιπόν στείλαμε πάρα πολλά διαβήματα στους Ουκρανούς. Οι Ουκρανοί απάντησαν όχι. Γιατί? Γιατί είναι γνωστό ότι τραβάνε κόκκες από την Κολομβία και μας έχουν γραμμένους, αλλά εμείς είμαστε περήφανοι γιατί στείλαμε διάβημα. Τρίτη και τελευταία είδηση υπερηφάνειας για την εβδομάδα που μας πέρασε, συνελήφθη Έλληνας συμπατριώτης Λεβέντης Μάγκας και Καραμπουζουκλής στη Βρετανία να κάνει κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Επιτέλους. Επιτέλους. Μόνο προδότες πια. Βγάλαμε και ένα Λεβέντι. Έλα μωρή Ρανάρα. Βαλιστικό και γρήγορα. Όχι εδώ. Εκεί που λένε κόκκες. Συνεχίζουμε. Με αυτά που μας ενώνουν. Ένα από αυτά που μας ενώνουν ως κοινωνία είναι οι περίφημες πανελλήνιες ή πανελλαδικές, πάει και έρχεται αυτό το όνομα, εξετάσεις. Γιατί και από πού φαίνεται ότι αυτό μας ενώνει. Ξεκάθαρο, πόσο μάλλον φέτος. Τα δύο κορίτσια που πιάστηκαν χέρι-χέρι και πήδηξαν στο κενό και σκοτώθηκαν, είχαν αφήσει μία επιστολή όπου μέσα ανέφεραν έναν από τους λόγους της αυτοκτονίας τους, τις πανελλήνιες εξετάσεις. Έτσι λοιπόν η ελληνική κοινωνία, προκειμένου να τιμήσει το θάνατο αυτών των δύο κοριτσιών, συμμετέχει στο σύνολό της, πού? Στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αλίμονο, δεν θα αφήσουμε κανένα θάνατο να μας χαλάσει τα ιερά και τα όσια. Έχει πολύ ιερό και όσιο εκτός από πρέζα σήμερα το βίντεο του τόπου μας. Έτσι λοιπόν τα παιδιά όρμηξαν με λύσα, με ορμή στις πανελλαδικές εξετάσεις για να πετύχουν να μπουν στα πανεπιστήμια και σε αυτό το περιβάλλον, στα Τρίκαλα, για μια ακόμα φορά. Βλέπουμε αυτή τη γαμάτη φωτογραφία για μια ακόμα φορά και διαβάζουμε ότι σε έναν Ισπερινό, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων, βοηθειά μας και στα παιδάκια, τα παιδιά γονάτισαν μπροστά στον Πάπαρδο, εδώ γιατί πολλοί παπάδες. Τα παιδιά γονατιστά, γιατί είναι αυτό που λένε, είναι η νέα γενιά, ρε. Θα μπουν οι νέοι μπροστά, θα αλλάξουν όλα. Έτσι, γονατιστεί. Με τι σκοπό? Να πάρουν την ευλογία του Θεού και να πετύχουν τις εξετάσεις. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό θεωρείται σκονάκι. Δηλαδή, ένα παιδί που δεν γονατίζει μπροστά στον παπά στα Τρίκαλα. Με ένα παιδί που γονατίζει μπροστά στον παπά στα Τρίκαλα. Δεν είναι πιο μπροστά. Ε? Δεν έχει δηλαδή κάποια, τέλος πάντων, εφόδια που δεν έχει ο άλλος μαθητής. Δεν ξέρω να το δει αυτό η υπεύθυνη κυβέρνηση και ή θα γονατίζουν όλα τα παιδάκια ή κανένα. Τώρα, αν δεν μπορείς να είσαι στα Τρίκαλα για να γονατίσεις, υπάρχει το email και το κινητό του Παπακοσταντίνου, εδώ. Παπακοσταντίνος λοιπόν, ο οποίος λέει στείλτε email, το ονοματεπώνυμο του ή της που συμμετέχουν στις πανελλήνιες πανελλαδικές εξετάσεις και εμείς θα μελετήσουμε αυτά τα παιδάκια, θα τα πούμε στο λόγο στον Ισπερινό και θα πετύχουν τις εξετάσεις. Στην αρχή του λοιπόν αυτό το email λέει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος στη Β' προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο τάδιο κτλ. Αναφέρει τι ασθενεί και ούκ ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και ούκ εγώ. Πυρούμε, δηλαδή, άλλο χαιρετίζεται, άλλο καβλώνει. Α, το κάνουμε μια ελεύθερη μετάφραση, για να μας διδάξει ότι ο αληθινός και γνήσιος χριστιανός συμμετέχει με κάθε τρόπο στην οποιαδήποτε δοκιμασία και δυσκολία των αδελφών του και διάφορα άλλα τέτοια. Εδώ αυτό που ξεχνάει να γράψει ο παπάς και βέβαια ξεχνάει και οι δάσκαλοι να τα μάθουν τα παιδιά στο σχολείο, είναι ότι ο Απόστολος Παύλος των Εθνών έστελνε επιστολές στους Κορινθίους, γιατί την πρώτη φορά που εμφανίστηκε στους Κορινθίους από κοντά να τους πει τέτοιες πίπες, έφαγε γιαούρτια, ντομάτες και ορισμένες κοτρονίτσες. Οπότε μετά, για να είναι πιο safe η διδασκαλία, το γύρισε στις επιστολές. Έτσι και ο παπάς δουλεύει με email. Παρόλα αυτά, όσοι μαθητές βοηθηθήκατε από το Θεό μέσω της Εκκλησίας και των παπάδων για να πετύχετε στις πανελλήνιες πανελλαδικές εξετάσεις, τέρμα. Δεν έχει άλλη ούτε ευλογία ούτε βοήθεια πλέον από την Εκκλησία. Γιατί? Γιατί μετά από αυτό το βίντεο εδώ που κυκλοφόρησε, ένα ακόμα βίντεο που κυκλοφόρησε, φαντάζομαι όλη μέρα θα το παίζουν στα κανάλια των εφοπλιστών που δεν κάνουν δουλειές με το Ισραήλ και τους Ρώσους, Αυτό λοιπόν το βίντεο τι δείχνει? Δείχνει λοιπόν στρατιώτες, σιωνιστές, δολοφόνους, ανηλίκων, βιαστές, γυναικών, ανδρών και οποιοδήποτε βρεθεί μπροστά τους. Δείχνουν ότι αυτοί οι τύποι στον Λίβανο σπάνε, βανδαλίζουν για μια ακόμα φορά έναν ακόμα χριστιανικό ναό. Το κάνουν τρεις φορές τη εβδομάδα. Το βίντεο ποιος θα ανεβάζει? Μα οι ίδιοι, γιατί είναι περήφανοι για την πράξη τους. Φαντάζομαι λοιπόν ότι μετά από όλο αυτό, σε μια χώρα που περηφανεύεται ότι το 96% είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, που η Εκκλησία είναι τόσο ισχυρή και δυνατή, ό,τι βοηθήσαμε από μαθητές βοηθήσαμε, γιατί από σήμερα ήδη κιόλας, έχουμε μάθει στην Αρχιεπισκοπή, ετοιμάζονται Μολότοφ, από σήμερα όλο το Παπαδαριό και οι πιστοί, άντρες, γυναίκες κλπ. Θα είναι καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ, εδώ στη λεωφόρο Κηφισιάς και όχι Κηφισίας, να διαμαρτυρηθούν. Γιατί? Τι γιατί? Γιατί άλλο? Γιατί οι σιωνιστές δολοφονούν χριστιανούς όπου τους βρουν και όπου σταθούν. Τώρα, επειδή έχει πιάσει λίγο ζεστούλα στην Αττική και είναι μαύρο το ράσο, βαρύ το πετραχύλι και υπάρχει περίπτωση με την καυτή ασφάλτου της λεωφόρου Κηφισιάς να μην αντέξει πολύ το Παπαδαριό, να κρατήσουν τη Μολότοφ καβάτσα, να έρθει ο χειμώνας, να ανοίξει η θεατρική σεζόν, να βρουν ένα θέατρο από έναν τύπο ο οποίος προσβάλλει δεδομένα τα ιερά, τα όσια της πίστης, της Ορθοδοξίας και της Εκκλησίας και να την πέσουν σε αυτόν. Όσον αφορά για τους σιωνιστές, απλώς οι παπάδες σπρώχνονται να πάρουν καναρχίδι από αυτό που έχει στο στόμα του ο Άδωνης, ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, να πάρουν κι αυτοί λίγο μια τριχούλα, ρε παιδιά. Παιδιά, και εμείς πιστοί είμαστε. Ξοχαμούρες. Αφήνουμε λοιπόν πίσω μας με την ψωλότριχα στο στόμα τους παπάδες παπατζίδες και πάμε στους παπατζίδες της οικονομίας. Έτσι κι αλλιώς και οι πρώτοι και οι δεύτεροι ένα ενδιαφέρον έχουν και έναν Θεό. Τα φράγκα, τίποτα άλλο. Ο μόνος Θεός είναι τα φράγκα. Πάμε λοιπόν στα φράγκα, γιατί στο επίπεδο της οικονομίας την εβδομάδα που μας πέρασε η χώρα κολυμπάει στο θαύμα. Το ένα θαύμα μετά το άλλο. Πάμε στο πρώτο θαύμα. Είμαστε, λέει, και έχω βίντεο, ο Στουρνάρας, είμαστε, λέει, πάνω οικονομικά, κατά μέσο όρο, πάνω από τους Φινλανδούς. Πάμε, πριν δείτε το βίντεο. Πρέζα όμορφη, αφού δείτε το βίντεο θα το λέτε μόνοι σας. Πάμε το βίντεο.
1: Είμαστε περίπου στο πλούτο των οικοκυριών, έτσι. Μιλάω κατά μέσο όρο, πάνω από τη Φινλανδία. Και αυτό οφείλεται πρώτον στην αύξηση των τιμών των ακινήτων, δεδομένου ότι έχουμε ένα υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Όπως ξέρετε, στην Ελλάδα υπάρχει υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης, πάνω από 70% σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Είμαστε, λέει, απάνω, αλλά μέσω όρο. Δηλαδή, ένα χιλιάρικο έχω στην τράπεζα. Ένα 3 εκατομμύριο ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης που λέγαμε πριν στο Λονδίνο, άρα ο μέσος όρος είναι αυτό. Δηλαδή, άστο χιλιάρικο, ρε μαλάκα, θα μοιράσουμε τα δικά μου. Κάπως έτσι. Ήταν αυτό που λέγαμε παλιά. Ο Τραμπ, αν μπείτε στο βιογραφικό του, δηλώνει αυτοδημιούργητος. Τελείως. Γιατί, λέει, ξεκίνησε την καριέρα του ως επιχειρηματίας μόνο με 500 εκατομμύρια δολάρια που του έδωσε ο μπαμπάς του. Του είπε, πάρε τα και κάνω θέλεις. Δεν σε βοηθάω, αλλά ξέχασέ με. Όπως ακριβώς ο μπαμπάς μου και οι περισσότεροι μπαμπάδες όλων των αγοριών και κοριτσιών σε αυτή τη χώρα, οι οποίοι μας άφησαν ως κληρονομιά, ως απόθεμα. 500 εκατομμύρια Χριστοπαναγίες. Και μετά μας είπανε, έχεις τη βοήθεια της Χριστοπαναγίας, καλός είσαι, τράβα κάνε. Έτσι λοιπόν, αυτοδημιούργητος εγώ, αυτοδημιούργητος και ο Τραμπ. Έχουμε μια διαφορά βέβαια, εγώ τον ρίχνω τον Τραμπ, γιατί εγώ είχα και τη βοήθεια της Χριστοπαναγίας. Αυτός θα κάνω όλα μόνος του. Να τα λέμε, να είμαστε ειλικρινείς. Πάνω, λέει, από τους Φινλανδούς. Και εδώ συνεχίζονται τα θαύματα. Γιατί λέει αυτός ο Στουρνάρας ότι είμαστε πάνω από τους Φινλανδούς και τι προετοιμάζεται να κάνει? Προσέξτε. Λέει ότι είμαστε πάνω από τους Φινλανδούς λόγω ιδιοκατοίκησης. Πάνω από το 70% λέει των Ελλήνων έχουν δικό τους σπίτι. Τώρα, γιατί τόσοι άνθρωποι ψάχνουν σπίτι να νοικιάσουν, δεν βρίσκουν, δεν τους φτάνουν τα λεφτά, δεν μας το πως τουρνάρας. Μάλλον θα είναι εξωγήινοι. Παρ' όλα αυτά, πάνω από το 70%. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Θυμάστε ένα νόμο που είχε έρθει με το πρώτο μνημόνιο και μας το διαφήμιζε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, γνωστός αντισυνταγματολόγος, ως προσωρινό και όχι μόνιμο? Τον ένφια. Τον θυμάστε? Μπράβο που τον θυμάστε. Θυμάστε που ο Σαμαράς με το δεύτερο μνημόνιο θα τον καταργούσε, αλλά δεν το έκανε. Μπράβο που το θυμάστε και αυτό. Θυμάστε που ο Τσίπρας με τον Καμένο, με το τρίτο μνημόνιο, και αυτός θα καταργούσε τον ένφια, αλλά δεν πρόλαβε. Μπράβο που τα θυμάστε όλα. Θυμάστε μετά θα τον καταργούσε ο Μητσοτάκης, ο οποίος μας έβγαλε για τα μνημόνια, αλλά είχε προλάβει να μας βγάλει ο Τσίπρας με τον Καμένο από τα μνημόνια. Χαίρομαι που τα θυμάστε όλα σε μια χώρα που κολυμπάει στην πρέζα. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτό το νόμο? Διαβάζουμε. Ο νόμος. Συγγνώμη. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτό το φορό? Ο ένφια θα γίνει τριπλός. Πώς είναι τα ξενοδοχεία για γαμιστρώνες? 3x. Έτσι και ο ένφια. Το σπιτάκι σας θα θεωρηθεί γαμιστρώνας. Οπότε θα είναι 3x. Διαβάζουμε εδώ λοιπόν, τριπλός ο φόρος ένφια. Ένα για το κράτος, για το υπερταμείο. Ένα για το δήμο, για τα βίσματα, ένα για την περιφέρεια, γιατί και ο Χαρδαλιάς είναι στον όγκο αυτή την περίοδο και πρέπει κάτι να φάει και αυτό το παλικάρι. Το έχουμε, το έχουμε. Μόνο που αυτός ο νόμος λέει δεν θα εφαρμοστεί από τώρα, θα εφαρμοστεί από το 27. Δηλαδή με τη νέα κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή. Προετοιμαστείτε λοιπόν, βάλτε 3 χ έξω από το σπιτάκι σας, γιατί θα είναι σούπερ γαμιστρώνας που θα εισπράττει τρελά το κράτος, ο Δήμος και η περιφέρεια. Απλώς το μόνο που δεν ξέρουμε ακόμα είναι αν ο νέος ένφια επί 3 θα είναι ένας φόρος που θα έρθει, ας πούμε, μετά από διαπραγμάτευση ή έτσι. Άλλο θαύμα λοιπόν που είχαμε στα πλαίσια της οικονομίας μας αυτή την εβδομάδα που πέρασε είναι τα περίφημα χρέη των κομμάτων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία είναι μια πεντακοσάρα και μια πεντακοσάρα. Χοντρικά, μέσες άκρες λοιπόν. Αυτά τα χρέη που τα πιπηλάμε εμείς κατά τρεις και λίγο και λέμε χρωστάν τον κόλο τους, δεν υπάρχουν. Θαύμα. Δεν το ξέραμε. Δεν είχαμε πάρει χαμπάρι ότι γίνει αυτό το θαύμα. Ποιος μας το ανακοίνωσε την εβδομάδα που μας πέρασε? Ποιος άλλος? Η αρσενική Εύα Μπράουν. Σπάνια λέει αλήθεια, αλλά αλήθεια λέει.
2: Στην πραγματικότητα, τα χρέη του ΠΑΣΟΚ και την Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο να αυξάνονται.
3: Ωραία, τόσα έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια?
2: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις ανακεφαλοποίησης τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν νοιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει από την ανακεφαλοποίηση.
0: Είδατε τι ωραία τα λέει εδώ το θερμοκήπιο τρίχας και υαλουρονικού. Τι ωραία που τα κελαϊδάει. Πάνε αυτά. Με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών φύγαν τα χρέη των κομμάτων. Ένα-ένα με τη σειρά. Πρώτον, όταν λες ανακεφαλαιοποίηση, ποια από όλες? Να ήταν μια. Να ήταν μια, θα ήταν καλά. Εδώ ήταν τρεις-τέσσερις. Με ποια από όλες τις ανακεφαλαιοποιήσεις που κάναμε εμείς με τα δικά μας τα λεφτά των τραπεζών φύγαν τα χρέη των κομμάτων? Δεύτερον, αυτό το λέει εύκολα για να έχουμε και εμείς και εσείς να βρίζουμε τα κόμματα και τις τράπεζες. Αυτό που δεν θα πει ποτέ η αρσενική Εύα Μπράουν είναι ότι με τις περίφημες ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών φύγαν και τα χρέη μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της πατρίδας, οι οποίοι αυτή την περίοδο είναι στα γήπεδα και παίζουν για τον περήφανο λαό και κονομάνε κούπες και πρωταθλήματα και τα λοιπά. Και τι άλλο, τι πείτε κι άλλο. Και το τελευταίο οικονομικό θαύμα λοιπόν που είχαμε την εβδομάδα που μας πέρασε, για να φτάσουμε και στο μπλουζάκι ή αλλιώς την μπλουζάρα του Λάζαρου στα σωστά χρώματα της Μπαρτσελώνα, ήταν ο πληθωρισμός, ο οποίος λέει για το μήνα Μάιο έφτασε το 5%. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, επειδή έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, να περάσει ακόμα και τον Ανδρουλάκη ο πληθωρισμός. Όπως πάνε τα γκάλωπ και οι μετρήσεις, τον Ανδρουλάκη το βγάζουν κάτω, τέρμα βυθό. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν το κόμμα του Ανδρουλάκη που λέγεται ΠΑΣΟΚ να βγει κάτω και από τον πληθωρισμό. Γι' αυτό αυτό το μπλουζάκι. Φτιάξτε κόμμα. Κοιτάξτε πόσα καλά να έχεις δικό σου κόμμα. Κόμμα. Έχει πολλά. Το κόμμα γράφεται με δύο μη. Εμείς το έχουμε γράψει με ένα. Γιατί το άλλο μη πήγε από κάτω και το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι κόμμα κόμμα μαλάκα. Είναι το κόμμα και ο μαλάκα που θα ψήσει το κόμμα. Είναι πολλά. Και εδώ έχει την τσαχπινιά από το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Πολύ πρέζα, πολύ κόκα. Ας μπούμε λίγο και στη δημοκρατία και τις δημοκρατικές διαδικασίες, αφού μας τουρώσαμε γερά. Μεγάλη μου παράληψη, ξέχασα να σας το δείξω πριν, για να δείτε πόσο μπροστά είναι ο προφήτης. Σας δείχνω από τώρα το μπλουζάκι που θα φοράω Γενάρη, Φλεβάρη, άντε Μάρτιο, δε, παραπέρα δεν πάει, σε ένα βίντεο του Ζαραλίξ Τρεβί. Αυτό θα είναι εδώ. Ενφιά, ενφιά. Θα γίνει σε όλα τα γήπεδα αυτό. Τραγουδάμε όλοι και όλες μαζί, εκτός αν πουλήσουμε, χαρίσουμε τα σπίτια μας σε σιωνιστές, δολοφόνους, παιδοκτόνους, βιαστές, οι οποίοι έχουν ανάγκη από ξεκούραση γιατί κάνουν δύσκολη ζωή. Ρωτήστε και τον παπά της γειτονιάς σας. Πάμε λοιπόν στα νέα κόμματα. Ανακοίνωσε ο Τσίπρας, επιτέλους είχαμε τρομερή αγωνία, νέο κόμμα. Μας έχει βογγίξει τώρα εδώ τρεις εβδομάδες με την Μπαρσελόνα. Πιστεύει ο Τσίπρας και ο Καραμαλής το πίστευε αυτό μέχρι που έφυγε με χιαστό από το γήπεδο της Λεωφόρου. Πιστεύει λοιπόν ο Τσίπρας ότι έχει μεγάλη σχέση με το ποδόσφαιρο και παίζει μεγάλη μπάλα. Μας τα έχει κάνει Ζέπελιν πραγματικά να παρουσιάζει τον εαυτό του ως την Μπαρσελόνα. Ρε μάστορα, ένα-ένα με τη σειρά από πού να αρχίσουμε, πού να τελειώσουμε. Λίγο σεβασμό στην Μπαρσελόνα. Γιατί θα πέσουμε σε λίγο στα ιερά και τα όσια και η Μπαρσελόνα είναι κοντά στα ιερά και τα όσια, σε αντίθεση με σένα. Η Μπαρσελόνα, εκτός από ομαδάρα, φέτος πήρε και το πρωτάθλημα. Η Μπαρσελόνα λοιπόν, όταν πήρε το πρωτάθλημα φέτος, έκανε μια φιέστα, όχι σαν αυτή που βγήκε ο πρόεδρος της ΑΕΚ και έβγαλε πολιτικό λόγο για τα βάσανα της ζωής του, αλλά έκανε μια φιέστα κανονική όπως κάνουν ποδοσφαιρικές ομάδες σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή, βάλαν τους παίχτες σε ένα πούλμαν και τους γύριζαν γύρω-γύρω στην πόλη να τους χαρούν οι οπαδοί, αυτοί που τους λατρεύουν. Και πάνω στο πούλμαν, ο Γιαμάλ κρατούσε Παλαιστινιακή σημαία. Ο Γιαμάλ της Μπαρσελόνα. Όχι ο Γιαμάλ της Κυψέλης, μάστορα. Είχε και ο Τσίπρας λοιπόν, χωρίς ντροπή βεβαίως, δεν ξέρω αν την έβαλε αυτός ή κάποιος άλλος, στην παρουσίαση του νέου κόμματός του υπήρχε μια Παλαιστινιακή σημαία κάπου. Ξεκάρφωτη, την τοποθέτησαν, δεν ξέρω. Και εδώ, εντάξει, γεμάτοι παπάδες είμαστε, τα αντέχουμε τον Παπατζηλίκη, αλλά καμιά φορά τσαντιζόμαστε και λίγο, καμιά φορά. Το πρώτο που έγινε λοιπόν με τον Τσίπρα, έτσι ως. Έκανε έναν τόρο, ρε παιδί μου, ήταν ένα βιντεάκι που έβγαλε, ότι και καλά δεν ήξερε το όνομα, και βγήκε μια κυρία στο δρόμο και είπε ένα όνομα και είπε ο Τσίπρας μ' αρέσει. Και μετά μια άλλη κυρία που δεν φαίνεται στην κάμερα του είπε: α, δεν γίνεται αυτό. Έχουμε κλειδωμένο το άλλο. Δημοκρατικές διαδικασίες. Made in Τσίπρας.
4: Ορίζοντες θα μ' άρεσε.
5: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
6: Πρόεδρε, έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα.
5: Ας ξεκλειδώσει.
6: Δεν παίζει. Σάιντ μπάνερ, βίντεο είναι όλο έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια.
5: Αυτά συμβαίνουν όταν έχει δύο ομάδα. Τι να κάνουμε. Ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει.
7: Πρόεδρε, 65% πήρε το όχι.
0: Τέλεια. Ας πάμε με αυτό.
7: Πρόεδρε, έχει ήδη κλειδώσει το ναι.
0: Ας ξεκλειδώσει.
7: Δεν παίζει. Μνημόνιο, μεσοπρόθεσμο, περικοπές συντάξεων είναι όλα έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια.
0: Αυτά παθαίνεις άμα έχεις γρήγορη πουλημένη ομάδα. Τι να κάνουμε. Πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει. Έτσι είναι αυτά, μανάρια μου, τα έχει τα προβλήματά της η αριστερά της προόδου και της ορατότητας και της συμπερίληψης. Το έχει κλειδωμένο από πριν, αλλά το ξεκλειδώνει αργότερα να το δουν και οι από κάτω. Και συνεχίζουμε. Το άλλο που έκανε ο Τσίπρας στην εκδήλωση στο Θησείο που έγινε ήταν ότι ανέβηκε ένα κοριτσάκι, τρομερή πασοκιά, ανέβηκε ένα κοριτσάκι πάνω στη σκηνή και του έδωσε ένα φάκελο, ένα χαρτί, αυτό το οποίο το ξετύλισε και διάβασε έκπληκτος το όνομα του νέου κόμματος που δεν το ξέρω. Οπότε, εντάξει, όλοι ξέρουν ότι αυτό είναι λίγο στημένο, όπως όλα. Παρ' όλα αυτά, όλοι κάνουμε ότι πανηγυρίζουμε. Παρ' όλα αυτά, όπως όλα, λοιπόν, και έκανε ο Τσίπρας ότι το παίζει, ότι διαβάζει το νέο και είναι έκπληκτος. Τώρα, θα το δείτε το βίντεο που είναι έκπληκτος. Πρέπει να μιλήσω στις ηλικίες κάτω των. Τι να πω τώρα, γαμώ το κύριο. Κάτω των 30-25, να είμαστε σίγουροι. Ο Τσίπρας, όπως και εγώ, ανήκουμε σε μία γενιά ανθρώπων που μεγαλώσαμε θέλοντας και εμείς με ένα σύριαλ που λεγόταν Λάμψη. Ήταν ένα σύριαλ του Νίκου Φόσκολου, το οποίο το έπαιζε ο Αντένα καθημερινά και δεν έχει καμία σημασία αν θέλαμε εμείς να το δούμε ή όχι. Το βλέπαμε με το ζόρι, τα ακούγαμε με το ζόρι, γιατί το βλέπω όλη γειτονιά. Οπότε και να μην το βλέπες, τα ακούγες. Εντάξει. Χώρια που οι μανάδες και είναι αυτό, δηλαδή είμαστε η ίδια γενιά που μεγαλώσαμε τα σύριαλ του Παπακαλιάτη που γάμαγε μάνες. Είναι αυτή η γενιά που έχουμε βασανιστεί από τις μανάδες μας, να το πω έτσι. Πάμε λοιπόν. Αυτό το σύριαλ, για να μαθαίνετε δύο πραγματάκια, επειδή ήταν καθημερινό και δεν προλάβαινε ο άνθρωπος να γράφει τόσο πολύ κείμενο για να έχει κάθε μέρα να δείχνει κάτι, τα σημαντικά, τα σοβαρά, τα βάζει σε αργή κίνηση. Οπότε είχαμε το φαινόμενο οι ηθοποιοί μαζί με την αργή κίνηση να παίζουν το παίξιμο. Δηλαδή έπαιζε ο ηθοποιός και από πάνω με την αργή κίνηση έπαιζε το παίξιμο. Παραδείγματος χάρη, έκανε ο ηθοποιός έκπληξη. Έμπαινε η έκπληξη σε αργή κίνηση και γινόταν. Αυτό έπαθε ο Τσίπρας. Παίζει την έκπληξη. Λάμψη. Μαλάκα, ήταν τέλειο. Το Περιστέρι και κάτι δαντουλάκι έλειπα από εδώ. Ήταν γαμάτο. Ήταν τρομερό. Και μετά αποκαλύφθηκε το όνομα. Ελλάς. Τι να το λέω. Εκεί να δείτε Ιερά και Όσια. Ξεσηκώθηκαν όλοι με το Ελλάς. Και το μεταξύ εδώ είναι η παράνοια. Οι περισσότεροι που ξεσηκώθηκαν είναι οι πολύ αριστεροί, οι οποίοι ξεσηκώθηκαν, λέει, γιατί γράφοντας Ελλάς το κόμμα του ο Τσίπρας, δεν σέβεται τα ιερά και τα όσια. Ρε φίλε, δεν θα τελειώσουμε ποτέ με τα ιερά και τα όσια εδώ. Τα ιερά και τα όσια της αριστεράς. Γιατί, λέει, με αυτόν τον τρόπο καπηλεύεται το νεάμελας. Μαλάκια, πάτε καλά. Παιδιά, είστε εδώ. Λείπατε στον πλανήτη Άρη και ήρθατε φέτος. Είστε καλά. Ο Τσίπρας συγκυβέρνησε με τον ακροδεξιό Καμένο 4 χρόνια. Και βγάζει το κόμμα Ελλάς. Και το πρώτο που σας έρχεται είναι το ΕΑΜ Ελλάς και όχι το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Έχετε χαζέψει τελείως. Επίσης, συγκρατηθείτε λίγο, συντρόφοι σας και σύντροφοι. Συγκρατηθείτε λίγο. Λίγο-λίγο. Δεν θέλει πολύ μυαλό, θέλει παρατήρηση. Ό,τι στην πατρίδα μας δηλώνεται ως ιερό και όσιο είναι νεκρό. Πεθαμένο. Μουσιακό. Το μόνο που κάνει είναι παγκάρι για ίσπραξη. Είστε σίγουροι και σίγουρες ότι θέλετε να δηλώσετε το ΕΑΜ Ελλάς ως ιερό? Και όσιο, αν είναι έτσι, να το πάμε τέρμα. Βρείτε 2 βαρβίλες, όχι, βαρβίλες δεν είναι καλές. Βρείτε 2 παντόφλες και 3-4 κάστανα και πείτε είναι του Βελουχιώτη. Τα βρήκαμε πρόσφατα. Προθήκη γυάλινη, 5 ευρώ και μαγνητάκια 8. Σιγουράκι. Ιερά και όσια. Έλεος ρε μαλάκες. Πραγματικά έλεος ρε μαλάκες. Αφήνουμε λοιπόν στην προθήκη τα ιερά και τα όσια και τους πιστούς με τα 5 ευρώ στο χέρι να περιμένουν να προσκυνήσουν και ξαναπάμε στο κόμμα. Του Τσίπρα, Όλα τα κόμματα είναι πάρα πολύ ωραία, όλα τα κόμματα είναι φανταχτερά και λαμπερά, μέχρι να αρχίσουν να μιλάνε τα στελέχη των κομμάτων, τα οποία δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, και είναι όποιος παίρνει για απ' έξω και τον μαζέψαν και το χώσαν μέσα. Ό,τι δεν έχει πάθει ακόμα το κόμμα της Καριστιανού, γιατί βλέπουμε ακόμα μόνο την κυρία Καριστιανού και κανένα άλλο από τα στελέχη του κόμματος, όσον ούπο. Θα αρχίσει ο Τσίπρας λοιπόν και τα στελέχη του Τσίπρα δεν κρατιόντουσαν. Αμολύθηκαν κατευθείαν στις τηλεοράσεις. Έτσι λοιπόν, πρώτος βγήκε ένας αναπληρωτής εκπρόσωπος από τα Τρίκαλα. Αυτός εδώ ο κύριος, ο οποίος εκτός ότι είπε θα καταργήσει τις Πανελλήνιες, και αυτός, τώρα μην τις καταργήσεις. Εγώ λέω λίγο με ευαισθησία. Να σου πω μια ιδέα. Να κάνεις τις Πανελλήνιες με ένα λάμδα. Να προοδεύσει. Δηλαδή, πώς ήταν ο Γιάννης με ένα νι, το κόμμα με ένα μη, οι Πανελλήνιες με ένα λου. Αυτό. Σιγά σιγά οι αλλαγές. Αλλά είπε παρακάτω, παρόλο που είχαν στο θυσίο Παλαιστινιακή σημαία, εδώ ο εκπρόσωπος του κόμματος, του Γιαμάλ της Κυψέλης, είπε ότι η συμμαχία με το Ισραήλ θα διατηρηθεί, είμαστε υπέρ, δεν είναι τα πράγματα για σοβαρές αλλαγές. Αυτό το είπε ο ένας εκπρόσωπος του κόμματος Ελλάς. Ένας άλλος, ο οποίος δεν ξέρω τι θέση έχει στο κόμμα Ελλάς και λέγεται Τεμπονέρας, είπε και αυτός κάτι ανάλογο, αυτός το έχει σε δήλωση, εδώ το έχει σε βίντεο, κάτι ανάλογο και λίγο χειρότερο. Για το Ισραήλ, το Ελλάς ή την Ελλάς, δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό, και τη χώρα.
8: Προφανώς δεν είμαστε σε πόλεμο με το Ισραήλ για να διακόψουμε διπλωματικές, εμπορικές ή άλλες σχέσεις. Αλλά θέση έχει πάρει και ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση του για την προηγούμενη περίοδο. Άρα αυτή η επιλεκτική αναφορά μιας γεωστρατηγικής αναβάθμισης πολλές φορές συνδέεται με μεταβαλλόμενα γεωπολιτικά συμφέροντα. Ναι, προφανώς η γενοκτονία είναι διαρκής από πλευράς του Ισραήλ απέναντι στην Παλαιστίνη. Δεν έχει όμως την ίδια ένταση όπως αυτή την οποία είδαμε με τις μαζικές εκαθαρίσεις, ειδικά τα τελευταία 2-2,5 χρόνια περίπου.
0: Πιο χαλαρό στο λόγο του εδώ ο αριστερός Τεμπονέρας, ο οποίος λέει: εντάξει, εμείς τώρα κάναμε αυτές τις συμμαχίες και πρέπει να τις διατηρήσουμε. Η γενοκτονία, λέει, δεν ήταν σε αυτή την ένταση, γιατί η γενοκτονία έχει θέμα έντασης. Κοίτα να σου πω, σύντροφε Τεμπονέρα, όταν σκοτώσουν όλους τους Παλαιστίνιους και όλους στο Λίβανο, όλους και όλες και τα παιδάκια κτλ., θα πέσει απόλυτα η ένταση γενοκτονίας. Δεν θα έχουμε ένταση μετά, δεν θα υπάρχει κανείς να σκοτωθεί, είπε εδώ ο αριστερός Τεμπονέρας. Βέβαια. Είναι και το όνομα το αγαπημένο. Είναι μερικές φορές, παίζει το όνομα. Είμαστε χώρα οικογενειοκρατίας. Και κακώς μερικοί πιστεύετε ότι η οικογενειοκρατία αφορά μόνο τη δεξιά. Η οικογενειοκρατία αφορά τη χώρα. Όλοι. Όλους, όλα, όλες. Τεμπονέρας λοιπόν, όπως και ο Μητσοτάκης, που και αυτός από το όνομα κάνει καριέρα, δεν θα έκαναν αυτή τη δουλειά που κάνουν αν είχαν άλλο επίθετο. Ο Μητσοτάκης λοιπόν, αν δεν το λέγανε Μητσοτάκη, η δουλειά του θα ήταν να είναι ανθυποστέλεχος στο κόμμα του Βελόπουλου και να τσεκάρει τις επιστολές του Ιησού αν είναι γνήσιες ή όχι. Ο Τεμπονέρας, αν δεν το λέγανε Τεμπονέρα, το μόνο που θα έκανε προς τα αριστερά είναι όταν μπαίνει στον κυκλικό κόμβο, στο roundabout, να κοιτάει αριστερά. Κατά τα λοιπά, σούργελα. Και μια που είπα σούργελα, πάμε σε ένα άλλο στέλεχος του νέου κόμματος, του Τσίπρα Ελλάς. Και αυτός δηλώνει, λέγεται Νιφούδης, δώσε εδώ, και δηλώνει και αυτός αναπληρωτή. Πόσοι αναπληρωτές έχετε? Και αυτός αναπληρωτής εκπρόσωπος του κόμματος. Αλλά κάτι γίνεται. Ακόμα δεν έχετε γραφεία, δεν έχετε αυτό, δεν έχετε τίποτα. Και έχετε 40 αναπληρωτές. Τι συμβαίνει ακριβώς σε αυτό το κόμμα? Ο Νιφούδης λοιπόν, αυτός εδώ, ο οποίος είναι τρομερή μεταγραφή για την αριστερά, ήταν βουλευτής με το ποτάμι, πιο αριστερά, πεθαίνει και μίλησε για τα βάσανα των εργαζομένων και των δικών του, είναι αφεντικό τύπος, που δεν βγάζουν το μήνα και τρώνε από τις 15 και μετά μόνο μακαρόνια. Κοιτάξτε τι ωραία που το λέει.
9: Τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενους μου να τελειώνει ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη. Και ειδικά σε ένα σκηνικό.
10: Κύριε Νιφούδη, το λέτε αυτό, το καταλαβαίνω, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι το λένε πολλές πολιτικές δυνάμεις ότι αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα από τις αυξήσεις που έχουν γίνει, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι συμπιεσμένη, με αποτέλεσμα να υπάρχει για τους περισσότερους ένα κενό περίπου μια εβδομάδα 10 ημερών που ζορίζονται πάρα πολύ ή ενδεχομένως τρώνε τα χρήματα του επόμενου μήνα για να ζήσουν. Και λέτε, το βλέπετε και στους εργαζόμενους. Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρικα να σας πει γιατί δεν μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς. Για να μην το βλέπετε.
9: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
10: Και τι
9: οπότε
10: περιμένετε να.
9: Εννοείται το 15-19.
10: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέτε, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
9: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς? Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό που πάνω βάσει του προϋπολογισμού πρέπει να. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Δηλαδή, όταν ο εργαζόμενος. Δηλαδή, εμείς στην εστίαση είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι οι εργαζόμενοι μας είναι κατά μία και πελάτες μας. Δηλαδή, θέλουμε να τους πληρώσουμε. Και η εστίαση θεωρώ σε ονομαστικά μεγέθη, είναι μια καλή δουλειά. Πάρα πολλές φορές την υποτιμούμε ή βλέπω τα παιδιά όταν παρακολουθώ ότι κάποιους φοιτητές να αγχώνονται και να στεναχωριούνται που πρέπει να δουλέψουν για να μπορέσουν να σπουδάσουν. Άλλη μια δυστυχώς πραγματικότητα αντί να αφοσιωθούν στις σπουδές τους. Αλλά η εστίαση είναι μια δουλειά η οποία αμείβει καλά.
0: Τι ωραία που τα είπε εδώ ο κύριος Νηφούδης. Λέει: οι εργαζόμενοι μου με το μισθό που παίρνουν, οι δικοί του. Από τις 15 του μήνα και μετά λέει: τρώνε μακαρόνια. Και όταν το ρώτησε δημοσιογράφος και δίκαια και το άρχισε και λιγάκι, μα συγγνώμη, αφού είναι δικοί σας εργαζόμενοι, γιατί τους δίνετε αύξηση να τη βγάζουμε τις 22 του μήνα, αφού τη βγάζουμε τις 15. Τότε χαμογέλασε και είπε: μα δεν είμαστε κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, μια ακόμα απόδειξη ότι η δημοκρατικότητα των διαδικασιών των εκλογών δεν αφορά μόνο τη δεξιά, αφορά όλα τα παιδάκια που παίζουν σε αυτό το έργο. Λοιπόν, για να υποστηρίξω και τον μπλουζάκι μου που λέει κόμμα μου, κόμμα μαλάκα, κόμμα μοσχάρι, κόμμα μου, ό,τι θέλετε βάλτε. Λοιπόν, αν ήμουν εργαζόμενος Νηφούδη, θα νιώθα ιδιαίτερος μαλάκας. Γιατί? Πρώτον, θα δούλευα κάπου που ο μισθός δεν μου φτάνει παρά τις 15 μέρες του μήνα και μετά τρώω σκέτα μακαρόνια. Δεύτερον, ενώ εκεί το κάπου είναι η εστίαση, τα μακαρόνια που μόνο γι' αυτό φτάνει ο μισθός μου, τα πληρώνω πανάκριβα γιατί είμαι πελάτης εκτός από εργαζόμενος στην ταβέρνα του Νηφούδη. Τρίτον, αφού τα μακαρόνια σκέτα δεν μπορούν να στηρίξουν ένα εργαζόμενο και ο εργαζόμενος θέλει και λίγο μοσχαράκι για να πάρει δυνάμεις να αντέξει τη δουλειά και τις υποχρεώσεις, θα έλεγα ρε μάστορα, πού θα βρούμε ένα μοσχάρι να το ρίξουμε μέσα στο καζάνι. Καλό στο αφεντικό. Και μην ξεχνάτε τις υποχρεώσεις σας απέναντι στο κόμμα. Like στα βίντεο. Μοιραστείτε τα με τους φίλους και τις φίλες σας. Όσοι και όσες θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αυτό είναι το mail του καναλιού. Δεν απαντάμε σε όλα, όλα τα διαβάζουμε. Όσοι θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω στην περιγραφή των βίντεο τρεις τρόποι: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και μας έχουν μείνει τρεις παραστάσεις ακόμα. Ερχόμαστε λοιπόν την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στην Αναρχομάνα Ζηρίχη. Επιτέλους είχαμε να έρθουμε δύο χρόνια. Μετά, 10 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων, μια συμμετοχή, η παράσταση και η συναυλία είναι του φίλου μου του Δημήτρη Φαντή. Εγώ ως Γνήσιος Υπηρώτης θα συμμετέχω να ανάψει το κέφι και το γλέντι με τα γνωστά υπηρώτικα μυρολόγια. Θα ανοίγουμε λογαριασμό στην ΤΕΗ δηλαδή. Κάτι τέτοιο θα κάνουμε. Περίπου κάτω εκεί πάει η δουλειά. Και βέβαια μία τελευταία παράσταση χατηρικά στους φίλους μας στη Βραβρώνα. Όχι γιατί τη λέμε Βραβρώνα αυτή, αλλά γιατί τη λέμε Λούτσα εμείς. Σάββατο 13 Ιουνίου. Και μετά. Παρεώ. Ένα γεγονός που σχετίζεται με την παρουσία στο Θησίο του νέου κόμματος του Τσίπρα, Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, είναι αυτό εδώ. Έσκασε ο Ανδρουλάκης σε δελτίο ειδήσεων με μαύρο μάτι. Εδώ το βλέπετε. Μαύρο τούμπανο. Το την έχει φάει γεμάτη. Να πω ήταν στο Άκα, να πω την έφαγε και ξόφαλτσα. Δημητριάδη Μαρινάκη, αλλά δεν ήταν εκεί. Πώς την έφαγε. Ήθελε, λέει ο Ανδρουλάκης, να πάει να δει αν μαζεύει κόσμο ο Τσίπρας στο Θησίο. Και του είπαν ότι ο Τσίπρας παίζει πολύ ποδόσφαιρο με ισπανικές ομάδες, το παίζει πολύ ποδόσφαιρο τέτοιο. Και επειδή και ο Ανδρουλάκης είναι απολύτως άμπαλος, πήγε ο μαλάκας στο Θησίο, ντυμένος με φανέλα Ρεάλ. Όλοι οι άλλοι καυλωμένοι με την Μπαρτσελόνα, ας πούμε, με το γιαμάλι της Κυψέλης, κάποιος τον είδε στράβος, του έχω μια μπουνιά, δεν ξέρω τι να πω. Εκτός αν από το Θησίο φεύγοντας, είναι αυτή η παλιογειτονιά, όπως φεύγεις από το Θησίο, άμα μπεις με ταξουργείο και στα στενά, ξέρετε τώρα. Δεν θέλω να πω το δρόμο. Εσείς τον ξέρετε, τον Νίκος δεν τον ξέρει, που είναι γεμάτο μπουρδέλα εκεί. Δεν είπα Χλόης, δεν το είπα. Ξέρω εγώ απ' την άλλη. Αφού δεν πάει με. Αυτά είναι. Να, αυτά είναι βάσανα της πολιτικής ζωής του τόπου. Και συνεχίζουμε να το χοντρίνουμε λίγο το θεματάκι με τη δεξιά, την αριστερά, τα παπάρια του Νετανιάχου, τους δολοφόνους και τις τριχούλες στο στόμα του Παπά. Στην πραγματικότητα λοιπόν, στην πατρίδα μας, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, που κάποιοι λένε ότι μπορεί να γίνουν τον Οκτώβριο και κάποιοι άλλοι λένε ότι μπορεί να γίνουν την επόμενη Άνοιξη, αυτές οι εκλογές είναι για, από και με τη συμμετοχή μόνο του Ισραήλ. Τίποτα άλλο. Εμείς απλώς θα περάσουμε από τα σχολεία να ρίξουμε ένα γαμόχαρτο στην κάλπη και να δούμε τους συμμαθητές μας όπως κάθουμε κάθε φορά που έχουμε εκλογές. Όλες αυτές οι εκλογές είναι μόνο Ισραήλ. Διαβάζουμε λοιπόν τη συνέντευξη που έδωσε ο γνωστός Ντίλιαν για τις υποκλοπές, Ιντελέξα, Πρέντατορ κτλ. Και λέει λοιπόν εδώ ο Ντίλιαν απ' έξω απ' έξω ότι οι εκλογές θα γίνουν όποτε θέλω εγώ. Τι είναι ο Ντίλιαν? Είναι πρώην συνταγματάρχης του Ισραήλ. Σε αυτή τη συνέντευξη που είναι η τρίτη στη σειρά, ο Ντίλιαν λέει: αν δεν βρει τρόπο η κυβέρνηση να τον αθωώσει αυτόν και τους άλλους τρεις που φάγαν τα 126, αν θυμάμαι καλά, χρόνια από το Ειρηνοδικείο, να τους αθωώσει κανονικά. Όχι να είναι εξαγοράσιμη η ποινή, αθώοι. Αν δεν βρει τρόπο λοιπόν η κυβέρνηση να τους αθωώσει, τότε εδώ ο τύπος λέει ότι θα βγάλει στη φόρα τα τιμολόγια, γιατί αυτό το πρόγραμμα το πουλάει μόνο σε κυβερνήσεις και δεν το λειτουργούν ποτέ ο ίδιος και η εταιρεία του. Έτσι λέει αυτός. Άρα λοιπόν θα το μπουμπουνίσει και θα πάμε σε εκλογές τον Οκτώβριο. Η άλλη απόδειξη ότι αυτές οι εκλογές αφορούν μόνο το Ισραήλ και τους σιωνιστές δολοφόνους του Νετανιάχου είναι ότι όποιο κόμμα είναι κοντά στην εξουσία, είτε μόνο του είτε να συνεργαστεί με ένα άλλο κόμμα, κυρίως αυτό που φροντίζει να κάνει, είναι να αναδεικνύει το ρόλο και τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Και όλα αυτά ενώ συνεχίζεται η γενοκτονία τώρα και στο Λίβανο. Χωρίς κανένα πρόβλημα λοιπόν, δεξιοί και αριστεροί, ευαίσθητοι και ανέστητοι, Ελλάς με ένα λάμδα ή Ελλάς με δύο λάμδα, συνεχίζουν λοιπόν απτόητοι να κάνουν ο ένας μετά τον άλλον δηλώσεις για τη συμμαχία με το Ισραήλ. Εννοείται ότι κανένας δεν μπορεί να κάνει χειρότερη δήλωση ή να βγει πιο μπροστά από κανέναν άλλον εκτός από την αρσενική Εύα Μπράουν, η οποία αυτή την εβδομάδα έσπασε το κοντέρ. Γιατί ενώ όλο το πολιτικό σύστημα το οποίο είναι κοντά στην εξουσία, όχι όλα τα κόμματα, όλοι αυτοί πιπηλάνε, προσπαθούν να πιπηλήσουν τα αρχίδια του Νετανιάχου, η Εύα το πήγε μέχρι πάγκρεας. Το τερμάτισε. Να ένα στόμα, υποπόταμο. Και διαβάζουμε εδώ λοιπόν ότι σε site Ισραηλινό μετά από συνέντευξη που έδωσε τον παρουσιάζουν ως έναν άνθρωπο που πουλούσε παλιότερα ένα αντισημιτικό βιβλίο, πολλά, όχι ένα, πολλά, και τώρα είναι υπερήφανος σιωνιστής στην Ευρώπη. Τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον χριστιανό ορθόδοξο που θα τον σταυρώσετε κιόλα στο ψηφοδέλτιο, που εκτός από χριστιανός ορθόδοξος που κάτρεις και λίγο είναι στις εκκλησίες και στα μοναστήρια, είναι και λάτρης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, οι Ισραηλινοί δολοφόνοι, γενοκτόνοι, παιδοκτόνοι, βιαστές σε οτιδήποτε κινείται μπροστά τους, τον παρουσιάζουν ως υπερήφανο σιωνιστή. Τέλεια, τέλεια. Πότε τα κάνουν όλα αυτά? Τώρα που κάνουν τα ίδια που έχουν κάνει στη Γάζα, στο Λίβανο. Αυτό το βιντεάκι είναι από έναν παιδικό σταθμό στο Λίβανο. Μπείτε λίγο, παιδάκια έχετε. Δεν είναι ανάγκη να δικά σας, έχουν οι φίλοι σας, είναι ανιψάκια σας, είναι των γνωστών σας απέναντι. Πάνε τα παιδάκια στον παιδικό σταθμό, τι κάνουν, ζωγραφίζουν, τραγουδάκια, τσακώνονται, μπορεί να φύγει καμιά φάπα, παιδάκια είναι. Τι κάνουν τα παιδάκια στο Λίβανο,

Τα κόμματα που ζητάνε την εξουσία στην Ελλάδα, αυτό εδώ το υποστηρίζουν. Και ενώ λοιπόν αυτή είναι η θέση και η σχέση του κράτους, του κόμματος εξουσίας και των κομμάτων που μπορεί να είναι στην εξουσία μετά τις επόμενες εκλογές σε σχέση με το Ισραήλ, ο κόσμος στην Ελλάδα τι κάνει? Καλά εσείς, post στο Facebook. Και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Τι να σας πω, παιδιά. Έχει πολύ πλάκα η ζωή αν έχεις καθρεφτάκι απέναντί σου. Σε μια παράσταση πριν 2 χρόνια που λεγόταν «Γιατί οι άλλοι είναι καλύτεροι», λέγαμε στην παράστασή μας ότι στην Ελλάδα τις περισσότερες δύσκολες δουλειές εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, τις κάνουν Αλβανοί. Τους οποίους Αλβανούς όχι μόνο τους βάζουμε και ευτυχώς τις κάνουν αυτές τις δουλειές, γιατί θα είχαν ρημάξει πάρα πολλές περιοχές της χώρας αν δεν υπήρχαν αυτοί οι καλοί άνθρωποι. Όχι μόνο λοιπόν και τους βάζουμε και τις κάνουν αυτές τις δουλειές, αλλά κατά καιρούς τους κλέβουν και τα χρήματα, τους τα δίνουν και μαύρα, λένε δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, και τους βρίζουμε και από πάνω τους ανθρώπους με εσχρά και άθλια ρατσιστικά αστεία. Σε εκείνη την παράσταση λοιπόν λέγαμε ότι στην Ελλάδα, αν θέλουμε κάποια στιγμή να έχουμε σοβαρό κίνημα στο δρόμο, θα πρέπει να δώσουμε τη δουλειά σε Αλβανούς, με μεροκάματο. Γελάει ο κόσμος στο θέατρο και εμείς γελάγαμε, έτσι αλλιώς αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας, και να γελάμε και να τα λέμε. Είδατε πως τα φέρνει ρουφιάνα η ζωή λοιπόν. Και αυτή τη στιγμή στην Αλβανία, σε ένα λαό που είναι πραγματικά μια σταλιά, πιο μια σταλιά από μας, κάποιοι άθλοι όπως η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, ο γαμπρός του και κάτι επενδυτές, σιωνιστές, δολοφόνοι, παιδοκτόνοι και βιαστές σε ό,τι κινείται μπροστά τους από το Ισραήλ, πάνε να κάνουν αυτό που στην Ελλάδα είναι καθημερινότητα. Να καταστρέψουν μια περιοχή Natura, μια περιοχή που είναι ο παράδεισος της φύσης, να την καταστρέψουν κάνοντας επενδύσεις τουριστικές και φτιάχνοντας πολυτελή ξενοδοχεία για να πηγαίνουν όλα αυτά τα καθάρματα και να ξύνουν τα παπάρια τους και να παρτάρουν με ανήλικα που θα τους πρόχνει ο επόμενος Τζέφρι Επστάιν. Θυμάστε ένα παλιό ρατσιστικό ανέκδοτο που έλεγε Αλβανός τουρίστας, Έλληνας διαδηλωτής. Φίλια, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Να προσέχετε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Στο γαλαρά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ειδονίδη, με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα. Αν πούνε κάτι.
5: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Έχεις πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
5: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι, ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς, γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλος σου.
5: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
6: Αριστοφάνης.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα, και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Shirt Open, του Post Game Radio, του Parthenon Radio και του Radio Vita. Κυριακή 7 Ιουνίου είμαστε εδώ στην Shirt Open για το καθιερωμένο σας κυριακάτικο αθλητικό πανόραμα, για να κάνουμε την βόλτα μας στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, ό,τι έχει να κάνει κυρίως την αθλητική επικαιρότητα. Βεβαίως στην πολιτική είναι η σεισμός που έγινε νωρίτερα στο Μαντούδι, 4,8 της κλίμακας Ρίχτερ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν σημειωθεί κάποιες ζημιές, κάποια θύματα. Ας ελπίσουμε να ολοκληρωθεί και έτσι χωρίς κάποιες απώλειες το συγκεκριμένο σεισμό. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα στα αθλητικά είμαστε, θα μπαίνουμε σε μια εβδομάδα από αύριο που βεβαίως δεσπόζει η Σέντρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, στο Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής. Το βράδυ της 5ης στις 10 η πρεμιέρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο με το παιχνίδι του Μεξικό, μία από τις τρεις χώρες που συνδιοργανώνουν το Μουντιάλ κόντρα στη Νότια Αφρική. Από εκεί και πέρα βεβαίως θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια μέχρι και τις 19 Ιουλίου, 104 αγώνες στο μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο, ό,τι έχει να κάνει και με τη συμμετοχή των ομάδων, αλλά ό,τι έχει να κάνει και με τις μέρες, έτσι 40 μέρες ποδόσφαιρο θα παρακολουθήσουμε μέχρι και τις 19 Ιουλίου. Τηλεοπτικά βεβαίως από την ΕΡΤ το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά και τα ραδιοφωνά μας θα είναι δίπλα με μεταδόσεις, με ειδικές εκπομπές και με πλούσιο ρεπορτάζ από τα γήπεδα της Βορείου Αμερικής. Τώρα, να πρώτα πριν συνεχίσουμε, καθώς υπάρχει δράση και με τις ομάδες μας που προετοιμάζονται για την επόμενη σεζόν, στον Ολυμπιακό υπήρχε η δεύτερη μεταγραφή ερυθρόλευκη, συμφώνησα με τον Μαφέο, το δεξιό μπακ της Μαγιόρκα, και μένουν μόνο οι ανακοινώσεις για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Υπάρχουν βεβαίως και άλλοι στόχοι για τους ερυθρόλευκους. Στον Παναθηναϊκό ψάχνουν και αυτοί τους στόχους. Στην ΑΕΚ μέσα στο επόμενο 48ωρο θα ανανεωθεί και τυπικά η συνεργασία με τον Μάρκο Νίκολιτς μέχρι και το 2029. Με την Ένωση να ψάχνουν και εκεί τις υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις. Και βεβαίως υπάρχει στον ΠΑΟΚ που σήμερα, ημέρα Κυριακή, ξεκίνησε αναδιάθρωση της ομάδας με την ανακοίνωση του, με τον Βιερίνια να αναλαμβάνει νέο πόστο στην ομάδα του ΠΑΟΚ, όπως και του Μάτος, ο οποίος και αυτός επιστρέφει στην ομάδα του ΠΑΟΚ ύστερα από πάρα πολλά χρόνια. Οι δύο πρώην παίχτες του ΠΑΟΚ αναλαμβάνουν πόστα στην ομάδα. Ο Λέο Μάτος θα είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής και ο Άντρε Βιερίνια ο νέος τεχνικός διευθυντής της ομάδας του ΠΑΟΚ. Επίσης υπάρχουν και υπόλοιπες κινήσεις και βεβαίως να οριστικοποιηθεί και η παραμονή του Λουτσέσκου, ο οποίος επαναλαμβάνουμε υπάρχει έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο με την ομάδα. Πέρα από τις ομάδες υπάρχει η εθνική ομάδα που την Πέμπτη στο πρώτο φιλικό μάτς κόντρα στη Σουηδία, 2-2 τελικό αποτέλεσμα, που στο βράδυ στις 10 υπάρχει ένα νέο φιλικό στο Παγκρίτιο, στην Κρήτη, κόντρα στην Ιταλία, με πάρα πολλές ελλείψεις Ιταλία. Το φιλικό, το οποίο βεβαίως θα μπορέσετε να το δείτε από τον Α και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά, βεβαίως θα το ακούσετε εδώ ζωντανά στα ραδιόφωνά μας, το Post Game Radio και στο Parthenon Radio. Επίσης υπάρχει το μπάσκετ, είμαστε μέσω των τελικών της Greek Basketball League, 1-1 η σειρά ανάμεσα στο Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Τρίτος τελικός θα γίνει αύριο το βράδυ στις 9 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και βεβαίως πέρα από τα αγωνιστικά με τον Ολυμπιακό, πιθανότατα να μην μπορεί να υπολογίζεται στον Ντόρσεϊ, ο οποίος και σήμερα έκανε ατομικό πρόγραμμα. Στον Παναθηναϊκό περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις με τον Κώστα Σλούκα. Με τις δύο ομάδες βεβαίως
να προετοιμάζονται να πάρουν το κεφάλι σε μια σειρά όπου έχει βεβαίως πάρα πολύ ζουμί, θα να αναλύσουμε και αγωνιστικό και μη αγωνιστικό. Υπάρχουν βεβαίως οι καταγγελίες από τη διοίκηση του Ολυμπιακού και σήμερα πήγαν στην ΔΕΑΒ οι άνθρωποι της ομάδας και κατήγγειλαν τον κύριο Γιανακόπουλο και την είσοδό του στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του δεύτερου τελικού και βεβαίως της ύβρισης του προς τους διαιτητές και τον κύριο Μπαρτζόκα. Ζητάνε μια αγωνιστική τιμωρία από τον Παναθηναϊκό και κλεισμό των θυρών και πενταετή αποκλεισμό από τον κύριο Γιανακόπουλο από τα γήπεδα. Και φυσικά χθες υπήρχε η ίδια καταγγελία και στον ΕΣΑΚΕ για τον κύριο Γιανακόπουλο. Τα πνεύματα έχουν οξυνθεί όσον αφορά τους τελικούς του μπάσκετ και βεβαίως θα δούμε πώς θα ολοκληρωθούν και αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα έχουμε τον Άρη, ο οποίος είναι σε επόμενες μέρες ακόμα πανηγυρίζει με τη μεγάλη ανάληψη της τεχνικής διευθυνσίας από τον Βασίλη Σπανούλη και βεβαίως με τις κινήσεις που θα κάνει ο Άρης. Και στον ΠΑΟΚ βεβαίως συνεχίζουν τις μεταγραφές με τις δύο ομάδες να είναι πολύ ισχυρές την επόμενη σεζόν. Από εκεί και πέρα έχουμε στα Ολυμπιακά σπορ τα παιχνίδια της Εθνικής στο European Volley. Πολλοί οι ομάδες του Ολυμπιακού προετοιμάζονται για το Final Four την ερχόμενη εβδομάδα στη Μάλτα, στους άνδρες και στις γυναίκες. Και φυσικά υπάρχουν και εξελίξεις όπως και στα υπόλοιπα, και στο τένις, στο Roland Garros, το οποίο φτάνει, αλλά και στο στίβο που συνεχίζουν τα meeting με τους Έλληνες αθλητές να συνεχίζουν τους αγώνες τους. Και μην ξεχνάτε να πούμε ότι έχουμε φυσικά και Φόρμουλα 1, το Grand Prix του Μονακό, 4 το απόγευμα ξεκινάει, γύρω στις 3.30 θα έχουμε μαζί μας τον Θωμά Γεωργίου να μας ενημερώσει πώς βρισκόμαστε πριν ξεκινήσει το πρώτο φετινό ευρωπαϊκό Grand Prix για το πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Λοιπόν, αυτά για εισαγωγή, να συστηθούμε. Ο Παναγιώτης Τσάμπρας είναι στην τεχνική υποστήριξη, στη μουσική επιμέλεια και στο συντονισμό της εκπομπής. Στην παραγωγή η ομάδα του PostGame.gr με επικεφαλής τον Κώστα Παλαιολόγο. Στα μικρόφωνα της Earth Open του PostGame Radio και του Parthenon Radio μέχρι περίπου 4.30 ο Κώστας Στουρνάρας. Χορηγός της Pizza Fan, η νούμερο 1 ελληνική πίτσα. Πάντα στην τροφιά μας. Εσείς μας ακούτε διαδικτυακά earthopen.com, postgame.gr, parthenon.gr και radiovita.gr. Από τα ιντερνετικά ραδιόφωνα Post Game Web Radio, Parthenon Radio και Radio Vita, και φυσικά τις πλατφόρμες Live24, Listen My Radio, E-Radio και E-Ραδιόφωνο που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας, και από όλα τα link βεβαίως που μπορεί να αναμεταδίδουν όπως είπαμε το πρόγραμμά μας. Και φυσικά τρόποι επικοινωνίας μαζί μας είναι η σελίδα μας στο Facebook Αθλητικό Πανόραμα, μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε μέσω του Messenger, από email στο postgame.gmail.com, από τις πλατφόρμες Live24, Listen My Radio, E-Radio και E-Ραδιόφωνο που υπάρχει ειδικός χώρος να μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ειδικός χώρος υπάρχει και στο site του parthenon.gr, εκεί όπου μπορείτε να δείτε και το αριθμό, το Viber του σταθμού που μπορείτε και εκεί να μας στέλνετε το δικό σας μήνυμα. Και φυσικά υπάρχουν και τα σταθερά τηλέφωνα της Earth Open, όπου μπορείτε και εδώ να μας καλείτε για να μας κάνετε τις ερωτήσεις σας. Βεβαίως θα τα πούμε σε πολύ λίγο και αυτά, έτσι για είναι πολλοί οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας και φυσικά όλοι, οι περισσότεροι από αυτούς είναι δωρεάν, έτσι, χωρίς κάποια έξοδα. Λοιπόν, αυτά έτσι για την εισαγωγή στην εκπομπή. Νομίζω
ότι σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να πάμε σε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα και να γυρίσουμε για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα ρεπορτάζ.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Πάμε πρώτα με τον Μάνο Παντελίδη, ο οποίος έχει να μας πει πολλά και διάφορα και για την εθνική ομάδα και για τον ΠΑΟΚ, αλλά και για τις ομάδες της Super League που προετοιμάζονται. Καλησπέρα, Μάνο.
1: Καλησπέρα, Ρώσα. Καλησπέρα στους ακροατές. Τους ταρακουνημένους, θα έλεγα, φίλους ακροατές. Δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει το σεισμό του 5,2 Ρίχτερ της Σερβίας και του 4,7.
0: Δεν τον κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια.
1: Είσαι στο αμάξι, έτσι.
0: Πιθανότατα είναι στο αμάξι εκεί που πραγματικά δεν το κατάλαβα.
1: Λοιπόν, απλά να πω ότι μία η ώρα λοιπόν μεσημέρι, ναι, είχαμε δύο σεισμικές δομές, 5,2. Η δεύτερη, η προηγήθηκε μία παρά 3 λεπτά. Η πρώτη σεισμική δόνηση, 4,7 Ρίχτερ, μία χιλιόμετρα πιο βόρεια της Χαλκίδας. Πάνω στο χώρο της Μεσοέδειας, μετά από 5 λεπτά ακριβώς είχαμε και δεύτερη σεισμική δόνηση, πιο μεγάλη, 5,2. Οι σεισμολόγοι είναι καθυστερητικοί. Και να πούμε απλά ότι απλά λέμε ότι περιμένουμε να δούμε μέσα στα πρώτα 2-24 ώρα, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν ο κύριος σεισμός. Λογικά όμως αυτό φαίνεται ότι είναι ο κύριος σεισμός. Ας ελπίσουμε ότι είναι ο κύριος. Έχω δώσει και άλλους μικρότερους, δηλαδή επειδή έχουμε και έχουμε στα κινητά το Earthquake Live. Και δίνει συνέχεια τριαράκια, τα οποία δεν είναι αισθητά σε εμάς, είναι αισθητά βέβαια και στους φίλους ακροατές στην Εύβοια. Επειδή να τους πλέξουμε λίγο να τους καθυστεράζουμε με αυτά που λένε οι σεισμολόγοι.
0: Τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί ούτε ζημίες ούτε θύματα.
1: Όχι, όχι. Ήταν εντάξει, κοίτα, μετά από το 81 και εκείνη η τραγωδία, τόσο 81 και 86 έχουν βελτιωθεί λίγο και οι κτηριακές εγκαταστάσεις. Ακόμα και στα χωριά δηλαδή γίνονται έτσι, έλεγχοι για να είμαστε πάντοτε στη φυλακή. Είμαστε μια συμπογενή χώρα, πρέπει να μάθουμε να δούμε με τους ίδιους, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία.
1: Καμιά φορά λέμε για το 3 Ρίχτερ που κάνει εδώ στην Ελλάδα, που ακούνε τίποτα Ιαπωνέζοι και θα γελάνε.
0: Ναι. Και είναι αυτό που λες, καλώς κακώς πρέπει να ζούμε τους σεισμούς και πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία και όχι πανικός, έτσι.
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι πάντως ότι επειδή το site είναι στο τρίτο όροφο, δεν άκουσα καλά σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι μετά από αρκετά χρόνια βοβήθηκα στον σεισμό. Αυτά, λοιπόν, πάμε στα ρεπορτάζ.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε πρώτα με εθνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Όπου μπορεί, εντάξει, τα φιλικά τώρα και το μάτς της Πέμπτης με τη Σουηδία και το αποψινό με την Ιταλία να μην λένε κάτι από την άποψη ότι η εθνική δυστυχώς δεν είναι στο αυτό το Μουντιάλ. Είναι η πρόβα για τα παιχνίδια του Nations League που θα δοθούν τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη και αποφασίστηκε τα δύο εντός με Γερμανία και Ολλανδία να διεξαχθούν στην Τούμπα.
1: Για μένα είναι λάθος κίνηση. Αυτή. Βέβαια, επειδή εσύ έχω κατέξει καλύτερα το Ευρωπαϊκό, θα είχε και θέμα το Καραϊσκάκη.
0: Όχι. Κανένα. Είναι απόφαση της ΕΠΟ του κύριου Γκαγκάτση και από την άποψη ότι θέλει να η εθνική να παίζει στο δυνατό και σε περισσότερα γήπεδα. Γι' αυτό το λόγο και το απόψινό φιλικό αποφασίστηκε να γίνει στο Παγκρίτιο.
1: Θα συμφωνούσα να γίνονται τα φιλικά επειδή μου θες Αθηνό. Θα να πάω στην Τούμπα. Θα διεξάγεις δύο παιχνίδια. Τα οποία για μένα προσωπικά μπορούν να σε οδηγήσουν σε μια τελική φάση. Ή ακόμα και καλύτερα κιόλα. Γιατί αντικειμενικά με τη φάση περιμένουμε να πάρουμε κάποιο βαθμό από τη Γερμανία ή την Ολλανδία. Δεν περιμένουμε να το πάρουμε μέσα στην Άμστερνταμ ή μέσα στο Μόναχο. Περιμένουμε να το πάρουμε μέσα στην Ελλάδα, μέσα στο γήπεδο μας. Όταν λοιπόν ξεκινάει μια τέτοια διαδικασία, μου θυμίζει την πρώτη Γκάτσι Μπαμπά εποχή, τότε που γυρνάγανε οι παίκτες της εθνικής για να

0: Κώστας και η Αγία Σοφιά. Θέλω να το κάνω μετά. Δηλαδή δεν μπορείς επειδή είσαι ΠΑΟΚ, επειδή είσαι ένας τέλος στο ΠΑΟΚ και επειδή είσαι πρόεδρος σε ΑΣΥΜΕΚΟ, να παίρνεις την εθνική ομάδα και να την πηγαίνεις στην Τούμπα. Ας την πάρει, να την πάρει στο επόμενο φιλικό. Του χρόνου το καλοκαίρι. Έτσι δεν την πάει τότε.
1: Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι ρωτήσουν σήμερα τον Ιβάγιο Ιωβάνοβιτς στο περιθώριο του φιλικού, αλλά θα έχει ενδιαφέρον η άποψή του.
0: Μα να σου πω κάτι, πέσε λίγα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιατί πολύ απλά...
1: Αν δηλαδή ρωτήθηκε, αν συμφώνησε για αυτή την αλλαγή της έδρας.
0: Εντάξει, δεν νομίζω θα ρωτήσει, ναι. Όχι, δεν νομίζω να ρωτήσει για τον Ιωβάνοβιτς. Δεν νομίζω να ρωτήσει για τον Ιωβάνοβιτς.
1: Γιατί μπορεί ο συνάδελφος να ρωτήσει μετά να ψάχνει εισιτήριο να γυρίσει από το Ιράκ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, όχι, δεν είναι αυτό τα χειά μου κάνει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πολύ απλά, πολύ καλά ξέρουμε ότι δεν είναι ερωτήθηκε για την έδρα και ο Γιωβάνοβιτς και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και οι δύο κόσμοι. Ήταν μια απόφαση που πάρθηκε και πάρθηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Αυτό, για το κομμάτι της ελληνικής.
1: Από εκεί και πέρα αγωνιστικά, αυτό που προκαλεί ενδιαφέρον είναι ότι είδαμε τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς να αγωνίζεται στο φιλικό με τη Σουηδία με τρεις στόπερ, μια τριάδα δηλαδή στην άμυνα.
0: Το είδατε Μπενίτες, τι έκανε.
1: Ορίστε.
0: Είδατε τι έκανε Μπενίτες.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι άλλοι στόπερ που διαθέτει η εθνική ομάδα και άλλοι που αυτή που είχε ο Παναθηναϊκός.
0: Δηλαδή
1: με Κουλιεράκι, Μαυροπούλου και Ρέτσο, μια χαρά τριάδα είναι στην άμυνα.
0: Τι μόνο. Όχι μόνο μια χαρά τριάδα είναι στην άμυνα. Πρέπει στο... Μόλις δεν κατάλαβα. Λοιπόν, θα σου πω λοιπόν και τα εξής. Όχι απλά είναι μια χαρά τριάδα για την άμυνα. Αλλά ο Γιωβάνοβιτς για μένα μια χαρά τα κατάφερε. Έβγαλε ένα πάρα πολύ καλό δείγμα το παιχνίδι και μ' άρεσε η εθνική για 60 λεπτά και μ' άρεσε η αντίδραση που έβγαλε μόλις έρχεται το δεύτερο γκολ. Έτσι, δηλαδή δεν τα παράτησε. Δεν είπε, α, εντάξει είναι φιλικό. Οκ, δεν πρέπει και να χάσω.
1: Ακριβώς. Και με Βαγιανίδη δεξιά ή Ρώτα και αριστερά ή Τσάπρα, ανάλογος όποιος όποιον καλέσει, ή αριστερά αντίστοιχα με Γιαννούλη,
0: Μίκα, Γιαννούλη και Βίχο.
1: Ναι, που μπορούν να παίξουν fullback, νομίζω μπορεί να σταθεί ένα 3-5-2.
0: Εννοείται. Εννοείται. Πάρα πολύ μπορεί να σταθεί. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να σταθεί στο θέμα της επίθεσης, ρε παιδί μου. Έτσι, δηλαδή με Φώτη και Παυλίδη μαζί ή με κάποιον άλλον επιθετικό. Δεν ξέρω γιατί δεν έχουμε την πλειάδα των επιθετικών, κατάλαβες όσο λέω. Αλλά την πλειάδα των επιθετικών, των καθαρών striker. Αν είχαμε αυτή την πληθώρα των striker, τότε θα μπορούσα να πω ότι ναι, ok, σίγουρα μπορούμε να πάμε με αυτό το σύστημα. Μπορούσα να πάει για μένα παραδείγματος με περισσότερο στο κέντρο για να μπορέσει να παίξει αυτό το σύστημα.
1: Ωραία, θα δούμε και το απόψινο φιλικό και θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Για την εθνική και βεβαίως τα είπαμε, τα επίσημα παιχνίδια πλέον είναι τον Οκτώβρη και μάλιστα θα γίνουν και μαζεμένα.
0: Ναι, μέσα σε 11 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, θα πρέπει να γίνουν 4 αγώνες.
1: Ίσως 15, ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα, το ότι θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και μετά από δύο αγωνιστικές θα διακοπεί πάλι για 3 εβδομάδες. Δεν ξέρω κατά πόσο βολεύει τις ομάδες, αλλά τέλος πάντων.
0: Θέλω να μου πεις να πεις για την τελικά αρνητική ψήφο για το θέμα της αναδιάθμισης.
1: Ναι, πάμε να πούμε και σε αυτό.
0: Όχι, δεν τα έχουμε πει. Εντάξει, για μένα ήταν λάθος ότι πήγαμε να τα κάνουμε γραφεία, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, αν γινόταν όπως είχαμε πει 27-28, τότε θα έχει πολύ διαφορετική λογική και θα ήμουν και εγώ πάρα πολύ υπέρ, όχι δεν είμαι υπέρ, καταλαβαίνουμε πως το λέω, αλλά δεν μπορεί να πας κατευθείαν να το κάνεις με ομάδες οι οποίες οι αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να φαθούν για την εθνική. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη ότι η Λάρισα, από τη στιγμή που δεν στέκεται στην πρώτη εθνική, δεν είναι σε διαδικασία.

0: απόλυσης.
1: Δηλαδή... Βελόπουλος υποψήφιο επέδειξε ενδιαφέρον για να αγοράσει
0: ναι.
1: Το ΠΑΕ. Okay.
0: Λοιπόν, θα ήμουν υπέρ, θα λέω, σε μια αναδιάρθρωση που να υπάρξει με περισσότερο
1: ζουμί. Νομίζω ότι το ζουμί είναι, και σε διακόπτω, ότι θα γίνει η αναδιάρθρωση αυτό που λέμε, όχι από τη σεζόν που θα ξεκινήσει το καλοκαίρι, αλλά από την επόμενη σεζόν, και θα υπάρχει μια σύμπραξη αυτών που θέλουν και οι δύο πλευρές. Και ουσιαστικά είναι η πρόταση της Κηφισιάς, η οποία έχει ρίξει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι και θα συζητηθεί στο επόμενο ΔΣ της Λίγκας τον Ιούνιο. Από την επόμενη σεζόν οι ομάδες να γίνουν 16 στη Super League, να υπάρχουν ωστόσο play-off 1-4, play-off 5-8 και play-out 9-16, αλλά μονά μάτς. Όχι διπλά, όπως είναι μέχρι τώρα.
0: Και αν υπάρχει το 5-8 που λέω.
1: Ναι, υπάρχει πάλι το 5-8 σε αυτή την πρόταση. Και νομίζω αυτό τα συνδυάζει όλα. Και οι ομάδες γίνονται 16 για να ικανοποιηθούν οι διάφοροι που θέλουν την αύξηση των ομάδων. Και τα play-off παραμένουν από τους τηλεοπτικούς παρόχους, οπότε υπάρχει και ένα πάτημα στις ομάδες να ζητήσουν περισσότερα χρήματα από τους τηλεοπτικούς παρόχους για τις δύο εξτρά ομάδες.
0: Ναι, κοίτα, για μένα είναι το μεγάλο πρόβλημα, σε έχω ξαναπεί, για μένα το μεγάλο πρόβλημα είναι το 5-8. Οπότε εμένα πάλι δεν είναι καλύτερη αυτή η πρόταση. Είδαμε το τι έγινε φέτος. Για μένα, αν θα αυξηθούν οι ομάδες, θα πρέπει ξεκάθαρα να πούνε ότι τέλος θα πληρώ. Γιατί ήδη έχουμε πρόβλημα με το... ήδη έχουμε πρόβλημα με το πρόγραμμα, παιδί μου. Βλέπουμε σε ένα παράδειγμα, χάρη είχαμε σχεθεί, ότι για 3 εβδομάδες θα σταματήσει το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, βέβαια δεν θα έχει διακοπή μετά τον Νοέμβριο, μετά θα υπάρχει η ροή. Αλλά γενικά ναι, οι ημερομηνίες είναι περιορισμένες, ειδικά για τις ομάδες της Ευρώπης.
0: Αυτό, δηλαδή με τα ρεκτήσεις είναι ότι θα έχω και παραπάνω αγώνες. Δεν ξέρω, εγώ είμαι κατά του 5-8, το έχω πει πάρα πολλές και το φορές και το πλευρό. Για μένα η καλύτερη λύση είναι το 1-30 αγώνες και τέλος. Άντε να υπάρξουν πλευρό. Τα οποία όμως θα βγάζουν όλα τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, δηλαδή από την θέση 1-6. Όχι να έχουμε αυτό το 5-8, γιατί ήταν πάρα μαζί στο άρχισα να λέω, έτσι, το τι έγινε σε λεωδία κατάσταση.
1: Ναι. Θα δούμε. Μέσα στον Ιούνιο νομίζω θα ξέρουμε περισσότερα αν τυχόν γίνει αυτή η αλλαγή από τη μεθεπόμενη σεζόν.
0: Ωραία.
1: Τώρα, να πούμε ότι ορίστηκε το Super Cup 12 Αυγούστου όφι ΑΕΚ στο Παγκρίτιο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Και στο κύπελο Ελλάδος θα υπάρχει League Phase κυπέλου και τη φετινή σεζόν, με τη διαφορά ότι οι ομάδες από 20 θα γίνουν 16, με 4 παιχνίδια κάθε ομάδα στον όμιλο, στο League Phase. Και με τη διαφορά ότι πλέον θα είναι υποχρεωτικό στην εντεκάδα να είναι 2 νεαροί
0: παιχνίδες,
1: ο ένας που ήτανε.
0: Ακριβώς. Εντάξει, και έτσι ήτανε, σιγά σιγά να βρεθεί και αυτό. Έτσι χρειάζεται να βγάζουν παίχτες. Θυμόμαστε πράγμα τους κάτι πλανάρι μια παίχτη που όχι απλά δεν είχε πιτσιρικά, αλλά δεν είχε και ένα παίχτη στην μεταγραφή του. Και ο Λεβαδιακός και άλλες ομάδες. Οπότε λοιπόν καλό είναι ότι σιγά σιγά μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ωραία. Πάμε τώρα στις ομάδες.
0: Στις ομάδες δεν έχουμε κάτι, δεν σημαίνει εσύ σαν νεότερο. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια στασιμότητα.
1: Για πού λες τώρα?
0: Έλα.
1: Για ποιο λες, δεν άκουσα.
0: Για τις ομάδες γενικά.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κάτι το οποίο... Εντάξει, υπάρχουν οι ανανεώσεις, επειδή τους άσχες έχουμε ξεκινήσει το χορό των ανανεώσεων, για να μπορέσουμε να δούμε το τι θα γίνει, τι μέρη γενές θα περίμε στα επόμενα παιχνίδια. Τώρα πρέπει να περνούμε σε επόμενες μέρες με τα γραφές, πια και να δημιουργηθούν Και λογικό, ναι, έτσι, δηλαδή θα πούμε, δεν θα πούμε και ο Άρφα μας χάρη που μας είπε στον Ρίτσα, είναι προπαθητάς των μεταγραφών, να μην έχει κάνει κάποια μεταγραφή να πιστεύεις.
1: Ναι, απλά να πούμε ότι σήμερα είχαμε ανακοινώσει τον ΠΑΟΚ μετά από 3 εβδομάδες, όπου δεν είχε κουνηθεί φίλο. Έχουμε λοιπόν...
0: Το Λέω Μάτος με το Βερίνια που αναλαμβάνουν πόστο στην ομάδα.
1: Αθλητικός διευθυντής ο Βραζιλιάνος, τεχνικός διευθυντής ο Πορτογάλος, και υπήρχαν και 2 προσλήψεις στο τμήμα scouting, ο Βασίλης Ελευθεριάδης και ο Ελευθέριος Λοταρίδης.
0: Ναι, εντάξει, είναι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν και την ανθρωπία του ΠΑΟΚ, ξέρουν και τι σημαίνει ΠΑΟΚ, έτσι και οι ξένοι εντός αγωγικών πλέον παίχτες ξέρουν πάρα πολύ καλά το ένα ΠΑΟΚ, οπότε είναι μια προσυγκίνηση η οποία είναι αυτό που λέω πολλές φορές, ότι χρειάζονται οι σημαίες των ομάδων να είναι εκεί. Και ο Βερίνια είναι εκεί ακόμα μια χρονιά, όπως και ο Λεωμάτσου λέω.
1: Ωραία, και περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις του ΠΑΟΚ, έτσι, τις επόμενες κινήσεις, γιατί και εκεί υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα. Και βασικό η οριστικοποίηση της παραμονής Λουτσέσκου και από τη διοίκηση.
0: Ακριβώς. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αυτό που έχει μονοπολίσει αυτή την εβδομάδα πιο πολύ κλειδισεραστικά περιμένει τον μπάσκετ από το ποδοσφαίρο. Ο Λουτσέσκου πάντως αυτό που βγαίνει είναι ότι μπορεί ο κ. Μίκος να μην τον θέλει στην ομάδα, όμως θα επικρατήσει τελικά η άποψη του κλειδά στα βίντεο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Και όπως είπαμε, κλείνοντας, έχουμε Μουντιάλ, έτσι, σέντρα την Πέμπτη. Έχεις δει κάποιο φιλικό, έχεις προλάβει?
0: Εντάξει, κύριε, έχουμε σέντρα την Πέμπτη. Κύριε, για μένα, ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει φαβορή. Έτσι, αν με ρωτάς, για μένα το μεγάλο φαβορή είναι η Γαλλία. Η οποία μπορεί η τυχαία Μπαπέ να είναι ένα μαύρο χάλι όταν παίζει με τη Ρεάλ. Όμως όποτε παίζει με την εθνική, με τους τρικολόρες, είναι πραγματικά είναι, όλη η ομάδα, όχι μόνο ο Παπέ, όλη η ομάδα είναι πολύ καλύτερη. Για μένα λοιπόν είναι η Γαλλία μέσα στα φαβορί, χρήζω φαβορί και τους Αργεντίνους. Περιμένω εδώ ο Αντζελότη, θα προπονεί της εθνικής ομάδας, δεν θέλω να έχει σαν να αναλάβει και να το δω ένα είδος στην Βραζιλία. Και περιμένω να δω και την Γερμανία, εντάξει, δεν θεωρείται φαβόρη. Όσα είναι σε αυτό το Μουντιάλ, έχοντας ένα προπονητή όπως είναι ο Τούχελ.
1: Ωραία.
0: Και βέβαια περιμένω και σε αυτόν τον Τούχελ, το λέω θα αντιμετωπίσει 10 γκολ που λένε κάποιοι από τον τη Γερμανία, γιατί εννοώ το κρατάω.
1: Εκεί πιστεύω θα γράψει ρεκόρ.
0: Πάμε.
1: Σε Μουντιάλ.
0: Το περιμένουμε όλοι.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Έγινε, Μάνο. Θα τα πούμε.
0: Έγινε, λοιπόν, θα τα πούμε.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά ήταν τα νέα από εθνική ομάδα και τις ομάδες Super League. Πάω κάτι από τις υπόλοιπες ομάδες από τον Μάνο Παντελίδη. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγουδάκι και γυρίζουμε για τη συνέχεια.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στην ραδιοφωνία μας, αθλητικό πανόραμα βεβαίως, και φυσικά όπως είπαμε είμαστε στον ρυθμό του Μουντιάλ. Η σέντρα που γίνεται την ερχόμενη Πέμπτη, ένα κτίριο παιχνίδι στο Αστέκα του Μεξικού, στο μάτς του Μεξικού κόντρα στη Νότια Αφρική, 10 ώρα Ελλάδος. Να πούμε λοιπόν ότι είχαμε κάποια φιλικά χθες το βράδυ, Βραζιλία-Αίγυπτος 2-1, Αργεντινή-Ονδούρες 2-0, επίσης Τζαμάικα-Νότια Αφρική 0-1, Τουρκία-Βενεζουέλα 2-1, Κουρασάο-Αρούμπα 4-0, Αφγανιστάν-Πακιστάν, όχι εδώ το παιχνίδι δεν έγινε. Και έχουμε και σήμερα κάποια παιχνίδια που θα διεξαχθούν πέρα από το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας. Θα έχουμε το Λιχνεστάιν Κύπρος στις 4, το Κόσοβο Ανδώρα στις 9, το Κροατία Σλοβενία στις 10 παρατέταρτο, Μαρόκο Νορβηγία στις 10, Εκουαδόρ Γουατεμάλα στις 11 και Κολομβία Ιορδανία στις 2 το πρωί. Είναι τα φιλικά μάτς που υπάρχουν σήμερα στο πρόγραμμα. Να πούμε και κάποια χθεσινά παιχνίδια με τις ομάδες να προετοιμάζονται και να ουσιαστικά να μπαίνουν στην τελική ευθεία για το ξεκίνημα στο παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, χθες είχαμε και επίσης τα φιλικά μάτς Καναδά-Ιρλανδία 1-1, Βέλγιο-Τινησία 5-0, Ρουμανία-Ουαλία 2-1, Πορτογαλία-Χιλή 2-1, Ηνωμένες Πολιτείες-Γερμανία 1-2, Ελβετία-Αυστραλία 1-1, Αγγλία-Νέα Ζηλανδία 1-0 και Βολιβία-Σκωτία 0-4, κάποτε από τα φιλικά παιχνίδια. Στο Πορτογαλία Χιλή είχαμε και επεισόδια με αποβολές παίκτες των δύο ομάδων, μεταξύ άλλων τον Λεάο, να δούμε τι θα αποφασίσει η FIFA για τη συμμετοχή του στην πρεμιέρα του παγκοσμίου κυπέλου, καθώς αυτά τα φιλικά όπως έχουμε πει είναι επίσημα μάτς από την FIFA, έτσι το επίσημο καλεντάρι, να δούμε αν θα μετρήσει κόκκινη κάρτα για τον Λεάο, για παράδειγμα, για το παιχνίδι, την πρεμιέρα της Πορτογαλίας στο παγκόσμιο κύπελο. Από εκεί και πέρα, είπαμε για τις για τα για τις τα νέα των ομάδων της Super League, έτσι θα έχουμε συνέχεια, θα βρούμε και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ με τον Κωνσταντίνο Σταυρινό, έτσι να μας πει και εκεί τις εξελίξεις. Οι ομάδες βεβαίως, είπαμε για τον ΠΑΟΚ με τον Μάνο που ξεκίνησε τις ανακοινώσεις, έτσι σιγά σιγά την αναδιοργάνωση της ομάδας, και βεβαίως αναμένεται σιγά σιγά να ξεκινήσουν και οι μεταγραφές, έτσι, για την ομάδα της Θεσσαλονίκης μέσα στην επόμενη εβδομάδα, και το βασικό είναι αν θα παραμείνει ο Λουτσέσκο στον παγκό. Είναι αυτή τη στιγμή ανοιχτό αν θα παραμείνει ή όχι. Θα περιμένουμε να δούμε τις αποφάσεις της διοίκησης την επόμενη ομάδα. Λοιπόν, πάμε όμως στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, εκεί όπου όπως είπαμε θέλουμε τα τυπικά για να ανακοινωθεί η επέκταση συνεργασίας με τον Νίκολιτς. Παίρνει σειρά και ο Ριμπάλτα και οι υπόλοιποι παίχτες της ομάδας. Ο Κωνσταντίνος Σταυρινός θα μας πει περισσότερα. Γεια σου Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στους ακροατές. σωστά τα λες. Είναι περίοδος καλοκαιριού, η ομάδα ξεκουράζεται, κάποιοι έχουν και υποχρεώσεις. Ο Πινέδα είναι στο Μουντιάλ, πρεμιέρα έχει την Πέμπτη με την Νότια Αφρική. Οι υπόλοιποι κάνουν τις διακοπές τους, ξεκουράζονται και οι παίχτες εννοώ. Όσοι δεν είναι σε εθνικές παίζουν φιλικά, π.χ. ο Βάρντια, ο Ρώτα. Οι υπόλοιποι είναι σε περίοδο διακοπών, αλλά τα πράγματα στη διοίκηση τρέχουν. Ήδη είχαμε την πρώτη μεταγραφή, η οποία έσκασε και ανέλπιστα, μπορώ να πω, απρόσμενα μάλλον, και ανέλπιστα είναι και το για ΑΕΚ και για πριν καν μπει ο Ιούνιο, δηλαδή εκεί 1η Ιουνίου έκλεισε ο Ζουπκόφ. Ήταν μια κίνηση που έγινε εντελώς κατά τα ραντάρ, όπως θέλει να κινείται για ΑΕΚ και ο Ριμπάλτο και γενικά όλη η διοίκηση. Είναι μια πολύ δαπανηρή μεταγραφή, ο Ουκρανός Εκστρέμ, ο οποίος ήρθε από την Trabzonspor με κάτι παραπάνω από 5 εκατομμύρια, σύν τα μπόνους. Πολύ, πολύ καλή μεταγραφή φαίνεται να είναι. Είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι αυτό που ψάχνει ο Νίκολης, να παίζει τις τρεις θέσεις πίσω από τον επιθετικό, αλλά κυρίως είναι δεξί εξτρέμ, δηλαδή θα είναι στα μάτια μου ο Αντι Ελίασον και ο παρτενέρ του Κοϊτά στα πλάγια. Ένας παίχτης με ιδιαίτερη έφεση στην assist, έχει πάρα πολύ καλή δημιουργία και αυτό είναι και το κύριο χαρακτηριστικό που ψάχνανε οι φίνοντες ΣΑΕΚ για να τροφοδοτεί τον Βάρντια και τον Γιώβιτς. Αυτό είναι το βασικό που ψάχνανε, ένα παίχτη που να έχει το στοιχείο της δημιουργίας, και νομίζω ότι ο Ζουπκόφ σε μια χρονιά που από αυτά που ακούμε την Τουρκία είναι ότι δεν ήταν πάρα πολύ σταθερός, είχε 12 assist σύνολο στη χρονιά, οπότε καταλαβαίνεις Κώστα ότι είναι μια μεταγραφή που μπορεί να βοηθήσει τα center for της ΑΕΚ να τους κάνει τη ζωή πιο εύκολη εν πάση περιπτώσει.
0: Φυσικά. Ναι. Και με εντυπωσιακή παρουσίαση από τον κύριο Ηλιόπουλο, έτσι, στο ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, η παρουσίαση πάντα στην ΑΕΚ είναι ιδιαίτερη από τότε που είχε αναλάβει ο Μάριος Ηλιόπουλος, αλλά εντάξει, το ουσιαστικό κομμάτι είναι αυτό που θα δούμε στον αγωνιστικό χώρο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ που υπάρχει διάθεση, όχι μόνο στα λόγια, αλλά και επί του πρακτέου, να κλείσουν όσες τρύπες υπάρχουν πριν καν πάει η ομάδα για προετοιμασία, κάτι το οποίο δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, αν το έχουμε δει ποτέ στην ΑΕΚ. Βέβαια, να το δούμε να υλοποιείται έτσι.
0: Αυτό, όχι μόνο στην ΑΕΚ, σε καμία ομάδα.
1: Ναι, εντάξει, είναι σπάνιο φαινόμενο. Γι' αυτό όμως κρατάω ένα μικρό καλάθι. Αν και ξαναλέω, υπάρχει η διάθεση να γίνουν 3-4 μεταγραφές ή έστω άλλες 2 πριν φύγει η ομάδα για την Ολλανδία, για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Η ΑΕΚ, η οποία θυμίζω ότι έχει να παίξει ένα προκριματικό στο Champions League. Και εκεί είναι το, δηλαδή προς τον Αύγουστο, οπότε δεν βιάζεται, αλλά είναι καλό να πάει η ομάδα πλήρης στην προετοιμασία της και ο Νίκολης να δουλέψει με όλους τους παίχτες που θέλει να έχει. Οπότε σημαντικό αυτό, έκλεισε ο πρώτος παίχτης. Σωστά είπες ότι η σειρά έχουν οι ανανεώσεις. Ο Νίκολης όντως θα ανανεώσει μέχρι το 2030, νομίζω θα ανακοινωθεί εντός της επόμενης εβδομάδας. Ο Γιώβιτς, η ανανέωση του Γιώβιτς είναι σε αρκετά καλό δρόμο και θεωρώ ότι έχει αρκετά μεγάλες πιθανότητες να ολοκληρωθεί με ένα συμβόλαιο για 2-1 χρόνο. Οπότε σημαντικό είναι ότι θέλει να επενδύσει και στις, όχι μόνο στις μεταγραφές, αλλά είναι βασικό να κρατάς και τον κορμό σου όσο μπορείς να κρατήσεις, γιατί θα υπάρξουν παίκτες που πιθανότατα δεν θα μπορεί να κρατήσει η ΑΕΚ, ενώ σε λίγα χρόνια, αν ξανακάνει μια τέτοια καλή χρονιά ο Ρέλβας π.χ., δεν ξέρω αν η ΑΕΚ θα μπορέσει να τον κρατήσει, γιατί έχει πολύ καλό όνομα στην Πορτογαλία και μπορεί μια μεγάλη ομάδα να τον θέλει. Ή κάπου στο εξωτερικό. Ή ας πούμε για την περίπτωση του Μοκουντή. Αν η Μίλαν τον θέλει, επειδή υπάρχει ένα σενάριο που είναι και υπαρκτό, αν η Μίλαν τον θέλει, δεν μπορείς να μην τον δώσεις. Ή ο Πινέδα είναι μια άλλη περίπτωση. Περιμένει η ΑΕΚ να φύγει και το Μουντιάλ, να δει πώς θα παίξει, τι θα κάνει ο Πινέδα, αν θα έρθει καμιά πολύ καλή πρόταση για τα δεδομένα του. Και βλέπουμε, αλλά είναι σημαντικό ότι θέλει να καλύψει τα κενά. Σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές, σειρά νομίζω θα πάρει η περίπτωση ενός πολύ καλού χαφ, ο οποίος θα είναι λογικά βασικός, ή τέλος πάντων θα διεκδικεί τη θέση μαζί με το πολύ καλό δίδυμο πέρσι Μαρίν Πινέδα. Από εκεί και πέρα, συμπληρωματικές πινελιές είναι ένα στόπερ, σίγουρα, να πλαισιώσει τους ρόλους με κουμπί. Όλα αυτά, ξαναλέω, με το δεδομένο ότι δεν φεύγει κανείς. Αν φύγει κάποιος, το συζητάμε. Και από εκεί και πέρα, ένα ακόμα δεξί μπακ ίσως, πίσω από το Ρέτα. Και στα δικά μου μάτια, η ΑΕΚ σίγουρα θα ήθελε και ένα αριστερό μπακ κλασικό. Είναι και τι σου δίνει η αγορά, τι περιπτώσεις προκύπτουν. Για παράδειγμα, η διαφαινόμενη επιστροφή του Γιαννούλη στην Ελλάδα δεν μπορεί να αφήσει ασυγκίνητη την ΑΕΚ. Αλλά ακούγεται και έντονα και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό σήμερα βγήκε ρεπορτάζ. Έχει ανοιχτά τα μάτια της ΑΕΚ και νομίζω ότι ό,τι κινήσεις πρέπει να γίνουν θα γίνουν.
0: Mm-hmm. Ειδικά για τους παίκτες που θα αποχωρήσουν στα εξτρέμ και στη μεσαία γραμμή, η ΑΕΚ ήδη έχει πολλούς παίκτες και βλέπουμε ότι κάνει και κινήσεις. Για παράδειγμα, παίκτες όπως είναι ο Ελίασον ή ο Λιούμπισιτς, ο Γκρούγκιτς, θα αποχωρήσουν, ναι.
1: Ο Γκρούγκιτς θεωρώ ότι αποτελεί το παρελθόν, γιατί θυμίζω είχε συμβόλαιο 1-2 χρόνια με οψιόν της ΑΕΚ, αν θέλει να τον ανανεώσει, οπότε μικρό το κακό, το φύγει ο Γκρούγκιτς. Ψάχνεται πάρα πολύ άκρη για την πώληση του Ελίασον και για του Ubisoft. Θεωρεί ότι μπορεί να βγάλει, ειδικά από το Ubisoft, επειδή είναι και πιο μικρός, μπορεί να βγάλει κάποια καλά χρήματα. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να πάρει πίσω τα χρήματα που πήρε, που έδωσε συγγνώμη για να τον αποκτήσει. Θυμίζω 4,5 εκατομμύρια έδωσε ο ΑΕΚ, ή 4 κάπου εκεί. Αλλά με ριμπάλτα θεωρώ ότι που είναι, έτσι να το πω, πολύ έξυπνο σε αυτές τις κινήσεις. Θεωρώ ότι μπορεί να έχει μια καλή πώληση ο Ubisoft. Μια πώληση κοντά στα 3 εκατομμύρια θα υπολόγιζα και για τον Ελίασον. Είναι παίκτης που ο Νίκολης δεν υπολογίζει για τον χρόνο. Από εκεί και πέρα υπάρχει ενδιαφέρον για τον Penrise. Και αυτός είναι μια περίπτωση που πιστεύω ότι μπορεί να προχωρήσει μέσα στο καλοκαίρι. Για να πάει στη Σκωτία πίσω, στη Rangers. Ο Ζωάο Μάριο ακούγεται ότι δεν θα πάει στην προετοιμασία της Μπεσίκτας. Δεν το αποκλείω να προκύψει κάτι μέσα στο καλοκαίρι, αν δεν βρει και κάτι που να τον καλύπτει περισσότερο, αλλά με πολύ λιγότερα χρήματα και αυτός να μείνει. Να γίνει δηλαδή μια... άμα μείνει ελεύθερος από την Μπεσίκτας, να πληρώσει ΑΕΚ μόνο το συμβολαιό του, αλλά με μεταγραφή το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Από εκεί και πέρα, κάτι που να υπάρχει πιο άμεσο, δεν νομίζω, ο Γκατσίνοβιτς έχει ανανέωση, οπότε υπολογίζεται κανονικά. Όχι, παίχτες άλλοι που θέλουν να ξεφορτωθεί ΑΕΚ πέρα από Ιούμπιση Τσελίασον άμεσα, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια ανάγκη.
0: Είναι και ο Πιερό, έτσι, ο οποίος ψάχνει ΑΕΚ να πουλήσει, νομίζω.
1: Σωστά, είναι και ο Πιερό, ο οποίος θα πάει και αυτό στο... είδες, το ξέχασα. Θα πάει στο Μοντιάλ με την IT και μάλιστα και ως ο άνθρωπος που έδωσε την πρόκληση στην IT είναι στη χώρα του πάρα πολύ... Είναι σε περίοπτη θέση ο Πιερό, είναι σαν ήρωας που έστειλε την ΑΕΚ στο Μουντιάλ. Πιστεύω ότι και με αυτόν κάτι μπορεί να γίνει και με τον Πιερό μπορεί να γίνει, γιατί παρά το γεγονός ότι στην ΑΕΚ εντάξει κατά ψέματα δεν έπιασε καθόλου, είναι μια αποτυχημένη μεταγραφή και για τα λεφτά που δόθηκαν, θεωρώ ότι εξακολουθεί να έχει καλό όνομα στο Ισραήλ, οπότε μετά το Μουντιάλ, πάντα το Μουντιάλ βοηθάει. Θεωρώ ότι μπορεί να βρεθεί και γι' αυτόν η χρυσή τομή και να φύγει με 1-2 εκατομμύρια, ας πούμε. Mm-hmm.
0: Όσον αφορά τα εισιτήρια διαρκείας, η ΑΕΚ τα έχει βγάλει.
1: Ναι, έχουν παρουσιαστεί τα νέα διαρκείας. Οι τιμές δεν θεωρώ ότι υπάρχει τόσο μεγάλη γκρίνια από τον κόσμο. Έχουν αυξηθεί λίγο σε λογικά πλαίσια, ξέρεις, με το δέλεα του Champions League. Πάνε πάρα πολύ καλά οι ανανεώσεις.
0: Είναι πάλι ξεχωριστά, άλλα για την Ευρώπη, άλλα για την Ελλάδα.
1: Ναι, αυτή είναι η τακτική της ομάδας. Αλλά πάνε πάρα πολύ καλά οι ανανεώσεις. Θεωρώ ότι το πρωτάθλημα έχει δώσει έξτρα ψυχολογία στον κόσμο. Και η διάθεση, όπως είπα, και τη διοίκηση να κάνει μεταγραφές βοηθάει. Οπότε θεωρώ ότι θα πάμε πάλι σε πολύ καλό αριθμό διαρκείας. Δηλαδή μιλάμε τώρα για... κατά προσέγγιση να είναι 22.000, 23, μήπως και παραπάνω. Είναι σε πολύ καλό δρόμο και αυτό. Γενικά με τη διοίκηση τώρα, από αυτά που βλέπουμε 2 χρόνια από τον Μάριο Ηλιόπουλο, γιατί και την πρώτη χρονιά που μπήκε χωρίς τόσο ενεργό το ριμπάλτα ενώ στις αποφάσεις, γιατί ήθελε να κάνει κινήσεις εντυπωσιασμού ο Ηλιόπουλος, αλλά η διάθεσή του ήταν εκεί για πληρωμές και για μεταγραφές και για αποδεσμεύσεις συμβολέων. Θυμίζω ότι ο Λαμέλα π.χ. αποδεσμεύτηκε ενώ είχε και άλλα χρόνια συμβόλαιο, ο Μαρσιάλ το ίδιο, έφυγε με μεταγραφή. Δείχνει τη διάθεση του Ηλιόπουλου να επενδύσει όντως και αυτό είναι πολύ καλό, αλλά σε συνδυασμό τώρα με την τεχνογνωσία των Ριμπάλτα και Νίκολιτς, θεωρώ ότι αυτή η επένδυση δεν θα πάει στράφη όπως την πρώτη χρονιά, που ήταν μια πολύ δαπανηρή περίοδος, αλλά και σε κακές επιλογές. Οι περισσότερες ήταν κακές επιλογές. Μελλοντικά βέβαια κάποιες βγήκαν, π.χ. ο Περέρα, που θεωρώ ότι φέτος βοήθησε την ΑΕΚ όσο έπαιξε. Ο Κοϊτά ήταν εκ των πρωταγωνιστών που αποκτήθηκε 1-3,5 εκατομμυρίων. Αλλά τώρα Λαμέλα, Μαρσιάλ, Πιερό, να ομολογώ ότι ήταν πολύ κακές μεταγραφές. Ο Στρακώσιο επίσης βγήκε φέτος. Τέλος πάντων, η διάθεση της διοίκησης είναι πολύ καλή και αυτό περνάει και στον κόσμο. Οπότε είμαι αρκετά αισιόδοξο και με τις επόμενες κινήσεις. Θεωρώ ότι θα πάει για βασικές κινήσεις άλλες 2-3, αλλά δεν αποκλείω να είναι περίπου, όχι τα ίδια, μπορεί να είναι λίγο λιγότερο, μπορεί να, για κάποιον να είναι και λίγο παραπάνω. Σε αυτά τα επίπεδα του Ζιπκόφ τα λεφτά. Δηλαδή γύρω στα 4-5 εκατομμύρια, και αν προκύψει καμία πάρα πολύ καλή περίπτωση ή αν προκύψει πώληση, δεν αποκλείω η ΑΕΚ να κάνει νέο ρεκόρ σε ποσό που θα δώσει για μεταγραφή, δηλαδή να ξεπεράσουμε τα 7 εκατομμύρια.
0: Ωραία. Όσον αφορά για το πλάνο της προετοιμασίας, έχει γίνει γνωστό?
1: Στην Ολλανδία θα πάει η ομάδα. Αυτό είναι το πλάνο της προετοιμασίας. Νομίζω και πέρσι η ΑΕΚ είχε πάει πάλι στην Ολλανδία. Θα πάει στο Apeldoorn, έτσι λέγεται η περιοχή στην οποία θα καταλύσει η ομάδα και θα είναι το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Στις 6 Ιουλίου θα πάει, στις 2 Αυγούστου θα ολοκληρωθεί. Τα φιλικά, εντάξει, ακόμα δεν έχουν κλειστεί, οι ομάδες εννοώ. Το πρωτάθλημα είναι, πότε είναι η κλήρωση των πλεϊόφ, συγγνώμη, η κλήρωση, πότε είναι για το πρωτάθλημα?
0: Ναι, δεν έχει βγει ακόμα, ναι.
1: Δεν έχει βγει ακόμα. Mm-hmm. Η κλήρωση για τα πλεϊόφ του Champions League είναι στις 3 Αυγούστου, τα πρώτα μάτια είναι 18-19 και η ρεβάνση 25-26. Οπότε εκεί περιμένουμε.
0: Η ΑΕΚ θα έχει σαν πρόβα general, νομίζω, τον τελικό του Super Cup με τον Όφη στις 12 Αυγούστου.
1: Ναι, βέβαια, με τον Όφη είναι 10 Αυγούστου, δεν θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία. Mm-hmm. Σίγουρα είναι μια πάρα πολύ καλή. Είναι και ένας τίτλος, ας πούμε, εντάξει, όπως έχουμε στο μπάσκετ.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Είναι ένα ξεκίνημα με ένα τίτλο, έστω και τις μικρότερη σημασία από τους υπόλοιπους που θα διεκδικηθούν μέσα στη χρονιά, αλλά είναι ένας τίτλος. Θα κάνει μια πάρα πολύ δυνατή πρόβα generale με τον Όφη, ο οποίος πιστεύω φέτος λόγω της Ευρώπης θα είναι και ανανεωμένος. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία για την Ένωση να δει που θα βρίσκεται σε εκείνο το σημείο. Αλλά θεωρώ ότι αν έχει όλους τους παίκτες από την αρχή ο Νίκολιτς, θα δούμε ακόμα πιο καλά πράγματα φέτος από την ΑΕΚ. Η οποία ξεκινάει πέρσι, τέτοιο καιρό ξεκινούσε ως η τέταρτη ομάδα στο πρωτάθλημα, τέταρτο φαβορί. Φέτος, επειδή εντάξει είναι και η πρωταθλήτρια, έχει τα σκύτρα και δεδομένου ότι ακόμα οι υπόλοιποι ανταγωνιστές είναι νωρίς ακόμα, δεν έχουν ενισχυθεί. Θα δούμε τι κινήσεις θα γίνουν. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα μπει πάλι ως ένα από τα δύο φαβορί.
0: Ωραία. Έγινε, Κωνσταντίνε.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν το ρεπορτάζ της ΑΕΚ από τον Κωνσταντίνο Σταυρινό και εκεί γίνονται προετοιμασίες και είναι σε αρκετά προχωρημένο στάδιο, θα λέγαμε, οι ετοιμασίες της Ένωσης για την επόμενη μεταγραφή και βέβαια τώρα τις παραμονές του Νίκολιτς σε πρώτο ρόλο, του Ριμπάλντα και του Γιώβιτς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγουδάκι και γυρίζουμε για τη συνέχεια.

0: με στα ολυμπιακά κλίματα που έχουμε full δράση αυτή την περίοδο, και με εθνική βόλεϊ και με τους αγώνες του Στίβου και με τελικούς των Καρός και με πολλά ακόμα. Ο Γιάννης Χαλτσάρης θα μας πει περισσότερα. Γεια σου Γιάννη.
1: Γεια σου Κώστα, όπως τα λες ακριβώς, έχουμε πολύ δράση σε διάφορα μέτωπα. Νομίζω ότι ας ξεκινήσουμε με αυτό που έχουμε ελληνικό ενδιαφέρον, μετά του βόλου, γιατί χθες και προχθές είχαμε τα πρώτα παιχνίδια της εθνικής άντρες και γυναίκες στο φετινό European League. Με ιδιαίτερα συναισθήματα, οι γυναίκες που ξεκίνησαν πολύ καλά με 2-2, οι άντρες με μία νίκη σε 2 παιχνίδια, αλλά η ΙΤΑ ήταν ένα περίεργο παιχνίδι. Ξεκίνησε η εθνική μας την Παρασκευή με το παιχνίδι κόντρα στη Σουηδία, που ιτήθηκε με 3-2. Στα θετικά της υπόθεσης, αν υπάρχει ένα θετικό, είναι πολύ καλή εικόνα στα 2 πρώτα σετ και βεβαίως ότι έφυγε τουλάχιστον με έναν βαθμό. Το αρνητικό είναι ότι έπαιξε τόσο καλά που θα μπορούσε να φύγει με τρίποντο, γιατί στο τρίτο σετ, έχοντας κερδίσει τα 2 πρώτα, είχε τετραπλό match ball, είχε 24-20. Έχασε το σετ, έχασε το επόμενο σετ, έχασε και το tie break. Είναι μια αυτοχειρία, αγωνιστική αυτοχειρία. Σε ένα παιχνίδι που η Ελλάδα είχε δείξει καλά δείγματα για πρεμιέρα. Και μάλιστα κόντρα σε έναν ύπαρο, η Σουηδία στο Σάντρι δεν είναι κάποια υπερδύναμη. Είναι μια ομάδα που σίγουρα ήταν στα μέτρα μας. Παρ' όλα αυτά, συμβαίνουν αυτά στο βόλεϊ, συμβαίνουν αυτά στον αθλητισμό. Χάθηκε το παιχνίδι, αλλά τουλάχιστον ένας βαθμός μπορεί να είναι κάτι θετικό ενώπιση της νύχτας. Στη βαθμολογία όλα μετράνε. Και με απόλυτο rotation, με 6 διαφορετικούς παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, η Ελλάδα κέρδισε χθες το Αζερμπαϊτζάν 3-0. Η αλήθεια είναι ότι στα 2 πρώτα σετ δυσκολεύτηκε σε ένα βαθμό. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να τα ελέγξει, να πάρει το μέγιστο και να μην αφήσει άλλο χαμένο βαθμό. Έτσι, μετά από 2 αγωνιστικές, βρίσκεται στους 4 βαθμούς. Σε μια διοργάνωση που οι ομάδες πενθυμίζω ότι παίζουν 6 παιχνίδια σε 3 Σαββατοκύριακα, και προκύπτει η τετράδα του Final Four, όπως έγινε και πέρυσι που η Ελλάδα είχε κάνει εξαιρετική πορεία, είχε κάνει το 5-5 και έχασε το τελευταίο αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι πέραντας στο Final Four. Μετά το πρώτο διήμερο είναι 5 οι ομάδες που έχουν κάνει το απόλυτο των βαθμών, 2-2 νίκες με καθαρό σκορ, Ολλανδία, Εσθονία, Τσεχία, Ισραήλ και Φιλανδία. Η Ελλάδα με 4 βαθμούς ακολουθεί μόνη στην 6η θέση. Έχουμε δρόμο ακόμα και μάλιστα τα επόμενα παιχνίδια της Εθνικής Αντρών είναι εδώ στην Αθήνα, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισλανδία και τη Βόρεια Μακεδονία, κάτι που σημαίνει ότι με 2 ομάδες που εννοείται ότι είναι στα μέτρα μας, αν η Ελλάδα κάνει το 2-2 και δεν αφήσει άλλο χαμένο βαθμό, μπορεί να ξαναμπεί για τα καλά στη συζήτηση της τετράδας. Υπενθυμίζω ότι το πρόγραμμά της θα ολοκληρωθεί με παιχνίδια κόντρα στην Αυστρία και το Λουξεμβούργο. Δηλαδή είναι μια διοργάνωση που, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες για να μπει στην τετράδα του Final Four.
0: Αυτά τα μάτς τώρα θα διεξαχθούν άλλη εβδομάδα, ξέρουμε το γήπεδο.
1: Είναι στο κλειστό της Λιθάδας, σύμφωνα την τελευταία ενημέρωση που έχω, όσον αφορά τους άντρες. Και δώσουμε μισό λεπτό, αν θυμάμαι σωστά είναι την Παρασκευή και το Σάββατο, να το επιβεβαιώσω αμέσως, γιατί εννοείται ότι ο κόσμος είναι ευθρόπιστος και μπορεί να στηρίξει την ελληνική ομάδα του Θεύρας Βαχνίδα. Λοιπόν, είναι 12 του μήνα, είναι Παρασκευή, που παίζει η Ελλάδα με την Ισλανδία στις 8 και την Κυριακή στις 8 επίσης με τη Βόρεια Μακεδονία. Παρασκευή και Κυριακή, δηλαδή, τα 2 παιχνίδια των ανδρών στη Λιθάδα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Ενώ στις γυναίκες από την άλλη, που επίσης την άλλη εβδομάδα θα παίξουν εντός έδρας, αλλά θα παίξουν στη Λάρισα, οι γυναίκες, εδώ είναι το ενδιαφέρον της υπόθεσης, πέρυσι είχαν ξεκινήσει το European League κόντρα στην Κροατία, αλλά παίζοντας στην Ελλάδα. Είχαν πάρει το πρώτο σετ και έχασαν το παιχνίδι με 3-1. Τώρα ξεκίνησαν η διοργάνωση παίζοντας ξανά κόντρα στην Κροατία, αλλά μέσα στην Κροατία αυτή τη φορά. Έχασαν το πρώτο σετ, αλλά κέρδισαν 3-1. Είναι εντελώς αντίστροφη συνθήκη. Πολύ καλή εικόνα της εθνικής ομάδας, που παρότι στο πρώτο σετ έδειξε αδυναμία, ζωρίστηκε, βρέθηκε πίσω στο σκορ, το ισοφάρισε, τα έχασε τις λεπτομέρειες, αλλά στα επόμενα 3 σετ ήταν εξαιρετική. Το πήρε με καθαρό σκορ και μάλιστα το κεφαλαιοποίησε όλο αυτό στηρίζοντας χθες και την Λιθουανία με καθαρό σκορ, με 3-0. Πριν από ένα χρόνο η Εθνική Ομάδα με τον Απόστολο Οικονόμου είχε ξεκινήσει ένα καινούργιο ταξίδι, ένα καινούργιο project. Έδειξε καλά στοιχεία, αλλά δυσκολευόταν να πάρει τις νίκες στο τέλος. Έχανε πολλές φορές τις λεπτομέρειες, κυρίως στο time break, είχε χάσει πολλά παιχνίδια στο time break. Φέτος δείχνει ότι έχει αυτό το χαρακτήρα, έχει την ισορροπία, έχει και καλές αθλήτρες. Είδαμε ότι στο πρώτο παιχνίδι έχασε το πρώτο σετ, άλλαξε την Τικμανίδη με την Μπάκα και η ομάδα απογειώθηκε. Είχε δηλαδή λύσεις να φέρει από τον πάγκο. Και βεβαίως έχει καλές επιλογές και όσον αφορά τις κεντρικές και η Τάνη που έρχεται από τον πάγκο, όπως γινόταν και στον Παναθηναϊκό, δηλαδή της Λαμπρινής Κωνσταντίνου, και πάντα έχει κάτι να προσφέρει. Είναι μια ομάδα γεμάτη, μια ομάδα που έχει ποιότητα, που έχει αθλήτες σε πολύ καλή ηλικία και κυρίως που έχει πολύ θέληση. Όπως στους άντρες έτσι και στις γυναίκες λοιπόν, έχουμε ισοβαθμία στην πρώτη αγωνιστική με 6 ομάδες εδώ. Η Σλοβακία, η Σουηδία, η Ουγγαρία, η Σλοβενία και η Ισπανία ισοβαθμούν με την Ελλάδα, αλλά είναι πολύ νωρίς όπως είπαμε. Η Ελλάδα λοιπόν την επόμενη εβδομάδα θα υποδεχτεί το Κόσοβο την Παρασκευή στις 6 στο κλειστό της Λάρισας, ενώ το Σάββατο θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία, και οι δύο ομάδες είναι ομάδες που δεν τρομάζουν, που εννοείται ότι είναι στα μέτρα μας. Νομίζω με την Πορτογαλία τελευταία φορά πρέπει να έπαιξε η Εθνική Γυναικών, αν δεν κάνω λάθος, μου είχε μείνει σαν ανάμνηση το Λυτράκι ή το γήπεδο του Πανβοχαϊκού, μάλλον το 2019. Και αυτό γιατί ήταν μια διοργάνωση λίγο πριν το Ευρωπαϊκό και ήταν η τελευταία διοργάνωση πριν να επιστρέψουμε πέρυσι στο Golden League, το European League, όπως λέγεται πλέον. Και κρεμούν και τα παιχνίδια με Λετωνία και Εσθονία που θα ακολουθήσουν αργότερα. Χωρίς να είμαστε μάντης ή να προβλέπουμε κάτι ξεχωριστό, νομίζω ότι με 4 νίκες μια ομάδα μπορεί να είναι πολύ κοντά στην πρόκληση του Final Four. Με 5 νίκες νομίζω ότι αγκαλιάζει η Final Four, αλλά όλα αυτά είναι σχετικά και θα φανούν στην πράξη. Παιχνίδι με παιχνίδι, πολύ καλή εικόνα για τις γυναίκες και ελπίζουμε να το δούμε και την επόμενη εβδομάδα. Υπενθυμίζω ότι την επόμενη εβδομάδα τα παιχνίδια σε άντρες και γυναίκες που είναι εντός έδρας είναι και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Δυστυχώς τα πρώτα παιχνίδια δεν ήταν τηλεοπτικά, τα είδαμε μόνο μέσω του Eurovolley TV, εκεί που με μια μικρή συνδρομή μπορούν οι φίλοι να δουν όλη τη διοργάνωση. Και ενδεχομένως αυτό να ισχύει και στα τελευταία παιχνίδια της τρίτης εβδομάδας. Δεν ξέρω τους τεχνικούς λόγους, αλλά σίγουρα έχει να κάνει και με τα πνευματικά δικαιώματα της διοργάνωσης, το γεγονός ότι δεν το είδαμε στην έρθει τα πρώτα παιχνίδια.
0: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε και από κοντά και την εθνική ομάδα.
1: Για να κλείσω το Βόλιο πριν πάμε στα υπόλοιπα, επειδή έχουμε και περίοδο VNL, νομίζω ότι είναι εντυπωσιακά τα πράγματα που κάνει η Τσεχία του Γιάννη Αθανασόπουλου, που σήμερα τα ξημερώματα μέτρησε ακόμα μία νίκη, 3 νίκες σε 4 παιχνίδια για την Τσεχία. Μία ομάδα που δεν είναι υπερδύναμη, δεν είναι κάποια ομάδα με αστήρευτο ταλέντο, αλλά είναι μια ομάδα που στα χέρια του Γιάννη Αθανασόπουλου κάθε χρόνο γίνεται καλύτερη. Πέρυσι βρέθηκε για πρώτη φορά στο VNL, κάνοντας μια αξιοπρεπέστατη παρουσία. Φέτος όχι μόνο κάνει αξιοπρεπέστατη παρουσία στην πρώτη εβδομάδα της διοργάνωσης, έχει χάσει ουσιαστικά μόνο από την πανίσχυρη Πολωνία. Κέρδισε την Κίνα, το οποίο είναι μέχρι στιγμής ένα από τα αποτελέσματα που τράβηξαν τα βλέμματα στη διοργάνωση. Μια Κίνα που μάλιστα έπαιζε και στην έδρα της και απέδειξε και στα υπόλοιπα παιχνίδια πόσο καλή είναι. Σήμερα αυτή την ώρα προηγείται 2-1 της Πολωνίας. Μπορεί και εκεί να έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, γιατί μιλάμε για ένα τουρνουά με διοργάνωση των 12 αγωνιστικών. Μετά τις πρώτες 4 αγωνιστικές που δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα η αγωνιστική βέβαια, η Τσεχία είναι στην τέταρτη θέση ισόβαθμη με Ιταλία, Ιαπωνία και Βραζιλία. Εντυπωσιακό αυτό που έχει κάνει ο Θανασόπουλος με την ομάδα του. Βέβαια το αρνητικό της υπόθεσης είναι ότι η ομάδα του Έλληνα coach την επόμενη εβδομάδα, την μεθεπόμενη μάλλον, γιατί την επόμενη εβδομάδα έχουμε VNL στους άντρες, έχει ένα εξαιρετικά δύσκολο πρόγραμμα όπου θα αντιμετωπίσει υπερδυνάμεις όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιταλία και η Ιαπωνία, τρεις από τις πιο δυνατές ομάδες της διοργάνωσης. Την Αμερικανική ομάδα την έχει κερδίσει βέβαια πέρυσι, όπως και την Τουρκία. Μακάρι να καταφέρει να μπει στην οκτάδα και να οδηγήσει την εθνική του ομάδα ο Γιάννης Αθανασόπουλος όσο γίνεται ψηλότερα. Βλέπουμε πολλές αθλήτριες γνώριμες εμάς. Βλέπουμε την Λαπκόφσκα σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια, την παίκτρια του Παναθηναϊκού και MVP του περσινού προαθήματος, να κάνει εκπληκτικές εμφανίσεις με την Πολωνία. Η Γκραντόφσκα που πέρυσι τη βλέπαμε με στο Μαρκόπουλο σε μια ομάδα που σώθηκε στα play-out, έκανε πολύ καλές εμφανίσεις με την Τσεχία. Βλέπουμε πολλά γνώριμα πρόσωπα. Δεν είδαμε την Τάρα Τάουμπνερ με την Σερβία. Ίσως τη δούμε στην επόμενη εβδομάδα. Είναι όμως μια διοργάνωση που σε όλα τα μέρη θα δούμε οικεία πρόσωπα και οικείες παρουσίες και στους άντρες και στις γυναίκες, γιατί υπενθυμίζω την άλλη εβδομάδα που έχουμε άντρες, ειδικά σε Καναδά και Ουκρανία, θα δούμε πολλούς γνώριμους αθλητές από τη Volley League.
0: Mm-hmm. Ωραία. Και να πούμε, κλείσουμε το χώρο του Volley, να πούμε και στο Beach Volley, έχουμε σε εξέλιξη το πρώτο Master στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους. Στις 8 το βράδυ είναι ο τελικός των γυναικών Σακελαρίδη Μάτιου κόντρα στην Αλεξόγλου Πασχαλάκη και στις 9 ο τελικός των ανδρών Παπαδημητρίου Ιωαννίδης κόντρα στο δίδυμο Ντάλα Χατζηνικολάου.
1: Ένα τουρνουά που έχει αγαπηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και όπως πέρυσι και πρόπερσι και φέτος το βλέπουμε με μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Τηλεοπτικά από την R2 Sport, οι δύο τελικοί. Πάμε να συνεχίσουμε, Γιάννη, για το Στίβο.
1: Ναι, το Στίβο έχουμε τα μήνυμα με τον Diamond League. Έχουμε τον Τεντόκλου που εξέφρασε τα παράπονά του όσον αφορά το πρόσφατο Diamond League της Ρώμης. Αν είδε σωστά το μάτι μου, κάπου υπήρχε και μια σχετική ανακοίνωση του Diamond League που προσπαθούσε να δώσει κάποιο είδους εξήγηση με το μέτρημα του άλματος του Τεντόκλου. Νομίζω ότι έχει δίκιο ο Μίλης Τεντόγλου να παραπονιέται. Τώρα, καμιά φορά στην τηλεόραση εμείς δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι για το που ακριβώς προσγειώθηκε και τι ακριβώς συνέβη στο άλμα. Είναι μια πρώτη ματιά, όμως φαίνεται ότι το άλμα του Τεντόγλου δεν μετρήθηκε σωστά και ότι δικαίως έχει να παραπονιέται. Παρ' όλα αυτά, ο Τεντόγλου δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση. Έχει κάνει πολλά μεγάλα άλματα μέχρι τώρα στη διοργάνωση που έχει συμμετάσχει. Το 826, το 824 μάλλον που έκανε στη Ρώμη, σίγουρα δεν ήταν ένα από τα μεγαλύτερα άλματά του. Έχει κάνει άλματα πάνω από τα 840 μέχρι τώρα και δείχνει να επιστρέφει πολύ πιο δυνατό σε σχέση με την περσινή χρονιά που σίγουρα δεν ήταν η καλύτερη του. Πάντα έχει ενδιαφέρον το meeting της Φιλοθέης που έγινε τις προηγούμενες μέρες στον Καλάκι Νεκόν, όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, που σίγουρα τράβηξαν τα βλέμματα κυρίως η Χαντέρνα Στεφανίδη, που ως μητέρα πλέον έχει επιστρέψει στη δράση. Έχει ακόμα δρόμο για να φτάσει στα επίπεδα που μας είχε συνηθίσει. Δεν πέρασε το 4.50, είναι στο 4.40 τη άλλοτε Χρυσή Ολυμπιονικής, μια φίγουρα που είχε φτάσει μέχρι και κοντά τα 5 μέτρα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά σιγά σιγά θα ξαναβρει το ρυθμό της. Είχαμε την Τατιάνα Μπουσίν που παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Είναι ακόμα νωρίς για τον ελληνικό στίβο, γιατί όπως ξέρουμε Αύγουστο και Σεπτέμβριο πλέον γίνονται μεγάλες διοργανώσεις που χρειάζεται αθλητισμένη απόλυτα φορμαλισμένη. Σε καλή κατάσταση δείχνει και η Ελίνα Τζέγκο στον ακοντισμό και σίγουρα τα επόμενα μπάλια μου είναι κυρίως με Τεντόγλου και Καραλή θα έχουν και ακόμα μεγαλύτερο ελληνικό ενδιαφέρον. Ο Καραλής πάνω έχει καθιερωθεί στα 6 μέτρα, αυτό το επιβεβαίωσε και στη Λεμεσό, δείχνει να συνεχίζει όπως τον είχαμε δει και πέρυσι. Πόσο εύκολο είναι να πιάσει το διπλάντη δεν ξέρω, αλλά το γεγονός ότι παραμένει σε τόσο υψηλό επίπεδο είναι σίγουρα θετικό.
0: Πολύ ωραία. Πάμε και στο Ρολάν Γκαρός.
1: Ναι.
0: Έχουμε τελικούς.
1: Έχουμε τελικό ανδρών σήμερα. Νομίζω και στις γυναίκες και στους άντρες έχουμε δει ένα πολύ ωραίο, πολύ ανατρεπτικό τουρνουά. Και αυτό γιατί στους άντρες έμεινε έξω νωρίς ο Γιάννης Σίνερ το νούμερο 1. Έμεινε έξω νωρίς ο Τζόκοβιτς που μπορεί να μην είναι στο πικ του αυτή την περίοδο αυτά τα τελευταία χρόνια, αλλά παραμένει ένας αθλητής πολύ υψηλού επίπεδου, δεν το συζητάμε, δεν τους είπα, αποχαιρέτησε νωρίς. Με αυτά και με αυτά, εντάξει, είχαμε και την απουσία του Αλκαράθ, οπότε υπήρχε πολύς χώρος για τα outsider. Ο Ζέρεφ είναι ο ένας, δεν είναι έκπληξη ότι έφτασε στον τελικό, είναι ένας πολύ καλός αθλητής. Ο Φλάβιο Κομπόλη είναι ο έτερος φιναλής που, εντάξει, μιλάμε για μια έκπληξη, ακόμα και αν είναι την ημέρα 14, ο Κομπόλη δεν λογίζονταν ως ένα από τα φαβορί. Μπορεί να μην έχουμε σήμερα, αλλά ιταλική συμμετοχή έχουμε λοιπόν στον τελικό. Αν δεν κάνω λάθος, 4 ώρα ξεκινάει ο τελικός των Ευρώ σε λίγο, σε 10 λεπτά. Θεωρητικά το φαβορί είναι ο Σβέρεφ, αλλά δεν θα έπαιρνα και όρκο ότι σε αυτή την ώρα ο Λαγκαρός όλα θα κυλήσουν μετά τη λογική. Ειδικά με τον Κομπόλη που έχει κάνει μια πολύ καλή πορεία ως τώρα. Και μιλάμε για κατάργηση της λογικής, σίγουρα πάμε και στο τουρνουά των γυναικών, όπου το κατέκτησε η Μοίρα σε έναν τελικό τρομερό, γιατί απέναντι της βρήκε την Γβαλίσκα, μια αθλήτρια που ξεκίνησε από τα προκριματικά. Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος μπορεί να διάβασε την ιστορία της. Η Μάγια Χαβλίνσκα, η 24χρονη Πολωνή, ξεκίνησε από τα προκριματικά, έπαιξε τώρα στους προκριματικούς γύρους και όπως δήλωσε ήταν ωριακά το αν θα φτάσει το budget για το ξενοδοχείο για τους πρώτους αγώνες. Περνούσε τον έναν γύρο μετά τον άλλον. Από το νούμερο 14 που ξεκίνησε στην παγκόσμια κατάταξη έφτασε στον τελικό και αύριο θα βρίσκεται στο νούμερο 21. Είναι μια τρομερή ιστορία, κάτι που, εντάξει, έχουμε δύο ανατροπές και εκπλήξεις, αλλά τόσο μεγάλη νομίζω ότι δεν έχουμε ξαναδεί. Και η Μίρα Αντρέβα ήταν μια θεωρία που δεν την θεωρούσαμε φαβορή, δεν ήταν κάποια θεωρία που έχει συνηθίσει να παίζει τελικούς. Έφτασε μέχρι τον τελικό, το κατέκτησε και στα 19 της πέτυχε μια πολύ μεγάλη διάκριση, βάζοντας τη βάση για κάτι πολύ ενδιαφέρον στη συνέχεια. Δεν νομίζω ότι το μεγάλο Grand Slam δεν αργεί, το Wimbledon περίπου ένα μήνα απέχει από το Roland Garros, οπότε σύντομα θα έχουμε ξανά ένα πολύ μεγάλο τουρνουά τένις.
0: Ωραία. Και όσον αφορά την υδατοσφαίριση, να πούμε ότι στον Ολυμπιακό προετοιμάζονται για τη συμμετοχή στο Final Four ανδρών και γυναικών. Στις 11 του μήνα ο ημιτελικός στις γυναίκες, ο Ολυμπιακός Ματαρός στις 10 και ο ημιτελικός ανδρών στις 12 του μήνα. Ολυμπιακός Προορέκο επίσης 10 το βράδυ στη Μάλτα και τα δύο Final Four.
1: Ακριβώς, ψάχνουμε με διάκριση και αυτό που διάβαζα πριν από λίγο ότι έχουμε, μπορεί να μην έχουμε ελληνική πρωταθλήτρια ομάδα στο EuroCup, αλλά έχουμε Έλληνα αθλητή, ο Καλογερόπουλος με τη Μαρσέλ και επεκτήσε το EuroCup στο Πόλο.
0: Ακριβώς. Ωραία Γιάννη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τα Ολυμπιακά αθλήματα, βεβαίως πλούσια ενημέρωση από τον Γιάννη Καλιτσάρη όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάμε για ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και πάμε να πατήσουμε συνέχεια γκάζι με Φόρμουλα 1 και Θωμά Γεωργίου.

0: Σε πολύ λίγο κίνηση στο Grand Prix του Μονακό. Εμείς από το Ιντιλό Σαντένα βλέπουμε σπουδαία ωραία πλάνα από το Μονακό, για πολλοί celebrities βεβαίως θα παρακολουθήσουν από κοντά τον αγώνα. Ο Pogba, η Kathleen Zeta-Jones ήταν, είδαμε νωρίτερα, ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι εκεί με τον Τσιάο. Ο Θωμάς Γεωργίου όμως θα μας πει για τα της αγωνιστικού τμήματος, τα αγωνιστικά, τι περιμένουμε να δούμε σε αυτό το σε αυτό το Grand Prix της Formula 1. Γεια σου Θωμά.
1: Γεια σου Κώστα, και εγώ σε ρυθμό σαν ανεφέρουμε ακόμα.
0: Είναι και αυτό. Και βεβαίως οφείλω να πω ότι είμαι λίγο αποσυντονισμένος, καθώς είδα και τη συνάδελφο, την Μαρία Θωμά, την είχα ξαναδεί, εντυπωσιακή.

0: Ολυμπιακός το 13 στο πάρει το πρωτάθλημα Ευρώπης. Έχασε στους τελικούς από τον Παναθηναϊκό. Το 24 Παναθηναϊκός πήγε να το χάσει από τον Ολυμπιακό. Και φέτος βλέπουμε τις δύο ομάδες να είναι ένα-ένα. Με την πρώτη ήττα του Ολυμπιακού σε αυτό το πρωτάθλημα να είναι της Παρασκευής. Λοιπόν, κάτσε τώρα να πανέλθουμε στα τη χώρα. Αν θέλουμε να...
1: Πάμε ένα sum-up, τι έχουμε δει μέχρι τώρα και τι περιμένουμε στον αγώνα που ξεκινά σε πολύ λίγο.
0: Λοιπόν, καταρχάς είναι ο έκτος αγώνας της φετινής σεζόν. Δεν έχουν γίνει Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία 12 και 19 Απριλίου λόγω του πολέμου, έτσι. Στο Μαϊάμι, να τα πω τα κατάκαρα, παιδιά, μην κάτι άλλο. Λοιπόν, στο Μαϊάμι, την pole position, μάλλον είχαμε και στην Greece. Το Spring Greece κέρδισε ο Λάντι Μόβελς με δεύτερο τον διάστημα. Τα προκριματικά πρώτος ήταν η κυρία Αντωνέλη, δεύτερος ο Max Verstappen και το αποτέλεσμα του αγώνα ήταν η κυρία Αντωνέλη να πάρει την τρίτη του νίκη. 3 Μαΐου έγινε αυτός ο αγώνας. Πάμε τώρα στον Καναδά, 24 Μαΐου. Είχαμε λοιπόν στο Speed Race τον Γιώργο Ράσελ να κερδίσει μπροστά από τον Λάντο Νόρις της McLaren. Στα προκριματικά πρώτος ήταν ο Ράσερ με δεύτερο τον Αντωνέλη και νικητής ο Κίμι Αντωνέλη. Για τέταρτη φορά νικητής ο Αντωνέλη και μάλιστα έρχεται και τέσσερις σερίδες, έτσι δεν κερδίσει τον πρώτο ο Ράσερ, αλλά και τέσσερις με τον Αντωνέλη. Και τώρα στο Μονακό, την πρώτη position την έχει κατακτήσει ο Κίμι Αντωνέλη, 19 χρονών αυτό το παιδί, πάρα πολύ νέος και μου φάνει πάρα πολλά πράγματα. Δεύτερο θα ξεκινήσει ο Verstappen, τρίτος ο Hamilton, τέταρτος ο Leclerc. Έτσι, στη βαθμολογία των οδηγών, στο ρεπέκι γιατί έχω τόσο πολλά χαρτιά εδώ. Στη βαθμολογία των οδηγών έχουμε κανένα 31 βαθμούς στον Αντωνέλη, 88 το Russell, 75 το Leclerc, 72 τον Hamilton. Ο αγώνας αρχίζει στο Μονακό σε 10 περίπου λεπτά. Περίπου το 33% των οδηγών που ξεκινούν από την position κερδίζουν τον αγώνα στον Μονακό. Άρα είναι πασφανής πως όποιος καταφέρει να κρατηθεί μπροστά στην πρώτη στροφή, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, έχει πάρει τα 33 έως το 40% τη νίκη. Είναι ένας αγώνας ο οποίος δεν διεκδικεί διάφημης ποιότητας, να το πω έτσι, γιατί δεν μπορούμε να γίνουν πολλά προσπεράγματα, μπορεί και κανένα. Και εννοείται πως αυτοί οι δεν μπορούν να φτιάξουν τόσο μεγάλες ταχύτητες όπως π.χ. στη Βαρκελόνη που είναι ο επόμενος αγώνας 14 Ιουνίου. Έτσι, έχω να μπει στη ζώνη των ευρωπαϊκών αγώνων. Ο επόμενος αγώνας δηλαδή που θα γίνει εκτός Ευρώπης μπορούμε να πούμε το Αζερβαϊτζάν 26 Σεπτεμβρίου. Ωραία. Η Μεσέντια δείχνει πάρα πολύ καλή. Παρόλο μια παράβαση ενός τεχνικού κανονισμού, παράβαση βρήκε ένα παραδράκι σε έναν τεχνικό κανονισμό και είχε υψηλότερη σχέση συμπίεσης στο καύσιμό της. Τέλος πάντων, διαμαρτύρηκαν οι ομάδες, το άλλαξε αυτό μεσέ, δηλαδή δεν φαίνεται να διαμαρτυριάζει. Φαίνεται ότι είναι πιο μπροστά από όλες τις υπόλοιπες ομάδες και η Φεράρι φαίνεται να κοντράξει με την McLaren για την δεύτερη θέση στους κατασκευαστές, αλλά δεν έχουμε πάρα πολλούς αγώνες έως το τέλος του πρωταθλήματος. Μία μικρή παρένθεση έχουμε Λεμάν την άλλη εβδομάδα, έτσι, 14 Ιουνίου. Ναι, αυτός είναι καλύτερο, είναι ο καλύτερος αγώνας του παγκοσμίου πρωταθλήματος από την Ιουνίου Ακροπολής. Και δεν ξέρω τώρα αυτή να μιλήσουμε λίγο για Ράλλη Ακρόπολης που θα γίνει...
1: Πλησιάζει η στιγμή, έτσι.
0: Να τα πούμε και τη στιγμή, ότι δεν έχω θέμα. Ό,τι εσύ κάνεις να πει.
1: Ναι, όχι, πες μας τα τελευταία στοιχεία να πούμε ότι ανακοινώθηκε και ότι η περιδική θα διεξαχθεί στο ελληνικό Sports Park.
0: Ναι, θα γίνει στο ελληνικό, θα έχει μήκος περίπου 2 χιλιόμετρα, ένα 860 για την ακρίβεια, θα έχει την πιχάρα, ξηδί αυτοκίνητα θα κινούνται παράλληλα, όπως το έχουμε συνηθίσει, δηλαδή στο ΆΚΑ, στο Μαρκόβιλο κτλ. Τα μέσα μαζί κίνητρα θα έχουν πάει ακόμα καλύτερα, βέβαια έχουμε ακόμα 20 μέρες, έτσι, απλά να πούμε τώρα κάτι.
1: Είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς έχουν φτιάξει και εκεί το χώρο, έτσι.
0: Ναι. Θα έχει... Όχι τώρα.

0: μεγαλωθεί, αλλά θα είναι μια στροφή που θα έχει απέναντι μια εξέδρα. Ο κόσμος θα έχει, μπορεί να κάθεται έτσι σε κάποια σημεία. Αλλά βέβαια να πάνε οι Έλληνοι με μέσα μαζί με διαφορά, μην κάνουν το λάθος και πάνε με αυτό που είναι. Πιστεύω κάτι άλλο μπορεί να είναι πάρα πολύ. 25 με 28 Ιουνίου, εντάξει θα πάμε και την άλλη στιγμή και κάποια άλλη φορά, αλλά έχουμε να κάνουμε καιρό και λέω κάτσε να τους φορτώσω όλους μου ειδήσεις, να ξέρουμε τι γίνεται.
1: Καλά, κάνεις γιατί πλησιάζει και ο αγώνας, έτσι.
0: Ναι. Κλασικά, δύσκολο, θα έδρα το Λυκράκι, πολύ ζέστη, χωρίς ευκοντήσεων μέσα η δελή. Πραγματικά θα κουραστούμε πάρα πολύ, νέες ειδικές, αλλά σιγά σιγά θα τα πούμε. Εντάξει, ο όγδος αγώνας θα γίνει το προβλήματος. Για το παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι, ο κόσμος με το χρόνο σιγά λέει 1 με 12, συνολικά είναι 58. Ψάχνουμε να βάλουμε και το παιδί μου, έχουν κόσμο χαρένα.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ωραία Θωμά, οπότε σε αφήνουμε να απολαύσεις και τον αγώνα και θα τα πούμε συνέχεια για τις λεπτομέρειες, έτσι.
0: Να είσαι καλά, παιδί.
1: Καλή συνέχεια και σε σένα. Καλή. Λοιπόν, Θωμάς Γεωργίου, Φόρμουλα 1 στις 4 ακριβώς το Grand Prix, το οποίο του Μονακό μεταδίδεται απευθείας και από τον κανονικό αντένα, πέρα από τον αντένα Plus, όπου μπορείτε κάποιος να τον παρακολουθήσει τηλεοπτικά. Ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και γυρίζουμε.

0: Πάμε να συνεχίσουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού, όπου μετά την ανακοίνωση από τον Κώστα Φορτούνη, από ό,τι φαίνεται με απομένουν τα τυπικά για την ανακοίνωση της απόκτησης του Μαφέο από την Μαγιόρκα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και υπόλοιποι στόχοι, όπου ο Ολυμπιακός δουλεύει πάνω σε αυτούς. Θα μας πει περισσότερα ο Άρης Ράπτης. Γεια σου Άρη.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες ακροάτες και ακροάτριες. Πράγματι ο Ολυμπιακός έχει ολοκληρώσει την μεταγραφή, παύλα επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Μάλιστα ο Κώστας Φορτούνης και ο ποδοσφαιριστής ο οποίος παρουσίασε επί της ουσίας και την νέα φανέλα των Ερυθρολεύκων. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, φεύγει από το κάδρο ο Λάι Λόπεθ, ένα μεταγραφικό σύριαλ που κράτησε αρκετές ημέρες και όπως συμβαίνει στις περισσότερες των περιπτώσεων όταν υπάρχει μεταγραφικό σύριαλ, σπανίως, αν θέλετε, τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει happy end. Σπανίως ολοκληρώνεται θετικά μια μεταγραφική υπόθεση. Προφανέστατα στον Ολυμπιακό έχουν plan B για τη θέση που, στην οποία αγωνιζόταν ο Νάι Λόπεθ, ένα ποδοσφαιριστή που θέλει, τουλάχιστον ένα ποδοσφαιριστή που θέλει για την μεσαία γραμμή, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Προφανώς κάποια από τα ονόματα που απασχολούν πολύ σοβαρά τους Ερυθρόλευκους δεν βγαίνουν στην επιφάνεια για ευνόητους λόγους. Και από εκεί και πέρα, σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες από την Ισπανία, ο ποδοσφαιριστής που αναμένεται να αποκτηθεί από τους Ερυθρόλευκους είναι ο Μαφέο, ο δεξιός ακραίος αμυντικός της Μαγιόρκα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ έχει επέλθει συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες και αναμένεται το ok του ποδοσφαιριστή για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά ο Ολυμπιακός καλύπτει το κενό του Κωστίνια, ο οποίος θα δοθεί με μεταγραφή στην Brighton. Εκτός συγκλονιστικού απρόβλητου έχει επέλθει συμφωνία, μένουν μόνο οι ανακοινώσεις, ενώ παραμένει στην υπόθεση του Τσάμπρα ως δεύτερη επιλογή για τη θέση του δεξιού μπακ, αλλά δεν νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του ακραίου μπακ του Λεβαδιακού με αυτά τα ποσά που ακούγονται ότι ζητάει η διοίκηση της ομάδας της Βιωτίας. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα δοθεί ποσό γύρω στα 2,5 με 3 εκατομμύρια που θέλετε να είναι η απέτηση της ομάδας της Λιβαδιάς. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός περιμένει πρόταση και για τον Ορτέγκα και στην περίπτωση αυτή ένα από τα ονόματα που μπορεί να παίξει στο μεταγραφικό παζάρι για τους Ερυθρόλευκους είναι αυτό του Γιαννούλη, που είναι πρώτα απ' όλα Έλληνας ποδοσφαιριστής. Ο Ολυμπιακός θέλει να τονώσει το ελληνικό στοιχείο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ που προέρχονται από τη Γερμανία, ο Γιαννούλης βλέπει με καλό μάτι την επιστροφή του στην Ελλάδα και σε αυτές τις περιπτώσεις ο Ολυμπιακός σε θέσεις που μπορεί να έχει κενά θα κινηθεί για να αποκτήσει ποδοσφαιριστές τύπου Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης λοιπόν προς το παρόν είναι ένα όνομα που απασχολεί μεν, αλλά δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη. Και το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός έχει ήδη δύο αριστερούς ακραίους αμυντικούς, τον Ορτέγκα και τον Αγίμα έτσι, και για να έρθει και κάποιος άλλος θα πρέπει τουλάχιστον ένας από τους δύο να αποχωρήσει από την ομάδα, και οι δύο έχουν συμβόλαιο και οι δύο είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και εσύ σίγουρα ο Ολυμπιακός θα θέλει να ικανοποιηθεί οικονομικά προκειμένου να προχωρήσει στην παραχώρησή τους.
0: Ακριβώς. Και θα περιμένουμε να δούμε βεβαίως, καθώς υπάρχουν ακόμα πολλές υποθέσεις και θα υπάρξουν όλο το καλοκαίρι.
1: Υπάρχουν πολλές υποθέσεις, γιατί θα εξαρτηθούν πολλά πράγματα με τα γραφικά στους ερυθρόλευκους, από το ποιοι παίκτες ενδεχομένως να αποχωρήσουν, γιατί είναι άλλες οι ανάγκες χωρίς να αποχωρήσουν άλλοι παίκτες πλην του Κωστίνια, και άλλες οι ανάγκες αν αποχωρήσουν βασικοί ποδοσφαιριστές. Ο Ολυμπιακός δείχνει με κάθε τρόπο, για παράδειγμα το αναφέρω αυτό, ότι θέλει να διατηρήσει τον Κωνσταντίν Τζολάκη και την περίοδο στην ομάδα. Δεν θέλει να του δώσει μεταγραφή. Ποιος όμως μπορεί να πει ότι δεν θα συμβεί αυτό αν έρθει μια πρόταση που θα ικανοποιεί τα οικονομικά το σύλλογο αλλά και τις φιλοδοξίες του Τζολάκη? Και δεν αναφέρομαι πρόταση από την Τουρκία, αναφέρομαι σε προτάσεις που μπορεί να έρθουν είτε από την Αγγλία είτε από τη Γερμανία, Ιταλία, δεν ξέρω από πού θα μπορούσε να προκύψει μια πρόταση για τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Σε αυτή την περίπτωση ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κινηθεί και για βασικό τερματοφύλακα. Παράδειγμα, δεν ξέρω αν θα έρθει πρόταση για τον Μουζακίτη που θα καλύπτει οικονομικά τον Ολυμπιακό αλλά και τις φιλοδοξίες του ποδοσφαιριστή. Αν έρθει όμως μια τέτοια πρόταση, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κινηθεί για την απόκτηση επιπλέον ποδοσφαιριστή που θα αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή. Να δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση του Ντάνι Γκαρθία, καθώς έληξε το συμβόλαιο του. Όλα δείχνουν ότι πάμε προς ανανέωση από τη στιγμή που το έχει ζητήσει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και τις εξελίξεις. Μιλάμε τώρα για ακραίους επιθετικούς, για εξτρέμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Ζέλσον Μαρτίνς, έχει έρθει ο Κώστας Φορτούνης, γιατί μπορεί εμείς στο μυαλό μας πιο πολύ να τον έχουν ως δεκάρι, αλλά μην ξεχνάμε ότι στο Μεντιλίμπαρ αγωνίστηκε στα άκρα. Υπάρχει ο Ροντινέη, όπου μπορεί μέχρι πέρσι να τον υπολογίζαν όλοι ως δεξιό μπακ και να αγωνιζόταν κατά συνθήκη ως δεξιός ακραίος επιθετικός, αλλά οι τελευταίες δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ στη σεζόν έλεγε ότι τον υπολογίζουμε ως ακραίο επιθετικό. Άρα αν υπολογίσουμε Ζέλσον Μαρτίνς, Φορτούνη, Ροντινέη, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει με την υπόθεση του Οντένσε. Ουσιαστικά δεν ξέρεις αν ο Ολυμπιακός θα κινηθεί εν τέλει για εξτρέμ. Πάμε στους επιθετικούς. Θα μείνει ο Ταρέμι ή θα φύγει? Εάν φύγει ο Ταρέμι, θα πιστεί, μπορεί να πιστεί ο Γιάρεντσουκ να έρθει για δεύτερος επιθετικός, καθώς ο Γιάρεντσουκ θέλει χρόνο συμμετοχής. Στη Λιόν προσπαθούν να τον κρατήσουν αποσπώντας πρωτίστως το θέλω του ποδοσφαιριστή και δευτερευόντως να μειώσουν τις απαιτήσεις των ερυθρολεύκων. Είναι πάρα πολλά τα θέματα και δεν αποκλείεται να δούμε διψήφιο αριθμό μεταγραφών για τον Ολυμπιακό. Δεν αποκλείεται και το σενάριο σε πρώτη φάση ο Ολυμπιακός να πάει με το υπάρχον ρόστερ συν 2-3 προσθήκες, οι οποίες προσθήκες όμως θα δώσουν το παρόν κανονικά στην προετοιμασία των ερυθρολεύκων, ώστε να τους έχει με την Λίμπαρα από την αρχή να προσαρμοστούν στα θέλω του Βάσκου τεχνικού και στη νέα τους ομάδα, να πάει με αυτούς στον τρίτο προκληματικό γύρο του Champions League, ανάλογα αν προκριθεί, θα έχει κι άλλο παιχνίδι Ολυμπιακό στα play-off του Champions League. Αν δεν προκριθεί, κάτι που βεβαίως απευχόμαστε, έχει εξασφαλισμένη τη League Phase του Europa League, οπότε δεν αποκλείεται να σηματοδοτηθεί μεγάλος αριθμός μεταγραφικών κινήσεων και αποχωρήσεων και αποκτήσεων μετά τα παιχνίδια του τρίτου προκριματικού γύρου. Μην λησμονούμε ότι έχουμε και Μουντιάλ και οπότε πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές θα αγωνιστούν στα γήπεδα του Καναδά, της Αμερικής και του Μεξικού. Προφανώς θα περιμένουν να ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις τους στις εθνικές τους ομάδες και μετά να κοιτάξουν το μέλλον τους αν δεν έχουν ήδη συμβόλαια. Είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι από τη στιγμή που υπάρχει Μουντιάλ. Είναι περίεργα τα πράγματα και βεβαίως πολλά, παραλαμβάνω κατά τη γνώμη μου, θα εξαρτηθούν και από το πώς θα πάνε τα παιχνίδια του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Ποια θα είναι η εικόνα της ομάδος, πού θα εντοπιστούν κενά, αν θα έχουν έρθει άλλες προτάσεις. Γενικότερα είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων που θα προκαλέσει τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό. Αλλά επαναλαμβάνω, εκτιμώ ότι θα είναι διψήφιος ο αριθμός των ποδοσφαιριστών που θα αποκτηθεί εν ώψη της νέας χρονιάς.
0: Και όσον αφορά τα διαρκείας, πάνε πολύ καλά με τις ανανεώσεις, έτσι, πάνω από...
1: Νομίζω έχουν ξεπεράσει τις 15.000 διαρκείας για ανανεώσεις και έχει δοθεί παράταση μέχρι τη Δευτέρα, μέχρι αύριο δηλαδή, για να ανανεώσουν όσοι δεν πρόλαβαν να το κάνουν μέχρι σήμερα.
0: Και βεβαίως είναι σε κρεμότητα να ανακοινωθεί η ημερομηνία και εφόσον γίνει αυτή η περιβόητη συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη, έτσι, όπου...
1: Εντάξει, δεν έχουμε να προσθέσουμε άλλο. Αυτό που ξέρουμε είναι όσα είπε ο Κώστας Καραπαπάς, παρουσίασε των εισιτηρίων διαρκείας, που δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο από αυτού.
0: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω, Μαρή. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και από εμένα.
0: Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μουσική και γυρίζουμε με τον αιώνιο αντίπαλο.

0: πρώην αντίπαλο του Ολυμπιακού, τον Παναθηναϊκό, ο οποίος το τελευταίο διάστημα μετά την πρόσληψη του νέου τεχνικού δεν βλέπουμε τις κινήσεις, τις υπόλοιπες κινήσεις, είμαστε σε μια στάση αναμονής. Ενώ δεν ξέρω τι σχόλια έχουν προκαλέσει και στον κόσμο αλλά και γενικά στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού η συνέντευξη που έδωσε στα πλαίσια του αφιερώματος για τηλεοφόρο στην εκπομπή του Αλφα Πρωταγωνιστές, τον κύριο Θεοδωράκη, ο Γιώργος και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης. Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος θα μας πει περισσότερα, όπως βεβαίως στο την άλλη και στα νέα της Super League 2. Γεια σου Σπύρο.
1: Πώς πάμε?
0: Καλά, πάμε, ζεσθενόμαστε, εσύ?
1: Α, μία από τα ίδια. Λοιπόν, ξεκινάω από το τέλος. Τα σχόλια είναι τους μονέστατα. Κανένα δεν πιστεύει τις αγαθές προθέσεις και εξακολουθούν να υπάρχουν τα σενάρια περί άμεσης εμπλοκής της οικογένειας με την ομάδα. Όπως επίσης σχολιάζουν συγκεκριμένα το αυτό που είπε ο Γιάννης Αλαφούζος, ότι έκανε μια χρονιά κοπάνε για να πάει να δει τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα, τον ημιτελικό του κυπέλλου πρωταθλητηγών το 1971, κάτι σαν το πολιτικός εξόριστος τη δικτατορία του σημερινού πρωθυπουργού. Είναι πέρα από τις μενέστατα, είναι και πικρόχολα, γιατί εντάξει, δεν μπορεί κανένας να ξεπλύνει 16 χρόνια ανιδρίας με δύο κύπελα και συνεχή κατορθώματα περί εξόφλησης χρεών και ένα γήπεδο το οποίο έρχεται. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού θέλει πρωτάθλημα, αλλά τα υπόλοιπα είναι προεκλογικές εξαγγελίες και τίποτα περισσότερο. Και δεν μπορώ να το πω όπως θα το έλεγε και η νεολαία. Από εκεί πέρα, στο Παναθηναϊκό πάνε με βάση κυρίως τις εισηγήσεις που θα κάνει ο προπονητής. Ας πούμε, υπάρχει μια φημολογία ότι αποχωρεί ο Καλάμπρια. Κάτι τέτοιο μέχρι στιγμή δεν ισχύσατε. Υπάρχει μια φημολογία ότι, ας πούμε, ο Τσάπρας απομακρύθηκε. Επίσης δεν ισχύσατε. Ο Παναθηναϊκός, αν είναι να κάνει κίνηση για τον Τσάπρα, θα την κάνει άμεσα. Όπως επίσης ο κλεισμένος Καμαρά από τον Ολυμπιακό εξακολουθεί να βρίσκεται στα ραντάρ του Παναθηναϊκού όσο δεν υπάρχουν ανακοινώσεις. Γι' αυτό ας μην βιαζόμαστε να παρουσιαστεί πρώτα ο προπονητής, να εξηγήσει τα θέλω του και όλα τα υπόλοιπα βρίσκονται, όπως λέμε. Γιατί πρέπει να δούμε τι θα γίνει στο μέτωπο των αποχωρήσεων, τι θα γίνει στο κομμάτι των πωλήσεων, ποιους συνεργάτες θα έχει μαζί του, τι ακριβώς θέλει. Όλα θα παίξουν το ρόλο τους, ένα προς ένα. Αν υπάρχουν σύνθεση της ομάδας, θα ικανοποιεί προκειμένου να βγάλει τους δύο πρώτους προβληματικούς και στα play-off θα έχει ενσωματώσει και τις μεταγραφές προκειμένου να πάρει αυτό που πραγματικά θέλει. Γι' αυτό λέω, ας μην βιαζόμαστε και ας μην βγάζουμε γενικότερα συμπεράσματα, γιατί οι εξελίξεις μπορεί και να μας διαψεύσουν σε όλα τα επίπεδα. Ματίας Νίλσεν ψηλά στη λίστα, υπάρχει συνομιλία μεταξύ του Νίστρουπ και του ποδοσφαιριστή της Μπρέντφορντ. Μεγάλη πρόταση ετοιμάζεται, δεν υπάρχει ζήτημα με το cost control όπως υπάρχει πιθανότητα να επικαλεστούν κάποιοι. Από εκεί και πέρα θα φανεί κατά πόσο οι Άγγλοι ενεργοποίησαν την οψιόν του Ματίας Γιένσεν για να τον κρατήσουν ή απλά για να πάρουν περισσότερα χρήματα. Αυτά, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο, το γήπεδο προχωρά, βγήκαν και οι προεγκρίσεις για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Δεν είναι, η κατάσταση είναι πολύ συγκεκριμένη και προχωρά, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει πίσω.
0: Και το γήπεδο προχωρά κανονικά βεβαίως.
1: Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε και σε μακρά προεκλογική περίοδο, οπότε είναι αυτό που λέμε στο τάξιμο δεν χαλάμε φιλίες, στο δόσιμο είναι το ζήτημα. Και επειδή από ό,τι καταλαβαίνω τα ποσοστά της κυβερνώσεως τα ταξί είναι αρκετά χαμηλά, θα υπάρξει πολύ δόσιμο. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι μόνο το γήπεδο του Παναθηναϊκού, είναι και το γήπεδο του Άρη στο μπάσκετ, είναι και κάποιες εκκρεμότητες που πρόκειται να λυθούν με το στάδιο Καραϊσκάκης και την επέκτασή του.
0: Μάλιστα. Θα δούμε τη συνέχεια. Ωραία, οπότε αναμονή στον Παναθηναϊκό για τη συνέχεια.
1: Αυτό θα αναμονή μετά την παρουσία στον προπονητή και την επεξήγηση των θέλων του, όλα θα πάνε προς την κατεύθυνση που θέλει ο ίδιος. Βορειοευρωπαίος είναι, αψής είναι, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Ωραία. Τώρα, πέρα από τον νέο προπονητή, θα έχουμε και κάποια αλλαγή στους τεχνικό διευθυντή ή παραμένουν τα πράγματα όπως είναι, με Κοτσόλη και Κορώνα?
1: Η μοναδική περίπτωση είναι να φύγει ο κύριος Κορώνα. Ο Σταφανός Κοτσόλης έχει πάρει τα πράγματα πάνω του. Θα φανεί. Έχει πάρει το ελεύθερο να δουλεύσει όπως δούλευε σε αυτό το κομμάτι από και όπως εργαζόταν στην Κηφισιά. Θα φανεί. Δεν μπορούμε να πούμε.
0: Βέβαια, ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ θεωρητικά είναι οι ομάδες που έχουν και το λιγότερο χρόνο, έτσι, για να προετοιμαστούν ενώπιση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.
1: Γι' αυτό λέω ότι με την παρουσίαση και σιγά σιγά μπαίνοντα στη διαδικασία εργομετρικών την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει να φαίνεται που πηγαίνει το πράγμα.
0: Να είστε. Ωραία. Τώρα έχουμε κάτι άλλο ή να πάμε στο...
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο προς σημείωση ιδιαίτερη. Η ικανοποίηση στο κομμάτι των ακαδημιών με τον τρόπο που γίνεται η δουλειά υπάρχει. Έγινε και ένα μικρό φιλμάκι αναφορικά με το πρωτάθλημα που πήρε η ΚΑΠΑ 17. Δεν μπορεί κανείς να πει να ζητήσει κάτι άλλο. Ο κύριος Ζαζόπουλος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Ο κύριος Ελευθεριάδης συνεχίζει. Λειτουργεί σε κανονικά για την εποχή, επίπεδα θα λέγαμε. Όσο και αν ακούγεται μετεωρολογικό αυτό, έτσι.
0: Ναι, βάζοντας και μια γέφυρα για τη Super League 2, τελικά ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει ομάδα Β, έτσι.
1: Δεν το βλέπω προς το παρόν, αλλά κρατάμε λίγο μικρό καλάθι. Γιατί θα ξαναγίνουν προτάσεις για αναδιάρθρωση.
0: Από τη φετινή σεζόν, και η Φυσιά έχει κάνει για την επόμενη.
1: Ας μην διαζόμαστε γενικότερα.
0: Να είστε. Ωραία. Από εκεί και πέρα, Super League 2 με αστερίσκο, συμπληρώνονται οι 16 ομάδες με Πύργο και Ζάκυνθο.
1: Ναι, χωρίς αστερίσκο. Ο Πύργος έχει ένα μπάτζετ το οποίο, αν όχι η σεζόν που έρχεται την επόμενη, θα είναι πρωταθληματικό για άνοδο στη Super League. Ο Στέλιος Μαλουζάς πήγε στη Νίκη Βόλου. Ο Χουάν Φεράντο είναι στον Πανιόνιο. Μένει να φανεί πού θα καταλήξει ο Αλέκος Βοσνιάδης για να έχουμε περισσότερα να πούμε τις επόμενες ημέρες.
0: Πάντως ακούγεται ότι ότι μπορεί ο Άρης Πετρούπολος να προσφύγει και στο ΚΑΣ.
1: Ποιος να προσφύγει στο ΚΑΣ, δεν άκουσα.
0: Τώρα έχει κάνει ήδη έφεση στην Επιτροπή Εφεσεών ο Άρης Πετρούπολης.
1: Ναι.
0: Και εφόσον δεν δικαιωθεί ο Άρης Πετρούπολης ή ο Πύργος, μπορούν να προσφύγουν και στο ΚΑΣ. Άρα σε αυτή την περίπτωση, γι' αυτό είπαμε αστερίσκο, μπορεί να περιμένουμε αρκετά με τις ομάδες. Και υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι για αυτό το λόγο κάνουν κάποιες σκέψεις μήπως τελικά ανέβουν και οι τρεις ομάδες. Για να μην έρθει τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη, το δικαστήριο δικαιώσει την όποια ομάδα και γίνει άνω κάτω πάλι το πρωτάθλημα.
1: Ναι, αυτό να πω και βέβαια στην Εύω, γιατί από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω από το περιβάλλον του πρόεδρου του Super League 2, απλά περιμένουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία, άρα θα περιμένουμε να δούμε στη συνέχεια και σε αυτό το θέμα τι έχει να συμβεί. Έγινε, Σπύρο. Σας ευχαριστήσουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Και εμείς μουσικό διάλειμμα και γυρίζουμε.

πάμε και στο κομμάτι του μπάσκετ, εκεί που είπαμε για τους τελικούς, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-1 είμαστε στο κομμάτι των τελικών. Βεβαίως μετά το δεύτερο τελικό υπάρχει πολύ παρασκήνιο και πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ των δύο ομάδων, με αφορμή την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου κατά τη διάρκεια του δεύτερου τελικού για να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές της αναμέτρησης και την αψιμαχία που είχε λεκτική με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Την ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός καταγγέλει και την ΕΡΤ, η οποία δεν έδειξε το περιστατικό και δεν το ανέφεραν και όπως αναφέρουν ήδη οι δημοσιογράφοι της δημόσιας τηλεόρασης. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ο Ολυμπιακός χθες έκανε καταγγελία και στην πειθαρχική του ΕΣΑΚΕ και στην ΔΕΑΒ για όσα συνέβησαν στο Game 2. Με τη δεύτερη καταγγελία ζητάει, με την πρώτη καταγγελία στον ΕΣΑΚΕ ζητάει τιμωρία του Παναθηναϊκού με μία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών, όπως φαίνεται είναι και στο ΓΚΑΠ το γεγονός ότι με την είσοδο μη διαπιστευμένου προσώπου η ομάδα τιμωρείται με μία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών, αλλά επειδή πρέπει να υπάρχουν 5 μέρες από την ανακοίνωση της ποινής, η όποια τιμωρία, αν και εφόσον υπάρχει, πάει για το επόμενο πρωτάθλημα. Με την νέα καταγγελία στη ΔΕΑΒ, ο Ολυμπιακός ζητάει να επιβληθεί κύρωση μίας αγωνιστικής κλεισμένων των θυρών στον Παναθηναϊκό, πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ Δημήτρη Γιαννακόπουλο και να του απαγορευτεί είσοδος στα γήπεδα για 5 χρόνια. Αυτή λοιπόν είναι η επιθυμία των πρόεδρων της ΚΑΕ Ολυμπιακός, που βεβαίως πέρασαν στην συγκεκριμένη ανακοίνωση. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν η απάντηση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός στις καταγγελίες των Ερυθρόλευκων, οι οποίοι βεβαίως έστειλαν και επιστολή στην ΕΡΤ που όπως είπαμε καταγγέλνουν το γεγονός ότι δεν έδωσε βάση και δεν ανέφερε την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Και βεβαίως υπήρχε η απάντηση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, δίνοντας συνέχεια σε αυτό το χαρτοπόλεμο των τελευταίων ημερών ανάμεσα στις δύο ομάδες. Θυμίζουμε ο τρίτος τελικός θα γίνει αύριο το βράδυ στις 9 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ήδη έχει ανακοινωθεί sold out για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η απάντηση λοιπόν από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός στρέφεται κατά του Γενικού Διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, του κυρίου Λεπενιώτη. Και μεταξύ άλλων αναφέρει ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός καλεί τη δημόσια τηλεόραση να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του κυρίου Λεπενιώτη και τον καλεί να αναλάβει ρόλο σχολιαστή κατά τη διάρκεια των αγώνων. Έτσι είναι μια απάντηση στην ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, το ίδιο ύφος βεβαίως που ήταν και οι προηγούμενες ανακοινώσεις, όπως και από την πλευρά του Ολυμπιακού, που το μόνο που έχουν να κάνουν και οι δύο βεβαίως είναι να οξύνουν τα πνεύματα που είναι ήδη οξυμένα, όπως είπαμε, μετά το τέλος του δεύτερου τελικού, όπου ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος ήταν καλύτερος στο δεύτερο ημίχρονο, με ένα Χέρις Ντέιβις που πήρε την ομάδα από το χέρι και την οδήγησε στην ισοπαλία. Τελευταία στιγμή θα φανεί εάν ο Αταμάν μπορεί να υπολογίζει το Σλούκα για το αυριανό παιχνίδι. Οι υπόλοιποι παίχτες των πράσινων είναι στη διάθεση του Τούρκου τεχνικού. Την ίδια στιγμή στον Ολυμπιακό έγινε η προπόνηση σήμερα. Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Ντόρσεϊ, πράγμα που σημαίνει
ότι δύσκολα θα αγωνιστεί αύριο, ενώ έδωσε το παρόν στην προπόνηση και ο Γιώργος με τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο για να ενισχύσουν και να στηρίξουν τους παίκτες εν ώψη του αυριανού τελικού. Τελικοί που βεβαίως γίνονται, όπως είπαμε, σε κλίμα όξυνσης μετά από αυτά που έγιναν κυρίως στον δεύτερο τελικό με την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αλλά βεβαίως υπήρχε και γκρίνια από τον πρώτο τελικό από την πλευρά του Παναθηναϊκού με ό,τι έχει να κάνει το κομμάτι της διαιτησίας και τις βολές που εκτέλεσαν οι Ερυθρόλευκοι στο πρώτο παιχνίδι. Λοιπόν, αυτά για το Ντέρμπι Ιωνίων. Περισσότερα θα το πούμε αύριο, που θα έχουμε και απευθείας μετάδοση του αγώνα. Τώρα, από εκεί και πέρα στο χώρο του μπάσκετ, να πούμε βεβαίως ότι συνεχίζουν τις μεταγραφές ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και την ενίσχυση των ομάδων. Ο ΠΑΟΚ σήμερα πριν από λίγο φαίνεται ότι είναι κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας με τον Ταϊρή. Φαίνεται οι δύο πλευρές ότι τα βρήκανε, με τον παίχτη να παραμένει κάτοικος Θεσσαλονίκης. Και από εκεί και πέρα βεβαίως θα συνεχίσει την ενίσχυσή τους. Όσον αφορά τον Άρη, υπήρχε διάψευση από την πλευρά των κίτρινων για ενδιαφέρον για τον James, καθώς ο Άρης οπωσδήποτε κοιτάζει παίχτες για να ενισχυθεί από το πάνω ράφι, αλλά όχι παίχτες όπως είναι ο James, που έτσι κι αλλιώς είναι γνωστό ότι ο James έχει ως στόχο αποκτήσει την Ευρωλίγκα, έτσι να αγωνιστεί σε μια ομάδα όπου θα έχει ως στόχο την Ευρωλίγκα, και φυσικά ο Άρης την επόμενη σεζόν όπως και ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστούν στο EuroCup της EuroLeague, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η ΑΕΚ περιμένει να δει την μπάτζα και τις κινήσεις που θα κάνει, και βεβαίως όσον αφορά την Ευρωλίγκα είχαμε τη Ρεάλ η οποία θα παραμείνει στη διοργάνωση για έναν ακόμα χρόνο. Την Βιλερμπάν να βάζει γερά στο χέρι στην τσέπη και να παίρνει στο ρόστερ τον Φραντζίσκο και τον Μπρουκς, ενώ θα υπάρχουν και άλλες κινήσεις, και γενικά θα έχουμε μια διοργάνωση με πολύ μεγάλα μπάτζετ την επόμενη σεζόν, με την Βιλερμπάν να είναι ενισχυμένη, όπως και τη Χάπουελ, όπως και την Βαλένθια και την Ντουμπάι και πολλές ακόμα ομάδες. Όσον αφορά τον χώρο της Ευρωλίγκας, λοιπόν, και βεβαίως αναμένουμε να δούμε και τις επιλογές που θα κάνουν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, που σίγουρα θα είναι ενισχυμένοι, το ρόστερ τους θα είναι ενισχυμένο εν ώψη της επόμενης σεζόν, που θα έχουν σαν στόχο, σαν πρώτο στόχο, την κατάκτηση νομίζω του EuroCup και τη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα της μεθεπόμενη σεζόν, και όσο δυνατόν το καλύτερο πλασάρισμα στην Ελλάδα, γιατί όχι να καταφέρουν να μπουν σε τελικό αφήνοντας έξω έναν από τους δύο αιώνιους. Θα είναι κάτι λοιπόν που σίγουρα την επόμενη σεζόν θα έχει το δικό του ενδιαφέρον, η εικόνα που θα έχει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, που βεβαίως δεν σημαίνει ότι επειδή ανεβέσαν το μπάτζετ τη φετινή σεζόν θα πρωταγωνιστήσουν. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται επιμονή και υπομονή από όλους, ώστε οι δύο ομάδες να φτάσουν στο επίπεδο που είναι όλα τα τελευταία χρόνια οι δύο αιώνιοι, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, αυτά και από το χώρο του μπάσκετ. Στο NBA είναι σε εξέλιξη τελική. Οι Knicks έχουν σπάσει δύο φορές την έδρα του Σαν Αντώνιο, προηγούνται με 2-0. Πλέον οι τελικοί πηγαίνουν στη Νέα Υόρκη, όπου θα έχουν την δύο μάτς στην ευκαιρία οι Knicks να κάνουν δύο ακόμα νίκες και να πάρουν το πρωτάθλημα ύστερα από τη δεκαετία 1970, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Αν δούμε αν ο Νεμπιάμπα
ο Γάλλος σέντερ, το θηρίο, και οι συμπαίκτες του έχουν διαφορετική άποψη και αν μπορούν να ξαναφέρουν την σειρά με αξιώσεις στο Σαν Αντώνιο. Επειδή μου στέλνει κάποια μηνύματα και ρωτάτε, θυμίζουμε ότι οι τελικοί μεταδίδονται απευθείας από την πλατφόρμα της Prime, που έχει τα δικαιώματα της Ευρωλίγκα, του NBA τη φετινή σεζόν, των τελικών, της Amazon Prime, έτσι, και μεταδίδονται σε μαγνητοσκόπηση από την Cosmote TV. Έτσι, όλη η τελική, αυτό θα είναι το στάτους της φετινής σεζόν, αφού τα έχει αποκτήσει τα δικαιώματα για την Ελλάδα η Amazon Prime. Λοιπόν, εδώ φτάνουμε στο τέλος για απόψε. Παναγιώτης Τσάμπρας ήταν στο συντονισμό της εκπομπής, μουσική υποστήριξη, τεχνική υποστήριξη, παραγωγή, ομάδα του Post Game Jar με επικεφαλή στον Κώστα Παλαιολόγο, στα μικρόφωνα της Shirt Open, του Post Game Radio και του Parthenon Radio ο Κώστας Στουρνάρας. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι στη συνέχεια του προγράμματος της ΕΡΤ Open και ποδοσφαιρικά 10 το βράδυ φιλικό παιχνίδι Ελλάδα-Ιταλία ζωντανά στο Post Game Radio, στο Parthenon Radio, σε περιγραφή του Θησέα Παλαιολόγου. Και μέσα στη βδομάδα μείνετε συντονισμένοι, γιατί υπάρχουν τελικοί της Greek Basketball League, Δευτέρα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε 9, όπως και την Τετάρτη Παναθηναϊκός Ολυμπιακός σε 9 το βράδυ. Υπάρχουν επίσης το Final Four του Πόλου Ανδρών και Γυναικών, Τετάρτη βράδυ στις 10 Ολυμπιακός Ματαρός στις γυναίκες, Πέμπτη στις 10 Ολυμπιακός κόντρα στην Προ-Ρέκο στον ημιτελικό. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι Πέμπτη βράδυ στις 10 έχουμε και την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου, την πρεμιέρα του Μουντιέλ. Αυτά από μας, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής και καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ντροπή τους! Έχουν μαζευτεί 300 εκεί μέσα. Μας περνάει για ηλίθιους. Κάνουν ό,τι θέλουν. Έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι. Και όποιον θέλουν σφάζουν και του κόβουν το κεφάλι. Ως εδώ και μη παρέκει. Απλά προσπάθησε να μου κλείσουν το στόμα. Γιατί είπα την αλήθεια, την έλεγα εδώ και 2 χρόνια πώς λειτουργήσε ο ΠΚΠ. Πώς έβγαινε όλες τις απάτες, ποιοι ήταν οι ευθύνων, που ευθυνόταν για τις απάτες, οι δυο υπουργοί. Τι ευθύνη θα λάβω σε μένα τώρα που με έκαναν 6 μήνες, δεν μην κοιμάμαι μέρα νύχτα, να ζω με δανεικά, να μην μπορώ να πληρώσω τα παιδιά μου τα δίδακτρα.
5: Εμείς τι να κάνουμε τώρα, έτσι...
4: Σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα, ξεστέρωσε επιτέλους για τον εαυτό μου. Είναι εντελώς ξεστεριά και βλέπουμε λίγο πιο καθαρά. Να διευκρινίσω κάτι, δεν είναι μόνο η ακίνητη περιουσία δεσμευμένη, είναι και τα κίνητα. Αυτοκίνητα, τρακτέρ, φορτηγά, τα πάντα.
6: Σωστά.
4: Όλα. Στο μηχανολογικό είναι ό,τι υπάρχει στο όνομά μου ή είναι συνδικιούχος η γυναίκα μου, είναι δεσμευμένο. Γιοταχή, αυτοκίνητα, τα πάντα.
5: Δεν είμαστε κι εμείς κορόιδα.
4: Δικαιώθηκα, φώναζε από την αρχή ότι είμαι καθαρός αναστραπή. Η πλειονότητα της Ελλάδος από ό,τι αποδείχθηκε, του είχε καταλάβει ότι ήμουν αθώος. Δεν το είχαν καταλάβει, μάλλον το είχαν καταλάβει, το ήξερε, αυτοί που με έκαναν τη δίωξη.
7: Το πιστεύετε ή το πιστεύετε?
4: Εμείς σήμερα δικαιωθήκαμε, θα ψάξουμε να βρούμε ποιοι είναι οι υπαίτιοι, αυτοί που μας έστειλαν αυτό το δικόγραφο, αυτό το εξευθυλιστικό δικόγραφο με την υπόνοια ότι εγώ είχα καταχρεστεί 122.000 ευρώ και το έκανα κακούργημα. Θα ζητήσουμε τα έγγραφα όλοι, ποιοι έχουν υπογράψει, ποιοι έχουν συνυπογράψει, είτε είναι ανώτατοι εισαγγελείς, είτε είναι δικαστικοί υπάλληλοι, είτε είναι υπάλληλοι του ΠΚΠ, θα τους κυνηγήσω μέχρι που να φτάσει και να πατήσουν μαύρο χιόνι.
8: Είναι ωραίος και μετράς.
4: Είναι η υποχρέωσή μου και ηθικά στον εαυτό μου και ηθικά σε όλο τον κόσμο που με στήριξε και σε όλη την Ελλάδα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι διοικούν διοικήσεις, οργανισμούς δεξιά-αριστερά.
9: Καλή δύναμη στο φίλο μου τον Κώστα τον Ανεσίδη. Καλή δύναμη.
4: Τα δικάζουν κόσμο και έχουν όλα τα

0: 2.0.
1: Ανακαλύπτει μέσα ότι δόλια έγιναν όλα αυτά τα πράγματα. Ανακαλύπτει μέσα ότι τρεις φορές μη είχα κάνει έλεγχο και το 23 και το 24 και το 22. Και τους απαντά και τους λέει καλά το 23, το 24 και το 25 το κάνατε έλεγχο δειγματοληπτικό και βρέθηκαν όλα σωστά. Πώς το πληρώσατε λέει, αφού ήταν όλα σωστά και τώρα δεν το βρήκατε σωστό.
2: Διπλό ημίχρονο, άσο τελικό.
1: Τους τα λέει όλα κατάμουτρα. Θα δούμε, θα ακούσουν, θα ιδρώσουν τα αυτιά τους. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Απλά προσπάθησε να μου κλείσουν το στόμα, γιατί είπα την αλήθεια, την έλεγα εδώ και δύο χρόνια πώς λειτουργήσε ο ΠΚΠ, πώς έφτιανε όλες τις απάτες, ποιοι ήταν οι ευθύνων, που η ευθυνότητα για τις απάτες, οι δυο υπουργοί.
3: Είμαι ο άρχον του σκότους.
4: Δεν θα μείνει τίποτα στο φως.
1: Οι διευθυντές που ήταν στον ΠΚΠ, κάποιοι θέλησαν να βγάλουν στη φόρα τι γινότανε, τους καταδίκασαν, όπως είναι η κυρία Τυχεροπούλου. Ακούσατε τι έγινε και με αυτήν. Ξέρουμε ότι έχει εκδικαστεί η υπόθεσή της. Έχει δικαιωθεί και όμως την έχουν ακόμη στο σκαμνί και δεν την δικαιώνουν, που δεν πρέπει να την κάνουν άγαλμα. Ο κύριος Βάρας είχε πει στο Μαξίμο και αυτόν τον έβαλαν την Κουκούλα και το Φερτζέ για να μην μιλάει. Και όλα είχαν ακουστεί. Είδαμε τι έγινε στην Εξεταστική Επιτροπή.
5: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
1: Και εκεί τα κουκούλωσαν τα πάντα. Και όπως είπαμε, γιατί σήμερα με ρώτησαν, αν σε πάρω ο κύριος Μητσοτάκης να ζητήσει, λέει, ένα συγγνώμη. Δεν θέλω το συγγνώμη το τίποτα. Αυτή δεν ζήτησε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό για όλα αυτά που έκαναν. Το μόνο που είπανε, κάναμε σφάλματα να λαμβάνουμε την ευθύνη.
0: Ξίδι, λυπάμαι.
1: Τι ευθύνη θα λάβω σε μένα τώρα που με έκαναν 6 μήνες, δεν μην κοιμάμαι μέρα νύχτα, να ζω με δανεικά, να μην μπορώ να πληρώσω τα παιδιά μου τα δίδακτρα, να μην μπορώ να πάω φροντιστήριο ο μικρός μου γιος, να μην μπορώ να πληρώσω τα φυτοφάρμακά μου, να μην μπορώ να κάνω την καλλιέργειά μου. Ντροπή τους. Έχουν μαζευτεί 300 εκεί μέσα, μας περνάει για ηλίθιους, κάνουν ό,τι θέλουν, έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι και όποιον θέλουν σφάζουν και του κόβουν το κεφάλι. Όσο εδώ και μη παρέκει. Φτάνει πια.
3: Πες τα ρε δικέ μου για στο στόμα σου να πούμε.
1: Με πήρα σήμερα όλοι οι παλιοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι υγιεινείς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για να με δώσουν τα συγχαρητήρια για την αθώωσή μου.
0: Λοιπόν...
1: Λέω, τόσο καιρό, γιατί το βουλώνατε και δεν μιλούσατε, δεν είστε παντελονάτη.
4: Είστε όλοι πουτανάκια του συστήματος.
6: Κύριε Αλεξίδη, δεν είμαστε οι βουλευτές, δεν είναι δικαστές να μπορούν να έχουν άποψη για το αν είστε αθώος ή ένοχος.
7: Λα λέγε φίλος.
2: Α, εσάς μου. Ποια είναι η κυρία που θα με διορθώσει εμένα.
8: Πώς λέει ότι δεν είχαν εμφανιστεί αυτό.
7: Συγκεκριμένα πρόσωπα, κυρία Οικονόμου.
8: Σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που
7: βίωσα. Το έχουμε ζήσει μήνες, ξέρουμε και εμείς καταλάβουμε αυτό.
8: Λέγε αυτό. Εσείς έχετε καλύτερο προσωπικό.
6: Τις καλύτερες κατάστασεις έχουμε για τον άνθρωπο.
9: Από όλα τα εκνευριστικά που άκουσα σήμερα, αυτό είναι το πλέον εκνευριστικό.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο πολιτισμός προχωράει όταν προχωράμε μαζί.
3: Είμαστε Παράση, ο Σύλλογος Νέων της Αμβρίτσανας.
2: Τα τελευταία χρόνια οργανώνουμε δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, από μουσική, κινηματογράφο και αθλητισμό, έως το περιβάλλον και την εικόνα του τόπου μας.
3: Φέτος, ανοίγουμε νέους δρόμους και σε θέλουμε μαζί μας.
2: Γίνε εθελοντής, γιατί μαζί ο πολιτισμός προχωράει.
3: Βρείτε μας στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram, πατώντας παράση.andritsena.

0: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
3: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε διχάδικο και δεν προλαβαίνει.
4: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
1: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
0: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
5: Επικαλούμε το δικαίωμα τη σιωπή.
6: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
1: Όχι άλλο καρβουνό.
0: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Διαβασμένος είναι.
10: Διαβασμένος.

0: πολύ, γιατί ο μπαμπάς ήταν ο boss. Πώς σας επηρέασε όλο αυτό που ζούσατε σαν παιδί εκείνη την εποχή?
1: Σαν παιδιά το βιώναμε. Βλέπαμε, ερχόταν ο Θοδωράκης, ο Ταρούης, ο ένας ο άλλος, λέγαμε γεια σας, κάντε και φεύγαμε να παίξουμε μπάλα. Υπάρχουν πάρα πολλοί ανταγωνισμοί, κακού επίπεδου, δηλαδή βλέπω πώς μιλάνε μερικοί άνθρωποι, σαν να είναι πάπες της διανόησης. Τίποτα δεν είμαστε διαφορετικό από τον κύριο και την κυρία που περνάει δίπλα μας. Άμα πω το όνομά του, θα μου στείλει τρεις με συμβόλαιο θανάτου και θα πούνε ο μπός ήθελε και το φάγε το κεφάλι του. Και με συγχωρείς αν τα λέω έτσι.
2: Εδώ έχουμε την ελευθερία του λόγου, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, δεν λογοκρινόμαστε με γιατί.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι πια σκάμε. Ναι, παρακολουθούμε και ο Μάσκ, ας πούμε, είναι σύμβουλος του Τραμπ. Ο ένας πορνοβοσκός με τον άλλον. Και πρέπει εμείς να λέμε να είμαστε πολιτικά correct. Να μην πούμε κακή κουβέντα τώρα για τον κύριο Μάσκ, που είναι ο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Μην πούμε για τον Τραμπ. Εγώ τώρα έχω κάνει ένα βιβλίο που αρέσει σε όλους, αλλά δεν μου το βγάζω. Άτυπη λογοκρισία. Και λέει δεν το βγάζουμε. Λέω θα το βγάλω εγώ και θα το πουλάω σαν τον. Ναι, Κοεντζή και σαν τον Άσημο στο Πολυτεχνείο. Mm-hmm. Μισό και με το βγάλω. Τώρα λέω: όποιο είναι, σου πάρει. Μπορεί να κάνει 10-15 ευρώ. Άμα θέλετε, πάρει. Τι να πω, ο ΠΚΠ βουτάει ο καθένα ό,τι θέλει. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα, δεν ξέρουμε τι είμαστε. Είμαστε νορμάλ άνθρωποι, πρόσωπα που υποφέρουν. Αν πάει η κυρία Τούνη, λέω ονόματα τώρα έχω, να ψωνίσω στην Ερμού, θα γίνει θέμα και το συζητάνε τι μέρε. Το ότι έχουν πεθάνει 200.000 Ρώσοι στρατιώτες και άλλοι 500 Ουκρανοί και η Γάζα έχει γίνει ένα μπουρδελάκι ανατιναγμένο, δεν το συζητάει κανείς.
2: Εσείς ως νέος άνθρωπος τότε που μπαίνατε στη δουλειά, που σπουδάσατε, πώς ήταν η ζωή τότε για ένα νέο άνθρωπο που ξεκίναγε?
1: Τότε είχαμε ελπίδα.
2: Πείτε μας ονόματα, γιατί εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε ανθρώπους που.
1: Ναι, και εγώ θέλω, αλλά θα γίνω κακό.
2: Θα θέλατε να περάσετε από το χώρο της εκπαίδευσης του θεάτρου? Έχετε περάσει ποτέ, έχετε
1: όχι,
2: κάνει.
1: Μου έχουν πει δύο φορές σε δύο σχολές, αλλά θα ήθελα να κάνω μαθήματα διοντολογίας.
2: Κύριε Γιάννη, ποιος είναι ο ρόλος που έχετε κάνει και έχετε αγαπήσει περισσότερο στην καριέρα σας?
1: Αυτά που κάνουμε, τα αγαπάμε και μάπα να είναι. Εγώ το έχω αγαπήσει.
2: Αγαπημένος σας Έλληνας σκηνοθέτης?
1: Ο Κακλέας.
2: Ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας, σας αρέσει σαν σκηνοθέτης?
1: Ένα άλλο παράδειγμα που ξενίζει πολλούς, αλλά πάλι είχα παίξει και στο θέατρο και σε κουψάλτη. Είχε ένα φοβερό ένσυκτο, μια φοβερή ρυθμολογία, αλλά...
2: Πώς είναι η συνύπαρξη με μία ηθοποιό στο σπίτι?
1: Δύσκολη, αλλά καταλαβαίνει και ένας τον άλλον.
2: Έχουν υπάρξει στιγμές που είναι ο ένας τον άλλον σκληρός κριτής?
1: Βέβαια, συνεχώς.
2: Πώς είναι η Δήμητρα Παπαδή μας σαν άνθρωπος?
1: Απρόσμενη. Ένα αμάλγαμα σκληρότητας και τρυφερότητας. Δεν μπορεί να φανταστείς πόσο και στα δύο ακουμπάει.
2: Όταν έκανες τις ταινίες με τον Στάθη τον Ψάλτη και έπαιζες το ρόλο του Κυριάκου που έχει μείνει, ο κόσμος όταν σε έβλεπε στον δρόμο μετά από όλη αυτή την ταινία και τον χαμό που έκανε, πώς αντιμετώπιζε?
1: Ακόμα και τώρα μου το λένε.
2: Ακόμα και τώρα. Πώς αντιμετωπίζει, τι σου λένε για αυτό το πράγμα?
1: Μια αγάπη, δεν ξέρω.
2: Μια αγάπη. Τι θα θέλατε να θυμάται ο κόσμος από εσάς, κύριε Γιάννη?
1: Αν ήμουν ένα καλός άνθρωπος, όχι καλός ηθοποιός και...

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Δείξε μου το φίλο σου. Σήμερα ο άνθρωπος που φιλοξενώ δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Έχει περάσει από κινηματογράφο, τηλεόραση, θέατρο και έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα. Ο λόγος δεν είναι άλλος για το Γιάννη Μποστατζόγλου. Κύριε Γιάννη Μποστατζόγλου, καλησπέρα.
1: Γεια
0: Καλώς
1: χαρά.
0: ήρθατε στην εκπομπή.
1: Τα ακούω με ταπεινότητα αυτά, γιατί άρχισες πολύ βερμπαλιστικά, αλλά
0: είναι
1: πάω
0: μεγάλη
1: παρακάτω.
0: μου τιμή που σήμερα θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί
1: Και δική
0: ξέρω
1: μου αγάπη.
0: ότι θα βγει ένα πάρα πολύ ωραίο νόημα από όλο αυτό και ο κόσμος θα μπορέσει να καταλάβει πράγματα.
1: Για να δούμε.
0: Και για μένα είναι το πιο σημαντικό, γι' αυτό γίνεται και αυτή η εκπομπή.
1: Ο κόσμος θα πει.
0: Ακριβώς. Πείτε μου λίγο πώς σας βρίσκω σήμερα, εν έτη 2026, τι ακριβώς κάνετε αυτή την περίοδο.
1: Συμμετέχω σε μια παράσταση στο θέατρο Άνεσης που λέγεται Τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ. Είναι διασκευή ενός έργου του King που έχει πηκτήσει κινηματογραφικά σαν ταινία και έχει αφήσει πολύ έντονο αποτύπωμα. Ήταν πολύ ωραία ταινία.
0: Είναι μέσα στο top 10, ίσως να είναι και το νούμερο 1.
1: Αυτό λένε.
0: Το IMDb.
1: Αλλά εντάξει, μην τα βάζουμε όλα σε ενότητες.
0: Ναι.
1: Είναι το 1, είναι το 100. Ό,τι και να είναι ένα σημαντικό έργο. Και νομίζω ότι όσοι έχουν δει και την ταινία καταλαβαίνουν σε τι αναφέρεται, γιατί έχει να κάνει πολύ με τον ιδρυματισμό, με τη φιλία, με την εγκληματικότητα, με τις λάθος ζωές που έχουν πάρει διάφοροι κατάδικοι που είναι έγκλειστοι πια. Ας πούμε, εγώ κάνω ένα βιβλιοθηκάριο που είναι 50 χρόνια μέσα και βγαίνει έξω πια, παίρνει αναστολή της ποινής του, έχει περάσει ποινή του ξενού. Και δεν αντέχει τον κόσμο έξω και αυτοκτονεί. Μένα με αγγίζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Βλέπεις τα αδιέξοδα, τα ανθρώπινα, τα υπαρξιακά. Λέω σε μια κρίση, ας μην πάω να σφάξω ένα φίλο μου, για να με κρατήσουν μέσα.
0: Ναι.
1: Γιατί μόνο αυτό τον κόσμο γνωρίζω. Και βγαίνω έξω και βρίσκομαι σε μια μεγαλούπολη, στον κόσμο έξω βρίσκομαι πια. Που δεν τον έχω ζήσει καθόλου. Όλη μου τη ζωή είμαι φυλακισμένη.
0: Είναι εντελώς άγνωστος. Είναι ένα μονοπάτι άγνωστο που δεν ξέρεις να το βαδίσεις.
1: Δεν είναι πολύ ενδιαφέρουσα άποψη και ιδέα για να γίνει ένα έργο. Και ευτυχώς δεν παρεμηνεύτηκε, δεν ξεστράτησε και άφησε πίσω μια πολύ καλή εντύπωση. Το έργο λέω τώρα. Με πολύ ωραίες ερμηνείες, πολύ ωραία σκηνοθεσία. Αλλά αυτά είναι τα τεχνικά που αφορούν εμάς τους καλλιτέχνες. Ο κόσμος όμως το προσέλαβε σαν ένα πολύ καλό έργο που του μιλάει, που του θίγει ευαισθησίες, του ξυπνάει ευαισθησίες.
0: Κύριε Γιάννη, μεγαλώσατε στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Σε ποια γειτονιά?
1: Ακρόπολη.
0: Στην Ακρόπολη, στην πιο ωραία γειτονιά. Σε μια οικογένεια η οποία κατακλυζόταν από το χιούμορ, από την τέχνη, από συνθήκες οι οποίες... Νομίζω για ένα παιδί πρέπει να ήταν όμορφες.
1: Διαβασμένος, βέβαια.
0: Διαβασμένος πολύ, γιατί ο μπαμπάς ήταν ο Μπόστ, ο γνωστός, ο οποίος έχει αφήσει τη δική του πορεία. Πώς σας επηρέασε όλο αυτό που ζούσατε σαν παιδί εκείνη την εποχή?
1: Ξέρεις, λειτουργούσε υποδορίως, που λέγαμε και πριν.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ τότε ήμουν ένα μικρό παιδάκι, 5-10 χρονών, ας πούμε, όπως και ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου ήταν πιο καλλιτεχνικός τύπος. Και πολύ πιο διαβασμένος από μένα. Αλλά όλο αυτό εμείς σαν παιδιά το βιώναμε. Βλέπαμε, ερχόταν ο Θοδωράκης, ο Τσαρούης, ο ένας, ο άλλος, λέγαμε γεια σας, κάντε και φεύγαμε να παίξουμε μπάλα. Πέραν τούτου.
0: Σαν να ήταν κάποιοι φίλοι του μπαμπά, ας πούμε, κάπως ναι. Έτσι, τίποτα άλλο.
1: Και σας βεβαιώ ότι αυτές οι προσωπικότητες πέρασαν από το σπίτι, που ήταν πάρα πολλές, πολύ σημαντικοί άνθρωποι, από το Σαμαράκι, τον Βασιλείου, ζωγράφους, ηθοποιούς, καλλιτέχνες, σκηνοθέτες. Ήτανε τόσο απλοί και τόσο σημαίνοντες άνθρωποι ουσιαστικά, δηλαδή. Δεν είχαν ούτε αυτά τα μαναφούκια που λέω εγώ, τις παραξενιές, τις οξύτητες, ο καθένας με τις ιδιαιτερότητες του, αλλά ήτανε άνθρωποι απλοί, καθημερινοί. Δεν πουλάγανε μούρι, δεν ήταν βεντέτη. Με το έργο τους δείχνανε ποιοι είναι και τι περιέχει ο καλλιτεχνικός τους εγκέφαλος. Ήταν άνθρωποι που συμπαρίστανται στον άλλον. Δεν θυμάμαι ο μπαμπάς μου, εκτός μιας-δυο περιπτώσεων, να έχει πικραθεί από άλλους καλλιτέχνες. Ήταν βοηθητικοί, ήταν και ρώτησαν με την επιτυχία σου. Ερχόντουσαν στον μπαμπά σου σε κάτι ή στα θεατρικά του που έκανε ή τα σκίτσα του που έκανε στις εφημερίδες. Όλα γιατί
0: ήταν προσωπικότητα η οποία είχε, ήταν πολύπλευρος.
1: Ναι, αλλά λέγανε με τι ωραία που το έκανε αυτό που δεν το σκέφτηκα. Ρε παιδί μου, για πέντε πόσο δεν είχαν κακία.
0: Ανταγωνισμό ή ζήλια.
1: Ναι, ανταγωνισμούς βλακώδεις. Που τώρα με τη δική μου πείρα λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ανταγωνισμοί, κακού επίπεδου, δηλαδή βλέπω πώς μιλάνε μερικοί άνθρωποι, σαν να είναι πάπες της διανόησης. Τίποτα δεν είμαστε διαφορετικό από τον κύριο και την κυρία που περνάει δίπλα μας. Απλώς είναι να, η απασχόλησή μας είναι, έχει να κάνει με τα καλλιτεχνικά και με μια εμπάθυνση στην τρυφερότητα, ακόμα και στη σκληρότητα θα έλεγα. Όταν ανεβάζεις ένα έργο που είναι δραματικό, ας πούμε, σε θέλουνε πιο... Έχεις άλλες απαιτήσεις, άλλες στα κομικά, άλλες στα πολιτικά έργα. Πώς να σας πω, διαβάζω ο Μπρέχτ, ας πούμε, και Μπέκετ και λέω, ρε παιδί μου, κοίτα αυτοί πόσο είχαν εμβαθύνει οι άνθρωποι χωρίς να λένε ευθύνες. Ξέρουμε πώς ζούσανε και ο Μπρέχτ εποχές περιέργειες τότε που έκανε όνομα και αυτός, που πολύ, θα λέγα, μετά εξετιμήθη
0: η συμβολή τους και όλο τους το έργο,
1: ναι, η προσφορά
0: η αξία τους.
1: Γιατί περάσαμε και πολύ μαύρες εποχές, όπως και τώρα να βιώνουν. Βλέπεις ότι, ας πούμε, ο Τραμπ τον κατηγορούν από τον φάκελο Επστάιν ότι συμμετείχε. Ναι. Βγήκε ένας ηθοποιός πασίγνωστος, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο Κίμελ ήταν. Και τον ρωτήσαν τι να πείτε για τον κύριο Τραμπ, ας πούμε, για τον πρόεδρο. Και λέει, τι, μιλάμε τώρα για τον παιδεραστή, για τον δολοφόνο, για τον... Και αυτοί τα λένε φάτσα κάρτα. Και πολύ καλά κάνουν. Εμείς εδώ έχουμε ακόμα λογοκρισία, αν θα πεις ότι ο τάδε πλειοκτήτης Μαρινάκης, ας πούμε, έφερνε και τις πρέσβυλες μέσα.
0: Ακριβώς. Και θα κριθείς και γι' αυτό και θα σε
1: ναι,
0: πούνε ότι...
1: Ναι, και θα κριθείς και ακριβώς. Θα σε πούνε και σε ένα χαντάκι.
0: Ακριβώς, πιθανά. Ακριβώς.
1: Αλλά γιατί να μην τα λέμε. Αλλά βλέπεις ότι και έξω η κάθε ελευθερία λόγου επισύρει και επισύρει ποινές και πολύ άγριες καταστάσεις. Γιατί και τον Επστάιν πολύ αμφιβάλλω αν τον αυτοκτόνησε μόνος του. Τον αυτοκτονήσανε και όποτε... Αν πεις εξηγία για αυτά δεν έχω, αλλά ας τα βρουν αυτοί. Όταν τα λέει η CIA για διάφορους και το FBI, ποιος είμαι εγώ που θα... Αυτοί έχουν τώρα βγάλανε ας πούμε 303 εκατομμύρια έγγραφα,
0: ξαφνικά εμφανίστηκαν
1: για τον Epstein.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και βλέπεις μέσα από τον Bill Gates, από το... άμα πω το όνομά του θα μου στείλει τρεις με συμβόλαιο θανάτου και θα πούνε ο Μπός ήθελε και το φάγε το κεφάλι του. Αλλά να μην τα λέμε πια τον 21ο αιώνα, να μην ξέρουμε ποιος είναι, δεν είναι οι μητέρες Θερέζες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να... την εξουσία, θέλουν το να το βουλώνεις, θέλουν όλα τα λεφτά του κόσμου.
0: Και εδώ έρχεται...
1: Όποιος πει κάτι, το καθαρίζουν. Πολύ απλά, από τον Πάπα, λένε ότι ο Πάπας, ο προηγούμενος, είναι η μοναδική περίπτωση που παραιτήθηκε Πάπας.
0: Να.
1: Ο αδερφός σου ήταν Κολομπαρεύς. Προϊστάμενος στην χοροδία του Βατικανού.
0: Mm-hmm.
1: Και υπάρχει περίπτωση ανθρώπου που φύλαγε έξω από το γραφείο του Πάπα, τον φάγανε, ούτε σε γνωρίζει πια γιατί τον φάγανε. Κάτι θα είπε, έπεσε στην αντίληψή του, θα το είπε. Το ακούσανε, σου λέει ο Τάδε, ο Μπιν Σαλμάν που τον δεχόμαστε εδώ με κόκκινα
0: χαλιά.
1: Είναι ο φωνέας από ό,τι έχει πει το FBI, δεν το λέω εγώ. Εγώ διαβάζω ό,τι μου πέφτει στο κεφάλι και θέλω να τα ξεμπροσιάζω. Και είναι αυτός που έφαγε το Κασόγι, ο οποίος μπήκε στην πρεσβεία της Τουρκίας, ξέρω εγώ πού, και δεν βγήκε. Τον εξαερώσανε. Περίμενε η γυναίκα του έξω, η κοπέλα του, θα παντρευόταν.
0: Και δεν γύρισε ποτέ.
1: Και δεν γύρισε ποτέ. Και είχε πάει η συνοδεία του Μπιν Σαλμάν έξω, η προσωπική. Για να καθαρίσει τον κύριο Κασόγη, γιατί δεν τους γούσταρε, τους έκανε κριτική. Λοιπόν, όλα αυτά που έχουν κάνει σκατά τον κόσμο μας, και με συγχωρείς αν τα λέω έτσι,
0: Εδώ έχουμε την ελευθερία του λόγου, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, δεν λογοκρινόμαστε για την
1: ναι, αλλά θέλω να πω ότι πια σκάμε.
0: Φτάνει στο σημείο.
1: Μας τρώνε τα λεφτά οι τράπεζες. Κάνουν ό,τι θέλουν οι τέτοιοι. Ο Τραμπ λέει τι έγινε, θα αγοράσω τη Γρυλανδία, ένα κομμάτι πάγου είναι. Και καθόμαστε σαν ηλίθιοι.
0: Και παρακολουθούμε.
1: Ναι, παρακολουθούμε και ο Μάσκ, ας πούμε, είναι σύμβουλος του Τραμπ. Ο ένας πορνοβοσκός με τον άλλον. Ο ένας μαλάκας με τον άλλον. Και πρέπει εμείς να λέμε, να είμαστε political correct, πώς το λένε, να μην πούμε κακή κουβέντα τώρα για τον κύριο Μάσκ που είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Μην πούμε για τον Τραμπ που λέει ό,τι μαλακία θες και λες. Αυτός τώρα καθαρίζει και καθορίζει τις τύχες των παιδιών μας. Δυστυχώς, μόνο αυτοί.
0: Μας έχουν φτάσει
1: εκατομμύρια. Εγώ τώρα έχω κάνει ένα βιβλίο που αρέσει σε όλους, αλλά δεν μου το βγάζουν. Άτυπη λογοκρισία.
0: Γιατί δεν μας το φέρατε σήμερα εδώ να το δούμε.
1: Δεν το έχω βγάλει
0: ακόμα. Άτυπη λογοκρισία.
1: Τώρα θα το βγάλω. Το έδωσα προχθές τελειωμένο. Που λέω αυτά. Και λέει δεν το βγάζουμε. Λέω θα το βγάλω εγώ και θα το πουλάω σαν τον Κοεντζή και σαν τον Άσημο. Στο Πολυτεχνείο. Μισό και μου το βγάλω. Θα λέω: όποιο θέλει, σου πάρει. Παιδιά, κάνει 10-15 ευρώ. Άμα θέλετε, πάρε. Με το τραπεζάκι μου εκεί θα είμαι. Τι είπα να πει, δεν μου το βγάζει ένα. Δηλαδή, οι μεγάλοι οίκοι μα εδώ κάνουν αυτό λογοκρισία. Άμα σε λένε Ρίτσο, θα σου βγάλουν το βιβλίο γιατί περιμένουν έσοδα. Άμα σε λένε Μπόστ νούμερο, δεν το βγάζουμε. Χαίρεσαι κι εγώ, άμα το βγάλουμε. Εγώ πάντα λειτουργούσα. Αυθυπάρκτος. Δεν περιμένω ούτε γλύφω κανένα να μου βγάλει το βιβλιαράκι. Θα το βγάλω εγώ 2-3 χιλιάρια να ξέρετε ότι κάνει μια αυτοέκδοση και θα βγει και πολύ ωραίο. Το θέμα είναι το μοίρασμα μετά.
0: Ακριβώς.
1: Άμα
0: δεν
1: σε πάρει ο Πατάκης, ο Κασανιώτης, ο ένας ο άλλος, δεν έχεις μοίρασμα. Πρέπει να βγαίνεις εσύ να το μοιράζεις. Αλλά θα το κάνουμε και αυτό μέσα στη ζωή μας.
0: Εγώ θεωρώ ότι μόνο έτσι μπορεί να φτάσει και στον κόσμο, στο ευρύ κοινό, κάτι το οποίο συνήθως λογοκρίνεται.
1: Ναι.
0: Και εδώ έρχεσαι να αναρωτηθείς λίγο κατά
1: μου
0: πόσο.
1: Μου λένε, βγάλε τα ονόματα παλιά αρχικά. Ναι. Δεν θέλω, θέλω να φαίνεται. Ναι. Ποιον μαλάκα στην ηλικία.
0: Θέλω να το υπογράψω. Θέλω να, είναι, να έχει υπογραφεί.
1: Ναι, αλλά δες πώς λειτουργεί το σύστημα τώρα. Μου λένε εσύ, Γιάννη, μπορεί να μην σου κάνουν τίποτα. Δεν ξέρω. Θα πούνε το νούμερο αυτό, έκανε ότι έβγαλε ένα βιβλίο. Αλλά εμείς λέει θα κλείσουμε τον εκδοτικό οίκο μα, μα πλακώσεις. Μα το είπαν οι νομικοί μα σύμβουλοι και αυτά. Και λέω: δεν έχω ούτε νομικό σύμβουλο ούτε τίποτα. Είμαι ένα καλλιτέχνη και λέω αυτό που λέω.
0: Άρα πρέπει λίγο να αναρωτηθούμε κατά πόσο ζούμε σε δημοκρατικό καθεστώ.
1: Δημοκρατικό, τι δημοκρατικό.
0: Και σε ελευθερία λόγου.
1: Δεν θέλω να λέω υπερβολές και ξέρετε, ταυτόχρονα την ίδια ώρα που βρίζω, λέω: μήπως ξεπερνάω τα εσκαμμένα, δηλαδή δεν είμαι σωστός. Αλλά πια έχω. Έχει πριτανεύσει μέσα μου η άποψη να λέω ότι θέλω, είμαι 75 χρονών, δεν μπορεί να με φημώνει κανείς ή να αυτοφημώνομαι εφόσον δεν λέω κακίες και αδιασταύρωτα πράγματα. Και στο βιβλίο μου μέσα λέω όποιος θέλει ας μου κολλήσει και ας μου πάει δικαστικά και μου κάνει. Αλλά εγώ αυτά τα έχω βρει διαβάζοντας σαν σκυλή από το πρωί μέχρι το βράδυ. Επί 2-3 χρόνια, χώρια που είμαι και φιλέρευνος από μόνος μου, κρατάω σημειώσεις και όλα αυτά είναι από διασταυρωμένα από τον τύπο, από. Απλώς εδώ έχουμε μία δουλοπρεπή στάση και αυτολογοκρινόμενη, που εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το πράγμα. Λέω τι θα μου κάνω. Θα κάτσω να πάρω τα μπιαρά για να πάω και μέσα στο πολύ μερικά χρόνο και τι έγινε. Είμαι 75, στα 80 θα έχω σπατσάρει.
0: Κύριε Γιάννη, τι θεωρείτε ότι έχει αλλάξει από τη δεκαετία του 70 και 80 στην Ελλάδα με το σήμερα?
1: Θα έλεγα επιταχύρω τα πάντα. Δηλαδή, βλέποντας τα οικονομικά, λένε πάμε καλά, πάμε καλά. Τα 100 δισεκατομμύρια που χρωστάγαμε έχουν γίνει 500. Τα κόμματα χρωστάνε από 400-500 το καθένα, τα μεγάλα, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Η αριστερά είναι διασπασμένη. Γιατί λένε, πώς λένε, έχουν βγει τώρα οι βασιλικότεροι του βασιλέως και έχει γίνει μια διάσπαση της αριστεράς αφάνταστη, γιατί όλοι θέλουν να έχουν, θα το πω, φτηνιάρικα τα λέμε τώρα έτσι και εύκολα, αλλά ας κάτσει να σκεφτεί ο καθένας που ακούει.
0: Αφιλτράριστα τα λέμε βασικά.
1: Είναι... θέλει το δικό του μαγαζάκι. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν, ας πούμε, διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και αμέσως βγήκανε 17 συνιστώσεις. Μα αυτοί δεν σκεφτόντουσαν πού θα πάμε, πού συμφωνούσαν μέχρι να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν έχει βελτιωθεί σε τίποτα, τίποτα όμως. Από την άμυνά μας, την παιδεία μας, τα τηλεφωνά μας, τους δρόμους μας, τα σχολεία μας, τα ξέρω τι να πω. Πιάσε οποιοδήποτε κλάδο θέλετε και πες μου που πάμε καλύτερα. Καλύτερα πάνε τα μονοπόλια, έτσι, πάνε οι πλούσιοι, πάνε οι εσπλανάδες, πώς θα λένε αυτά, θα κάνουν λέει ένα σαν γκέτο κάτω στην παραλία, αλλά δεν θα μπαίνει όποιος να είναι, θα μπαίνουν μόνο οι εκλεκτοί που μπορούν και παίρνουν...
0: που θα αγοράσουν εκεί το σπίτι, ακριβώς.
1: 300 δισεκατομμύρια ο καθένας, το καθένα. Αυτό τι αφορά, βελτιώνει τη ζωή μου, μου καθαρίζει τους δρόμους ο άλλος, σπρώχνει, σκύβει πάνω από τα πρεζόνια, που δεν τα λέω απαξιωτικά, είναι δυστυχισμένοι άνθρωποι. Πού τους έχουμε όλους αυτούς, πού τους έχουν έξω, σαν να μην έχουν ένα πιάτο φαΐ την ημέρα, να μην έχουν ένα... Δυστυχισμένοι άνθρωποι, άρρωστοι είναι. Έχουμε νοσοκομεία. Πρόσφατα πέθανε ένας φίλος από καρκίνο, μα διώξανε από 6 νοσοκομεία. Ήθελε να πάρω το Γεωργιάδη να πω, ναι. Πού είναι η καλή σας νοσοκομιακή περίθαλψη. Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε, κοστίζουν τα κρεβάτια. Ακούσαμε χιλιάδες, να μην πω, μην να αρχίζω και βρίζω μόνιμα. Αλλά έχω βρίσει πάρα πολύ αυτή την περίοδο. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Κάνεις μέσα, ας πούμε πηγαίναμε σε 6 νοσοκομεία και κάναν τις ίδιες εξετάσεις σε άνθρωπο που ήταν 38 κιλά στο Θεό σας και του λέγανε κάτσε και κάνε εδώ και περίμενε ένα ρημάδι ο άνθρωπος, ας πούμε, να κάνει για χιλιοστή φορά ένεση να δουν το αίμα του. Μα το αίμα το έχει δει 5 νοσοκομεία πίσω. Πάρε αυτήν, ούτε σε ένα να σου κοστίζει. Πριν μια εβδομάδα το κάναμε, τι έχει χαλάσει ή δεν μπορεί να δει ο γιατρός. Και μετά που τα έκανες όλα αυτά και διαλυόταν ο άνθρωπος, λέγανε δεν μπορούμε να σας κρατήσουμε. Γιατί δεν λέγανε πεθαίνεις Χριστιανέ μου και δεν σου δίνουμε ένα κρεβάτι να έχεις. Γιατί έτσι είναι η πολιτική του κυρίου Γεωργιάδη.
0: Υπάρχει ένα γενικότερο ξεπούλημα σε οτιδήποτε. Δηλαδή ότι, οτιδήποτε υπήρχε βλέπω, κρατικό.
1: Μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.
0: Και όχι μόνο αυτό. Και ακόμα και τα κρατικά που υπήρχαν. Οπότε, η ΔΕΗ, όλα έχουν γίνει πλέον ιδιωτικά.
1: Μεγαλύτη μου, είναι και καλά η ΔΕΗ. Ναι. Λες μη σώσει και ανάψει η λάμπα, θα ανάψει ένα σπερματσέ.
0: Ναι, ναι. Τα νοσοκομεία.
1: Δεν είναι έτσι, γιατί δεν μπορεί να φτιάξει.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και φαΐ δεν μπορεί να φωτίσει να διαβάσει το παιδί χιλιάδες πράγματα. Αλλά λέω σε θέματα υγείας να σου λέει ο άλλος. Μας κοστίζει, να σου κοστίσει. Ρε.
0: Έχουν απαξιώσει τα ιδρύματα κοινωνικής ασφαλίσεως. Ακριβώς.
1: Η τελάνη που κυκλοφών πώς είναι. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να ακούσεις εμένα και μετά αύριο το πρωί να συζητάνε από το Λιάγκα μέχρι την Καινούριο τι είπε ο Μπός και δεν έπρεπε να τα πει έτσι και εντάξει δεν κατάλαβε και θα πει ο Γεωργιάδης να τα πει μπροστά μου και... Μόνιμος μια τέτοια κόντρα έχουμε, βλακώδη ηλίθεια. Ξέρουν πολύ καλά ότι επί 100-150 χρόνια, 200 πόσο είναι το ελληνικό κράτος, άλλοι παλεύανε, άλλοι δώσαν το τομάρι τους, άλλοι τους σουβλήσανε και άλλοι οικονομάνε και μας κουνάνε και το δάχτυλο ότι έχουν δίκιο. Και εγώ είμαι έξαλλος με όλη αυτή την κατάσταση όπως την αντιλαμβάνομαι στα 75 μου χρόνια και με τα διαβάσματα που έχω κάνει και τις παραστάσεις που έχω και τις εμπειρίες και ας με πείσουν ότι είναι κάπως αλλιώς. Τι κάνουνε. Κλέβει ο ένας, κλέβει ο άλλος δίνει για τους έξω να ψηφίζουν τους καταλόγους ή ποια κοπέλα ήταν που μπερδευότανε με αυτά. Δεν θυμάμαι και όλα τα ονόματα τώρα, αλλά έχω στοιχεία, άμα θέλει κανείς να τα ψάξω, να τα βρούμε κιόλας. Τι να πω, ο ΠΚΠ βουτάει ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Μα έχουν περάσει όλα τα σκάνδαλα από την Ελλάδα. Δεν έχουμε αφήσει και κάτι.
1: Λαϊκιστής στα σεξουαλικά, λαϊκιστής στα οικονομικά, λαϊκιστής στα πολιτικά. Με την Τουρκία λαϊκίζω, με το τέτοιο εθνικοφρονίζω. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα, δεν ξέρουμε τι είμαστε πια. Είμαστε νορμάλ άνθρωποι, πρόσωπα που υποφέρουν. Πεθάνανε, αυτοκτονίζανε 6.500 κόσμος, λέγανε τότε με τα μνημόνια με αυτά. Ο Καζάκος ο Μακαρίτης. Που ήταν Και μέσα στη Βουλή ο άνθρωπος μου είχε πει, Γιάννη, τι 6,5, 8, 8,5 είναι, με τα στοιχεία της Βουλής, του κόμματος.
0: Τότε.
1: Τότε.
0: Τώρα.
1: Τώρα τι ακούς, τίποτα να γίνει. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε, παιδιά, ακούτε για Ουκρανία τίποτα, ακούτε για Γάζα τίποτα. Όχι, αν πάει η κυρία Τούνη, λέω ονόματα τώρα, έχω, να ψωνίσω στην Ερμού, θα γίνει θέμα και το συζητάνε τις μέρες. Το ότι έχουν πεθάνει 200.000 Ρώσοι στρατιώτες και άλλοι 500 Ουκρανοί και η Γάζα έχει γίνει ένα μπουρδελάκι ανατιναγμένο, δεν το συζητάει κανείς. Μην τους χαλάσουμε την ακουστική αυρότητα, μην κατάλαβες. Και ότι δεν τα χειριζόμαστε, δεν τα λέμε καλά. Και αυτό και εκείνο και
0: εμένα, αν με ρωτάτε, πάντα έλεγα ότι πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε στον κόσμο. Δηλαδή, δεν πρέπει να σταματάμε και να δεχόμαστε μόνο την επιφάνεια που βλέπουμε. Πρέπει αυτό που θέλουμε να αποκτήσουμε να αρχίσει από εμάς. Όπως αρχίζει από εσάς τώρα που τα λέτε.
1: Να μπορείς να τα διεκδικήσεις.
0: Θεωρώ ότι όταν ακούγεσαι, κάνεις κάτι παραπάνω.
1: Ναι, κάνω, αλλά θα το λένε και το ξέρω εκ των προτέρων.
0: Ζούμε σε μια χώρα.
1: Λαϊκότροπη και αυτά. Αφού έχουν πετσωμένα όλα τα συστήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Και καταλαβαίνουμε όλοι τι είναι, έτσι. Τα έχουν πάρει όλα τα κανάλια, όλες οι εφημερίδες. Όλα. Δεν γεννήκε που υπάρχουν και άλλα.
0: Είναι μια πίτα, όπως λέγαμε και πριν, μια πίτα την οποία τη μοιράζουν. Ο καθένας έχει το ρόλο του. Είτε είναι αριστερόφρον, είτε είναι δεξιόφρον, που για μένα θεωρώ ότι δεν υπάρχει πλέον αυτό. Είναι όλοι αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή και τα παρακλάδια τους, γιατί είναι και έξω από τη Βουλή οι άνθρωποι. Έχουν μοιράσει μια πίτα και πορεύονται με αυτό. Χωρίς να νοιάζονται για την κοινωνία. Για τον άνθρωπο ο οποίος αργοπεθαίνει, για τους ανθρώπους που χάνονται κάθε μέρα σε εργατικά ατυχήματα, για τους ανθρώπους που δεν έχουν την βασική περίθαλψη, την βασική περίθαλψη πλέον, δεν υπάρχει ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων. Έχουν καταστρέψει το ΙΚΑ, έχουν καταστρέψει οτιδήποτε έχει να κάνει με την παιδεία. Την παιδεία που λαμβάνουν τα παιδιά πλέον είναι η βασική και θεωρώ ότι είναι και κακή η παιδεία.
1: Η παιδεία.
0: Βέβαια. Γιατί από εκεί ξεκινάνε
1: παιδιά,
0: όλα.
1: Τα παιδιά που γίνονται από 5 χρονών μέχρι 25, που τέλος πάντων αρχίζουν 30, ξέρω, να έχουν τις δουλειές τους, τους γάμους τους, τις οικογένειές τους. Τι αμάλγαμα άγνοιας, ηλιθιότητος, κρετινισμού έχουν συσσωρευμένο μέσα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να πλακώνονται με τον άλλον, έχει άλλο κασκόλ ομάδας.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνουν στα μπουζούγια, δηλαδή οι προσεγγίοι τους
0: να είναι καταναλωτές. Να είναι καταναλωτές.
1: Καταναλωτές να είναι.
0: Βέβαια.
1: Εξού και αυτά να δουλεύουν. Να είναι δουλάκια. Να μην βγάζουν κύχ, να μην διεκδικούν. Αλλά σου λέει να κονομάω, να την πάρτι μου να την προσέχω. Αλλά καμία ενσυναίσθηση, καμία ευαισθησία, κανένα σεβασμός για τον άλλον. Τον συνάνθρωπο, τον διπλανό, τον γείτονα, τον οικογένεια, της οικογένειας. Εδώ πια τα παιδιά δεν συμπαρίσανε στους γονείς τους. Θα μου πεις, είναι γενικό αυτό, τι το θίγεις. Όχι, αλλά έχουν γιγαντωθεί, είναι σαν μια λερναία ύδρα. Ξεκινάει, ας πούμε, και βγαίνει ένα κεφαλάκι που λέει «Θα είμαι αγνώμων στους δικούς μου». Ένα άλλο κεφαλάκι λέει «Να απονομήσουμε και πέρα βρέχει». Ένα άλλο κεφαλάκι λέει «Εγώ θα γίνω δουλάκι και γλύφτης και ρουφιάνος του κόμματος για να υπάρξω». Και βλέπουμε ότι υπάρχουν όχι μία, χίλιες λερναίες ύδρες και είναι μερικοί. Λυπάμαι πολλές φορές, σκέφτομαι, με στη Βουλή 50 άνθρωποι θα κάνουν καλά τη δουλειά τους. Μη γενικεύουμε κι εμείς. Οι άλλοι 250 που είναι καθήκια καταπιέζουν αυτούς τους 50 και τους βουλώνουν το σώμα, δεν μπορούν να πούνε κουβέντα, δεν περνάει τίποτα. Λέει, λείπουν όλοι και πέφτουν τα τέλεια και έρχονται αμέσως όλοι. Ούτε ξέρουν τι ψηφίζουν.
0: Ναι.
1: Και αμέσως περνάνε ένα νομοσχέδιο. Λέει, θα συζητήσουμε για νομοσχέδια για τον στρατό και περνάνε και δύο δίπλα για την παιδεία που είναι 4:00 ή 2:00 το πρωί, ξέρω εγώ. Ούτε ξέρουν τι ψηφίζουν. Μπάβλεγε σαν δούλοι που είναι. Και φερέφωνα.
0: Είναι στο payroll. Πληρώνονται και ψηφίζουν απλά.
1: Ναι, αλλά λες πότε ρε παιδί μου θα αλλάξει η κατάσταση. Ο άλλος μπαίνει και δεν τρέπεται, ας πούμε. Το πόθεν έσχεσαι τόσα χρόνια. Δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται να το δίνουν. Λέει μπήκα, ας πούμε, δικηγοράκι με, και μου είχε αφήσει η μαμά μου ένα διαράκι. Και έρχεται η τετραετία που δείχνει, ή το έτος δείχνει το πόθεν έσχεσαι. Και έχει 38 σπίτια. Εμείς γιατί δεν τα κάνουμε, ρε γάμο το.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Ένα πενηντάρικο και να το βγάλουν.
0: Έχουν και το θράσος και βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε ότι ο Τσάμπας πέθανε.
1: Ναι.
0: Με τέτοιο θράσος.
1: Ναι, με τέτοιο θράσος.
0: Αλλιώς θα το έλεγα.
1: Εγώ αλλά... εκεί, θα έλεγα και καχαστούκι.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά θα λέγανε ναι. Χτύπησε την κυρία, χτύπησε ναι. τον κύριο. Ποιος νομίζει ότι είναι το κτίνος εγώ.
0: Και όλα αυτά να σας πω κάτι κύριε
1: Γιάννη. Αλλά αυτοί που είναι δοσύλλογοι δεν δίνουν ποτέ.
0: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι έχουν διχάσει τόσο πολύ τον κόσμο με πάρα πολλά πράγματα που έχουν δημιουργήσει που κοιτάμε να φάμε ο ένας τον άλλον παρά να βοηθάμε
1: με αυτό
0: ο ένας τον άλλον.
1: Αυτό το δίπολο διγίνεται από το ακριβώς. Ποδόσφαιρο μέχρι τα πολιτικά. Κάτω άλλος και σφάζει τον άλλον.
0: Ναι. Έχω να μοιράσω εγώ μαζί σου το γήπεδο, το πολιτικό, το αν είμαι vegan ή αν δεν είμαι, το αν είμαι gay ή αν δεν είμαι. Και ο κόσμος πλέον
1: Μαργαρίτη
0: έχει.
1: Μου, παιδεία θα το ξαναπώ.
0: Παιδεία. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Η παιδεία θα σου υποδείξει και τι αρχές θα σου προσθέσει. Πώς θα λέει, θα σου προσφέρει. Τι αξίες πρέπει να έχεις. Δεν θα υπάρχουν λευκές αυγές, πώς θα λένε, χρυσές αυγές και τέτοια. Τον 21ο αιώνα να υποστηρίζει ένα 10%. Ομάδες ναζιστικές, ας πούμε, που ματοκυλήσαν τον κόσμο αποδεδειγμένα. Λες, τι κρετινισμό σέρνεις, ρε. Τι ανεγκέφαλος είσαι, τι βλήμα σου, για τα παιδιά σου τα σκέφτεσαι. Σε τέτοιο κόσμο θες να ζήσουνε. Να σκοτώνει ένας τον άλλος.
0: Για να περάσουμε λίγο, να κρατήσουμε το θέμα της παιδείας. Ναι, θέλω να συζητήσουμε λίγο για τις δικές σας σπουδές. Έχετε τελειώσει το θέατρο τέχνης Κάρολου Κουν. Έχετε τελειώσει τη σχολή Κατσέλη.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πείτε τις διαφορές που υπήρχαν εσείς ως νέος άνθρωπος τότε που μπαίνατε στη δουλειά, που σπουδάσατε σε μια εξαιρετική σχολή για την εποχή, έτσι δεν είναι? Πώς ήταν η ζωή τότε για ένα νέο άνθρωπο που ξεκίναγε την πορεία του στο θέατρο?
1: Ξέρεις, δεν είναι μόνο στο θέατρο. Θα πω ότι γενικά βλέποντάς το, τότε είχαμε ελπίδα. Ήτανε διεκδικητικές εποχές, κάτι σου... Βρώμα, για σου λέει, έκανες ένα συλλαλητήριο, πάλι έπεφτε ξύλο, πάλι μονό.
0: Αλλά κάτι κέρδιζες.
1: Αλλά κέρδιζες και πράγματα. Mm-hmm. Έτσι, εσείς τα έχετε ζήσει, αλλά το 1-1-4 που λέγανε παλιά, mm-hmm. από την παιδεία, mm-hmm. από τα διάφορες διεκδίκες. Ας πούμε τώρα βλέπεις ένα παθητικό λαό. Τότε κατεβαίνανε οι εργάτες, ας πούμε, οι μπετατζίδες που λέγανε για αυτά. Και φοβόταν το κράτος, όχι να αντιπαρατεθεί. Και ήταν ειδικαίο όμως άνθρωποι που πέθανε από τις καλωσιές. Σου λέει να πάρουμε άλλα μέτρα, να έχουμε άλλα μίσα, άλλα μεροκάματα, αυτό εκείνο. Γινόντουσαν σεβαστά όμως. Και δεν τους κόλλαγε κανείς. Τώρα είμαστε, σου λέει, να δώσουμε τα όπλα μας στην Ουκρανία, ξέρω. Τα πασάρια από τα νησιά τα παίρνει ο Κάπτεν Μητσοτάκης και κάνει το μάγκα.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Αλλά
0: γίνονται...
1: που οι Τούρκοι θα λένε μετά δεν έχουν.
0: Ναι, ακριβώς, δεν έχουμε. Δεν έχουμε στρατό.
1: Να τα ξαφέρουμε από την. Μα τα έχουν φύγει τα νησιά πια. Ο Τούρκος είναι αδιφάγος. Και καλά κάνει από τη μεριά του. Που βλέπει με τι ηλίθιους έχει να αντιπαρατεθεί. Εμείς με τυχόν και φύγουμε από το άρμα της Αμερικής. Είναι πρωτοφανές.
0: Και όχι μόνο αυτό. Βλέπουμε ότι καθημερινά γίνονται ατυχήματα. Εκεί που χτίζουν σήμερα κάτω στην παραλιακή, καθημερινά χάνονται ζωές. Και όχι απλά δεν διεκδικείται, δεν ανοίγει ρουθούνι για να πούνε ότι ξέρετε τι, ναι, υπάρχει κάτι που έγινε ένα ατύχημα που θα το προσέξουμε.
1: Γιατί με την Ολυμπιάδα δεν είχαν γίνει.
0: Ακριβώς. Και δεν γίνεται τίποτα.
1: Σκάγανε κάτω σαν καρπούζια, αλλά ήταν ξένοι τότε πολλοί οι εργάτες. Ήταν πολύ ξένοι, δεν ξέρω πώς ήταν.
0: Και τώρα θεωρώ ότι το κάνουν αυτό με τα χέρια.
1: Για του άλλου δεν νοιάζει. Και όταν είναι δική μας, κοιτάμε να τα κουκουλώσουμε από εδώ από εκεί. Εδώ στην Πύλο, ας πούμε, έχουν μείνει 700 τέτοια που λένε ότι χτυπημένοι, τους πνίξανε, τους βάλανε, τους κάνανε. Είναι σαν να μην έχει συμβεί 700 άτομα.
0: Και πρόκειται στοιχείο έγινε πάλι.
1: Ναι. Μα κάθε μέρα γίνεται. Αυτό είναι το δράμα. Έχουμε συνηθίσει. Το βλέπουμε,
0: ναι,
1: σαν,
0: το βλέπουμε σαν να μην.
1: Σφαρτσενέγκερ, ωραίο.
0: Ακριβώς.
1: Τρακώνει τον κόσμο, ωραίο. Για την Αμερική, για το ιδιώδη. Αυτό το κολοάγαλμα που είναι εκεί μπαίνοντα στη Νέα Υόρκη, η ελευθερία, τι σκατά εκφράζει για αυτού του μαλάκε. Τίποτα. Μιλάνε λε και είμαστε περιτρήματα τη γη, πώ το λένε. Σαβούρα, αναλώσιμη. Δεν λένε ότι και αυτά τα φάρμακα που κάνουν τόσο κάτι αρρώσει που έρχονται και αυτά, είναι λέει για να αραιώσει ο κόσμο. Είναι μια άποψη και αυτό που έχει ακουστεί. Να αραιώσει ο κόσμο. Τι να αραιώσει. Είμαστε 7 δισεκατομμύρια και θέλουν να μας κάνουν 4 για να έχουν ρομπότ τώρα που σκέφτηκε ο Μάσκ, ας πούμε. Έχεις ακούσει ποτέ, λέω εγώ, έναν από αυτούς τους πλούσιους, εκτός από αυτούς το κάνουν για το ΦΕΑΦΗ είναι, και πάνε και δίνουν 500 εκατομμύρια για ένα πίνακα. Αυτό είναι για να κάνουν φιγούρες διπλανούς τους. Έχεις δει αυτόν τον κύριο αν πάει να αγοράσει ένα βιβλίο, την ίδια στιγμή. Αν βγάλω εγώ ένα βιβλιαράκι θα έρθει να το αγοράσει. Κανείς επώνυμος από αυτούς που κόπτονται να δώσει 15 ευρώ από τσέπη του να δει τι σημαίνει να πληρώσω για να δω τι λέει αυτός ο ηλίθιος. Και αν δεν του αρέσει να με κατακεραυνώσει. Αλλά διαφορούν παντελώς για το οποιαδήποτε ξύπνημα του εγκεφάλου.
0: Ο λόγος
1: για
0: που...
1: Δεν υπάρχει πνευματικότητα πια.
0: Όχι. Ο λόγος που γίνεται και αυτή η εκπομπή είναι αυτός ακριβώς. Να μπορέσει να φτάσει και στο κοινό κάτι διαφορετικό. Να ακούσει έναν ηλίθιο παραπάνω που κάτι έχει να πει. Γιατί αυτό το πράγμα θα διαμορφώσει κρίσεις μεθαύριο και όχι μόνο η μασημένη τροφή που έχουμε. Γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτή η εκπομπή εδώ και γι' αυτό συζητάμε τώρα.
1: Μακάρι,
0: για να μπορέσει να φτάσει προς το κοινό, προς τους νέους ανθρώπους.
1: Φοβερή μου τιμή αν κάποιος έτσι αδραχνεί τα λογάκια λίγο και έκανε μια ψιλοστροφή στη ζωή του. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο παράσημο που μπορεί να έχει κανείς.
0: Να είστε σίγουρος γι' αυτό ότι θα γίνει.
1: Δεν ξέρω, αλλά λέω ότι ρε παιδιά πια μην ακούμε αυτούς. Τους βλέπουμε. 100 χρόνια βασανίζουν, ξεσκίζουν τις άρχες της Ελλάδας. Δηλαδή τι παραπάνω πια. Θα μου πεις, ωραία, και εσύ τι προτείνεις. Μα εγώ δεν έχω να προτείνω, δεν κατεβαίνω σαν πολιτικό πρόσωπο. Αυτοί που θα κατέβουν για να σώσουν την Ελλάδα, ας κάνουν ένα βηματάκι προς το σωστό. Μην είναι μόνο οικονόμα, ο κινησμός, το να ανήκω κάπου. Τι σημαίνει να ανοίγεις. Ο κάθε άνθρωπος εκεί που γεννιέται, εκεί πρέπει να ανοίγει. Τι θα γίνει εγώ για να ανήκω στην Κίνα, ας πούμε. Αν το δούμε πανανθρώπινα, σαφώς και θέλω αυτό το πράγμα. Αλλά ας κοιτάξουμε λίγο τα του οίκου μας.
0: Βέβαια, εάν βγεις σήμερα και πεις ότι ναι, εγώ αγαπάω την πατρίδα μου, την οικογένειά μου, το θρήσκευμά μου, τα ήθη και έθιμά μου, θα σε κατηγορήσουν ως ρατσιστή και θα σε κατηγορήσουν ως ακροδεξιό ή φασίστα.
1: Μπορεί,
0: ή...
1: αλλά και αυτό ξέρεις, πρέπει να βγαίνει σωστά.
0: Ναι.
1: Γιατί κάτι τέτοιες ιδέες μας φόρεσε και ο κύριος Κασιδιάρης και η παρέα του.
0: Βεβαίως.
1: Μα πρέπει να έχει κρίση.
0: Πρέπει να έχει κρίση ο κόσμος και να καταλαβαίνει τι λέμε όταν εννοούμε πατρίδα, όταν εννοούμε την οικογένειά μας.
1: Όλοι αυτοί που ευεργετήθηκαν από τη Χρυσή Αυγή,
0: βεβαίως,
1: σκέφτηκαν ότι αυτά τα ίδια τα καθάρματα σκοτώνανε και κόσμο έτσι γιατί δεν τους άρεσε το χρώμα του άλλου.
0: Ακριβώς.
1: Επειδή σε πέρασε το δρομάκι απέναντι μια κυρία να την πάει στην τράπεζα να πάρει το μηνιάτικο.
0: Είναι αυτός ο διχασμός που λέμε που δημιουργείται. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θέλουν το διχασμό αυτό. Το συγκεκριμένο. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος όλο αυτό.
1: Το Διέρη και Βασίλετε.
0: Πάμε λίγο πάλι πίσω σε αυτή την όμορφη δεκαετία που μεγαλώσαμε τότε, του 80, γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος που έχω γεννηθεί τη δεκαετία του 80. Οι τέχνες εκείνη την εποχή που εσείς έχετε περάσει από όλο το φάσμα του θεάτρου, του κινηματογράφου εκείνης της εποχής, που κάποιος το θεωρούσε τη βιντεοκασέτα, την θεωρούσε και λίγο πιο φθηνή.
1: Ναι, και ήταν.
0: Ήταν πιο φθηνή σαν παραγωγή. Όμως θεωρώ ότι και ακόμα και από αυτό ο κόσμος είχε να αποκομίσει πράγματα. Γιατί ήταν μια μορφή τέχνης.
1: Ναι.
0: Έτσι, σε
1: αν
0: πιο...
1: και θα έλεγα η φθηνότερη εκδοχή.
0: Η φθηνότερη εκδοχή.
1: Υπάρχουν και τώρα παραδείγματα που ανεβάζουν πολύ φθηνά θεάματα. Είπα πριν, δεν θέλω να κρίνω συναδέλφους. Άλλος έχει ανάγκη να ζήσει στο παιδί του, θα πάει όπως πήγαινα και εγώ για το χαρτζηλίκι μου σε βιντεοκασέτες. Δεν το αρνούμε, όλα αυτά ήταν σκαλάκια για το παραπέρα.
0: Ήταν βιοποριστικό το θέμα, ακριβώς.
1: Όπως... Και στο τέλος γράφει στο τέλος της καριέρας τι έχει κάνει. Αν το έχει κάνει καλά, κακά.
0: Ποιους ανθρώπους ξεχωρίζεται σήμερα που μιλάμε στον κινηματογράφο και στο θέατρο που ξεχωρίζουν,
1: Όχι αυτοί που πολλοί ακούγονται πάντως.
0: Πείτε μας ονόματα, γιατί εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε ανθρώπους που.
1: Ναι, και εγώ θέλω, αλλά θα γίνω κακός.
0: Όχι, εμείς θέλουμε την καλή πλευρά.
1: Δεν ξέρω, η καλή πλευρά μπορεί να μην έχει φανεί. Ας πούμε τώρα, ένας πάνω καλλιτέχνης που συζητιέται πολύ, που κάνει πράγματα και αυτά, είναι ο Λάνθιμος. Εγώ λίγο με αυτό το είδος κινηματογράφου, έτσι που είναι λίγο πιο αποστασιοποιημένο από τη. Δεν είμαι πολύ φίλος. Αλλά δεν πάω να θαυμάζω την τεχνική του το ότι μπορεί και κάνει καφέ τόσο έργο που δυστυχώς άλλοι δεν κάνουν. Έχω φίλους κινηματογραφιστές που μπορεί να πεθάνουν χωρίς να κάνουν μια ταινία. Έχω φίλους ηθοποιούς που δεν παίζουν, δεν ευνοήθηκαν όπως εγώ ή κάποιοι άλλοι να παίξουν και το έχουν μαράζει στην ύπαρξή τους αυτό το πράγμα. Ή κάποιοι που κάποτε μεσουρανούσαν, μετά δεν έχουν ζήτηση, που είναι αναμενόμενο στη δουλειά μας, και αυτοκτονούν, παρατάνε τα πάντα. Εγώ δεν είμαι ητοπαθής, ποτέ δεν τα παράταγα να αυτοκτονήσω, γιατί με ζητάει κάποιος, δεν με γουστάρει, δεν με ζητάει. Ή τέλειωσε η μπογιά μου, τι να κάνουμε τώρα, θα είμαι εκεί με τα 200. Πρέπει να παραμερίζουμε και εμείς να έρχονται νέες δυνάμεις. Εγώ δεν ξέρω πολλά νέα παιδιά, ξέρω τη σειρά μου, τους καλλιτέχνες. Αλλά πάω και βλέπω και είναι μερικοί απείρως καλύτεροι από εμάς, πιο εκπαιδευμένοι, τραγουδάνε, χορεύουν, είναι καλοί ηθοποιοί, αναπτύσσουν τους ρόλους τους πολύ ωραία. Και σκηνοθέτης μιλάω, και μουσικοί, σκηνογράφοι, χορογράφοι, ενδυματολογοί, τα πάντα. Και λέω, μην κρατάμε την μοναδικότητα εμείς, δεν είμαστε. Μπορεί και τώρα να βλέπω κάποιο παιδί που χάνει, ας πούμε, σε ένα σημείο. Εγώ ως γέροντας της τέχνης κάνω κριτική και λέω αυτό δεν το πει καλά ή δεν θα πρέπει κάπως αλλιώς. Ωραία, θα ψαχτεί, το παιδί έχει μπροστά του 50 χρόνια. Όπως και εγώ όταν βγήκα 20 χρονών. Και μάλιστα θα σας πω ότι παρόλο που έχω φτάσει στα 75 μου, δεν σημαίνει ότι έχω κατακτήσει τίποτα. Μπορεί να έχω μια εμπειρία μεγαλύτερη, μια άνεση μεγαλύτερη. Έναν τρόπο έχω βρει πια τα κουμπιά μου, το κωδικά μου, και το φέρνω λίγο στα καθήματα.
0: Στα μέτρα σας.
1: Ναι. Δεν σημαίνει ότι είμαι μεγάλος καλλιτέχνης. Mm-hmm. Γιατί τα ακούω για αυτά. Εγώ είμαι ο καλύτερος. Δεν είσαι ο καλύτερος. Ανοίγεις και βλέπεις μια χαζομάρα τηλεόραση και περνάνε πόσο άνθρωποι που μεγαλουργούν. Δηλαδή, λέω, είμαι, πόσο λένε, συμπαίκτης με αυτόν είμαι κι εγώ ηθοποιός και αυτόν. Τους 700 έτη φωτός μπροστά σου. Απλώς εδώ, μετά από τα χρόνια, σε σέβονται λίγο παραπάνω, έχεις μια αναγνωρισιμότητα και λένε, α, καλός είναι. Τι καλός. Έχω δει ανθρώπους που κάνουν παπάδες, ας πούμε, κυριολεκτικά. Λες, ποτέ δεν θα έφτανα εκεί. Ποτέ. Αν θέλω να μην ειλικρινείς με αυτό. Ναι.
0: Θα θέλατε να περάσετε από το χώρο της εκπαίδευσης του θεάτρου. Έχετε περάσει ποτέ, έχετε
1: όχι,
0: κάνει.
1: Όχι, μου έχουν πει ναι. Δύο φορές σε δύο σχολές. Λέω, όχι ρε παιδιά, μπορώ να βγάλω κακέκτυπα δικά μου. Ας, να πάει στο διάλογο. Αλλά θα ήθελα να κάνω, κάθε φορά αυτό λέω, μαθήματα δεοντολογίας.
0: Μαθήματα δεοντολογίας. Που θα μπορούσαν να ενταχθούν.
1: Ναι,
0: μέσα
1: αλλά δεν
0: σε
1: εντάσσονται
0: αυτό.
1: Ποτέ. Mm-hmm. Και μένει ένα τέτοιο, δηλαδή, όπως λέμε, στο παιδάκι μας όταν είναι μικρό, μπαίνει στο λεωφορείο, είναι μια κυρία που υποφέρει ένας κύριος και τον βλέπεις. Σήκω αγάπη μου, μου φας καμιά σφαλιά μου, mm-hmm. κάποιος κύριος που είναι 100 χρονών. Και... το ίδιο θα μπορούσε να βοηθήσει στο θέατρο. Πώς συνεργάζεσαι, πόσο είσαι ανιδιοτελής, όχι να κοιτάς μόνο το ταμείο, τι, αν τα έφερες. Έχω ακούσει ηθοποιό να λέει πόσους έχουμε, mm-hmm. μου έχει μεταφερθεί, όχι τον έχω ακούσει, το βράδυ στο θέατρο. 110. Πόσα κεφάλια έχουμε, 110. Καλά, δεν θα έρθω. Εγώ πέφτω ανάσκελα με κάτι τέτοια. Λέω, αν τον είχα μπροστά μου, θα τον είχα στραγγαλίσει.
0: Και πείτε λοιπόν τώρα ότι απέναντί σας έχετε ένα νέο ηθοποιό.
1: Ναι.
0: Τι θα τον συμβουλεύατε,
1: να μην λέει μαλακίες τέτοιου είδους. Έτσι, mm-hmm. γιατί αυτός που ξεκουνιέται και έρχεται μέσα στη βροχή από την Καλαμπάκα να σε δει και σχόνει και το 20 και το 30 το 15. Πρέπει να του κάνεις άγαλμα. Όχι γιατί δουλοπρεπώς, αλλά εκτιμώντας το σεβασμό που δείχνει στη δουλειά σου, την προσωπική και στο είδος μας, στο θέατρο. Έρχεται να αποκομίσει μια ωραία ιδέα που την έχει γράψει ένας πιο σκεπτόμενος από εμάς και θέλει να πάρει την ομορφιά της τέχνης, να μυρίσει λίγο θέατρο. Άμα δεν το εκτιμάς αυτό που σου δίνει και ψωμάκι ή σε κάνει δημοφιλή ή σου δίνει χρήματα να έχεις και να πουλάς μούρι που δεν πρέπει με καμία Παναγία να πουλάς μούρι πουθενά ούτε στο κοινό ούτε στους συναδέλφους ούτε πουθενά. Να μάθουμε στην ταπεινότητά μας Πρέπει λοιπόν αυτά να έχουμε στο μυαλό μας. Όχι λες και είσαι ο πεφωτισμένος στάδε με μια μύτη. Πόσο λένε αυτό που έλεγε ψέματα.
0: Πινόκιο.
1: Του Πινόκιο.
0: Έχετε πει σε δηλώσεις που έχετε κάνει κατά διαστήματα ότι σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζει ένας άνθρωπος από την υποκριτική.
1: Ναι.
0: Τι θεωρείτε ότι είναι αυτό που στραγγαλίζει την τέχνη του θεάτρου και γενικότερα δεν αφήνει στην Ελλάδα να αναπτυχθεί όλο αυτό? Πάλι θα καταλήξουμε, θεωρώ, στο θέμα της παιδείας.
1: Το πρώτο είναι ότι πρέπει να αναβαθμιστούν οι σχολές, κατά τη γνώμη μου. Μα πολλές σχολές δεν κάνουν μόνο, θέλουν φοιτητές για τη φοίτηση, είναι σεμιναριακού τύπου. Δηλαδή, έλα κοντά μου με 300 ευρώ, σε 10 μέρες θα σου μάθω τα βασικά. Δεν μαθαίνεις έτσι. Πρέπει να διαβάσεις, να δεις βιβλιογραφία, να έχεις ανθρώπους που εκτιμάς, να κοιτάξεις ηθοποιούς που εκτιμάς και σέβεσαι και να πεις κοίτα πώς θα αντιμετωπίζει αυτός. Να έχεις πιο ελεύθερο πνεύμα, να μπεις μέσα στην ποιήση, μέσα εικαστικά. Ο ηθοποιός είναι ένα πρόσωπο που έχει συνισταμένη πολλές επιμέρους τέχνες. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις και λίγο χορό, να τραγουδάς και λίγο, να ξέρεις και λίγο μουσική. Εμείς παλαιότεροι δεν είχαμε αυτά τα μυαλά ή αυτές τις σχολές για να σπουδάσουμε τότε επί παντός του επιστήτου του επιμέρους. Τώρα τα παιδιά είναι πιο σπουδαγμένα, πιο πάνω στη δουλειά μας, αλλά δεν έχουν εμπειρίες πολλές και νομίζω από αυτά που ξέρω εγώ δεν διαβάζουν. Ή αν διαβάσουν γίνονται παπαρδέλες θεωρητικές. Η δουλειά μας είναι πρακτική. Δηλαδή δεν πάει να σου πει να διαβάζεις 30 βιβλία που να λένε πώς θα κλάψεις, με ποια τεχνική. Αν δεν έχεις κλάψει στη ζωή σου, αν δεν το παλέψεις.
0: Βιωματικό.
1: Βιωματικά. Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρεις.
0: Τελικά οι νέοι ηθοποιοί τι θεωρείτε ότι χρειάζονται? Καλή τεχνική, να είναι πεισματάριδες.
1: Και πεισματάριδες και τύχη να έχουν.
0: Ή να έχουν και μία άκρη.
1: Να έχουν και μία άκρη. Τώρα πολύ παίζει αυτό της άκρης.
0: Είναι τον τελευταίο καιρό.
1: Ναι, που εμείς πάλι υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα. Αλλά τώρα νομίζω ότι είναι όλο. Εδώ έχουν υπάρξει περιπτώσεις που λένε πόσο influencer έχεις για να δω αν θα σε πάρω σοφία.
0: Είναι πλέον στο βιογραφικό, μπαίνει μέσα αυτό το συγκεκριμένο. Και είχαμε μία κουβέντα. Ναι. Με τη Θαλασσινή για το ίδιο πράγμα. Και εδώ εγώ θα το πω και on camera ότι ο Γιάννης Μποσατζόγλου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, συζητώντας και με την κόρη του η οποία κάνει και το ίδιο επάγγελμα, δεν χρησιμοποιείται ποτέ το όνομά σας για να μπορέσει να πάει η Θαλασσινή να κάνει ένα casting.
1: Και στο προσάπτωσαν παράσημο της το δίνω. Παιδί ντόμπρο και θέλει με φυσικές πλάτες να κάνει κατάσταση. Γι' αυτό κράτησε και το όνομα που είναι στην ταυτότητα, Βόσταν Τζόγλου. Τώρα πόσο άλλαξε αυτό δεν ξέρω. Και με τον καιρό την ξέρουν οι φίλοι γνωστοί ότι είναι η κόρη μας. Αλλά δεν έγραφε Βόσταν Τζόγλου όπως εγώ, ας πούμε. Τέλος πάντων, ελπίζω να πάει καλά. Νομίζω ότι έχει ταλέντο και μπορεί να σταθεί. Αλλά αυτό το έχω ταλέντο δεν έχω. Θα δείξει, θέλει χρόνια ακόμα. Δεν δείχνει επειδή έκανε δύο πραγματάκια. Τι λέω, μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Ο καλός ηθοποιός είναι αυτός που στα 10 πράγματα κάνει τα 7 καλούτσικα. Άμα κάνει και τα 10 είναι μέγας ηθοποιός. Αν κάνει λοιπόν από τα 5 και πάνω θεωρείται καλός. Άμα είναι από τα 5 και κάτω, γιατί μπορεί να σου έρθει το 5, το 6, το 7, το 8, το 10, να είσαι εκτός ρόλου και να είσαι μαλάκας. Δεν λέγεσαι καλό ηθοποιό, άμα το περισσότερο βάρος της καριέρας είναι ανάξιο. Πάλεψέ το, κάνε καλές συνεργασίες, μην ξυπάζεσαι και νομίζεις ότι εσύ είσαι και κανείς άλλος δεν είναι. Μην μιλάς άσχημα, αυτά είναι τα μαθήματα που ήθελα να κάνω σε σχολές. Γιατί σας βεβαιώ ότι τα παιδιά μέσα στην αφέλειά τους έχουν και μία ίση, μία λαζονία. Σου μιλάει λες και είναι όλων σου λίγη. Κάτσε ρε φίλε. Ταπεινότητα είπαμε. Αυτή την ίση μπορεί να την έχεις 30 χρόνια. Όχι. Κι αν πρέπει να την έχεις. Ας πούμε εγώ βλέπω τον Χόπκινς τον έβλεπα. Και λέω τι ωραίο υπάρχει. 80% χρόνο πόσο είναι. Χορεύει. Είναι χωρίς φτιαξίματα. Δεν πουλάει μούρι ας πούμε. Κάνει γκριμάτσες. απομυθοποιεί τον εαυτό του. Άνθρωπος χωρίς χιούμορ είναι εντελεχές ξεγάνωτος.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορεί να είσαι για μια σοβαροφάνεια επειδή έπαιξε ένα ρόλο ή 10 ρόλους. Ωραία και είναι η δουλειά σου, την κάνεις.
0: Κύριε Γιάννη, ποιος είναι ο ρόλος που έχετε κάνει και έχετε αγαπήσει περισσότερο στην καριέρα σας?
1: Κοίτα, κατά καιρούς αυτά που κάνουμε τα αγαπάμε. Και μ' απανάνε και να παίζω κάποιον άλλο να μου πει, ρε Γιάννη, τι ήταν αυτό που είδα. Εγώ το έχω αγαπήσει και έκανα 2-3 μήνες πρόβες στην Ξεφτύλα, γιατί έχουμε υπάρξει, έχουμε κάνει και πολύ περισσότερο. Λοιπόν, το αγαπάς, είναι σαν παιδί σου. Δεν λες ποιο είναι το πιο ωραίο παιδί.
0: Υπάρχει κάποιος ρόλος που σας άφησε έτσι μέσα στην ψυχή σας κάτι και το κουβαλάτε ακόμα και σήμερα?
1: Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν λέει τίποτα αυτό. Με τον Γιάννη τον Κακλέα, που είμαστε αδερφοί και φίλοι, είμαστε από το 72 μαζί στο θέατρο τέχνης. Είχαμε παίξει ο εχθρός της τάξης του Νάιτζελ Γουίλιαμς. Και έκανα τον Άιρον, ένα πολύ σκληρό παιδί, ατίθασο. Δηλαδή, εν δυνάμει και δολοφόνη θα μπορούσε να ήταν αυτή, αλλά ήταν παιδιά που σκάγανε, δεν ξέραν τι τους φταίει και ήταν αντικοινωνικά στοιχεία.
0: Βράζανε μέσα τους.
1: Ναι, βράζανε μέσα τους. Όπως γίνεται και τώρα. Αλλά πια και εμείς τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εγώ βλέπω τη Θαλασσίτσα ή τον γιο μου και λέω, καθίστε ρε 5 λεπτά να τα πούμε. Με σένα έχω να κάτσω 10 λεπτά να φάμε εδώ ένα πιάτο, να πούμε μια κουβέντα. Και μετά είσαι 23,5 ώρες με τους φίλους σου, με τις παρέες σου. Κάτσε να δεις. Τι έχω να σου πω κι εγώ έτσι 5 λεπτά. Αλλά έτσι είναι οι ζωές μας πια. Δεν είναι ότι αδιαφορούμε για τα παιδιά.
0: Υπάρχει κάποιος ρόλος που θα θέλατε να παίξετε στη ζωή σας και δεν το έχετε κάνει ακόμα?
1: Πολύ, αλλά δεν τους προλάβουμε.
0: Ένας
1: αλλά δεν είμαι κολλημένος μετά. Όχι, είμαι χορτάτος. Εγώ έχω ας πούμε μία τρέλα τώρα που με έχει πιάσει τα τελευταία χρόνια. Διαβάζω όσο μπορώ, διαβάζω από το αυτοκίνητο μέχρι το πάω νωρίτερα στο θέατρο, διαβάζω. Κάθομαι να πιω ένα καφέ, διαβάζω. Πάω στο σπίτι, διαβάζω. Έχει πιάσει μια μαλάκιση και αυτό είναι. Και λέω, δεν θα προλάβω να τα διαβάσω όλα. Μα δεν προλαβαίνεις, πρέπει να είσαι άπλιστος βιβλιοφάγος. Αλλά διαβάζω μερικά πράγματα και λέω, αυτό πώς δεν το είχα διαβάσει.
0: Να σας πω κάτι πάνω σε αυτό που λέτε, το έχω ξανααναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή. Κάπου διάβασα, κάπου στο ίντερνετ, ότι ο άνθρωπος αρχίζει και γερνάει όταν σταματάει να μαθαίνει και να διαβάζει και να μορφώνεται. Όσο διαβάζει και το μυαλό του λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο της μόρφωσης, μένει ακμαίος.
1: Μα ξέρεις, το θέμα είναι να μην κάνεις, να μην επιδιώκεις μόρφωση για να δείξεις.
0: Όχι, να το επιζητάς.
1: Κάτι. Εσύ να απολαύσεις πράγματα. Τώρα τελευταία έχουμε πιάσει μια τρέλα με τους Έλληνες, τους παλαιότερους όμως, Πρεπελάκη, Καζαντζάκη, όλα αυτά τα, όλη αυτή τη σχολή είναι τεράστια. Έχουμε εξαιρετική λογοτεχνία και ανοίγονται κάτι, ένας κόσμος μπροστά σου. Να δείτε γλώσσα, παιδιά, να δείτε συναισθήματα, να δείτε εικόνες, να δείτε παρομοιώσεις.
0: Αγαπημένος σας Έλληνας σκηνοθέτης?
1: Ο Κακλέας, θα λέγα.
0: Ο Γιάννης Κακλέας.
1: Ναι, παίζει ρόλο και η
0: προσωπική φιλία που έχετε.
1: Η προσωπική φιλία, αλλά λέω έτσι υπερβάλλοντας, 200 χρόνια μπροστά. Αν θέλουν να το δεχτούν. Αλλά βλέπω και νέα παιδιά που βγαίνουν.
0: Ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας, σας αρέσει σαν σκηνοθέτης?
1: Ναι. Και ξέρετε τι, μου έκανε εντύπωση που διάβασα ότι είναι από εύπορη οικογένεια. Τέλος πάντων έχει, δεν άγεται και φέρεται από το, αν θα βγάλει ένα πεντάρικο από την τέχνη. Έχει σωστές τοποθετήσεις σε πολλά πράγματα. Μπορώ να πω ότι δεν το ξέρω τον άλλο, θα ήθελα να το γνωρίζω από ενδιαφέρον. Ότι για να γλύψω, να πάρει σε δουλειά, βαριέμαι και να παίζω εγώ τώρα πια. Μου φαίνεται ενδιαφέρον.
0: Είναι οξυδερκής άνθρωπος. Τα λόγια που λέει κάθε φορά οξύνουν, δηλαδή σε ξύνουν λίγο στον εγκέφαλό σου να σκεφτείς ότι υπάρχει και αυτή η άποψη.
1: Να κάνω ένα λίγο διαχωρισμό. Αναφερθήκα πριν σε ανθρώπους που είναι πολύ θεωρητικοί. Εγώ σαν κατασκευή, σαν παρουσία είμαι ενστικτόδης. Λοιπόν, δεν μπορώ πολύ τους αυτούς που λέω τα κάνανε νιανιά. Δηλαδή πολλή θεωρία με κουράζει. Λέω, ωραία, έχεις όλη αυτή την άποψη. Παίχτω μου τώρα να το καταλάβω. Αυτή είναι η απάντησή μου.
0: Θέλω να μου πείτε ποιος ηθοποιός του παρελθόντος που δεν είναι σήμερα εν ζωή, θα είχε χώρο σήμερα να μπορέσει να ξεδιπλώσει όλο αυτό το ταλέντο που είχε τότε, στη σημερινή εποχή.
1: Ανάλογα με το ρεπερτόριο, θα έλεγα. Εγώ θεωρώ ότι ο Αυλονίτης ήταν ένας ενστικτόδης πάλι άνθρωπος. Είχα παίξει και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Τον θεωρώ πάρα πολύ καλό ηθοποιό, εξαιρετικό. Έχει πεθάνει τώρα ο Ηλίας ο Λογοθέτης. Ένα άλλο παράδειγμα που ξενίζει πολλούς, αλλά πάλι είχα παίξει και στο θέατρο και σε κάτι τίνες εκεί που κάναμε, ο Ψάλτης. Είχε ένα φοβερό ένστικτο, μια φοβερή ρυθμολογία, αλλά έπαιζε τα ζωμάρες, ας μου επιτρέψει.
0: Πιο ελαφριά, ας πούμε.
1: Πιο ελαφριά πράγματα, ναι. Δηλαδή δεν πιστοποίησε, ενώ θεωρώ ότι έχασε, θα μπορούσε να είχε παίξει εξαιρετικά πράγματα. Είχε κάνει κάποτε ένα, τον τρελό του Γκόγκολ, το ποιο έχει κάνει. Και δεν πάτσε ψυχή, λέει. Αλλά ήταν, λένε, εξαιρετικός.
0: Και μάλιστα θυμάμαι σε ένα έργο, σε μια ταινία του Γιάννη Μαραγδί, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, νομίζω είχε συμμετάσχει και ήταν εξαιρετικός. Σε μια ταινία,
1: ναι,
0: από αυτές.
1: Ναι, στον Δομήνικο Θεοδωρόπουλο.
0: Το Δομήνικο Θεοδωρόπουλο.
1: Ναι, μα, αυτό θέλω να πω. Εξαρτάται. Είναι και τύχη. Είναι και οι επιλογές σου. Το τι θέλεις εσύ που πας να σπρώξεις. Ας πούμε, εγώ λέω, όταν παίζω, δεν με ενδιαφέρουν ούτε λεφτά. Αλλά, το λέω πολύ ειλικρινά. Βέβαια, πρέπει να το αναφέρεις καθόλου και να το διαπραγματεύεσαι, και είναι μια κόλαση.

0: ένα τρόπο ότι ακούω κάποια λόγια ενός ανθρώπου ο οποίος έχει ζήσει τη ζωή του και μέσα από την εμπειρία του μπορούμε να αποκομίσουμε εμείς οι ίδιοι που τα ακούμε σήμερα και να καταλάβουμε πράγματα για το τότε και για το πώς ήρθαν τα πράγματα μέχρι σήμερα.
1: Μακάρι, αλλά να πω κάτι. Θέλω να αναφέρω και είχα δει στο τέλος του βίου της την Παξινού, στο Μάνα Κουράγιο. Και είχα μείνει η Κάγκελο, που ας πούμε δεν είχα μείνει στην ταινία που είχε πάρει Όσκαρ, μου είχε φάνει πολύ δέκεια και αυτό. Όχι ότι δεν ήταν καλή, αλλά μπρος το άλλο, ας πούμε, που πια έβλεπες το μάτι της που είχε πια, την είχε επισκεφθεί ο θάνατος και μετά από λίγο πέθανε. Τέλος, αν θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι, να υποκληθώ, αλλά βλέπω και αγκουράκια ζωή να έχουν.
0: Ναι.
1: Και καλά να είναι αγκουράκια και να παλεύουν τα δύσμυρα. Άμα διατείνονται ότι είναι και οι καλύτεροι στον κόσμο ή στην Ελλάδα, πώς να το δεχτώ. Ας πούμε, ένας μέγιστος ο οποίος για μένα ήταν ο Θήμιος ο Καρακατζάνης. Μέγιστος. Παπάδες έκανε.
0: Και αυτός πολύπλευρος. Μπορούσε να τσαλακωθεί, μπορούσε να παίξει σοβαρούς ρόλους. Έφευγε από την κωμωδία και πήγαινε στο δράμα. Πραγματικά θυμάμαι έναν μονόλογο που είχα δει στην τηλεόραση ΕΡΤ1 και έκανε ένα θεατρικό θέατρο της Δευτέρας. Δεν ξέρω ακριβώς. Ίσως τότε που υπήρχε και η τέχνη στην τηλεόραση, που τώρα πλέον δεν τη βρίσκεις πάρα πολύ εύκολα. Πέρασε από την κωμωδία που ξαφνικά γελάγαμε στο δράμα, χωρίς να το καταλάβουμε, και κλαίγαμε. Εκπληκτικό πράγμα αυτό για ένα ηθοποιό. Να μπορέσει να περάσει.
1: Και τη μεταμόρφωση, ναι, που μπορούν κάποιοι άνθρωποι. Είχα δει έναν άλλον στο Μεφίστο. Μου έχουν μείνει αυτά. Έριχ Μαρία Μπραντάουερ, κάπως έτσι λέγεται, Αυστριακός νομίζω είναι. Λέω πώς έκανε το Μεφίστο. Ήταν σαν φίδι που άλλαζε προσωπικότητες. Ναι. Στην ίδια σκηνή. Ξεκίναγε τρυφερά, γινόταν σκληρός, γινόταν δολοφόνος, γινόταν γλύφτης, γινόταν διπλωμάτης. Μη σε μια σκηνή, μη σε πώς το κάνει. Εδώ ένα έχουμε και χοντροκομμένο και δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Μέγιστη ηθοποίη.
0: Τι σας αρέσει περισσότερο να παίζετε?
1: Θέατρο, χωρίς δεύτερη.
0: Θέατρο, κωμωδία ή δράμα?
1: Ό,τι μας εμπιστευτούν. Mm-hmm. Είμαι λίγο πατενταρισμένο σαν, κατά τη γνώμη μου θα έλεγα κακός, αλλά αυτό μου ούτηκε. Από τη σχολή ακόμα μας είχαν για, μας κατατάσσανε και αυτό είναι πολύ, ναι, άσχημο.
0: Είναι άσχημο για έναν
1: ηθοποιό. Εγώ θεωρώ τον ηθοποιό κάτι που να μπορείς να λύσεις. Δεν είσαι γεννημένος μόνο για μούτες, μόνο για κλάματα, μόνο για... Δεν σου δώσουν κάτι άλλο, πρέπει να σου δώσουν. Μπορεί να περάσει μια ζωή με ένα είδος.
0: Κι όμως υπάρχουν ηθοποιοί που κάνανε χρόνια καριέρα ως κωμικοί, ναι, και τους έβλεπες ξαφνικά να κάνουν δραματικούς ρόλους και έμενες με το στόμα ανοιχτό. Ο Σωτήρης ο Μουστάκας, ένας κωμικός ηθοποιός, ναι, και ξαφνικά τον είδες ένα ρόλο δραματικό πάλι στους Μαραγδί σε μια ταινία. Μπράβο, εξαιρετική. Έχετε πει ποτέ όχι σε ρόλο που θα σας απέφερε πολλά χρήματα?
1: Αν έχω πει όχι. Mm-hmm.
0: Στην τηλεόραση.
1: Καταρχά δεν μας προσφέρει ποτέ χρήματα. Είναι ένα δράμα. Ένα παράδειγμα θα πω. Ναι. Έχω ένα φίλο που είναι μεγαλύτερος από μένα. Τον φωνάξανε για μια δουλειά, πόσο του προτείνανε να πληρωθεί? Πες να μου πεις εσύ αν είναι κυνηγός, σχιζοφρενές, προσβλητικό, ένα πεντάρικο. Και περιμένουν τα νέα παιδιά τώρα να στρώσουν οι καριέρες. Αφού δεν ξέρουν ούτε το background σου, ούτε τι έχεις κάνει. Έχω τύχει σε γραφείο που κάνουμε οντισιόν για μια ταινία μεγάλη, όχι θεατρικό. Και έχουν πάρει το Θανάση το Βέγκο τηλέφωνο. Θα μου πεις πως το κατάλαβες, θα σου πω. Είναι ένας μακρύς διάδρομος, σχεδόν δύο φορές αυτό. Στο βάθος είναι γραμματέας. Και ακούει το Θανάση, γιατί εγώ ήταν και φίλος του μπαμπά μου, αλλά έχω συνεργαστεί και θεατρικά μαζί. Και ακούει το Θανάση μέσα από το τηλέφωνο που βάζει κάτι φωνές, κάτι πινελίγια. Γιατί? Γιατί του είπε η άχρηστη του τηλεφωνίου, περάστε από εδώ να σας δούμε. Και έγινε έξαλλος ο Θανάσης, γιατί γινόταν έξαλλος με κάτι τέτοιες απρέπειες. Ή μου λέει κάτι Παναγίες, κάτι Παναγίες. Και το λέει

0: χωρίς ίχνος ντροπής σε έναν άνθρωπο που είχε 200 ταινίες, 800 θεατρικά και 500 χρόνια υπηρεσία στον χώρο.
1: Πώς είναι η συνύπαρξη με μία ηθοποιό στο σπίτι?
0: Δύσκολη, αλλά καταλαβαίνει και ένας τον άλλον.
1: Έχουν υπάρξει στιγμές που είναι ο ένας τον άλλον σκληρός κριτής?
0: Ε, βέβαια. Συνεχώς.
1: Και γίνεσαι καλύτερος, ε?
0: Δεν ξέρω, γιατί έχουμε και τα νεύρα μας, τα πεισματά μας. Όχι, θα το κάνω έτσι.
1: Πώς είναι η Δήμητρα Παπαδή μας σαν άνθρωπος?
0: Απρόσμενη.
1: Αυτό...
0: Αλλά είναι, ξέρεις, είναι ένα αμάλγαμα που είπα και πριν, σκληρότητας και τρυφερότητας. Δεν μπορεί να φανταστείς όσο και στα δύο ακουμπάει. Αλλά πραγματικά είναι ταλαντούχο πλάσμα. Τη μιλάω και για τα γραφτά της. Ας πούμε, μου διαβάζει κάτι, λέω, ρε Δημητράκη, παράτατε, μάπα θα βγει. Το τελειώνει, λέω, αρισούργημα. Μένω ξερός, δεν το λέω επειδή είναι γυναίκα μου, αφού βριζόμαστε, αυτό πρέπει στο βράδυ. Όταν όμως κάνει κάτι καλό, δεν μπορώ να μην το αναγνωρίσω επειδή είναι γυναίκα μου. Όπως λέει για την κόρη μου, ας πούμε. Ναι. Είναι καλό ηθοποιάκι. Τέλειωσε. Δεν το παίρνω πίσω με τίποτα. Γιατί την είδα, έκανε τρία διαφορετικά πράγματα και είναι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, και η Δήμητρα, ας πούμε, όταν έπαιζε, της έλεγα, θα κάνεις αυτό, γιατί μερικές φορές δεν έχω σκηνοθετήσει. Όχι, δεν το κάνω, δεν μ' αρέσει έτσι γι' αυτό. Το παράτα, να μην πω τίποτα, και κάνω έτσι που σου λέω. Τέλος πάντων, ή το κάνει ή το βάζει έτσι μέσα της. Που μένεις, ρε παιδί μου. Λέω, πώς το κάνεις, ρε γάμο. Και το ίδιο κάνει και στα γραπτά της. Και τι μάπα τώρα, τι μάσε, μην με απασχολεί, μην πλακίζει με τα δικά μου. Και το γράφει, λέω, έμεινα. Έγραψε ένα θεατρικό, παιδιά, το Captain Cocaine. Όποιο ανεβάσει και είναι μάγκα, είναι η εργάρα. Αλλά θέλει ανθρώπου που να τραγουδάνε, θέλει μουσικέ τρελέ, σαν τον αυτό που ήταν με το. Πάνω από ο Μόρισον, και δεν εννοώ τον Μόρισον. Κάτι, ένα έργο σαν το All That Jazz, άμα το έχετε
1: All That Jazz.
0: Αλλά πιο σκληρό, με μουτσούνες, ζόμπι. Είναι μια χώρα που είναι όλοι οι εκφάνσεις του κακού. Αλλά όλοι αυτοί έχουν χωρικά, έχουν τέτοια, είναι. Και ανδρόγυνα ήδη είναι, πώς να σου πω. Ειδικά ο πρωταγωνιστής, ο Κοκέιν, ο Κάπτεν Κοκέιν. Ήρθαν, είναι ένα σημαντικότατο έργο, πιστεύω, που δεν αφορά κανένα, όλοι κοιτάνε να ανεβάζουν ένα μπουρδαράκι, ένα...
1: Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα βρει τον προορισμό
0: θα του. Θα βρει, μα θέλει να το κάνει τώρα. Αλλά η Δήμητρα είναι και πολύ, άντε να τα ανεβάσουμε, να τελειώνουμε, να... Λέω, δεν είναι να φύγει από πάνω. Πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος μουσικός.
1: Οι συνθήκες, τα πάντα.
0: Ο κατάλληλος σκηνογράφος να κάνει. Ο κατάλληλος σκηνοθέτης να κάνει. Δεν είναι την αφορά το έκανα και άντε να φεύγει από πάνω μου σαν να είναι. Κάτω να αφήσει στίγμα. Να πούνε αυτή την παράδοση, όποιο δεν έχει δει.
1: Μετά από τόσα χρόνια στην ύπαρξη με τη Δήμητρα Παπαδήμα, τι είναι αυτό που θαυμάζετε σε εκείνη?
0: Η τρέλα τη μου αρέσει και έχουμε βρει την. Όπω σκεφτεί, με υφίσταται.
1: Ο καθένα το κουμπί του άλλου.
0: Ο καλύτερο, ναι. Έχουμε βρει τα κουμπιά μα. Αλλά είναι πολύ υποστηρικτική σαν σύντροφο. Την αγαπάω γιατί είναι. Καλά. Είναι ο άνθρωπο μου όπω αγαπάμε όλοι. Τον άνθρωπό μας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι υποστηρικτική μέχρι πώς να σου πω. Θα είναι τη ζωή της δηλαδή για να με γλιτώσει από κάτι. Όπως είναι και με τη θαλασσούλα. Είναι υπερβολική σε όλα της. Σαν τη ζωή μου λέει να είχα ένα πιστόλα του σκότωνα. Λέω ρε εμείς αγάπη τι είμαστε με συμβόλαια θανάτου. Μπορεί να μάλλον σου πει εντάξει άσου να φύγει. Είναι ακραίος χαρακτήρας, αλλά μέσα σε αυτά έχει και μία άκρα ταλαντοσύνη, όχι αταλαντοσύνη, και γράφει πολύ ωραία και παίζει πολύ ωραία. Θα ήθελα να μην είναι τόσο βιαστική, που είπαμε.
1: Ανυπόμονη.
0: Ανυπόμονη, μπράβο την είπε σωστή την λέξη. Ας πούμε ο γιος μου είναι πιο εγκρατής, δεν ασχολείται με αυτά, είναι ξεναγός ο Μέντης. Αλλά είναι πιο προσγειωμένος, πιο γειωμένος. Αυτή είναι αέρα πατέρα. Όπως είναι και η κόρη μου.
1: Έχει πάρει.
0: Έχει μια... Ναι, έχει πάρει από τη μαμά της. Να τη στραγγαλίσω και τη δύο.
1: Πώς γνωριστήκατε, κύριε Γιάννη, με τη Δήμητρα?
0: Σε ένα γύρισμα.
1: Ήταν ερώτας με την πρώτη ματιά? Ή...
0: Νομίζω, ναι.
1: Και των δύο, ε.
0: Ναι. Αυτή ήθελε ένα ψευδό καραφλό στραβοκάνι οπωσδήποτε. Και έχω μια τρελή όπως.
1: Και τέριαξε.
0: Και 35 χρόνια είμαστε μέσα.
1: 35 χρόνια.
0: Άμα δεν τέριαξε, τι τέριαξε. Θα δούμε τα άλλα 5-20. Ναι.
1: Πώς είναι για έναν ηθοποιό να αντιμετωπίζει την καθημερινότητά του, τα προβλήματά του, το να είναι άρρωστος, το να έχει προβλήματα στο σπίτι του και να πρέπει να πάει να αποδώσει κάθε βράδυ ένα ρόλο?
0: Είναι απορία ψάλτου Βίξ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν είσαι άρρωστος και ας λες ότι μπορεί να παίξεις καλά, δεν θα παίξεις καλά γιατί είσαι σαράβαλο. Απ' την άλλη, γι' αυτό λένε ότι η δουλειά μας είναι πολύ σκληρή. Εγώ λέω ότι έχω περάσει τη μισή μου ζωή μέσα σε υπόγειες, σε πρόβες. Ας πούμε τώρα που είμαι μεγάλος άνθρωπος, θέλω συνέχεια να κάθομαι. Πώς να σου πω. Δεν μπορώ να στέκομαι 5 ώρες στις διπλές 6 όρθιος. Λέω, ρε παιδιά, αν δεν σας συνομιλεί, μια καρεκλίτσα εδώ να την αράζει ο γυρομαλάκα.
1: Δεν είναι μόνο το κομμάτι της κόπωσης. Είναι ακόμα και το συναισθηματικό ότι έχεις να αντιμετωπίσεις πράγματα στη ζωή σου που πρέπει την ώρα που θα πας και θα πατήσεις το σανίδι να τα ξεχάσεις.
0: Ή τουλάχιστον. Θα πάλι με τσιτάτο πασίγνωση του Μπράντο που λέει ότι η δουλειά μας είναι ένας τρόπος να έχεις προπονηθεί στις καταστάσεις του έργου και να μπορείς να τις ανακαλείς κάθε στιγμή.
1: Ναι.
0: Δεν αρχίσεις εκείνη την ώρα να λες «Αχ, τώρα έχω να κλάψω ή να γελάσω ή να στενοχωρηθώ ή να κάνω τον χαζοχαρούμενο». Πρέπει εκείνη, τσακ. Αλλά μετά από 2-3 μήνες πρόβες, εάν έχεις δουλέψει κιόλας, σου βγαίνει αυτό. Αν δεν βγει 100% θα βγει 70, 75, 80. Πάντως από 100% αν πούμε ναι. Το πιάνεις, δεν θα στο 5. Είναι πια δουλεμένο, βιωμένο.
1: Είναι σαν να προπονείσαι κιόλας λίγο. Έτσι, σαν να κάνεις μια προπόνηση στο γυμναστήριο. Έχεις περάσει από τον πρωταθλητισμό. Ήσουν αθλητής του πόλο.
0: Ναι.
1: Τι άλλο έκανες?
0: Στίβο, δέκαθλο.
1: Στίβο.
0: Και ακόντιο. Ειδικά πιο εξειδικευμένα.
1: Σε έχει βοηθήσει όλο αυτό στην καριέρα σου σαν άνθρωπος που έχει περάσει από τον αθλητισμό?
0: Ναι.
1: Στο θέατρο.
0: Πειθαρχία, υπόμενο τη σκληρή πρόβα. Ακόμα και τώρα, μου πει κάτσε 20 ώρες όρθιος, 30 θα κάτσω. Δεν θα παραπονηθώ, δεν θα γκρινιάξω. Είμαι του καθήκοντος, πώς να σου πω, στρατιώτης.
1: Όταν έκανες τις ταινίες με τον Στάθη τον Ψάλτη και έπαιζες τον ρόλο του Κυριάκου που έχει μείνει, ο κόσμος όταν σε έβλεπε στο δρόμο μετά από όλη αυτή την ταινία και τον χαμό που έκανε, πώς αντιμετώπιζε, αλήθεια?
0: Ακόμα και τώρα μου το λένε.
1: Ακόμα και τώρα. Πώς αντιμετωπίζει, τι σου λένε για αυτό το πράγμα?
0: Με αγάπη, δεν ξέρω. Με αγάπη. Τα αγαπούσαν αυτά. Ναι. Ήτανε, μπορεί να θεωρούν το. Που ήταν φιλμ αυτό, δεν ήταν βιντεοκασέτα.
1: Ήταν φιλμ.
0: Με το Δαλιανίδη, ναι, φιλμ. Κανονική ταινία ήταν.
1: Αν θέλεις τη δική μου άποψη, είναι αγαπημένη μου ταινία.
0: Με ναι.
1: Ο κόσμος την έχει αγαπήσει όσο λίγες.
0: Πιο πολύ πεγμένη είναι η ελληνική ταινία.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι πριν 10-20 χρόνια, τότε μιλάμε. Είχε παιχτεί 140 τόσες φορές.
1: Ναι.
0: Τώρα δηλαδή έχει άλλες 500 μέχρι τώρα. Και γι' αυτό ίσως ρόλο που δεν έχω τα ίδια χαρακτηριστικά. Έχω μεγαλώσει, έχω κρεμάσει, έχω άλλα γένια τώρα για το ρόλο και αυτά. Με γνωρίζουν και μου λένε πολύ κολόπεδο.
1: Πούλα, πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Είναι εκπληκτικό. Εντάξει,
0: και εγώ δεν τα απεμπολώ αυτά. Και εγώ λέω ότι δεν ήταν τίποτα σπουδαίο, αλλά ήταν μια ταινία της εποχής. Εξέφραζε. Ευγενικά θα έλεγα κάτι καταστάσεις εποχής.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είχε ούτε βρισχές, ούτε ξέρεις, γυμνά προκλητικά, ούτε μαλαγές. Μια ιστοριούλα τατούχ που πέρναγε πολύ. Και ήταν ταινία που θριάμβευσε από τότε μέχρι τώρα.
1: Αν θες τη δική μου άποψη, όπως έχει γελάσει ο κόσμος τότε με όλες αυτές τις ταινίες, δεν νομίζω ότι το κάνουν σήμερα.
0: Και οι άλλοι δεν έχουν κάνει καριέρες μόνο με τέτοιες.
1: Ναι.
0: Η Φίνου, ο γιος του Ντούζου.
1: Ο Στίβ Ντούζος.
0: Ο Στίβ Ντούζος, ναι. Όχι ο Ανδρέας.
1: Όχι ο Ανδρέας, ο Στίβ.
0: Με τον Ανδρέα είχα παίξει και ήταν και γλυκός άνθρωπος. Παίζαμε με τον Τσιβιλίκα τότε.
1: Με τον Βασίλη Τσιβιλίκα.
0: Ο Βασίλης παίζαμε Κυριακή διπλή παράσταση τότε. Και Σάββατο διπλή, νομίζω και Τετάρτες διπλές. Και μια μέρα είμαι με. Εγώ κάπνιζα από τότε πολύ. Αλλά στο διάλειμμα μεταξύ των δύο παραστάσεων. Μας φαίνανε κάτι σουβλάκια. Και τρώγαμε 2-3 για να σανιάρουμε για τη δεύτερη παράσταση. Του λέω, Βασίλη, θέλει. Ο Βασίλη πρόσεχε πολύ τον εαυτό του.
1: Ναι.
0: Και του λέω, Βασίλη, είμαστε δίπλα-δίπλα τα καμαρίνα. Θέλει κι ένα σουβλάκι. Μου λέει, βρε μάλακα. Εσύ καπνίζει, ξενυχτά. Τρώσα μπουσί, ό,τι λένε, α πούμε. Δεν θέλω, άγει κάτι. Αυτά τα λέγαμε Κυριακή βράδυ. Τετάρτη τον θάβαμε.
1: Mm.
0: Πήγε σπίτι του, μίλαγε με τη Δανδούλο στο τηλέφωνο μέχρι τις 4.30. Ο οποίος πήγαινε με το μπλουζάκι του, είχε ένα τέτοιο, με κουκουλίτσα πάντα. Πήγαινε στους γιατρούς.
1: Τελικάτος. Πολύ ήταν τελικάτος.
0: Εξαιρετική τεχνική στο είδος του. Εξαιρετική τεχνική. Δεν υπάρχουν τέτοιο. Και πήγε, είχε ανέβρισμα στην καρδιά, νομίζω. Πάει, μιλάει με τις 4.30 για θέματα της ΠΕΕΘ και αυτά. Αυτά που μαλώνουμε και τώρα. Σε ήττα, σε ΠΕΕΘ, μαλαχίες. Και μπαίνει να κοιμηθεί με τη γυναίκα του. Η ξυπνάει σε 6, δεν αισθάνομαι καλά. Ώσπου να πάει η γυναίκα του να πει μια στιγμή να φωνάξω το νοσοκομιακό να έρθει, να βρει τα τηλέφωνα, ξέρει να βάλουν τα γυαλιά της αυτά. Σε 1,5 λεπτό πέθανε, παιδιά.
1: Mm.
0: Και ήταν άνθρωποι, του είχαν πει, δεν ενοχλεί το απόσημα που έχει. Ναι. Είναι σύνηθες, είναι ας πούμε δύο πόντους κι εγώ. Και αυτό έσκασε, ενώ του είχε πει να τελειώσει η σεζόν και μετά θα πάω να το καυτηριά. Είναι, να
1: είναι αυτές οι ατυχίες της ζωής. Σε επιθεώρηση έχεις παίξει?
0: Ναι.
1: Πώς ήταν η εμπειρία σε αυτό το κομμάτι? Γιατί πολλές φορές την επιθεώρηση την κατηγορούμε εν μέρη γιατί είναι ένα πολύ ελαφρύ είδος. Αλλά εγώ νομίζω ότι ήταν η περίοδος 80-90 που είχαν βγει πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις και παραγωγές.
0: Την επαναφορά της επιθεώρησης την έκανε το Ελεύθερο Θέατρο.
1: Ναι.
0: Θα σου λύσεις μόνο για τον Πουλού Μαλτέζου. Τα σταχνάρια τους και μάλιστα είπαν ότι βγήκε μια νέα ομάδα που θα αντικαταστήσει το Εθνικό, το Ελεύθερο Θέατρο αυτό. Ήταν η δική μας που κάναμε με τον Λουκιάνο τον Κυλαϊδόν, την Παγενά. Το...
1: Ωραίος άνθρωπος ο Λουκιάνος.
0: Μα είχαμε κάνει τότε και την Βουλιαγμένη.
1: Την Βουλιαγμένη.
0: Εμείς την είχαμε φτιάξει με τον Προπομπό, τον Σταύρο του Γαλάνη. Που είχε τότε το Λαζόπουλο, την Μπουγιουκλάκη. Και κάναμε μαζί μας τα παρέα. Και
1: αφήσει εποχή αυτή η παράσταση τότε.
0: Με τον Κοντογιαννίδη ήθελα να πω.
1: Ναι.
0: Το Σπυριδάκι, την Κανελοπούλου, την Βαγενά. Πολύ, αλλά ήμασταν στα νιάτα μας τότε. Και κάνουμε μια επιθεώρηση στο δουλειά, δεν είχε ο διάολος. Δεν βάλαμε τα παιδιά. Αλλά αυτό εννοούσαμε. Που παιδιά ήρθαν όλοι οι Αθήνα να μαζί. Φοβερή επιτυχία. Και μετά μας παίρνει ένας πολύ γνωστός παραγωγός απέναντι στο Μινώα και ανεβάζουμε πάλι μια τρελή επιθεώρηση η οποία είπε άπατη. Ήταν πιο λαϊκό θέατρο. Εμείς είχαμε όλο κάτι φευγάτα νούμερα, κάτι. Αλλά εκεί έπαιζε ο Σοφιανός, τον ήθελε η Άννα να κάνει το νέο Ζεμπρεμιέ. Και είχαμε, εμείς δεν είχαμε Ζεμπρεμιέ, όχι στο θείασο. Είμασταν λανιάριδες όλοι. Και η Καλουτά, που ήθελε η Καλουτά να κάνει τα δεκά της. Σεβάσμια και αυτά, ήταν 87 χρόνια τότε, 78 ξέρω. Παιδιά, αν τη βλέπετε πώς χόρευε, πώς... όταν έκανε ένα νούμερο με τον Φίλιππο, ο Φίλιππος ήταν 30 χρόνια νεότερος, 40.
1: Τον έβαζε κάτω.
0: Σταμάτησε ο Φίλιππος και κάνει... και αυτή να χορεύει, να κάνει διάφορα τέτοια, ξέρει, σαν η οποία έρχονταν έτσι.
1: Ναι. Αλλά ζωντάνε.
0: Μόλις έβγαινε στην πίστα, τα δίνω όλα.
1: Γιατί θεωρείς ότι έχει εκλείψει το είδος της επιθεώρησης?
0: Γιατί
1: ότι έχει εκλείψει σήμερα, ότι δεν υπάρχει καλή επιθεώρηση.
0: Γιατί είναι πολύ πιο... Τα μαθαίνουμε όλα. Η επιθεώρηση είναι ένα ακαριαίο είδος σχολιασμού της επικαιρότητας. Όταν τώρα... Πώς πω, από την ώρα που έχω μπει μέχρι τώρα έχουν τεράσει εδώ στο τηλέφωνο 900.000 ειδήσεις. Τι έχει δει τον πόλεμο της Κρυμαίας, τη Βουγιουκλάκη, το Γεωργιάδη, τα πάντα. Τι να έρθει να δει ο αναπληρώσει για να δει αν κάνουμε ένα σιάκι με τον Τραμπ.
1: Και ξέρεις, πολλές φορές αυτό θεωρείται και λίγο...
0: Έχει παγιατέψει.
1: Έχει, ναι, ναι, έχει παγιατέψει.
0: Αλλά νομίζω ότι έχουν χαθεί και οι καλοί συγγραφείς. Γιατί ο καλός ο συγγραφέας θα γράψει ένα πιο ενδιαφέρον κείμενο και που μένει, είναι διαχρονικό. Δεν είναι τη στιγμή. Ήρθε και είπε ο Τραμπ να αγοράσουμε την Γρυλανδία. Τι είπε ο μαλάκας.
1: Δεν είναι,
0: αυτό δεν είναι αστείο.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι αν το κάνουν αυτό στη σημερινή κοινωνία θα κατηγορηθούν. Δηλαδή δεν έχουν την ελευθερία να εκφράσουν και να κάνουν αστεία μέσα από όλο αυτό, από όλη αυτή τη συνθήκη, γιατί θα τους θεωρήσουν ότι...
0: ότι παίρνει σε μέρος ενός γάλλου.
1: Ότι ναι, κάπως κάνουν στα κακό σχήματα.
0: Γιατί πάντα γράφαμε συνεπιλόγηση.
1: Θα λογοκριθούν, ας πούμε.
0: Και εγώ. Γράφεις για τα θέματα της ημέρας, αλλά τα φύγεις όλα.
1: Ναι.
0: Το βασιλιά, το Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, τον Ανδρέα που είπε... με τη Λιάννη Ελάκουκλα μου κάθε βαπτέρο πλάνο με τον Καραμά λέω τα πάντα φύγεις δεν έχει ιερό και όσιο η επιθεώρηση αλλά εξαρτάται από το είδος της επιθεώρησης κάτι νούμερα που κάνανε τότε και στο πάρκ είχα παίξει έγραφε ας πούμε ο Γιάννης ο Ξανθούλης ο μπαμπάς μου ο Κάπα Μη Παναγιωτόπουλος αυτό. Ήτανε μπορεί να πεις είμαι ενάντιος στη θέση του Μπόστ αυτό. Αλλά το είπανε χαριτωμένα, η ηθοποί ήταν καλή. Είχε μια δροσιά, χορεύαμε, κάναμε δίγραμμα. Είναι ένα ξόπετσο είδος θεάτρου, αλλά χαριτωμένο. Και αν πεις και πέντε ατάκες ενδιάμεσα χαριτωμένες, μένει το νούμερο. Άμα πεις πέντε κοινοτοπίες ή πέντε μπινελίκια για να γελάσει ο άλλος.
1: Θυμάσαι να μου πεις... κάποιο ποίημα ή σατυρικό του μπαμπά σου.
0: Όχι.
1: Σου έχει μείνει κάτι που άκουγες και σου άρεσε πάρα πολύ.
0: Όχι, αλλά τώρα δράτω με τις ευκαιρίες. Αλλά θα νομίζω ότι λέω, ξέρεις, λογάμε τα γένια μας. Και πάντα έχω μια δισκαμψία στο να εκφράζομαι σε αυτά τα πράγματα. Θεωρώ τον μπαμπά μου έναν πάρα πολύ ευφυή άνθρωπο. Πολλά πράγματα που έχει πει έχουν μείνει, αλλά αρκεί να ξέρεις, να έχεις διαβάσει λίγο τα πραγμένα του, τα γραπτά του. Εάν τώρα πεις σε κάποιο νέο παιδί, ας πούμε εμένα, με έχουν στήσει μερικές φορές, είναι ο γιος του Μπόστ. Μένει ο άλλος.
1: Ποιος είναι. Ποιος είναι ο Μπόστ, ακριβώς.
0: Μα ο μπαμπάς μου ήταν, ο μπαμπάς ήταν ο γκόλιθος, πώς να σου πω, ναι, το θεωρώ πνευματικότητας. Εγώ είμαι ένα τσουτσέκι Μποσάρ. Δεν τίθεται, αλλά αυτοί ξέρουν εμένα που με βλέπει στη τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Τον μπαμπά μου που είχε γράψει 10 έργα ωραία, έγραφε χρόνια και καυτηρίαζε χρονογραφικά και σκητσογραφικά την
1: επικαιρότητα,
0: τα πολιτικά πράγματα, που ζωγράφιζε και είχε αφήσει έργο. Και σήκανε.
1: Τι θυμάσαι εσύ από όλο αυτό, σου έχει μείνει έτσι κάτι σαν αποτύπωμα. Τι θυμάσαι από όλη αυτή την πορεία του μπαμπά σου.
0: Εγώ είμαι πολύ περήφανος που φέρω το όνομα. Πολύ περήφανος όμως, ούτε κομπλεξικά το αντιμετωπίζω, ούτε. Είμαι μου και καμάρι μου, λέω. Γιατί άμα με λέγανε Παπατρέχα θα ήταν καλύτερο, δηλαδή. Λέω, μπόστα αυτοί που ξέρουν, ξέρουν. Ναι. Και ξέρουν και το έργο μου. Κάνει εντύπωση που σου τα ξέχεις και σαν νέο παιδί. Είσαι ενήμερος. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα να σου πω.
1: Λίγο πριν έρθεις εδώ, έκανα ένα ποστάρισμα στο Instagram ότι ναι, θα είσαι καλεσμένος εδώ και μας στείλανε και ερωτήσεις που θα σου κάνω εδώ παρακάτω. Έχει ναι, στείλει το κοινό διάφορες. Και έψαχνα στο Instagram και έχει ο Γιώργος Μαρίνος σε ένα θεατρικό
0: ρώτησε
1: του. Έχει.
0: Ρώτησε και πότσε.
1: Στο... ναι.
0: Ναι, αλλά δεν το θυμάμαι ολόκληρο και αλλιώς έλεγε ο Γιώργος.
1: Εκπληκτικό το άκουγα. Είναι στο Instagram, γιατί έψαχνα ναι, να βρω τι μπορώ να σου βάλω και τελικά βρήκα τη Λέλα. Πώς το λέγανε αυτό που είχε στο ένα τραγούδι, ένα πώς το λέγανε, ένα απόσπασμα. Έχεις πει ένα τραγούδι, ένα. Πού είναι το κινητό μου. Άκου, θα σου πω τώρα ποιο.
0: Ψάξεις στη ζωή μας.
1: Σε παρακαλώ, κάτσε να δεις. Φαντάζομαι ότι δεν θυμάται και ίδιο. Από πού ήταν αυτό.
0: Άλλο, εμείς μπορεί να το λέμε.
1: Και έχει τώρα
0: με τον Παντελή τον Αμπαζή σε ένα στο Μύθο. Ένα μαγαζί που κάναμε κάτι εμφανίσεις μουσικοχορευτικές.
1: Μουσικοχορευτικές, χορευές.
0: Είναι νομίζω κλασικό ρεμπέτικο αυτό.
1: Ναι, όχι, αλλά
0: το ρεμπέτικο του φέρει αυτό.
1: Λοιπόν, άκουσε να δεις τώρα του Γιώργου του Μαρίνου, το οποίο είναι φανταστικό. Φανταστικό, έτσι όπως το λέει και ο ίδιος.
0: Αυτά ήταν παιχνιδίσματα. Μπορεί,
1: ήταν,
0: ξέρεις,
1: ήταν παιχνιδίσματα.
0: Ο Μαρίνος έκανε πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά ήθελε πολλά σποτάκια. Έκανε ένα ποιματάκι τόσο. Έλεγε ένα τραγούδι που λέγε ο Χόρν. Μετά έκανε μια παρλάτα του Γιάννη του Ξανθούλη. Μετά είχε ένα πάλι του μπαμπά μικρό. Αυτά. Και έτσι δομούσε ένα πρόγραμμα.
1: Ήταν πρωτοπόρος όμως. Έκανε
0: βέβαια
1: πράγματα.
0: Ήταν πρωτοπόρος. Να, ακούς.
1: Το χειροκρότημα.
0: Σε ένα λεπτάκι
1: ναι.
0: Είχε μια νήξη αστεία, ας πούμε, και ένα υβριματάκι είναι. Ότι ρώτησε πότε πέθανε.
1: Το θέμα είναι ότι είχε απήχηση στον κόσμο.
0: Βέβαια.
1: Μπορούσε και έπιανε τον κόσμο.
0: Δεν ήταν στομωμένος ο κόσμος ότι
1: ναι.
0: Ζήταγε και κάτι καινούριο, κάτι δροσερό, κάτι χαριτωμένο, χωρίς να είναι υβριστικό. Τώρα ας με βρίζουν πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Και εμείς στην παράσταση, αλλά βέβαια εμείς είμαστε μια φυλακή. Και λέμε κάτι νιόλι, κάτι...
1: Να, ναι, ναι.
0: Αλλά
1: τότε όμως ο κόσμος ήταν και λίγο πιο... Εγώ θυμάμαι τους γονείς μου, ανεβαίνανε στην ταράτσα και γλεντάγανε.
0: Είναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Δηλαδή μας έχουν φτάσει να είμαστε μια κοινωνία που πρέπει να πάμε
0: παγωμένη,
1: στα μπουζούκια
0: απαθλή.
1: Για να κάνουμε, ας πούμε, παγωμένη. Αυτό ακριβώς.
0: Διάβαζα ότι στις γιορτές, τώρα το Δεκέμβρη ναι. Μας πέρασε, τα Χριστούγεννα, η Βύση και ο Ρέμος είχαν ναι. 5.000 στο μπουκάλι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή 5 μηνιάτικα για να πιείς 2 γουλιές. Γιατί είναι μια παρέα και λέει φέρε και ένα δεύτερο, φέρε και ένα τρίτο. Και... Αυτό δείχνει όμως και κατά διακοινωνική.
1: Είναι για το φαίνεστε. Λειτουργούμε για το φαίνεστε.
0: Για το φαίνεστε. Αλλά ο άλλος κάθεται και λυσάει. Είναι ο λιγούρης που βλέπει τον πλούσιο με το πέντε και λέει έξω θα τον σκοτώσω, θα του κολλήσω συγκόμενα έτσι για τον τζαμπουκά, θα σφαχτούμε αλλά δεν πειράζει. Είναι χιλιάδες πράγματα μετά που συμπαρασύρει τον Ατάλο.
1: Λοιπόν, τώρα θα σε βάλω μέσα σε μια διαδικασία να κάνουμε και ένα παιχνίδισμα, μια που σε βρήκαμε εδώ, γιατί ξέρω ότι σου αρέσουν τα παιχνίδια. Λοιπόν,
0: όσο
1: και μετά...
0: βρέχει, λέγει.
1: Έτσι, μπράβο. Και μετά θα περάσουμε και τις ερωτήσεις του κοινού, γιατί κάναμε ένα ποστάρισμα στο Instagram, οπότε μας έχουν στείλει κάποιες ερωτήσεις, θα τα περάσουμε σε αυτό. Θα σου λέω ηθοποιούς, οι οποίοι είναι γνωστοί, και θα μου κάνεις μια μικρή
0: αποτίμηση.
1: Η δική σου.
0: Ναι,
1: λοιπόν, μπορεί να μου πεις και...
0: ψέματα,
1: μπορεί... Λοιπόν, να είναι και μία λέξη.
0: Και βλέπω κάτι μαλακίες και λέω συγχαρητήρια, παιδιά, πολύ καλά.
1: Θα σου πω, λοιπόν, για ανθρώπους που έχουμε συζητήσει. Θανάσης Βέγκος.
0: Ψυχούλα και εκφρασής Πανελλήνιος.
1: Τάθης Ψάλτης.
0: Πάρα πολύ καλός ηθοποιός και καλό παιδί.
1: Χατζηχρήστος.
0: Δεν τον είχα ζήσει, αλλά... Δεν μου άρεσε σε όλα. Στις δύο ταινίες, ο Ηλία του 16ου και το άλλο που έπαιζε, τα αρέστα μου.
1: Κώστας Βουτσάς.
0: Εργάτης.
1: Τελεία.
0: Ναι.
1: Σωτήρης Μουστάκας.
0: Σωτήρης Μουστάκας. Τώρα θέλω να πω καμένο χαρτί, αλλά αυτό θα μπορούσε να έχει κάνει αφάνταστες ερμηνείες. Είχε βγει με την Παξινού και τον Μινωτή η πρώτη εμφάνιση και μιλάει όλη η Αθήνα. Αλλά τον θεωρώ πραγματικά καμένο χαρτί. Ήταν εξαιρετικός. Είχε πει στη μαμά μου μια φορά που είχαν δει σε τα παιδάκια που βρισκόντουσαν τότε όλοι αυτοί μετά τις παραστάσεις, ότι δουλεύει με σύστημα Γκροτόφσκι. Δεν ήταν ένας λαϊκός, χαζός ηθοποιός που ήταν ο Στάθης.
1: Mm-hmm.
0: Όχι χαζός, άμυλος μόρφωσης mm-hmm. ήταν ο Στάθης. Πώς το λένε. Α, παιδί λαϊκό που έκανε αστεία. Αλλά είχε φοβερό ρυθμό που λέμε και αυτά.
1: Δημήτρης Χόρν.
0: Δεν τρελαίνομαι. Αλλά ωραίος Bon Vivant. Σνόμπ.
1: Κάρολος Κουν.
0: Θεάτρο άνθρωπος.
1: Παξινού.
0: Μεγάλη ηθοποιά.
1: Διονύσης Παπαγιαννόπουλος.
0: Μεγάλος. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Μεγάλη απήχηση. Δημοφιλία. Μέτρια ηθοποιά.
1: Αυλονίτης.
0: Ωραίος ενστικτόδης. Πολύ καλός. Μ' αρέσει πολύ. Όπως και ο Κωνσταντάρας.
1: Είναι τον επόμενό μου.
0: Ναι.
1: Λάμπρος Κωνσταντάρας.
0: Τα ίδια θα έλεγα. Δηλαδή, παρόλο που είναι άλλο πράγμα ο καθένας, αλλά ο Κωνσταντάρας με τον Διονύσο Παπαγιαννόπουλο που θεωρούσα πολύ καλός ο οποίος.
1: Ρένα Βλαχοπούλου.
0: Δαιμονική.
1: Μίμης Φωτόπουλος.
0: Ήρεμη δύναμη.
1: Αλέκος Αλεξανδράκης.
0: Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Καλός ηθοποιός σε αυτά που γούστανε να κάνει. Νομίζω ότι Εξυπηρετούσε μετά την Φίνος Φιλμ, τίποτα άλλο. Όταν είχα δει την ταινία που είχε κάνει, τη θεώρησα πάρα πολύ. Ποια είναι η ταινία που είχε κάνει, που είναι σέπια όλη, με την Αλίκητη Γεωργούλη που τότε ήταν ζευγάρι. Συνοικία το όνειρο.
1: Συνοικία το όνειρο.
0: Πολύ ωραία ταινία. Ήταν όλοι σαν σέπια, έτσι καφέ γκρι όλοι. Θέλοντα να δείξει τη μιζέρια, τη φτώχεια.
1: Να περάσουμε λοιπόν τώρα στις ερωτήσεις που έχουν στείλει οι φίλοι μας όλοι από τα social. Λοιπόν, υπάρχει ρόλος που αρνηθήκατε και το μετανιώσατε?
0: Νομίζω, ο Μάκβεθ με το Γιάννη τον Κακλέα. Αλλά είχα πει εκείνη την εποχή, χώριζα, ήμουν έτσι κάπως μυστήρια. Έφυγα από την ομάδα, στενοχωρήθηκαν όλοι, τους στενοχώρησα.
1: Η επιτυχία σας έκανε ποτέ να φοβηθείτε?
0: Όχι μόνο, ποια επιτυχία, σιγά τις επιτυχίες μου. Τι να πει ο Μπραντ Πίτ κάπου, ότι... εδώ μιλάμε για μικρού ελληνικούς γειτονιάς, τετραγώνου και αυτά.
1: Μας ρωτάνε εδώ και λένε, το παλιό ελληνικό σινεμά ήταν καλύτερο ή απλώς ήταν πιο αθώο?
0: Πιο αθώο και πιο ζεστό. Και πιο αισθαντικό. Τώρα έχει πες μια παγωνιά σπανίως, βλέπουμε κάτι που να μας ευαισθητοποιήσει πραγματικά. Να ανατριχιάσουμε, να στενοχωρηθούμε, να μελαγχολήσουμε, να χαρούμε.
1: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Υπήρχε περισσότερη αλληλεγγύη παλιά ή περισσότερος ανταγωνισμός μεταξύ των ηθοποιών?
0: Όχι, αλληλεγγύη. Χωρίς δεύτερη κουβέντα.
1: Τι σας κρατάει ακόμα ζωντανό μέσα στη δουλειά, μας ρωτάνε?
0: Ότι η δουλειά του θεάτρου είναι καταραμένη, έτσι, και εμπλακείς, δεν την αποχωρείς. Εγώ που λέω συνέχεια ότι βαριέμαι, κάνω την. Δεν τρώει ο κόλλον. Πότε θα ξαναπέξω, αν θα μου ξαναπεί κανείς. Αλλά εντάξει, είμαι και χορτάτος, δεν θέλω να είναι. Ξέρεις, να πεθάνω, να παίζω εγώ και να στείλεις κάποια θέση. Αν θέλουν κάποιο κολόγερο, εδώ είναι. Αν τώρα παίρνω τη θέση κάποιου νέου και κάνω τον σαραντάρι με νούμερο, καταλαβαίνεις.
1: Εάν δεν γινόσασταν ηθοποιός, τι πιστεύετε ότι θα κάνατε στη ζωή σας?
0: Έλα μου, ντε.
1: Αθλητισμό.
0: Δεν ξέρω, θα μου άρεσε να ασχολούμαι με τις αντικούλες.
1: Με τις?
0: Αντίκες.
1: Αντίκες.
0: Είναι η ψωνάρα μου.
1: Είναι χόμπι.
0: Λεφτά δεν έχω. Ναι, έχω πράγματα, μαζεύω, κάνω. Μπορεί να έχω ένα χιλιάρικο, πάω, παίρνω ένα πιάτο, με βρίσκει Δήμητρα. Πάμε. Τη ζωή μου δεν έχουμε για τη ΔΕΗ.
1: Πάτε ακόμα κάτω εκεί στα παζάρια που έχει.
0: Τώρα δεν πάω, σπανίως.
1: Δεν έχει και πράγματα τώρα, ε.
0: Πώς δεν έχω.
1: Έχει. Όχι, κάτω εκεί στα παζάρια που έχουν.
0: Υπάρχει εκεί μια έλλειψη πια καλών αντικών. Mm-hmm. Αλλά όσο ψάχνεις βρίσκεις. Λεφτά να έχεις. Έχω γνωρίσει το μεγαλύτερο συλλέκτη της Ελλάδας. Ο μπαμπάς μου τα τσιλέκτης και με πήρε στο λαιμό του, γιατί μας έπαιρνε κάθε Σαββατοκύριακο και έλεγε, Μαρία, έχω ας πούμε 100 δραχμές. Πάρε 50 εσύ, με τα 50 πάω εγώ κάτω στο μοναστηράκι να κάνω τα γούστα μου. Και αν πέραμε ένα ξυλόγλυπτο, μια εικόνα, ένα πιάτο, ένα παράσιμο, ένα νόμισμα, ένα τι, γυρίζαμε.
1: Τι είναι το πιο πολύτιμο που έχει στην κατοχή του Γιάννης Μπασατζόγλου για εκείνον?
0: Από τις αντίκες έχουν ένα πολύ ωραίο ρολόι. Ένα πινακάκι που είναι σχολή την Τωρέτο, νομίζω, από ό,τι είχα ρωτήσει. Και το είχε πάρει ο μπαμπάς μου από ένα Γερμανό, μία λίρα, στην κατοχή. Και μετά πέθανε ο μπαμπάς, το τσούρνεψα εγώ, το πήρα εγώ. Μιλάω,
1: και θα πάει παρακάτω.
0: Θα πάει, ναι, δεν τα πουλάω αυτά. Ναι.
1: Είδε συγχωρείτε εύκολα στους ανθρώπους?
0: Είναι αρκετούτσικα πράγματα. Προδοσία, ίση, αμαζονία, έτσι, σνομπιλίκι που λέω εγώ, απληστία.
1: Και μια τελευταία που είναι και πολύ βαθιά. Αν ένας νέος ηθοποιός σας έστελνε σήμερα ένα μήνυμα και σας έλεγε ότι φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω, τι θα το απαντούσατε σε αυτό?
0: Και πού το ξέρεις? Να παλέψεις και θα το διαπιστώσεις. Με καλή καρδιά.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν μιλούσατε στον 20χρονο Γιάννη σήμερα, τι θα του λέγατε?
0: Τι μαλάκα σου. Πού ήσουν, μάλλον. Τώρα καλός είναι. Ξέρεις, όχι κάτι να απαντήσω και λίγο σοβαρά. Θα του έλεγα ότι αυτά που σκεφτόσουν 20 χρονών, ούτε 75 δεν τα έχω πραγματώσει.
1: Τι θα θέλατε να θυμάται ο κόσμος από εσάς, κύριε Γιάννη?
0: Αν ήμουν ένα καλός άνθρωπος, όχι καλός ηθοποιός και καλλιτέχνης. Με ενδιαφέρει πολύ η στεροφημία μου. Έτσι με μάθανε. Δηλαδή να κάνω το καλό, μην προκαλώ, μην Πουλάω μούρι, μην έχω εξουσία και καταστρέφω καταστάσεις. Να είμαι καλός άνθρωπος. Όπως το αντιλαμβάνεται κι εμείς.
1: Θέλω λίγο πριν κλείσουμε να δώσετε μια ευχή κοιτώντας την κάμερα στον κόσμο που μας βλέπει.
0: Τι να πρωτοευχηθώ. Μπορεί να φαίνεται κοινοτοπία, αλλά επειδή μου έχουν τύχει 2-3 γεγονότα τώρα τελευταία. Υγεία ρε παιδιά. Υγεία και καλή καρδιά. Όλα τα άλλα τώρα, ένα λογαριασμό, ένα δεν έχω λεφτά, ένα μου είπε κάτι ένας και με παρεξήγησε και με πίκρανε. Εντάξει, ξεπερνιούνται αυτά. Αλλά το να είμαστε ευθύς άνθρωποι, να έχουμε υγεία, αυτά είναι τα καλύτερα και σπουδαιότερα νομίζω. Και να διαβάζουμε κανένα βιβλίο. Αυτά.
1: Κύριε Γιάννη Κωνσταντζόγλου, ήταν τιμή και χαρά για μένα σήμερα η συζήτηση που κάναμε. Μακάρι να είχαμε και άλλη τόση ώρα, να έβρεχε λίγο περισσότερο ακόμα έξω.
0: Μην μου έβγαινε τώρα, έχω να πάω μια ώρα.
1: Να μπορούσαμε να κάτσουμε να μιλήσουμε. Θεωρώ ότι έχουμε πει ούτε το 1/10 από αυτά που.
0: Δεν περιγράφεται μια ζωή.
1: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό το κληροδότημα που μου δώσατε σήμερα. Να σας φίξω το χέρι, είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Είναι τιμή για μένα.
0: Να σε καλά, μην λες τέτοιο.
1: Έχω, θεωρώ ότι αυτή η εκπομπή, η σημερινή, θεωρώ ότι.
0: Ούτε ο Τραμπ.
1: Και όμως άνθρωποι σαν εσάς, μακάρι να υπάρχουν και περισσότεροι, για να αφήσουν και μια κληρονομιά στον κόσμο ή τουλάχιστον να τους ψήσουν και το κεφάλι τους.
0: Υπάρχουν πολύ αξιότεροι και δεν τα λέω κάνοντας σεμνό. Έχουμε χαθεί, ρε παιδί μου. Πρέπει κάτι να μας κινητοποιήσει. Είναι ένας εδώ, ένας εκεί, ένας εκεί. Πρέπει να υπάρχει ένα νήμα να μας ενώνει.
1: Ας είμαστε εμείς οι τρεις λοιπόν, η αρχή που θέλουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα.
0: Μακάρι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήτανε, επιτέλους είπαμε και 5 πράγματα που εγώ δεν τα συνηθίζω. Δείξε μου τον φίλο σου.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα. Αυτό είναι οκ. Okay. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα. Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Militair News τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή, πρέσβη επί τιμή. Κύριε πρέσβη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Οι εξελίξεις τρέχουν. Να ξεκινήσουμε μια κουβέντα για το Ιράν, για το οποίο φαίνεται ότι πάμε σε μια παράδαση της εκεχηρίας. Δείχνει αυτό την αδυναμία, μάλλον επιβεβαιώνει την αδυναμία του κυρίου Τραμπ να τελειώσει αυτό το θέμα. Όπως πίστευε τουλάχιστον να το τελείωνε.
7: Ο κ. Τραμπ έχει δύο προβλήματα, κ. Καρβουνόπουλε. Το ένα πρόβλημα είναι η αδυναμία του να επιβάλλει τη βούλησή του στην Τεχεράνη. Δεν προήλθε αλλαγή, δεν επήλθε, συγγνώμη, αλλαγή καθεστώτος από την πολεμική δράση την οποία ανέλαβε και ο πρόεδρος Τραμπ μαζί με τους Ισραηλινούς. Και δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν το κλείσιμο των στενών, που ήταν η κίνηση, η βασική κίνηση του Ιράν. Έκλεισαν τα στενά και μετέφεραν το πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία και τις επιπτώσεις στο εσωτερικό των αναπτυγμένων χωρών, μη διεξερωμένων των ΗΠΑ. Αυτό δεν μπορεί να τα ανοίξει τα στενά, προδοστώ. Ταυτόχρονα, μπορεί να τα ανοίξει με πολεμική δράση. Υπάρχουν διάφορα σχέδια, θα τα είχε εφαρμόσει αν τα θεωρούσε τελεσφόρα και πρακτικά. Ταυτόχρονα όμως έχει το δεύτερο πρόβλημα, που δεν μπορεί να ελέγξει το Ισραήλ. Δηλαδή οι Ιρανοί λένε ότι ωραία να τα ανοίξουμε μέσω διαπραγματεύσεων, αλλά θα πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα. Και αυτό είναι το ζήτημα, το κεφαλαιόδες για το Ισραήλ. Δεν επιδέχεται, δεν ανέχεται να σταματήσει την εκστρατεία εθνοκάθαρσης που κάνει στο Νότιο Λίβανο, η οποία εσχάτως, δηλαδή χθες, έλαβε νέες διαστάσεις, έβγαλε μια γενική διαταγή για όλους τους κατοίκους του Νοτιού Λιβάνου, νοτίως του ποταμού Ζαχράνη. Ο Ζαχράνη είναι ένας ποταμός που πηγαίνει από τα βουνά προς τη Μεσόγειο και είναι 40 χιλιόμετρα πιο βόρεια από τον Λιτάνη, δηλαδή φτάνουμε πλέον στα... περνάμε την Τύρο, έτσι, την δεύτερη μεγάλη πόλη, τρίτη μεγάλη πόλη του Λιβάνου μετά την Βηρυτό και την Τρίπολη, και εκεί πλέον ζητάει από το Ισραήλ να εγκαταλείψουν πάντες το χώρο, τον κήρυξε χώρο πολεμικών επιχειρήσεων. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αποδεχθούν ούτε η Λιβανέζικη κοινωνία, μακροπρόθεσμα, ίσως και μεσοπρόθεσμα, πολύ περισσότερο οι Ιράνοι, τους οποίους η παρούσα κατάσταση και τα επαπειλούμενα πλήγματα και αυτά που είδαμε χθες, τους στρέφουν. Δηλαδή συσπυρώνουν τον κόσμο, ο οποίος έχει διαφωνίες με το καθεστώς και ο οποίος έχει διαφορετικές απόψεις σε πάρα πολλά ζητήματα και σημαντικά. Όχι μόνο στο θέμα της Μαντήλας, στο θέμα της οικονομίας, στο θέμα των ελευθεριών, τον συσπυρώνουν γύρω από το καθεστώς. Διότι οι πάντες καταλαβαίνουν ότι το πρόβλημα εδώ δεν είναι να πέσει το καθεστώς. Το πρόβλημα είναι να έρθει ο πρόεδρος Τραμπ και να βάλει έναν κυβερνήτη στο Ιράν της αρεσκίας του, ο οποίος θα έχει αποστολή να σπάσει το Ιράν σε πολλά μικρά κυβερνήσιμα κομμάτια. Και για να το δούμε λίγο, κύριε Καρβουνόπουλε, από την πλευρά των Ιρανών. Παρακολουθούσα χθες έναν καθηγητή σε μια Ιρανό με πάρα πολύ καλά αγγλικά, βρετανικά αγγλικά, να μιλάει στο Αλτζαζίρα. Είπε ότι, κοιτάξτε, στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν, δύο φορές ο Ιρανικός λαός εκφράστηκε ελεύθερα. Η μία ήταν το 1951 όταν έφερε με εκλογές την κυβέρνηση Μοσαντέκ. Το 1953 οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνανε ένα πραξικόπημα και φέρανε το Σάχη. Εκθρόνησαν τον Μοσαντέκ, φυλάκισαν τον Μοσαντέκ, τον οδήγησαν σε θάνατο και εγκατέστησαν τον Σάχη, ο οποίος κυβέρνησε ως μαριονέτα των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι το 1979, τότε έγινε μια παλαϊκή εξέγερση, έδιωξε τον Σάχη και προσπάθησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι με νύχια και με δόντια να κάνουν πραξικόπημα, το οποίο δεν έχει πετύχει. Και το στόχος αυτός παραμένει μέχρι τώρα ανοιχτός. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να επιβάλλουν στο Ιράν μέσα στον 20ο αιώνα, μετά τον πόλεμο, για να το πούμε πιο κομψά, καθεστώς αρεσκίας τους. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι ανεξάρτητο κράτος αυτό ή δεν είναι? Είναι όσο πει η ευχαρίστηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να απαντήσουν οι Ιρανοί, και γι' αυτό βλέπετε ότι το καθεστώς αντέχει και λένε αντέχει. Αντέχει διότι ο κόσμος συμπαρατάσσεται. Αν ο κόσμος ήταν απέναντι, το καθεστώς θα είχε πέσει. Σας το λέω έχοντας δει από κοντά το καθεστώς, τον τρόπο που λειτουργεί, έχοντας μιλήσει με τους ανθρώπους, πράγματα δηλαδή που δεν έχουν κάνει σχεδόν όλοι όσοι μιλούν για Ιράν, εντός και εκτός Ελλάδος. Και το πρόβλημα δεν είναι εντός Ελλάδος, γιατί είμαστε τελευταία τρύπα του ζουρνά, ποιος ασχολείται με την Ελλάδα, είναι ότι και οι άνθρωποι, οι λίγοι Βρετανοί, Γάλλοι, Ιταλοί διπλωμάτες που γνωρίζουν το καθεστώς και που έχουν ζήσει εκεί, έχουν βγει από τα τείχη της πρεσβείας τους, έχουν πάει στην Ιρανική κοινωνία, έχουν μιλήσει με όλους. Αυτοί οι άνθρωποι αγνοούνται. Υπάρχει άποψη λοιπόν των αυτών που ξέρουν καλύτερα και που είναι άτομα όπως ο Χέσγκιθ, ο Ρούμπιο, οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει αν οι Ιρανοί είναι Ιρανοί, οι Βενεζουελάνοι κτλ. Αυτοί έχουν ένα μαχαίρι που κόβει όλα τα καρπούζια. Εδώ πέρα έχει τόμωση. Και το πρόβλημα το έχουν. Το έχει η Δύση, το έχουμε εμείς. Όσο τα στενά του ορμούς δεν ανοίγουν, το βαρέλι θα κινηθεί στα 150 δολάρια μετά τον Ιούλιο. Γιατί? Γιατί τα αποθέματα πλέον θα έχουν εξαντληθεί και καθημερινά το λιγότερο 8 εκατομμύρια βαρέλια λείπουν από την παγκόσμια αγορά. Υπάρχει στέρηση προσφοράς, η οποία βαίνει αυξανόμενη. Δεν μπορεί να καλυφθεί και με φθηνό πετρέλαιο. Δεν μπορεί να καλυφθεί καθόλου. Άρα οι τιμές σπρώχνονται προς τα πάνω. Άρα εμείς θα πληρώνουμε στην Αθήνα, όχι στα νησιά, 3 ευρώ την απλή αμόλυβδη. Και όλα θα πηγαίνουν καλά. Σε αυτή το σοκ των δυτικών κοινωνιών θα είναι μεγάλο. Απλώς δεν το λένε οι κυβερνήσεις. Δεν έχουν κανένα συμφέρον να το πούν. Άρα πάμε σε μια κατάσταση όπου θα πρέπει πολύ προσεκτικά να δούμε εμείς ως Ελλάδα τι κάνουμε στη Μέση Ανατολή. Η αναδιαμόρφωση που υποσχέθηκε και είχε βγει ο κύριος Γεραπετρίτης στην 1η Μαρτίου που είχε δει το Ρούμπιο και είπε ότι η Ελλάδα συμμετέχει στην αναδιαμόρφωση ενεργά μας της Μέσης Ανατολής, δεν περπατάει. Αναδιαμορφώνεται, αλλά αλλιώς. Θα βρούμε απέναντί μας πληθυσμούς, κοινωνίες, και η ισχνή παρηγορία θα είναι ότι μας συμπαθεί ο Νετανιάχου. Ναι, αλλά και ο Νετανιάχου έχει εκλογές. Η Ισραηλινή κοινωνία είναι σε μια διέξοδο κατεύθυνση του πολέμου εναντίον των πάντων. Μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες η υποστήριξη προς το Ισραήλ διαβρώνεται με ραγδαίο ρυθμό και θα βρεθούμε εμείς βασιλικότεροι του βασιλέως ως συνήθως, υπηρέτες όπως ο Πάντσο, ξένων αφεντάδων οι οποίοι έχουν εκλείψει. Δηλαδή οι Ισραηλινοί θα τα βρουν με τους κάποια στιγμή και μετά από επώδυνα σοκ θα τα βρουν με, με το Ισλαμικό στοιχείο που τους περιβάλλει και εμείς θα έχουμε μείνει έκθετοι.
6: Για να σας επιβεβαιώσω, θα μεταδώσουμε τις επόμενες μέρες, πολύ σύντομα, μία συνέντευξη ενός πρώην Τούρκου διπλωμάτη, του κυρίου Μεχμέτ Οουτσού, ο οποίος είχε θητεύσει και σύμβουλος του Τουρκού Ντοζάλ, και λέει αυτό ακριβώς που μόλις είπατε, ότι κάποια στιγμή η Τουρκία και το Ισραήλ θα μιλήσουν. Επίσης, ο ίδιος πρώην διπλωμάτης, κύριε Πρέζη, ο οποίος θεωρείται και μετριοπαθής, προβλέπει ένα σίγουρο θερμό καλοκαίρι στα ελληνοτουρκικά και επιχειρηματολογεί γι' αυτό. Δηλαδή, για να πω το ρεζουμέ των απόψεών του, έτσι όπως το έχουμε καταφέρει, οτιδήποτε για να πάμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο, η Τουρκία θα αντιδράσει στο πεδίο, γιατί έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά ότι από την Αθήνα δεν υπάρχει καμία τέτοια διάθεση.
7: Έχει καταλάβει την αδυναμία μας στο πεδίο, κύριε Καρβουνίπλε. Αν ήμασταν πανίσχυροι, όπως διατυμπανίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και οι διάφοροι πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, τύπου Ανδρέα Λοβέρδου και τα λοιπά, οι οποίοι όσοι έχουν και μια κάποια παιδεία και φία ευτελίζονται από την οσκούμενη πολιτική, εάν ήμεθα ισχυροί επί του πεδίου, ποιος θα διανοεί το να συμπτύξει σε νόμο όλες τις απαιτήσεις της γαλάζιας πατρίδας για τα ελληνικά νησιά και για τον ελληνικό χώρο στο Αιγαίο. Αυτοί λοιπόν τις κωδικοποιούν σε έναν νόμο εσωτερικό δικό τους. Αυτός ο νόμος δεν δεσμεύει κανέναν άλλον παρά τις ίδιες τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. την σημερινή και την επόμενη κυβέρνηση και τη μεθεπόμενη, όσο υπάρχει ο νόμος εκεί, και εμείς κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε πως από τη στιγμή που ο νόμος θα εφαρμοστεί, θα ψηφιστεί, κατ' εφαρμογή του θα έρθουν οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις να τον εφαρμόσουν επί του πεδίου, δηλαδή να συλλάβουν αυτούς οι οποίοι επιχειρούν να ποντίσουν καλώδια. Τον πλοίαρχο και να τον περάσουν του ξένου ερευνητικού, να τον περάσουν από δίκη τους, ψαράδες. Η σύγκρουση είναι αναπότρεπτη. Η Ελλάδα εφαρμόζει τη δοκιμασμένη τακτική του κατευνασμού. Πριν καν τον ψηφίσουν, πήραμε τους Patriot, πήραμε τα αεροπλάνα από την Κύπρο. Εντάξει, έχουμε ευτελιστεί, διότι εάν πραγματικά ήμασταν ισχυροί, ποιος ο λόγος να κάνεις αυτές τις ενέργειες? Θα γίνει τώρα σύνοδος του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα. Ο νόμος έχει ψηφιστεί πριν. Εκεί, κανονικά, η Ελλάδα θα πρέπει να εγείρει, είτε έχει ψηφιστεί είτε δεν έχει ψηφιστεί, θα πρέπει να εγείρει το θέμα ότι η σύμμαχος χώρα την απειλεί. Και επειδή αυτό, αν το εγείρεις έτσι απλώς ακαδημαϊκά, αποτελεί χάσιμο χρόνο των υψηλών προσκεκλημένων, θα πρέπει να σταματήσει τις διαδικασίες μέσα στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι δεν υπάρχει ομοφωνία. Για ποιο λόγο? Διότι επωφελείται από αυτές τις διαδικασίες ο σύμμαχος που με απειλεί. Και θα πρέπει να απαιτήσει η Ελλάδα να πάρθει πίσω η απόφαση της νομικής επιτροπής από τη δεκαετία του 70, η περίφημη απόφαση Λόντς, έτσι τη λέμε, ο Λόντς ήταν ο Γενικός Γραμματέας Ολλανδός που την προκάλεσε. Δηλαδή η νομική επιτροπή του ΝΑΤΟ. Μιλάμε δηλαδή τώρα για σώματα τεράστιου κύρους. Δηλαδή δύο-τρεις εμπειρογνώμονες βγάλαν αυτό που ήθελε ο Λόντς και υποτίθεται ότι έκτοτε το τήρη το ΝΑΤΟ. Αυτό θα πρέπει να το πάρει πίσω. Και να πει λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι υπεύθυνη για αυτόν τον χώρο. Και ταυτόχρονα να εμπνευστούμε από αυτά που βλέπουμε γύρω μας και να εγκαταστήσουμε στα νησιά όχι μόνο πρώτης γραμμής αλλά κυρίως δεύτερης γραμμής εκείνα τα οπλικά συστήματα που θα μας επέτρεπαν να κάνουμε το Αιγαίο Ορμούς εάν οψέποτε η Τουρκία μας απειλούσε. Εάν δηλαδή η Τουρκία κατέβει, κολυμπήσει και βγει στο Καστελόριζο και κατησχίσει της φρουράς των 300-700, πώς είναι οι άνθρωποι εκεί. Η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει εξηγήσει ότι αυτομάτως κλείνει το Αιγαίο για οποιονδήποτε θέλει να περάσει. Και δεν κλείνει με συνεννοήσεις και τα λοιπά, γιατί τα πυραυλικά συστήματα έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα, όπως το τόξο, από τη στιγμή που φύγει το βέλος δεν γυρίζει πίσω. Δεν μπορείς να το ανακαλέσεις, το αεροπλάνο το ανακαλείς. Συνεπώς, εμ της πράγμας είναι να λέγαμε ότι θα δημιουργήσουμε ένα βρόγχο ο οποίος θα πνίξει όχι μόνο την Τουρκία, πρωτίστως την Τουρκία, αλλά και όλους όσους ήθελαν να διέρχονται. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι μέσα στη συμμαχία ανέχονται να εξοπλίζουν την Τουρκία εις βάρος μας, οι Γερμανοί. Για όποια κυβέρνηση ελληνική ήθελε να υπηρετήσει το εθνικό συμφέρον, υπάρχουν πολύ αποτελεσματικοί τρόποι. Ενδεικτικά έχω πει 2-3, ας πούμε, από τηλεοράσεις. Αυτά τα πράγματα δεν έχει νόημα να λέω, δεν έχει νόημα να γίνονται. Και νομίζω και εγώ και άλλοι συναδελφοί μου, που έχουν το μυαλό τους, που δεν είναι εντελώς αποχαυνομένοι από το στήλβωμα των υποδημάτων της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας, ξέρουμε πολύ καλά πώς μπορούμε να πετύχουμε τον σεβασμό των απόψεών μας και να αναθεωρήσουν οι άλλοι, οι σύμμαχοί μας, απόψεις. Πρέπει, λέω τη γενική κατεύθυνση, να πλήξεις ζωτικά συμφέροντα, αμήλικτα, χωρίς να πεις τίποτε. Όταν οι άλλοι έρθουν και σου πούν γιατί το έκανες, τότε τους λες αυτή τη στιγμή είμαι λίγο απασχολημένος, ελάτε σε 10 λεπτά και τους εξηγείς ότι το έκανα, αλλά το έχεις κάνει. Έχεις εγείρει την διαφωνία σου, έχεις ασκήσει το δικαίωμα της αρνησικηρίας και έρχονται να σε παρακαλάνε να το αλλάξεις. Αν δεν το κάνεις και αρχίζεις να απειλείς, είναι σαν αυτούς τους τύπους στα γήπεδα που λέει βαστάτε με να μην τον δείρω. Αν θες να δείρεις κάποιον, τον δέρνεις. Δεν λες βαστάτε με να μην τον δείρω κτλ. Γιατί αυτά τα κάνουν οι φλόροι. Λοιπόν, σε αυτή την κατάσταση έχουμε περιέλθει, όπου είναι προφανές, πρώτον, δεν έχουμε αποτροπή, ούτε διπλωματική, ούτε επί του πεδίου. Δεύτερον, ότι οι Τούρκοι δεν παλάβωσαν. Ξέρουν ότι αυτά τα οποία θέτουν πάνω στο τραπέζι, δηλαδή αυτά που κωδικοποιούν με τον νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας, το ελληνικό κατεστημένο τα συζητάει. Τα έχει συζητήσει στο περιθώριο. Έτσι. Μέσω ΕΛΙΑΜΕΠ τα έχει συζητήσει. Τα έχει αποδεχθεί. Και ξέρουν ότι εντάξει, τώρα θα είναι η ευκαιρία τέτοια, ευνοϊκή για αυτούς. Η Ελλάδα έχει τεράστιο πρόβλημα εσωτερικής συνοχής. Είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν πρόκειται να στηριχθεί από τον λαό. Και είναι αστείο να πιστεύει κανείς ότι οι τύποι που κάνανε τεμενάδες, υποκλήσεις, επικύψεις, που μιλάνε και σήμερα ακόμη για να καταδικαστεί ο αναθεωρητισμός. Δηλαδή οι τύποι που πηγαίνουν με τον αγιασμό του διεθνούς δικαίου να ξορκίσουν το λύκο, ο λύκος θα προβληματιστεί για τον αγιασμό, θα τον μυρίσει και μετά θα τους φάει. Δεν συνιστούν αποτροπή. Πρέπει να αλλάξουμε τους ανθρώπους.
6: Δεν υπάρχει καμία διάθεση, όπως διαπιστώνουμε όλοι, και δεν το διαπιστώνουμε τώρα στα τελευταία γεγονότα. Εμείς το γράφουμε, εσείς το λέτε και άλλοι συνάδελφοι το αναφέρουν, δημοσιογράφοι. Από το 2020 η αλληλεία στο Αιγαίο έχει περάσει στην Τουρκία με όχι απλά την ανοχή την ελληνική. Μας παίρνουν νησιώτες πολλές φορές τηλέφωνο και λένε ότι είναι στα 500 μέτρα από την ακτή ο Τούρκος και ψαρεύει, παίρνουμε το λιμεναρχείο και δεν απαντάει κανένας. Την ίδια ώρα το 2021-2022, αν θυμάμαι καλά, επιτρέψαμε να πουληθεί η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία, η αλλιευτική, ο Καλυμάνης, σε Τούρκους. Δηλαδή, θέλω να πω, η χειροπιαστή οικονομική δραστηριότητα του Αιγαίου πέρασε στα χέρια των Τούρκων χωρίς να ανοίξει μύτη. Μην προσθέσουμε τις αγορές που κάνουν οι Τούρκοι σε νησιά ακριτικά.
7: Σε ιδεολογικό επίπεδο, ο κύριος Ροζάκης μας καλεί κάθε τόσο να συμβιβαστούμε με την πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Και νομίζω ότι αν πάμε πίσω κάποιους αιώνες, έτσι, και τότε το Πατριαρχείο καλούσε τους Έλληνες να συμβιβαστούμε με την πραγματικότητα που ήταν η στρατιωτική ισχύ της υψηλής πύλης και να πάψουν τις εξηγέρσεις, τις ανοησίες, τα καρμπονάρικα αυτά, τα αστεία, ας πούμε, φιλικής εταιρείας και τα ρέστα και εξεγέρσεων. Αυτά τα έχουμε δει. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν προέκυψε από παρθενογένεση αυτό το ρεύμα σκέψης που το αντιμετωπίζω εγώ προσωπικά με κάποια απέχθεια. Έτσι. Όχι ότι οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί, αλλά δεν δουλεύουν για μας, δουλεύουν για άλλους. Έχουν ελληνικά ονόματα και θεωρούν ότι έτσι πρέπει, ότι αυτό είναι το συμφέρον της χώρας. Να εργαστούμε οι μέτερες απώλειες εις Γερμανός που έγραφε και ο Παπαδόγκωνας στις διαταγές του. Η μέτερη απώλεια εις Γερμανός. Ωραία. Θέλουν, λένε ότι αυτό είναι το μέλλον της χώρας. Ταυτόχρονα όμως αυτό το μέλλον είναι αυτό το μέλλον είναι και το παρόν που βιώνουμε όλοι. Ο ΠΚΠΕ, υποκλοπές, Τέμπη, σου τελειώνει ο μισθός 18 του μήνα και αν δεν θα πας διακοπές, θα τις βγάλεις στο δροσερό σου μπαλκόνι. Όλα αυτά τα πράγματα, αν δηλαδή τον κόσμο του αρέσει αυτή η καθημερινότητα την οποία ευαγγελίζεται και θέλει να ενισχύσει ο κύριος Ροζάκης, το ΕΛΙΑΜΕΠ και οι άνθρωποι αυτού του ιδεολογικού ρεύματος, είναι δικαίωμα του λαού. Ξαναψηφίζει τους νυν κυβερνώντες και αισθάνονται, λένε, δικαιωμένοι και βγαίνουν ανοιχτά και λένε, γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε, αποδεχόμαστε τους όρους της Τουρκίας. Εγώ είμαι εδώ για το μιλάω δημόσια για το ανάποδο. Για να σταματήσει.
6: Είπατε να αλλάξουμε τα πρόσωπα και επειδή ζούμε σε μέρες που έχουν ανακοινωθεί τουλάχιστον δύο κόμματα. Ένα είναι της κυρίας Μαρίας Καρισιανού και το δεύτερο είναι του κυρίου Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελλάς. Όχι ο Ελλάς, η Ελλάς. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας για αυτή την κινητικότητα.

στο ΠΑΣΟΚ θα εφαρμόζουν διαφορετική πολιτική ή πιο αποτελεσματική από αυτή που εφαρμόζει τώρα ο Μητσοτάκης με τους τσάφους, τους μεν, τους δε κτλ. Είναι προφανές ότι δεν λένε τίποτε διαφορετικό, θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι στο ίδιο κόμμα και για λόγους τακτικής είναι σε διαφορετικά. Συνεπώς, ναι, υπάρχει χώρος για τρίτο κόμμα. Όπου υπάρχει όμως ανάγκη, εμφανίζονται και αυτοί οι οποίοι γνησίως πιστεύουν ότι δεν πάει άλλο και παρακινούμενοι, και όπως η κυρία Καρισιανού, από το προσωπικό της δράμα ότι έχασε το παιδί της και δεν μπορεί να βρει δικαιοσύνη και πιστεύει ότι θα τη βρει μόνο να αλλάξει το πολιτικό σύστημα και με μεγάλες φιλοδοξίες κατέρχεται. Και άνθρωποι οι οποίοι κυρίως όλα αυτά τα χρόνια έχουν μετατοπιστεί στην αποχή σκέφτονται να ξανακατεύουν στην ενεργοπολιτική για να τη στηρίξουν. Από αυτή την έννοια εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Πολύ ωραία. Αυτό νομίζει, αυτό κάνει και οι άνθρωποι οι οποίοι την πιστεύουν λένε ότι θα αφήσω την αποχή, θα αφήσω τα βουνάκια, τα λαγκάδια και θα κατέβω πάλι στην πολιτική, θα πάω να ψηφίσω το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Πολύ ωραία. Δεν υπάρχει ένα ζήτημα εδώ κατά πόσο θα είναι αποτελεσματική. Άρα κατά πόσο θα μπορέσει να αναμετρηθεί με τα θηρία και κατά πόσο ο κόσμος θα είναι πίσω της, όπως ήταν στις δύο μεγάλες διαδηλώσεις των αρχών του 2025, για να τη στηρίζει. Αυτό δεν φαίνεται. Διότι εδώ πέρα χρειάζονται ειδικότερες γνώσεις, όχι μόνο στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, που εγώ μπορώ το κρίνω, να κρίνω το μεγάλο κενό που υπάρχει, αλλά στα θέματα της οικονομίας, στα θέματα της διοίκησης του κράτους, υπάρχει μεγάλο κενό. Συνεπώς χρειάζεται πολλή απελπισία για να πεις ότι ας ψηφίσουμε Καρισιανού και για απειρημιχθεί το. Χειρότερα δεν μπορούμε να πάμε. Πολύ χειρότερα δεν μπορούμε να πάμε, αλλά μπορούμε να χάσουμε μεγάλα πράγματα, διότι γίνεται αυτό το πείραμα εν κενό. Υπάρχει η Τουρκία, υπάρχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει ο πόλεμος στο Ιράν κτλ. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει το δυναμικό και την καλή βούληση δεν την αμφισβητώ στην κυρία Καρισιανού. Σας το λέω, έχω μιλήσει μαζί της πολλές φορές στο παρελθόν, όταν ήταν πρόεδρος του Συλλόγου Τέμπη, και δεν αμφισβητώ, δεν διανοούμε να αμφισβητήσω ότι τις προθέσεις της. Αμφισβητώ όμως τις προθέσεις του κ. Τσίπρα. Επειδή επίσης το γνωρίζω, πιστεύω ότι ο κ. Τσίπρας είδε το κενό και ήρθε και ψαρεύει σε θολά νερά πριν εμφανιζόταν ως ριζοσπάστης της αριστεράς, τώρα εμφανίζεται σαν μεθεριοπαθής σοσιαλδημοκράτης. Το πολιτικό του προσωπικό, αυτοί οι άνθρωποι που είναι δίπλα του, κάποιοι που έχουν ένα παρελθόν, δεν είναι ό,τι καλύτερο, ίσως είναι ό,τι χειρότερο. Δεν μπορείς να φιξάρεις αθλητικούς αγώνες και να εμφανίζεσαι ότι θα σώσεις την Ελλάδα. Κάποιοι άλλοι δεν τους ξέρει κανείς και δεν ξέρω τι εμπειρία έχουν. Διότι στην πολιτική δεν κρίνεσαι με τα PhD, εάν τα έχεις, ποιος έχεις. Και δεν αφισβητώ ότι τα έχουν. Αλλά χρειάζεται πολιτική παιδεία, χρειάζεται αγωνιστική πειθαρχία, χρειάζεται να έχεις κατέβει στους δρόμους και να έχεις διαδηλώσει όταν αυτό απαιτείται. Και ιδίως όταν ήσουν νέος, ώστε να ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Δεν βλέπω πολλούς ανθρώπους. Ο κύριος Τσίπρας δείχεται τεράστιο σπρόξιμο από τα καθεστικά μέσα, από την καθεστική τάξη και από τα καθεστώτα μέσα, ας πούμε, μαζικής ενημέρωσης, δέχεται τεράστιο σπρόξιμο για να χάσει αξιοπρεπώς από τον κύριο Μητσοτάκη. Και στο τέλος να συγκυβερνήσουν και οι δύο. Θα ήθελε ο κύριος Τσίπρας να κυβερνήσει μόνος του. Ο κύριος Μητσοτάκης θα ήθελε να συνεχίσει να κυβερνήσει μόνος του. Επειδή όμως δεν θα μπορέσει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος να πετύχει το όνειρό του, θα συγκυβερνήσουν. Άλλωστε δεν είναι τίποτα διαφορετικό. Είδατε στις διακηρύξεις του Τσίπρα να αναφέρει τη λέξη Τουρκία, στις δεσμεύσεις ή στην έκθεση που του έγραψε ο βιβλιοκριτικός των νέων Σιακαντάλης. Είδατε να υπάρχει τίποτα. Ο δε πατριωτισμός είναι του τύπου να τρώμε το φαΐ μας,

0: να σκουπίζουμε το κελί μας, να ανοίγουμε το πρωί το παράθυρο, να είμαστε υπέρ των πολλαπλών φύλων, υπέρ της κλιματικής αλλαγής απαραίτητος, και γενικά, ας πούμε, να είμαστε trendy. Ποιος πατριωτισμός, είπε για τον Ελλάς. Είναι προσβολή. Προσβολή, τι σχέση έχει αυτός με τον Ελλάς και την προσπάθεια της αριστεράς να πολεμήσει για την ανεξαρτησία της χώρας. Όταν έπρεπε να πολεμήσει την ανεξαρτησία της χώρας, έπαθε νευρική κρίση και αποδέχθηκε όλα όσο του έλεγε ο Γιουνκέρ. Εκτός από να φορολογήσει τους εφοπλιστές κατά τον Γιουνκέρ. Δεν ξέρω αν έπρεπε να τους φορολογήσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μου κάνει εντύπωση ότι ο Γιουνκέρ έχει κολλήσει εκεί. Όλα τα άλλα τα έκανε, αυτό δεν το έκανε. Άρα πιστεύω ότι θα ξεφουσκώσει. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα πάρει κάποιους ανθρώπους, παρά μόνο κάποιους εντελώς απελπισμένους, έτοιμους να εξαπατηθούν, και κάποιους άλλους που θέλουν να ζουν ως δεξί και να εμφανίζονται αριστεροί.
1: Υπάρχει ο παράγοντας που συζητείται πάρα πολύ, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την τύχη της κυβέρνησης Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές, και αυτός λέγεται Αντώνης Σαμαράς. Επειδή έχετε εμπλακεί στην πρωτοβουλία του 91 από την πρώτη στιγμή, και επειδή είναι ένα πρόσωπο το οποίο πολλοί θεωρούν ότι η παρουσία του στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα παίξει καταλυτικό ρόλο στο τελικό εκλογικό αποτέλεσμα και, επαναλαμβάνω, και στην τύχη της κυβέρνησης. Πιστεύετε ότι θα έχει τόσο μεγάλη επίδραση η παρουσία του?
0: Πιστεύω ότι θα είναι ο καταλύτης σε μια χημική αντίδραση, ο καταλύτης την επιταχύνει, την εντείνει ενδεχομένως, αλλά από μόνος του ο κύριος Σαμαράς δεν θα μπορούσε να... Από μόνος του ο καταλύτης δεν αναπληρώνει τα στοιχεία που υπάρχουν και προκαλούν και αντιδρούν μεταξύ τους. Ο κύριος Σαμαράς έχει ένα τεράστιο ηθικό κεφάλαιο, είναι ο άνθρωπος ο οποίος υπερασπίστηκε τις απόψεις του κατά αποδεισμένες συνθήκες, ότι έχει κάνει λάθη, προφανώς έχει κάνει λάθη, όλοι έχουμε κάνει λάθη, αλλά είναι ο άνθρωπος, όπως και ο Κώστας Καραμανλής, που δεν έβαλε σεντ στην τσέπη του, ούτε άφησε να βάζουν άλλοι, όπου μπορούσε προσπάθησε, δεν είχε ποτέ τη δυνατότητα να εφαρμόσει την όποια πολιτική πίστευε, διότι εξυρτάτο, δεν είχε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και πιστεύω, το έχουμε πει 90, ότι μια συνδυασμένη δράση των δύο πρωθυπουργών με πρωτοβουλία του Αντώνη Σαμαρά θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο, προτείνοντας μια εναλλακτική διακυβέρνηση. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την εμπειρία και την ικανότητα να κυβερνήσουν, καταλαβαίνουν τους τι κάνουν, τι τρέχει στον διεθνή ορίζοντα, και μπορούν να αναμετρηθούν, μπορούν να πλέψουν σε αυτές τις θάλασσες χωρίς να βυθιστούν. Και ταυτόχρονα είναι έτοιμοι. Και αυτό είναι μια τεράστια διαφορά. Δηλαδή ότι ο Σαμαράς είναι έτοιμος, ότι ο Καραμανλής είναι έτοιμος και ότι μπορούν να στηρίξουν μια προοπτική έτοιμης διακυβέρνησης, είναι αυτό που δεν μπορεί η σημερινή Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι το κόμμα των μη εντύμων. Και η λογική είναι ότι εγώ δεν έχω κλέψει, αλλά κλέβει ο διπλανός μου, δεν με αφορά. Αυτό είναι όλο. Κανένας νεοδημοκράτης δεν έχει κλέψει. Κλέβει ο διπλανός του. Κλέβει η κυρία με την Πόρσε, κλέβει ο Φραπές, κλέβει ο Χασάπης. Αυτοί όχι. Η λαϊκή σοφία λέει κολλεί από το ίδιο βαρέλι. Όσοι όντως δεν έχουν κλέψει, και πραγματικά πιστεύω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στην Δημοκρατία δεν έχουν κλέψει, ιδού η ώρα της εξόδου. Αλλά το κάλεσμα των 90 στον Αντώνη Σαμαρά, στον Καραμανλή, δεν ήταν να φτιάξουν μια ηθική Νέα Δημοκρατία, διότι είναι σαν να φτιάξεις ένα στρογγυλό τετράγωνο. Δεν γίνεται. Έτσι, όπως η Χριστιανοδημοκρατία η Ιταλική είχε συν τον χρόνο μετουσιώσει, είχε γίνει σάρκος με τη μαφία και πήγε κάτω μαζί της, έτσι, όταν οι Ιταλοί δικαστές χτύπησαν τη μαφία, κατέβηκε και η πολιτική και η επιρροή της Χριστιανοδημοκρατίας. Έτσι λοιπόν χρειάζεται ένας άλλος φορέας, ο οποίος θα απευθύνεται σε όλους όσους προτάσσουν την πατρίδα. Και πρέπει να υπάρχει πατρίδα και πρέπει να υπάρχει εθνικό συμφέρον, ώστε αυτή η χώρα να δούμε αν θα πάει αριστερά, αριστερότερα, πιο σοσιαλιστικά, λιγότερο σοσιαλιστικά, τι ρόλο θα παίζει η ελεύθερη επιχειρηματικότητα κτλ. Ένας στους δύο που δεν κατεβαίνουν στις εκλογές επί χρόνια τώρα δεν έχει ψηφίσει ποτέ τη Νέα Δημοκρατία. Άρα είναι λογική ότι θα φτιάξουμε μια Νέα Δημοκρατία δίχως το Μητσοτάκη αλλά με τους υπολογαγούς του όλους εκεί παρόντες. Δεν νομίζω ότι είναι στο μυαλό του Αντώνη Σαμαρά. Εν πάση περιπτώσει έχει τεράστια πολιτική εμπειρία και νομίζω ότι δεν θα βραδύνει να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για τα συμπεράσματα στα οποία έχει καταλήξει και το τι προτίθεται να πράξει.
1: Πάντως υπάρχει και η αίσθηση ότι ο έτερος πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Καραμαλής, μπορεί να μην συμμετέχει ενεργά στους πολιτικούς σχεδιασμούς του κ. Σαμαρά, αλλά επαναλαμβάνω, υπάρχει η αίσθηση ότι λειτουργούν περίπου ως δίδυμο. Και το λέω αυτό γιατί είχαμε και την πρόσφατη ομιλία του κ. Καραμαλή στην παρουσίαση του βιβλίου των κ. Αρβανιτόπουλου και φίλοι, η οποία ήταν μια ομιλία καμπανάκι για τα εθνικά θέματα, ίσως το τελευταίο καμπανάκι.
0: Κύριε Καρβουνόπουλε, το παρατηρώ κι εγώ. Εγώ είχα εμπειρία από όταν ήταν πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής. Υπήρξα από τους μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού διπλωμάτες, οι οποίοι τον στήριξαν στην απόφασή του να μη συνενέσει στην είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι. Και πήρε η μπάλα και τη Γεωργία. Έτσι.
1: Ναι.
0: Οφείλω να πω ότι ο βασικός υπεύθυνος, ο άνθρωπος ο οποίος συντόνισε όλη την προσπάθεια, ο Κωνσταντίνος Μπίτσιος, ένας εξαιρετικός άνθρωπος και διπλωμάτης, κυνηγήθηκε απεινός μετά από την κυρία Μπακογιάννη. Κυνηγήθηκε απεινός, γιατί όλη η προσπάθεια αυτή έγινε ρήμην της. Δεν είχε ιδέα μέχρι που μπαίνανε μέσα στο χώρο, στο μέγαρο του λαού που φιλοξένησε αυτή τη διάσκεψη και τρώγανε χωριστά οι υπουργοί και τρώγανε χωριστά οι αρχηγοί κυβερνήσεων. Δεν είχε ιδέα το τι θα πράξει ο Καραμαλής και άρχισε να υποψιάζεται. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι ειλικρινής, πατριώτης και έντιμος. Προφανώς είναι ένας πολιτικός που προέρχεται από το συντηρητικό χώρο και το όνομά του είναι συνυφασμένο με το συγκεκριμένο κόμμα. Αλλά τώρα αυτό που καλείται να αναλάβει και ο Σαμαράς και ο Καραμαλής είναι ένας ρόλος ευρύτερος. Δεν είναι να συσπηρώσουν το κρατήριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει εθιστεί, ένα τμήμα του οποίου έχει εθιστεί στη διαφθορά και θα ακολουθήσει τον αρχιερέα της διαφθοράς όπου και να πάει, μόνο και μόνο για να μην γυρίσει πίσω στα κλεμμένα. Ή να συνθέσουν ένα νέο πολιτικό φορέα, ένα νέο σχήμα μετάβασης σε μια άλλη εποχή που θα ξαναφέρει πίσω τους ανθρώπους από την εποχή, που θα ξαναφέρει πίσω τους Έλληνες που έχουν καταλήψει τη χώρα και δεν γυρίζουν πίσω, γιατί όπως είπε και ένας ομογενής, νέος ομογενής, ο Κανέλος Πάτσιος, που είπε ότι το πρόβλημα δεν είναι η φτώχεια και τα λοιπά, είναι το ελληνικό κράτος εκεί στον κόσμο. Μόνο να τους φέρει πίσω. Ένα ελληνικό κράτος που θα αρχίσει να λειτουργεί ηθικά, έντιμα, και αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν το τεράστιο κύρος και τις τεράστιες δυνατότητες να απομονώσουν τη διαφθορά και το κομμάτι εκείνο της εκλογικής βάσης όλων των κομμάτων, κυρίως όμως της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν τέτοιοι και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν τέτοιοι, οι οποίοι λειτουργούν σε κυκλώματα τύπου από εκεί πέρα. Έτσι.
1: Ναι,
0: θα μόνο αυτοί οι δύο μπορούν.
1: Ναι, δεν θα είναι εύκολο αν θυμηθούμε τι ζήσαμε τα τελευταία 24 ώρα. Δηλαδή, η εικόνα της χώρας, ας πούμε, στις κερκίδες του Ολυμπιακού Σταδίου που γινόταν το Final Four, νομίζω ότι όλους μας προβλημάτισε για το που πάει τελικά αυτή η χώρα, έτσι.
0: Ναι, αλλά εδώ οι δύο άνθρωποι για τους οποίους σας μιλάω και ιδίως ο Κώστας Καραμάλης δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το επίπεδο.
1: Όχι, όχι, άλλο λέω ότι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μια πραγματικότητα
0: συνολικά. Ότι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν κατεστημένα συμφέροντα, ότι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ένα κύκλωμα, έτσι, όπε και πε. Και η ανθεκτικότητα της Νέας Δημοκρατίας ως κομματικού οργανισμού, ως υπερχρεωμένου αφημί, ασήκωτα και αθεράπευτα υπερχρεωμένη, οφείλεται στο ότι μοιράζει χρήμα, ότι υπάρχουν διαχέει το χρήμα. Υπάρχουν στην Κρήτη και γενικότερα στον αγροτικό χώρο και οι κτηνίατροι που κάνανε τις αναλύσεις αίματος για τις ψηφιακές έγιες και τα ψηφιακά μοσχάρια και τα βγάζαν σωστά, γιατί πρέπει να επιδοτούνται μόνο τα υγιή ζώα. Υπήρχαν αυτοί που βγάζανε τις ταυτότητες, αυτά τα πλαστικά που τους κρεμάνε στο αυτί. Αυτοί. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν πήραν αποδοχές από τον ΟΠΚΠΕ, αλλά αμύφθηκαν για να καλύψουν την απάτη. Υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο κύκλωμα μέσα στην ελληνική κοινωνία που θα το, βρουν μπροστά, θα το βρει μπροστά του ο οποιοδήποτε, και ο Ιησούς Χριστός να ερχόταν, θα έβλεπε, και ο Ιησούς Χριστός είχε τη δυνατότητα με το Φραγγέλιο να εκβάλει του ναού του Σολομώντος τους εμπόρους. Πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει τα κότσια να σηκώσει Φραγγέλιο και ο Κώστας Καραμαλής επίσης, και εύχομαι να ενώσουν τις δυνάμεις τους για τη χώρα. Εδώ δεν του λείπει του Σαμαρά να είναι αρχηγός κόμματος. Σιγά τα ΟΑ υπήρξε αρχηγός, πρωθυπουργός της χώρας, και ο Καραμαλής ομοίως. Δεν το κάνουν επειδή έχουν στερητικό σύνδρομο εξουσίας, το κάνουν γιατί δεν υπάρχει άλλος να σώσει τη χώρα. Έτσι. Δεν υπάρχει κάποιος νέος, ωραίος, πεπειραμένος, με φωτογένεια, που να, αν μου τον δείξει κανείς, ας πούμε, να κάνει. Με εμπειρία, έτσι, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Άρα έχουν να παίξουν ένα ιστορικό ρόλο, αυτό εγώ λέω.
1: Κύριε Πρέδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
4: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
5: Φίλος σου.
4: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
5: Αριστοφάνης.
6: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χαίρετε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Επικρατεί κυριολεκτικά ένας παντζουρλισμός σε όλα τα μέτωπα και ενώ παντού μιλάνε για εκεχηρία και ειρήνη, την ίδια στιγμή προετοιμάζονται για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Να ξεκινήσουμε σήμερα με τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και πιο συγκεκριμένα με τις τελευταίες οδηγίες του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, ο οποίος έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να είναι έτοιμες να χτυπήσουν ανά πάσα στιγμή αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Σε περίπτωση επιστροφής σε εχθροπραξίες με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αυτή τη φορά θα οδηγηθούμε σε μια ευρύτερη στρατιωτική αντιπαράθεση με άμεσες επιπτώσεις για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Επίσης, σύμφωνα με έναν Ιρανό πολιτικό αναλυτή, μια νέα στρατιωτική σύγκρουση στην περιοχή είναι σχεδόν αναπόφευκτη. Σε συνέντευξή του, ο ίδιος σε Ιρανικό μέσο ενημέρωσης δήλωσε πως ένας νέος πόλεμος των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν είναι βέβαιος και ενδέχεται να είναι ευρύτερης κλίμακας από προηγούμενες αναμετρήσεις, περιλαμβάνοντας αεροπορικές, ναυτικές και χερσαίες επιχειρήσεις, και όλα αυτά θα συμβούν σύμφωνα με τον ίδιο, διότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ κρατά τον Αμερικανό Πρόεδρο με βίντεο τα οποία δείχνουν τον ίδιο να κάνει διάφορα περίεργα και άσχημα σε ανήλικα παιδιά. Υπενθυμίζει δηλαδή εδώ ο ίδιος πως ο Αμερικανός Πρόεδρος από τη στιγμή που υπέκυψε μία φορά στους εκβιασμούς του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, τότε θα το κάνει μέχρι τέλος. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας τώρα δήλωσε πως μία εκεχηρία στο Λίβανο είναι μία σκέτη φαντασίωση. Η παραστρατιωτική οργάνωση του Λιβάνου δεν θα αποσυρθεί βόρεια του ποταμού Λιτάνη και λόγω αυτών των συνθήκων ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ θα έπρεπε να είχε ήδη πει στον Αμερικανό Πρόεδρο «Κύριε Πρόεδρε, σας αγαπάμε, αλλά η απάντηση είναι όχι στην εκεχηρία με το Λίβανο». Δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε σε καμία εκεχηρία με μια οργάνωση που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ισραήλ. Δηλώσεις για το ζήτημα της εκεχηρίας είχαμε και από τον Γενικό Γραμματέα της Παραστρατιωτικής Οργάνωσης του Λιβάνου, ο οποίος χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις του Λιβάνου με το Ισραήλ αδιάντροπες και δήλωσε πως η αντίσταση θα συνεχιστεί όσο οι Ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν στο Λίβανο. Καμία εκεχηρία λοιπόν στην περιοχή, κάτι το οποίο συνεπάγεται πως δεν μπορεί να υπάρξει εκεχηρία και ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Η πιο άσχημη είδηση η οποία αφορά τις εξελίξεις στην περιοχή έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, όπου εκεί όπως φαίνεται ολοκληρώθηκαν τα σχέδια για την ηγεσία μιας πολυεθνικής αποστολής για την απομάκρυνση ναυτικών αρκών από το στενό του Ορμούζ. Αυτό υποτίθεται μόλις οι ΗΠΑ και το Ιράν καταλήξουν σε μια συμφωνία για την αποκατάσταση της ασφάλειας της εμπορικής ναυτιλίας. Εν τω μεταξύ, οι Ιρανοί έχουν επανειλημμένως ξεκαθαρίσει πως δεν θα δεχθούν στην περιοχή των στενών του Ορμούζ καμία ξένη πολεμική ναυτική δύναμη. Σύμφωνα λοιπόν με τον Bloomberg, στρατιωτικοί σχεδιαστές από περίπου 15 χώρες έχουν ήδη δεσμεύσει προσωπικό αλλά και πολεμικά πλοία, τα οποία μόλις λάβουν εντολή θα μεταβούν στο στενό του Ορμούς. Άλλη μια άσχημη είδηση η οποία μεταδόθηκε από το CNN έχει να κάνει με τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ, οι οποίες σταθμεύανε κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Αζερμπαϊτζάν και από εκεί επιχειρούσαν εντός της Ιρανικής επικράτειας. Αποστολή τους λοιπόν ήταν η παρακολούθηση του Βόρειου Ιράν, λειτουργία μη επαδρομένων αεροσκαφών, υποστήριξη επιχειρήσεων διάσωσης και εγκατάσταση συσκευών ακρόασης κατά μήκος των συνόρων. Αυτό εδώ το είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή πως οι Ισραηλινοί επιχειρούσαν εντός της Ιρανικής επικράτειας και από το έδαφος των Αζέρων, ασχέτως εάν αυτοί δεν το παραδέχτηκαν ποτέ. Υπενθυμίζω σε αυτό το σημείο πως Αζέροι και Τούρκοι έχουν πολύ στενές στρατιωτικές συνεργασίες, καθώς επίσης υπενθυμίζω την διαρροή ενός τουρκικού σχεδίου για την εισβολή σε ιρανικό έδαφος, υποτίθεται για τη δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας. Επομένως, ενώ προσπαθούν να μας πείσουν πως η Τουρκία με το Ισραήλ είναι πλέον εχθροί, την ίδια στιγμή αποδεικνύεται πως συνεργάζονται πολύ στενά στο πεδίο της μάχης, όπως προσφάτως είχαμε δει και εντός της Συρίας. Κλείνοντας με τη Μέση Ανατολή για σήμερα, να αναφέρουμε μια έκτακτη προειδοποίηση ασφαλείας που εξέδωσαν οι πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών σε όλη τη Μέση Ανατολή. Το Υπουργείο λοιπόν Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε τους Αμερικανούς να γνωρίζουν την τοποθεσία του πλησιέστερου καταφυγίου σε περίπτωση έναρξης νέων εχθροπραξιών. Λόγω των υψηλών εντάσεων στην περιοχή, το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει περίπλοκο και μπορεί να αλλάξει γρήγορα. Υπενθυμίζουμε λοιπόν στους πολίτες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή τη συνεχή ανάγκη για προσοχή και τους ενθαρρύνουμε να παρακολουθούν τις ειδήσεις για έκτακτες εξελίξεις. Οι ταξιδιωτικές οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών για τον Μπαχρέιν, το Ισραήλ, τη Δυτική Όχθη, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Ομάν, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παραμένουν στο επίπεδο 3. Επίσης, συμβουλεύουν τους Αμερικανούς ταξιδιώτες
να αποφεύγουν τα ταξίδια στο Ιράν, το Ιράκ, το Λίβανο, τη Συρία και την Ιεμένη, καθώς εκεί η κατάσταση ασφαλείας παραμένει σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο. Εννοείται πως τέτοιου είδους προειδοποιήσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών οποιασδήποτε χώρας, πόσο μάλλον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, δεν γίνονται καθόλου τυχαία. Και να περάσουμε τώρα στις τελευταίες εξελίξεις του ευρωρωσικού μετώπου. Δεν μιλάμε πλέον για έναν πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά ξεκάθαρα μιλάμε για έναν πόλεμο ανάμεσα σε ολόκληρη την Ευρώπη, συν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τη Ρωσία. Αρχικά λοιπόν αναφερθούμε στους Ουκρανούς, οι οποίοι πρότειναν στη Γερμανία μία ανταλλαγή πυράβλων για συστήματα αεράμινας Patriot, όπου ουσιαστικά το Κίεβο ζητά από τους Γερμανούς να τους μεταφέρουν τώρα δεκάδες πυραυλικά αναχαιτιστικά συστήματα Patriot, και σε αντάλλαγμα αυτοί προσφέρονται να επιστρέψουν παρόμοιο αριθμό πυράβλων στο Βερολίνο, αλλά αυτό θα συμβεί όταν παραχθούν από την Ουκρανική αμυντική βιομηχανία. Πότε θα συμβεί αυτό? Μα ποτέ φυσικά, διότι έτσι όπως το πάμε, στο τέλος δεν θα υπάρχει όχι μόνο Ουκρανική αμυντική βιομηχανία, αλλά δεν θα υπάρχει καν Ουκρανία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τώρα, ένα μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων ζήτησε μία διάταξη τύπου άρθρου 224 για την Ουκρανία. Τι σημαίνει όμως αυτό? Πρόκειται για μία διάταξη η οποία ουσιαστικά θα ενσωματώσει επισήμως τους στρατούς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Ουκρανίας. Υπενθυμίζουμε εδώ πως λίγες ημέρες πριν ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αλλά και ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, ξεκαθάρισαν πως η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία δεν πρόκειται να σταματήσει και παράλληλα θα συνεχιστούν οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό. Και να περάσουμε τώρα στον Ουκρανό δικτάτορα, ο οποίος βρήκε άλλον ένα τρόπο για να κοροϊδεύσει τους Ρώσους, δημοσιεύοντας μία ανοιχτή επιστολή προς τον Ρώσο Πρόεδρο, προτείνοντας την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και μία πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση για να συζητηθεί ο τερματισμός του πολέμου. Δήλωσε μάλιστα ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για πλήρη κατάπαυση του πυρός για όλη την διάρκεια των διαπραγματεύσεων και πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επιβλέψουν την συγκεκριμένη κατάπαυση. Τι προσπαθεί δηλαδή να κάνει εδώ ο Ουκρανός δικτάτορας? Από τη στιγμή που βλέπει ότι αποτυγχάνουν παταγωδώς στο πεδίο της μάχης, ζητά για ακόμη μια φορά να τα βρούνε με τους Ρώσους, όπως είχαμε δει κατά το πρόσφατο παρελθόν με τη συμφωνία του Μίνσκ, να κερδίσουν χρόνο και να επανεξοπλιστούν για ακόμη μια φορά για να συνεχιστεί ο πόλεμος κατά της Ρωσίας. Εννοείται πως ο Ρώσος πρόεδρος δεν πρόκειται να ξαναπιαστεί κορόιδο από τους δυτικούς και τον Ουκρανό δικτάτορα, και για το λόγο αυτό ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κανένας λόγος να διακοπούν οι εχθροπραξίες για να ξεκινήσουν οι οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία. Το άλλο το οποίο δήλωσε και έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι πως θα ήταν δυνατό να βρεθούν εκείνοι οι οποίοι θα υπογράψουν εκ μέρους της Ουκρανίας τα έγγραφα με τη Ρωσία, εάν υπήρχε η βούληση να τερματιστεί η σύγκρουση με ειρηνικό τρόπο. Παράλληλα επισήμανε πως τα έγγραφα θα πρέπει να υπογραφούν από νόμιμο εκπρόσωπο της Ουκρανίας. Κάτι το οποίο σημαίνει πως δεν αναγνωρίζει ως νόμιμο πρόεδρο και εκπρόσωπο της Ουκρανίας τον Ουκρανό δικτάτορα. Επομένως δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαπραγμάτευση και ειρήνη στην περιοχή εάν δεν προχωρήσουν πρώτα οι Ουκρανοί σε εκλογές. Επίσης δεν είναι καθόλου τυχαίο πως τώρα ξεκίνησαν διάφοροι Ευρωπαίοι, όπως και ο Ουκρανός δικτάτορας, να μιλάει για διαπραγματεύσεις και ειρήνευση στην περιοχή, καθώς έχει γίνει ξεκάθαρο από τη ρωσική πλευρά και από Ρώσους στρατιωτικούς και από Ρώσους πολιτικούς αναλυτές και από Ρώσους πολιτικούς, πως ήρθε το τέλος της περιόδου της ανοχής, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η απάντηση που ετοιμάζεται θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα τόσο στο ουκρανικό μέτωπο, όσο και στις σχέσεις της Ρωσίας με τον ΝΑΤΟ. Στη Μόσχα λοιπόν πληθαίνουν οι φωνές οι οποίες ζητούν συντριπτικά αντίπεινα, ακόμη και πλήγματα που θα στείλουν ένα σαφές μήνυμα προς τη Βαλτική και τη Δύση. Απέχουμε μόλις λίγες ημέρες από το να δοθεί εντολή στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις να καταρρύπτουν τα ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη ακόμα και επάνω από το έδαφος των χωρών της Βαλτικής. Μάλιστα έχει δοθεί και ένα τελεσίγραφο στις συγκεκριμένες χώρες από τη Ρωσία πως είτε θα κάνουν τη δουλειά τους και θα σταματάνε αυτοί τα μη επανδρομένα ουκρανικά αεροσκάφη, είτε θα αναγκαστούν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις να το κάνουν αυτές για λογαριασμό τους. Σε συνέχεια των δηλώσεών του, ο Ρώσος πρόεδρος είπε πως το κύριο πρόβλημα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων είναι η καταστροφική έλλειψη προσωπικού, καθώς οι μηνιαίες απώλειες ανέρχονται στον αριθμό των 40.000 στρατιωτών. Για το λόγο αυτό θα ακολουθήσει μια αναπόφευκτη απώλεια εδαφών από τους Ουκρανούς, κάτι το οποίο σπέβδει να προλάβει ο Ουκρανός δικτάτορας μέσω αυτής της ψευδούς ανοιχτής επιστολής για διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.
Και ενώ λοιπόν ο Ρώσος πρόεδρος απαντούσε σε ερωτήσεις διαφόρων δημοσιογράφων από όλο τον κόσμο, ρωτήθηκε και για την χρήση του υπερσύγχρονου πυραυλικού συστήματος Ορέσνικ. Ο ίδιος λοιπόν σε εκείνο το σημείο είπε πως «θα σας πω ένα μυστικό. Δεν είχαμε ούτε μία χρήση του πυράβλου Ορέσνικ σε μάχη. Όταν θα συμβεί αυτό, θα σοκαριστούνε όλοι τους». Θα σας αποκαλύψω λοιπόν, είπε ο ίδιος, πως αφότου χτυπούσαν τα Ορέσνικ σε συγκεκριμένες οχυρωμένες περιοχές, έπειτα τα μη επανδρομένα αεροσκάφη μας πετούσαν επάνω από τις περιοχές και απλώς παρατηρούσαν πώς ήταν τοποθετημένες οι αναπτυσσόμενες μονάδες. Υπολογιζόντουσαν λοιπόν τα πάντα μέχρι και το χιλιοστό με τα δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν να είναι απαραίτητα για να ληφθούν μελλοντικές αποφάσεις σχετικά με την πλήρη χρήση του πυράβλου Ορέσνικ εναντίον καθορισμένων στόχων συμπεριλαμβανομένων των αστικών περιοχών. Ουσιαστικά ο Ρώσος πρόεδρος αποκάλυψε πως μέχρι στιγμής η χρήση των συγκεκριμένων πυραυλικών συστημάτων έγινε δοκιμαστικά ούτως ώστε όταν θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί για ουσιαστικούς λόγους, οι ζημιές οι οποίες θα προκληθούν από αυτόν θα είναι ανυπολόγιστες. Λοιπόν, αυτά τα νέα για σήμερα. Θα τελειώσω όπως ακριβώς ξεκίνησα. Υποτίθεται πως μιλάμε για ειρήνευση και εγκεχηρία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά την ίδια στιγμή ούτε το Ισραήλ αλλά ούτε η παραστρατιωτική οργάνωση του Λιβάνου αναγνωρίζουν την εγκεχηρία και έχουμε παράλληλα τις πρεσβείες των ΗΠΑ σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή να εκδίδουν έκτακτες ανακοινώσεις προς όλους τους Αμερικανούς πολίτες να είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμοι να φυγαδευτούν σε καταφύγια. Επίσης, ενώ ξεκίνησαν να μιλάνε ανοιχτά για εγκεχηρία και οι Ουκρανοί, αλλά και λοιποί Ευρωπαίοι ηγετίσχοι, την ίδια στιγμή οι ρωσικές ενοπλές δυνάμεις ετοιμάζονται να χτυπήσουν ακόμα και εκτός των Ουκρανικών συνόρων. Περιπλέκει λοιπόν η κατάσταση και στη Μέση Ανατολή, αλλά και στον Ευρωρωσικό πόλεμο, και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να παραμένουμε σε εγρήγορση, διότι όσο μιλάνε για ειρήνη, άλλο τόσο προετοιμάζονται για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο και στις δύο περιοχές. Περιμένω λοιπόν τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η εισαγωγή στην απόψινή εκπομπή έχει μια δυσκολία. Δεν ξέρω αν πρέπει να καλωσορίσω τον Κάρολο Μάρξ στο Ηράκλειο, αν πρέπει να καλωσορίσω τον Άγγελο Αντωνόπουλο στην εκπομπή. Δεν ξέρω αν βρισκόμαστε τελικά στο Ηράκλειο, στο Σόχο ή κάπου αλλού. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα. Καλά το θέτετε το θέμα. Αλλά εγώ πρέπει βέβαια κάπως να πάρω θέση και να πω ότι με αυτό τον κύριο, δηλαδή τον κύριο Κάρολο, συμπορευόμαστε τώρα 4 χρόνια και έχουμε γίνει CMA. Υπάρχει έτσι μια τέτοια ταύτιση και προσέγγιση που πραγματικά ο ένας μπερδεύει τον άλλον. Αλλά αυτό είναι το θετικό όλης αυτής της ιστορίας, γιατί χωρίς αυτή την ταύτιση δεν θα μπορούσε να γίνει αυτή η παράσταση. Και λυπάμαι, αλλά πρέπει να περιευτολογήσω για αυτή την παράσταση, διότι έχει τόσο επικοινωνιακή δύναμη αυτή η παράσταση. Τόσο που εμείς δεν την περιμέναμε. Δεν περιμέναμε. Δηλαδή
0: όταν κάνατε την εκκίνηση, δεν πιστεύατε ότι θα έχει τέτοια ανταπόκριση?
1: Καθόλου. Και ξεκίνησε βέβαια από προτροπή αυτό. Το Βιλιαράκι ήταν στην προθήκη ενός βιβλιοπωλείου. Ο Μάρξ στο Σόχο. Καλά, δεν ξεκινάει κανείς το πρωί να πάει να βρει Μάρξ να διαβάσει. Έχουμε αρκετά στη βιβλιοθήκη μας κλπ. Ήρθε στα χέρια μου με το σημείωμα στην πρώτη σελίδα μιας φίλης. Μου λέει, εγώ το διάβασα και σε σκεφτόμουν συνέχεια. Για διάβασέ το κι εσύ. Το διάβασα και πραγματικά αγωητεύτηκα. Το διαβάζει η Αθανασία Καραγιανοπούλου, το ίδιο κι αυτή. Το πάμε. Λοιπόν, τον καιρό των προβών, βέβαια, ενώ είχαμε μπει σε ένα ρυθμό και λοιπά, και στη λαγνία της προσέγγισης, που είναι πραγματικά έτσι όπως σας το λέω, λαγνία, θέλαμε να δούμε αυτό το πράγμα πόσο ενδιαφέρει τον κόσμο. Τι ενδιαφέρει? Μα ενδιαφέρει. Και θέλαμε να διαβάζουμε τον Παγκόσμιο Τύπο, ημερήσιο και περιοδικό. Και έχω ένα πάκο τέτοιο από έντυπα τα οποία ασχολούνται συνέχεια με τον Μάρξ. Τι να σας πω, δημοσκοπήσεις του BBC ας πούμε, που τον βγάζουν ως τον μεγαλύτερο στοχαστή μετά τον Χριστό. Να σας πω, τους αδελφούς Ταδιάνη, τους αυτούς, που λένε ότι ο Μάρξ επηρέασε αποφασιστικά την κουλτούρα του 20ου αιώνα. Ενδεικτικά σας τα λέω αυτά. Σας λέω ένας πάκος γεμάτος από αρθρογραφία για τον Μάρξ. Βέβαια, όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο εδώ μεταξύ γίνεται πιο επίκαιρος. Με αυτό το, να το πούμε έτσι, τσουνάμι που ενέσκυψε στην παγκόσμια οικονομία, πρέπει να σας πω ότι οι πωλήσεις των βιβλίων του Μάρξ πάνε ταμεία.
0: Σαν να του έκαναν διαφήμιση δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ο κόσμος ζητάει κάποια ελπίδα, ξέρω, κάποια λύση στο αδίέξοδό του. Και έτσι αυτό πια αντιλαμβάνεστε τι promotion δημιουργεί για την παράστασή μας.
0: Να ρωτήσω όμως, έχει 4 χρόνια που πορεύεται αυτό το έργο μαζί σας και εσείς μαζί με αυτό. Έχετε εισπράξει ότι φεύγοντας από την αίθουσα ο θεατής, οι θεατές, μένει κάτι? Ή λειτουργεί απλά σαν μια βαλβίδα εκτόνωσης και ξανά μετά πάλι γινόμαστε οι άνθρωποι του καναπέ? Σας άκουσα σε αρκετές ατάκες ουσιαστικά να ζητάτε επιτέλους, αν μη τι άλλο, να μην γίνουν όλοι κομμουνιστές, να μην γίνουν όλοι σοσιαλιστές, αλλά να σηκωθούν έστω από τον καναπέ. Πιάνει αυτό, πιστεύετε?
1: Αυτό είναι. Το θετικό στοιχείο αυτής της παράστασης, το λέω και σε όλους τους αριστερούς που έρχονται, επιφανείς ανθρώπους με δεδηλωμένη ταυτότητα, πώς θα σου το πω, στην παπαρία, ξέρω εγώ, τι λέω. Δεν είναι το γεγονός ότι ήρθες εσύ εδώ. Το γεγονός είναι ότι έρχονται οι άλλοι και αντιλαμβάνεσαι ποιους εννοώ, άλλους. Τους εφησυχασμένους, τους άσχετους ανθρώπους. Έρχονται λοιπόν εφησυχασμένοι και φεύγουν ανήσυχοι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Προσπαθώ να καλύψω την ερώτησή σας. Συναντάω ανθρώπους στο δρόμο που μου λένε ότι το είδανε για δεύτερη φορά. Για τρίτη φορά. Γιατί το είδατε για τρίτη φορά? Γιατί έπρεπε να φέρουμε τους φίλους μας. Έπρεπε να φέρουμε τα παιδιά μας. Γίνεται μια παράσταση που δεν έχει μπαλκόνι, δεν έχει μπροσούρα. Αυτή είναι η δεξιοτεχνία του Χαόρτζιν. Καταλάβατε, δεν έχει γράψει δοκίμιο, έχει γράψει θέατρο. Με συγκινησιακή λειτουργία, συνεχή συγκινησιακή λειτουργία, κατάθεση ιδεολογική και με ένα ανατρεπτικό χιούμορ, συνεχές ανατρεπτικό χιούμορ. Όλο αυτό δημιουργεί το θέατρο, αυτό που λέμε θέατρο. Και ακόμα θέλω να σας πω το εξής, ότι εδώ τα παιδιά τα δικά μας πουλάνε τα βιβλία. Ξέρετε τι γίνεται μετά την παράσταση σε πωλήσεις βιβλίων, εδώ, μετά την παράσταση όμως. Διότι αυτό δημιουργεί μια τέτοια μέθεξη, τέτοια επικοινωνία, τέτοια προσέγγιση, που λέει, αχ, αυτό πρέπει να το ξαναδούμε, πρέπει να το ξαναδιαβάσουμε. Τι γίνεται, πουλάει το βιβλίο, να το, πάρ' το βιβλίο. Αυτό είναι ενδεικτικό, το ότι πουλιάται τόσο πολύ το βιβλίο μετά την παράσταση.
0: Συμπεριφέρεστε περισσότερο ως Αντωνόπουλος ή ως Μάρξ?
1: Κοιτάξτε, εγώ λέω καμιά φορά, αν έχω το δικαίωμα να το λέω, τέλος πάντων, με όση μετριοπάθεια μπορώ να έχω, ότι υπήρξα πάντα με μια αριστερή σκέψη. Όπου λοιπόν αυτό με βρήκε, όπως λέει ο Καβάφης, σαν έτοιμο από καιρό. Κατάλαβα, συναντηθήκαμε με τον Μάρξ, αλλά σαν να είχαμε δώσει ένα ραντεβού.
0: Ναι, αλλά δεν συναντηθήκατε μόνο στο κείμενο, φαντάζομαι. Έχετε διαβάσει για τον Μάρξ, δηλαδή για τη συμπεριφορά του μέσα στο σπίτι, ή την πραγματώσατε έτσι όπως την προσλαμβάνατε εσείς από το κείμενο?
1: Υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν υπάρχουν στο έργο, ας πούμε. Τι να σας πω, λέγεται ότι με την Έλγεν, την
0: οικονόμου,
1: πολύ συζητούμενη γυναίκα εκεί του σπιτιού, ότι είχε και εξόγαμα ο Μάρξ, ας πούμε, ξέρω εγώ. Δεν μπορεί να μην περνάνε μέσα στην παράσταση. Αυτός είχε μια δραστηριότητα. Ήταν ένας άνθρωπος που έτρωγε, έπινε, κάπνιζε, φώναζε, τσακωνόταν, ερωτευόταν πολύ και όλη τη νύχτα δούλευε και μας άφησε αυτό το έργο. Είχε μια πληθωρικότητα. Ο Έλιοτ,
0: ναι,
1: ο οποίος ήταν ένας πολύ, έτσι, φαίνεται εσωστρεφής άνθρωπος πολύ.
0: Κατά πολλούς συντηρητικός. Κατά πολλούς.
1: Πολύ να συναστρέφεται το Μάρξ. Γιατί του άρεσε η εξωστρέφειά του, η πληθωρικότητά του. Δηλαδή ήτανε, αντιστάθμιζε τα δικά του ελλείμματα, ας πούμε, της ταυτότητας.
0: Άρα μου λέτε ότι το έχετε ψάξει λίγο.
1: Ναι.
0: Διότι πίσω από ένα μεγάλο στοχαστή υπάρχει και ένας άνθρωπος. Μου κάνει εντύπωση ότι στο μονόλογό σας προβάλλετε πάρα πολύ δύο έντονα ανθρώπινα στοιχεία του Μάρξ. Το ένα είναι η σχέση με τη σύζυγο, σύντροφο, και το άλλο που το περνάτε με μια εκπληκτική κίνηση, καθήμενος εδώ, είναι όταν παίρνει ουσιαστικά στα πόδια του τη λατρεμένη κόρη του. Αυτή την οποία έχασε και για την οποία γράφτηκαν τόσα πολλά μετά το θάνατό της, πόσο επηρέασε τον ίδιο. Δίνεται έντονα το ανθρώπινο στοιχείο. Προσπαθείτε να πείτε δηλαδή ότι ο στοχαστής και επαναστάτης δεν είναι μια μηχανή μυαλού?
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί τον επαναστάτη που ήταν μόνο μια μηχανή αλλού, τον έζησε ο κόσμος και τον έχει απορρίψει, νομίζω. Ο κόσμος θέλει τον επαναστάτη να είναι και έτσι ένα δρόν κοινωνικό ζώων, ας πούμε. Δεν το θέλει αποστασιοποιημένο. Και έχει, δηλαδή αυτός ο επαναστάτης που έχει σπάσει πια το φράγμα και βρίσκεται μέσα στον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο που η Αθανασία με έχει βάλει και ξεκινάω την παράσταση μέσα από τα καθίσματα. Αυτό είναι στοιχείο ακριβώς άποψης. Και σκηνοθετικής και του Χαόρτζιν. Ο Χαόρτζιν βάζει το Μάρξ να λέει ότι σήμερα το πρωί περπάταγα στο δρόμο και ακόμα κοιμούνται στο δρόμο άνθρωποι στριμωγμένοι ο ένας κοντά στον άλλον. Όπως τότε που ξεκίναγα για να πάω στη βιβλιοθήκη να διαβάσω, έτσι και σήμερα. Δεν άλλαξε τίποτα. Και τότε άκουγα την μπαλάντα. Mm-hmm. Σήμερα άκουγα το «I'm hungry, sir». Και νομίζετε λοιπόν, άρα λοιπόν η ζωή μας δεν έχει αλλάξει.
0: 150 χρόνια μετά λέτε ότι παραμένει επίκαιρο, αλλά 150. Η αγγλοσαξονική γραφή προκαλεί και ένα σοκ. Δηλαδή, έχει ένα αμερικάνικο στυλ που δεν έχει επηρεαστεί από αυτό που λέμε νέες ιδέες, νέα τάξη. Δεν τον έχει σαρώσει. Μου κάνει εντύπωση. Μεταφέρει το Σόχο του Λονδίνου πια, που τότε ήταν η Μητρόπολη, να το πούμε έτσι, του καπιταλισμού, στο Σόχο στη Νέα Υόρκη, έτσι, που είναι η σύγχρονη Μητρόπολη, εν πάση περιπτώσει, του καπιταλισμού.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το κάνει τυχαία.
1: Καθόλου. Μα βεβαίως. Είναι το έβριμά του αυτό. Είναι το έβριμά του. Βέβαια, έπρεπε να βρεθεί ο Μάρξ στη Μητρόπολη του καπιταλισμού. Εκεί που βράζει το σίδερο, που λέμε σήμερα. Mm-hmm. Βεβαίως. Και είναι περίβλεπτο μέρος παγκοσμίως η Μητρόπολη του καπιταλισμού. Μας έχει αλλάξει τα φώτα πια. Από εκεί πια αυτά τα κέντρα αποφάσεων που έχουν καταδυναστέψει τη ζωή μας. Και λέμε, και λέμε, να μια απόρριψη του Κιώτο των διακηρύξεων, να μια απόρριψη του Ρίο Ντε Τζανέιρο. Και λες, διερωτάσαι. Διερωτάται ο κόσμος. Καλά, αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις δεν έχουν παιδιά? Δεν έχουν εγγόνια, βρε αδερφέ? Πώς θα ζήσουν μετά από 20 χρόνια αυτά τα παιδιά? Πώς θα ζήσουν αυτά τα παιδιά μετά από 30 χρόνια? Mm-hmm. Πού θα δεν έχουν νερό να πιούνε?
0: Να μείνουμε λίγο στο κείμενο ακόμη. Μου έκανε εντύπωση, δεν ξέρω αν το έχετε συναντήσει 4 χρόνια, αλλά στο κοινό του Ηρακλείου μου έκανε εντύπωση η αντίδραση στην αναφορά στο κείμενο ότι οι φιλόσοφοι, ιδίως στην αρχαιότητα, προσπαθούσαν να εξηγήσουν τον κόσμο. Εσείς μιλώντας ως Μάρξ είπατε ότι εγώ θέλω να αλλάξω τον κόσμο. Αυτό έλεγε ο Κάρολος Μάρξ. Είχα την αίσθηση ότι η μικρή παύση που κάνατε ήταν μια παύση για να δείτε τον αντίλογο του κοινού. Αλλά δεν άκουσα αντίδραση, δεν άκουσα χειροκρότημα. Τι συμβαίνει στις μεγάλες πόλεις, να το πω έτσι, αστικής αντίληψης και κουλτούρας, το χρήμα και ο νεποτισμός δεν πρόκειται να μπει σε κανένα, να το πω νεανικά, τρυπάκι αμφισβήτησης αλλαγής του κόσμου? Πώς το εισπράτεται? Συμβαίνει σε όλες τις παραστάσεις να μην έχετε αντίδραση σε αυτό το σημείο?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Θα σας πω τώρα. Εγώ περίμενα από την πρώτη στιγμή ότι θα υπάρχει αυτό που λέτε, αυτό που αποζητάτε εσείς, που αποζητήσατε χθες το βράδυ. Όμως δεν συμβαίνει αυτό. Βρίσκω ότι είναι η σημαντικότερη φράση της παράστασης και το εξηγώ με τη σκέψη ότι αφοπλίζεται ο κόσμος. Έχει μια δύναμη τέτοια, αφοπλιστική, που δεν διαγείρει χειροκρότημα και τέτοια, όπως ένα σωρά άλλες στιγμές. Επίσης, θα σας πω ότι δεν ξέρει ο κόσμος πόσο πολύ είχε σχέση ο Μάρξ με την αρχαία ελληνική γραμματεία.
0: Αλήθεια το λέτε αυτό?
1: Καταλάβατε. Ευνηδιάζεται. Κοίταξε, έδωσε τώρα με επίκουρο και Ηράκλειτο, ας πούμε, εξετάσεις ο Μάρξ. Είναι ευνηδιαστικό. Αλλά άμα διαβάσεις λιγάκι, τον Νίτσε άμα διαβάσεις, θα δεις ότι η αγωνία του είναι τι βαθμούς θα πάρει στα ελληνικά. Διδάσκεται τόσο πολύ η ελληνική γραμματεία και αντιλαμβάνεστε τώρα ένας μεγάλος στοχαστής πόσο ανέτρεξε σε αυτή την βαθιά σκέψη της ελληνικής αρχαιότητας για να μπει και αυτός σε αυτή την εγρήγορση που μπήκε. Mm-hmm.
0: Στο ίδιο το κείμενο το διατρέχει και μια έντονη διάθεση αυτοκριτικής αυτού που λέμε κόσμος αριστεράς, που στο όνομα του Μάρξ, η διαρκής επανάληψη από πλευρά σας του «εγώ δεν είμαι μαρξιστής», να το λέει ο Κάρολος Μάρξ, ουσιαστικά χτυπάει στον πυρήνα αυτού που λέμε αριστερή σκέψη, έτσι όπως τη βιώσαμε τουλάχιστον τα προηγούμενα 60 χρόνια. Και έχει και μια αυτοκριτική. Έχει για αυτά που ακολούθησαν στο όνομα του Μάρξ, αυτά που οικοδομήθηκαν. Βρίσκω εξαιρετικά δυνατές ατάκες και τον τρόπο που τις χρησιμοποιείτε, μιλώντας για το τι σοϊ σοσιαλισμό έχεις όταν θανατώνεις έναν άνθρωπο. Και υπενθυμίζεται και μερικά πράγματα που κατά κάποιο τρόπο διαστρεβλώθηκαν στην πορεία, στο όνομα του Μάρξ. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο Μάρξ είναι Ευαγγέλιο. Είναι θρησκεία. Είναι, όταν λέμε ιδεολογία, τον τοποθετούμε κάπου ψηλά. Και ο καλός, να το πω έτσι, αριστερός είναι αυτός που ξέρει τα τσιτάτα του απ' έξω.
1: Να σας πω κάτι. Μαζί με αυτό που σας είπα προλίγου, ότι είχα ένα προηγούμενο αριστερή σκέψη στη ζωή μου. Αυτό πριν συμβεί, εγώ ήμουν βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος. Και όταν πια συνάντησα την αριστερή σκέψη, δεν βρήκα καθόλου να έχω αντιρρήσεις για αυτό που άρχισα να γνωρίζω. Αυτό το ξέρει πολύ καλά ο Χάουαρτζιν και βλέπετε ότι κάνει συνεχώς ταύτιση με τον Χριστό. Ακόμα και με το τελευταίο χιούμορ. Λέει, σας τάραξα. Αλλά δείτε το σαν μια δευτέρα παρουσία που ο Χριστός δεν μπόρεσε να έρθει και έστειλε το Μάρξ. Μεγάλη κουβέντα.
0: Πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Βέβαια. Αλλά κάποια στιγμή που λέει, που σχολιάζει ότι οι θρησκόληπτοι υπόσχονται ότι ο Χριστός θα ξανάρθει στη γη. Λέει, τον ξέρω καλά τον Ιησού, τα κουβεντιάζουμε. Δεν επιστρέφουμε τίποτα. Λοιπόν, αυτό ο Χάουρτζιν δεν τα βάζει στοιχεία. Δεν τα βάζει στοιχεία. Δεν είναι όμως τσιτάτα, όπως λέτε. Δεν είναι τσιτάτα. Εγώ πιστεύω ότι γίνεται μια φοβερή αποκάλυψη και μια τόλμη να υποθούν ορισμένα πράγματα, να μιλήσουμε επιτέλους και για την ταμπακέρα. Καταλάβατε. Διότι είναι καιρός πια. Είναι καιρός. Μπορεί ο κόσμος να απελευθερωθεί λιγάκι και να δει και τα πράγματα που συνέβαιναν και να δει και τι έφτεξε και γιατί φτάσαμε σε αυτό.
0: Συνομιλώντας και... 4 χρόνια, έχετε μία, να το πω έτσι, να ρωτήσω αμυγός δημοσιογραφικά, πρώτη απάντηση. Σας έχει πει κάτι ο Μάρξ? 4 χρόνια συνομιλείτε μαζί του. Τι έφτεξε και πήγε στραβά? Ένα όραμα για το οποίο γενιές και γενιές θυσιάστηκαν,
1: να.
0: Εκατομμύρια άνθρωποι στο όνομά του χάθηκαν, πολλοί ενδεχομένως ένα δίκο φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν ή τουφεκίστηκαν στο όνομα μιας ιδεολογίας που ο Μάρξ πολύ σωστά το διατυπώνεται. Εάν μπορούσε να έρθει για μία ώρα στη γη, τους πρώτους έχω την αίσθηση που θα φασκέλωνε θα ήταν αυτούς που στο όνομά του έκαναν ό,τι έκαναν.
1: Έτσι, μα αυτό λέει. Και γι' αυτό έρχεται. Γι' αυτό τον φέρνει ο Χάουαρτζιν. Τώρα, αν με ρωτάτε εμένα, θα σας έλεγα ότι έφταξε το γεγονός ότι υπήρξαν καθεστώτα που προσπάθησαν να διατηρήσουν την επικράτειά τους, όχι με, ας πούμε, κατήχηση πολιτική, αλλά με αστυνομικό κράτος. Αυτό πια ανέτρεψε αυτό που λέμε ελευθερία του ατόμου, ανέτρεψε το ιδεώδες δημοκρατίας. Και τι είναι δημοκρατία, τα σχολιάζει. Τα σχολιάζει και με τις διαμάχες που έχει με τον Μπακούνιν. Εντάξει. Βέβαια, δεν θα πει ας πούμε δημοκρατία αναρχισμός, ούτε θα πει ότι θέλω κάνω εις βάρος της ελευθερίας του άλλου. Και δεν είναι κακή δημοκρατία που έχει αστυνομία, στρατό και φυλακές, διότι αλλιώς πώς θα σταθεί μια κοινωνία. Αυτό το διακήρυξε ο Μάρξ σε αντίθεση με αυτά που διακήρυξε ο Μπακούνιν.
0: Σωστά.
1: Και ήταν οι μεγάλες του διαμάχες.
0: Ξέρετε την ιστορία με τον Μπακούνιν. Και θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή να σας δούμε να ανεβάζετε και Μπακούνιν, γιατί όχι λέγω. Την ξέρετε, κάποτε ήταν απ' έξω από ένα κάστρο και είδε κάποιους να προσπαθούν να μπουν μέσα στο κάστρο.
1: Ναι, ναι.
0: Και να πολεμάνε τους ντυμένους στρατιώτες. Σου λέει, α, εδώ είναι επαναστάτες. Μπαίνει μαζί τους λοιπόν, ρίχνουν, καταλαμβάνουν το κάστρο και όταν μπαίνουν μέσα στο κάστρο αντιλαμβάνονται ότι όλοι αυτοί είναι πλιατσικολόγοι, δεν είναι επαναστάτες. Αυτό το περνάτε στο διάλογο με τον Μάρξ όμως και τον Μπακούνιν.
1: Τώρα ακουμπάτε πληγές που πονάνε σχετικά με, ακόμα και με πρόσφατα επεισόδια στην Ελλάδα. Δηλαδή. Λες, ας πούμε, τι
0: γι' αυτό
1: ωραία,
0: λέω ότι είναι επίκαιρο αυτό.
1: Τι ωραία τα τεταμένα νιάτα, τι ωραία οι εντάσεις, τι ωραία αυτό. Αλλά τα ιδεώδη τους μπορούν να πιάσουν τόπο στο σπάσιμο ενός μαγαζιού και να κλέβουμε από εκεί μέσα τα ρολόγια και τα υπάρχοντα του ανθρωπάκου που έχει καταθέσει τη ζωή του εκεί μέσα. ο ανθρωπάκος αυτός είναι ο καπιταλισμός.
0: Ή ο καπιταλισμός θα εκμεταλλευτεί το πιάτσικο τελικά σε βάρος της νέας γενιάς, λέτε. Είναι με σαφήνεια. Να σας πω και τι άλλο προξενεί εντύπωση. Είχαμε την αίσθηση, αλλά από το έργο περνάει διαφορετικά. Μπορεί να είναι και αυτό μια κατασκευή του συγγραφέα, αλλά είναι εκπληκτικό. Είχαμε την αίσθηση ότι οι μεγάλοι ιδεολογικοί αντίπαλοι στον χώρο της αριστεράς έχουν μίσος, θανάσιμο. Εσείς περιγράφετε μια εινοποσία, το λέτε καταπληκτικά, σχεδόν μας μεταφέρετε στην εικόνα που στο σπίτι του Μάρξ στο Λονδίνο, στο Σόχο, τα έχουν πιει, να το πω λαϊκά, έχουν γίνει ντύρλα ο Μάρξ με τον Μπακούνιν. Έτσι. Έχουμε ιδεολογική διαπάλη και στο τέλος βρίσκονται να κοιμούνται και αγκαλιά. Στη συνέχεια οι επίγονοί τους, ξέρετε ότι γίνανε οι πλέον θανάσιμοι εχθροί. Αν θυμηθώ την ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης.
1: Έτσι. Βέβαια. Βέβαια, αυτό είναι. Αυτή είναι η ταμπακέρα που σας έλεγα.
0: Μήπως δεν διαβάζουμε καλά. Αυτό ρωτώ. Μήπως δεν διαβάζουμε καλά τελικά.
1: Έτσι φαίνεται. Μα γι' αυτό λέει ότι δεν είμαι μαρξιστής. Γι' αυτό λέει. Γιατί είδε ότι αυτοί που εδήλωσαν μαρξιστές δεν ήσαν μαρξιστές στην ουσία. Ήταν όλοι άνθρωποι σαν τον, σαν αυτόν εκεί πέρα που διαστρέβλωνε τις θεωρίες του. Αυτό το αναφέρει σαν δειγματοληπτικά, δηλαδή σαν κακό παράδειγμα μαρξιστή. Αν είναι, λέει, έτσι να είναι ο μαρξιστής, εγώ δεν είμαι μαρξιστής τότε. Ξέρετε, λέει μια πάρα πολύ ωραία επίσης φράση ο Μάρξ. Θα σας τη θυμίσω. Με διώξαν, λέει, από τη Ρυμνανία. Ήμουνα, λέει, συντάκτης της εφημερίδας Die Rheinische Zeitung. Διόλου επαναστατικό έντυπο. Αλλά τελικά δεν υπάρχει πιο επαναστατική δράση από το να λες την αλήθεια. Εκεί λοιπόν χάλασε η μαγιονέζα. Καταλάβατε.
0: Είναι έτοιμος σήμερα ο κόσμος, πιστεύετε, να δεχτεί την αλήθεια με τέτοιον καταναλωτικό καταιγισμό? Δηλαδή, ακόμη κι αν του πεις την αλήθεια, μπορεί να τη διακρίνει? Όταν ζούμε σε κόσμους πια επίπλαστους, αυτό που έχει αξία είναι ένα καλό και γρήγορο αυτοκίνητο, ένα καλό κινητό, η επικοινωνία μόνο μέσα από τα κουμπιά και το χρήμα.
1: Αυτό είναι, αυτό εγώ το λέω, παθογένεια του καπιταλισμού και παθογένεια του εξαμερικανισμού της Ευρώπης. Όλο αυτό το κακό προήλθε από εκεί. Δεν τα ξέραμε. Δεν τα ήξερε ο κόσμος αυτά τα πράγματα. Αλλά ο κόσμος θέλησε πια να συγχρονιστεί με όλες αυτές τις ανέσεις, με όλες αυτές, όλα αυτά τα περιττά πράγματα με τα οποία άρχισε να ζει και να γίνεται όμηρος. Όμηρος αυτής της κατανάλωσης. Και δεν κατάλαβε ότι όλο αυτό το πράγμα είναι φτιαγμένο από εγκεφάλους για να λειτουργήσει ακριβώς έτσι, για την υποδούλωση του κόσμου.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, ποια είναι η ευθύνη του καλλιτέχνη, ιδίως σήμερα, κύριε Αντωνόπουλε, να το πω διαφορετικά. Λέμε ότι η τέχνη, και φαίνεται αυτό, επηρεάζει τον άνθρωπο. Ανοίγει την ψυχή του, το μυαλό του ή το κλειδώνει, αλλά πάντως επηρεάζει. Ποια είναι η ευθύνη του καλλιτέχνη σε μια εποχή που φαίνεται να μετρά περισσότερο ένα star system, ένα τηλεοπτικό σύστεμ, να το πω έτσι? Έχετε ευθύνη ως καλλιτέχνες?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, είμαστε χρεωμένοι οι καλλιτέχνες με αυτό που ονομάσαμε λοιπόν star system. Θα αρχίσω πρώτα από αυτό το σχόλιο και ύστερα προχωρήσω παρακάτω. Και πρέπει να σας πω ότι το

0: αγωνία του καιρού του. Πρέπει να εκπέμπει το αίτημα του καιρού του. Πρέπει να υπηρετεί την επανάσταση του καιρού του.
1: Αλλιώς?
0: Αλλιώς είναι χρεωμένος. Αλλιώς είναι χρεωμένος με τη σύμβαση. Με τη συνθηκολόγηση. Είναι εξαγορασμένος. Ξέρετε, εγώ θα σας το πω και πάρω κάτω. Πριν από κάποιες δεκαετίες στην Αμερική έγινε η επανάσταση των λουλουδιών. Mm-hmm. Ήταν μια έξαψη, αισιόδοξη. Επειδή μίλησαμε προλίγου για σύστημα, ξέρετε πώς καταπνίχθηκε αυτό. Μπήκανε μέσα και είπανε, ποιοι είναι οι ηγέτες εδώ πέρα, πάρ' τους, κάν' τους διευθυντές σε τραπέζις, φόρεσε τους γραβάτες και κοστούμια και τελείωσε το κίνημα.
1: Όπερ και γένετο. Καλά το λέτε.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Έτσι τελείωσε το κίνημα.
1: Στο ίδιο το έργο έχετε αναλάβει και το κάνετε, θα έλεγα, με απόλυτα πιστικό τρόπο ως Κάρολος Μάρξ να αποκαταστήσετε και μερικές ανακρίβειες διαχρονικά. Φερρυπίν, μιλάτε για τη δικτατορία του προλεταριάτου. Ξέρετε ότι με αυτή την ιστορία ακόμη και τα κομμουνιστικά κόμματα δεν μπορούσαν 80 με 90 χρόνια να ξεμπερδέψουν εύκολα. Δηλαδή, μία αιχμή, μία μομφή, ιδίως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που έχουμε συνθήκες ψυχρού πολέμου προς τα κομμουνιστικά κόμματα, ήταν ότι ποια η διαφορά σας από τα ολοκληρωτικά φασιστικά καθεστώτα, δικτατορία θέλετε να εγκαθιδρύσετε κι εσείς. Έρχεστε λοιπόν μέσα από την παράσταση και δίνετε το παράδειγμα της Παρισινής Κομμούνας. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι ο αριστερός κόσμος ελάχιστα μιλάει για την Παρισινή Κομμούνα, σε αντίθεση με τον Μάρξ.
0: Η μεγάλη αυτή ιστορική στιγμή του κόσμου, βέβαια, η Παρισινή Κομμούνα, το πιο ενδεικτικό, ας πούμε, στοιχείο σαν μοντέλο αριστεράς, ας πούμε. Αυτό είναι η Παρισινή Κομμούνα.
1: Θεωρείτε ότι είναι η πιο άμεση δημοκρατία που γνώρισε ποτέ ο κόσμος?
0: Έτσι φαίνεται. Δηλαδή, γιατί πού να ανατρέξουμε στην αρχαία Ελλάδα, δεν νομίζω.
1: Σωστά.
0: Ότι υπάρχουν.
1: Σωστά. Είχαμε κοινωνία που είχε και δούλους στην αρχαία Ελλάδα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αλλά τι έχετε καταλάβει ότι ήταν αυτό το όραμα, γιατί αυτό δεν κράτησε πολύ. Λίγο διάστημα κράτησε.
0: Δεν θα μπορούσε. Έτσι ήταν ο κόσμος.
1: Είναι απάντηση για σήμερα όμως. Θα μπορούσε να λειτουργήσει έτσι ο κόσμος? Δηλαδή αυτό που είπατε εσείς, άμεση δημοκρατία. Κάθε γειτονιά μαζεύονταν οι πολίτες της και παίρναν αποφάσεις. Ναι. Και τι αποφάσεις? Να ανοίξουν θέατρα.
0: Βέβαια.
1: Να επιστραφούν πίσω τα χρέη από τα ενεχειροδανειστήρια, τα ενέχειρα.
0: Να συσταθεί Επιτροπή για την Πανεπιστημιακή Παιδεία των Γυναικών. Δεν πηγαίνανε οι γυναίκες στα πανεπιστήμια. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλος σταθμός. Αλλά καταλαβαίνετε, αυτό συνέβαινε και η πόλη ήταν περικυκλωμένη από το στρατό που απειλούσε από στιγμή στη στιγμή να εισβάλλει και όπως εισέβαλε και την κατέπνιξε. Τώρα, να πούμε και τα ελαφρυντικά της μετέπειτα ιστορίας. Τη Ρώσικη Επανάσταση. Πώς την περικύκλωσε ο κόσμος? Πώς την περικύκλωσε η άλλη, η άλλη Ευρώπη, ας πούμε? Πώς ήταν έτσι? Έτσι ήταν περικυκλωμένη. Καταλαβαίνετε τι αδιέξοδα είχε και πόσες αποφάσεις παίρνονταν, ας πούμε, με αυτούς τους κινδύνους.
1: Έτσι πιστεύετε ότι στρεβλώθηκε και το πράγμα? Γιατί εδώ βάζετε ένα θέμα.
0: Σαν
1: μια πραγματικότητα.
0: Σαν μια πραγματικότητα.
1: Αλλά ξέρετε ότι αυτό ήταν και ένα πεδίο τριβής. Θέλω να σας πω λιγάκι φιλοσοφικά, έχει ενδιαφέρον. Ναι. Ανάμεσα στον Τρότσκι και τον Στάλιν. Ο Στάλιν είπε να διαφυλάξουμε τη μαμά Ρωσία, να το πω έτσι. Ο Τρότσκι είπε ότι η επανάσταση, αν δεν εξαχθεί, εντός εισαγωγικών η λέξη εξαχθεί, αν δηλαδή δεν γεμίσει κομμάτια, ιδίως στον αναπτυγμένο κόσμο, είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Στην πράξη ο Τρότσκι δικαιώθηκε, ξέρετε.
0: Βέβαια. Μα το θέτουμε. Τι να μην το θέτουμε? Βεβαίως ο Τρότσκι δικαιώθηκε. Μα κοίταξε τώρα. Εγώ νομίζω πια ότι η μόνη κατάσταση, να το πούμε, ενοχής που μας διακατέχει αυτά τα χρόνια είναι ό,τι έζησε ο κόσμος από τις θηριωδίες του Στάλιν. Αλλιώς θα ήταν τα πράγματα. Ανατράπη το ρεύμα. Άλλαξε η προοπτική.

0: Καλά το λέτε. Τα πρώτα επαναστατικά χρόνια στη Ρωσία δεν έχουν καμία σχέση.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά να σας προβοκάρω τώρα εδώ, κύριε Κάρολε Μάρξ. Μήπως όμως και τον Στάλιν και τον κάθε Στάλιν πρέπει να τους κρίνουμε σε μια ιστορική κλίμακα που έχει άλλα μέγεθη. Θέλω να πω δηλαδή.
1: Αυτό εννοούσα προλίγο. Αυτό εννοούσα προλίγο.
0: Ότι αυτή η χώρα έδωσε και 20 εκατομμύρια νεκρούς, όσα δεν δώσαν όλοι οι άλλοι στο δεύτερο μεγάλο πόλεμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μήπως εκ των πραγμάτων οδηγήθηκε σε στρεβλώσεις. Ή ο Κάρολος εδώ είναι, πώς να το πω, αυστηρός. Όχι, θεωρεί ότι ακόμη και μία ανθρώπινη ζωή έχει μεγαλύτερη αξία από την επιβολή στο όνομα της όποιας θεωρίας.
1: Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ καθόλου τον Μάρξ να υιοθετεί τίποτα από αυτά. Βέβαια. Αυτά τα είδε και αγωνιούσε από εκεί πάνω. Γι' αυτό ήρθε εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε μια πρώτη σύντομη διακοπή και να επανέλθουμε.

0: Επιστροφή στις αντιθέσεις με Άγγελο Αντωνόπουλο ή Κάρολο Μάρξ. Όχι στο Σόχο βεβαίως, στην Κρήτη αυτό το διάστημα, κύριε Αντωνόπουλε. Λέτε σε κάποια στιγμή του έργου ότι αν κάποιος ανοίξει ένα σπίτι και κλέψει μερικά αντικείμενα για να ζήσει, κατά το σύστημα είναι παράνομος. Ενώ αυτός που τα έχει φτιάξει όλα αυτά, κλέβοντας αλλά μέσα στο σύστημα, έτσι, είναι νόμιμος. Αυτή η αντίφαση μπορεί να εξηγήσει τα διέξοδα που έχουν φτάσει σήμερα οι κοινωνίες. Συσσωρευμένος πλούτος σε ολίγους, μιζέρια σε πολλούς και μάλιστα μια μεσαία τάξη που πια κατακριμίζεται στη φτώχεια. Δεν έχει καν δηλαδή την ελπίδα να γίνει ανώτερη. Το σύστημα κλέβει δηλαδή.
1: Δεν νομίζω, απλώς αναφέρεται ο Μάρξ πάρα πολύ εύστοχα και λέει ότι συνάντησα σήμερα κάποιους ανθρώπους ευκατάστατους και κάποιες κυρίες μεγούνες κλπ. Και ξαφνικά ακούστηκε η σιρήνα της αστυνομίας. Μήπως κάπου εκεί κοντά είχε ασκηθεί η βία. Μήπως κάποιος προσπαθούσε να αρπάξει παράνομα ένα κομμάτι από το ακαθάριστο εθνικό προϊόν από κάποιον που το είχε κλέψει νόμιμα. Νομίζω ότι εκείνο το θέμα. Δεν θα μπορούσε να ευλογήσει κανείς τον άνθρωπο που κάνει διάρρηξη στο σπίτι σου για να πάρει την τηλεόραση σου και να φύγει. Και να σου πω κάτι. Όλα αυτά και αυτά ακόμα τα φαινόμενα, τα κοινωνικά, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι σε έξαρση. Τι να πούμε, να τα κρίνουμε με το ποινικό δίκαιο μόνο. Να μην τα κρίνουμε πολιτικά. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δεν ξέρουμε ποια είναι η παθογένεια αυτής της ιστορίας που λέγεται κοινωνία, που δεν έχει να πληρώσει τον Νίκη, που δεν έχει να πληρώσει τον Μπακάλι, που δεν έχει να... που δεν πάνε πια τα παιδιά στην πενταήμερη εκδρομή, διότι οι γονείς δεν έχουν να τα στείλουν. Λοιπόν, και ξαφνικά βρισκόμαστε σε μια έξεση. Η Ιταλία είχε κλεπτομάνια πριν από κάποιες δεκαετίες. Όταν το βιωτικό επίπεδο διορθώθηκε, σταμάτησε αυτό. Δεν σου κλαίνε πια, κλέβουν πια τα λάστιχα από το αυτοκίνητο.
0: Υπάρχει όμως ένα θέμα εδώ. Δηλαδή, όσο δεν τα ερμηνεύουμε πολιτικά, κοινωνικά, αν θέλετε, και πάμε απλά ποινικά, δεν φοβάστε ότι μπορεί να οδηγήσουμε τις κοινωνίες σε πιο συντηρητικά, αντανακλαστικά, ευεπίφορες, ακόμη και σε ολοκληρωτικούς σχεδιασμούς? Δηλαδή, στην Ελλάδα κατά τεκμήριο οι κλοπές, οι διαρρήξεις, τα μικροεγκλήματα ή τα μεγάλα εγκλήματα, αν γίνουν από αλλοδαπούς έχουν πηχαίους τίτλους. Αν γίνουν από ημεδαπούς έχουν πιο χαμηλούς ή πιο συναισθηματικές εξηγήσεις ως τίτλους. Σας φοβίζει ότι μπορεί να πάμε σε ολοκληρωτικές κοινωνίες?
1: Θα είχαμε πάει. Νομίζω ότι θα είχαμε πάει. Αν σήμερα δεν... δεν είχαμε εξαρτήσεις όπως λένε, ας πούμε, Ευρωπαϊκή Ένωση και τέτοια πράγματα, ότι θα είχαν προκύψει σωτήρες, λεγόμενοι σωτήρες εννοώ. Σίγουρα τα πράγματα προσφέρονται πάρα πολύ για επεμβάσεις πια μέσα στα πολιτικά και κοινωνικά πράγματα της χώρας.
0: Και αυτός ο λαός που λέμε ότι σε σχέση με άλλους λαούς είχε πάντα μια ιστορική αναφορά, μια ιστορική μνήμη, μπορεί να ήταν χήμα και τσουβαλάτος, αλλά σε κρίσιμες στιγμές πάντα όρθωνε ανάστημα. Τι έγινε τώρα, έχει ευνουχιστεί? Δηλαδή ο Μάρξ κατέβηκε μία ώρα στο Σόχο. Αν κατέβαινε μία ώρα στο Κολωνάκι ή στο Περιστέρι ή στο Ηράκλειο, στο κέντρο του Ηρακλείου ή στα Καμίνια, έτσι, σε μια εργατική γειτονιά, τι θα συμπέρανε? Ότι οι πολίτες στους οποίους απευθύνεται έχουν ευνουχιστεί?
1: Όχι, δεν, εγώ τουλάχιστον δεν έχω αισθανθεί τέτοιο πράγμα. Βέβαια, μπορεί να υπάρχει μια επιφύλαξη, ένας φόβος που μερικές φορές μας οδηγεί και στην μιζέρια του μικροαστισμού, ξέρω εγώ, Δηλαδή μπορεί ο άλλος να έχει δει και να λέει δεν είδα τίποτα, ξέρω εγώ. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω αν είναι αυτό πολιτικό ή αν είναι καθαρά θέμα των καιρών μας.
0: Η τηλεόραση είναι θέμα των καιρών μας.
1: Βέβαια.
0: Πώς τη βλέπετε, πώς την εισπράτε σαν καλλιτέχνης που δεν είναι στενά ένας καλλιτέχνης. Είναι ένας άνθρωπος που βγαίνει μπροστά, εκθέτει εαυτόν σε ένα δύσκολο έργο. Δύσκολο έργο. Μην κοιτάτε τώρα που συγκυριακά, να το πω έτσι, πουλάει ο Μάρξ. Πριν 4 χρόνια, όταν βάζατε μπροστά, να το πω έτσι, πολλοί λέγανε ότι με τον Μάρξ έχει ξεμπερδέψει και η ιστορία και όλοι. Κάποιοι άλλοι λέγανε ότι τέλειωσε και η ιστορία. Λοιπόν, πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πώς βλέπετε την τηλεόραση?
1: Τηλεόραση δεν μου δημιουργεί...
0: Προσέξτε τι θα πείτε, γιατί θα πούνε κάποιοι ότι δεν αδικηθήκατε στα σπάργανα της τηλεόρασης την περίοδο του άγνωστου πολέμου.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι, ναι, βέβαια. Mm.
0: Λοιπόν, προσέξτε τι θα πείτε, λοιπόν.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Αστειεύομαι, το καταλάβατε.
1: Καταρχήν δεν έχω αποποιηθεί τίποτα, ας πούμε. Λοιπόν, σας λέω ότι όχι, η τηλεόραση έχει τόσο πολύ που υπακούει στον νόμο της αγοράς που αυτό την ευτελίζει. Αυτό είναι, νομίζω, το λάθος. Θα μπορούσε να είναι πιο ανεξάρτητη, να είναι πιο ιδεολογικά τοποθετημένη ως προς την αποστολή της, οπότε θα ήταν πολύ πιο θετική η προσφορά της. Το λέει και στην παράσταση, τα πάντα στο βωμό της τηλεθέασης. Ξέρετε τι ακομψό και τι ευτελιστικό στοιχείο είναι να βλέπει ο θεατής να κουβεντιάζουν στα κανάλια για τα νούμερα που πήρε το τάδε κανάλι χθες και τα νούμερα που πήρε το άλλο. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια επιφύλαξη για το προϊόν που θα δει την επομένη. Αν το προϊόν έχει, ας πούμε, κάποιο ειδικό βάρος που λέμε στη χημεία ή δεν έχει τίποτα.
0: Να μιλήσουμε λιγάκι με όρους τηλεόρασης. Ο Κάρλ Μάρξ θα ήταν τώρα παραθυράτος, αν ζούσε? Θα ήταν δηλαδή από τους αγαπημένους καλεσμένους των παραθύρων, διότι θα έγραφε στην HB, κύριε Αντωνόπουλε? Τι σας έχει πει αυτά τα 4 χρόνια?
1: Ναι, είναι πρόβλημα αυτό. Δηλαδή, όχι, παραθυράτος δεν νομίζω. Παραθυράτος δεν τον χαλαλίζω με τίποτα. Αλλά θα μ' άρεσε να έχει μια εκπομπή δικιά του και να κάνει, ας πούμε, ένα πολύ ωραίο, ας πούμε, μια πολύ ωραία εμφάνιση και μια πολύ ωραία πολιτική ανάλυση και μια διαπαιδαγώγηση κοινωνική και πολιτική στον κόσμο.
0: Ο Τσόμσκι είχε πει ότι αν ζούσε ο Κάρολος Μάρξ, επειδή θα αντιλαμβανόντουσαν ακόμη και σήμερα πόσο επικίνδυνος εντός εισαγωγικών είναι για το σύστημα με αυτά που λέει, θα λειτουργούσαν οι τηλεοράσεις ως εξής. Θα τον έπαιζαν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τον βαρεθεί ο κόσμος. Από την πολυχρησία. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη?
1: Να περάσει δηλαδή, να λειτουργήσει ο νόμος του πληθωρισμού, ας πούμε.
0: Ακριβώς, κάπως έτσι. Πληθωριστικά δηλαδή. Πληθωριστική χρήση. Ξέρετε, αυτό είναι ένα κόλπο της τηλεόρασης.
1: Μα σας είπα, το σύστημα λειτουργεί και σκέπτεται με εγκεφάλους και βρίσκει τρόπους για να καταπολεμά τέτοιου είδους, ας πούμε, παρεμβάσεις κοινωνικές. Όπως αυτό το υποτιθέμενο που είπατε, αν θα ερχόταν ο Μάρξ, σίγουρα θα φρόντιζαν να τον απομυθοποιήσουν με κάθε τρόπο. Αλλά μόνο έτσι είναι. Όπως σας είπα και για την επανάσταση των λουλουδιών που είδαμε στην Αμερική την άλλη φορά. Βρήκαν τρόπο. Βρήκαν τρόπο.
0: Στο έργο μέσα λέτε ότι συνήθως στους επαναστάτες το σύστημα ψάχνει ένα κουσούρι. Άλλος ότι είναι μέθυσος, άλλος ότι έχει παιδικά κατάλοιπα καταπίεσης. Γιατί χρησιμοποιήθηκε στο κείμενο, κατά τη γνώμη σας, αυτό το μότο? Θέλει να δείξει κάτι, ότι οι επαναστάτες πάντα ζούσαν σε ένα καθεστώς δυσφήμισης, επειδή ήταν φόβος για το σύστημα?
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν το ξέρουμε αυτό. Μα έτσι, ήταν εξορκισμένη η ιστορία αυτή. Εγώ την έχω ζήσει πάρα πολύ. Μέσα στην οικογένειά μου. Η θεία η Μαρία.
0: Ναι.
1: Άργησε πολύ να φύγει από το Λιοστάσι. Λιοστάσι λέμε τον Ελαιώνα στο χωριό μου κάτι. Και σε έναν κακοτράχαλο δρόμο έπεσε κάτω, γύρισε το πόδι της ανάποδα και κάθισε εκεί και φώναζε. και κλαίγε και οδύρετο από τον πόνο, δεν μπορούσε να σηκωθεί να φύγει. Πέρασε κάποιος άλλος άνθρωπος, την ξεζάλωσε, τη φορτώθηκε και την έφερε στο σπίτι. Την ακούμπησε και έφυγε. Λέει η Θεία η Μαρία, φιλέψτε κάτι τον άνθρωπο που ήταν τόσο έτσι ευγενής και τόσο υποτικός να κάνει αυτό το πράγμα. Της λέμε, έφυγε ο άνθρωπος. Γιατί έφυγε? Γιατί είναι καταζητούμενος. Γιατί είναι καταζητούμενος? Γιατί είναι κομμουνιστής. Καλά, λέει, αφού είναι κομμουνιστής, πώς με ευεργέτησε εμένα? Έτσι μεγαλώσαμε. Αυτό είναι κληρονομιά μεγάλη της κοινωνίας μας, της ζωής μας. Στο σχολείο, μετά την προσευχή, ανέβαινε κάποιος ένα πεζούλι και mm-hmm. μας μιλούσε συνέχεια για τους εαμοβούλγαρους. Έτσι, αυτή η σύνθετη λέξη τον εκπροσωπούσε. Κατάλαβες? Και δεν είχε την ανθρωπέρπεια και τη λεβεντιά να μιλήσει για εμφύλιο πόλεμο. Γιατί εμφύλιος ήταν ο πόλεμος.
0: Εντάξει, η Ελλάδα ξέρετε ότι πέρασε από μια βαθιά πληγή με αυτή την ιστορία.
1: Ακριβώς.
0: Και συνήθως την ιστορία τη γράφει και ο νικητής. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Με υπερβολές. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, μιας και το θίγεται τώρα. Πιστεύετε ότι αυτή η επαναδιατύπωση και μέσα από το έργο που παρουσιάζεται κάποιων βασικών σκέψεων του Μάρξ μπορεί να γίνει ένα εργαλείο που θα κάνει τον μέσο σκεπτόμενο άνθρωπο να ξαναδεί οπτικές αυτής της ζωής με άλλο πρίσμα? Διότι κοιτάξτε, το σύστημα ξαναδιαβάζει Μάρξ. Αν ακούσετε όλους τους μεγάλους οικονομολόγους της ελεύθερης αγοράς,
1: έτσι,
0: έχουν σκύψει πάνω το Μάρξ.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Το θέμα είναι τι κάνει ο απλός πολίτης.
1: Βέβαια. Εγώ να πλειοδοτήσω σε αυτό που λέτε. Πέρα από αυτό, ο Μάρξ διδάσκεται στα πανεπιστήμια. Από καταβολής Μάρξ διδάσκεται στα πανεπιστήμια. Λοιπόν, ναι. Όχι. Ξέρετε ότι έρχονται παιδιά στο καμαρίνι, νέοι άνθρωποι δηλαδή, που μου λένε, αλλιώς μας τα έλεγε ο μπαμπάς. Κατάλαβες. Έχει καταντήσει να είναι καταβολή αυτό το πράγμα. Και αυτή είναι και η θετική πλευρά της παράστασης. Ακριβώς. Αυτό είναι το θετικό στοιχείο της παράστασης. Και το έχει κάνει πολύ ωραία ο Χάουαρτζιν.
0: Καλά. Πολύ καλύτερα το έχετε κάνει εσείς εδώ, τουλάχιστον, στις παραστάσεις 4 χρόνια τώρα. Και θέλω να ρωτήσω, το γεγονός ότι ένα μέρος του κοινού που σας παρακολουθεί έχει συντηρητικές απόψεις. Ας το πω έτσι, εμένα δεν μου αρέσουν οι ταμπέλες. Έχει συντηρητικές απόψεις. Και όμως φεύγοντας από την παράσταση, προβληματίζεται. Επαναφέρω το αρχικό ερώτημα. Μήπως περισσότερο λειτουργεί σαν άλοθη? Δηλαδή, εγώ μπορεί να έχω κλέψει και μέσα στο σύστημα λιγάκι, αυτό λέει ο Έλληνας. Μπορεί να έχω εκμεταλλευτεί τον άλλον λιγάκι. Αλλά τι ωραία που τα λέει ο Μάρξ μαζί με τον Αντωνόπουλο. Να το διορθώσω τώρα λιγάκι αυτό που κάνω. Και μετά αυτού και από την αρχή. Μήπως λειτουργείτε περισσότερο δηλαδή σαν άλοθη τελικά? Και εσείς και ο Κάρολος και η παράστασή σας.
1: Κοίταξε, αν έχει σαν αποτέλεσμα να σκεφτεί να διορθώσει κάπως τα πράγματα, δεν είναι άλοθη, είναι σωστή παρέμβαση. Σωστή παρέμβαση. Φτάνει να υπάρχει αυτό το
0: πράγμα. Φτάνει να υπάρχει. Υπάρχει και ένα άλλο δίπολο σε όλο το έργο. Το είπατε κι εσείς ότι ξεκινήσατε από μια θέση βαθιά θρησκευόμενου ανθρώπου. Και μετά μοιηθήκατε και στον χώρο αυτού που λέμε πάλι με ταμπέλα ως αριστερή σκέψη. Ας πούμε ως σκέψη. Αυτό το δίπολο το βλέπουμε και στο έργο. Δηλαδή ακόμη και στο κλείσιμο του.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι αν ο Μάρξ που αναλαμβάνεται πάλι στους ουρανούς αποχαιρετά ως Μάρξ, αποχαιρετά ως Χριστός.
1: Βέβαια.
0: Πλησιάζουμε και το Πάσχα, ξέρετε. Έτσι, που είναι η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Του
1: Λάιτ. Και την κίνηση που κάνει.
0: Σαν... Ναι. Αυτό το δίπολο, γιατί θεωρείτε ότι μέσα από το έργο παρουσιάζονται ουσιαστικά δύο μεγάλοι ουμανιστές?
1: Μα κοιτάξτε, κάποια στιγμή μέσα στο έργο ο Μάρξ παίρνει μια θέση αμήνης ως προς το κοιτάπι που τον έχει χρεώσει, ότι έχει πει ότι η θρησκεία είναι το όπιον του λαού.
0: Το έχει πει όμως.
1: Ναι, αλλά λέει, κανείς δεν μπήκε στον κόπο να διαβάσει ολόκληρη την παράγραφο. Δεν έχει πει μόνο αυτό. Και το έχει πει, ας πούμε, σαν γιατρικό, δεν το έχει πει σαν ξόρκι. Mm-hmm. Κατάλαβες, λέει, η θρησκεία είναι, πώς το λέει,
0: η ανακούφιση του κατατρεγμένου,
1: καταπιεσμένου πλάσματος, η καρδιά σε ένα άκαρδο κόσμο, είναι το όπιο του λαού, μαζί με όλα τα άλλα, το λέει. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν ξέρουμε, αυτός είναι, ήταν άθεος και λέει, θα παραξενεύονται οι επαναστάτες μου, οι φίλοι επαναστάτες, πως ένας Μάρξ άθεος χρειάζεται να έχει χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και το λέει ακριβώς για να φτάσει εκεί. Είναι αλήθεια ότι είχα πει πως η θρησκεία είναι το όπιο του λαού, αλλά κανείς δεν μπήκε στον κόπο να διαβάσει ό,τι, που σημαίνει ότι το «η θρησκεία είναι το όπιο του λαού» είναι μια, πώς το λένε, μια δολιότητα από εκείνους που απομονώνουν μόνο αυτή τη λέξη, mm-hmm, και δείχνουν στο λαό ότι μόνο αυτό έχει πει ο Μάρξ, διότι δεν έχει πει μόνο αυτό ο Μάρξ, χωρίς να σημαίνει ότι ο Μάρξ μπορεί να ήταν θρησκόληπτος. Δεν ήταν, βέβαια.
0: Βεβαίως και δεν ήταν.
1: Δεν ήταν.
0: Δεχόταν,
1: το είδε,
0: όμως,
1: το είδε, ναι, ναι, όμως, το είδε κοινωνικά. Εγώ σε λέω, γιατί, να επικυρώσω αυτό που σας έλεγα για τη ζωή μου. Ο Χριστός, όταν έλεγε «ο έχουν δύο χιτώνες, να δίνει το ένα», δίδασκε πολιτική οικονομία. Και ήρθε ο Μάρξ και αυτό το διατύπωσε επιστημονικά πια. Mm-hmm. Έφυγε από το ρομαντισμό τον προηγούμενο και έγραψε πολιτική οικονομία. Και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους με επιστημονική σκέψη.
0: Έχουν και οι δυο όμως ένα κοινό χαρακτηριστικό. Mm. Μάλλον πολλά, αλλά ίσως το πιο κοινό σε σχέση με την κοσμοαντίληψη. Εδώ τώρα, επειδή πλησιάζει το Πάσχα της Ορθοδοξίας, μην εισαγάγω κενά δαιμόνια, αλλά λέω, έχουν σαν κοσμοαντίληψη. Ποιο είναι αυτό? Ότι και στους δύο οι επίγονοι, αυτοί που δημιούργησαν το λεγόμενο διοικητικό σύστημα των απόψεών τους, τα στράβωσαν. Αυτοί που στο όνομα του Χριστού κάναν μέχρι και πολέμους.
1: Αυτό είναι. Αυτό λέμε όλη την ώρα σήμερα. Γι' αυτό κουβεντιάζουμε. Γιατί εγώ είμαι θρησκευόμενος, αλλά δεν έχω καμιά σχέση με την Εκκλησία. Πιστεύω στον Χριστό, πίστεψα στον Χριστό, μου δίδαξε πράγματα ο Χριστός, αλλά δεν μου δίδαξε πράγματα, όλα αυτά τα πράγματα που βλέπω, του Golden Boys που στην Ελλάδα φοράνε ράσα. Αυτό ήταν μια αρχή, μια επικράτεια που διαδέχτηκε την ιδεολογία και του Χριστού τότε και του Μάρξ μετά.
0: Άρα μήπως η οργάνωση σε συστήματα είναι αυτή που χαλάει την ομορφιά του οράματος και της σκέψης τελικά?
1: Έτσι φαίνεται. Όταν γίνεται εξουσία, κατάλαβες.
0: Όταν γίνεται
1: εκεί πέρα. Γιατί ο χριστιανισμός καταπολεμήθηκε από την άρχουσα τάξη
0: της εποχής του.
1: Ύστερα τι είδε η άρχουσα τάξη? Ότι αυτό είναι μεγάλη δύναμη και γιατί να το πολεμάμε και δεν το κάνουμε δικό μας, δεν το διαχειριζόμαστε εμείς. Και τότε έγινε, κατάλαβες, γίνανε οι
0: χρυσοπύλκητες
1: στολές και λοιπά και τα κηρύγματα και τα και αυτά και έρε το αίμα, ας πούμε, κατάλαβες, από τους πάπαδες.
0: Λέτε στο ίδιο το έργο και το λέτε με απόλυτα πιστικό τρόπο, δηλαδή κάποιος αναρωτιέται παρακολουθώντας σας, δεν μπας και το έλεγε και ο Μάρξ, μπας και το έλεγε και η γυναίκα του. Έχετε μεγάλη επιτυχία σε αυτό, έχετε ταυτιστεί πλήρως εδώ και 4 χρόνια. Λέτε δηλαδή ότι ουσιαστικά η σύζυγος του έλεγε πως το κεφάλαιο είναι ένα βαρετό βιβλίο. Σε αντίθεση με το Κομμουνιστικό Μανιφέστο που έχει, βρε παιδί μου, έτσι και ένα τέμπο, ένα ρυθμό.
1: Τρόπο,
0: ας πούμε. Ξεσηκωθείτε, προλετάρι.
1: Ναι.
0: Έτσι το φάντασμα του κομμουνισμού θα πλανάτε πάνω από τα κεφάλια.
1: Ξεσηκωτικό.
0: Ναι. Το κεφάλαιο, λέει η σύζυγος, Και ο Μάρξ φαίνεται να το σκέφτεται, τουλάχιστον στη δική σας εκδοχή όπως το αποδίδεται, ότι ίσως είναι ένα βαρετό βιβλίο, αλλά είναι ένα βιβλίο, εργαλείο, ακόμη και σήμερα, όχι μόνο για την οικονομική, κοινωνική, αλλά και την πολιτική σκέψη. Είναι βαρετό βιβλίο, θα σας ρωτήσει ένας 18άρης ακούγοντάς σας από σκηνής, τελικά.
1: Κοιτάξτε, ένας 18άρης δεν νομίζω ότι το κεφάλαιο αυτομάτως και απότομα θα ήταν η καλύτερη διάβαση για να περάσει. Υπάρχουν καλύτερα κείμενα που είναι πιο προσβάσιμα, πιο ελκυστικά, ακριβώς. Και το κεφάλαιο θα μπορούσε να έρθει, να έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να είναι και αυτό προσβάσιμο και να κατακτιέται σωστά.
0: Έχει όμως ένα μυστικό το κεφάλαιο. Δηλαδή όταν το πρωτοανοίξεις πρώτες στους σελίδες και αρχίσεις και ακούς εμπορευματική αξία, υπεραξία, προτσές παραγωγής, τα χάνεις, λες τι είναι αυτό, τι γλώσσα είναι αυτή. Εάν το διαβάσεις όμως, δηλαδή συγκεντρωθείς, φοκάρεις, θα δεις ότι ουσιαστικά σου αποκαλύπτει πώς κινείται όλο το σύστημα, όχι μόνο της οικονομίας και της ίδιας κοινωνίας. Πώς δηλαδή η λεγόμενη παραγόμενη υπεραξία μετατρέπεται σε κέρδος, μετατρέπεται σε χρήμα. Μήπως ήρθε η ώρα τα δυσνόητα να τολμήσει ο απλός πολίτης να τα κατανοήσει?
1: Φαίνεται ότι ήρθε η ώρα και από το γεγονός ότι, όπως είπαμε προλίγου, ότι έχουν κατακλειστεί τα βιβλιοπωλεία ανά τον κόσμο για να αγοράσουν οι άνθρωποι τα βιβλία του Μάρξ. Έτσι φαίνεται ότι ήρθε η ώρα.
0: Κλείνεται όμως με έναν άλλον τρόπο, διληματικά. Λέτε δηλαδή προς το κοινό και το κείμενο ότι στις μέρες μας δεν ξέρει και ο ίδιος ο Κάρολος αν το ερώτημα είναι καπιταλισμός ή σοσιαλισμός, αν είναι άσπρο-μαύρο, αν είναι γκρι. Λέτε ότι το στοιχειώδες αιτούμενο είναι ότι εκατομμύρια άνθρωποι, εκατομμύρια παιδιά χάνονται πριν καν φτάσουν στον πρώτο χρόνο της ηλικίας τους. Ο πλανήτης καταστρέφεται. Παίρνει πιο πανανθρώπινα στοιχεία. Έχετε την αίσθηση ότι η επανάσταση του μέλλοντος ή η θεωρία της ανατροπής του μέλλοντος μπορεί να έχει τέτοια χαρακτηριστικά πιο γενικευμένα πια?
1: Εγώ πιστεύω στο μεγάλο και αγωνιώδες πρόβλημα του ανθρώπου ότι είναι το περιβάλλον καταρχάς. Εκεί έχουμε φτάσει πλέον. Αλλά βέβαια αυτό για να διασωθεί χρειάζεται πολιτικές αποφάσεις. Χρειάζεται κάποια τοποθέτηση θαραλέα από εκείνους που παίρνουν αποφάσεις. Λοιπόν, όταν όμως το κέρδος είναι τόσο αγωνιώδες, δεν τους αφήνουν τους ανθρώπους, δεν τους απελευθερώνουν για να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις. Αυτό είναι το επίκαιρο, νομίζω, το μεγάλο επίκαιρο θέμα της εποχής μας. Αυτό που επέρχεται είναι μεγαλύτερο από οποιονδήποτε παγκόσμιο πόλεμο, αν είχε επέλθει. Αυτό που επέρχεται. Το να μην έχει ο άνθρωπος νερό να πιει, και οι πόλεμοι που επέρχονται θα είναι για τη διεκδίκηση του νερού. Τι θα γίνει με την ατμόσφαιρα? Αυτό είναι μεγάλο. Μεγάλο κακό. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος έχει προβληματιστεί όσο πρέπει. Και εμείς ακόμα, και εγώ ακόμα τώρα μεταχειρίστηκα το ρήμα ως μέλλον. Επέρχεται. Δεν είπα ότι είναι εδώ. Ως μελλοντικό ενδεχόμενο το ανέφερα. Δεν είπα ότι έχει επέλθει. Γιατί έχει επέλθει. Δεν ξέρουμε πόσο ανατρέψιμο είναι αυτό το κακό.
0: Προλετάρι όλων των χωρών ενωθείτε.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι επίκαιρο, θα σας πει κάποιος σήμερα, το προλετάρι όλων των χωρών. Κοιτάξτε, ο προλετάριος πριν 150 χρόνια είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή το σφυρί, το δρεπάνι, το αμόνι, τα ορυχεία, τα ανθρακορυχεία, οι μηχανές όπου μικρά παιδάκια που τα δαχτυλάκια τους ήταν πιο ευέλικτα για να μπορούν να αγνέθουν. Αυτά τώρα έχουν αλλάξει. Τώρα είναι ένα πάτημα του κουμπιού, θα σας πει κάποιος, κύριε Αντωνόπουλε, το οποίο μπορεί να δώσει εντολή σε μια γραμμή παραγωγή στην Ινδονησία και εσείς να κάθεστε στη Χαβάη και να πίνετε ένα κοκτέιλ. έχουμε τη διαστημική εξέλιξη, έχουμε τη βιολογική εξέλιξη, μπορεί να έχει γενετικά άλλα δεδομένα που δεν έχει υπολογίσει η ανθρωπότητα. Δηλαδή μπορεί κάποια στιγμή να έχουμε 100 ομοιόμορφους Αντωνόπουλους. Κάποια στιγμή, ενδεχομένως. Θέλω να πω, αυτό το πρόταγμα προλετάρι πώς επικαιροποιείται στις μέρες μας? Ποιοι προλετάροι να ενοποιηθούν? Ο κουστούμαρισμένος, θα σας πει κάποιος, είναι προλετάριος? Ή έχει την αυταπάτη ότι είναι κάτι άλλο, αλλά έξω και πέρα από το κουστούμι τελικά είναι προλετάριος?
1: Εξαρτάται τι υπηρετεί και που είναι ενταγμένος αυτός ο κουστούμαρισμένος. Αλλά νομίζω ότι κάπου το ξεδιαλύνει ο Μάρξ λέγοντας και ας μην μιλάμε πια για καπιταλισμό και σοσιαλισμό. Ας μιλήσουμε για τον απίστευτο πλούτο της γης και πώς θα τον χρησιμοποιήσουμε προς όφελος των ανθρώπων. Δώστε στους ανθρώπους αυτά που χρειάζονται. Τρόφιμα, φάρμακα, πόσιμο νερό, καθαρό αέρα. Και μην ρωτάτε ποιος το αξίζει. Όλοι οι άνθρωποι το αξίζουν. Αυτό δεν ξέρω αν απαντά στην ερώτησή σας. Καταλάβατε.
0: Είναι οι σύγχρονες συνθήκες, λέτε, προλετεροποίησης, ναι, ούτως ή άλλως. Ναι. Βεβαίως και απαντάει. Ο Μάρξ ήρθε στο έργο τουλάχιστον για μία ώρα, στο Σόχο της Νέας Υόρκης. Mm. Τόσο χρόνο το έδωσαν άνωθεν. Καταρχήν υπάρχει ένα εκπληκτικό εφεύρημα της λογοκρισίας. Mm. Δώστε μου μια ερμηνεία γιατί αυτό, γιατί αυτή η αποσκηνής και απομηχανής, ο απομηχανής θεός εδώ είναι το σβήσιμο στα φώτα, έτσι κάποια στιγμή, δηλαδή άνωθεν λογοκρισία. Με αυτό κάτι θέλετε να πείτε, γιατί? Και εσείς και ο σκηνοθέτης, η σκηνοθέτης και ο συγγραφέας.
1: Λέει ο Χάουαρντ Τζιν, ότι σε όποιο σημείο, σε καν δύο σημεία εν πάση περιπτώσει, που ο Μάρξ γίνεται πολύ πιο δεικτικός, πολύ πιο έντονος, ότι πρέπει να αναβοσβήσουν τα φώτα. Δηλαδή να διαμαρτυρηθεί η υπηρεσία πληροφοριών του άλλου κόσμου. Η λογοκρισία δηλαδή. Αυτό είναι βαλμένο καθόλου τυχαία. Mm-hmm. Θέλει να πει ότι άλλωστε και από την αρχή γίνεται ένας χαρακτηρισμός ότι αυτή μάλλον είναι νεοφιλελεύθερη εκεί πάνω.
0: Και με γραφειοκρατία.
1: Και με γραφειοκρατία. Βέβαια. Αλλά νομίζω ότι αυτό που λέει εν κατακλείδη ο Μάρξ, αυτό που σας είπα προλίγου, ότι προσπαθεί να βγάλει τα επιμέτρο κουστούμια που φτιάξανε στη θεωρία του οι διάφορες επικράτειες.
0: Άρα έρχεται αυτή τη μία ώρα ουσιαστικά για να πει ότι όλο αυτό που βιώνουμε ως σύστημα, που κρατά τα πράγματα, και όλο αυτό που βιώσατε ως αντίλογό του, είναι οι ίδιες όψεις, οι δύο όψεις μάλλον του ίδιου νομίσματος, και πάντως δεν είναι αυτά που διατύπωνα εγώ. Λέτε ότι αυτό ουσιαστικά προλαβαίνει σε μία ώρα να πει, κατεβαίνοντας?
1: Κοιτάξτε,
0: διότι για να αλλάξει αφήνει την προσδοκία στον κόσμο, έτσι.
1: Πού να προλάβει τώρα. Αυτά είναι εδώ εμείς μια συζήτηση κάνουμε και δεν νομίζω ότι έχουμε καλύψει ούτε όλα τα ερωτήματα ούτε όλα τα, για όνομα του Θεού. Και πόσο μάλλον σε μια ώρα τώρα, mm-hmm, να αναφερθεί σε τέτοια ιστορική πραγματικότητα και σε τέτοιες υπάρχουσες σημερινές πραγματικότητες και διαπιστώσεις και να δίνει τις λύσεις και να μπορεί να διεξέρχεται όλα αυτά που λέτε και που λέμε εμείς και που θέλει να πει και αυτός.
0: Άρα μου λέτε ότι ακόμη και αν προλάβαινε σε μία ώρα ενδεχομένως να τον φώναζε γραφειοκρατή άνωθεν να επιστρέψει στο 59ο λεπτό. Πιστεύετε ότι θα χρειαστεί να ξανακατέβει πάλι ο Κάρολος Μάρξ για μία ώρα?
1: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι είναι τόσο προφητικός και η μελέτη του Μάρξ με ευρύθεια και με σοβαρότητα λύνει τα προβλήματα διαχρονικά. Δεν είναι θέμα να ξανάρθει ο Μάρξ ή να μην ξανάρθει.
0: Αρκεί να μην τον έχουμε σαν θέσφατο, λέτε.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, σαφώς. Σαν ένα ιερό κοιμήλιο που υπάρχει. Δεν το ακουμπάει κανείς.
1: Το Ευαγγέλιο του υπάρχει, ας πούμε, σαφώς. Mm-hmm.
0: Υπάρχει και μία κίνηση στο τέλος της παράστασης. Που εγώ την κράτησα. Και θέλω να μου πείτε, μπορεί να είναι τυχαίο, μπορεί να είναι του κεφαλιού μου, γιατί ξέρετε ότι όλοι οι θεατές δεν έχουν τις ίδιες προσλαμβάνουσες. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι ενώ κάνετε την κίνηση να πετάξετε το μπουκάλι που πίνει ο Κάρολος προς το κοινό, τελικά το ρίχνετε στο σκουμπιδοντενεκέ. Αυτό θεωρείται, ας το πούμε έτσι, το λάθος του Καρόλου?
1: Όχι.
0: Αλλά?
1: Όχι, πριν από λίγο έχει μαζέψει τα σκουπίδια και τα έχει βάλει εκεί, οικολογικό είναι. Και το λέει αυτό, το κάνει αυτό λέγοντας το 1844 ήμουν 25 χρόνων όταν πήγα για πρώτη φορά στο Παρίσι με την Τζέν. Τότε είχα γράψει ότι στη νέα βιομηχανική κοινωνία οι άνθρωποι αποξενώνονται από τη δουλειά τους διότι τους είναι απεχθείς. Αποξενώνονται από τη φύση καθώς μηχανήματα, καπνός, μυρωδιές και θόρυβοι έχουν εισβάλει στις αισθήσεις τους. Το 1844 ο Μάρξ ήταν οικολόγος. Και λέω εγώ, αυτά τα είπα το 1844. Φαντάζεστε τι θα έλεγα σήμερα, όταν τα ποτάμια είναι γεμάτα απόβλητα, όταν ο υδροφόρος ορίζοντας στεγνώνει και στερεύουν τα πηγάδια, όταν οι καπνοδόχοι του πλανήτη εκτοξεύουν θανατηφόρα καυσαέρια. Νομίζω αυτό, δεν ξέρω αν καλύπτω την ερώτησή σας.
0: Βεβαίως και την καλύπτω.
1: Και πάει να κάνει και αυτός άλλο ένα σκουπίδι και σταματάει την κίνησή του και πάει και το ρίχνει στον κάλαθο των Χριστών.
0: Δεν είναι όμως εκπληκτικό 200 χρόνια πίσω να διατυπώνει σκέψεις και στοχασμούς που σήμερα ξέρετε το να δηλώνεις ότι αγαπάς το περιβάλλον και λιγάκι της μόδος. Δηλαδή είσαι και μοδάτος άμα δηλώνεις οικολόγος.
1: Ναι.
0: Ο Κάρολος δεν τα έλεγε αυτά από μόδα. Τα έλεγε σε σχέση με την πορεία και την εξέλιξη της ανθρωπότητας.
1: Αυτό εννοούσα όπως σας έλεγα, είναι προφητικός.
0: 200 χρόνια πίσω.
1: Ακριβώς. Τα είδε αυτά. Τα είδε.
0: Κύριε Αντωνόπουλε, φτάνουμε στο τέλος και θέλω να σας ρωτήσω, όπως ξεκινήσαμε, αισθάνεστε περισσότερο Αντωνόπουλος ή περισσότερο Μάρξ?
1: Κοιτάξτε, εγώ να αισθανθώ Μάρξ αποκλείεται. Δεν θα μπορούσα να έχω το εκτόπισμα και αυτό το μέγεθος αυτής της προσωπικότητας. Όμως αισθάνομαι πάρα πολύ λυτρωμένος με αυτή την ιστορία, με αυτή την ταύτιση που γίνεται στην παράσταση. Ορίστε.
0: Γιατί λέτε λυτρωμένος? Αυτό μου θυμίζει λιγάκι Πιραντέλο, και ο Πιραντέλο έτσι έλεγε, ότι αισθάνομαι λυτρωμένος.
1: Να σας πω γιατί. Γιατί αναφερθήκαμε για τον καλλιτέχνη τι θέση πρέπει να παίρνει και πόσο πρέπει να είναι παρόν και τι πρέπει να... Λοιπόν, εγώ αναζητούσα κάτι τέτοιο στη ζωή μου, στην καριέρα μου. Δεν υπήρξα ποτέ πολύ μάχημος άνθρωπος. Η μόνη μαχητικότητά μου και το μόνο μου παρόν ήταν ότι ήμουν ηθοποιός, γιατί δουλεύω στο θέατρο. Το θέατρο έχει ένα παρόν. Κοινωνικό παρόν. Πολιτικό παρόν. Πολιτιστικό παρόν. Λοιπόν, έχω παίξει πάρα πολλά πράγματα ανώδυνα και αβασάνιστα και ρηχά πράγματα, διασκεδαστικά πράγματα.
0: Αυτό είναι και μια αυτοκριτική σας?
1: Γιατί όχι, βέβαια. Λοιπόν, και έλεγα, μα αν μπορούσα να έχω ένα στοιχείο, ένα βήμα πάνω στο οποίο να ανέβω και να πω ορισμένα πράγματα τέτοια που να έχουν κραδασμούς κοινωνικούς, πολιτικούς, θα το θεωρούσα ευτυχισμένο. Και ξαφνικά μου προέκυψε αυτό. Το οποίο έχει τέτοια δύναμη που φέτος, στον τέταρτο χρόνο, δεν αισθάνομαι ούτε μία στιγμή ρουτίνα πάνω στη σκηνή. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είμαι ηθοποιός μισόν αιώνα. Δεν το έχω ξαναζήσει. Να βγαίνω από την πρώτη φράση μέχρι την τελευταία να αισθάνομαι ότι το έργο το παίζω για πρώτη φορά. Νομίζετε, πρώτη μου βραδιά.
0: Νομίζετε ότι αυτό είναι και το μεγάλο εσωτερικό για σας?
1: Έτσι.
0: Επίτευγμα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε λίγο ανατρεπτικά. Θέλω να απευθυνθείτε προς το φακό σας, όχι ως Άγγελος Αντωνόπουλος. Mm. Αλλά ας υποθέσουμε ότι ο Κάρολος Μάρξ, εκτός από τη μία ώρα που είχε στο να κατέβει στο Σόχο στη Νέα Υόρκη, έχει και ένα λεπτό, όπως λένε οι επικοινωνιολόγοι, δημοσιότητας στα μέσα ενημέρωσης, στην τηλεόραση. Είναι μπροστά του λοιπόν ο ψυχρός φακός και ο Κάρολος Μάρξ κάτι πρέπει να πει στους τηλεθεατές. Θέλω να κλείσουμε έτσι. Είστε έτοιμος?
1: Δεν ξέρω. Ένα λεπτό να το δούμε λιγάκι. Να το δούμε.
0: Τι θα πρώτο έλεγε? Θα μπορούσε να σκεφτεί μέσα ένα λεπτό? Γιατί ξέρετε, ο Κάρολος έγραφε βιβλία, αν εξαιρούσε το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, μαζί με τον Έγγελς, που συνήθως είχαν και πυκνή γραφή και εύρωσες σελίδες. Θα μπορούσε σε ένα λεπτό να ανατάξει, να στείλει ένα μήνυμα?
1: Ναι. Κοιτάξτε, ο Μπρέχτ έλεγε ότι το θέατρο είναι το πανεπιστήμιο του λαού. Λοιπόν, εμείς τη ρίση αυτή μπορούμε να την επαναλάβουμε και να πούμε ότι η τηλεόραση, αν ήθελε, θα μπορούσε να είναι πανεπιστήμιο του λαού.
0: Αυτό το λέει ο Κάρολος Μάρξ?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Τις 22 Ιουνίου η καρδιά του Πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι Πόντιοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
3: Θα είμαι και εγώ εκεί.
4: Θα είμαι και εγώ εκεί.
5: Εκεί θα είμαι και εγώ.
6: Θα είμαι και εγώ εκεί.
7: Θα είμαι και εγώ εκεί.
8: Θα είμαι και εγώ εκεί.
9: Εκεί θα είμαι και εγώ.
10: Θα είμαι και εγώ εκεί.
11: Θα είμαι και εγώ εκεί.
12: Εκεί θα είμαι και εγώ.
13: Θα είμαι και εγώ εκεί.
14: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
15: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
16: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
17: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
18: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Εσύ θα λείπεις.
19: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
20: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, θέλω να δούμε λίγο τι γίνεται στο Λίβανο, στο μέτωπο μεταξύ Χεζμπολά και Ισραήλ, για να καταλάβουμε λίγο εδώ πώς λειτουργεί το προδοτικό προσωπικό του Λιβάνου, ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός. Τι σημαίνει εδώ να έχεις αντεθνικούς ηγέτες? Δεν είναι μόνο η χώρα μας η οποία υπομένει αυτόν τον ζυγό. Θα τα καταλάβουμε όλα σήμερα. Και άλλα πολλά θέματα από τη Μέση Ανατολή και εγχώρια. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Νιώθω σαν έχουμε να τα πούμε πολύ καιρό. Μάλλον επειδή έχουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς σας βρίσκω, πώς σας πετυχαίνω. Σας χαιρετώ. Θα ήθελα να σας ακούσω κάτω στα σχόλια. Πείτε ένα καλησπέρα, ένα γεια σου. Μετά από αρκετές μέρες που έχουμε να τα πούμε έτσι άμεσα, να θυμίσω ότι προσπαθώ να κρατήσω ζωντανό όλη αυτή την πρωτοβουλία, να την κρατήσω ζωντανή, που γίνεται μέσω των καναλιών, και γι' αυτό το λόγο με βρίσκεται και στο αγγλόφωνο κανάλι, δεν ξέρω αν το θυμάστε, το Black Flag Media, το οποίο κανάλι μιλάει και για θέματα τα οποία ελληνοτουρκικά ή για την Κυπριακή Δημοκρατία, θέματα τα οποία αξίζει να τα κοινοποιούμε κιόλας, και μέσω αυτού του καναλιού θα κρατήσουμε ζωντανό και το ελληνικό κανάλι μας. Σχεδόν σε ένα μήνα, μέσα περίπου το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, θα μάθουμε τι θα γίνει. Μέχρι τότε κρατάω την αναπνοή μου. Λοιπόν, για πρώτη μέρα σήμερα, κοντομάνικο, βλέπετε εδώ, έσυχε, ζεστάνει πάρα πολύ ο καιρός. Άργησα πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Είμαι από τους πιο κρυουλιάριδες, θα έλεγα. Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους που είστε σήμερα εδώ. Τους ανθρώπους που στηρίζουν το κανάλι μέσω του Patreon, πάνω απ' όλα, διότι με βοηθάτε να μένω εδώ παρόν, πανταχού παρόν με οτιδήποτε γίνεται στη χώρα μας και στη γειτονιά μας. Πριν δούμε τα θέματα μας, θα ξεκινήσω λίγο να σας πω ότι οι δύο τελευταίες εκδόσεις εδώ, τις οποίες θέλω να τις δείτε για περίπτωση, στην περίπτωση που ψάχνετε βιβλία για το καλοκαίρι σας. Εδώ, καλοκαιρινά βιβλιαράκια μας. Λοιπόν, το βιβλίο, η πρώτη τελευταία μου έκδοση είναι αυτή εδώ, «Οι υπερασπιστές της Δημοκρατίας», ένα βιβλίο το οποίο μιλάει για την αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία, πώς λειτουργούσε. Θα μάθετε τα πάντα για αυτήν. Δεν θα έχετε καμία απορία, κανείς δεν θα μπορεί να σας πει, μάλλον θα μπορεί να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις του πώς λειτουργούσε. Ποια ήταν τα εργαλεία της, τη θεσμή της, τα πάντα. Και υπάρχει βέβαια και αγγλική έκδοση, εδώ το Gods of Democracy. Αν έχετε να δείτε φίλους από το εξωτερικό και θέλετε να τους το κάνετε δώρο, ιδίως θα κάνετε μαζί διακοπές, είναι μια εξαιρετική έτσι, επιλογή. Και έχω το τελευταίο βιβλίο μου εδώ, το βιβλίο «Πατρίδες. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης και του Πόντου». Είναι το βιβλίο το οποίο μιλάει, αναφέρεται στις... βλέπετε εδώ, το βιβλίο μας «Πατρίδες» είναι. Και αυτό έχει πλούσιο υλικό εδώ με εικόνες, θα δείτε εδώ. Το οποίο βιβλίο ξαναλέω, αναφέρεται στους, στις κοινότητες των Ελλήνων της Ανατολίας και πώς ζούσαν οι άνθρωποι εκεί, στον αθλητισμό, στις γιορτές τους, στην οικονομία τους, στις εμπορικές δραστηριότητες. Πηγαίνουμε μετά, στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, πηγαίνουμε στην καταστροφή και τη γενοκτονία και στο τρίτο μέρος πηγαίνουμε στον ερχομό τους στην μητέρα πλέον Ελλάδα, ένα βιβλίο ιστορικό. Εδώ θα καταλάβετε επίσης τα πάντα για το πώς ζούσαν οι Έλληνες της Ανατολής και βέβαια τα εγκλήματα των Τούρκων. Για να έχετε μια εικόνα σε αυτούς που θέλετε να ετοιμάσετε τα βιβλία των διακοπών σας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα ιστορικά όπως ήθιστε σε αυτό το κανάλι και θα πω δύο κουβέντες εδώ για την Γελάς, έτσι θα αποκαλούμε τους γελασίτες εδώ ή αλλιώς γελαδασίτες, τους γελαδάριδες της... το λέμε την καλή έννοια, είμαστε οικογένεια κτηνοτρόφων, το υπενθυμίζω εδώ. Οι γελαδάρες, τα γελάδια τα οποία μαζεύονται στο Μαντρί του Τσίπρα. Έχει πλάκα γιατί διαλύονται όλοι αυτοί κάτι από κόμματα σαν την Νέα Αριστερά κτλ. Και είχε πλάκα γιατί τελικά όλοι οι πρωτοκλασσάτοι υπουργοί του Τσίπρα μαζεύτηκαν και δεν παίρναν ούτε 1% στις δημοσιοποίησεις. Για να καταλάβετε δηλαδή τι ραμολιμέντα, τι παλιάτσους μάζεψε αυτό. Και αυτός πολιτικός παλιάτσος είναι γύρω λόγος, ο οποίος βέβαια είχε τη φάτσα του απατεώνα ο Χιλάς, είχε τα ψέματα και τη φωνή, μέχρι και τη φωνή υιοθέτησε στο τέλος του Παπανδρέου του Ανδρέα για να κλέψει και την δημαγωγική του έτσι, προσέγγιση και νότα. Και με τα ψέματά του, διότι έλεγε ότι θα χτυπάω τον Τέφη και θα χορεύουν οι αγορές, τελικά αυτός ήταν η Αρκούδα και ο Αρκουδιάρης ήταν η Μέρκελ και αρκούδευε. Με το τρίτο μνημόνιο, με τα ψέματά του λοιπόν, έκανε κυβέρνηση και έβαλε κυριολεκτικά τύπους μέσα από τους τοίχους. Βγήκανε τύποι, σαλτιμπάγκοι, μέσα από τους τοίχους και έγιναν υπουργοί. Για να καταλάβεις τι σημαίνει υπουργός αυτή τη χώρα. Ο κάθε τελευταίος, κάθε τελειωμένος μπορεί να γίνει υπουργός. Και παίρνανε 1% όλοι μαζί πρωτοκλασσάτη του. Φύγανε λοιπόν, όλοι διαλύθηκαν εκεί τα νεαρούδια από την ΕΑΡ και τώρα βλέπω τη δήλωση του Φάμελου. Που είναι ό,τι έχει μείνει από το ΣΥΡΙΖΑ, υποτίθεται, ο οποίος είπε ότι για τη Γελάς, λέει, στην προσπάθεια λέει, να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση, του Κούλη εννοεί, και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, δεν περισσεύει κανείς. Τότε λες που ακούω προοδευτική κυβέρνηση, ανατριχιάζω. Η πρόοδος προς τα πού, προς τα βράχια που μας πηγαίνετε εσείς, προς την χρεοκοπία. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με τη Γελάς. Λέει ο Φάμελος. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε. Δεν ξέρω τι δίπλα είναι, μασχαλίλα, τι σημαίνει στεκόμαστε δίπλα. Δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά. Τρώτε από τα ίδια, σαν τα σκυλιά από κάτω από τα ίδια κιούπια. Σε αυτό το νέο πλαίσιο, εργαζόμαστε ώστε να συμβάλλουμε και να συμμετέχουμε σε μια ευρεία ενωτική σύγκληση και έκφραση των προοδευτικών και δημοκρατικών. Έχουν κάποιες λέξεις εμετικές που τις χρησιμοποιούν και όταν τις ακούς γίνανε τα ντερά σου. Δημοκρατικών δυνάμεων, συλλογικότητων, συλλογικότητες. Κοπερατίβες. Προσωπικότητες. Κοπερατίβες δεν το είπε, απλά είναι η ίδια ηλίθια λέξη. Προσωπικότητων που είναι απαραίτητη για μια νικηφόρα εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη. Να ενωθούν, λέει εδώ, συλλογικότητες και προσωπικότητες. Ποιες είναι δηλαδή? Η Αχτσιόγλου, η οποία ενώθηκε με το Χαρίτσι και δεν ξέρω ποιους άλλους εκεί τρογλωδίτες και δεν παίρνουν το 1% αυτές είναι προσωπικότητες. Για να δείτε τι ειλικρινά γελοτοποιεί είναι, όλοι μαζί, συλλήβδιν. Έκανε δήλωση και ο Πολάκης, ο οποίος πήγε και αυτός σε αυτό το ντεκέ που έχουν εκεί στην Κουμουνδούρου που λέγεται κεντρικά ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Ποιο είναι το ιστορικό κόμμα? Το ιστορικό κόμμα των εγκληματιών που συγκυβερνήσατε τη χώρα με τους Σιχανελίτες, με τον Ανέλ που προδώσετε τη Μακεδονία, με το Τρίτο Μνημόνιο, με τον Καλεογρίτσα, με τα Βοσκοτόπια, με τους 8 που θέλετε να τους δώσετε στον Ερντογάν, με τους Κούρδους που τους δώσετε στον Ερντογάν, με όλες τις αθλειότητες, με τις βρωμιές σας, με τα αίσια σε αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, κάτσατε 4-5 χρόνια. Πώς προλάβατε να κάνετε αυτές τις αθλειότητες που συγκρίνεστε με τους Πασοκατζίδες, τον Εμετό και με τους Νουδούλους? Φανταστείτε τι πολιτικά λέσια είστε. Αυτό είναι το ιστορικό κόμμα του συνασπισμού, του Κωνσταντακόπουλου, του Κωνσταντόπουλου, πως λέγεται, άλλη κοινοκρατία από εκεί, πήγε και η θυγατέρα του να μου κάνει κόμμα, άλλος φωστήρας, ή της Δαμανάκαινας, δηλαδή όλα τα ρετάλια του Πολυτεχνείου, η κλακαδόρη και η νομεκλατούρα της Απίλας, είναι τα ιστορικά κόμματα. Μιας και είπα ιστορικά κόμματα, είδα και οι Πασοκατζίδες. Κάνανε το ότι υπάρχει αυτός ο πράσινος εμετός ακόμα στη χώρα. Είναι σαν, πραγματικά σαν βάλτος. Είναι λες και είμαστε καλυμμένοι από βρύα και λιχίνες, από το έλος που λέγεται Πασόκ και δεν αναπνέουμε. Και υπάρχει ακόμα και φτιάχνουν, ακούστε εδώ, φτιάχνουν τομείς με σκιώδεις υπουργούς, ότι είναι και καλά κλεμμένο από την Αγγλία, να δείτε, έχει μπατζίδες από μίμηση τα πάντα, πυθικίζουν οτιδήποτε ξενικό, τα πασόκια. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα ακούτε τη λέξη πασόκια, για μένα είναι σαν βρισιά, ξεπραγματικότητα. Δεν ξέρω πώς την εκλαμβάνεστε εσείς, πώς αντιλαμβάνεστε εσείς. Πώς την εκλαμβάνετε. Λοιπόν, φτιάξανε σκιώδεις υπουργούς, λέει εδώ, ακούστε εδώ προσωπικότητες. Εμπρός λοιπόν, καλό μου νέο, καλό μου παλιό πασόκ, εδώ πιο παλιά από τη στάχτη. Στην οικονομία, Παύλος Γερουλάνος, Μιλένα Αποστολάκη, Κουκουλόπουλος, Αχινίδης, εκτός από ότι είναι και αυτή η ρετάλια, τι σχέση έχουν αυτοί. Δηλαδή, ο Γερουλάνος, τι γνώση έχουν στην οικονομία. Δηλαδή, πού έχουν δουλέψει αυτοί, ποια είναι τα βιογραφικά αυτών των ανθρώπων για να είναι εδώ υπεύθυνοι οικονομίας. Εξωτερική πολιτική, εθνική άμυνα, ακούστε εδώ. Παπανδρέου Γιώργος, ο ΓΑΠ. Ο ΓΑΠ, το διανοείστε. Δεν έκανε κάτι μπορντοροδοκόκκινες αθλειότητες σε ένα δικό του κόμμα, απόκομα. Μετά, δημόσια διοίκηση κράτος, Κώστας Σκανδαλίδης. Θα φέρει δηλαδή ο Κώστας Σκανδαλίδης νέες ιδέες σύγχρονες να κάνει τομές στο πώς διοικείται το κράτος. Ο Κώστας Σκανδαλίδης, το εννοείστε. Η Διαμαντοπούλου, η φίλη του Σιμίτη. Ανάπτυξη, αγροτική ανάπτυξη, ναυτιλία και τουρισμός. Δηλαδή κάτι πολιτικά γκρέμλιν, τα οποία δηλαδή τα ποτίζεις και βλέπεις την πραγματική τους. Τους ποτίζεις όταν τους βάζεις στην εξουσία και βλέπεις την πραγματική τους φάτσα. Εάν δείτε ειλικρινά τα άτομα τα οποία όλο όπου και να το πας δηλαδή, δικαιοσύνη, θεσμοί, παιδεία, κοινωνικό κράτος, αν τους δείτε ο ένας χιώτος από τον άλλον, πάρ' το ένα και σπάς τον πάνω τους πάνω στον άλλον. Λοιπόν, αυτά για τη σαπίλα την εχώρια. Πάμε να δούμε τη σαπίλα την διεθνή. Να δούμε τι γίνεται στο Λίβανο που είναι το μεγάλο μας θέμα σήμερα. Γιατί υποτίθεται ότι υπήρξε μια συμφωνία για παύση πυρός και είναι νομίζω η τρίτη, αν δεν απατώμε. Όλες τις συμφωνίες αυτές τις έχει αθετήσει και παραβιάσει ο αρχιδαίμονας, η μεγάλη απειλή που λέγεται καθεστώς Νετανιάχου, που νομίζω ότι είναι. Εντάξει, η Τουρκία μπορεί να απειλεί εμάς, αλλά η ανθρωπότητα δεν νομίζω ότι απειλείται περισσότερο από αυτή τη στιγμή από ότι απειλείται από τον Νετανιάχου. Το λέω και το εννοώ. Παγκόσμια οικονομία, ενεργειακή κρίση, οι πόλεμοι, τα εγκλήματα, τι μεταναστευτικές ροές, όλο αυτό, οι τζιχαντιστικές οργανώσεις που δημιουργούνται με αυτά που βλέπουν που κάνει ο Σατανό Εβραίος, γι' αυτό ξαναλέω είναι μεγαλύτερη απειλή για την ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή, μαζί με βέβαια με τους Αγγλοσάξονες πάντα. Οι οποίοι Αγγλοσάξονες στηρίζουν το Ισραήλ και οι Γερμανοί δηλαδή σε αυτό και το πληρώνουν κιόλας πολιτικο-διπλωματικά, θα δείτε στη συνέχεια πώς. Λοιπόν, είχαμε μια κοινή δήλωση για το Λίβανο από τους Αμερικανούς και τους Εβραίους και τη δοτή κυβέρνηση του ΑΟΥΝ. Οι οποίοι, να σας πω ότι εδώ όλο το φτιάξαν ένα, ουσιαστικά μια νέα κυβέρνηση στο Λίβανο και από ό,τι μου είπαν φίλοι οι οποίοι είναι από εκεί, ο Ναουάφ Σαλάμ για παράδειγμα, η οικογένεια Σαλάμ έχουν άμεση σχέση με σιωνιστές, έχουν παντρέψει κόρες και τα λοιπά σε εβραϊκές οικογένειες, έχουν αλωτριωθεί εκ των έσω, μάλλον επειδή είναι αλωτριωμένοι και άνθρωποι του εχθρού, γι' αυτό μπήκαν σε θέσεις διοικήσεως. Για να καταλάβετε τι σημαίνει Σαλάμ, ΑΟΥΝ κτλ. Αυτό σημαίνει προδοτική κυβέρνηση. Δεν έχουμε τα πρωτεία. Μάλλον μπορούμε να έχουμε τα πρωτεία, αλλά δεν έχουμε την αποκλειστικότητα στην Ελλάδα με το να έχουμε προδότες στην ηγεσία διαχρονικά. Λοιπόν, για να δούμε. Είπανε λοιπόν ότι. Α, είπε ο πρέσβης του Ισραήλ, από τότε καταλάβαμε προς τα που πάει το θέμα, ότι η συμφωνία αυτή έχει μια μεγάλη προϋπόθεση. Πρέπει, λέει, να αφοπλιστεί, μάλλον να διαλυθεί εντελώς η Χεσμπολά. Όταν το άκουσα αυτό, κατάλαβα ότι η συμφωνία αυτή είναι ένα παραμύθι. Είναι μια πομφόλυγα. Δεν πρόκειται που δεν είναι να υπάρξει μια τέτοια συμφωνία, από τη στιγμή που δεν ήταν μέσα και η Χεσμπολά στην συμφωνία αυτή. Θα μείνετε μαζί μου για να καταλάβετε για ποιο λόγο έγινε ωστόσο αυτή η εκχειρία, για ποιο λόγο δεσμεύονται υποτίθεται οι δύο πλευρές για μια εκχειρία η οποία ποτέ δεν λειτουργήσε, αλλά. Ξαναλέω, βάζει στο στόχαστρο τη Χεσμπολά. Θα φτιάξουν, λέει, πιλωτικές ζώνες οι Εβραίοι με την προδοτική κυβέρνηση του Λιβάνου. Πιλωτικές ζώνες στις οποίες ο Λιβανέζικος στρατός, οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου, οι οποίες και αυτές είναι ένα μεγάλο αστείο, ένα τσίρκο, θα έχουν, λέει, σταδιακά αποκλειστικό έλεγχο και θα αποκλείονται μη κυβερνητικοί δρόντες, εννοώντας προφανώς τη Χεσμπολά. Δηλαδή, βάζει στο στόχαστρο και λένε ότι θα σας δώσουμε κάποιες περιοχές πιλωτικά, όχι όλη τη χώρα σας πίσω. Οι Εβραίοι έχουν καταλάβει το 10% του Λιβάνου. Θα σας δώσουμε κάποιες περιοχές πίσω, πιλωτικά, για να μην μπει η Χεσμπολά. Και αυτή, λέει, η διαδικασία, μάλλον αυτά τα βήματα, θα ανοίξουν τη διαδικασία για μια ολιστική εδώ συνολική συμφωνία ειρήνης κτλ. Εντάξει. Ο Νετανιάχου, λοιπόν, λέει ότι συμφωνούμε με τον Τραμπ στην πραγματικότητα αυτό το καυγαδάκι, το κρεβατομουρμούρα, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μόνο διαφωνία τακτικής και όχι στρατηγικής. Δηλαδή, στρατηγικά συμφωνούν ότι πρέπει να είναι κατοχική δύναμη στο Λίβανο και να καταπιούν κομμάτι, να κλέψουν κομμάτι του Λιβάνου, και συμφωνεί και ο Τραμπαρίφας. Ο Νετανιάχου, ωστόσο, ήθελε τακτικά να χτυπήσει και τη Βηρυτό. Διαφώνησε ο Τράμπας, γι' αυτό και διαφωνήσαμε, λέει. Συμφωνεί, λέει ο Νετανιάχου, πλήρως μαζί μου ο Τραμπ. Καταλαβαίνει ότι ο Λίβανος είναι εχμάλωτος της Χεσμπολά. Και την ίδια ώρα, όπως καταλαβαίνετε, συνεχίζουν κανονικότητα να βομβαρδίζουν οι Εβραίοι στο βόρειο, στο νότιο Λίβανο. Έχουν εκτοπίσει από τα σπίτια τους 1,6 εκατομμύρια ανθρώπους, είναι πρόσφυγες, κανονικοί άνθρωποι. Είναι, δεν μιλάμε για τρομοκράτες ή για κάτι άλλο, για εμπόλεμους, για άμαχο πληθυσμό. 1,6 εκατομμύρια είναι πρόσφυγες στην ίδια τους τη χώρα, εσωτερικά εκτοπισμένοι, δηλαδή σαν τους Κύπριους, για παράδειγμα, Έλληνες, αδερφούς μας, οι οποίοι είναι πρόσφυγες στο ίδιο τους το νησί. Λοιπόν, να πω ότι είχαν εξ αρχής καταδικάσει, μάλλον παρόλο που έγινε αυτή η κατεπίφαση εκεχηρία, έσπευσαν τα χουντοειδή, οι ανοιχτά ναζί, υπάρχουν και καλυμμένα ναζί τύπου Νετανιάχου και άλλοι, μάλλον θα έλεγα, γιατί έχουν εκφασιστεί πολλά κομμάτια της πολιτικής ζωής του Ισραήλ, νομίζω η πλειοψηφία συντριπτική, αλλά υπάρχουν και ανοιχτά ναζί, όπως είναι ο Μπεν Γκαβίρ για παράδειγμα, ο οποίος είπε ότι κατήγγειλε, λέει, τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου και ότι είναι σοβαρό λάθος. Εδώ άρχισε κριτική, είναι, λέει, το όνειρο θερνής νυχτός των συμβούλων, οι οποίοι σέρνουν, λέει, τον Πρωθυπουργό σε λάθος αποφάσεις. Η Χεσμπολά το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να δυναμώσει σε αυτήν την εκεχηρία, και αντί για να instead of defeating it Israel, αντί να την νικήσουμε, το Ισραήλ αποδέχεται την

να βομβαρδίζω στο νότιο Λίβανο. Για να δούμε, η συμφωνία ήταν ένα, στην πραγματικότητα μια έγγραφη συμφωνία και όχι κάτι ουσιαστικό. Είχαν 4 γύρους πολιτικών διαπραγματεύσεων στο State Department οι Εβραίοι με τους Λιβανέζους. Βέβαια, είναι παράνομο στο Λίβανο να συνομιλείς με τους Εβραίους. Είναι εκτός νόμου ουσιαστικά τέτοιες πράξεις. Παρ' όλα αυτά το κάνανε εμέσως, ποτέ δεν μιλούσαν οι Λιβανέζοι. Μια θίτσα εκεί πέρα που τη βάλανε εκεί να είναι πρέσβη των Λιβανέζων στην Αμερική. Μιλούσε αυτή με ένα βιοχλαπάτσα που έχουν εκεί οι Αμερικανοί, και αυτός μιλούσε με τους Εβραίους και έτσι και καλά τα βρήκανε. Φέρανε μία πλήρης εκεχηρία, λέει εδώ, και ένα όνειρο θερινής νυχτός στην πραγματικότητα. Δεν βασίζεται σε καμία ρεαλιστική προσέγγιση το να κάνεις μία συμφωνία, ένα εμπόλεμο μέρος, όχι με το άλλο εμπόλεμο που είχες πολλά, αλλά με τους φούφουτους, τους δωτούς. Είναι σαν το πώς τον Γκούλη και τον Τζίπρα τον διόρισε η Αμερικανική κυβέρνηση, ας πούμε, και οι Ευρωπαίοι, οι πρωθυπουργοί στην πραγματικότητα. Κάπως έτσι διορίζονται εδώ και οι ηγέτες του Λιβάνου, έτσι διορίστηκαν κατά βάση από τους Αμερικάνους, επικουρικά και από τους Γάλλους, μπήκαν στην ηγεσία. Είναι και άνθρωποι των Εβραίων, βέβαια, όπως και εδώ αυτοί με το ΚΙΠΑ, οι Λιγδιάριδες, η δική μας, το Υπουργικό Συμβούλιο του Κούλη, η εγκληματική οργάνωση. Και ναι, παρόλα αυτά, βλέπω εδώ, διαβάζω ότι έγιναν κάποιες κινήσεις του Λιβανέζικου στρατού, ότι θα έμπαινε, λέει, σε μια νότια πόλη στην Τεμπίν και ότι θα βγαίναν από εκεί οι Εβραίοι. Ο Τζόζεφ Αούν, ο πρόεδρος του Λιβάνου, είπε ότι σε 24 ώρες, λέει, με το που μπει το πράσινο φως από παντού, θα εφαρμοστεί εκεχηρία. Αλλά ξαφνικά εμφανίστηκε αυτό που σας είπα, το Ιράν και το Χεσμπολά, ο Ναΐμ Χασέμ, ο επικεφαλής της Χεσμπολά, ο οποίος είπε: δεν το δεχόμαστε. Εξέδωσε γραπτή ανακοίνωση, είπε ότι η εκεχηρία πρέπει να είναι πλήρης και δεν πρέπει να κάνει καμία διαφοροποίηση μεταξύ Νότιου Λιβάνου και της υπόλοιπης χώρας, γιατί στην πραγματικότητα είπαν οι Εβραίοι: εμείς θα σταματήσουμε, δεν θα βομβαρδίσουμε τη Βηρυτό, αλλά θα συνεχίσουμε να είμαστε κατοχική δύναμη. Και ότι εμείς, λέει, έγινε διαπραγμάτευση αυτή χωρίς να μετέχουμε εμείς, και δεν πρόκειται, δεν δίνουμε καμία δέσμευση, λέει, να σταματήσουμε να αντιστεκόμαστε και να απαντούμε στην επιθετικότητα. Εξαιρετική δήλωση εδώ του Γενικού Γραμματέα της Χεσμπολά, ότι θα συνεχίσουμε και να αντιστεκόμαστε και να απαντάμε σε επιθετικές ενέργειες κατά της πατρίδας μας. Μάλιστα. Είπε ότι είναι φάρσα, η εκεχηρία πράγματι είναι φάρσα. Επίσης είπε ότι το Βόρειο Ισραήλ θα παραμείνει στόχος για εμάς όσο οι Ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις παραμένουν στη χώρα μας και βομβαρδίζουν το Λίβανο, άρα δεν υπάρχει εκεχηρία στην πραγματικότητα. Και ναι, θα έρθουν σίγουρα περαιτέρω επιθέσεις, και μάλιστα ήδη διαβάζω ότι πέθαναν 2 πάλι Εβραίοι κατοχικοί Μόγκολοι εδώ Ναζί, τους εξολόθρευσε η Χεσμπολά. Έχουν αυτά τα αμπαμπίλ, τα ντρόουν αυτοκτονίας, αμπαμπίλ, είναι ιρανικής κατασκευής, αυτά χρησιμοποιούν πολύ. Μάλιστα έχουν επεκταθεί πολύ οι ικανότητες των Τσιεσμπολά. Μπορούν και χτυπούν, όπως διαβάζω, καταρχάς είναι με οπτικές ίνες, δηλαδή δεν χρειάζονται σήμα. Δεν έχουν σήμα για να μπορεί να το παρενοχλήσει κάποιος. Έχουν αυτά τα καλώδια, άρα σηκώνονται με το καλώδιο της οπτικής ίνας. Και ταυτόχρονα έχουν και θερινή όραση. Δηλαδή μπορούν να χτυπάνε και, συγγνώμη, νυχτερινή, μπορούν να χτυπάνε και τη νύχτα. Το οποίο και αυτό είναι μια μεγάλη εξέλιξη. Καταγράφουν μάλιστα και έγχρωμο υλικό, για να καταλάβετε, βίντεο με χρώμα, για να έχουν και καλό έτσι υλικό να το προωθούν για τις νίκες τους. Βομβαρδίζουν τα κατοχικά όπλα και εξολοθρεύουν τους εισβολείς. Επίσης ο Ναΐμ Χασίμ είπε ότι είναι, λέει, οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι μάταιες και ταπεινωτικές για το Λιβάνο, και έχει δίκιο. Ξαναλέω, αυτό σημαίνει όταν έχεις προδότες στην ηγεσία σου. Και είπε ότι δεν τις αποδέχεται αυτή τη συμφωνία το μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας του Λιβάνου. Και εδώ έχει πάρα πολύ δίκιο. Το καταρρύπτει, λέει, μεγάλη κοινωνία, μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας. Πάρα πολύ σωστό. Επίσης, είπε ότι είναι υποτιθέμενη η εκεχηρία αυτή εδώ, διότι ακριβώς όπως σας είπα, δεν το θέλει ο κόσμος, δεν το θέλουμε εμείς, δεν συμμετείχαμε. Και εδώ το να φύγουμε, λέει, να σταματήσουμε να πολεμάμε εάν δεν, και να φύγουν οι στρατιώτες μας, Χεσμπολά, από το νότιο Λίβανο, εάν δεν φύγουν οι Εβραίοι πρώτα, αυτό θα ισοδυναμούσε με ανεφόρον παράδοση και θα εξυπηρετούσε πλήρως τα συμφέροντα και τους στόχους των Εβραίων. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ σημαντική εδώ η

αποκλείσουμε τη Χεσμπολά και πρέπει να αποστρατιωτικοποιήσουμε το Λίβανο. Ζητάει, αυτή είναι η νέα κλιμάκωση, αποστρατιωτικοποίηση του Λιβάνου. Δηλαδή, δεν ξέρω τι σημαίνει, να μην έχουν στρατό. Όπως ζητούν οι Τούρκοι τα νησιά μας. Πρέπει να τους βλέπουμε σαν τους βρωμότουρκους, τους βρωμοεβραίους του Νετανιάχου. Ζητάει, άσε την αφοπλισμό της Χεσμπολά, ζητάει την αποστρατιωτικοποίηση όλης της χώρας του Λιβάνου. Και ξέρω, λέει, ότι αυτός είναι ο στόχος που και εγώ και ο πρόεδρος Τραμπ μοιραζόμαστε από κοινού. Και έχουν βγει τα κατακάθια, τα κατακάθια της Βηρητού, έχουν βγάλει βουλευτές κτλ. Να λένε ότι να φταίει η Χεσμπολά και ότι δεν μπορεί κανένας να παίρνει απόφαση ενώ έχει ψηφίσει, έχει υπογράψει η κυβέρνηση, ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός, να λένε οι άλλοι δεν δέχομαι. Ξαναλέω, δοτή κατ' εντολή των Εβραίων για να βγει εδώ ο μόνος που αντιστέκεται που είναι η Χεσμπολά να βγουν ότι είναι οι φταίχτες. Τέλεια. Ξαναλέω, είναι μια νέα απέτηση εδώ των Εβραίων να μην έχουν όπλα ο στρατός του Λιβάνου, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για το Ισραήλ, ούτε ο στρατός του Λιβάνου, αποστρατικοποίηση της χώρας. Τρελό. Και πάλι σήμερα στο νότιο Λίβανο και στη δυτική κοιλάδα της Μπεκά στο Λίβανο, πάλι βομβάρδιζαν οι Ισραηλοί και τα αεροσκάφη σύγχρονη Luftwaffe και χαίρονται πάρα πολύ, λένε ότι είναι εξαιρετικοί αυτοί οι βομβαρδισμοί, βοηθούν πάρα πολύ, δεν ξέρω ποιον, αλλά συνεχίζουν κανονικότατα το διαβολόσταλτο έργο τους. Λοιπόν, σε άλλα νέα στην περιοχή, είχαμε μια εξέλιξη στο Ομάν, το οποίο Ομάν από ό,τι φαίνεται συνομιλεί με τους Ισραηλινούς για το νέο καθεστώς στα στενά του Ορμούζ, που έχει ένα ενδιαφέρον εδώ. Μάλιστα είχαμε και μια δήλωση του Μαρινάκη εδώ, ο οποίος είπε ότι είναι τεθειμένος να πληρώσει τα 100-200 χιλιάρια για να παίρνουν τα πλοία, και δεν είναι ο μόνος που το έχει πει και δεν είναι ο μόνος που κάποιοι το έχουν κάνει κιόλας. Κάποιοι εδώ πλειοκτήτες, εφοπλιστές, κάποιοι καπετάν φουρτούνιδες, το παίζανε μάγκες κτλ. Κάποιοι που πληρώνουν τον Κούλι, ο Μαρινάκης βέβαια πληρώνει τον Αλέξη. Πληρώνουν τα λέσια, πληρώνουν τα λέσια, αλλά το παίζανε μάγκες ότι εγώ πέρασα, ενώ στην πραγματικότητα είχαν δώσει κανονικό παραδάκι στους Ιρανούς και έτσι ξεφτιλίζονται με αυτές την πραγματικότητα, είτε είναι ρητή είτε είναι άρρητη. Και το ξέρουν όλοι ωστόσο, ξεφτιλίζονται εδώ τα Αμερικανάκια με τα δικά τους σενάρια για τους στενούς του Ορμούζ. Δυστυχώς χάσαμε όλοι, κέρδισε το Ιράν και χάσαμε όλοι από και την ευθύνη και το μπιλιέτο, το λογαριασμό θα πρέπει να το στείλουμε κανονικά στους βρωμιάριδες στην Ουάσιγκτον και στο Τελαβίβ, στα πράσματα του Βάλτου και του Έλους. Λοιπόν, το Ομάν, το οποίο συνομιλεί με το Ιράν, κάποιος τους βομβάρδισε σε ένα τερματικό σταθμό εκεί, μια δεξαμενή που είχαν. Και γι' αυτό πάγωσαν όλες τις εξαγωγές αργού πετρελαίου εδώ, στο σταθμό Μίνα Αλ-Φαχάλ. Πραγματοποιήθηκε, λέει, έκρηξη, όπως φαίνεται εδώ, κάποιο ντρόουν. Πιθανότητα το Ομάν χτυπήθηκε από τους Εβραίους ή από τους Αμερικανούς, δεν ξέρω, με ντρόουν για να πούνε ότι μπορεί να είναι και το Ιράν. Το Ιράν αποκλείεται, διότι ξαναλέω, το Ομάν εδώ συνομιλεί αυτή τη στιγμή ζωντανά. Συνομιλούν με τους, θα σας το πω συνέχεια, ποιες είναι οι συνομιλίες. Για να πάνε σε μια συνεννόηση για το Ορμούζ. Άρα, ξαναλέω, για αυτό το λόγο, και το είχε πει ο Τραμπαρίφας, είχε πει ότι εάν, λέει, τα βρούνε, πάνε να τα βρούνε κτλ., θα τους ανατινάξουν. Ακούστε δήλωση. Για μια χώρα, το Ομάν, που ήταν διαμεσολαβητές, η ουδέτερη δύναμη μεταξύ Αμερικής και Ιράν, μια χώρα που έχει αμυντικές συνεργασίες με τους Αμερικανούς, και ήρθε το Σίχαμ εδώ, ο Ιρλανδοαμερικάνος, ο Γερμανοαμερικάνος, είναι με το πηγούνι της γαλοπούλας, να μας πει ότι θα τους τινάξουμε στον αέρα. Κουφάλα, τη βρωμοχώρα να τινάξουν στον αέρα. Λοιπόν. Ωραία. Επίσης, επειδή αντέδρασαν οι Ιρανοί και χτύπησαν το Κουβέιτ και χτύπησαν το διεθνές αεροδρόμιο εκεί, που είναι πολιτικό στόχος και είναι έγκλημα πολέμου, σαν απάντηση, γιατί πήγαν οι Αμερικανοί να πειράξουν ένα πλοίο ένα πλοίο των Ιρανών που πει άδειο ήταν, πήγε να μπει στους Ορμούς, το παρενόχλησε ο Αμερικανός, και επειδή το παρενόχλησαν από το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, είπαν οι Ιρανοί, κουφάλες, φάτα το στη μάπα, και τη φάγανε στη μάπα. Ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, ο Αράχτσι, έχει πει ότι όποιος συμμετέχει, οποιοδήποτε έχει βάσεις και Αμερικανών και Αμερικανικές βάσεις συμμετέχουν, θα σας βομβαρδίζουμε κουφάλες, οι παντοφλάδες, θα σας λιώσουμε τη μούρη. Έτσι και έγινε. Ρώτησαν τον Τραμπ, δημοσιογράφος στην Αμερική, ποια είναι η άποψή σας για αυτό που έγινε στο Κουβέιτ. Και η απάντηση του ήταν: υπάρχει, λέει, λόγος για κάθε τι που γίνεται. Και ότι η εκεχηρία σε εκείνο το μέρος του κόσμου, στη Μέση Ανατολή εννοεί, σημαίνει ότι πυροβολείς, αλλά πιο συγκρατημένα. Ακούστε εδώ δήλωση. Γι' αυτό αυτή είναι η κυχία. Δηλώσε στο Ιράν, δεν θα θέλεις κουφάλα να σε βομβαρδίζουν

9.000 Αμερικανοί φύγανε ποντικαράδες τροκτικά που είστε, αρουραίοι, φύγατε από τις βάσεις σας, κρυβόντουσαν στις αποθήκες και στα hostel, ο ένας κοιμόταν πάνω στον άλλον, εκένωσαν τις βάσεις τους. Δεν νομίζω να θες κουφάλα να σε πυροβολούν οι Ιρανοί, απλά λιγότερο. Προφανώς το εννοεί αυτό για το Λίβανο, για να συνεχίσει ο βρωμιάρης ο Νετανιάχου με την, ο μπαμπάκας Επστάιν να συνεχίζει να κάνει τις επιχειρήσεις του. Και καταλήγει ο Τραμπ λέγοντας ότι θέλω, λέει, προσπαθώ να διαχωρίσω τον πόλεμο του Ισραήλ στο Λίβανο από τις συνομιλίες μου με το Ιράν. Και θα είναι μεγάλη ήττα του, Ιράν, αν το δεχθεί αυτό, και θα είναι μεγάλη νίκη του εάν επιμείνει, τσακίσει τον Τράμπα τη συμμαχία Επστάιν, εν πάση περιπτώσει, και δεν διαχωρίσουν το Λίβανο από το Ιράν. Και νομίζω θα τα καταφέρουν. Νομίζω ότι ο Τραμπ είναι από μια αποτυχία στην άλλη και στο εσωτερικό, να ξέρετε, πλήττεται πάρα πολύ. Δέχεται πάρα πολλές κατραπακές και από τους Ρεπουμπλικάνους. Επιτέλους σιγά σιγά αρχίζει και ξεχυλώνει το βρωμοπουλόβερ του, διαλύεται. Είναι εξαιρετική λοιπόν οι εξαιρετικές αυτές οι εξελίξεις. Λοιπόν, σε άλλα νέα, διαβάζω εδώ, Πολωνός εδώ, μια πολωνική ομάδα η οποία λέγεται Ζέτσιν, δεν μπορώ να την, όχι, συγγνώμη, είναι ο ιδιοκτήτης, όχι, έτσι λέγεται η ομάδα, συγγνώμη, δεν μπορώ να το, είναι η γλώσσα λίγο την πολωνική με δυσκολεύει πάρα πολύ. Πόγκον Ζέτσιν είναι η ομάδα, συγγνώμη, ο ιδιοκτήτης μάλλον λέει ότι δεν δέχεται, λέει, να συνομιλήσει με τη Μακάβη Τελαβίβ, γιατί είναι σαν να είχαμε, λέει, σχέσεις με την ναζιστική Γερμανία. Ακούστε εδώ δήλωση. Τον πλησίασαν, λέει, εδώ από τη Μακάβη Τελαβίβ για δύο παίκτες και δύο παίκτες του πολωνικού κλαμπ. Λέγεται Άλεξ Χαντιταγκή ο ιδιοκτήτης και είπε ότι δεν ήθελα καν να συζητήσω, λέει, μαζί τους για ηθικούς λόγους. Δεν μπορούμε, λέει, να ξεχωρίσουμε το ποδόσφαιρο από τις φρικαλαιότητες που διαπράττουν οι Ισραηλοί κατά των Παλαιστινίων. Να θυμίσω ότι η Μακάβη Τελαβίβ έπαιζε και με τον ΠΑΟΚ. Τα συθήματά τους εδώ, γιατί είναι Μόγκολα, ειλικρινά είναι βάρβαροι, κατέβηκαν από τις σπηλιές στα ζώα. Οι δηλώσεις τους είναι «Fuck the Arabs», για να το πω αγγλικά, «Θάνατος στους Άραβες», «Δεν υπάρχουν σχολεία στη Γάζα γιατί δεν υπάρχουν παιδιά στη Γάζα». Δεν έχουν μείνει παιδιά στη Γάζα, ακούστε εδώ δήλωση. Όταν έλεγε ο κόσμος ότι βομβαρδίζεται σχολεία, ουρλιάζανε τα συστήματα στις εξέδρες, όχι, δεν υπάρχουν σχολεία στη Γάζα, λέει, γιατί δεν έχουν μείνει παιδιά, και χαιρόντουσαν. Λοιπόν, εντάξει, το Ισραήλ είναι ένα γενοκτονικό κράτος αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν ηθικά ζητήματα, λέει εδώ, ο ιδιοκτήτης της ομάδας αυτής της πολωνικής. Αν ζούσα, λέει, κατά τη διάρκεια της ναζιστικής Γερμανίας, μια από τις πιο σκοτεινές ιστορίες της ιστορίας, σημαίες της ιστορίας, και προφανώς η Πολωνία υπέφερε αρκετά, δεν θα ήθελα να είχα επαφές με οποιοδήποτε ομάδα σπορ αθλητισμού που εκπροσωπούσε την ναζιστική Γερμανία. Ένα καθεστώς το οποίο ήταν υπεύθυνο για γενοκτονίες κτλ. Εκατομμύρων αθώων ανθρώπων. Το ίδιο πιστεύω πρέπει να κάνουμε και σήμερα, τα ίδια ηθικά μέτρα και σταθμά. Ωραία. Παράλληλα, μιας και μιλήσαμε για την ναζιστική Γερμανία, οι Γερμανοί, να ξέρετε, χάσανε τη θέση τους στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ, μη μόνιμη βέβαια, αλλά διαχρονικά είχαν αυτή την εκπεριτροπή θέση. Ο Βάντεφουλ, υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας, είπε ότι για πρώτη φορά χάσαμε αυτή τη θέση, σίγουρα πληρώνουμε τίμημα επειδή στηρίξαμε το Εβραϊστάν. Και έχει δίκιο, και του ηχαίνεται το πλανήτη στους Εβραίους με αυτά τα οποία κάνουν και σχένονται και τους Γερμανάδες πολύ καλά. Και το εκμεταλλεύτηκε αυτό το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν και είπε ότι πράγματι εδώ είναι μια κατραπακιά από τη διεθνή κοινότητα αυτή. Υπάρχει διεθνή κατακραυγή εναντίον σας, είπε το εκπρόσωπο τύπου των Ιρανών, ο Μπαγκαΐ. Είπε ότι είναι μια διπλωματική ήττα άνευ προηγουμένου για τους Γερμαναράδες εδώ, διότι φαίνεται ότι η γερμανική κυβέρνηση είναι ανεύθυνη, υποκριτική και συνένοχη στη γενοκτονία στη Γάζα και στην επιθετικότητα των Εβραίων, των χριστιανοσιωνιστών, που είναι το χειρότερο, κατά του Ιράν. Για την πρώτη φορά, λέει, σε δεκαετίες εδώ έγινε αυτό. Ο κόσμος, λέει, ξεσηκώνεται εναντίον σας. Η Γερμανία είναι ένας από τους μεγαλύτερους προστηρικτές. Δίνεται φωνικά όπλα στους Εβραίους. Πράγματι, το αίμα των παιδιών στη Γάζα είναι σε γερμαναράδικα χέρια. Μια ζωή στο κουρμπέτι, οι βρωμιάρες της Γερμανίας και των Τούρκων, μια ζωή στο κουρμπέτι. Νομιμοποιείται τη γενοκτονία των Παλαιστινίων και κάνετε ουσιαστικά, είπατε ότι. Το θυμάμαι, το είχε πει το σύγχαμα αυτή τη Black Rock, ο δαιμονογιατρός με τα γυαλιά, ο Μέρτς, ο καγκελάριος, είχε πει ότι το Ισραήλ κάνει τη βρωμοδουλειά για όλους μας κατά το Ιράν. Ακούστε εδώ δήλωση. Ο υπόνομος.
Ο κόσμος λέει αλλάζει, λέει ο εκπρόσωπος τύπου του ΙΠΕΚΣ του Ιράν. Τα έθνη πλέον δεν κρίνουν τις κυβερνήσεις από τη θέμα είναι η ρητορική σας σχετικά με το διεθνές δίκαιο, αλλά από την πραγματική συμπεριφορά σας. Και αυτοί οι οποίοι επιλέγουν να αγνοήσουν αυτή την παγκόσμια αλλαγή, στο τέλος θα πληρώσουν ένα τεράστιο διπλωματικό τίμημα. Εξαιρετικός είναι ο Μπαγκά, είναι άψογος. Τους ξεφτιλίζει όλους τα σακάκια εδώ, τους λεχρήτες, μου κάτι νουδούλους, κάτι γελασίτες, κάτι γελαδάριδες, τους ξεφτιλίζει όλους. Λοιπόν, σας υποσχέθηκα πριν να σας πω τις συνομιλίες Ιράν-Ομάν, πράγματι συνομιλούν εδώ όπως φαίνεται. Ο πρέσβης του Ιράν στη Ρωσία δίνει παραπάνω πληροφορίες, Καζέμ Τζαλαλί, είπε ότι συνομιλούμε, λέει, και διαπραγματευόμαστε ένα νέο μηχανισμό για τη διαχείριση του στενού. Και δεν θέλουμε να συνεχιστεί το κλείσιμο του στενού, θέλουμε να ανοίξει, είπε εδώ στο οικονομικό φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Θα ανοίξει, λέει, το στενό, αλλά υπό νέες συνθήκες, και αυτές οι συνθήκες θα τις αποφασίσουν οι αρχές του Ιράν και του Ομάν. Αυτά, λέει, συζητάμε. Θα δούμε τι θα γίνει, αλλά είμαστε πολύ κοντά με το διάλογο μας να υπάρξει κάποια νέα εξέλιξη. Ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε κάποια συμφωνία, από ό,τι φαίνεται εδώ. Εξαιρετική και αυτή η εξέλιξη. Αυτά, νομίζω, βλέπω λίγο το χρόνο και λίγο προβληματίζομαι. Τέλος πάντων, μου στείλε και μια φίλη εδώ, η οποία είναι και Λιβανέζα, για ένα κοριτσάκι, τη Θεοδοσία Καράμ, χριστιανή, πάλι τη σκότωσαν οι Ευρωμοεβραίοι. Είχε μόλις φύγει, τελειώσει τις εξετάσεις της στη Βηρυτό, βομβάρδισαν και τη σκότωσαν. Χριστιανοί, Δρούζοι, σκοτώνουν τα πάντα, τα συχάματα. Και στη Δυτική Όχθη πολλά εγκλήματα. Τι να πρωτοδιαβάσω τώρα, να σας πω τι κάνουν οι Εβραίοι, για παράδειγμα, στην Αμπλούς και στη Σαλφίτ. Εδώ μπήκανε, λέει, σε παράνομοι έπικοι, επιτέθηκαν σε οχήματα Παλαιστινίων με πέτρες. Δηλαδή, σας έχω πει ότι στη Δυτική Όχθη θέλουν να τους εκφοβήσουν οι τρελοκοτσιδούδες. Θέλουν να εκφοβήσουν τον κόσμο να φύγει από τους Παλαιστινίους και τους πετάνε πέτρες στα αμάξια. Τους πάνε τα αμάξια, αντεβρές τους, ποιος θα σας βοηθήσει, η αστυνομία, για να σας αναγκάσουν να φύγεις. Αλλιώς θα τους βγεις με σπασμένα αμάξια. Στη Ραμάλα μπήκανε σε ένα χωριό, σε ένα παιδότοπο. Ακούστε εδώ. Είχε, λέει, μια ακαδημία παιδιών, παίζανε ποδόσφαιρο και τους επιτέθηκαν, λέει, πάλι με πέτρες και με βέργες. Στα παιδιά τα ίδια. Και μάλιστα εδώ τους προστάτευε, λέει, Ισραηλινοί στρατιώτες, οι οποίοι ρίξανε, λέει, χημικά στους πολίτες που θέλουν να προστατέψουν τα παιδιά τους. Και ο coach, ο προπονητής, έφαγε και αυτός πετριά στο κεφάλι. Δηλαδή, στη Ραμάλα πήγαν οι άνθρωποι τα παιδιά τους να παίξουν ένα παιχνίδι, ένα 5x5, δεν ξέρω τι πήγανε. Και πήγανε οι βρωμιάριδες, αυτοί οι τρελοκοτσιδούδες, οι super ορθόδοξοι σιωνοσαλταρισμένοι, οι λάτρες του δαίμονα, και τους πετούσαν πέτρες και ήρθε ο στρατός και ρίξε χημικά σε αυτούς που θέλαν να προστατέψουν τα παιδιά. Τα παιδιά τους, τους Παλαιστινίους δηλαδή. Λοιπόν, μετά στην Τζενίν μπήκανε σε ένα σπίτι, λέει, που θρηνούσε έναν άνθρωπο, ακούστε εδώ, και πετάξανε χημικά μέσα στο σπίτι. Και αναγκάσανε, λέει, αυτούς που κλαίγανε να φύγουν να κενώσουν το κοδημικό τετράγωνο. Φανταστείτε, άνθρωποι, είναι κτίνη. Είναι κτίνη. Όπου και να δεις, όλες τις περιοχές εδώ, στην Ιερουσαλήμ πάλι, επιτέθηκαν πάλι έπικοι αυτά τα συχάματα, αυτά τα δαιμονοειδή πλάσματα, μπήκανε σε περιοχές Παλαιστινίων και πήγανε με τα ζώα τους για να αρχίσουν να τρώνε από τα χωράφια των Παλαιστινίων. Δηλαδή, τους βάλανε μέσα εκεί που είχαν σπείρει άνθρωποι και βάλανε μαζί με την προστασία στρατιωτών να βοσκήσουν τα ζώα τους στα Παλαιστινιακά χωράφια. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει γενοκτονία και εθνοκάθαρση. Έτσι λειτουργεί. Ειλικρινά, είναι αντιχιαστικό. Δεν έχω λόγια. Πραγματικά πρέπει όλοι οι άνθρωποι να τους καταγγείλει. Όπου τους βρούμε, να τους καταγγέλουμε και να τους καταδεικνύουμε. Είναι επίπεδου πραγματικά σημερινής. Είναι αυτό που λέμε σιωναλιστικό μόρφωμα. Αυτά. Δεν ξέρω πώς τα βλέπετε, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Θα χαρώ να ακούσω και τις διαφωνίες κάτω στα σχόλια. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και δεύτερο κανάλι. Κοινοποιήστε, σκεφτείτε να μας βοηθήσετε. Μπορείτε με πάρα πολλούς τρόπους. Ο σημαντικότερος είναι μέσω του Patreon. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Ένα νέο της τελευταίας στιγμής. Διαβάζω εδώ στην Κωνσταντζα, το λιμάνι της Ρουμανίας, στον Εύξεινο Πόντο, ότι έναν πλωτό ντρόουν, μη επανδρομένο, σαν αυτό που βρήκαμε στη Λευκάδα, εξεράγει. Ουκρανικό ντρόουν. Ευτυχώς δεν θρυνήσαμε θύματα, αλλά κοιτάξτε εδώ τον πόλεμο τον οποίο θέλει να φέρει ο Ουκρανός στο ΝΑΤΟ πλέον εναντίον της Ρωσίας, θέλει να μας σύρει εκεί. Λοιπόν, πραγματικά είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Ο πρόεδρος της Ρουμανίας, ο οποίος είναι αχυράνθρωπος, θυμάστε με τον Γεωργιέσκου, τον φάγανε
Μόνο κούλιδες μπορεί να βγαίνουν και κούλες, σαν τη Μάγια Σάντου στη Μολδαβία. Λοιπόν, ο πρόεδρος που είναι χειράνθρωπος της Βρυξελών είπε ότι είναι, λέει, η άμεση επίπτωση της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία που προκάλεσε το ουκρανικό ντρόουν το οποίο εξεράγει στην πόλη μας, στο λιμάνι μας. Έχουν τρελαθεί άνθρωποι. Πώς δεν μας τα είπαν αυτά και όλος ο θόλος εδώ, ο καραφλοκόραξ. Λοιπόν, επίσης η Φοντερνάτσενα είπε ότι είναι και αυτό. Τα ίδια λόγια, μάλλον από τη Φοντερνάτσενα τα πήρε. Ότι είναι άμεση απόρρια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ξαναλέω, πρόκειται για ουκρανικό ντρόουν και πάνε να το περάσουν ότι φταίει ο Φούφουτος. Θέλει η Ουκρανία, απειλεί όλη την Ευρώπη πλέον, θέλει να μας σύρει σε πόλεμο με τον ΝΑΤΟ και επειδή είναι πολεμοκάπλοι και εξαγορασμένα από τις βιομηχανίες όπλων των Αγγλοσαξώνων τα λέσια στην Ευρώπη, καταγγέλουν, δεν ξέρω, τους φούφου τους και θα μας πάνε εκεί που φοβόμαστε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
3: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων.
6: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση, βαφόμουν και δεν μπορούσα παρά να καθυστερήσω στο βωμό της ομορφιάς μου. Συγγνώμη Θάνο, έτσι.
5: Τι κρίση.
6: Που καθυστέρησα.
5: Τι κρίση ψεύτικης ειλικρίνειας είναι αυτή. Κοίτα, να πούμε και να είμαστε ειλικρινείς. Η Νεκταρίνη είναι η τελευταία που μπήκε στο στούντιο. Αλλά εγώ άργησα 20 λεπτά.
6: Έβαζα μια είδηση, όχι τίποτα άλλο. Νεκταρία!
5: Δεν το θυμόμουν αυτό. Δεν το πρόσεξα.
6: Γεια σας.
5: Δεν το πρόσεξα.
6: Τι γίνεται, κορίτσια μου? Ετοιμάζεστε για το πάρτι του The Press Project? Έχετε διαλέξει ήδη τα στραφταλιζέ? Πείτε μου τι θα βάλετε να μην βάλουμε τα ίδια. Με το Θάνο το λύσαμε.
5: Ναι, τα έχουμε κανονίσει με την εκτάξη.
6: 6 Ιουνίου.
5: Είχα πιο χαμηλά.
6: 9 η ώρα. Στο κατηλημένο Vox, το The Press Project γιορτάζει την αρχή του καλοκαιριού. Σας περιμένουμε όλες, όλους και όλα. Θα επιμεληθώ του bar, θα επιμεληθώ της μουσικής, θα επιμεληθώ της διασκέδασής σας.
5: Ναι. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν άργησε η Νεκταρία. Εγώ είχα μια υποχρέωση, οπότε αναγκαστικά ήρθα, επέστρεψα στο γραφείο 2 και 4. Λείπει και ο Κωνσταντίνος. Πόσες αναπληρώσεις να κάνουμε?
6: Πόσες
5: πια? Με πόσο να αλλάξει η σύνθεση? Οπότε αναγκαστικά ζητούμε συγγνώμη, αλλά συγκεκριμένοι λόγοι μας οδήγησαν στο να ξεκινήσουμε λίγο πιο αργά σήμερα.
6: Λοιπόν, εφόσον λύσαμε τα του πάρτι, σας έχουμε υποσχεθεί ότι θα κερνάμε γκαζόζες, τζιτζιμπίρες κλπ. Ωστόσο, μην ξεχάσετε να φροντίσετε να περάσετε και από το μπάγκο του The Press Project, διότι θα έχουμε t-shirts έκπληξη, καλοκαιρινά t-shirts σε ένα χρώμα, σωστά, σε ένα χρώμα, για να μην ζηλεύουν οι φίλοι σας και τα αδέρφια σας, σε προσιτές τιμές για την ενίσχυση του πιο ανεξάρτητου μέσου της χώρας. Αυτά.
5: Λοιπόν,
6: το μπαρ δεν μπορεί να τον αναλάβει ο πουλής, παιδιά.
5: Ούτε τη μουσική. Δηλαδή,
6: ούτε τη
5: εντάξει,
6: μουσική.
5: Έχει κάποιες ικανότητες ο Κωνσταντίνος, πάρα πολλές. Το μπαρ και η μουσική για πάρτι δεν είναι σε αυτές. Είναι και αυτός πολύ ok με αυτό. Μπορούμε να το πούμε. Μπορούμε
6: δεν πειράζει.
5: Να το παραδεχθούμε.
6: Ας είναι.
5: Λοιπόν, καλησπέρα. Δεν πειράζει, Θάνο μου, άλλωστε γιορτάζει σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.
6: Χρόνια πολλά, Θάνο.
5: Καλησπέρα, αγαπημένες, αγαπημένα από όποιον μας ακούτε, είτε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω podcast, όποιο σημείο του συμπάντω και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Λοιπόν, θα έχουμε λαμπρινή πιο μετά. Θα ξεκινήσουμε όμως με την οικονομία, που είναι το δυνατό χαρτί της κυβέρνησης και η οικονομία πάει καλά, φαίνεται στον κόσμο έξω, φαίνεται σύμφωνα με υποστηρικτές κυβέρνησης κάθε φορά σε όποιο τρίμερο, γιατί κάποιος κόσμος φεύγει από την Αθήνα, οπότε αυτό είναι μια απόλυτη απόδειξη ευμάρειας.
6: Ακριβώς.
5: Ότι ο κόσμος μπορεί να πάει στα χωριά του ή να φύγει 2-3 μέρες και ξεκινάει μια συζήτηση τύπου, είδατε, ερήμωσε η Αθήνα, άρα έχει λεφτά ο κόσμος. Τέλος πάντων, το δυνατό χαρτί, η οικονομία πάει καλά, η Ελλάδα αναπτύσσεται, συγκλίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ευρώπη και όλα αυτά. 5% πληθωρισμός.
6: 5% πληθωρισμός, την ίδια ώρα που στην Ευρωζώνη είναι κοντά στο 3,2, αν δεν κάνω λάθος. Μιλάμε για ανατιμήσεις σε ετήσια βάση συγκλονιστικές. Στην Ελλάδα, στην ενέργεια, ακούμπησε το 20,2, την ίδια ώρα στην Ευρωζώνη το 10,9. Πόση εισαγόμενη κοροϊδία, θα πω εγώ, μπορούμε να δεχτούμε πλέον. Τα κροκοδίλια δάκρυα του Κυριάκου Μητσοτάκη συνεχίζουν να ρέουν. Είχε δηλώσει πολύ πρόσφατα ότι λυπάται και θλίβεται και θυμώνει που η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα. Έτσι, είχαμε και τις ανακοινώσεις του Πασόκ ότι την ώρα που ο Κυριάκου Μητσοτάκης λυπάται, ο πολίτης πληρώνει, έτσι mm-hmm. πάει, αυτός λυπάται, εγώ πληρώνω, έτσι είναι η κατάσταση. Είχαμε ανατιμήσεις και στις υπηρεσίες, είχαμε ανατιμήσεις μικρότερες θα λέγαμε, αλλά και πού αλλού να πάνε. Δηλαδή τώρα θα ρηθερχήσει η φάση που θα βλέπετε τους δείκτες των ανατιμήσεων κάπως να μειώνεται. Όταν μου έχεις 20 ευρώ το μοσχάρι το κιλό, πόσο να ανέβει το μοσχάρι το κιλό?
5: Δεν ξέρω, θα φτάσουμε εκεί, αλλά...
6: Εκεί είμαστε, έχεις πάρει κιμά πρόσφατα.
5: Αρχίσουμε το
6: 20 ευρώ.
5: Τα ψώνια του καθενός. Το παρατηρώ κάθε φορά. Παρατηρώ όσο αυξάνονται γεωμετρικά, ξέρω εγώ, τα έξοδα του σούπερ μάρκετ και γενικά τα έξοδα της καθημερινότητας. Έχουμε λοιπόν 5% και μπράβο Ελλάδα, πληθωρισμό. Είμαστε τρίτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν το έχω δει καλά, είμαστε, ποιος μας περνάει? Νομίζω μας περνάει η Λιθουανία, Βουλγαρία. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Είμαστε τρίτοι. Βουλγαρία 6,3, Λιθουανία 5,1 και μόλις περνάμε την Κροατία με 4,9. Ήταν στο 4,6, πλέον είναι στο 5% για τον Μάιο. Την ίδια στιγμή στην Ευρωζώνη από το 3 ανέβηκε στο 3,2. Mm-hmm. Δηλαδή, έχει τις συνέπειες της επίθεσης ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και το ενεργειακό σοκ που αυτό έχει προκαλέσει με το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Έχεις μια ακόμα διεθνή κρίση, ναι, αυτό το λέει η κυβέρνηση, δεν παραλείπει να μας το πει ότι είναι διεθνές το φαινόμενο, διεθνής η κρίση και τι να κάνουμε, γιατί μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Όχι, δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει σε όλες τις χώρες και ακριβώς γι' αυτό μπορούμε να συγκρίνουμε τις συνέπειες και πώς γίνεται πάντα η χώρα μας να είναι στις χειρότερες σε κάθε συνέπεια διεθνούς κρίσης, είτε είναι η πανδημία. Που ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά γιατί προλάβαμε να τα κλείσουμε όλα επειδή είχε σκάσει στην Ιταλία και στη συνέχεια ανεβαίναμε στις θέσεις των νεκρών. Είτε είναι η πρώτη ενεργειακή κρίση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είτε τώρα. Κάθε φορά είμαστε στις χειρότερες. Είναι προφανώς θέμα διαχείρισης, είναι θέμα μέτρων, είναι μια κατάσταση που το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά ωφελεί τα κρατικά ταμεία, μεγαλύτερος ΦΠΑ, επομένως περισσότερα έσοδα για τα κρατικά ταμεία, υψηλή ειδική φόρη κατανάλωσης που φέρνουν έσοδα για τα κρατικά ταμεία. Ακριβώς γι' αυτό η κυβέρνηση αρνείται να μειώσει αυτούς τους φόρους την ώρα που λέει ότι μειώνει 83, το έχω μάθει. 83 λένε πλέον, 83 φόρους έχουν μειώσει, απλώς τα έσοδα το ΦΠΑ αυξάνονται. Την ίδια στιγμή που έχουμε καμιά δεκαριά δίθεν μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί και ακόμα δεν ισχύουν όλα. Δηλαδή έχουμε αυτή την επιδότηση στο ντίζελ που ανανεώνεται για κάθε μήνα να φαίνεται ένα σοβαρό να φαίνονται πολλά μέτρα. Ανανεώνει κάθε μήνα, ανανεώνει την επιδότηση στα ντίζελ η κυβέρνηση. Έχουμε τα 150 ευρώ για κάθε παιδί που θα δοθούν τον Ιούνιο, έχει ανακοινωθεί τον Απρίλιο. Mm-hmm. Σου λέει να τα περιμένει ο γονιός αυτά, μην του τα δώσω έτσι. Να προσμένει, να έχει αγωνία ότι θα τα πάρει αυτά τα χρήματα από την τσέπη του Κυριάκου, του Μητσοτάκη. Έχεις τέτοια μέτρα που δεν λύνουν τίποτα. Έχεις τη μόνιμη επιδότηση στις ακτοπλοϊκές, που μόνο αυτές πήραν κάτι, για τις εκπτώσεις που είναι υποχρεωμένες να δίνουν, γιατί η μεταφορά είναι κοινωνική υπηρεσία, αλλά τη δίνουμε σε ιδιώτες.
6: Και ουσιαστικά τη ζημιά την καλύπτουμε με κρατικά χρήματα. Αυτό βασικά σημαίνει ότι, δηλαδή, πρακτικά οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων εταιριών παίρνουν τα χρήματά τους, αλλά επιδοτούμενα από την κυβέρνηση. Δηλαδή, αυτή ήταν η παρέμβαση της κυβέρνησης.
5: Ναι, έχεις τέτοια μέτρα που δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα και έχεις μια επίμονη άρνηση της κυβέρνησης. Είπαμε γιατί, να κάνει το εξής απλό, να μειώσει τους φόρους. Αφού είσαι τόσο κατά των φόρων, γιατί δεν τους μειώνετε τους έμεσους φόρους, που είναι οι πιο άδικοι φόροι, γιατί επιβαρύνουν δυσανάλογα τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Έχουν προσπαθήσει να θέσουν το ανάποδο επιχείρημα, ότι αν μειωθεί ο ΦΠΑ, ξέρω εγώ, θα επωφεληθούν περισσότερο οι πλούσιοι. Mm-hmm. Στην πράξη, επειδή είναι συγκεκριμένα τα έξοδα του φτωχού νοικοκυριού, των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων, να το θέσουμε έτσι, οι έμεσοι φόροι που έρχονται καπέλο στις ανατιμήσεις και αυξάνονται και αυτοί, ο ΦΠΑ συγκεκριμένα, με τις ανατιμήσεις, επιβαρύνουν δυσανάλογα τα νοικοκυριά. Έτσι λοιπόν, το 5% πληθωρισμό για ένα νοικοκυριό, πόσο είπε, 20 είπαμε στην ενέργεια.
6: Ναι, 20,
5: για ένα νοικοκυριό που στα στάνταρ έξοδα του είναι το ενίκιο, κάνα 10% να έχει ανέβει. Οι λογαριασμοί είναι ένα μεγαλύτερο έξοδο.
6: Όμως,
5: είναι ένα μεγαλύτερο. Ναι, εννοείται, γιατί σε μεταβολή λέμε πέντα. Είναι ένα μεγαλύτερο έξοδο από. Για το κομμάτι του εισόδηματός του, για το, πάνω στο εισόδημά του, που είναι πολύ συγκεκριμένο και πολύ μικρό. Είχαμε και μια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που το σχολίασε, ενθουσιασμένο, να την βρούμε, να την διαβάσουμε.
6: Να τη βρεις. Θέλω πραγματικά, επειδή ενδεχομένως να νομίζατε ότι υπερέβαλα, Σάββας Κεσίδης είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κατισθηματαρχών Κρεοπολών, μιλάει στα νέα. Από 16 έως 19 ευρώ το κιλό το μοσχαρίσιο κρέας. Και έλεγε ότι δεν έχουμε τη δουλειά γιατί ο κόσμος, που είχαμε, διότι ο κόσμος δεν έχει χρήματα. Και πρακτικά οι κρεοπόλες βάζουν πλάτη, ειδικά στις ανατιμήσεις. Δεν βγάζουν προσωπικό κέρδος σε προϊόντα τα οποία εκτινάσσονται μήνα με το μήνα, αλλά ίσα ίσα κρατούν την τιμή χαμηλά προκειμένου να βγάζουν τα έξοδά τους. Δεν ήταν υπερβολή. 16 έως 19 ευρώ το κιλό. Ο απλός κιμάς. Από 14 μέχρι 16 ευρώ το κιλό. Είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικές τιμές. Καλά, για αρνί και κατσίκι μη συζητάμε. Κάθε εβδομάδα διαφέρουν 15 με 16 ευρώ το κιλό την προηγούμενη.
5: Ναι. Σε άλλα μέτρα φοβερά και τρομερά που έχει πάρει η κυβέρνηση, είχαμε αυτό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
6: Πολύ καλά πηγαίνει.
5: Στα πρατήρια.
6: Στα πρατήρια.
5: Στον τελευταίο τροχό, στον τελευταίο κύκλο της αλυσίδας, στο πριν τον καταναλωτή ακριβώς.
6: Στην τρόμπα που λένε οι αγρότες.
5: Στο τέλος, στο οποίο διαμαρτύρηθηκαν οι πρατηριούχοι, και αυτό είχε παρουσιαστεί ως φοβερό και τρομερό μέτρο. Έχουμε κάποιες ρυθμίσεις χρεών που στην πράξη δεν προβλέπουν σε καμία περίπτωση το οποιοδήποτε κούρεμα. Τώρα χρέη που μπορούν να κρατάνε πολλά χρόνια και από την εποχή της πανδημίας, αλλά σου δίνουν δυνατότητα να τις κάνεις και 72 δόσεις, αλλά θα το πληρώσεις το ποσό. Το μόνο δάνειο που δεν πληρώνεται είναι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αυτά. Τα υπόλοιπα πρέπει να πληρώνονται όλα.
6: Με κοινική παραδοχή. Μόνο θα αυξάνεται. Ναι, άσχετα που δεν σε κυνηγάει κανείς, έτσι.
5: Ναι. Έχεις τέτοια μέτρα τα οποία, όπως έχουμε πει εξ αρχής, δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Και δεν είναι, και αυτό πρέπει να το τονίζουμε, δεν είναι γιατί δεν θέλουν. Δεν είναι γιατί δεν ξέρουν το πρόβλημα.
6: Προφανώς. Μα αυτά είναι πολιτικές επιλογές. Ακόμα και η άρνηση της μείωσης του ΦΠΑ ή ακόμα αυτού του ρημαδοφόρου κατανάλωσης, του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, είναι μια πολιτική επιλογή.
5: 1,5 δις βλέπω σχόλιο, θα μοιράσουν τα λεφτά μας τράπεζες στους μετόχους. Αυτά τα μερίσματα θα φορολογηθούν με 5%, δηλαδή μόνο με 75 εκατομμύρια ευρώ, και σε κλέβουν και οικονομάνε από τα κλεμμένα ταυτόχρονα. Δεν έχω στο υπόψη μου τα ακριβή ποσά. Όντως ο φόρος στα μερίσματα είναι μόλις 5%. Δίνονται πάρα πολλά τεράστια μερίσματα από τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο που σημειώνουν και μεγάλα κέρδη και αυξάνουν τα μερίσματά τους. Ένα μεγάλο ποσοστό, το μεγαλύτερο, συντηρητικά μεγαλύτερο ποσοστό, πάει σε ανθρώπους των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επίσης πάει σε επενδυτές εκτός Ελλάδας. Και αυτοί παίρνουν 5%, φορολογία 5% στα μερίσματα. Σχεδόν αφορολόγητα. Το 15 στο 10 πήγε επί ΣΥΡΙΖΑ, να το θυμίσουμε. Το 10 στο 5 πήγε επί Νέας Δημοκρατίας.
6: Mm-hmm. Και τώρα έχουμε τον, δεν αντέχω άλλο, τον κύριο Τσίπρα μέσα σε αυτήν την κατάσταση να προτείνει μια πατριωτική εισφορά, κατάλαβες.
5: Θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί.
6: Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι υποχρεωτική η πατριωτική εισφορά, ποιος ξέρει.
5: Αυτό που είχε περιγράψει σε εκείνη την, που ήταν στο φόρουμ των Δελφών, που το περιέγραφε, ήταν σαν το πρόγραμμα, σαν προγράμματα, σαν το πρόγραμμα Μαρκέτα Γιαννάκου που δίνουν οι τράπεζες, ξέρω εγώ, και μετά ανακαινίζεται ένα σχολείο και υπάρχει ταμπέλα. Ανακαινίστηκε με βάση αυτό το πρόγραμμα,
6: ναι, ναι, ναι.
5: Και από κάτω τα λόγκο των τραπεζών. Που το είδα και.
6: Τη Τράπεζα Πειραιώς, ας πούμε.
5: Τα βλέπω όλο και περισσότερο. Εγώ το βλέπω και γενικότερα και με τα τέσσερα λόγκο. Είχε πάει και ο Πελετίδης και τα είχε εξήλωσει αυτά και πολύ καλά.
6: Μπράβο, είχε γίνει τότε.
5: Αυτό είδηση. Που είχε περιγράψει τους Δελφούς. Γιατί είχε περιγράψει φόρο, αλλά έναν ειδικό λογαριασμό που θα πηγαίνει για στέγη και τέτοια και να το διαφημίζουν.
6: Ναι, αλλά είναι στο φιλότιμο του ή θα υποχρεούνται.
5: Όχι, είχε πει θα είναι υποχρεωτικό.
6: Θα είναι υποχρεωτικό.
5: Είχε πει θα είναι υποχρεωτικό. Απλώς αν είναι αυτό. Το υποχρεωτικό τώρα παίζεται και τις τράπεζες μπορεί να πεις ότι είναι υποχρεωτικό. Τι σημαίνει, ότι τις έχει φορολογήσει η κυβέρνηση. Τέλος πάντων, έχει πολλές απαντήσεις να δώσει το νέο κόμμα, τις οποίες ανυπομονούμε να λάβουμε. Να διαβάσουμε την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Για 7ο μήνα η Ελλάδα πάνω από το μέσο πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Ο Πρωθυπουργός λυπάται, ο λαός πληρώνει, λέει ο τομέας οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, μιλάει για συσσωρευμένες αυξήσεις τιμών των τελευταίων 4 ετών, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται απλώς για φαινόμενο ακρίβειας, αλλά για μια συστηματική αναδιανομή πλούτου εις βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Γίνεται λόγος για τεράστια μεταφορά εισοδήματος από τα νοικοκυριά, τους εργαζόμενους, μεσαία τάξη, προς ολιγοπωλιακά συμφέροντα, τα οποία σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ αποκομίζουν υπερκέρδη εξαιτίας της ανεξέλεγκτης ανόδου των τιμών. Τα οποία κάποια στιγμή, αν μπορώ να κάνω μια πρόβλεψη, κάποια στιγμή θα πει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να φορολογηθεί ένα κομμάτι των υπερκερδών, αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Όπως ακριβώς έγινε δηλαδή και μετά τη ρωσική εισβολή, η Νέα Δημοκρατία θα επιλέξει το χαμηλότερο δυνατό και μετά θα ζητάει και ευχαριστώ ότι φορολόγησε τα υπερκέρδη. Παρένθεση κλείνει.
6: Έγινε συνεχίζει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.
5: Αναφέρεται στη λύπη του Κυριάκου Μητσοτάκη σε επικοινωνιακές εκφράσεις. Συμπάθεια. Η ακρίβεια δεν συνιστά φυσικό φαινόμενο, αποτελεί συνέπεια συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών, όπως η έλλειψη ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, η ανοχή απέναντι στην υπερκέρδη, η ανυπαρκής ενίσχυση των εισοδημάτων.
6: Είχαμε και επίκαιρη ερώτηση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτη Φάμελο. Η ερώτηση ήταν αρκετά. Πώς να το πω. Επιθετική προς την κυβέρνηση, την κατηγόρησε ευθέως ότι αποτελεί συνέτερο στο πάρτι της κερδοσκοπίας. Η ερώτηση με τίτλο «Κομπάρσουσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην ακραία αύξηση των τιμών καυσίμων ή συνέτερο στο πάρτι κερδοσκοπίας των διελιστηρίων». Έλεγε ο Σωκράτης Φάμελος ότι καταγράφει η χώρα μας από τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών καυσίμων στην Ευρώπη, με τεράστιες επιπτώσεις στα νοικοκυριά. Στην ερώτηση τονίζει ότι τα μέτρα της κυβέρνησης όπως το Fuel Pass και το περιορισμένο πλαφόν μόνο στην εμπορία και διακίνηση καυσίμων απέτυχε να κρατήσουν τις τιμές. Το κόστος μεταφέρθηκε τελικά στους φορολογούμενους, χρηματοδοτώντας έμεσα την εσχροκέρδεια στην αγορά διήλυσης.
5: Ναι, να μην ξεχνάμε το Fuel Pass, κρίμα είναι.
6: Δεν το ξεχνάμε. Δεν το πήρα, το ξέρεις.
5: Το επίδομα. Γιατί?
6: Γιατί είναι την μπουμπά μου τα μάξι.
5: Α, οκ.
6: Και έχει κι άλλο. Γιατί είναι ταξιτζής και έχει κι άλλο. Τι θα κάνει. Οπότε.
5: Νικτωρία ήδη δύο αμάξια.
6: Τώρα είναι το ταξί.
5: Νεκταρία, σημασία έχει ότι βλέπει το κράτος δύο αμάξια. Δύο αμάξια, τουλάχιστον στο top 1% της ελληνικής κοινωνίας. Λυπάμαι πάρα πολύ. Περάστε την επόμενη φορά, θα σταθείς πιο τυχεροί.
6: Μα είναι το μαγαζί του, είναι το τέλος πάντων. Δεν θέλω να επεκταθώ.
5: Εντάξει, ναι, θα αρχίσω και εγώ και πώς δεν πήρε επίδομα νοικίου και είναι τέτοιο το Νοέμβριο.
6: Ναι.
5: Αλλά ναι, νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμοι έχουν μια τέτοια πονεμένη ιστορία που για κάποιο λόγο ξαφνικά θεωρήθηκε λίγο πάνω από τα κριτήρια.
6: Και είμαι και νησιώτησα, θα παίρνα 60 ευρώ. Το θυμάσαι που άλλο. Γιατί είναι ηρακλειώτικες πινακίδες. Κρίμα. Τέλος πάντων, να τα χαρείτε όσοι τα πήρατε. Δεν ξέρω πού θα τα φάτε. Στα μπουζούκια. Γιατί μάλλον εντωμεταξύ, από ό,τι θυμάμαι, δεν δικαιούνται όλοι ολόκληρο το ποσό. Αυτό είναι το πιο αστείο. Και οι μηχανοί έχουν μηχανές. Άντε για. Ένα κοσάρικο είναι και άμα σ' αρέσει. Στα νησιά βέβαια πάλι πάει παραπάνω. 30. Είμαι πολύ ικανοποιημένη με αυτές τις τιμές. 30 ευρώ. Λοιπόν.
5: Μα είναι επιδότηση της εσχροκέρδειας τα ΠΑΣΟ. Όπως ακριβώς ήταν και στο ρεύμα η επιδότηση του κράτους. Το θέμα είναι να φαίνεται, να παίρνεις τα λεφτά, να νιώσεις ότι τα δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δουλεύει επικοινωνιακά, έχει αποδειχθεί ότι δουλεύει. Και στη συνέχεια να τα δίνεις πίσω. Δεν παίρνεις μέτρα, εποφελούνται τα δηληστήρια. Για παράδειγμα, υποφελούνται οι μεγάλες πετρελαϊκές. Υπάρχουν ήδη έρευνες της Greenpeace για τα εκατομμύρια που βγάζουν το χρόνο οι μεγάλες πετρελαϊκές. Φάνηκε και στα τριμηνιαία οικονομικά τους αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν τις τελευταίες εβδομάδες. Έχει κάνει σχετικές δηλώσεις ξανά και ξανά και έρευνα η Greenpeace που τα κατήγγειλε αυτά. Αυτά για το διεθνές περιβάλλον. Στο εγχώριο, παίρνεις το Fuel Pass, το δίνεις και ένα μέρος πάει στον ειδικό φόρο κατανάλωσης που δεν μείωσες. Άρα σου δίνει το κράτος κάτι και ήδη παίρνει ένα μεγάλο μέρος από αυτό. Βάλε και τον ΦΠΑ, εσύ νιώθεις ότι παίρνεις 50 ευρώ, τα 20-25 θα πάνε πίσω στο κράτος.
6: Αγιά σου. Λοιπόν, παρόλα αυτά οι ζυμώσεις συνεχίζονται. Γενικά η Βουλή καλοκαιριάζει κιόλας, έχει πολλή δουλίτσα. Συζητιέται τώρα η συνταγματική ενθεώρηση, άλλο κεφάλαιο αυτό, αλλά...
5: Θα το πιάσουμε αναλυτικά. Κατατέθηκαν προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας.
6: Σε δεύτερη φάση.
5: Ναι, ναι, ναι. τις επόμενες μέρες, γιατί θα πρέπει να κρυθούν και αυτές οι προτάσεις και πολλές φορές ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, σε συγκεκριμένα άρθρα. Ξέρουμε τα βασικά που θέλει να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία. Το ενάρση της μονιμότητας, την αξιολόγηση δημοσίου υπαλλήλους, όπως το λέει, συνταγματοποίηση της λιτότητας με αυτόν τον κόφτη στις δαπάνες και η κατάργηση του άρθρου 16. Τα πολύ βασικά επιγραμματικά, αλλά υπάρχουν και άλλα που θα τα δούμε αναλυτικά.
6: Σωστά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη μετανάστευση. Και σε αυτό το σημείο να σας παραπέμψω στην εκπομπή τρίτο θέμα, όπου το αναλύσαμε πραγματικά εις βάθος, πρακτικά να σας εξηγήσουμε τώρα εδώ πέρα τι συμβαίνει. Στον τομέα της μετανάστευσης συμβαίνουν τρεις παράλληλες διεργασίες. Από τη μία είναι το σύμφωνο μετανάστευσης, για το άσυλο βασικά λέγεται έτσι. Από την άλλη είναι ο κανονισμός επιστροφών για να έρθει να κουμπώσει πώς ακριβώς θα συμβαίνουν όλα αυτά τα τερατουργήματα που προβλέπει το Σύμφωνο Μετανάστευσης. Και από την άλλη είναι οι παρεμβάσεις με πρωτοβουλία χωρών με ακροδεξιές κυβερνήσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, έτσι ώστε αν οι πρόσφυγες ή οι συνήγοροί τους προσπαθούν να βρουν μια τελευταία δικλίδα ασφαλείας για τα δικαιώματά τους, αυτοί να την καταργήσουν. Το αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι το σύμφωνο, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο είναι ένα κανονισμός, είναι ευρωπαϊκή οδηγία, αλλά ακριβώς επειδή πρέπει να αλλάξουν κάποια επιμέρους σημεία της νομοθεσίας μας, είναι και σε διαβούλευση. Πρέπει να αλλάξουν συγκεκριμένοι νόμοι έτσι ώστε να εφαρμόζεται. Θα ήθελα να κάνω μόνο μία μικρή εισαγωγή και μετά να δούμε αν δεν έχεις αντίρρηση, Θάνο, το Μίνο, το Μουζουράκι από την εκπομπή μας που τα λέει πολύ καλύτερα. Mm-hmm. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο παρουσιάζεται από όλους, γιατί αρχικά πέρασε από τους Υπουργούς Μετανάστευσης, από το 24 το συζητάμε και τώρα είμαστε στη φάση της εφαρμογής του. Παρουσιάζεται λοιπόν ότι ήρθε η ώρα για σκούπα στους μετανάστες κλπ. Ενώ στην πραγματικότητα, αυτό είναι και το πιο αστείο, δεν εξυπηρετεί καν το ακροδεξιό κοινό. Καν το ακροδεξιό κοινό, δηλαδή. Αν εμείς είμαστε φυσικά με τα δικαιώματα των προσφύγων, θεωρούμε ότι είναι ευπρόσδεκτοι και ότι πρέπει να τους παρέχεται διεθνής προστασία. Αλλά ακόμα και αυτό που υπόσχεται ότι εξυπηρετεί, δεν το εξυπηρετεί. Ενδεχομένως να είδατε πανηγυρικές δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη ότι όποιον ήταν να διώξουμε, τον διώξαμε. Αυτό όλο ισχύει. Έφυγαν πάρα πολλοί πρόσφυγες από τη χώρα σε χώρες του Βορρά, αλλά στα πλαίσια μίας κίνησης εντός πολλών εισαγωγικών αλληλεγγύης που έκαναν οι χώρες του Βορρά, και τώρα αυτό που έρχεται ουσιαστικά είναι ότι αυτή την αλληλεγγύη που σου έδειξα θα μου την ξεπληρώσεις με το να μπορώ να σου στέλνω πίσω στη χώρα χωρίς καν να το συζητάμε ανθρώπους οι οποίοι εντοπίζω ότι είτε είχαν καταγραφεί σε εσένα είτε είχαν περάσει από εσένα. Μέχρι τώρα, αν εντοπιζόταν ένας πρόσφυγας, παράδειγμα από τη Συρία, που είχε καταγραφεί στην Ελλάδα και τον έβρισκαν στην Γερμανία, γινόταν ένα διάβημα, μια απεύθυνση στο Υπουργείο Μετανάστευσης και λένε εδώ πέρα έχω έναν άνθρωπο ο οποίος θα έπρεπε να είναι σε εσάς. Το Υπουργείο Μετανάστευσης έλεγε δεν έχω χώρο μανούλα μου, συγγνώμη δεν βγαίνω, οπότε ο πρόσφυγας έμενε εκεί. Τώρα με εντολή θα επιστρέφονται οι πρόσφυγες, δηλαδή μη μασάτε από τη παραφιλολογία του κυρίου Πλεύρη ότι όποιον να διώξουμε τον διώξαμε. Το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση φέρνει αρχικά αυτό. Φέρνει όμως και άλλα, Βασίλη.
5: Να ακούσουμε το απόσπασμα.
7: Καθιερώνεται υποχρεωτικά για όλες τις χώρες, όπως υπόθηκε πολύ σωστά, η λεγόμενη διαδικασία συνόρων. Τι σημαίνει αυτό? Η λογική αυτής της διαδικασίας συνόρων είναι πολύ σύντομα, πριν μπει ένας άνθρωπος στο έδαφος μιας χώρας, ελέγχουμε αν μπορεί να απορριφθεί πολύ γρήγορα ένα αίτημα και να επιστραφεί άμεσα από εκεί που ήρθε. Αυτό ορισμένες χώρες το υλοποιούσαν ήδη σε συγκεκριμένα συνοριακά του σημεία. Το πιο εμβληματικό και ίσως και παραδοσιακό παράδειγμα τέτοιων διαδικασιών είναι τα αεροδρόμια χωρών όπως η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο και άλλες. Mm-hmm. Αυτό επίσης να πούμε ότι έχει νομολογηθεί κιόλας ήδη από τη δεκαετία του 90. Δηλαδή έχουμε και υποθέσεις όχι μόνο ενώπιον εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών δικαστηρίων για το πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα και σε τι καθεστώς μένουν αυτοί οι άνθρωποι. Πάρα πολλά κράτη έχουν υποστηρίξει τη θέση ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι στο έδαφος τους, γιατί ελέγχεται ακόμη αν θα μπουν ή όχι. Το αεροδρόμιο δεν είναι έδαφος και ούτω καθεξής.
6: Function non entry.
7: Αυτό λοιπόν ακριβώς, το πλάσμα δικαίου περί μη εισόδου, το function of non entry, έρχεται σαν νομικό τέχνασμα στην πράξη να ανατρέψει την πραγματικότητα, όχι όπως τη βιώνει μόνο
6: να ανατρέψει λογική.
7: Ο άνθρωπος που έρχεται στη χώρα, όπως τη γνωρίζουμε όλες και όλοι μας. Δηλαδή, με αυτούς τους νέους υποχρεωτικούς κανόνες, κάθε χώρα που έχει εξωτερικά σύνορα, δηλαδή αεροδρόμια, λιμάνια, χερσαία σύνορα με κράτος που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να υλοποιεί αυτές τις διαδικασίες για συγκεκριμένα προφίλ ανθρώπων, ας πούμε, και υποχρεούται να εφαρμόζει αυτό το τέχνασμα και να θεωρεί ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μπει στο έδαφος της. Άρα όντως θα φτάσουμε σε ένα σενάριο στο οποίο τα σύνορα της Ελλάδας πρακτικά, όχι μόνο του Εύρου, αλλά και των νησιών από τη Λέσβο στην Κο, στην Κρήτη. Όταν θα φτάνουν άνθρωποι όπως φτάνουν και σήμερα και χθες και καθημερινά στην Ελλάδα για να ζητήσουν προστασία, θα υποχρεούνται να υλοποιούν αυτή τη διαδικασία και να θεωρούν ότι αυτοί οι άνθρωποι, μέχρι να ελεγχθεί το καθεστώς τους και να κριθεί το αίτημά τους,
6: είναι κρατούμενοι.
7: Δεν είναι στην Ελλάδα. Και η ερώτηση στην οποία φτάνουμε απολύτως φυσικά είναι, πρώτον, τι ακριβώς θεωρούμε, πού βρίσκονται, και επίσης σε τι καθεστώς θα είναι αν έχουμε αυτό το πλάσμα μη
6: εισόδου. Πού θα βρίσκονται, στα camps?
7: Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο δυστυχώς παραμένει απολύτως ασαφές και ενδεχομένως και εσκεμμένα ασαφές. Ακόμα και κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ μεγάλης διαπραγμάτευσης, όπως είπαμε, όχι μόνο εμείς, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι φορείς θέσαν ερωτήματα στους συντάκτες αυτών των νόμων.
6: Στη διαβούλευση, λες τώρα.
7: Όχι μόνο στο επίπεδο της διαβούλευσης σε ελληνικό επίπεδο, ακόμα και σε ευρωπαϊκό. Mm-hmm. Προς την Κομισιόν, η οποία πρότεινε, ας πούμε, αυτό το μέτρο στους ευρωπαϊκούς νομοθέτες. Θεωρούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ακόμα σε ελληνικό έδαφος και τι ακριβώς τους κάνουμε. Πώς ακριβώς μπορεί να ισχύει αυτό το πράγμα στην πράξη.
8: Δηλαδή, μπορεί να είναι, ας πούμε, σε ένα κάμπ και να θεωρούμε ότι δεν είναι στην Ελλάδα.
7: Αυτό στην πράξη φαίνεται είναι αυτό το οποίο πρόκειται να ισχύσει. Δηλαδή, θα εφαρμόζεται και απαιτούν αυτοί οι κανονισμοί να εφαρμόζεται κάποιος περιορισμός της ελευθερίας των ανθρώπων, το οποίο από την εμπειρία και ημών, έτσι, αλλά και άλλων χωρών, δεν γίνεται αν οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι κάπως κρατούμενοι ή κρατούμενες. Mm-hmm. Ότι κινδυνεύουμε να δούμε έναν άμεσο, μια εκτόξευση του εγκλωβισμού των ανθρώπων που ήδη δυστυχώς ζουν σε απομονωμένα camps εκτός αστικού ιστού, εκτός κοινωνιών και εκτός υπηρεσιών. Και δυστυχώς έχουμε ένα τέχνασμα, ένα πλάσμα δικαίου, όπως το είπαμε, αυτό το fiction of non-entry, mm-hmm, mm-hmm, το οποίο εκφεύγει εντελώς δυστυχώς και των αυστηρών γεωγραφικών ορίων των συνόρων. Δηλαδή, δεν μιλάμε μόνο για τους κήπους στον Εύρο, έτσι, το ακριβές σημείο πάνω στην συνοριογραμμή. Mm-hmm. Μπορεί κάθε κράτος, και η Ελλάδα σίγουρα ενδιαφέρεται να το κάνει αυτό, να κάνει μία παρέκταση, ας πούμε, έτσι, του τι εννοεί σύνορα και τι εννοεί διαδικασία συνόρων, όπου θέλει στο έδαφος της.
6: Οπότε πρακτικά θα είσαι στην Ελλάδα, δηλαδή μπαίνει κάποιος μετανάστης στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον, σύμφωνα με τη νέα διαδικασία ασύλου, σύμφωνα με τη νέα συνοριακή πολιτική, μπορούμε εντελώς αυθαίρετα να λέμε ότι αν ένας μετανάστης βρίσκεται σε κάποιο κάμπ υποδοχής, εφόσον είναι στη διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησης, δεν βρίσκεται σε ελληνικό έδαφος. Ο Μίνος Μουζουράκης μας είπε μια συγκλονιστική περίπτωση μιας μητέρας η οποία βρισκόταν σε ένα κάμπ. Αυτό έχει εφαρμοστεί σε χώρες Ευρώπης. Βρισκόταν σε κάμπ της Γαλλίας, στη Μασαλία, κοντά στο αεροδρόμιο. Χρειαζόταν ιατρική περίθαλψη. Και μεταφέρθηκε συνοδευόμενη, γιατί θα είναι κρατούμενη, αυτό είναι το σημαντικό, ότι οι άνθρωποι θα είναι κρατούμενοι. Και όταν το παιδάκι της έτρεξε να την αγκαλιάσει, πέσαν πάνω του πάνοπλοι αστυνομικοί να το κρατήσουν, για να μην θεωρηθεί ότι πάτησε γαλλικό έδαφος. Το πώς θα εφαρμοστεί αυτό στη χώρα δεν το γνωρίζουμε, διότι τα camps τα οποία βρίσκονται στα νησιά, στις περιοχές υποδοχής, δεν είναι κλειστά camps. Δηλαδή οι άνθρωποι ξυπνάνε, βγαίνουν, Εννοείται
5: είναι αυτό
6: ότι...
5: το ημί κλειστά, γιατί δεν μας άφηνε, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα κάνουμε κλειστά.
6: Ναι, αλλά τώρα θα θεωρείται ότι δεν έχουν πατήσει σε ευρωπαϊκό έδαφος εφόσον είναι σε διαδικασία υποδοχής. Η ερώτηση είναι, θα πάρει η μπάλα όλους τους μετανάστες μέσα στα κάμψ? Γιατί το άλλο που λέει ο κύριος Μουζουράκης στη συνέχεια είναι ότι σε περίπτωση υπερπληρότητας, για παράδειγμα της Βιάλ της Χίου, τότε θα μπορούν να μεταφέρουν τον πρόσφυγα σε κάμπ της Ριτσόνας. Πάλι θα θεωρείται ότι δεν έχει πατήσει ελληνικό έδαφος και άρα ευρωπαϊκό έδαφος. Άρα και εκεί που είναι ένα ανοιχτό κάμπ στη Ριτσόνα, θα είναι ανοιχτό κάμπ. Δεν θα μπορεί πάλι να βγαίνει έξω. Τι θα γίνεται με τους υπόλοιπους? Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι οι άνθρωποι...
5: Αν δεν έχουν πατήσει σε ευρωπαϊκό έδαφος, μπορείς να τους παραβιάσεις θεωρητικά ελεύθερα όλα τα δικαιώματα.
6: Όλα τα δικαιώματα. Αυτό θα είναι κρατούμενοι, μητέρες, παιδιά, άνθρωποι σε ευαλωτότητα, άνθρωποι από εμπόλεμες ζώνες, άνθρωποι πρόσφυγες κλιματικής κρίσης, άνθρωποι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας. Για το κομμάτι αυτό των κρατήσεων, προχώρησε σε μια ανακοίνωση σήμερα οι γιατροί χωρίς σύνορα. Την έχεις μπροστά σου, Θάνο?
5: Ναι, αυτό θα...
6: Για πες.
5: Αυτό να διαβάσουμε, αυτή είναι και η αφορμή δηλαδή που... Θυμηθήκαμε την προηγούμενη εκπομπή Τρίτο Θέμα, γιατί έχει εισαχθεί στη Βουλή. Κατατίθεται με διαδικασία εξπρές στη Βουλή το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Είχαμε μια ανακοίνωση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα χθες. Κατέθεσαν, όπως λένε, τα σχόλιά τους στην πλατφόρμα της Δημόσιας Διαβούλευσης. Θεωρούν πως η ψήφιση του συμφώνου, χωρίς ουσιαστικές τροποποιήσεις, κανονικοποιεί στην ελληνική νομοθεσία συνοριακές πολιτικές, αυτές που ανέφερε αναλυτικά η Νεκταρία και ο κύριος Μουζουράκης, που έχουν ήδη οδηγήσει σε βία και συστηματικές επαναπροωθήσεις.
6: Και
5: αναφέρουν συγκεκριμένα ότι εδώ και χρόνια οι ομάδες των γιατρών χωρίς σύνορα στα ελληνικά νησιά αντιμετωπίζουν τις σοβαρές σωματικές και ψυχικές επιπτώσεις που προκαλούν αυτές οι πολιτικές. Πολλοί ασθενείς παραμένουν αδιάγνωστοι για σοβαρές παθήσεις, λαμβάνουν καθυστερημένα τη θεραπεία που χρειάζονται. Παράλληλα, ο παρατεταμένος περιορισμός και η αβεβαιότητα της διαδικασίας ασύλου επιτείνουν την κατάθλιψη, το άγχος, το ψυχικό τραύμα, τον αυτοκτονικό ιδεασμό. Πολλοί άνθρωποι αναφέρουν επίσης ότι έχουν υπάρξει θύματα επαναπροωθήσεων. Οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης και η ελλιπής πρόσβαση σε ζωτική σημασία ή υγειονομική φροντίδα οδηγούν σε εξάρσεις λοιμόξεων και αφήνουν χρόνια νοσήματα χωρίς κατάλληλη αντιμετώπιση.
6: Και θα στο πάω και ένα βήμα παρακάτω. Και θα αναφέρουμε αυτό και θα αλλάξουμε θέμα, διότι μας περιμένει η εξαιρετική Λαμπρινή Θωμά. Αν έχετε σοκαριστεί από τον παραλογισμό, ότι βρίσκεσαι στη Μυτιλίνη αλλά δεν βρίσκεσαι στην Ελλάδα, βρίσκεσαι στο αεροδρόμιο της Γαλλίας αλλά δεν βρίσκεσαι στη Γαλλία, θα το πάμε και ένα βήμα παρακάτω. Η κυβέρνηση, σε συνδυασμό με τα ευρωπαϊκά κράτη, γιατί θυμίζω ότι αυτό είναι ευρωπαϊκός κανονισμός, είναι ευρωπαϊκές οδηγίες, είναι η ευρωπαϊκή αντιμεταναστευτική πολιτική.
5: Ουσιαστικά αυτό το σύμφωνο είναι 1-2 χρόνια. Δηλαδή, ναι, και εμείς, και όταν ψηφιζόταν, είχαμε σχολιάσει με τον Μινό Μουζουράκη και το συζητούσαμε.
6: Μπράβο.
5: Και έρχεται τώρα να εφαρμοστεί, να το εγκρίνει και η Ελλάδα.
6: Έτσι.
5: Έχει εγκριθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι κάτι καινούριο. Μπορεί να το έχετε ακούσει, μπορεί να έχετε ακούσει κάποια συζήτηση, κάποια ανακοίνωση εδώ και αρκετό καιρό.
6: Πάμε λιγάκι να δούμε το συγκλονιστικό. Και διαβάζω από την ανακοίνωση του Υπουργείου Μετανάστευσης πρώτα. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόβλεψη αξιοποίησης κέντρων επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφών, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι όσοι δεν δικαιούνται διεθνή προστασία δεν μπορούν να παραμένουν επαόριστον στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έρχεται ένας πρόσφυγας από τη Συρία, έρχεται ένας πρόσφυγας από την Αίγυπτο, βασικά να το πω έτσι, γιατί είναι λίγο και πιο πιθανό να μην πάρει άσυλο, και καταλήγουμε ότι η υπηρεσία ασύλου δεν του χορηγεί άσυλο. Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός επιστροφών προβλέπει ότι θα επιστρέφεται σε χώρα στην οποία ούτε έχει πατήσει ποτέ, ούτε έχει διελεύσει, ούτε έχει κάποια προσωπική σχέση με αυτή τη χώρα. Για παράδειγμα, τη Νέα Ζηλανδία. Για παράδειγμα, τη Ρουάντα. Για παράδειγμα, μια άσχετη χώρα του χάρτη. Βασίλη, θα μπορούσαμε
5: να... Εδώ να μην έρχονται. Αυτό
6: ναι,
5: είναι το
6: αυτό...
5: Και να σχολιάσουμε και την εφευρετικότητα που βρίσκει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε τέτοιες πολιτικές.
6: Μα το θέμα
5: είναι... Σε μια σειρά από άλλα ζητήματα είναι προσκολλημένη σε πολύ συγκεκριμένες αντιλήψεις τα οικονομικά. Εδώ πέρα δεν είναι ευρωπαϊκό έδαφος το τάδε, δεν μετράει αυτό, δεν μετράει εκείνο, δεν μετράει για το χρέος οι εξοπλισμοί, δεν μετράει για το χρέος. Όπου χρειάζεται, θέλω να πω ότι βρίσκονται εφάνταστοι τρόποι.
6: Προφανώς, μα εδώ πέρα μιλάμε για θεσμοθέτηση και νομιμοποίηση της εξορίας. Πάμε να το δούμε.
7: Ένα από τα πολύ σοβαρά και πολύ επικίνδυνα στοιχεία του νέου συμφώνου, έτσι, το οποίο αποτελεί φυσικά και επιθυμία των νομοθετών του και δίτων κρατών, είναι να διευρυνθούν κατά πολύ οι λόγοι απόρριψης αιτήσεων ασύλου, οι οποίοι, να σημειώσουμε, μπορεί να μην έχουν καμία σχέση απολύτως με το αν ένας άνθρωπος χρειάζεται προστασία ή όχι. Η ασφαλίστερη τη χώρα είναι πραγματικά κορονίδα αυτής της μεταρρύθμισης και είναι μία έννοια με την οποία η Ελλάδα δυστυχώς έχει πολύ στενή σχέση τα τελευταία 10 χρόνια. Και είναι μεγάλος υποστηρικτής η ελληνική κυβέρνηση αυτής της έννοιας, ακόμη και όταν τα δικαστήρια της χώρας δεν συμφωνούν με τον τρόπο που η Ελλάδα αξιολογεί ποια κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πράγματι ασφαλή. Αυτό που όντως λοιπόν κάνει το νέο σύμφωνο είναι μία αποδόμηση, μία αποδυνάμωση των εγγυήσεων προστασίας στις χώρες που θα μπορούν να χαρακτηρίζονται ασφαλίστερες χώρες, ώστε να μπορεί η Ελλάδα, μεταξύ άλλων χωρών, να απορρίπτει αιτήματα ασύλου, όχι επειδή οι άνθρωποι δεν είναι πρόσφυγες, αλλά επειδή θα μπορούσαν να πάνε αλλού για να ζητήσουν άσυλο και όχι στην Ελλάδα.
8: Πού αλλού?
7: Εδώ ερχόμαστε στο βασικό σημείο. Πώς ορίζονται πλέον αυτά τα νέα κριτήρια στον νέο κανονισμό που θα ισχύει? Ένα κράτος μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής τρίτη χώρα για πρόσφυγες, ακόμη και αν διώκει τους δικούς του πολίτες. Μπορούμε να σκεφτούμε ενδεικτικά παραδείγματα χωρών στις οποίες μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
6: Η Τουρκία, για παράδειγμα, είναι ένα τέτοιο παράδειγμα.
7: Χωρίς να δεσμεύεται από τη σύμβαση της Γενέβης για τους πρόσφυγες, δηλαδή
6: η Λιβύη είναι τέτοιο παράδειγμα.
7: Νομοθετικό κείμενο που ισχύει από το 1951 για το καθεστώς των προσφύγων, και κρισιμότερον, το οποίο άλλαξε φέτος μάλιστα, με νέα ευρωπαϊκή νομοθέτηση που ήρθε να τροποποιήσει το σχετικό κανονισμό πριν καν ξεκινήσει να ισχύει το σύμφωνο, χωρίς να χρειάζεται να υπάρχει καμία σχέση του ανθρώπου με αυτή τη χώρα. Αυτό δηλαδή που νομικά αποκαλούμε σύνδεσμο μεταξύ ενός ανθρώπου και μιας χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλέον δεν είναι υποχρεωτικό. Αυτό τι σημαίνει?
8: Μπορούμε να του στείλουμε οπουδήποτε.
7: Μπορεί ακριβώς ένας άνθρωπος να σταλεί μεν σε μια χώρα η οποία, όπως είπαμε, θα πληρεί αυτά τα αποδυναμωμένα κριτήρια, και είναι μια χώρα στην οποία έχει ζήσει προηγουμένως, έχει οικογένεια, με την οποία έχει πολύ στενούς δεσμούς γενικά, ή θα μπορούσε και να είναι μια χώρα στην οποία αυτός ο άνθρωπος δεν έχει βρεθεί ποτέ, δεν γνωρίζει πού βρίσκεται, και η οποία μπορεί να είναι στην άλλη άκρη του πλανήτη.
6: Μα δεν έχει υπάρξει καν διέλευση, δηλαδή.
7: Σωστά.
6: Καν διέλευση.
7: Με μόνο κριτήριο και με μόνη προϋπόθεση να υπάρχει μία συμφωνία, είτε επίσημη, μία διεθνής σύμβαση, ας πούμε, είτε και άτυπη συμφωνία, arrangement το λέει το κείμενο στα αγγλικά, με τη συγκεκριμένη χώρα, όπου αυτή η χώρα θα συμφωνεί να πάρει αυτόν τον άνθρωπο.
8: Μα αυτό δεν έρχεται σε αντίφαση?

0: Να μπείτε να δείτε την εκπομπή. Και τώρα ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε και να καλωσορίσουμε την Λαμπρινή Θωμά. Γεια σου, Λαμπρινούλα μας.
1: Γεια σου, Λαμπρινή.
2: Τι μου κάνετε, ετοιμάζεστε για το πάρτι?
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουν μείνει λίγο πίσω οι ετοιμασίες λόγω της επικαιρότητας. Αλλά σήμερα έχω κανονίσει να πάω να κλείσω τα ποτά μας. 5:30 ώρα.
2: Ωραία, λοιπόν, να είμαστε έτοιμοι.
0: Λαμπρινή μου, ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί με πολύ δυσάρεστες ειδήσεις από την πλευρά της Δυτικής Ασίας, της Μέσης Ανατολής. Είχαμε πολλαπλά χτυπήματα. Βασικά, ποιο
2: είναι... Είχε μόλις πριν 5 λεπτά ότι έχουμε και ένα νεκρό.
0: Από ποια πλευρά?
2: Από το Κουβέιτ.
0: Από το Κουβέιτ.
2: Είδαμε ότι... Από το πλήγμα του Ιράν στο Κουβέιτ ότι έχουμε ένα νεκρό.
0: Υπήρχαν ανυπολόγιστες καταστροφές, έγραφαν τα διεθνή μίντια στο αεροδρόμιο. Ισχύει?
2: Στο αεροδρόμιο είναι και ο νεκρός. Κοίταξε να δεις τι έχει γίνει τώρα. Σε όλες τις εκεχηρίες υπάρχουν τέτοια. Δεν είναι προνόμιο μόνο εδώ. Έτσι. Και δεν μιλάω για το Ισραήλ, μιλάω και με άλλες χώρες. Υπάρχουν επεισοδιάκια κατά καιρούς. Mm-hmm. Συνήθως δεν έχουν νεκρούς. Το ότι έχουμε ένα νεκρό πάντα αλλάζει τα πράγματα. Mm-hmm. Έτσι. Τώρα, χτυπήσανε πρώτα οι Αμερικάνοι ένα τάγκερ ιρανικό. Και μετά χτυπήσανε και στο νησί Κέσμ. Και μετά απάντησε το Ιράν. Ο επιτιθέμενος και αυτός που κάνει τον παράνομο πόλεμο, να μην το ξεχνάμε, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Γιατί πάνε παρέα αυτά τα δυο. Οπότε εκεί είμαστε. Επίσης χτύπησαν και τον Μπαχρέιν. Έχουμε καταδικαστικές αποφάσεις από όλο το συρφετό των Αμερικανοτσολιάδων της περιοχής, οι Ορδανίες, οι χώρες του Κόλπου, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, αυτός ο Αούνο που δεν έχει σχέση με τον προηγούμενο Αούν στο Λίβανο, εξαγορασμένος, διάφορα τέτοια υποκείμενα. Δεν είπατε για το Crown Iris.
1: Θα πούμε μετά, αλλά έχουν πάει όλα λίγο διαφορετικά γιατί ξεκινήσαμε λίγο πιο αργά. Οπότε τώρα θα συζητήσουμε για αυτή τη συμφωνία που έρχεται εδώ και δύο μήνες. Εδώ και δύο μήνες είναι μια συμφωνία που έρχεται. Εδώ και δύο μήνες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ισοπεδώσει το Ιράν. So much winning, κερδίζουν, ξανακερδίζουν, και όπως λέει ο Τραμπ. Βγαίνουν προσχέδια με συγκεκριμένους όρους που κάποια θα εφαρμοστούν τώρα, κάποια σε δύο μήνες. Θα συζητάμε και εμείς, θα ξανασυζητάμε. Είμαστε ακόμα σε αυτό το σημείο όμως.
2: Το ξέρεις το τραγούδι του Ρέμ που λέει «Μα δεν τελειώσαμε».
0: «Μα δεν τελειώσαμε».
1: Για να δούμε που θα πάει αυτό.
2: Εκεί είμαστε. Θυμάσαι τι λέει ο επόμενος στίχος?
0: «Δεν γίνεται», σου λέω.
2: «Δεν τελειώσαμε». Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Με το θέμα εδώ. Εκεί ακριβώς βρισκόμαστε, ας πούμε. Δηλαδή, και δεν θα τελειώσει. Έπειτα σήμερα τον ρώτησαν, κύριε Τραμπ, γιατί αλλάζετε συνέχεια θέση στο θέμα του Ιράν, και είπε, τέτοιος είμαι. Θύμισε κουτσούμπα, ας πούμε. Έτσι. Τέτοιος είμαι. Και όχι μόνο τέτοιος είμαι, αλλά έτσι τους μπερδεύω, λέει, και δεν ξέρουν τι θα κάνουν στο τέλος οι Ιράνοι.
0: Μ' αρέσει η Λαμπρινή. Εμείς εδώ πέρα διαβάζαμε χθες.
1: Σήμερα έχει και άλλες απαντήσεις. Γιατί μπορώ. Γιατί έτσι.
2: Ναι.
0: Ρίση Λαμπρινή.
1: Είναι πολύ ωραίες απαντήσεις.
0: Ξυπνήσαμε εμείς χθες με την είδηση του αξιός ότι τσακώνονται, ότι ο Τραμπ θέλει να επιμείνει στην εκεχηρία και αποκαλούσε τρελό τον Νετανιάχου. Και ακόμα και μετά τα σημερινά χτυπήματα στο Κουβέιτ, πάλι ο Τραμπ έλεγε ότι όχι, δεν διαταράσσεται η εκεχηρία, ούτε διακόπτονται οι συνομιλίες.
2: Κοίταξε. Ο Τραμπ ξέρει ποιους ελέγχει και ποιους δεν ελέγχει. Να σας θυμίσω εκείνη τη φάση που όταν χτύπησαν οι Ισραηλινοί το Κουβέιτ, άνευ λόγου και αιτίας, έβαλε να ζητήσει από το γραφείο του συγγνώμη ο Νετανιάχου. Mm-hmm. Δεν έγινε τίποτα. Τα ίδια και χειρότερα. Δεν αλλάζει τίποτα με αυτό. Ξέρει ποιους ελέγχει και ξέρει πόσο τους ελέγχει. Το ότι αυτοί θα αλλάξουν σιγά σιγά, και είναι βέβαιο αυτό μετά από όσα έγιναν, είναι άλλο θέμα. Αυτή τη στιγμή ακόμα ελέγχει τα πράγματα. Τώρα, το ότι ο Τραμπ πήρε τον Νετανιάχου, τον Μπίμπι, τον γενοκτόνο και του τάχωσε, τι να σου πω.
0: Έγινε ή δεν έγινε.
2: Όταν η ανακοίνωση των Ισραηλινών, όταν ξεκίνησαν να πούνε για τη Βηρυτό, ότι θα χτυπήσουμε τη Βηρυτό, έλεγε μέσα ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη των ΗΠΑ. Στην αν λάθος δήλωση, μπορεί να έχουν κανένα copy-paste.
1: Οπότε θεωρείς ότι δεν ισχύει αυτή η διαρροή? Τουλάχιστον δεν ήταν τέτοια ένταση αυτό που είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου?
2: Θεωρώ ότι το Άξιος παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο, το έχω ξαναπεί, γιατί ο άνθρωπος που τα υπογράφει αυτά, ο Ραβίντ, είναι άνθρωπος ο οποίος ήταν άνθρωπος της Μοσάντ και μάλιστα στην κυβερνοασφάλεια. Μπορεί να είναι συνάδελφος σήμερα και να τον αδικώ πάρα πολύ, αλλά για μένα αυτό είναι κάτι που μου δείχνει ότι έχει να κάνει με το βαθύ Ισραηλινό κράτος.
1: Είναι οπότε γιατί, τι κίνητρο να έχει πάντως.
2: Τι κίνητρο να έχει να σώσει τον Τραμπ. Ο Τραμπ έχει μπροστά του εκλογές. Έχει πράγματα μπροστά από τις μεσαίες, από τις μεσο... πώς λέμε.
1: Okay, ναι, από προσανατολισμός ότι ο Τραμπ ελέγχει τα πράγματα, ότι παραμένει υπό έλεγχο.
2: Και έχουμε επίσης και όλο τον οικονομικό κόσμο, τον συντηρητικό και τον συστημικό να λέει ότι θα πάει

0: προβλέπει επίσης, να πω αυτό γιατί έχει σημασία ο οικονομολόγος αυτός ο αφεντικός εκεί, ότι από τον Αύγουστο όλες οι δυτικές κυβερνήσεις που δεν παράγουν οι ίδιες καύσιμα θα βάλουν δελτίο. Και όχι μόνο στα καύσιμα, αλλά και σε συγκεκριμένα τρόφιμα.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Προβλέπει δηλαδή μια κρίση πολύ βαθιά που θα χτυπήσει κυρίως τη Δύση.
2: Ναι, αυτό φαντάζομαι ότι δεν αλλάζει. Ο Τραμπ θέλει σίγουρα μέχρι τον Ιούλιο να το έχει κλείσει. Νομίζω ότι παραμένουμε
0: ακριβώς
2: σε αυτή
0: αυτό
2: την ανάλυση.
0: Αυτό είναι το σίγουρο, ότι θέλει μέχρι τον Ιούλιο να το έχει κλείσει. Οπότε τώρα θα βάλει νερό στο κρασί του.
2: Ναι,
0: λογικά θα βάλει νερό στο κρασί
2: και
0: του.
2: Και είχαμε πει την προηγούμενη φορά στη συζήτηση, Λαμπρινή, και να το θυμίσουμε, γιατί φάνηκε πολύ ξεκάθαρα από τις εξελίξεις ότι ο Τραμπ θέλει συμφωνία. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το λέγαμε παρά όλα αυτά τα γιατί μπορώ, γιατί έτσι, γιατί τους μπερδεύω. Ότι ο Τραμπ θέλει και ότι το Ισραήλ δεν θέλει συμφωνία. Νομίζω από τις επιθέσεις, την συνεχή εισβολή στο Λίβανο και την ένταση των χτυπημάτων και τις απειλές ότι θα χτυπήσουμε και τη Βηρυτό, φάνηκε ότι το Ισραήλ δεν θέλει σε καμία περίπτωση συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Και ο Τραμπ το προσπαθεί, προσπαθώντας να κρατήσει λίγο όσο μπορεί και αυτός, γιατί μάλλον δεν μπορεί απόλυτα, το Ισραήλ.
0: Έχω την εντύπωση. Η κασία είναι, αλλά νομίζω ότι ένας από τους λόγους που τα κάνει όλα αυτά είναι για να διχάσει και το Ιράν. Γιατί το θέμα, αν το θέμα του Λιβάνου έφευγε από τη μέση της συμφωνίας και άφηναν να κάνει ό,τι θέλει ο Μπίμπι ο γενοκτόνος, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να ήμασταν πολύ κοντύτερα σε συμφωνία. Τη Γάζα και το Λίβανο τα βάζει μέσα το Ιράν. Mm-hmm. Οπότε νομίζω, σκέφτομαι, προσπαθώ να καταλάβω τον ημίτρελο, έτσι δεν είναι τέτοιο, ότι υπάρχει πιθανότητα αυτό που κάνει να το κάνει ακριβώς για να διχάσει τις δυνάμεις του Ιράν. Ότι και στο Ιράν θα υπάρχουν άνθρωποι που τα λένε, υποφέρουμε, έχουμε αυτές τις καταστροφές, πρέπει να στηθούμε στα πόδια μας, δεν θα αντέξουμε για πάρα πολύ ακόμα, αφήστε το Λίβανο και πάμε να δούμε τα δικά μας.
2: Ναι, γιατί προφανώς οι καταστροφές είναι...
0: είναι πάρα πολύ μεγάλη
2: σε μια οικονομία που ήδη πριν, όταν ξεκίνησαν και οι διαδηλώσεις τον Δεκέμβρη-Γενάρη, ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, σε σημαντικό βαθμό λόγω και των κυρώσεων. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι μετά από πόσους μήνες έχουμε τώρα, 3-4, πόσο έχει πάει.
0: Ναι. Και να πω και κάτι επίσης ενδιαφέρον, γιατί και το Ισραήλ είναι κοντά στην κατάρρευση, να τα βλέπουμε αυτά, γιατί δεν τα λέμε. Πρώτη του μηνός είχαμε πορεία των φανατικών Ορθοδόξων, των κοτσιδάκιδων, αυτών των μελετών της γραφής, ενάντια στο να πάνε στρατό. Πλέον πάνε και τους σηκώνουν από τα σπίτια τους. Έχει πρόβλημα στρατού δηλαδή το Ισραήλ.
2: Αυτοί είναι βάση θρησκείας, δεν πηγαίνουν, ήταν δεδομένο δεν πήγαιναν μέχρι τώρα.
1: Δεν είναι καινούριο.
0: Αυτοί ναι, γιατί ήταν και μάλιστα το είπε ένα στη συνέντευξη, το λέω και στην εκπομπή σήμερα γιατί μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Εμείς προσφέρουμε όλα στο στρατό. Λέει, τι προσφέρετε. Προσευχόμαστε για εκείνον. Mm. Δηλαδή, αν στο λέγανε στο Βυζάντιο, θα έλεγε ταιριάζει με την εποχή.
2: Αυτή γενικά είναι ένα ακραίο κομμάτι, αλλά...
0: Δεν είναι πια ακραίο κομμάτι. Δεν είναι πια ακραίο κομμάτι.
2: Ακριβώς
0: γιατί αυτοί παίρνανε επιδόματα, δεν πηγαίναν στρατό και πληρώνονταν για να κάνουν παιδιά ουσιαστικά.
1: Και νομίζω ότι
0: έχει αλλάξει σε σχέση με το 90 που είχαμε και τις συμφωνίες. Έχει αλλάξει ο πληθυσμός και έχει πάει προς τα εκεί. Οι οικογένειες, οι κοσμικές θα κάνουν 1-2 παιδιά, εκείνοι θα κάνουν 8 και 10.
1: Τα προνόμια τους, Λαμπρινή, επεκτείνονται και εκτός του Ισραήλ, έτσι.
0: Τι εννοείς?
1: Ότι είχα παρατηρήσει ότι υπήρχαν κοινότητες στην Αμερική που είχαν τέτοια προνόμια.
0: Ναι, ναι, ναι. Πρόσεξε. Αυτό το δικαίωμα της επιστροφής προβλέπεται στο Ισραήλ. Mm-hmm. Δηλαδή, οποιοδήποτε έχει έναν Εβραίο παππού μπορεί να πάει να γίνει πολίτης και εφόσον είναι από τους μελετώντες στο Ταλμούδ κτλ., μπορεί να πάρει τα επιδόματα, να κάθεται σπίτι του και να μελετάει.
1: Και μπορεί να βρίσκεται και εκτός όμως του Ισραήλ και να το κάνει αυτό.
0: Ναι, πηγαίνω έρχονται. Μια χαρά, δεν υπάρχει θέμα.
1: Ναι. Θέλω να ρωτήσω οπωσδήποτε για το νησί Κέσμ. Είναι ένα νησί το οποίο βλέπουμε ότι βομβαρδίζεται συνεχώς τις τελευταίες ημέρες. Είναι το νέο Χάργκ, δηλαδή.
0: Όχι. Στο Κέσμ έχουν κάποιες εγκαταστάσεις οι φρουροί της Επανάστασης, το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης. Το Κέσμ είναι ένα μεγάλο νησί. Είναι στο μέγεθος της Λέσβου. Mm-hmm. Και. Το πρώτο που χτύπησαν ήταν ένας πυλώνας τηλεπικοινωνιών. Δηλαδή είναι στρατιωτικός στόχος αυτός. Mm-hmm. Δεν χτύπησαν το υπόλοιπο. Μένουν άνθρωποι εκεί, θέλω να πω. Έχει 160.000 κατοίκους. Δεν είναι. Είναι μεγάλο νησί. Και έχει επίσης και ένα γεωπάρκο της UNESCO προστατευόμενο, το οποίο ευτυχώς δεν το έπληξα.
1: Πανέμορφο είναι.
0: Ναι, το δεν είναι. Σήμερα. Το είδες.

0: Ναι, είναι συγκλονιστικό. Πάρα πολύ όμορφο. Και είναι ένα νησί που σε ένα βαθμό ζει και από τον τουρισμό. Τώρα, η Μοσάντε εδώ και πολύ καιρό λέει ότι από κάτω είναι όλο σκαμμένο και έχουν, και εγώ δεν ξέρω τι, πυράβλους και δεν ξέρω εγώ τι. Μπορεί και να μην. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έχουν κάνει στο νησί. Πάντως είναι σημαντικό για τις επικοινωνίες από ό,τι φαίνεται μεταξύ των ναυτικών δυνάμεων των φρουρών της Επανάστασης, γι' αυτό και χτυπήθηκε.
1: Λένε ότι οι αμερικανικές εκτιμήσεις λένε ότι η Τεχεράνη έχει χρησιμοποιήσει το νησί ως βάση για επιχειρήσεις παρεμπόδισης ή περιορισμού της διέλευσης δεξαμενόπλων πετρελαίου και φυσικού αερίου από τα στενά του Ορμούς και το αποδίδουν κιόλας στη γεωγραφική του τοποθεσία. Είναι
0: Ναι,
1: ακριβώς.
0: είναι εκεί πάνω. Είναι και γι'
1: Είναι
0: αυτό
1: στα
0: ακριβώς
1: στενά του
0: έχουμε
1: Ορμούς.
0: και, να έχουμε και αρχαίου πολιτισμού σημάδια από πριν τα πετρέλαια, όταν εκεί περνάγαν τα μπαχάρια και οι χουρμάδες, γιατί η περιοχή έβγαζε το μεσαίωνα τους καλύτερους χουρμάδες όλη την περιοχή. Πήγαιναν από Κίνα, πήγαιναν από Ευρώπη να πάρουν χουρμάδες από εκεί. Το νησί ήταν ένα εμπορικό κέντρο, είναι δηλαδή είναι ιστορικό. Πράγμα που σημαίνει όμως ότι γι' αυτό έχει και κατάλοιπα όλων αυτών, έχει και ένα φρούριο από εκείνη την εποχή. Έτσι, έχει ομορφιές σαν τόπος. Μακάρι να μπορέσει να ξανά είναι τουριστικό. Αυτό να ευχηθώ, τι να πω. Δηλαδή
1: Λαβρινή.
0: εκεί είμαστε πια.
1: Λαβρινή, να σε ευχαριστήσουμε. Έχεις να...
0: Να
1: Να
0: προσθέσεις
1: ήθελα
0: κάτι.
1: να πω για κάτι που έκανε η πατρίδα Σλοβενία που μου άρεσε σήμερα
0: Για
1: και
0: πες.
1: πρέπει να το πούμε. Πήγε να προσγειωθεί ένα Ισραηλινό αεροπλάνο με κάποιον επίσημο και τους είπε να πάνε από εκεί που ήρθανε. Δεν
0: Γιατί οι
1: επέτρεψαν την
0: Ισραηλινοί δεν θα
1: προσγείωση.
0: πατήσουν στη Λιουμπλάνα ακριβώς. Το λέω γιατί θα περάσετε τώρα να πείτε για το Άιρις και νομίζω ότι δείχνει ότι και στην Ευρώπη μπορούν να γίνουν και αλλιώς τα πράγματα.
1: Αυτό που λες όμως ήταν κυβερνητική πρωτοβουλία, ήταν ακτιβιστική πρωτοβουλία, τι ήταν.
0: Όχι, ήταν κυβερνητική πρωτοβουλία. Η κυβέρνηση
1: Δεν
0: της χώρας
1: γνωρίζουμε
0: είπε
1: ποιος
0: δεν.
1: επίσημος ήτανε.
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά γνωρίζουμε ότι ήταν οι επίσημες αερογραμμές του Ισραήλ και ότι ήθελαν να κατέβουν εκεί και δεν τους αφήσανε.
1: Μάλιστα. Σε
0: Αυτό.
1: ευχαριστούμε, Λαμπρινή.
0: Καλή
1: Λαμπρινή, σε ευχαριστήσουμε.
0: συνέχεια.
1: Περισσότερη Λαμπρινή Θωμά κάθε μέρα, 4 η ώρα, στο βίντεο Venceremos. Και έκανε και τη γέφυρα η Λαμπρινή πριν την αποχαιρετήσουμε, γιατί έρχεται πάλι στην Ελλάδα το Crown Iris. Ένα κρουαζιερόπλοιο στο οποίο, όπως έχει καταγγελθεί εκτενώς, κάνουν την κρουαζιέρα τους και στρατιώτες του Ισραηλινού στρατού. Ήταν προγραμματισμένο, έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά και πέρσι, μάλλον θα θυμάστε, υπήρχαν πολύ μεγάλες κινητοποίησεις και πολύ μεγάλες αντιδράσεις και στον Πειραιά και στα νησιά. Έγινε μια μεγάλη κινητοποίηση από τους λιμενεργάτες του λιμανιού του Πειραιά, μαζί με σωματεία, μαζί με οργανώσεις, μαζί με συλλογικότητες που είχαν απευθύνει κάλεσμα συγκέντρωσης για την πύλη την Ε12 του λιμανιού. Οι λιμενεργάτες του ΟΛΠ δηλώνουν ότι συντασσόμαστε με το κοινό αίσθημα αποτροπιασμού και καταδίκησης συνεχιζόμενης γενοκτονίας και εθνοκάθαρσης που υλοποιείται εντατικά από το Ισραηλινό κράτος στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023. Οι λαοί σε όλο τον κόσμο διαδηλώνουν και απαιτούν άμεση κατάπαυση του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Παράλληλα, τονίζουν ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις των Ισραηλινών δυνάμεων μετρούν ήδη 80.000 νεκρούς, ανάμεσά τους χιλιάδες μικρά παιδιά. Η γενοκτονία συνεχίζεται με 930 νεκρούς Παλαιστίνιους παρά την εκεχηρία του περασμένου Οκτωβρίου.
0: Φυσικά, οι λιμενεργάτες με τα εργατικά σωματεία υποδέχτηκαν το Crown Iris με συνθήματα κατά της γενοκτονίας υπέρ του Παλαιστινιακού λαού και με τη σειρά τους. Σε αντίθεση με τη Σλοβενία, έτσι, εκείνοι είχαν να τους περιμένουν τα ΜΑΤ και οι απρόκλητες συμπεριφορές με χειρονομίες και άλλες βρισχές από τους Ισραηλινούς. Να σου πω την αλήθεια πλέον, αδιαφορώ αν έχουν στρατευτεί ή όχι. Μιλάμε για απίστευτο θράσος. Πάμε να δούμε και ένα σχετικό βίντεο, Θάνο.
1: Από το Μάρς του Γκάζα που εξηγεί το τι συμβαίνει με το Crown Iris.
2: Τι έχετε πάθει με το Crown Iris? Η Ισραηλινή εταιρεία Manor Cruises αγόρασε αυτό το πλοίο το 2018 και το ονόμασε Crown Iris. Μάλιστα, αυτή η εταιρεία εδώ και 20 χρόνια προτιμάει τα ναυπηγεία της Χαλκίδας στην Αυλίδα για την επισκευή αλλά και το χειμερινό δέσιμο των πλοίων της. Η εταιρεία αυτή έχει δει τη γενοκτονία ως μια ευκαιρία και έχει κάτσει και έχει σκεφτεί το ιδανικό κοινό για τις κρουαζιέρες της. Παρέχει τουριστικές υπηρεσίες στις στρατιώτες του Ισραηλινού στρατού και τους μεταφέρει φερόμενους ως τουρίστες. Οι τουρίστες αυτοί χρειάζονται κάποια ξεκούραση από τους βομβαρδισμούς, τις δολοφονίες και τον εκτοπισμό των ανθρώπων στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Όμως ένας στρατιώτης δεν βγάζει ποτέ πλήρως τη στολή του. Έτσι, όπου έχουν κατέβει, έχουν καταγραφεί επιθέσεις σε κόσμο που στέκεται στο πλευρό της Παλαιστίνης και οι μεταφορές τους γίνεται με τη συνοδεία της αστυνομίας, η οποία κάπως έχει γίνει και ο επίσημος ξεναγός της. Σε κάθε ελιμινισμό του Crown Air εμφανίζονται ΜΑΤ και μεταγωγικά για να κόψουν την πρόσβαση στο λιμάνι. Το είδαμε στη Ρόδο, το είδαμε στην Κρήτη, πόσο εύκολα μπλοκάρεται η κίνηση στα λιμάνια, πόσο εύκολα σηκώνονται γκλομπ και πέφτουν τα κρυγόνια. Ο κόσμος που στέκεται με την Παλαιστίνη έχει πάρει απόφαση να σταματήσει αυτές τις στιγμές και κούραση. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες δεν είναι καλοδεχούμενοι στη χώρα. Δεν θα έπρεπε να έχουμε καμία σχέση με τους γενοκτόνους. Και αυτό θα πρέπει να το πούμε, να το εξηγήσουμε στους συμπολίτες μας και να το επιβάλλουμε στην κυβέρνηση. Μήπως όμως είναι λίγο ρατσιστικό αυτό που κάνετε? Αυτό μας είχε πει πέρσι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και εδώ είναι οι δηλώσεις του για τις διαμαρτυρίες για το Crown Air.
3: Να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά από ένα σημείο και μετά, όταν αυτό μετατρέπεται σε επιθέσεις εναντίον πολιτών τρίτων χωρών ή πολιτών Ελλήνων για και λόγους διάκρισης που στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν ρατσιστικό χαρακτήρα.
2: Πέρα από την ηρωνία να μιλάει για ρατσισμό ένας υπουργός, ο οποίος έχει δείξει ότι δεν του καίγεται καρφί για τις δολοφονίες μεταναστών αντίχης Γότς και στα αστυνομικά τμήματα, θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν αντιδρούμε στο Crown Air για το θρήσκευμα ή για την εθνικότητα των επιβατών του, αλλά για αυτά που κάνουν οι επιβάτες του. Ένα από τα χειρότερα εγκλήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ωραία, και τι νόημα έχει αυτό που κάνετε? Κατά πάσα πιθανότητα οι επιβάτες του Crown Air θα κατέβουν. Ναι, όμως οι συγκεντρώσεις το κάνουν αρκετά πιο δύσκολο και δείχνουν τη στάση της κοινωνίας. Κάνουν πράξη το Not in our name, not in our land που είπαμε μαζικά σε κάθε παραλία της χώρας πέρσι στις 10 Αυγούστου. Οι συγκεντρώσεις για το Crown Air φέτος δεν θα πρέπει να τελειώσουν με την αποβίβαση εμείς στα λιμάνια. Πρέπει να είναι συνεχείς και πολύμορφες. Να γεμίσουν οι τείχοι συνθήματα, να γεμίσουν τα νησιά πολύγλωσσα αυτοκόλλητα και αφίσες, να ενημερωθούν και να καταγραφούν τα μαγαζιά που συνεργάζονται με τους γενοκτόνους, να γίνει πράξη το σύνθημα ούτε γη, ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών. Αυτή τη δράση μας δεν μπορούν να την καταστήλουν. Γιατί οι πόλεις, τα λιμάνια, τα νησιά ανήκουν σε εμάς. Δεν ανήκουν σε Ισραηλινούς στρατιώτες και εταιρείες και δεν ανήκουν στην αστυνομία. Ως μας του Γκάζα Γκρίς στεκόμαστε αλληλέγγυες και αλληλέγγυοι και στηρίζουμε κάθε συγκέντρωση ενάντια στο Crown Air. Καλούμε τον κόσμο να μετατρέψει τα νησιά σε σημεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, τον Λίβανο και κάθε λαό που μάχεται ενάντια στο σκοτάδι της πολεμικής επιβολής. Η ανθρωπιά δεν ξεπουλιέται στα αιματοβαμμένα τουριστικά έσοδα.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι επειδή θα συνεχιστούν οι σταθμοί του συγκεκριμένου κρουαζιεροπλοίου, θα υπάρξουν και άλλες συγκεντρώσεις. Ακούσαμε το βίντεο από το Μάρτιο του Γκάζα που εξηγεί πάρα πολύ αναλυτικά και πολύ συγκεκριμένα, απαντώντας και στα όποια επιχειρήματα έχουν ακουστεί και προφανώς θα ξαναακουστούν, έτσι, υποκριτικά ως συνήθως, για το γιατί διαμαρτύρεται ο κόσμος για το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο.
0: Να πούμε ότι πριν κλείσουμε, Θάνο, ότι στρατεύσιμοι στο Ισραήλ είναι όλοι πλην των Ορθόδοξων, των γυρεότερων, των ανηλίκων. Και κάποιος δεν μπορεί ή δεν θέλει, είναι αντιρρησία συνείδησης. Έχουμε δει περιπτώσεις ανθρώπων που είναι Ισραηλινών και δεν θέλουν να υπηρετήσουν ακριβώς λόγω της γενοκτονίας μειοψηφούν, αλλά δεν το κάνουν. Συνήθως αραβικής καταγωγής, βέβαια, άνθρωποι με αραβική καταγωγή. Βλέπουμε λοιπόν ότι φυλακίζονται, βλέπουμε ότι δεν μπορούν να βγαίνουν και να κάνουν διακοπούλες στα ελληνικά νησιά. Εκτός από το Crown Air που είναι ένα παράδειγμα αυτής της οικονομικής αποικιοκρατίας των Ισραηλινών, μπαίνουν μέσα και το Golden Visa. Μπαίνει μέσα και το γεγονός ότι αγοράζουν, καλή ώρα, ολόκληρα συγκροτήματα πολυκατοικιών, πετάνε τον κόσμο έξω, τα κάνουν Airbnb, το Apartheid Free Zone που ενδεχομένως να το έχετε δει στα Εξάρχεια. Είναι σύνθημα πραγματικά για όλες μας τις παραλίες και γελάω και δίρομαι και κλαίω με τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος είδε ρατσιστικό κίνητρο απέναντι στους γενοκτόνους, ενώ παράλληλα βλέπουμε ότι με τις ευλογίες της αστυνομίας πρόκειται να εφαρμόζεται όλο αυτό το σύμφωνο που περιγράψαμε νωρίτερα σε μερικούς μήνες από τώρα.
1: Ναι, γι' αυτό λέμε ακριβώς ότι είναι υποκριτικό. Είχε γράψει, και είναι μια πολύ καλή στιγμή να το αναφέρουμε, έγινε συζήτηση για το. Για τον Διεθνή Στόλο της Αλληλεγγύης, για τα βασανιστήρια που υπέστησαν και Έλληνες πολίτες και ακόμα βγαίνουν και βίντεο και μαρτυρίες για τη φρίκη που βίωσαν ακτιβιστές και ακτιβίστριες στα χέρια του Ισραηλινού κράτους. Δεν υπήρξε ποτέ καμία αντίδραση από την Ελλάδα και μια που ανέφερες και το θέμα των μποϊκοτάζ, είχε γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο η Ελισάβετ Φωτοπούλου στο TPP, πώς θα αποκτήσει αξία το χειροκρότημα, σχολιάζοντας πιθανά επόμενα βήματα για Και αναφερόμενοι ειδικότερα στο μποϊκοτάζ στο οποίο προτρέπει το κίνημα BDS και με αναφορά σε συγκεκριμένες εταιρείες, με αναφορά στην εφαρμογή No Thanks, έναν εύκολο γρήγορο τρόπο ελέγχου προϊόντων και brands με τη σάρωση του barcode για να βλέπεις από πού έχει έρθει, τι και ποια εταιρεία είναι αυτή. Και να θυμηθούμε επίσης και τα λόγια της Φρανσέσκα Αλμπανέζε, της ειδικής συγγήτριας του ΟΗΕ, που είχε πει: «Δεν είμαι η Taylor Swift, δεν είστε fans. Αν μου κάνετε like στο Facebook, αλλά αγοράζετε από τα Zara ή όλα αυτά τα προϊόντα που το BDS σας λέει να μην αγοράζετε, σας είμαι άχρηστη. Αν στέκεστε πίσω μου, το ερώτημα είναι αν με ακολουθείτε ή αν κρύβεστε πίσω μου». Αυτό για το ευρύτερο και το πώς και την ανάγκη να υπάρξουν ευρύτερες αντιδράσεις σε μια σειρά από πράγματα τα οποία γίνονται είτε από στρατιώτες που κάνουν τους διακοπούλους εδώ πέρα, είτε από μεγάλες Ισραηλινές εταιρείες στην χώρα μας. Και εντείνουν παράλληλα και το στεγαστικό ζήτημα. Πριν κλείσουμε, θα το βρείτε το άρθρο στα σχόλια. Πριν κλείσουμε, εκτός από την πρόταση για πάρτι, έχουμε μία ακόμα πρόταση. Είναι συγκεκριμένα για αύριο. Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας σας προσκαλεί την 5η, 4 Ιουνίου, στις 18:30 σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην ΕΣΥΑ για την παρουσίαση της νέας έρευνας της Διεθνούς Αμνηστίας «Η διαμαρτυρία δεν είναι πεδίο μάχης, μοτίβα παράνομης χρήσης αστυνομικής βίας και ατιμορρησίας». Και υπάρχει ειδική αναφορά συγκεκριμένα σε αυτή την έρευνα στη χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης στην Ελλάδα. Θα ακολουθήσει πάνελ συζήτηση, στο οποίο θα συμμετέχουν η Λία Γόγου, ερευνήτρια της Διεθνούς Αμνηστίας για την Ελλάδα, η Κατερίνα Πουρναρά, δικηγόρος, καθώς και άνθρωποι που έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς από χειροβομβίδες κρότου λάμψης για να μοιραστούν τη μαρτυρία τους. Θα έχω τη χαρά και την τιμή να συντονίζω αυτή τη συζήτηση. Οπότε αύριο στην ΣΥΕΑ 18:30 η ώρα. Για την έρευνα θα έχουμε πολλά και αναλυτικά να πούμε επίσης αύριο.
0: Και τελευταίο σχόλιο πριν κλείσουμε. Χτες το απόγευμα έγινε και βγήκε και δημόσια ότι τα μέλη του Global Smooth Flotilla προσέφηκαν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Ισραήλ για βασανιστήρια και για εγκλήματα πολέμου. Τις τελευταίες ημέρες είδαμε και τις επιζώσες σεξουαλικής βίας, διεθνείς ακτιβίστριες να μοιράζονται την εμπειρία τους για το τι ακριβώς τους συνέβη από τους Ισραηλινούς γενοκτόνους μέσα σε αυτό το πλοίο φυλακή, το περίφημο. Αυτό που λένε στην ανακοίνωσή τους είναι ότι το υπόμνημα που επιβλήθηκε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό σοβαρές εκτεταμένες κακοποιήσεις εναντίον πολιτών, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων, γιατρών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο μιας συντονισμένης εκστρατείας βίας. Ο Στολίσκος ζητά τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας, την επιβολή εμπάρκο όπλων στο Ισραήλ και την καταβολή αποζημιώσεων στα θύματα. Και έκαλε όλα τα κράτη που έχουν υπογράψει το καταστατικό της Ρώμης να παραπέμψουν άμεσα την υπόθεση στο δικαστήριο, ενώ απευθύνει έκκληση προς τη διεθνή νομική κοινότητα να προχωρήσει νομικές ενέργειες κατά αυτού κατά του γενοκτονικού καθεστώτος του Ισραήλ. Αυτά από εμάς σήμερα, από αύριο με τον Κωνσταντίνο Πουλή. Και αύριο στις 7 μην ξεχάσετε να δείτε το τρίτο θέμα για ένα...
1: Τι θέμα?
0: Η ψευδρία. Αποκαλύπτουμε
1: σε καλοκαιρινό mood το τρίτο θέμα. Μπήκε το καλοκαιράκι, μπήκε ο Ιούνις. Ξεκινάμε με θέμα νεράκι, λειψιδρία.
0: Θα σας δώσω ένα τυρί. Άλλο η λειψιδρία, άλλο η ξηρασία. Στην ξηρασία...
1: Η νυχταρία που θα μεταφέρει, όπως τα μαθαίνει.
0: Ναι, στην ξηρασία είναι λογικό να έχεις και λειψιδρία. Καλές απόψεις. Αλλά αν έχεις λειψιδρία χωρίς ξηρασία, κάποιος φταίει. Εμείς θα ψάξουμε να δούμε ποιος φταίει. Η Κάρπαθος διψάει σήμερα. Αυτά σας αφήνουμε. Δεν θα μεταδοθεί live, ρε παιδιά. Δεν το έχετε καταλάβει. Κάθε φορά κάνω το ίδιο αστείο.
1: Όχι, είναι για την εκδήλωση της αμνηστίας, δεν το ξέρω.
0: Α, νόμιζα για την εκπομπή λέτε. Ωραία, λοιπόν, αυτά από εμάς. Θάνος Καμίλαλης.
1: Νεκτάριο Ψαράκη.
0: Τα λέτε αύριο.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
4: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
3: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσία ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
4: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
3: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
5: Adopto. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
6: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
9: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
10: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
11: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
12: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
13: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
14: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
7: Όχι άλλο καρβουνό.
15: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

Το 2003 ο Μίλτος Πασχαλίδης εκδίδει ένα CD με τίτλο «Η μόνη πατρίδα είναι ο χρόνος» και τη συμμετοχή του Σοκράτη Μάλαμα. Εμείς από εκεί θα ακούσουμε ακριβώς το Σοκράτη Μάλαμα με τραγουδά «Στα είπα όλα» που έγραψε ο Μίλτος Πασχαλίδης και ο Οδυσσέας Ιωάννου.

Το 2005 ο Μίλτος Φασχαλίδης πληρώνει 10 χρόνια στη δισκογραφία και το γιορτάζει με μια συναυλία στο θέατρο Βράχου με Λίνα Μερκούρη, που κυκλοφορεί σε διπλώσιτη. Από εκεί θα ακούσουμε τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά να τραγουδά «Μάτια που δεν βλέποντα», που έγραψε ο Πασχαλίδης, και μουσική και στίχους.

Το 2007 ο Μίλτος Πασχαλίδης κυκλοφορεί το CD «Ψωμί και Εφημερίδα». Από εκεί θα τον ακούσουμε να τραγουδά «Κόψε την πείνα σου» που έγραψε ο Κώστας Λιβαδάς.

Το 2010, ο Μίλτος Πασχαλίδης κυκλοφορεί ένα CD χώρο τιμής στην Κρήτη με τίτλο «Ξένιου, η Κρήτη ετός μου». Από εκεί θα ακούσουμε το ομότιτλο τραγούδι που έγραψε μουσική τέκες στίχους και τραγουδάει βεβαίως.

Το 2012 ο Μίλτος Πασχαλίδης κάνει ένα CD με τον Οδυσσέα Ιωάννου να γράφει στίχους σε όλο το CD. Ο τίτλος του «Ξένει σε έναν τόπο που αλλάζει». Το τραγούδι που ακολουθεί λέγεται «Βαριές κουβέντες». Τραγουδά ο ίδιος ο Μίλτος Πασχαλίδης. Και είναι το πρώτο τελευταίο τραγούδι που θα ακούσουμε στην απόψινή εκπομπή.

Στο κλείσιμο αυτής της εκπομπής θα κάνουμε ένα άλμα και από το 2012 θα πάμε στο 2020 και στο φοιτητή στη χώρα των Αθώων. Από εκεί θα ακούσουμε το ομότιτλο τραγούδι με μουσική του Μίλτου Πασχαλίδη και στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Το τραγουδάει μαζί με τον Γιώργο Ταλάρα.

0: χώρισε στον Κώστα Καριωτάκη.
1: Στους ουρανούς θα αναγνωρίσουνε ποιος ήσουν

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προσθέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
4: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
4: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
6: φίλος
4: να πάω σε μέρη.
6: Φίλο σου.
4: Κολλητό. Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
5: Αριστοφάνη.
0: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Γεια σας. Οι αντιθέσεις σήμερα φιλοξενούνται στο χώρο του Δημαρχείου του Δήμου Φεστού, στην καρδιά της Μεσαράς, λίγο εγκύτερα είναι η Γόρτινα. Και φιλοξενούν ταυτόχρονα έναν σπουδαίο επιστήμονα με παγκόσμια ακτινοβολία, Έλληνα, που διαπρέπει διεθνώς. Κοντά μας απόψε είναι ο κύριος Σταμάτης Κρυμιζής. Θα έλεγε κανείς ότι είναι ένας μονίμος ερευνητής, όχι μόνο του διαστήματος, αλλά και του ίδιου του μυαλού για μάθηση. Κύριε Κρυμιζή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Σαχίνη.
0: Κύριε Κρυμιζή, θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο να σας βάλω σε ένα σκεπτικό που έχει σχέση με τα παιδικά σας χρόνια. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο του Μενέλαου Λουντέμι, «Ένα παιδί μετράει τα άστρα». Το παιδί Σταμάτης Κρυμιζής μετρούσε τα άστρα στοιχείο.
1: Ξέρετε, εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή στην οποία δεν υπήρχε διαδίκτυο, λίγες βιβλιοθήκες και λίγα βιβλία. Επομένως είχαμε ως παιδιά χρόνο να περπατάμε και να κοιτάμε τον καθαρό ουρανό και να βλέπουμε αυτά τα σημεία φωτός και να απορούμε ως παιδιά, άρα γιατί είναι αυτοί, είναι άλλοι κόσμοι, από πού προήρθαν κτλ. Mm-hmm. Αλλά η ουσιαστική μέτρηση των άστρων που κάνουν τα σημερινά παιδιά με χάρτες του ουρανού και μετά να υποτύπωσε στα κινητά τους τηλέφωνα, δεν υπήρχε βέβαια τέτοιο πράγμα. Και απλώς ήταν μια φαντασία τότε και τίποτα άλλο.
0: Ήταν το ερέθισμα?
1: Ερέθισμα ήταν. Η απορία η οποία υπάρχει για όλο το ανθρώπινο είδος, μου φαίνεται, από την στους αρχαίους χρόνους, ο άνθρωπος κοίταξε προς τον ουρανό και τα είδε όλα αυτά τα σημεία φωτός και απορούσε τι είναι και εάν υπάρχουν στη γη παρόμοιες καταστάσεις και σε άλλους πλανήτες. Αυτό ήταν πιο εξειδικευμένες ερωτήσεις. Θυμάμαι ότι μεταγενέστερα βέβαια σε κάποιο συνέδριο ότι ανέβηκε ένας φιλόσοφος στη Γερμανία, διεθνές συνέδριο, και λέει, ξέρετε, λέει, εγώ θέλω να σας καλωσορίσω εδώ, παγκόσμιο συνέδριο ήταν, αλλά εγώ είμαι φιλόλογος και δεν ξέρω πολλά πράγματα και φιλόσοφος, και θυμάμαι μόνο ένα πράγμα. Αυτό που είχε πει ο Μητρόδωρος ο Χίος το 400 π.Χ. τον άκουσα εγώ, Χίος, έδωσα κατευθείαν προσοχή και είπε, λέει, στο σύγγραμμά του «Περί φύσης», το να πιστεύει κανείς ότι ο γεωργός ο οποίος σπέρνει ένα ολόκληρο χωράφι με σιτάρι, από όλα αυτούς τους σπόρους μόνο ένας θα φυτρώσει, είναι το ίδιο με το να νομίζουμε ότι η Γη είναι ο μόνος πλανήτης στον οποίο υπάρχει ζωή. Mm. 400 π.Χ. Πράγματι αυτό ήταν εντυπωσιακό. Αλλά βέβαια εγώ δεν το ήξερα ως παιδί αυτό.
0: Θέλω να ρωτήσω το Σταμάτη Κρυμιζή, από τις μνήμες των μαθητικών του χρόνων, μένω εκεί πρώτα, στοιχείο στην Ελλάδα, υπάρχει κάτι που τον επηρέασε στην πορεία του προς την επιστήμη?
1: Να σας πω, πολλές φορές είναι η επιρροή ενός δασκάλου, ενός καθηγητή. Mm-hmm. Και τα τελευταία μου χρόνια στο το λεγόμενο οχτατάξιο γυμνάσιο της δεκαετίας του 50, είχα έναν καθηγητή ο οποίος λεγόταν Γιώργος Μαρμαρινός, φυσικός, νέος άνθρωπος, ο οποίος άρχισε να μας λέει για τη φυσική σε διαφορετικούς όρους από τον παπαγαλισμό που έπρεπε να κάνουμε στη βιβλίο φυσικής, και να μας περιγράφει και την, στο μάθημα της κοσμολογίας για το σύμπαν όπως ήταν γνωστό τότε και τα λοιπά. Και αυτό με είχε εντυπωσιάσει. Αλλά πέραν αυτού δεν είχα κάποιο σχέδιο. Τα επόμενα ήταν το γεγονός ότι ο πατέρας μου είχε αποφασίσει ότι θα πρέπει να σπουδάσω στην Αμερική, διότι, όπως είπε, τα λίγο χρόνο που το γνώρισα, ότι σήμερα η Αμερική είναι η Αθήνα της αρχαιότητος και εκεί πρέπει να πας να σπουδάσεις. Και είχε αφήσει κάποια χρήματα για να μεταφερθώ στην Αμερική σε κάποιους συγγενείς.
0: Υπάρχει άνθρωπος που για σας, κάνοντας μία εσωτερική καταβήθηση, θεωρείτε ότι υπήρξε ο μέντορά σας?
1: Οπωσδήποτε. Ήταν ο James Van Allen, ο πατέρας της διαστημικής επιστήμης στον κόσμο, ο οποίος ανεκάλυψε τις ζώνες ακτινοβολίας Van Allen γύρω από τη Γη, με τους πρώτους αμερικανικούς δορυφόρους. Και τον είχαμε καλέσει τότε, εγώ ήμουν φοιτητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, και τον είχαμε καλέσει ως φοιτητές, ήμουνα στην Επιτροπή των Φοιτητών, να μας πει για αυτές τις Van Allen ζώνες ακτινοβολίας. Γιατί ο Πανεπιστήμιο, στο οποίο ήταν πρόεδρος της Σχολής Φυσικής και Αστρονομίας, ήταν το Πανεπιστήμιο της Άιωβα, μόλις 500 χιλιόμετρα νοτίως από τη Μινεσότα. Και εκείνος βασικά έτυχε να συναντηθούμε, γιατί δούλευα ως μαθητικός, μαθητής, βοηθός ενός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα και φτιάναμε μετρητές για να μετρήσουμε την ηλιακή ακτινοβολία. Και σταμάτησε στο μπάγκο μου την ώρα που εγώ έφτιαχνα κάποιο μετρητή και με ρώτησε, εσύ τι κάνεις εδώ και τα λοιπά, και προσπάθησα να το εξηγήσω. Και μετά κατάλαβα ότι ήταν, μετά που έφυγε δηλαδή, κατάλαβα ότι ήταν ένας προφορικός διαγωνισμός. Και όταν τελείωσα, μου λέει, είχε σκεφτεί για μεταπτυχιακά? Του είπα, ναι κύριε καθηγητά, αλλά δεν έχω χρήματα για μεταπτυχιακά. Θα προσπαθήσω μόλις πάρω το πτυχίο να πιάσω μια δουλειά, να μαζέψω χρήματα κλπ. Ή δεν κάνεις, μου λέει, μια αίτηση στο Πανεπιστήμιο της Άιωβα? Του λέω, αφού το λέτε εσείς, να το κάνω. Και έκανα αίτηση, με πήραν ως μεταπτυχιακό με υποτροφία και λοιπά. Και
0: μετά η πορεία.
1: Ναι.
0: Μένω λίγο στο προσωπικό στοιχείο, γιατί για μένα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ένας άνθρωπος που θεωρείται και είναι από τις κορυφές στην έρευνα του διαστήματος, ομότιμος διευθυντής ακόμη και των διαστημικών προγραμμάτων της NASA. Θέλω να το ρωτήσω, σε αυτή του την πορεία ως ερευνητής καθηγητής, ποια ήταν η πιο δύσκολη απόφαση που έπρεπε να πάρει στην πορεία του ως ερευνητής καθηγητής?
1: Η πιο δύσκολη ήταν να φύγω μετά το διδακτορικό μου και μετά που ήμουν επίκουρος καθηγητής και τα λοιπά και με είχαν προωθήσει για εξέλιξη σε αναπληρωτή, να αποφασίσω να φύγω, διότι ήθελα να δοκιμάσω καινούργιες τεχνολογίες στους μετρητές και στα πειράματα για την εξερεύνηση των πλανητών, και το περιβάλλον εκεί ήταν κάπως συντηρητικό. Και αποφάσισα να είχα μια πρόταση από το Πανεπιστήμιο Τζονς Χάπκινς, μου είχαν πει, είχα εμπλεκεί σε πολλά πειράματα για τον Άρη, για την Αφροδίτη, για τα πειράματα γύρω από τη Γη κλπ. Και μου είπαν, εντάξει, δεν μπορείς να έρθεις τώρα, αλλά όταν έρθεις τηλεφώνησέ μας και θα έρθουμε σε πάρουμε από το αεροδρόμιο. Και όταν τελείωσα κάποια πειράματα που έφτιαχνα, έκανα ακριβώς αυτό και πήγα στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, στο Applied Physics Laboratory, και Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.
0: Αν γινούσατε το χρόνο πίσω, με μία μηχανή χρόνου, και ήσασταν 18, θα κάνατε τις ίδιες επιλογές? Ας πούμε ότι μπαίνετε στην κάψουλα της χρονομηχανής και σας πάει στα 18.
1: Ναι, μην ξεχνάτε, στα 18 περισσότερα παιδιά δεν ξέρουν ακριβώς τι θέλουν να κάνουν και εξαρτάται από τις συγκυρίες. Η περίπτωση στη δική μου ήταν ότι πήγα στην Αμερική σε ένα σημαντικό πανεπιστήμιο, στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας. Άνοιξε το, με την εκτόξευση του Σπούτνικ, η εποχή του διαστήματος για την ανθρωπότητα και έτυχε και ήμουν εκεί πρωτοετής φοιτητής. Τέτοιο δεν συμβαίνει πολλές φορές στη ζωή κάποιου ανθρώπου και μετά από 3 χρόνια συνάντησα τον άνθρωπο ο οποίος ήταν πρωτοπόρος στο διάστημα και ήταν στο εξώφυλλο του περιοδικού Time το 59 ως άνθρωπος της χρονιάς για την ανακάλυψη των ζωνών ακτινοβολίας Van Allen. Αυτό είναι μεγάλη τύχη και συγκυρία.
0: Παίζει ρόλο λοιπόν και αυτή,
1: Βέβαια. Χρόνος και τόπος.
0: Χρόνος και τόπος. Θέλω να σας ρωτήσω, μέσα από τα όργανα και τα δεδομένα, ποιο ήταν για σας το πρώτο, ας πούμε εισαγωγικά, θαύμα που παρατηρώντας το είπατε, αυτό άξιζε τον κόπο?
1: Δύσκολη επιλογή, γιατί κάναμε πολλά πράγματα, αλλά θέλω να σας πω ότι η μεγαλύτερη έκπληξη για μένα ήταν όταν είχαμε το Voyager που εκτοξεύθηκε το 1977, έφτασε στον Δία το 1979 και κάπου 2 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από το Δία αρχίσαμε και παρατηρούσαμε στο διαπλανητικό χώρο πυρήνες από θείο και οξυγόνο, οι οποίοι δεν τους περιμέναμε, δεν ήταν κανονικό κομμάτι του ηλιακού ανέμου σε τέτοιες ποσότητες. Και όταν φτάσαμε στο όριο ανάμεσα στο διαπλανητικό χώρο και στη μαγνητόσφαιρα του Δία, οι αριθμοί ήταν φοβεροί, μεγάλες ποσότητες. Δεν ξέραμε τι να πούμε. Τελικώς βέβαια πέρασε το Voyager από το φεγγάρι δια την Ιώ. Και εκ των υστέρων, δηλαδή μετά που φύγαμε από το σύστημα, κάποια φοιτήτρια που δούλευε με την ομάδα της τηλεσκόπησης παρατήρησε αυτό το μεγάλο τόξο πάνω από την επιφάνεια της Ιούς, το οποίο ήταν ένα ηφαίστειο που είχε φτάσει σε ύψος 300 χιλιόμετρων. Τρέξανε όλοι οι οποίοι ασχολούνταν με την απεικόνηση των δορυφόρων και κατάλαβαν ότι η Ιώ είναι ηφαίστειο γενής. Και όχι μόνο ένα ηφαίστειο, αλλά 13 ηφαίστεια, συνεχώς ενεργά και τα λοιπά. Όλο αυτό το θείο και το οξυγόνο που το πείραμά μας είχε δει 2 εκατομμύρια χιλιόμετρα πιο μακριά και είχε ενταθεί, ήταν από το υλικό, τη λάβα του ηφαιστείου, έφτανε σε μεγάλο ύψος, ιονίζονταν και άρχισε να ενεργοποιείται και να γυρίζει γύρω-γύρω από το Δία και να εκτοξεύεται προς το διάστημα. Και δεν το πυραμιδίσει.
0: Φοβερό. Και χαίρομαι που έτσι το μοιράζεστε με έναν τρόπο, με μία αίσθηση. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι ένας επιστήμονας εχμής μιλάει με τέτοιο ενθουσιασμό. Και ρωτώ έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν επικεφαλής και στο Voyager 1, το διαστημικό πρόγραμμα, και στο Voyager 2. Και ρωτώ, ποια ήταν για σας η στιγμή και στις δύο, ας τις πω αποστολές, η πιο συγκλονιστική, για σας προσωπικά?
1: Ακούστε, το βασικά το Voyager 1 και το Voyager 2 ήταν αδελφά διαστημόπλια και τα δύο βασικά είχαν την ίδια αποστολή, να εξερευνήσουμε τους απότερους πλανήτες. Το γεγονός ότι υπήρχαν δύο διαστημόπλια και όχι ένα ήταν ότι την εποχή που σχεδιάζαμε αυτές τις αποστολές, συνήθως δεν επετύχαναν και, οι αποστολές, ας πούμε. Ένα στις δύο έπεφτε στον κόρφο του Μεξικού ή το διαστημόπλοιο δεν λειτουργούσε σωστά. Στην περίπτωση τη δική μας και τα δύο εκτοξεύθηκαν σωστά και τα δύο διαστημόπλοια λειτουργήσαν καλά και μας έδωσαν τη δυνατότητα από την αρχική αποστολή που ήταν να πάμε στο Δία και στον Κρόνο να κάνουμε την επίσκεψη βασικά όλων των εξωτερικών πλανητών. Πήγαμε μετά στον Ουρανό, στον Ποσειδώνα και μετά την εξερεύνηση αυτών αποφασίσαμε να κοιτάξουμε πού είναι το σύνορο ανάμεσα στην ατμόσφαιρα του ήλιου και στο γαλαξία. Διότι όταν εξερεύθηκαν τα διαστημόπλια, αφενός μεν δεν είχαν αυτή την αποστολή, αφετέρου το σύνορο με τον γαλαξία θεωρούταν ότι ήταν περίπου στην περιοχή του Δία, δηλαδή 750 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη. Περάσαμε τον Ποσειδώνα το 1989 και ούτε ιδέα δεν είχαμε που ήταν το σύνορο αυτό. Και στον Ποσειδώνα, ξέρετε, ήταν περίπου 4 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Και είπαμε να πείσαμε την NASA, δηλαδή επιστημονική ομάδα και κοινότητα, να γίνει, να μεταονομαστεί η αποστολή, η διαστηρική αποστολή των Voyagers. Γιατί να δούμε το σύνορο. 89, 90, 2000. Τελικώς βγήκαμε από το ηλιακό σύστημα το 2012, Αύγουστο του 2012, σε μια απόσταση 18,2 δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων. Ουδής είχε προβλέψει ότι αυτό το σύνορο με τον γαλαξία θα είναι τόσο μακριά. Και ήταν τέρα incognita, ας πούμε, όλο καινούργιες ανακαλύψεις και το καθημερινό, θα έλεγα, αποτέλεσμα ήταν ότι απορρίπτονταν οι θεωρίες που είχε η επιστημονική κοινότητα για αυτό το περιοχή του ηλιακού μας συστήματος.
0: Και μόνο αυτό θα αρκούσε να πει κάποιος ως προσφορά. Αν ρωτήσω όμως το Σταμάτη Κρυμιζή για τον ίδιο, ποια είναι η μέγιστη προσφορά των αποστολών Voyager στις οποίες ηγήθηκε, και εννοώ ποια είναι η μέγιστη προσφορά όχι μόνο στην επιστήμη αλλά και στην κοινωνία των ανθρώπων γενικότερα. Ποια είναι?
1: Πολύ καλή ερώτηση, διότι ξέρετε ότι μόλις κλείσαμε 48 χρόνια στο διάστημα τον περασμένο μήνα. Και αυτό που μου κάνει φοβερή εντύπωση είναι το ενδιαφέρον του κόσμου, και εννοώ παγκοσμίως, σε αυτά τα δύο διαστημόπλια. Έχουμε, όπως θα περίμενε κανείς, πολλά τεχνικά προβλήματα για δύο διαστημόπλια που πλησιάσουν τα 50 χρόνια, ας πούμε. Χρειάζονται επιτήρηση και τέλος πάντων συντήρηση και επισκευές. Όπως και εγώ που είμαι στην ηλικία που είμαι και σαν το... Δηλαδή έχουμε προβλήματα και αυτά, όπως είναι η παράδοση της NASA, δημοσιοποιούνται. Και συζητάμε τώρα για το γεγονός ότι πριν το 2023 το Νοέμβριο σταμάτησε να μας στέλνει δεδομένα τα οποία μπορούσαμε να καταλάβουμε και μας πήρε αρκετούς μήνες για να καταλάβουμε τι ήταν το πρόβλημα και να γίνει η επισκευή και απεδείχθη ότι ήταν μια αναλογία Alzheimer's στο η μνήμη του διαστημόπλου με 61K, δηλαδή ένα εκατομμύριο πιο λίγη μνήμη από ό,τι έχει το κινητό σας, είχε χαλάσει ένα από τα τσιπάκια. Και έπρεπε να μεταφέρουμε όλο αυτό στη Γη και να οι μηχανικοί να επιδιορθώσουν ή μάλλον να ξανα ξανακάνουν το λογισμικό, να αποφύγουμε αυτό το τσιπάκι και μετά να ξαναπάει όλο αυτό πίσω στο διαστημόπλιο και άρχισε να ξαναλειτουργεί και να μας φέρει πάλι δεδομένα κανονικά. Και αυτό και στην Ελλάδα το είδα στις εφημερίδες, αλλά να δείτε τι μηνύματα και λαμβάνω και εγώ και οι άλλοι συνάδελφοι και το Jet Propulsion Laboratory από παιδιά, από μεγάλους, από όλο τον κόσμο που θέλουν να ξέρουν τις λεπτομέρειες, γιατί συμβαίνει αυτό και τη σημαντική αποστολή κτλ. Δηλαδή έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο η θρυλική αποστολή της διαστημικής εποχής. Εγώ το λέω η Οδύσσια του διαστήματος. Πολλές φορές κάνει ομιλίες με αυτόν τον τίτλο δηλαδή. Είναι κάτι σημαντικό να ενδιαφέρεται τόσο πολύ ο κόσμος. Και βέβαια το γεγονός ότι εγώ και δύο-τρεις άλλοι συνάδελφοι είμαστε οι αντιπρόσωποι της ανθρωπότητας στον Γαλαξία για πρώτη φορά είναι κάτι το οποίο είναι πολύ συγκινητικό.
0: Το κάνετε να ακούγεται τόσο απλό, ενώ περιγράφεται εκατομμύρια δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Φέραμε να επιδιορθώσουμε, να παρακάμψουμε, ξαναστείλαμε και σκέφτεται κάποιος τελικά μήπως είναι τόσο εύκολο όσο δεν φανταζόμαστε ως απλοί άνθρωποι αυτό, να το πω έτσι το λαϊκά, το πάρε δώσε με το διάστημα της επιστήμης.
1: Τη μεγαλύτερη και πιο απλή αναλογία που μπορώ να κάνω είναι τη χρήση του κινητού σας. Το οποίο, με το οποίο επικοινωνείτε δίχως καλώδια με φίλους και γνωστούς μακριά και κοντά. Η μόνη διαφορά είναι ότι η τεχνολογία του Voyager είναι πίσω 50 χρόνια ουσιαστικά και η μνήμη είναι ελάχιστη. Όμως οι τεχνολογίες, παράδειγμα οι συχνότητες που χρησιμοποιείται στο κινητό είναι αυτές του Voyager που σχεδιάστηκαν την δεκαετία του 70 και αυτές οι τεχνολογίες μεταφέρθηκαν στον εμπορικό τομέα και κατευθείαν οι εταιρείες τις εκμεταλλεύτηκαν και έκαναν τηλεπικοινωνίες κτλ. Και βλέπετε ότι τώρα μπορούμε ακόμη να επικοινωνούμε σε μια απόσταση που είναι σήμερα το Voyager 25,2 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τη Γη. Δηλαδή είναι πολύ απλό να επικοινωνεί κανείς με τη σημερινή τεχνολογία και απλώς έχει μεταφερθεί σε όλη την κοινωνία και έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής που είναι χαρακτηριστικό για αυτά τα διαστημόπλια. Έκαναν πολλές. Είχε τον πρώτο ψηφιακό δίσκο της ανθρωπότητας, το Golden Record, όπως έλεγε ο Carl Sagan. Δηλαδή, οι τεχνολογίες αιχμής του διαστήματος αργά ή γρήγορα βρίσκονται στην καθημερινότητά μας και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής που έχουμε.
0: Η τεχνολογία αιχμής που παράγει σήμερα η ανθρώπινη νόηση. Αυτό είναι. Το κέντρο είναι η ανθρώπινη νόηση. Θα μας πείτε στη συνέχεια αν κινδυνεύει από την τεχνητή νοημοσύνη κατά τα λεγόμενα, αλλά στη συνέχεια αυτό. Αυτή η τεχνολογία αιχμής σχεδόν απαντάει κατά αντιστοιχεία των αποστολών Voyager γιατί οι δυνατότητες απογειώνονται στην εξερεύνηση του διαστήματος. Δηλαδή αν το Voyager 1, Voyager 2 είναι 50 χρόνια κοντά ζωή φτάνουν και έχουν τόσο καθοριστική εξέλιξη. Φτάσαν να βρουν το σύνορο, αυτό που είπατε, με το γαλαξία, τα όρια. Άρα μια νέα τεχνολογία αιχμής πού μας πάει?
1: Εξαρτάται προφανώς από την τεχνολογία. Το θέμα, το γενικότερο θέμα είναι πρέπει να εξερευνούμε και να προωθούμε την τεχνολογία και να έχουμε τεχνολογίες στην αιχμή του δόρατος οι οποίες κατόπιν μεταφέρονται στα εμπορικά προγράμματα και στις εμπορικές δραστηριότητες της βιομηχανίας και της, ώστε να έχουμε αυτή τη μεταφορά και την συνεχή εξέλιξη της, του επίπεδου της ανθρωπινής κοινωνίας, γιατί mm-hmm. όχι.
0: Γιατί
1: αυτό
0: όχι.
1: Είναι το βασικό. Ναι. Και με τους διάφορους κινδύνους που αυτό μπορεί να επιφέρει, ας πούμε, στο μέλλον. Η τεχνολογία είναι αναπόφευκτη. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε την εξέλιξη της τεχνολογίας επειδή φοβόμαστε ότι θα γίνει κάτι από κακούς χειριστές που μπορούν να κάνουν κακό στην ανθρωπότητα. Αυτό δυστυχώς είναι δεδομένο.
0: Και διαρκές. Οι αποστάσεις που περιγράφεται με κλίμακα διαστήματος είναι απεριοελάχιστες. Στο ανθρώπινο μυαλό βεβαίως οι αποστάσεις είναι θηριώδεις. Το ερώτημα είναι, η ενέργεια που υπάρχει καλύπτει το πιο, να το πω έτσι, απονενοημένο διάβημα της επιστημονικής κοινότητας για το ταξίδι, το σούπερ ταξίδι, ή πρέπει να επιληθεί το ζήτημα της ενέργειας για να πεις ότι ένα Voyager 3, ένα Voyager 4 φτάνει 100 φορές περισσότερο από τα όρια που έχουν σήμερα τα Voyager. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε τι ρωτώ.
1: Ναι, ακούστε, αντιμετωπίζουμε αυτή την ερώτηση, διότι αυτό που μας δίδαξαν τα Voyager είναι ότι έχουμε μάθει ορισμένα βασικά πράγματα, αλλά θέλουμε να πάμε παρά έξω. Και έχουμε μάλιστα μελετήσει με χρηματοδότηση της NASA στο Johns Hopkins τη διαστρική αποστολή. Διαστρική σημαίνει ότι θα πάμε όσο το δυνατόν η σημερινή τεχνολογία επιτρέπει, που είναι αντί τις 160 φορές από τον ήλιο που είναι τώρα ο Voyager, να πάμε 1000 φορές πιο μακριά από τον ήλιο όσο είναι η Γη. Και αυτό θα είναι περιορισμένο ακριβώς από αυτό που είπατε, από την δυνατότητα να υπάρχει μια πηγή ενέργειας για όθηση. Με τις σημερινές συνθήκες και αυτό που σχεδιάσαμε για τη διαστρική αποστολή, θα είναι 50 χρόνια για να φτάσουμε εκεί. Και μεταξύ άλλων πρέπει να μελετήσουμε και τη μεταφορά τεχνολογίας από τη μια γενιά στην άλλη και πώς θα παρακολουθούν και πώς θα συντηρούν τα διαστημόπλοια κτλ. Η πηγή ενέργειας είναι πολύ βασική. Βέβαια υπάρχουν λύσεις, όπως παραδείγματι μια πυρηνική μηχανή, η οποία ξέρουμε πώς να κατασκευαστεί, αλλά με τις παρούσες πολιτικές συνθήκες είναι φοβερά δύσκολο να σχεδιάσει κανείς μια τέτοια αποστολή. Και είμαστε περιορισμένοι ενέκα αυτού.
0: Πείτε μου κάτι, η NASA έχετε την εικόνα ότι προστατεύει στο DNA αυτές τις δύο αποστολές ως κόρη οφθαλμού, ή σκέφτεται κάποια στιγμή να τα τερματίσει? Γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές στην ανθρωπότητα λειτουργεί το κόστος και το όφελος. Voyager 1, Voyager 2 είναι εμβληματικά για την ανθρωπότητα όλη. Όχι μόνο για την διαστημική κοινότητα των πανεπιστημιακών κοινών. Το είπατε, απλός κόσμος. Η NASA τι αντιλαμβάνεστε?
1: Οπωσδήποτε το αντιλαμβάνεται αυτό η NASA, διαφορετικά δεν θα χρηματοδοτούσε. Τέλος πάντων, δεν είναι και τόσο το κόστος, 6-7 εκατομμύρια το χρόνο για τη συντήρηση των διαστημοπλοίων αυτών. Αλλά καταλαβαίνει την ιστορική σημασία αυτών των αποστολών. Καταλαβαίνει την οπτική γωνία με τα οποία παρακολουθεί όλος ο κόσμος. Και δεν υπάρχει θέμα να σταματήσει η αποστολή ένεκα χρηματοδότησης. Υπάρχει θέμα όμως των τεχνικών δυνατοτήτων. Αυτή η πυρηνική μπαταρία που έχουμε πάνω στο διαστημόπλοιο έχει τη λεγόμενη, συνίσταται από ραδιενεργό πλουτόνιο, το οποίο έχει τη λεγόμενη μισή ζωή 84 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει σε 40 χρόνια θα χάσει τη μισή ενέργεια που είχε πριν όταν εκτοξεύσαμε το διαστημόπλαιο. Και αυτό έχει συμβεί. Δηλαδή αρχίσαμε με 465 βατ και σήμερα είμαστε στα 225. Και περιμένουμε ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να κανιβαλίζουμε τα όργανα για να χρησιμοποιηθεί η ενέργεια να κρατήσει το κυρίως διαστημόπλιο ζωντανό και σε μια θερμοκρασία που να μπορεί να στοχεύει την αντένα προς τη γη. Το πήραμε της ομάδας μας παραδείγματι, έχουμε και ένα μικρό μοτοράκι που περιστρέφει τους μετρητές για 360 μοίρες και τα λοιπά και κινείται κάθε 192 δευτερόλεπτα και κοιτάει μια διαφορετική κατεύθυνση. Αυτό λειτουργούσε σε μείον 10 βαθμούς Κελσίου. Αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε ένα καλωριφέρ που είχαμε που χρησιμοποιούσε 6 βατ για να χρησιμοποιηθεί αυτή η ενέργεια για τη συντήρηση του διαστημόπλοιου. Και έφτασε η θερμοκρασία στο μοτοράκι αυτό μείον 62 βαθμοί Κελσίου. Ποτέ δεν το είχαμε σχεδιάσει γι' αυτό, ποτέ δεν περιμέναμε ότι θα λειτουργήσει.
0: Λειτουργήσε όμως.
1: Λειτουργήσε. Εγώ κόντεψα να λιποθυμίσω όταν είδα τα πρώτα δεδομένα μετά την εντολή να σταματήσουμε τη θερμάστρα και το μοτοράκι συνέχισε να κινείται. Δηλαδή, η απόδοση ήταν πέραν των προσδοκιών οτιδήποτε. Αλλά το βασικό θέμα είναι αυτό που σας είπα, ότι σταματάμε πειράματα για να συνεχίσει η στόχευση της αντένας προς τη γη και να

0: δώσουμε πίσω στο διαστημόπλιο ή πώς να απενεργοποιήσουμε κάποιο κομμάτι του διαστημόπλιου που δεν συμβάλλει στην μακροχρόνια λειτουργία του διαστημόπλιου. Δυστυχώς τα tricks, θα έλεγα, που έχουμε δοκιμάσει τελειώνουν.
1: Που σημαίνει αυτό?
0: Που σημαίνει αυτό ότι μέχρι το 2030 θα χάσουμε οπωσδήποτε την επικοινωνία με το διαστημόπλιο.
1: Και θα είναι... Όχι, το τέλος, γιατί αυτό το ταξίδι θα το συνεχίζει. Ναι, το τέλος προσλαμβάνουσας όμως στη Γη θα είναι κάπου εκεί, λέτε?
0: Ναι, βέβαια, διότι δεν θα έχουμε πια επαφή με το διαστημόπλιο, διότι δεν μπορεί να στοχεύσει την αντένα. Ξέρετε, αυτή η αντένα είναι 3,6 μέτρα διάμετρο. Αλλά η Γη από αυτή την απόσταση είναι μια κουκίδα.
1: Μια κουκίδα.
0: Και για να... στοχεύσει το διαστημόπλιο τη Γη χρειάζεται μια ακρίβεια 10 δευτερολέπτων του λεπτού της μοίρας. Είναι φοβερή, ας πούμε, αυτή η προδιαγραφή να στοχεύει και έχει μόνο ένα σήμα από τον ήλιο και ένα σήμα από το, συνήθως χρησιμοποιούμε το Κανόπος, ένα από τα πιο λαμπρά άστρα, και αυτό έχει στη μνήμη του τον υπολογιστή με τα 60K που σας είπα προηγουμένως να καθορίσει πού ακριβώς είναι η Γη και να στοχεύσει την αντένα. Αλλά αυτό το κάνει με jets τα οποία είναι στην περιφέρεια της αντένας και πάνε πιπ, πιπ, και κάθε λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου, 50 χιλιοστά του δευτερολέπτου, στοχεύουν τη Γη.
1: Θέλω να κάνουμε την πρώτη αναγκαστική διακοπή, 50 χρόνια κοντά. Δεν λες και μικρή τη συσσόρευση πλούτου στοιχείων και δεδομένων από τις αποστολές Voyager 1 και Voyager 2. Μάλλον νομίζω ότι ούτε η NASA μπορούσε να το είχε σκεφτεί στα καλύτερα όνειρά της. Όμως θέλω να κάνω μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή στις αντιθέσεις με τον κύριο Σταμάτη Κρυμιζή και φαντάζομαι με ένα εντυπωσιακό ταξίδι που το κάνουμε μαζί του χάρη στον απλό τρόπο με τον οποίο ιστορεί, εξιστορεί και αφηγείται. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει κάποιο από τα όργανα, εργαλεία που έχετε σχεδιάσει και θεωρείτε ότι υπήρξε πιο καινοτόμο ή πιο αξιόλογο?
0: Υπάρχει εξέλιξη βέβαια από την δεκαετία του 70. Ένα από τα όργανα που σχεδιάσαμε και το χρησιμοποιήσαμε στην αποστολή Κασίνη, που ένα διαστημόπλιο το οποίο έγινε δορυφόρος του χρόνου από το 2004 μέχρι το 2017 που τελείωσε αυτή η αποστολή, ήταν το γεγονός ότι σχεδιάσαμε μια κάμερα η οποία έπαιρνε φωτογραφίες σε εισαγωγικά, όχι με κανονικό φως, φωτόνια, αλλά με αυτό που λέμε ενεργετικά ουδέτερα άτομα. Θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό τώρα. Ξέρετε ότι όταν μετράμε τις μαγνητόσφαιρες των πλανητών, βρισκόμαστε σε ένα σημείο συντροχιά, κάνουμε τις μετρήσεις μας, πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω, αλλά ποτέ δεν είχαμε μια εικόνα του τι γίνεται συγχρόνως σε όλη την περιοχή της μαγνητόσφαιρας. Και επινοήσαμε ένα όργανο το οποίο αντί να χρησιμοποιεί φωτόνια θα χρησιμοποιούσε άτομα. Και τι σημαίνει αυτό? Ένα ιόν που κινείται στο μαγνητικό πεδίο οποιοδήποτε πλανήτη, επειδή πάντοτε υπάρχει και ουδέτερο αέριο που κυκλώνει ολόκληρο τον πλανήτη, πότε γίνεται μια σύγκρουση στο ιόν και στο αέριο.

0: και το ιόν στη σύγκρουση κλέβει το ηλεκτρόνιο από το άτομο και άξαφνα είναι ελεύθερο από το μαγνητικό πεδίο και εξακοντίζεται προς οποιαδήποτε κατεύθυνση κινούνταν προηγουμένως. Και σκεφτήκαμε ότι αν κάνουμε μια κάμερα η οποία να μετράει άτομα, θα μπορούσαμε με αυτόν τον τρόπο να πάρουμε μια εικόνα ολόκληρης της μαγνητόσφαιρας. Και αυτό το καταφέραμε με το Cassini, το διαστημόπλιο, και έχουμε τώρα χιλιάδες ώρες από βίντεο για την κίνηση του πλάσματος γύρω από ένα πλανήτη. Και έχουμε βρει φοβερά πράγματα, ας πούμε, τόσο πολλά που δεν είχαμε καν τη δυνατότητα να τα αναλύσουμε όλα αυτά. Είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, γιατί την πρώτη φορά που είχα την ιδέα για κάτι τέτοιο ήταν όταν πλησιάζαμε με το Voyager το Δία. Και είχα ένα μεταπτυχιακό, μεταδιδακτορικό φοιτητή και του είπα να κοιτάξει, όταν είμαστε πολύ μακριά από το Δία, εάν υπάρχουν άτομα ή ιόντα τα οποία κινούνταν από τον πλανήτη, αλλά μόνο από αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό το μοτοράκι μας βοήθησε πάρα πολύ και βρήκαμε ότι πράγματι ερχόταν κάτι από το Δία που δεν το ξέραμε. Μπορεί να ήταν ουδέτερη η ακτινοβολία, μπορεί να ήταν ακτινεσχή, μπορεί να ήταν κάτι άλλο. Και μου ήρθε η ιδέα ότι είναι πράγματι άτομα τα οποία είχαν κλέψει το ηλεκτρόνιο και απελευθερώθηκαν από τη μαγνητόσφαιρα του Δία.
1: Φοβερό. Θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει κάποια αποστολή από τόσες όσες έχετε είτε μετέχει είτε ως επικεφαλής, που όταν ολοκληρώθηκε θεωρείτε ότι δεν πήγε όπως θα θέλατε να πάει? Υπάρχει?
0: Πρώτα στη θητεία μου ως διευθυντής των διαστημικών προγραμμάτων χάσαμε ένα διαστημόπλιο το οποίο εκτοξεύσαμε για να συναντήσουμε και να εξερευνήσουμε τους πυρήνες των κομητών. Και το εκτοξεύσαμε σε τροχιά γύρω από τη Γη. Είχαμε μια ρουκέτα στεράς κατάστασης μέσα στο διαστημόπλιο και όταν ερχόταν ένας κομήτης στην περιοχή πυροδοτήσαμε τη ρουκέτα για να αλλάξουμε την τροχιά, να φύγει από τη Γη, να πάει να συναντήσει τον κομήτη. Και όταν στείλαμε την εντολή να πυροδοτήσουμε τη ρουκέτα, αυτό ήταν η τελευταία φορά που είχαμε επαφή με αυτό το διαστημόπλιο. Έγινε μια έκρηξη και κατάστρεψε το διαστημόπλιο. Βέβαια, δεν πήγε όπως περιμέναμε. Μετά έγινε μια επιτροπή, εξερευνήσαμε τα αίτια και τα λοιπά και απεδείχθη ότι η ρουκέτα που μας πούλησε η εταιρεία που κατασκευών μας έδωσε την πιστοποίηση, αλλά την είχε ξαναφτιάξει και εμείς που είμαστε συνήθως πολύ προσεκτικοί, συνήθως περνάμε δύο από κάθε είδος υποσυστήματος και το δοκιμάζαμε. Αυτή τη φορά είπαμε να γλιτώσουμε 5 εκατομμύρια γιατί είχαμε την πιστοποίηση και τα λοιπά.
1: Και προέκυψε.
0: Αυτό μας κόστησε.
1: Υπάρχει ανεκπλήρωτο όνειρο αποστολής για το σταμάτη κρυμμιζή?
0: Ακούστε, η αποστολή για μένα ήταν να πλησιάσουμε τον ήλιο σε πολύ κοντινή απόσταση. Και αυτή εκπληρώθηκε με το Parker Solar Probe, το λεγόμενο, το οποίο περάσαμε σε μια απόσταση 6,1 εκατομμυρίων χιλιόμετρων από την επιφάνεια του ήλιου, τις 24 Δεκεμβρίου του 24. Αυτό ήταν το μεγάλο κατόρθωμα, αν θέλετε, διότι, όπως ξέρετε, θα πας τόσο κοντά στον ήλιο, η ένταση της θερμότητας είναι περίπου 500 φορές μεγαλύτερη από ό,τι είναι στη Γη και κατασκευάσαμε ένα αλεξίλιο στο εργαστήριό μας, στο Johns Hopkins, το οποίο είχε ένα πάχος 11,25 εκατοστών, κατασκευασμένο από ίνες από άνθρακα, και η εξωτερική πλευρά που αντίκριζε τον ήλιο είχε μια θερμότητα, μια θερμοκρασία γύρω στο 1400 βαθμούς Κελσίου. Το διαστημόπλιο που ήταν από την άλλη πλευρά, στη σκιά του αλεξιλίου, λειτουργούσε σε θερμοκρασία δωματίου.
1: Φοβερό. Ένα σκιάδιο ουσιαστικά 11 εκατοστών είπατε.
0: 11,25.
1: Και φτάσαμε όσο μπορούσε να φανταστεί κανείς εγκύτερα του ήλιου. Αν μπορούσατε να ξανασχεδιάσετε το Voyager με τη γνώση που έχετε σήμερα, τι θα αλλάζατε?
0: Θα άλλαζαν τα όργανα οπωσδήποτε, διότι έχει γίνει μεγάλη πρόοδος σε αυτή την τεχνολογία, μεταξύ των οποίων θα ήταν και ένα όργανο από αυτό που σας περιέγραψα προηγουμένως, που παίρνει εικόνες με άτομα και όχι με φωτόνια. Αλλά το βασικό πρόβλημα είναι και αυτό που συζητήσαμε προηγουμένως, που είναι η ενέργεια.
1: Η ενέργεια.
0: Και το αυτό που θα άλλαζα είναι να βάζαμε μια μηχανή από ιόντα που θα προωθούσε συνεχώς το διαστημόπλιο και θα το αύξανε την ταχύτητα και θα φτάναμε, ας πούμε, στις 1000 αστρονομικές μονάδες αντί σε 50 χρόνια σε 8.
1: Να το κατεβάσω λίγο πιο γήινα και θέλω να σας ρωτήσω πώς διαχειρίζεστε και επιστημονικά αλλά κυρίως και στην προσωπική σας ζωή την αίσθηση του χρόνου. Εσείς εργάζεστε σε αποστολές που διαρκούν δεκαετίες και μέσα σας λέτε ότι αυτό είναι ένα κλάσμα χρόνου. Ωραία. Στην πραγματικότητα την κοινωνική ενός επιστήμονα και μιας προσωπικότητας, πώς διαχειρίζεστε το χρόνο, αλήθεια?
0: Η πραγματικότητα είναι ότι εγώ είμαι, τέλος πάντων, συνταξιούχος τώρα. Δηλαδή ασχολούμαι ως... Είμαι ο αρχαιότερος ερευνητής της NASA. Και όταν άρχισε το Voyager ήμουν ο νεότερος. Και ευτυχώς έχω επιβιώνω ακόμη, ενώ οι άλλοι συνάδελφοί μου έχουν φύγει. Δεν ασχολούμαι με τα παρόντα προγράμματα ως διοικητικός ή ως ερευνητής.
1: Το κάνατε όμως για δεκαετίες, έχοντας μπροστά σας προγράμματα δεκαετιών και την ίδια στιγμή ζήσατε και ζείτε σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που ο χρόνος γίνεται με άλλο τρόπο υπολογισμού στις μεταξύ μας κοινωνικές ανθρώπινες σχέσεις. Μπορείτε, μπορούσατε ή σας έφερνε σε μία σύγκρουση εσωτερική?
0: Κάθε άνθρωπος διαχειρίζεται το χρόνο.
1: Ξέρετε,
0: που
1: γιατί
0: έχει...
1: επιμένω, γιατί θα μου πείτε τι ώρα θα δώσουμε ραντεβού στις 8. Πού μένεις σε μία απόσταση μία ώρα? Πω είναι πολύ, θα πω εγώ. Εσείς ακούγοντας μία ώρα είναι πολύ, βλέποντας ένα διαστημόπλιο 50 χρόνια, αναρωτιέμαι, δεν υπάρχει μέσα σας μία σύγκρουση?
0: Είναι όλα τα μέτρα σύμφωνα με τον τρόπο με τα οποία τα τοποθετούμε στη πραγματικότητά μας. Όλοι μας έχουμε να ζήσουμε με μια πραγματικότητα. Το χρόνο που χρησιμοποιούμε στη ζωή μας και άλλο το χρόνο που χρησιμοποιούμε στις αποστολές. Και έχω πάντα μια αίσθηση της ταχύτητος. Αυτό είναι το βασικό. Ξέρω πότε και μέχρι πού μπορούμε να πάμε σε αυτή τη συγκυρία που υπάρχει σήμερα όσον αφορά την τεχνολογία και προσπαθώ να δω παρά έξω και να βοηθήσω τα παιδιά μου σε εισαγωγικά που με έχουν διαδεχθεί πώς θα σχεδιαστεί η επόμενη αποστολή. Αυτά είναι ξεχωριστά πράγματα, ας πούμε. Όταν έχω να κάνω κάτι της καθημερινότητας, είναι της καθημερινότητας.
1: Mm-hmm. Πείτε μου κάτι, όταν βλέπατε ένα σκάφος, μια αποστολή να απομακρύνεται και σιγά σιγά να χάνεται στο σκοτάδι, δεν ξέρω αν είναι σκοτάδι, του διαστήματος, υπήρχε ένα συναισθηματικό στοιχείο μέσα σας ως ερευνητής ή όχι? Κρύο αίμα.
0: Βέβαια υπήρχε, σας είπα προηγουμένως για το Κασίνι. Το Κασίνι και αυτό είχε μια πυρηνική μπαταρία, αλλά ήταν δορυφόρος του χρόνου. Mm. Και υπάρχει μια διεθνή συνθήκη που απαγορεύει τη μόλυνση των επιφανειών των δορυφόρων των πλανητών από οτιδήποτε υλικό που θα τα μολύνει, ας πούμε, όπως και αυτό είναι, όπως είπα, ραδιενεργό πλουτόνιο. Τελείωσε το αέριο με το οποίο κατευθύναμε το διαστημόπλιο και δεν μπορούσαμε να αποκλείσουμε ότι σε 1000 χρόνια, σε 10.000 χρόνια μπορεί να γίνει μια σύγκρουση με ένα από τους δορυφόρους. Και ως εκ τούτου έπρεπε να καταστρέψουμε το διαστημόπλιο με την πυρηνική μπαταρία. Η λύση ήταν να το στρέψουμε με το τελευταίο αέριο που υπήρχε στο διαστημόπλιο για οπλοήγηση προς την ατμόσφαιρα του χρόνου. Και αυτό έγινε. Κατασκευάσαμε μια καινούρια σετ από τροχές οι οποίες έφεραν πολύ κοντά στην ατμόσφαιρα και σε κάποιο σημείο έπεσε μέσα στην ατμόσφαιρα με μια ταχύτητα 124 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο και διελήφθη εκ των εξών, συνετέθη.
1: Αν έπρεπε να δώσετε ένα ανθρώπινο χαρακτηριστικό, στο Voyager, ποιο θα ήταν αυτό?
0: Είναι ο γενναίος και ατρόμητος εξερευνητής που δεν φοβάται το άγνωστο. Πετάει σε αχαρτογράφητα νερά. Νομίζουμε ότι ξέρουμε το διαστρικό χώρο, αλλά στην πραγματικότητα είναι το μόνο διαστημόπλιο που τον έχει επισκεφθεί και θα συνεχίσει αυτό το ταξίδι για τα επόμενα εκατομμύρια, μπορεί και δισεκατομμύρια χρόνια. Απλώς δεν θα έχουμε επαφή με αυτό το διαστημόπλιο.
1: Δεν θα ξέρουμε. Κύριε Κρυμιζή, χωρίς να γίνεται αναλυτικός, γιατί θα θέλαμε 100 εκπομπές, χαρά μου θα ήταν, αλλά ποιες κατά τη γνώμη σας είναι αυτή τη στιγμή οι πλέον υποσχόμενες ερευνητικές κατευθύνσεις στο πεδίο της διαστημικής? Τίτλους.
0: Η αιχμή του δόρατος αυτή τη στιγμή είναι το τηλεσκόπιο James Webb. Είναι το τηλεσκόπιο το οποίο μπορεί να δει πιο κοντά στο Big Bang από οτιδήποτε έχει κατασκευαστεί από την ανθρωπότητα. Η επόμενη έκδοση αυτών των τηλεσκοπίων θα είναι ακόμη πιο κοντά στο James, στην αρχή του Big Bang, σε άλλα κύματα του φάσματος των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Εκεί κινείται η ανθρωπότητα, ας πούμε, διότι έχουμε βασικά εξαντλήσει την εξερεύνηση του ηλιακού μας συστήματος και όπως έλεγα και στα παιδιά σήμερα το πρωί, ο πιο κοντινός ήλιος είναι το Άλφα Κενταύρου. Είναι σε μια απόσταση 41 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Έχει και ένα πλανητικό σύστημα βέβαια, αλλά εάν σκεφτούμε τις αποστάσεις στο διάστημα, είναι φοβερές, τεράστιες. 41 τρισεκατομμύρια. Εάν το Voyager, το οποίο κινείται μόνο με 61.000 χιλιόμετρα την ώρα, κατευθύνονταν προς το Άλφα Κενταύρου, θα έπαιρνε 77.000 χρόνια για να φτάσει εκεί. Και γι' αυτό όταν ακούω τις ανοησίες του Elon Musk για την επικισμό του Άρη και των εξωπλανητών.
2: Με προλάβατε, γιατί ήθελα να πω σε μια κουβέντα που ξέρω ότι περιμένουν πολύ απόψε, αλλά την κράτησα πιο πίσω επίτηδες.
1: Γιατί έχει ενδιαφέρον να ακουστούν και κάποια άλλα πράγματα. Μιας και το θίγεται, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Έχω προσέξει ότι σε όλες τις δημόσιες αναφορές σας, χωρίς φόβο, ούτε όμως με πάθος, αλλά νυφάλια λέτε, ότι είναι μάλλον πομφόλιγα, φούσκα, να μιλάμε για επικισμό του Άρη. Θα σας πει κάποιος γιατί. Ο Μάσκ λέει ότι εδώ κάνει διαρκώς άλματα. Γιατί το λέτε?
0: Το λέω διότι ο Άρης, αν και είναι σχετικός κοντά στη γη σε εισαγωγικά, δεκάδες εκατομμύρια χιλιόμετρα, έχει μια υποτυπώδη ατμόσφαιρα. Είναι 6 χιλιοστά της ατμόσφαιρας της γης.
2: 6 χιλιοστά.
0: Μάλιστα. Εάν έχουμε μία ατμόσφαιρα, αυτό είναι 6 χιλιοστά. Και δεν έχει οξυγόνο. Έχει διοξίδιο του άνθρακος, το οποίο, όπως ξέρουμε, δεν μπορούμε να το αναπνεύσουμε. Επομένως, ανθρώπινα πληρώματα στην επιφάνεια του Άρη πρέπει να είναι προστατευμένα με στολές για να μπορούν να αναπνέουν και να κινούνται στην επιφάνεια. Αυτό δεν είναι το χειρότερο. Το χειρότερο είναι ότι ο Άρης έχει χάσει το μαγνητικό του πεδίο. Θα μου πείτε και καλά τι σημαίνει τώρα το μαγνητικό πεδίο. Εμείς, όπως ξέρουμε, έχουμε το μαγνητικό πεδίο της Γης που φτάνει σε απόσταση, ξέρω εγώ, μέχρι 60.000 χιλιόμετρα ύψος, και ο ηλιακός άνεμος που εκπέμπεται με μια θερμοκρασία γύρω στα 1 εκατομμύριο βαθμούς Κελσίου δεν έχει τη δυνατότητα να έρθει κοντά στη Γη. Γιατί είναι η όντα και η ηλεκτρόνια, το μαγνητικό πεδίο τα αναγκάζει να σταματήσουν και να περιστρέφονται γύρω από τις γραμμές του μαγνητικού πεδίου και να φεύγουν μακριά από τη Γη. Ο Άρης βομβαρδίζεται συνεχώς από τον ηλιακό άνεμο. Γι' αυτό δεν έχει πια παρά μια υποτυπώδη ατμόσφαιρα. Πριν 4 δισεκατομμύρια χρόνια ο Άρης είχε τεράστιες ποσότητες νερού, μεγάλη ατμόσφαιρα κτλ. Μετά έχασε το μαγνητικό πεδίο, αυτός ο ηλιακός άνεμος του ιόνισε και του πήρε όλη την ατμόσφαιρα. Γίνονται ηλιακές εκρήξεις, ορισμένες εκ των οποίων εκπέμπουν πρωτόνια με τέτοια ενέργεια που μπορούν να ξεπεράσουν, ξέρω εγώ, 2 εκατοστά από ατσάλι. Εάν βρεθεί άνθρωπος στην επιφάνεια του Άρη, απροστάτευτος, θα πεθάνει σε κάνα 24ωρο από ακτινοβολία του. Υπάρχουν επίσης οι λεγόμενες κοσμικές ακτίνες που έρχονται έξω από το γαλαξία και επίσης βομβαρδίζουν την επιφάνεια του Άρη. Το ελάχιστο που θα γίνει είναι, έχουν γίνει μελέτες γι' αυτό, οι αστροναύτες ή οι αστροναύτισες θα έχουν προσδοκία καρκίνου 25% μεγαλύτερη από όλους τους ανθρώπους της Γης.
2: Το ελάχιστο αυτό.
0: Το ελάχιστο. Και θα χάσουν επιπλέον όταν επιστρέψουν, θα πρέπει να όλοι και όλες θα έχουν καταράκτη. Δηλαδή, χώρια τα προβλήματα με το αγκιοκαρδιωτικό σύστημα και χώρια τα προβλήματα με την οστεοπόρωση, η οποία επέρχεται στην έλλειψη βαρύτητος. Αυτό το ξέραμε από πολλά χρόνια. Από τις...
2: Οπότε γιατί το κάνει κατά τη γνώμη σας?
1: Είναι μια επιδραστική προσωπικότητα, αναντίλεκτα, αλλά γιατί το κάνει κατά τη γνώμη σας?
0: Ναι, πρώτα-πρώτα δεν είχε συνειδητοποιήσει το πρόβλημα της ακτινοβολίας, που μου φαίνεται εμένα φοβερό, αλλά το ξέρω προσωπικά διότι το 2017 ήμασταν σε ένα συνέδριο της Διεθνούς Αστροναυτικής Υπηρεσίας στο Γκουαντελαχάρα του Νέου Μεξικού και ήρθε ο Μπάσκ για πρώτη φορά και περιέγραψε, ξέρω εγώ, το διαστημόπλιο που θα θέλει να στέλνει στον Άρη. Ήταν βασικά σαν ένα 747, καθόταν οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, σε πολυθρόνες και θα φτάρανε στον Άρη. 8 μήνες παίρνει για το ταξίδι στον Άρη. Εάν μένανε εκεί άλλο τόσο χρόνο για να κάνουν εξερεύνηση και τα λοιπά και μετά το ταξίδι επιστροφής που είναι άλλη τόσο καιρός, δηλαδή βασικά συζητάμε για ένα ταξίδι από 1000 μέρες. Είδατε τι έγινε με το πλήρωμα που πήγε στο διαστημικό σταθμό και έμεινε εκεί πέρα για λίγους μήνες. Δεν μπορούσαν να περπατήσουν, τους πήραν μεταφορεία. Αυτό είναι γνωστό σε όλους. Mm. Και μάλιστα καθόμαστε και στην πρώτη σειρά με έναν συνάδελφο από τους μεταπτυχιακούς συναδέλφους και του λέω, για ρώτησέ τον, λέω, τι θα κάνει αν γίνει μια έκρηξη στον ήλιο με πρωτόνια και που διαχύζονται στο διάστημα με σχεδόν τις ταχύτητες του φωτός. Και τον ρώτησα και ήταν προφανές ότι δεν το είχε σκεφτεί ή δεν του το είχε πει κάποιος ή κάποια. Και έμεινε και λέει, «Α, λέει, θα στρέψουμε το διαστημόπλιο προς την κατεύθυνση του ήλιου και θα τα ξεπεράσουν τα πρωτόνια». Μία χαζή απολύτως απάντηση, η οποία δεν έχει κανένα...
1: Άρα, κύριε Κρυμίζη, η σωστή τοποθέτηση, γιατί ξέρετε ότι για τον πολύ κόσμο μοιάζει σαν το Ιερό Γκραλ, είναι πια το ταξίδι στον Άρη, γι' αυτό να προετοιμαστεί η ανθρωπότητα να το βιώσει κάποια στιγμή το ταξίδι και όχι τον επικισμό του Άρη όπως λέει ο Μάσκ, ή ούτε αυτό λέτε εσείς?
0: Από επιστημονική γνώση, ταξίδι με ανθρώπινο πλήρωμα στον Άρη δεν θα προσφέρει τίποτα. Έχουμε χαρτογραφήσει με ρομποτικά διαστημόπλια τον Άρη, το υπέδαφος, πολύ καλύτερα και από ό,τι ξέρουμε τη γη, αν θέλετε. Δεν θα προσφέρει τίποτα. Απλώς είναι πολιτικό.
2: Μάλιστα.
0: Οι πολιτικοί θέλουν να κοιτάνε τους ανθρώπους να πλέουν στο διάστημα.
1: Σαφές. Θέλω να πάμε σε μία διακοπή. Θα επιστρέψω, θα μείνω λίγο σε αυτό το πεδίο, γιατί μετά θέλω να πάμε λιγάκι και στο ρόλο της επιστήμης, του επιστήμονα. Θητεύσατε και ηγηθήκατε της Ακαδημίας, αλλά έχετε θητεύσει και έχετε ηγεθεί και σε άλλους αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού. Θέλω να μου πείτε ομοιότητες, διαφορές, να μιλήσουμε λίγο για την αριστεία. Τι κατατρέχει την Ελλάδα κατά τη γνώμη σας ή ποιες είναι οι δυνατότητες? Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις με τον κύριο Σταμάτη Κρυμιζή. Θέλω να κλείσουμε το κεφάλαιο Άρη ως εξής, αν είναι πολιτική επιλογή. Γιατί κάποιες ηγεσίες, κάποιες οικονομικές ελίτ αποφασίσουν ότι θα πάμε στον Άρη. Με τα επιστημονικά δεδομένα, εννοώ οι άνθρωποι που έχετε υπόψη σας, πιστεύετε ότι ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει στον Άρη σε τούτη εδώ τη γενιά ή θα χρειαστούν μια-δυο ακόμη?
0: Οπωσδήποτε είναι τεχνολογικά εφικτό. Δεν σημαίνει όμως ότι το ανθρώπινο πλήρωμα θα επιστρέψει αναγκαστικά σο και αυλαβές. Αυτό είναι μια επιλογή και μπορεί, ας πούμε, και οι διαστημικές υπηρεσίες του κόσμου να αποφασίσουν ότι όποιος και όποια θέλει να είναι εθελοντής, και οπωσδήποτε θα υπάρξουν εθελοντές. Θυμάμαι μια φορά, είμαστε στο κέντρο της Washington, στο Air and Space Museum, με μια παρέα από αστροναύτες, μάλιστα ήταν και αρκετά χρόνια τώρα, ήταν και ο Chuck Yeager, ο πιλότος ο οποίος έσπασε το όριο του ήχου με αεροθούμενο κλπ. Ήρθε η κουβέντα για τον Άρη και τις δυνατότητες επιβίωσης και ότι σήμερα δεν μπορεί να εγγυηθεί κανείς κάτι τέτοιο. Και λέει ένας από τους αστροναύτες. Αυτοί είναι οι αστροναύτες της Αμερικής, έτσι, πήγαν στο Shuttle και τα λοιπά, το διαστημικό λεωφορείο. Λέει, ακούστε, λέει, εγώ δεν με ενδιαφέρει αν θα επιβιώσω και να έρθω πίσω. Απλώς θέλω να είμαι ο πρώτος άνθρωπος που θα φτάσει στον Άρη. Το να γυρίσω είναι, δεν είναι θέμα. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Είμαι βέβαιος ότι αν οι διαστημικές υπηρεσίες του κόσμου είπαν θα κάνουμε μια αποστολή και δεν εγγυούμεθα την επιστροφή, αλλά όσοι είναι θελοντές μπορούν να κάνουν αίτηση, θα κατακλυστούν από αιτήσεις.
2: Το κρατώ.
0: Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να είναι μια πολιτική απόφαση και έχει φοβερό κόστος. Το έχει υπολογιστεί ήδη ότι θα είναι περίπου ένα 3 εκατομμύρια. Δεν νομίζω ότι ούτε η Αμερική, ούτε η Κίνα, ούτε κάποια άλλη χώρα θα αποφασίσει να λάβει μέρος σε μια τέτοια αποστολή με αυτού του είδους τα κόστη. Οπωσδήποτε κάποια χώρα δεν θα το κάνει μόνη τους, αλλά δεν νομίζω ότι θα υπάρξει αποστολή στο εγγύς μέλλον. Μπορεί σε μια 20ετία να το δούμε αυτό. Αλλά θα είναι μια αποστολή για επισκόπηση και επιστροφή. Δεν είναι για επικισμό.
1: Πιστεύετε ότι είμαστε κοντά σε ένα νέο σετ έκρηξης ανακαλύψεων εξωπλανήτες, σκοτεινή ύλη? Άκουσα ότι το τελευταίο διάστημα οι επιστήμονες παρατηρούν έκπληκτη τη συμπεριφορά μιας μαύρης τρύπας. Σκοτεινή ενέργεια, ζωή εκτός γης, ας μην πούμε Άρη, ζωή εκτός γης. Ή θεωρείτε ότι είναι μια συζήτηση που γίνεται για να γίνεται?
0: Είναι μια συζήτηση η οποία φαντάζομαι προϋπήρχε της δικής μας εποχής και η απορία της ανθρωπότητας για υπαρξιακούς λόγους, εάν είμαστε οι μόνοι στο σύμπαν.
1: Να το θέσω διαφορετικά, συγγνώμη που σας διακόπτω. Είναι επιστημονικό θέμα η εξωγήινη ζωή τελικώς για την ανθρωπότητα ή φιλοσοφικό περισσότερο?
0: Όχι, είναι επιστημονικό θέμα η ύπαρξη βιολογικής δραστηριότητας. Το διαφοροποιώ αυτό από ανθρώπους σαν και εμάς, παραδείγματι σε κάποιο άλλο κόσμο. Mm-hmm. Γιατί η επιστήμη προσπαθεί να καταλάβει την αρχή της βιολογικής δραστηριότητας και στη Γη, και αν υπάρξει βιολογική δραστηριότητα στο υπέδαφος του Άρη, παραδείγματι, θα είναι ένα κατακλυσμικό γεγονός. Θα ξέρουμε ότι μπορεί να υπάρξει βιολογική δραστηριότητα και σε άλλους πλανήτες. Και οπωσδήποτε έχει και μια φιλοσοφική διάσταση, γιατί πρέπει να σκεφτούμε πώς θα το χειριστούν οι θρησκείες της ανθρωπότητας, ότι υπάρχει βιολογική δραστηριότητα και κάπου αλλού.
1: Ο αείμνηστος Γιώργος Γραμματικάκης είχε πει ότι αδυνατό να πιστέψω ότι υπάρχει τόση σπατάλη ενέργειας ενώσεων για να υπάρχει μόνο αυτός ο κόκκος, έτσι το χαρακτήρισε, άμμου, σε όλο το σύμπαν που λέγεται Γη, να υπάρχει αυτή η βιολογική δραστηριότητα. Εγώ λέει προσωπικά αδυνατό. Το συμμερίζεστε?
0: Απολύτως. Και δεν είναι καινούριο.
1: Έχετε περάσει από αυτό που λέμε το desk της NASA. Υπάρχει μια συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία 2 χρόνια, ιδίως μετά τη μεγάλη πολιτική αλλαγή. Φάνηκε δηλαδή ότι η νέα διοίκηση αμερικανική ξεκλειδώνει, έτσι λανσαρίστηκε επικοινωνιακά, κάποια απόρριτα αρχεία. Και αρχίζει μια συζήτηση περί της ύπαρξης υπτάμενων δίσκων, αγνώστης ταυτότητας, αντικείμενα που ήρθαν σε επαφή με αεροπόρους. Ξαφνικά αυτό έρχεται μπροστά στην ατζέντα. Επειδή προφανώς ως επιστήμονας αντιλαμβάνεστε πολύ περισσότερα από αυτά που μπορούμε να αντιληφθούμε εμείς οι απλοί άνθρωποι, θέλω να σας ρωτήσω, επαφές με μία άλλη βιολογική, θέλετε, νοητική παρουσία, δεν ξέρω πώς να το ορίσω καν, δυσκολεύομαι, ομολογώ, αποκλείεται να υπάρχουν? Αποκλείεται κάποιοι άλλοι πιο προηγμένοι πολιτισμοί, θα σας πω την άλλη θεωρία, να μας παρατηρούν κατά διαστήματα τι κάνουμε? Και το ερώτημα είναι γιατί παρατηρούν τους ανθρώπους και όχι τα άλλα ζώα, αλλά τέλος πάντων, πείτε μου την άποψή σας.
0: Ακούστε, το θέμα που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε σε αυτά τα θέματα είναι οι αποστάσεις. Σας είπα προηγουμένως για το Α Κεντάβρου, πιο κοντινός ήλιος, 41,3 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά, 4,4 έτη φωτός, αν είχαμε κάποιο διαστημόπλιο με την ταχύτητα του φωτός για να πάμε εκεί. Και αυτό είναι μόνο ο πιο κοντινός ήλιος σε ένα γαλαξία στον οποίο ζούμε και ο οποίος έχει 400 δισεκατομμύρια ήλιους και ο οποίος έχει μια διάμετρο 100.000 ετών φωτός. Να ανάψουμε ένα κερί στη μία άκρη, πάρει 100.000 χρόνια να φτάσει στην άλλη άκρη. Τώρα, στη γη μας έχουμε μια ηλικία, 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια. Να αναρωτηθούμε πόσα χρόνια πήρε για να αρχίσει η βιολογική δραστηριότητα και να φτάσουμε στον άνθρωπο. Ο ανθρώπινο είδος είναι το πολύ πολύ τα τελευταία 2 ή 3 εκατομμύρια χρόνια. Δηλαδή, εάν η ζωή του ηλιακού συστήματος ήταν μία ώρα, εμείς εμφανιστήκαμε το τελευταίο δευτερόλεπτο. Έτσι. Εντάξει, μα αλλά έχουμε πολιτισμό τώρα. Βέβαια. Και έχουμε και επικοινωνίες με το διάστημα. Πότε άρχισε αυτό? Τα τελευταία 100 χρόνια, όταν ανακαλύφθηκαν ηλεκτρομαγνητικά κύματα και πομπή και το ραδιόφωνο και η τηλεόραση και τα λοιπά. Δηλαδή, τα σήματα που εκπέμπουμε προς το διάστημα είναι, έχουν φτάσει σε μια απόσταση 100 ετών φωτός. Μην ξεχνάμε, ο γαλαξίας είναι τώρα 100.000 έτη φωτός. Επιπλέον, από αυτά τα 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια, η δυνατότητα για επικοινωνία είναι μόνο 100. Ας πούμε ότι υπάρχει κάποιος άλλος πλανήτης σε ένα άλλο μέρος του γαλαξία που εξελίχθηκε με τους ίδιους ρυθμούς σαν εμάς. Τι είναι η πιθανότητα ένα ηλιακό σύστημα που είναι, ας πούμε, 7 δισεκατομμύρια έτη φωτός, ότι οι επικοινωνίες τους τα 100 χρόνια που είμαστε εμείς σε αυτή τη γη και μπορούμε να λάβουμε κάποιο σήμα, συνέπεσαν με τα δικά μας 100 χρόνια? Και τέλος, επειδή έχουν ανακαλυφθεί όλοι οι εξωπλανήτες και έχουμε τώρα 5-6 χιλιάδες που ξέρουμε ότι υπάρχουν, έχουν γίνει στατιστικές μελέτες και υπάρχει ο αριθμός των, το αποτέλεσμα, ας πούμε, των στατιστικών μελετών, ότι στο γαλαξία μας θα υπάρχουν γύρω στα 42 δισεκατομμύρια πλανήτες παρόμοιοι της Γης. 42 δισεκατομμύρια. Αλλά βέβαια έχουμε το υπόλοιπο σύμπαν. Το υπόλοιπο σύμπαν. Α, πόσοι γαλαξίες υπάρχουν στο υπόλοιπο σύμπαν? 2, περίπου 3 εκατομμύρια γαλαξίες. Εάν καθένας από αυτούς έχει 40 δισεκατομμύρια πλανήτες σαν τη Γη, οι πιθανότητες ότι υπάρχει ένας πολιτισμός σε ένας από αυτούς τους πλανήτες είναι, είπαμε, 2-3 εκατομμύρια, είπαμε 400 δισεκατομμύρια αστέρια, 42 εκατομμύρια. Οι πιθανότητες είναι ένα ακολουθούμενο από 20 μηδενικά. Δηλαδή, αυτό που είπε ο συγχωρεμένος ο Γραμματικάκης είναι απολύτως σωστό. Ότι οι πιθανότητες είναι, θα έλεγε κανείς, 100% ότι υπάρχουν άλλοι πλανήτες στους οποίους υπάρχει βιολογική δραστηριότητα. Το πρόβλημα είναι οι αποστάσεις. Και η σύμπτωση να υπάρχει ένας κοντινός αστερισμός στον οποίο υπάρχουν πλανήτες, ο οποίος έχει εξελιχθεί, ο οποίος έφτασε στο σημείο τηλεπικοινωνιών τα τελευταία χρόνια που σύμπεσαν με τα δικά μας χρόνια.
1: Άρα μάλλον συνυπάρχουμε αλλά ποτέ δεν θα βρεθούμε.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Το σωστό συμπέρασμα.
1: Κύριε Κρυμίζη, πείτε μου, υπάρχει μια ανακάλυψη τα τελευταία χρόνια που σας ενθουσίασε περισσότερο από όλες τις άλλες? Εσάς προσωπικά.
0: Η βιολογία κάνει τεράστια άλματα και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Αυτό όμως που φαίνεται ότι είναι ακόμη πιο βασικό είναι η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μπορεί να βοηθήσει την επιστήμη του διαστήματος.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει όλους τους κλάδους της επιστήμης και της κοινωνικής δραστηριότητας. Αυτό είναι δεδομένο. Εγώ δεν είμαι ειδικός σε αυτό το θέμα, αλλά ακούω τους ανθρώπους που είναι. Τον περασμένο χρόνο εκλέξαμε τον κύριο Παπαδημητρίου στην έδρα της επιστήμης των υπολογιστών στην Ακαδημία Αθηνών. Και έκανε την εισαγωγική ομιλία του πριν 4 μήνες περίπου και έκανε την εισαγωγή του στην Ακαδημία ως πρόεδρος τα λοιπά. Μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη, από τους αρχιτέκτονες της τεχνητής νοημοσύνης. Είχε ιδρύσει το εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης στο Berkeley πριν 20 χρόνια με ένα grant από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας της Αμερικής, 50 εκατομμύρια. Δηλαδή πρωτοποριακή δουλειά έχει κάνει στον τομέα. Κατέληξε την ομιλία του στην Ακαδημία ότι, ξέρετε, δεν καταλαβαίνουμε γιατί λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Για μένα αυτό ήταν τρομακτικό κάπως, διότι ένας από τους πρωτοπόρους του κλάδου παγκοσμίως λέει ότι δεν καταλαβαίνουμε γιατί λειτουργεί όσο καλά λειτουργεί.
1: Άρα λέτε ότι η πρόκληση είναι μπροστά. Υπάρχει κίνδυνος, υπάρχει παγίδα εδώ στο όνομα της τεχνητής νοημοσύνης που είναι εκρηκτικής ταχύτητας, συσσόρευση, αξιολόγηση, ανάλυση και παροχή πληροφορίας, οι ίδιοι επιστήμονες να παγιδευτούν σε αυτή την, στα εισαγωγικά, ευκολία και να χάσουμε αυτό που περιγράφατε, ακόμη και το πώς κανιβαλίζω εκεί δισεκατομμύρια απόσταση κάτι, να χάσουμε δηλαδή την αυτενέργεια του επιστήμονα. Ο επιστήμονας στην ουσία να είναι ένας χειριστής επειδή το είπε η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Είναι περίπλοκη ερώτηση και πολύ διάστατη ερώτηση, και αν ρωτήσετε τους πρωτοπόρους, όπως ξέρετε υπάρχουν γνώμες οι οποίες είναι αντίθετες. Είναι ορισμένοι, όπως ο Τζεφ Χίντον, από τους πρωτοπόρους της τεχνικής νοημοσύνης, παρατήθηκε από το Google για να μπορεί να εκφράσει τη γνώμη του ελεύθερα κτλ. Και έχει μεγάλες ανησυχίες για την εξέλιξη της τεχνικής νοημοσύνης όσον αφορά την ανθρωπότητα και την πιθανότητα ότι θα πέσει σε χέρια ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για κακούς σκοπούς. Είναι άλλοι, όπως σας είπα, ο Παπαδημητρίου, ο οποίος παρά το γεγονός ότι είπε ότι δεν καταλαβαίνουμε γιατί λειτουργεί όπως λειτουργεί, η γνώμη του είναι ότι ποτέ ο άνθρωπος δεν θα χάσει τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης. Επομένως δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω, απλώς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι γνώστες του κλάδου και είναι και από αντίθετες πλευρές. Ο μεν φοβάται καταστροφή, ο άλλος λέει ότι ο άνθρωπος θα είναι πάντοτε σε έλεγχο. Και νομίζω ότι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος αν τους πιέσετε θα σας πούνε ότι είναι απολύτως βέβαιοι ότι αυτό θα ήταν.
1: Εγώ πάντως προτιμώ την ανθρώπινη νόηση που προσπαθεί να δώσει εξηγήσεις στον κόσμο και όχι λύσεις μόνο. Θέλω να σας ρωτήσω με την οπτική του καθενός. Στο διάλειμμα αυτό μου το είπε ένας παρατηρητής της εκπομπής. Τι ορίζει άπειρο ο επιστήμονας? Γιατί ο άνθρωπος όταν λέει την απλή έκφραση «πόσο μ' αγαπάς, αγαπάω από εδώ στο άπειρο». Ο επιστήμονας για τον επιστήμονα το άπειρο?
0: Το άπειρο ως ιδέα, ας πούμε, στην επιστήμη κατ' εμέ τουλάχιστον δεν μπορεί να προσδιοριστεί, διότι τι εννοούμε? Συνήθως όταν λέμε για άπειρο εννοούμε αποστάσεις. Αν εννοούμε αποστάσεις, το σύμπαν επεκτείνεται με συνεχώς αυξανόμενη ταχύτητα. Πού ξέρουμε τι εστί άπειρο σε αυτή την σφαίρα, ας πούμε, την υποτιθέμενη σφαίρα? Υπάρχουν θεωρίες για παράλληλα
1: σύμπαντα
0: και μάλιστα μεγάλο αριθμό. Υπάρχουν θεωρίες για σύμπαντα με αντίλη υποτιθέμενη και φτάνουμε στο επίπεδο της επιστημονικής φαντασίας και όχι της πραγματικής επιστήμης. Το μόνο χειροπιαστό που ξέρουμε είναι ότι όλες οι παρατηρήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα με τηλεσκόπια σε άλλους γαλαξίες, άλλα συστήματα, διαστρικά συστήματα, σε πλανήτες, σε ήλιους οι οποίοι έχουν εξωπλανήτες κτλ. Φαίνεται ότι υπακούν ακριβώς τους ίδιους νόμους της φυσικής, τους οποίους γνωρίζουμε στη Γη. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει μια ανακάλυψη η οποία να μην μπορεί να ερμηνευθεί με τους νόμους της φυσικής, τους οποίους γνωρίζουμε.
1: Επειδή είπατε επιστημονική φαντασία και προφανώς υπάρχει καλή εκδοχή, όπως την περιγράφει ο Ισάκ Ασίμοφ, αλλά υπάρχει και η εκδοχή του υπερθεάματος του χολιγουντιανού. Έχει βοηθήσει η παραγωγή υλικού επιστημονικής φαντασίας, κυρίως στο μεγάλο πανί τον κινηματογράφο ή τις σειρές, την επιστήμη του διαστήματος ή τη βάζει σε κάποια καλούπια, δηλαδή καλούπια για την κοινωνία, όχι για τους επιστήμονες, που τελικά σας δημιουργεί ένα πρόβλημα όταν απευθύνεστε στην κοινωνία?
0: Να σας πω.
1: Δηλαδή μήπως παραγωγή δημιουργούν ένα μάτριξ οι ίδιες οι ταινίες για το τι πραγματικά είναι η επιστήμη του διαστήματος? Αυτό σας ρωτώ πρακτικά.
0: Είναι δύσκολο να παρασύρει κανείς τους σκληροπυρηνικούς επιστήμονες.
1: Ωραία. Εμένα όμως ως κοινωνία διαφέρουσα αντίληψη απέναντι στους επιστήμονες. Δηλαδή δεν μου τα λέτε με πράσινα ανθρωπάκια, με κεραίες, δεν μου τα περιγράφετε έτσι, κάτι δεν θέλετε να πείτε, κάτι κρύβετε. Το ξέρετε, αυτό το συναντάτε.
0: Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσω αυτό. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας άρχισαν τα τελευταία χρόνια και έχουν ως συμβούλους επιστήμονες. Μια συνάδελφος από το Κασίνι, το πρόγραμμα, παραδείγματι, ήταν η σύμβουλος για το Martian. Και αυτές που έχω παρακολουθήσει και αυτές που έχω παρακολουθήσει όλες, το Martian ήταν μια ταινία η οποία δεν ξέφυγε από τους νόμους της φυσικής. Ήταν μια περισσότερο πιστική ταινία, αν θέλετε, από την άποψη της σωστής επιστήμης. Αλλά το Interstellar πάλι είναι άλλο πράγμα.
1: Να θυμηθώ τον πρωτοπόρο, την Οδύσσια του Διαστήματος, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, γιατί υπάρχει και η άλλη σύζευξη της τέχνης με την επιστήμη του διαστήματος. Και εδώ θέλω να κάνω μία παύση. Στάση. Γιατί υπάρχει εξίσου ένας σπουδαίος Έλληνας, κατά τη γνώμη μου δεν τιμήθηκε ως έπρεπε εν ζωή, δεν τιμάται και μετά θάνατον, προσωπικός σας φίλος, και θεωρώ ότι υπήρξε ένας ογκόλυθος παγκόσμια στο χώρο της μουσικής σύνθεσης. Μιλώ για τον Βαγγέλη Παπαθανασίου. Και θα ήθελα δύο λόγια από εσάς, ακριβώς πάνω σε αυτό που συζητάμε. Το ένα είναι η βιομηχανία του θεάματος. Αλλά από την άλλη έχεις και ανθρώπους σαν τον Βαγγέλη Παπαθανασίου,

0: Ο Βαγγέλης ήταν ένας ενθουσιώδης παρακολουθητής, θα έλεγα παρατηρητής του διαστήματος. Ήταν φίλος, τον γνώρισα προσωπικά. Ενθουσιάστηκε από τη δεκαετία του 80, όταν περάσαμε, μετά που είχαμε περάσει με το Voyager από το Δία, και σε ένα από τα πειράματα το οποίο χρησιμοποίησε ηχητικά κύματα για να περιγράψει τη σύγκρουση ανάμεσα στον ηλιακό άνεμο και στο μαγνητικό πεδίο του Άρη, συγχωρεμένος κι αυτός, ο Fred Scarf, έκανε μια μεγάλη προσπάθεια για να εκλαϊκεύσει αυτού του είδους τον ήχο. Ένας από τους συναδέλφους μας, ο οποίος ήταν μάλιστα και ο εκπρόσωπός μας στο πρόγραμμα Galileo, στο Jet Propulsion Laboratory, ήταν, άρχισε την καριέρα του ως μουσικός. Μετά πήρε διδακτορικό στη φυσική, στην αστροφυσική, και λεγόταν Scott Bolton, και έγραψε ένα μήνυμα στον Γρηγόρη, συγγνώμη, στον Βαγγέλη, τον Παπαθανασίου, να του πει, για δες, έχεις ακούσει αυτά στους ήχους από το Voyager. Και έτσι άρχισε μια συνεργασία και ενθουσιάστηκε τόσο πολύ ο Βαγγέλης. Μετά εγώ τον γνώρισα τα τελευταία 20 ετία, ας πούμε, για πρώτη φορά. Και είχε ένα όραμα για το διάστημα και καθόταν εκεί στο όργανο και δίχως νότες και συνέθετε τη μουσική, η οποία ηχογραφούνταν και κατόπιν μια βοηθός την μετέφραζε σε νότες για άλλους να μπορέσουν να παίξουν αυτή τη μουσική. Ήταν ένας οραματίας, ο οποίος ζούσε με αυτό το όραμα. Μου έκανε και την τιμή να παραχωρήσει τη μουσική του για το ντοκιμαντέρ που έκανε ο κύριος Βαμβακάς για τη δική μου καριέρα. Τι να σας πω.
1: Μάλλον είχε τη συμπαντική αρμονία μέσα του. Θέλω να πάμε στην τελευταία διακοπή για απόψε, ρωτώντας σας, και έτσι θέλω να πάμε στη διακοπή, αν υπάρχουν κάποιες περιοχές στο δικό μας ηλιακό σύστημα που κατά τη γνώμη σας χρήζουν περαιτέρω εξερεύνησης ή νομίζετε ότι έχουν καλυφθεί επαρκώς. Υπάρχουν?
0: Ποτέ δεν έχει καλυφθεί κάτι επαρκώς στο πλανητικό μας σύστημα, διότι από ορισμένες πλανήτες έχουμε απλώς περάσει μία φορά. Στον ουρανό, στον Ποσειδώνα, στον Πλούτονα, στο Δία και στον Κρόνο. Στο Δία τώρα υπάρχουν δύο διαστημόπλια, το JUICE από την Ευρώπη και το Icy Moons Explorer από την Αμερική, που θα γίνουν δορυφόροι των φεγγαριών. Και ειδικά της Ευρώπης, η οποία έχει ένα φλοιό από πάγο, έχει ρογμές και πιθανότατα με οργανικά στοιχεία στην επιφάνεια κλπ. Και όλα αυτά θα εξερευνηθούν. Με το Κασίνι στον Εγκέλαδο ανακαλύφθηκε ότι υπάρχει υπόγειος ωκεανός. Συγγνώμη, με το Κασίνι στον Κρόνο.
1: Στον Κρόνο.
0: Ανακαλύφθηκε ότι υπάρχει υπόγειος ωκεανός στον Εγκέλαδο. Ένα φεγγάρι που έχει μία διάμετρο 500 μέτρων, 500 χιλιόμετρων.
1: Εσείς δεν ήσασταν στο πρόγραμμα υπεύθυνος που φτάσαμε στο Έρος, ή κάνω λάθος?
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν. Μάλιστα.
0: Το Έρος είναι αστεροειδής. Άλλη τάξη.
1: Όχι, για να δούμε όμως μερικές διαστάσεις του τι έχετε κάνει μέσα σε όλα τα άλλα.
0: Ναι, και είχαμε προσεδαφιστεί στον Έρος που δεν ήταν μέρος του προγράμματος κλπ. Είναι
1: άλλη εμπειρία. Θέλω να κάνουμε την τελευταία διακοπή. Θα επιστρέψουμε με περισσότερο σταμάτη κρεμμυζή στο τελευταίο μέρος. αντιθέσεις. Τελευταίο μέρος, δυστυχώς για μας, φαντάζομαι και για εσάς, τις συνομιλίες με τον κύριο Κρυμιζή. Κύριε Κρυμιζή, θέλω λιγάκι να σταθώ σε αυτό που είπατε σήμερα στα παιδιά μιλώντας. Δώσατε έμφαση στην ομαδική δουλειά. Και όσες συνεντεύξεις σας έχω παρακολουθήσει, μιλάτε πάντα για την ομαδική προσπάθεια. Για την Ελλάδα του σήμερα αυτό έχει αξία?
0: Για την Ελλάδα του σήμερα και του παρελθόντος οπωσδήποτε έχει βασική αξία. Διότι έχω μάθει στα όλα αυτά τα προγράμματα που έχω λάβει μέρος. Ξέρετε, όχι μόνο υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που εργάζονται, άντρες, γυναίκες, διαφορών ειδικοτήτων, αλλά πολλές φορές για κάποιο υποσύστημα είναι ο μόνος που κάνει ορισμένες βασικές αποφάσεις, παίρνει αποφάσεις. Και όταν έχεις ένα σύστημα στο οποίο υπάρχουν χιλιάδες άτομα, μία λάθος απόφαση μπορεί να καταστρέψει την αποστολή. Βέβαια, κάνουμε δοκιμές, ξανά δοκιμές και τα λοιπά, αλλά θέλω να πω ότι χρειάζονται πάρα πολλά ταλέντα και άνθρωποι οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι και εργατικοί για να γίνει μια επιτυχημένη αποστολή. Και δείχνω στα παιδιά, ας πούμε, έδειξα και μια εικόνα από το Κασίνι που είναι χιλιάδες άνθρωποι μαζεμένοι στην αυλή του Jet Propulsion Laboratory. Όλοι αυτοί έκαναν σημαντική δουλειά για το Κασίνι και ήταν μια αποστολή η οποία κόστισε περίπου 3,5 δισεκατομμύρια τότε, εκείνης της εποχής, δηλαδή τη δεκαετία του 90. Και έτσι έγινε πραγματικότητα. Αυτό επαναλαμβάνεται συνεχώς. Στις αποστολές στις οποίες ήμουν επικεφαλής, θυμάμαι ένας συνάδελφος σας, δημοσιογράφος, με ρώτησε μια φορά για το Eros, αυτή την αποστολή που ήταν η πρώτη που θα πήγαινε σε κάποιο αστεροειδή για να δούμε από τι συνίστανται οι αστεροειδείς κλπ. Και καταφέραμε να το κάνουμε για ένα κόστος που είχε υιοθετήσει η NASA ως προϋπολογισμό 150 εκατομμύρια. Εμείς το τελειώσαμε στα 112 περίπου και δώσαμε λεφτά πίσω στην NASA.
1: Λεφτά πίσω στην NASA.
0: Ναι, και πρέπει να σας πω ότι οι συνάδελφοι από τα ερευνητικά κέντρα και τις εταιρείες και τα λοιπά βρήκα τον πελά μου με μηνύματα, με τηλεφωνήματα, ντροπή. Κανένας δεν δίνει λεφτά πίσω στη NASA. Και εκείνη την εποχή τα προγράμματα της NASA κατά μέσον όρων έφεραν 175% από το αρχικό κόστος.
1: Όμως κύριε Κρυμιζή, αν το φέρω στην ελληνική πραγματικότητα, στην Ελλάδα το δημόσιο σύστημα που λειτουργεί με ιδιωτικά κριτήρια, έχει ξεπεράσει και την NASA. Όχι απλά κανείς δεν επιστρέφει χρήμα πίσω. Στην Ελλάδα έχεις ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και αν ένα έργο είναι προϋπολογισμού 100, μπορεί να φτάσει 1000. Σας έχουμε ξεπεράσει σε αυτό, δεν βρίσκεται?
0: Ναι, δυστυχώς. Τέλος πάντων, να απαντήσω στην αρχική σας ερώτηση, ναι, ναι, ας πούμε, αν έχει σημασία για την Ελλάδα η ομαδική δουλειά. Προφανώς έχει. Η δική μου εμπειρία τα τελευταία 20 χρόνια από τότε που ήρθα στην Ακαδημία, ακούω πάρα πολύ το εγώ. Εγώ έκανα αυτό, έκανα το άλλο. Δεν μιλάει κανένας για εμείς. Δεν μιλάει κανένας για την ομάδα. Τα μεγάλα επιτεύγματα της ανθρωπότητας δεν είναι όχι μόνο στο διάστημα, αλλά σε οποιοδήποτε μεγάλο έργο είναι η ομαδική

0: η top, η στρατηγική, πώς δεν τα ακούτε? Ή λέτε ότι ακούτε άλλο πράγμα από αυτό που είναι πραγματικά η αριστεία?
1: Όχι, δεν τα ακούω ως στόχο για τη χώρα. Δεν άκουσα, λέτε ότι μπορεί πολιτικοί είναι, λένε ότι έχουν εξαιρετικούς ανθρώπους κτλ. Εγώ συζητώ γιατί πρέπει να είναι ο στόχος της χώρας. Δεν άκουσα κάποιο πολιτικό να πει ότι εμείς επιδιώκουμε την αριστεία ως προορισμό. Αυτό που είχε πει ο Τζον Κένεντι όταν βγήκε πρόεδρος της Αμερικής και είχε πει ότι τότε και για το διαστημικό πρόγραμμα το 1961 ότι θα φτάσουμε στο σελήνη πριν το τέλος της δεκαετίας, όχι γιατί είναι εύκολο, αλλά γιατί είναι δύσκολο. Αυτού του είδους η χώρα είμαστε. Ακούσατε κάποιο πολιτικό να λέει ότι εμείς επιδιώκουμε την αριστεία ως στόχο για τη χώρα μας, για την κοινωνία μας, για το κράτος μας? Εγώ δεν το έχω ακούσει. Μπορεί κάποιοι να λένε για τους συνεργάτες τους ότι είναι καλοί και τα λοιπά, αλλά εγώ σας λέω για το στόχο της κοινωνίας μας, για το στόχο της χώρας. Πού είναι η αριστεία? Εγώ δεν το ακούω αυτό. Γι' αυτό μιλάω και στα παιδιά ότι αριστεία είναι το εργαλείο με το οποίο θα επιτύχετε το όνειρό σας, τους σκοπούς σας. Και σκληρή δουλειά είναι ο τρόπος που επιτυχάνεις στην καριέρα σου με την αριστεία. Και πολλά άλλα το λέω βέβαια, αλλά για την ομαδική δουλειά είναι ο μόνος τρόπος για να επιτύχουμε πράγματα ως χώρα.
0: Πείτε μου κάτι, τι κατά τη γνώμη σας δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα? Φωτεινές προσωπικότητες υπάρχουν, ικανοί ερευνητές ομοίως, νέοι επιστήμονες, δυνατά μυαλά, ναι. Όλοι αυτοί γίνονται όμως σημαίνοντα πρόσωπα εκτός χώρας. Δηλαδή η χώρα στερείται δημιουργικό δυναμικό, θα σου το πω, όχι μόνο επιστημονικό, και από καλούς μάστορες. Φεύγει και ο καλός μάστορας. Ήρθατε στην Ελλάδα και στην ουσία με έναν τρόπο αναλάβατε τη διεύθυνση του διαστημικού προγράμματος της χώρας, του διαστημικού οργανισμού, σε ένα μήνα φύγατε. Ένα παράδειγμα. Έχετε θητεύσει στην Ακαδημία. Έχετε θητεύσει όμως και σε άλλα διεθνή φόρα τύπου Ακαδημίας. Μεγάλα πνευματικά κέντρα. Τι δεν πάει καλά στη χώρα, κατά τη γνώμη σας?
1: Έχω πει ότι το βασικό χαρακτηριστικό που πρέπει να υιοθετήσουμε είναι η αξιοκρατία. Ανταυτούς έχουμε την πελατειοκρατία. Δεν μπορεί να προχωρήσει η χώρα με την πελατειοκρατία. Δεν μπορούμε να αμφισβητούμε την αξία της αξιολόγησης. Για να υπάρξει αξιοκρατία χρειάζεται αξιολόγηση. Η αξιολόγηση είναι τοξική λέξη στην ελληνική κοινωνία. Βλέπουμε τα συνδικάτα, βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα, από καθηγητές πανεπιστημίου μέχρι, ξέρω εγώ, το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά αυτό διέπει ολόκληρη την κοινωνία, την ελληνική. Και πολλές φορές είπατε για τους ανθρώπους που πάνε στο εξωτερικό και
0: επιστημονικά. Όχι κατά ανάγκη επιστήμονες είπα. Είπα και ένας καλός μάστορας φεύγει στο εξωτερικό.
1: Μα σε φανώ. Δηλαδή, δεν μπορεί εμείς να θυμάμαι πριν από χρόνια να χρειαζόμαστε να φτιάξουμε μια τηλεόραση και να ζητάμε συμβουλή από κάποιον στη Γερμανία ή από την Πολωνία.
0: Άρα η αριστεία για σας δεν είναι κάτι ελιτίστικο? Ότι οι ελίτες... Όχι, η αριστεία λέτε σε όλες τις εκφάνσεις. Και η αξιολόγηση που λέτε, η αντίδραση των συνδικάτων είναι μόνο των συνδικάτων? Θέλω να πω δηλαδή, μήπως η εκάστοτε εξουσία, αντί για κανόνες αξιολόγησης, χρησιμοποιεί την αξιολόγηση ως μαστίγιο για αυτούς που δεν είναι δική της και ως καρότο για αυτούς που είναι δική της? Είναι αξιολόγηση με αξιολόγηση το ίδιο πράγμα? Αυτό είναι ένα ερώτημα για την Ελλάδα μιλώντας.
1: Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια για αξιολόγηση, τα οποία υπάρχουν σε άλλες χώρες. Υπάρχουν στην Αμερική, υπάρχουν στην Ιαπωνία, ακόμη και στην Κίνα.

0: Εγώ στο Johns Hopkins είχα 700 ανθρώπους που έπρεπε να αξιολογηθούν κάθε χρόνο. Είχαμε γραπτές φόρμες, οι οποίες έπρεπε να χρησιμοποιηθούν με βαθμολόγηση και δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος προϊστάμενος να χαριστεί, ξέρω εγώ, στον κουμπάρο του που ήταν στο τμήμα του, ας πούμε. Δεν υπήρχε
1: στην Ελλάδα όμως, κύριε Κρυμιζή, στην Ελλάδα έχετε προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ. Έχουμε ΑΣΕΠ, αλλά προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ. Έχετε αξιολογήσεις, αλλά μεγαλύτερο ρόλο παίζει η προσωπική συνέντευξη. Εγώ μπορεί να είμαι πρώτος δηλαδή στη βαθμολογία, αλλά στην προσωπική συνέντευξη να είμαι τελευταίος. Γιατί έτσι έκρινε ο άλλος ότι θα βοηθήσει εσάς στη συνέντευξη. Γι' αυτό επιμένω.
0: Δυστυχώς τα έχω μάθει κι εγώ αυτά και λέω για την πελατειοκρατία. Δηλαδή, υπάρχουν συστήματα αξιολόγησης τα οποία είναι άμεμπτα, τα οποία μπορούμε να εισάγουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε. Δεν πρέπει να ανακαλύψουμε, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό. Παρά τα αυτά, δεν υπάρχει πολιτική βούληση να γίνει αυτό. Αυτό είναι γεγονός. Και το βλέπω, ας πούμε, ως μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία. Καμιά φορά με ρωτάνε, παιδιά, να μείνω εδώ, να φύγω. Και τους λέω, λυπάμαι, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι καλύτερα να φύγετε, να μάθετε πώς λειτουργεί μια αξιοκρατική κοινωνία, να διαπρέψετε στον κλάδο σας, αλλά σας παρακαλώ να γυρίσετε πίσω μετά, γιατί χρειαζόμαστε μια κρίσιμη μάσα από ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν τι εστί αξιοκρατία, έχουν ήθος, έχουν χαρακτήρα και με αυτόν τον τρόπο θα αρχίσουμε να προωθούμε και να ανεβάσουμε την ελληνική κοινωνία.
1: Πόσο ρεαλιστικό λοιπόν είναι να μιλάς στην Ελλάδα του σήμερα, του 2025, για επιστημονική αριστεία? Είναι ρεαλιστικό?
0: Δεν μιλάω μόνο για επιστημονική αριστεία. Εγώ τη θεωρώ γενική.
1: Έρχομαι όμως τώρα κατά αντιστοιχεία στο πεδίο σας. Διότι ξέρετε ότι τα βλέπετε, έρχονται και στα ακαδημαϊκά ιδρύματα στα οποία έχετε θητεύσει. Έρχονται νέοι Έλληνες επιστήμονες, ταλέντα, τα οποία όμως εδώ χάνονται.
0: Ναι, συμφωνώ. Είναι πολιτικό το πρόβλημα, κύριε Σαχίνη. Δεν είναι θέμα μεθοδολογίας και αρχών. Είναι τι δεν εφαρμόζεται και τι δεν θένε οι πολιτικοί να εφαρμόσουν. Το υπονοήσατε προηγουμένως ότι μπορούν να το χρησιμοποιούν ως εργαλείο. Εάν δεν αλλάξουμε τα πολιτικά μας ήθη, θα είμαστε πάντοτε ουραγοί σε αυτή την Ευρώπη που θέμε να μιμηθούμε. Γιατί επί παραδείγματι να σας πω ένα που ήταν γενικό τον τελευταίο χρόνο για τα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης και να κοιτάμε τι ήταν η αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδος 1% το χρόνο. Τι ήταν η αύξηση της Ρουμανίας 3% το χρόνο. Μια κοινωνία, και αυτό ισχύει για όλες τις χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης οι οποίες ήταν υπό την σοσιαλιστική ηγεσία της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Όλες αυτές οι χώρες προχώρησαν με 2 και 3 και 4% το χρόνο. Εμείς είμαστε 1% το χρόνο. Γιατί?
1: Εύλογες απορίες. Πείτε μου σας παρακαλώ, έρχεται, σπάνιο βέβαια, έρχεται ένας πολιτικός, ένας υπουργός παιδείας, ένας πρωθυπουργός, και σας λέει, κύριε Κρυμιζή, πείτε μου σας παρακαλώ 2 κομβικές κινήσεις να αλλάξει η φορά των πραγμάτων στην έρευνα και την καινοτομία στην Ελλάδα. Να μην είναι μόνο η μοιρασιά των πακέτων. Το λέω αγοραία, αλλά αυτό έχει καταντήσει δυστυχώς στις περισσότερες των περιπτώσεων. Τι θα λέγατε? Καταρχάς δυσκολεύομαι να σκεφτώ ότι πολιτικός θα έρθει να ρωτήσει, αλλά λέω.
0: Να σας πω τι έχει γίνει στο παρελθόν. Όπως είπατε, ήμουνα πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας και κατασκευάσαμε ένα στρατηγικό πλαίσιο για την εξέλιξη της έρευνας με ορίζοντα 7 ετών. Είχαμε μια ευρύτατη πρόσβαση στην επιστημονική κοινότητα, είχαμε επιτροπές, επιλέξαμε τους στόχους, βάλαμε ένα χρονοδιάγραμμα, βάλαμε ως στόχο ότι 1,5% του ΑΕΠ πρέπει να αφοσιώνεται στην έρευνα και την τεχνολογία. Τότε, τον καιρό που ήμουν εγώ πρόεδρος, ήταν μισό τα 100. Στην Ευρώπη, κατά μέσο όρο, είναι 3-4%. Να σας πω και κάτι το οποίο δεν θα το πω.
1: Όχι, να το πείτε. Έχει ενδιαφέρον να το πείτε. Επιτέλους η κοινωνία πρέπει να ακούει από ανθρώπους υποδείγματα το τι φταίει. Αφού αυτοί που πραγματικά φταίνε δεν μιλούν ποτέ με αυτοκριτική διάθεση. Εγώ θα σας παρακαλέσω να το κάνετε αυτό απόψε.
0: Ακούστε, όταν έγινε αυτό το πλαίσιο και ο σχεδιασμός, είχαμε και ένα τρόπο για την αναμόρφωση της, αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι δίνουμε στους πελάτες μας και τα λοιπά, της διοίκησης της έρευνας. Και το παρουσίασα στον τότε Υπουργό Διακυβέρνησης, που λεγόταν Κυριάκος Μητσοτάκης. Και του παρουσίασα, εγώ το παρουσιάζω με view graphs και talking points και τα λοιπά. Και με άκουσε και μου είπε, συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπε το Εθνικό Συμβουλίο και με αυτόν τον προορισμό. Και του είπα ότι, ξέρετε, το έχουμε υποβάλει στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Τότε ήταν η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Αλλά δεν είχαμε κάποια ανταπόκριση. Και λέει, να σας πω, λέει, κύριε Κρυμιζήγη, δεν πρόκειται να έχετε κάποια ανταπόκριση, διότι αν αυτό το σχέδιο έρθει στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα πάρει ένα ψήφο, το δικό μου. Κανένας υπουργός και γενικός γραμματέας δεν θέλει να χάσει έλεγχο οτιδήποτε κονδυλίων υπάρχουν για έρευνα, διότι θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν για τους δικούς τους σκοπούς. Δεν θέλουν αξιοκρατική διανομή των κονδυλίων.
1: Κατανομή, σωστά.
0: Κατανομή των κονδυλίων για την έρευνα. Απλώς μια ιστορική αναφορά που έγινε
1: τώρα
0: το 2013.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως υφυπουργός γίνεται πρωθυπουργός. Σε αυτό το Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας είδατε να εστερνίζετε αυτά που είχατε πει, γιατί η ζωή συνεχίζεται στον ίδιο ρυθμό.
0: Νομίζω ότι αυτά τα συμβούλια εστερνίζονται την καινοτομία και την αξιοκρατία. Αλλά είδατε ότι τουλάχιστον στο τελευταίο συμβούλιο παρατήθηκαν.
1: Και η ζωή συνεχίζεται. Πούμε,
0: διότι ήθελαν να προωθήσουν μια κεντρική διοίκηση για την έρευνα και την καινοτομία, για λόγους τους οποίους εγώ δεν γνωρίζω, η κυβέρνηση δεν δέχτηκε και έφυγαν. Δεν έχω τίποτα να πω, ας πούμε.
1: Δεν έχετε μάλλον και αυταπάτες.
0: Ξέρω πώς πρέπει, προφανώς, όλοι μας ξέραμε, πώς πρέπει να αναδιαρθρωθεί η διοίκηση της έρευνας και της τεχνολογίας. Σε αυτό το σχήμα που σας είχα πει πριν 10 χρόνια τώρα και παραπάνω, είχαμε ένα επικεφαλή επιστήμονα σε κάθε υπουργείο. Chief scientist λέγεται, το οποίο είναι γνωστό σε χώρες της Ευρώπης, σε χώρες της Αμερικής. Εμείς δεν κάναμε τίποτα που ήταν πρωτοποριακό. Κάναμε πράγματα τα οποία είναι σε χρήση στο εξωτερικό.
1: Φτάνω στο τέλος. Έχω μια προτελευταία ερώτηση. Θέλω να σας ρωτήσω, αισθάνεστε ότι η επιστήμη και οι επιστήμονες, αν στις μέρες μας έχουν έναν εχθρό, αυτός ο εχθρός λέγεται επιστημονοσύνη, εννοώ η λογική της μίας εδραίας άποψης που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση και αντίλογο. Θυμίζω ότι ο Γαλιλαίος στην εποχή του ήταν μια θλιβερή μειοψηφία για την τότε εννοούμενη επιστημονική κοινότητα. Αλλά οι απόψεις Γαλιλαίου είναι αυτές που στο τέλος θριάβευσαν, ακόμη και αν αυτό ταπεινώθηκε για την περίοδο του. Άρα μήπως υπάρχει ένας κίνδυνος της μονοφωνίας, της ομοιομορφίας. Θα σας πω τι λένε πολλοί. Καλό το ερευνητικό έργο, η τεχνολογία εχμής, η πρωτοπορία, αλλά πολλά ιδιωτικά κεφάλαια που τελικά καθορίζουν και το μέτρο που θα στραφεί η επιστημονική έρευνα. Και όταν αυτό το πετυχαίνουν γίνεται και μονοφωνικό. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση και αν υπάρχει αμφισβήτηση καλύπτεται από τη δύναμη της ισχύως. Είναι θέμα κατά τη γνώμη σας αυτό?
0: Μιλάτε για την Ελλάδα?
1: Όχι, μιλάω γενικώς. Και πολύ περισσότερο ειδικώς για την Ελλάδα.
0: Ακούστε, μέχρι τον τελευταίο χρόνο που άλλαξε η πολιτική κατεύθυνση στις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία γνωρίζω καλύτερα προφανώς, τα ιδιωτικά κεφάλαια δεν είχαν μεγάλη επιρροή στον τρόπο με τον οποίο γινόταν οι κατανομές των ερευνητικών κεφαλαίων, των κυβερνητικών ερευνητικών κεφαλαίων. Διότι οι επενδύσεις στην έρευνα και στην τεχνολογία στην Αμερική είναι κατά το 1 τρίτο κυβερνητικά, κατά τα 2 τρίτα ιδιωτικά. Διότι κάθε μεγάλη εταιρεία έχουν τα δικά τους συμφέροντα και τους πόρους για να τα υλοποιήσουν ή να τα κυνηγήσουν τουλάχιστον, δίχως να έχουν ανάγκη από χρηματοδότηση για την κυβέρνηση. Δηλαδή, εκεί η επιστήμη κυρίως καθορίζονταν από την επιστημονική κοινότητα με πολύ γενικά κριτήρια υψηλού επίπεδου και υψηλού ήθους. Η σύγκρουση συμφερόντων ήταν κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο. Αυτό που βλέπω σε τούτη τη χώρα είναι επιτροπές οι οποίες έχουν μέλη τα οποία έχουν σύγκρουση συμφερόντων για λόγους συγγένειας, για λόγους ξέρω εγώ, συναδελφότητος στο ίδιο ίδρυμα κτλ. Και είναι προφανής και θεωρείται κάτι φυσικό. Δηλαδή η έλλειψη αρχών και κριτηρίων έχει μεγάλη σημασία. Πολύ περισσότερο, από ό,τι ξέρω, από τα ιδιωτικά συμφέροντα. Ας πούμε, όταν η εκλογή, ξέρω εγώ, ερευνητών ή πανεπιστημιακών συγκρούεται με προσωπικά συμφέροντα και με φωτογραφικές ανακοινώσεις για τη θέση, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ χειρότερο από ό,τι ξέρω, από οποιαδήποτε εταιρεία που έχει μια επιρροή σε...
1: Και έχει διακριτό ρόλο. Μάλλον τα μέλη με ήττα ενδιαφέρονται για το μέλη με γιώτα. Ίσως έχει αυτό μια αξία.
0: Βέβαια.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, φτάνοντας στο τέλος, μετά από μια ζωή αφιερωμένη στο σύμπαν, στα άστρα, σήμερα όταν κοιτάτε τον ουρανό, τι σας συγκινεί περισσότερο?
0: Δεν είναι αυτό που με συγκινεί. Είναι αυτό που με αναγκάζει να είμαι φοβερά ταπεινόφρον. Διότι ξέρω πόσα γνωρίζω για την επιστήμη τη δική μου και πόσο μεγάλος είναι ο ωκεανός της άγνοιας την οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να τον αγγίξω. Και καταλαβαίνω πόσο δρόμο πρέπει να διανύσει η ανθρωπότητα, ας πούμε, στη συνέχιση και για την νέα γνώση. Δεν είναι θέμα συγκίνησης, είναι θέμα κατανόησης που βρισκόμαστε ως ανθρωπότητα και που βρισκόμαι εγώ ως άτομο που κατά κάποιο τρόπο έχω βρεθεί καλός ή κακός στην αιχμή του δόρατος της εξερεύνησης για το διάστημα.
1: Κύριε Κρυμιζή, η τελευταία μου ερώτηση μπορεί να σας φανεί κοινότυπη, μάλλον σας την έχουν κάνει, αλλά εγώ θα την επαναλάβω ίσως για μια φορά ακόμη. Αν σας δίνονταν η δυνατότητα να αφήσετε ένα μήνυμα σε ένα διαστημόπλιο που να ταξιδεύει με ενέργεια στο διηνεκές για τους πολιτισμούς του μέλλοντος, γήινους ή μη γήινους, τι θα γράφατε?
0: Θα έγραφα ότι δεν υπάρχουν όρια στη γνώση και ότι οποιοδήποτε πολιτισμός πρέπει να προωθεί τη γνώση, διότι αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για να φτάσουμε στην ευδαιμονία του Αριστοτέλη και στην τελειότητα.
1: Και η μεγαλύτερη αγωνία σας για τον πλανήτη Γη?
0: Ότι θα χάσουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε πορεία για την καταστροφή του περιβάλλοντος.
1: Είμαστε οριακά, λέτε?
0: Φτάνουμε οριακά. Αλλά είμαι αισιόδοξος, πρέπει να σας πω, ότι όταν φτάσει η ανθρωπότητα στην άκρη του γκρεμού, θα το καταλάβει και θα αναλάβει τις δύσκολες αποφάσεις να αλλάξει κατεύθυνση μέσω της τεχνολογίας.
1: Κύριε Κρυμιζή, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας απόψε στις αντιθέσεις. Μακάρι να είχαμε 2 και 3 εκπομπές η μία πίσω από την άλλη, αλλά δεν έχουμε αυτή την καθημερινή δυνατότητα. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι ένα σημαντικό κομμάτι ερωτήσεων που θέλαμε να σας κάνουμε τις κάναμε, τις απαντήσεις τις πήραμε, θα κρίνουν οι τηλεθεατές. Θέλω απλά να υπομνήσω ότι ορισμένα πράγματα δεν είναι τυχαία, διότι η μυροβόλος Χίος θεωρείται ή διεκδικεί να είναι και αυτή η πατρίδα, μία από τις πατρίδες του Ομήρου. Έχει και την περίφημη Δασκαλόπετρα.
0: Βέβαια.
1: Και την Ομηρούπολη. Αλλά ο Όμηρος μίλησε για την Οδύσσια, όχι μόνο για την Ιλιάδα. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Ένα παιδί μετρώντας τα άστρα στοιχείο βρέθηκε στην πρωτοπορία του διαστήματος, κύριο Σταμάτης Κρυμιζής. Καλό βράδυ, κύριε Κρυμιζή.
0: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χάρηκα για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Καλό βράδυ και σε εσάς, φίλες και φίλοι τηλεθεατές.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προσθέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
3: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συνέστημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλας Μυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
4: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και Θεά, κέντρο θεραπείας εξαρτημένων ατόμων.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.